0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Το δεν σου λέω λοιπόν.
2: Το έκανε και μάλλον αυτό. Ο συγκεκριμένος το έχει κάνει και μάλλον.
0: Κατάλαβες και το μάνατζερ.
2: Ο συγκεκριμένος το έχει κάνει με άλλον. Επιχείρησε και με τρίτον, έφαγε τα μούτρα στον τρίτο. Αλλά πήγε να χρησιμοποιήσει τον άλλο.
1: Τώρα εκεί είναι η διαφορά που σου λέω. Δηλαδή, εγώ τώρα ρε φίλε να έρθω εδώ. Άκου να δεις κάτι. Ξέρω ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι στα κάγκελα. Και γιατί πανηγυρίζει για την Ευρωλίγκα και γιατί περιμένει να δει μια άλλη εικόνα, μια άλλη προσέγγιση στην ομάδα ποδοσφαίρου. Ναι. Δεν έχει βγει καλά η περσινή μεταγραφική περίοδο. Και όχι μόνο η περσινή. Έτσι. Πήρε ο Ολυμπιακός κάποια επέκταση που ήταν στοιχήματα. Να Σιμέντο, Σιπιόνι, δεν μπήκαν να. Δεν δώσαν αυτά που περίμενε στην ομάδα. Δεν θα ακολουθήσω, δεν μπορώ να μπω να ακολουθήσω δηλαδή, και να λέω στον κόσμο του Ολυμπιακού αυτού του 5-18χρονου βλέπουμε με τη Λίμπαρα από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη έτοιμου παίχτε που θα μπουν μέσα για να ξαναπάρουν το πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Τελείωσε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε. Δηλαδή, τι να γράψω, για ένα στόπερ φέρελπι. Μπορεί να πάρει στόπερ φέρελπι. Τέταρτο όμως. Όχι τρίτο. Δηλαδή, αν θέλει να πάρει έτοιμο, πάρει το Λεϊτέ εκεί που ήταν στην Ουνιόν Βερολίνου, τον Πορτογάλο, να μάρει στο αεροπόδαρο. Παίχτη χρηματιστηριακή αξία 12 εκατομμύρια. Ελεύθερο είναι.
2: Ωραίος παίχτης.
1: Πήγαινε εδώ, σου τα πάρ τον να εξπυρώ Λαρέτσο Λεϊτέ και να είσαι κομπλέ. Να μην έχω κανένα άγχος. Όχι αυτό που έζησα αφέτος, μην πάθει τίποτα πυρόλα με το Ρέτσο κτλ. Έτσι κάνει κινήσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ έτσι ξέρω δηλαδή. Και θέλει και μια προσοχή γιατί επειδή ο κόσμος είναι λίγο στα κάγκελα, ξέρεις, και η ομάδα ή θα αναγκαστεί να τα σβήνει, δηλαδή να διαψεύδει δεξιά και αριστερά, ή να τα αφήνει όλα να περνάνε και να τις κάνει κακό επικοινωνιακά πιστεύω για αυτή τη ιστορία. Γιατί ο κόσμος, εντάξει, εκτός αν έρθουν 5 μεταγραφές μπαμπάμ, δηλαδή να ανακοινωθεί την άλλη εβδομάδα ο Νάι Λόπεθ, ανακοινωθεί ο Φορτούνης που είναι καθαρά τυπικό το θέμα, έχει λυθεί αυτό το ζήτημα εδώ και καιρό. Εντάξει, σούπα, έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός ότι τη νέα χρονιά θέλει να έχει ποιότητα. Ο Νάι Λόπεθ την ξέρει την παλίτσα, της μιλάει, βαράει φάουλ, βαράει κορνεράκια, Φορτούνης βαράει φάουλ, βαράει κορνεράκια. Δηλαδή φαίνεται ότι τις αδυναμίες του τις βλέπει ο Ολυμπιακός και προσπαθεί να τις αλλάξει. Αυτά.
0: Και φεύγεις.
1: Περισσότερα αύριο.
0: Τελευταία ερώτηση, πάρα πολύ γρήγορα, με ναι ή με όχι. 1η Ιουνίου.
1: Ναι, συγγνώμη, επειδή μου λέει ένας φίλος το καλοκαίρι, αλλά έλεγες Βερβελέ και φέτος τώρα και εσύ για άλλη ρεπόρτ του Ολυμπιακού. Φίλε μου, άκου να δεις κάτι. Εγώ τι μπορώ να πω. Εγώ ήρθα εδώ το καλοκαίρι και έλεγα και στοιχήματα μεταγραφές, αν θυμάσαι καλά. Και τα έχω πει, ρίλ υπάρχουν. Εντάξει. Και μίλαγα και για το Μάντς, αν είναι στοίχημα και όλο αυτό το κομμάτι. Τώρα, η ομάδα κάνει τις μεταγραφές, δεν τις κάνω εγώ. Εγώ μπορεί να πρέπει να 8-30 χρόνια και μου λέγανε ότι ο Ολυμπιακός είναι μια γέρικη ομάδα, να σου το πω και διαφορετικά. Τώρα ναι. Γράψει την ιστορία σου, να σου πω. Πάμε.
0: 1η Ιουνίου πλησιάζει. 1η Ιουνίου θα υπάρξει ανακοίνωση Κώστα Φορτούνη. Μπαμ, κατευθείαν. Το σκασέ.
1: Είναι τυπικό το θέμα. Είναι να πάει να υπογράψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι κρεμή κάτι άλλο. Έπεσε εκεί στο τραπέζι.
0: 1η, δεν μπορεί να είναι 2, μπορεί να είναι 3. Τέλο πάντων,
1: είναι με τη Λίμπαρ το προηγούμενο διάστημα. Είχε πάει ψήμου, δεν υπήρξε αλλαγή δεδομένου προπονητή. Δηλαδή, πού θα υπήρχε το θέμα, αν άλλαζε ο προπονητή. Πάνω στην κουβέντα, εντάξει, και ο Φορτούνης ξέρει ότι δεν θα έρθει να παίξει 45-90 λεπτά. Okay. Τόσο σε μυαλό, δεν θα είναι και για 10 λεπτά αλλαγή.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή η εικόνα του στην Αλκαλίτζα δείξε ένα παίχτη που αν ήθελε να μείνει εκεί για να του πάρει και τα διπλά που λέει λόγο, θα του τα έπαιρνε. Πώς να σου το πω.
2: Υπάρχει ένα donate, δεν γίνεται να μην το ακούσει και Διονύσης και δεν υιοθετεί η εκπομπή, αφορά τον κύριο Μπακόπουλο. Πιο πολύ έχουμε δει το Βέζο παρά τον Μπακόπουλο. Η εκπομπή δεν υιοθετεί.
0: Και επίσης υπάρχει κι άλλο, Βερβελέ, είμαι από Λένα κάτω από πύργο, ξέρεις. Ναι. Ξέρεις, ξέρεις.
1: Εγώ είμαι δίπλα μου.
0: Δεν ξέρει.
1: Κοντά μου είναι.
0: Εντάξει, λοιπόν, φιλάρακο.
1: Μπακόπουλος, φίλε, νομίζω ότι θα ετοιμαστεί ένα βανάκι τις επόμενες μέρες.
2: Δεν με ακούει.
1: Μπακόπουλος.
2: Βεντούζες θα έχει γίνει μια χαρά.
1: Δεν υπάρχει βεντούζες, όχι.
0: Εμένα δεν ακούει.
1: Ο Μπακόπουλος πρέπει. Θα πάμε να τον πάρουμε με βανάκι.
0: Με ένα ουσκάκι θα έχει γίνει καλά.
1: Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Αυτά που λέτε δεν υπάρχουν.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Τα γιατροσόφια τη γιαγιά δεν
1: υπάρχουν. Στη διάγνωση Μπακόπουλου, χωρίς να θέλω να δώσω λεπτομέρειες στον αέρα, έχω πέσει 100% μέσα. Του είπα ακριβώς πότε έγινε, τι έγινε, πώς έγινε κτλ. Και τον διαλύσατε, εσείς φταίτε.
3: Με το 12.
1: Το λέω γιατί δεν έλεγα τον καπετανάκου. Τον διαλύσατε επαγγελματικά, τον διαλύσατε επαγγελματικά τη μέρα της φιέστας της ΑΕΚ. Αυτό ήταν το λάθος του Μπακόπουλου.
0: Μάλιστα.
1: Μπορούσε να γιορτάσει άλλο.
0: Εμείς φταίμε.
1: Τι, ρε φιλέ, έκανε 10-12 ώρες εκπομπή. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Και ο Ιωάννου έκανε προχθές. Μια χαρά είναι φωνή.
1: Ο Ιωάννου άκουνε.
0: Και μιλάει και πιο πολύ.
1: Αυτό ήταν αυτό. Τον Ιωάννου τώρα τον βάλεις στην καρέκλα απέναντι. Άκου να το βάλεις στην καρέκλα απέναντι και του πεις. Αυτοί εδώ έχουν πει 32.000 λέξεις σήμερα. Τα έχουμε σε κείμενο και 32.
0: Ναι.
1: Μπορείς σε μία ώρα να κάνεις 33. Θα σου πει θα κάνω 43. Κατάλαβες. Ιωάννου, αλλά. Με γλεντάνε, κύριε Βαγγέλη. Κακώς ανανεώσαμε το φουρνί μου, λέει ο κύριος Βαγγέλης. Κατάλαβες.
3: Δεν έχει τοποθετηθεί χρονικά μέσα στον Ιούνιο η συνέντευξη του Μαρινάκη. Ακόμα.
1: Τι άγχη έχεις, αγόρι μου.
3: Να περνάμε τον Ιούνιο.
1: Υπάρχει ένα άλλο.
0: Πρέπει να γράφουν τα analytics. Πρέπει να γράφουν τα analytics. Δεν θα πουλάμε Ιούνιο.
3: Δεν θα πάνε όλα 1η Ιουνίου. Όλα 1 Ιουνίου θα πάνε.
1: Αυτή η συνέντευξη, όπως καταλαβαίνεις, θα αλλάξει και ατζέντα πλέον. μετά το σκηνικό που έγινε προχθές στο ΑΚΑ, αυτό το οποίο φοβόμαστε να μιλήσουμε, όπως λέει ο κόσμος. Από όσο γνωρίζω αυτή τη στιγμή, στο εξωτερικό ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι ένα θέμα απλό. Είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει και τον Ολυμπιακό σε ένα βαθμό. Έτσι. Και είναι ένα θέμα το οποίο, αν πας σε μια συνέντευξη που νομίζω δεν γίνεται να μην τοποθετηθείς. Δηλαδή, το γεγονός ότι έκανε μήνυση είναι το νομικό κομμάτι του, λένε γύρω του. Εδώ υπάρχει ένα γύρω-γύρω επικοινωνιακό που ξέρετε αυτή τη στιγμή που δεν είναι απλό στα δικά μου μάτια τουλάχιστον.
0: Καθόλου.
1: Έτσι. Αλλά
0: καθόλου.
1: Και γενικά, εντάξει, δεν είμαι. Δηλαδή για μένα, σου λέω ειλικρινά, δεν μου άρεσε σήμερα και η απάντηση που είδα τον άνθρωπο που συμμετείχε μαζί. Δεν είναι δηλαδή η εικόνα αυτή. Και αυτόματα, δηλαδή όπως δεν μου άρεσε, ότι μπήκε και ο Αλαφούζος να δώσει συγχαρητήρια σήμερα.
0: Στο έγινε και αυτό.
1: Έγινε και αυτό.
0: Ναι.
1: Και άμα δει από κάτω τι έχει γίνει στα σχόλια, δηλαδή από παδού του Παναθηναϊκού, έχει γίνει το έλα να δει. Δεν είναι ωραίο δηλαδή. Λέμε να μην κάνουμε το ποδόσφαιρο επειδή είναι πολιτική και τα λοιπά. Είναι άλλο το ένα κομμάτι. Άλλο το... Αν πιστεύει κανείς δηλαδή ότι ο Δημητρέας και ο Μαρινάκης τσακωθήκανε για τον Ολυμπιακό, είναι μακριά ανοιχτωμένο. Εντάξει, αυτό είναι το
2: σχέση, δηλαδή. Καμία σχέση.
1: Ναι, δηλαδή, αλλά βλέπεις ότι πάει, μπαίνει και ο άλλος μέσα, γράφει και είναι το άλλο. Μπαίνουν μέσα μια λογαριασμή που δεν ξέρουμε αν υπάρχει τα πρόσωπα ή όχι και γίνεται ένα κουβάρι. Αυτό εννοώ. Αλλά είναι τόσο κουβάρι στα όσα έχει να πει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι ότι δεν πάει να πει μόνο για το Καραϊσκάκι. Προφανώς και πάει να μιλήσει για όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί, γιατί αν κάποιοι κρίνουν ότι το αμφισβητούν, αν έχει πετύχει ή όχι στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του. Μπορεί φίλε μια μέρα να του γυρίσει το κεφάλι και να πει σε
2: κάθε περίπτωση.
1: Κάθομαι στην Αγγλία οτιδήποτε και πελάτε εδώ. Ποιος είναι, δεν έχω εικόνα σε αυτό το κομμάτι.
2: Ό,τι προφανώς και να πει, όμως, ενδιαφέρον θα έχει.
1: Για να το γνωστοποιήσει ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, είναι αποφασισμένοι στον Ολυμπιακό για το τι θα πράξουν.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, φίλε, έβαλες και την πινελιά σου. Πάρε και την καρέκλιτσα.
1: Ο φίλος της ΑΕΚ με οδήγησε εκεί. Δεν είχα τέτοιο σκοπό.
0: Όπα, πού πας από εκεί.
2: Όχι από εκεί.
3: Μπροστά από την κάμερα.
0: Δεξιά τη κάμερα 5.
1: Πού να πειράσω, ρε δεξιά από την κάμερα.
0: Βάλε την καρέκλα εκεί δεξιά. Άσε την καρέκλα δεξιά.
2: Άσε την καρέκλα και κάνει έναν ελιγμό.
0: Έλουρος είσαι. Πάρε την καρέκλα πιο εκεί, ρε φίλε. Ρε πάρε την καρέκλα πιο εκεί, σου λέει.
4: Έχεις φλόρ εδώ.
0: Φλόρ. Εγώ. Γεια σου, Διονύση μου. Γελάει, ρε, γελάει. Σιγά μην τραγκάρει σε καμιά κάμερα, σιγά. Σιγά. Έχουμε χαστά. Ή να πάμε σε ΑΕΚ. Έχουμε χαστά. Πάμε. Δώστε μου. Όχι, δεν έχουμε χαστά. Σπύρο, μου φαίνεται από το Σάββατο δεν έχει ξεμεθύσει ακόμα. Κύριε Πατήτσα, τι κάνετε. Πώς σας φαίνεται που είστε σε μια πάρα πολύ βαριά καρέκλα. Πρέπει να μπείτε στα παπούτσια αυτού του τιτάνα που λέγεται Τάσος Καπετανάκος.
3: Καταρχάς, όλοι ρωτάνε πότε έβαλε ο Τάσος γυαλιά. Δεν έχει καταλάβει κανείς τη διαφορά.
0: Και πότε
3: νομίζω είναι εμφανής διαφορά.
0: Ναι, εμφανέστατη.
3: Εμφανέστατη.
0: Μόνο τα μουσια, στα μουσια μπορεί να μοιάζεται.
3: Λίγο.
0: Ωραία. Πώς νιώθεις λοιπόν,
3: που είχα συνηθίσει ένα χρόνο μες στο κοντρόλ.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω, θα μου πάρει λίγο.
0: Πατιτσανάκος.
3: Ωραία.
0: Πατιτσανάκος.
3: Ωραία, ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, ο Ανδρέας ο Πατίτσας είναι ο αντικαπετανάκος για λίγες μέρες. Δεν ξέρω, αύριο θα είναι ο Τάσος μαζί μας. Από μακριά ή τον χάνουμε για
3: μέρες. Ναι. Νομίζω ναι. Από όσο ξέρω, ναι.
0: Πιθανό αύριο να είναι από ό,τι με ενημερώνουν.
3: Από όσο
0: τέλεια.
3: Ξέρω, ναι.
0: Τέλεια. Οπότε σήμερα έχουμε τον
3: Ανδρέα. Ένα guest.
0: Που θα μας πει καταρχάς ποιος είναι αυτός ο Μεκβαμπισβίλη.
3: Μεκβαμπισβίλη.
0: Πες το σύρε, φίλε.
3: Γιώργη Μεκβαμπισβίλη.
0: Αυτός τέλος πάντων.
3: Κραϊόβα. Είχε παίξει κοντρά στην ΑΕΚ στο μάτς του Δεκεμβρίου.
0: Ναι.
3: Είχε ταλαιπωρήσει αρκετά την ΑΕΚ. Ωραίος παίκτης τότε. Και τότε είχε γραφτεί στο εξωτερικό κυρίως. Το transfer fit κάνει όλη τη δουλειά. Νομίζω έχει γίνει μεγάλη δουλειά με το transfer fit.
0: Θα πω την αγαπημένη διάσημα. Λέξη του Γουλή, η οποία είναι η λέξη παπάντζα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα πω το transfer fit, πώς το λένε αυτό, τα μεταγραφικά τους, είναι λίγο. Βάζουν ό,τι να είναι.
3: Εντάξει, έριξε Ελλάδα στη φωτιά και ο ίδιος.
0: Ναι.
3: Γιατί με δικιά του δήλωση είπε ότι ναι, υπάρχει υπαρκτό ενδιαφέρον από την ΑΕΚ, αλλά δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ναι.
3: Για τον Γεωργιανό μέσο αυτή τη στιγμή. Ούτε στο μέλλον νομίζω θα υπάρξει. Το transfer fit κάνει όλη τη δουλειά. Έχουμε δει πώς λειτουργεί. Συνεχώς κάθε μέρα βγαίνουν ονόματα και όχι για το εξωτερικό, και για ελληνικές ομάδες. Κάθε μέρα, άμα ανοίξει το transfer fit.
0: Την αγαπάνε την Ελλάδα.
3: Την αγαπάνε την Ελλάδα. Πιάνονται από το παραμικρό. Μπορεί να πιαστούν και από ένα like.
0: Ναι.
3: Λέει ο λόγος.
0: Ναι.
3: Και να φτιάξουν ολόκληρη ιστορία.
0: Okay.
3: Δεν υπάρχει τίποτα για τον Μεκβαμπισβίλη.
0: Προχωράμε. Να κάνεις κανένα like σε άλλο site, να βγουν φήμες ότι φεύγεις.
3: Ναι, και αυτό μπορεί να το κάνει η ιστορία. είναι τέτοιοι. Είναι τέτοιοι. Νομίζω ο Κώστας θα τους αγαπήσει. Δεν ξέρω αν τους έχει αγαπήσει ήδη. Transfer feed. Φοβερό.
2: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου.
3: Καλύτερα.
2: Έχουν
3: καλύτερα.
2: Γραφτεί
0: αυτός που τους έχει αγαπήσει είναι ο Σαββόπουλος.
2: Ναι.
0: Κάθε μέρα μας στέλνει κάτι. από εκεί.
2: Γενικά, δύο που έχουν ασχοληθεί για Παναθηναϊκό ήταν λίγο.
3: Μα έχουμε δει κιόλας από πέρυσι τον τρόπο λειτουργίας του Ριμπάλτα που τα ονόματα που βγαίνουν συνήθως 9-10 φορές καίγονται.
2: 9,5.
3: Δηλαδή ήταν πολύ λίγες φορές που βγήκε ένα όνομα και επιβεβαιώθηκε μέσα στο 2ωρο. Ναι. Αν περάσουν 2-3 ώρες και δεν επιβεβαιωθεί ότι έχει κλείσει ο τάδε παίκτης, καίγονται τα ονόματα. Και έτσι λειτουργεί η ΑΕΚ από πέρυσι. Με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει το θέμα με εκπομπή.
0: Οπότε το σβήνουμε το,
3: το όνομα.
0: Ωραία.
3: Σβήνουμε και κάτι σχόλια που είδα για Ουναΐ. Δεν υπάρχει Ουναΐ.
0: Ναι. Παιδιά, Ουναΐ είναι.
3: Δεν υπάρχει Ουναΐ. Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει Ουναΐ.
0: Είναι παίκτης άνω των 15 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι
2: πέσανε οι Τζιρονέοι.
0: Ναι, εντάξει.
3: Έχει καλές εμφανίσεις ο Ουναΐ.
2: Πολύ, πολύ. Τρομερό ενδιαφέρον από ομάδες που θα τα δώσουν. Δηλαδή και τα 15 που λέει ο Βασίλης, η ρήτρα του είναι στα 20.
0: Ναι.
2: Η Βιαρεάλ θα τα δώσει κάποια στιγμή. Η Βιαρεάλ θα είναι τσάμπιονς
3: λιγκ. Και την Ατλέτικο είχε γραφτεί το Γενάρη.
2: Και δεν... γενικά είναι για πιο υψηλό επίπεδο. Δεν πρόκειται να ξανάρθει από τα μέρη μας σε αυτές
3: τις ηλικίες.
0: Το λες.
2: Σε αυτές τις ηλικίες.
0: Μπράβο.
2: Σε αυτές τις ηλικίες. Το παιδί έχει μια καριέρα η οποία είναι παράτερη με το ελληνικό ποδόσφαιρο.
3: Έχει πει και ο Τάσος ότι οι βασικές μεταγραφικές προτεραιότητες ΑΕΚ είναι για stopper, half, extreme και ένα συμπληρωματικό half στη θέση του Περέιρα. Θα είναι και ακριβές κινήσεις. Mm-hmm. Οι τρεις από τις τέσσερις. Εντάξει, περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Έτσι κι αλλιώς θα αργήσει να ξεκινήσει και η προετοιμασία, θα γίνει και σε δύο μέρη.
0: Ναι.
3: Έχουμε ακόμα μέλλον μέχρι να υπάρξουν εξελίξεις στα μεταγραφικά.
0: Γιατί γέλας. Γιατί
2: γέλας. Συγγνώμη, Ρατρέα.
3: Όχι, εντάξει.
2: Σου έχουν στείλει το πιο ωραίο μήνυμα που έχω διαβαστεί εδώ και πολλές μέρες. Πατίτσας, μεγάλη φάτσα. Θα μπορούσε να είναι ο Γαλιφιανάκης στο Hangover.
3: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Τέλειο, τέλειο.
2: Όντως, ρε φίλε, γιατί είσαι και τέτοιο τυπάκι.
0: Τέλειο, τέλειο.
2: Και όσοι δεν ξέρουν πατίτσα.
3: Γι' αυτό καθόμουν στο κοντρόλ ένα χρόνο.
2: Όσοι δεν ξέρετε πατίτσα, σε συναναστροφή χάνετε.
0: Ναι, ναι.
2: Μια τυπάρα μεγάλη.
0: Πριν συνεχίσεις, Αντρέα, να πω ότι έχουμε 5.000 κόσμο μέσα. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλα 500 likes να πάμε στα 1.500. Είμαστε στα 1.000.
3: Μια φορά βγήκα και εγώ στην εκπομπή. Να κάνουμε like.
0: Για τον Αντρέα, παιδιά, για αυτή τη φάτσα εδώ. Για αυτή τη φάτσα
3: εδώ. Γιατί έρχεται και η Αργεντινή το καλοκαίρι.
0: Σωστά. Δεύτερον. Δώστε μου και χαστά στην παρέα μας να ακούει τα νέα της αγαπημένης του ΑΕΚ.
3: Γεια σας, καλώς τον.
4: Εννοείται. Εννοείται. Είμαι κρεμασμένος από τα χείλη.
0: Τρίτον, δώστε μου μια ελαμπέτ πριν συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Λάτε.
0: Η χορηγός μας εταιρεία, η χορηγός εταιρεία του Back to Back είναι η ελαμπέτ. Κάθε μεσημέρι εδώ μαζί μας, 3 με 5 στο Back to Back. Η κολόνα μας που λέει και
2: ελάτε,
0: ο
2: bet.
0: Κώστας Γουλής. Ελάτε μπέτ. Η Elabet και στα Athletico by Night, θυμίζω και επαναλαμβάνω ότι χρωστάμε μία Athletico by Night για να κλείσουμε τη σεζόν με το καλό παιδιά να φτιάξει φωνή του Μπακό, να είναι πίσω ο Μπίλαρος.
2: Δηλαδή τι για τριωρό βράδυ, δηλαδή τρεις φτιάξουμε... ώρα και
0: ναι,
2: τέτοια.
0: Ναι.
2: Καλά έχει να γίνει.
3: Πιστεύεις θα είναι μόνο τριωρό.
0: Ανάλογα τα κέφια μας. Ανάλογα τα κέφια, το ίδιο τηλέφωνο, ίδια ώρα με χθες.
3: Φοβήθηκα ότι χτυπούσε με το δικό μου.
0: Το ίδιο τηλέφωνο, ακριβώς το ίδιο τηλέφωνο, δεν βλέπουν ότι έχω εκπομπή. Θα πάρω μετά.
3: Δεν βλέπουν back to back.
0: Ναι, δεν βλέπουν back to back. Το ίδιο ακριβώς.
4: Τράπεζα είναι.
0: Ίδια ώρα.
2: Δεν είναι τράπεζα, τέτοιο είναι. Οπτική είναι.
0: Όχι, όχι, παιδιά δεν ήταν. Ούτε τράπεζα, ούτε οπτική είναι, τίποτα. Κανονικός άνθρωπος. Πάμε. Πάμε, Αντρέα, συνεχίζουμε ρεπορτάζ.
3: Συνεχίζουμε. Είχαμε μια ωραία μεγάλη συνέντευξη. Ακόμα μια μεγάλη συνέντευξη του Λούκα Γιώβιτς πάλι σε σερβικό μέσο.
0: Ναι.
3: Εντάξει, αγαπάνε Λούκα Γιώβιτς στη Σερβία, το ξέρουμε. Αγαπάνε και Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είπε πολλά διαφορετικά σε σχέση με όσα είχε πει στη Μότσαρτ, αλλά και πάλι αυτά που είπαν είναι σημαντικά. Μίλησε πολύ για την ΑΕΚ, μίλησε για τον Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε για τον εαυτό του, για τη νέα σεζόν, τι περιμένει από την ΑΕΚ. Είπε ότι τον βοήθησε πολύ η φετινή χρονιά με την Ένωση, με τα 21 γκολ που έβαλε. Το έκανε καλό και προσωπικά. Είπε ότι τους τελευταίους τρεις μήνες έπαιζε με πόνους και με ενέσεις και γι' αυτό δεν ήταν στα ίδια στάνταρ που είχε το προηγούμενο διάστημα. Αποθέωσε ξανά τον Μάρκο Νίκολιτς. Είπε ότι είναι ο νούμερο ένα παράγοντας για τον οποίο πήρε φέτος το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Και είδαμε και την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο Νίκολιτς σε όλη την σεζόν. Ακόμα και σε μάτς που έδειχνε να μην τραβάει πολύ ο Γιώβιτς, συνέχιζε να τον επιλέγει. Εντάξει, δεν αφήνει και εύκολα στον πάγκο τον Γιώβιτς με τόσες μεταγραφές που έχει κάνει, τον έχει δώσει η Ρεάλ 60 εκατομμύρια. Μίλησε για τον Κατσίνοβιτς, πόσο σημαντικός είναι για την ΑΕΚ. Μίλησε και για τον Γκρούγιτς, είπε ότι δεν είχε την τύχη με το μέρος του.
0: Δεν μας έκανε και σοφότερους σε σχέση με αυτά που είπε στη Μότσαρτ.
3: Πάνω κάτω τα ίδια έχει πει.
0: Ναι.
3: Πάνω κάτω ήταν οι ίδιες και οι ερωτήσεις που του κάνανε. Ναι. Δεν το ρώτησαν και κάτι πιο δύσκολο, δεν το ρώτησαν για το μέλλον του π.χ. Η Μότσαρτ τον είχε ρωτήσει για το μέλλον του.
0: Σωστό.
3: Αυτή κρατή...
0: Που είχε βγάλει και την ατάκα ότι ο γιος μου έχει πει γιατί δεν έχει υπογράψει ακόμα.
3: Ακριβώς. Αυτή πιο, πιο κρατημένη. Είπε ότι με κανονική προετοιμασία περιμένει καλύτερο τον εαυτό του την επόμενη σεζόν.
0: Λογικό.
3: Και με μεγαλύτερες ευρωπαϊκές φιλοδοξίες για τη νέα σεζόν. Να δούμε αν θα είναι στο Champions League ή στο Europa.
0: Το Champions League εννοεί πάντως.
3: Το Champions League εννοεί. Αλλά και στο Europa. Έτσι όπως διαμορφώνεται το Europa και με τις ομάδες που έχει.
0: Είναι ένα μικρό Champions
3: League. Είναι αρκετά δυνατή διοργάνωση.
0: Ναι.
3: Αυτά από τον Γιώβιτς. Περιμένουμε τα διαρκεία στις επόμενες ημέρες να δούμε και πώς θα κινηθεί η πολιτική της ΑΕΚ και τιμολογιακά.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Εκεί θα υπάρξει κάποια αύξηση. Υπάρχει τώρα η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
3: Ναι.
0: Έτσι. Και πάει για Champions League.
3: Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει αύξηση.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει μείωση, αλλά πιστεύω ότι θα είμαστε στις περσινές τιμές. Τώρα μένει να φανεί αν θα ενσωματωθεί αυτό που λέει και ο Τάσος, αν θα ενσωματωθεί. Αν θα γίνει ένα ενιαίο διαρκείας που θα περιλαμβάνει και την Ευρώπη, ή αν θα πάμε πάλι στην πολιτική των δύο ξεχωριστών. Γιατί είναι και τα play-off του Champions League, είναι μετά και η εξασφαλισμένη league phase με 8 match, 4 εντός έδρας, είτε παίξει στο Europa είτε παίξει στο Champions League. Οπότε τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Πιστεύω ότι αν πάμε στη λογική των δύο διαρκείας, ένα για την Ευρώπη και ένα για το πρωτάθλημα, τουλάχιστον στα match του πρωταθλήματος και του κυπέλου δεν θα έχουμε αυξήσεις.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Πάλι γράφουν για Penrise στο εξωτερικό, γράφανε πάλι χθες. Ειδικά στη Βρετανία αγαπάνε τον Penrise. Πάλι τον συνδέουν με την Rangers, ότι δεν έχει βγει ποτέ από τη λίστα της ομάδας της Γλασκόβης. Αλλά δεν υπάρχει καμία πρόταση.
2: Κασέρι, ρίξτε.
3: Κασέρι, άμα δεν τα εμφανίσουν, πού.
2: Ρίξτε κασέρι και
3: στον αέρα δεν πουλάμε κανέναν.
2: Δωράκι.
3: Και έχουμε πει κιόλας και έχουμε γράψει και στο site όλο το προηγούμενο διάστημα ότι είναι η απόφαση της ΑΕΚ να πάει με Penrise και Πήλιο για τη νέα σεζόν. Αν προκύψει πώληση είτε του Penrise είτε του Πήλιου, τότε και μόνο θα ανοίξει η συζήτηση για αριστερό μπακ. Μέχρι τότε πάμε με τους δύο. Έτσι ώστε υπάρχει πίστη στον Σκοτσέζο. Πιστεύουν ότι η νέα σεζόν, έχοντας προσαρμοστεί καλύτερα στην Αθήνα μετά από ένα χρόνο παρουσίας εδώ, θα μπορεί να δείξει περισσότερα.
0: Ναι.
3: Έδειξε κάποια πράγματα στα play-off πιο ενθαρρυντικά σε σχέση με αυτά που έδειξε νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Πιστεύουν ότι τη νέα χρονιά θα είναι πιο καλά προσαρμοσμένος. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Οι Σκοτσέζοι και όλες, άμα έρχονται εδώ, είναι λίγο περίεργοι. Θέλουν τον χρόνο τους.
0: Ρε εσύ, ξέρεις τι, γενικά ρε παιδιά, και εσύ Κώστα βοήθησε με αν, τι δεν θυμάμαι.
2: Τι όρμα.
0: Οι Βρετανοί, γενικά οι Βρετανοί, Σκοτσέζοι, Άγγλοι, Ουαλοί, βάλτε όποιους θέλετε, οι Ιρλανδοί, ξέρω εγώ, έχουν κάνει καριέρα στην Ελλάδα. Είμαστε.
2: Μόνο το μεγάλο Γκρέκ Μπρούστερ.
0: Σε μικρομεσαία ομάδα.
2: Ο Ντάρμπισαϊρ. Ντάρμπισαϊρ,
0: ο Ντάρμπισαϊρ ήρθε όμως μεγάλο στην Ελλάδα.
2: Ήρθε τσιμπητός.
0: Ναι. Που τα πήγε καλά.
2: Καλά,
0: δεν
2: ήταν 30 φεύγα, τρίτα πολύ.
0: Αλλά τα
2: 29,
0: πήγε, τα πήγε καλά.
2: Ψήχε,
0: ναι, μπορούμε να πούμε ότι ο Ντάρμπισαϊρ. Θοδωρή, θυμάσαι.
2: Δεν μπορεί να πει δεν έβαζε γκολ ο Ντάρμπισαϊρ.
0: Δεν έρχονται και πολλοί.
4: Σκέφτομαι κι εγώ τώρα.
0: Δεν έρχονται και πολλοί.
4: Είναι πολύ, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι. Δηλαδή Άγγλο δεν θυμάμαι.
2: Στον Παναθηναϊκό ήθελε ο καπετάνιος να φέρει το Στάντον Κόλιμορ. Και τον έφερε Ελλάδα, αλλά δεν έκατσε.
0: Ο Κόλιμορ ήταν παιχτάρα.
3: Να ήρθε κάποιο και να απέδειξε πράγματα.
0: Τον Κόλιμορ τον καλό, λες.
2: Τον καλό.
4: Ο μεγάλος Μίκι Κουίν είχε έρθει για τον ΠΑΟΚ κάποτε.
0: Ποιος, ο?
2: Όπω, ναι. Ο Μίκι Κουίν, βέβαια.
0: Ναι.
2: Μεγάλη παιχτάρα.
0: Και εγώ το
4: αλλά όταν είχε έρθει, είχε μια κοιλιά μεγαλύτερη.
2: Ήταν σαν και εμένα λίγο, ναι. Οκ, έχει δίκιο.
0: Λουκ Στιλ, λέει ένας φίλος.
2: Λουκ Στιλ. Ήρθε τσιμπητός, ήρθε η τριαντάρης. Τρία χρόνια τίμησε.
0: Καλός τερματοφύλακας.
2: Τίμησε. Ένα θέμα είχε μόνο όταν έπεσε η ψυχολογία του που είχε φάει κανένα δύο εύκολα γκολ. Ό,τι φάουλ πήγαινε από ένα σημείο και μετά προς τα μέσα το τούργε.
0: Ναι.
2: Ενώ μπορούσε να βγάλει πάρα πολλά. Ό,τι πήγαινε από φάουλ είχε ψυχολογικό με το φάουλ πλέον.
0: Ο Ακπομ, λέει ένα άλλο φίλο, δεν πέτυχε ο Ακπομ.
2: Εντάξει, έδωσε το κύπελο στον ΠΑΟΚ του 19.
4: Εντάξει, δεν ήταν κακό.
0: Κακό δεν είναι και σαν παίκτη δεν είναι κακό.
2: Το κύπελο σου δώσε τότε. Δεν είναι
4: τίμιο. Τίμιο είναι.
0: Εντάξει.
4: Τίμιος.
0: Εντάξει.
4: Όχι, killer δεν είναι. Όχι, killer
3: όχι, αλλά ψάχνουμε κάποιον Βρετανό που να ξεχωρίσει στην Ελλάδα.
2: Δεν ήταν ο Σέρβο, όπω το λέει, Πρίγιοβιτ σε καμία περίπτωση.
0: Κανένα Βρετανό στην Ελλάδα τέλο πάντων δεν θα πήγαινε να πάρει τη φανέλα του εκτό αν ήσουν Αιωνικό και έπαιρνε τον Μπρούστερ. Το κλείνουμε εδώ. Συμφωνούμε όλοι.
3: Συμφωνούμε.
0: Ωραία.
2: Και παλικάρι ο
0: Μπρούστερ. Του χρόνου πατήτσα φανέλα Πενράι.
3: Βέβαια. Ότι θα δώσω και βαγούι Penrise εγώ. Τα σα δίνει Γιώβιτς, εγώ θα δίνω Penrise.
0: Τι λέει ο φίλος εδώ, ο Άγγελος.
3: Από την Λιβανάκη. Δεν τα έχω δει και τα σχόλια.
0: Από την Λιβανάκη. Άγγελε. Παιδιά, ισχύει για Λέβα στην ΑΕΚ. Ρε, Άγγελε.
3: Ωραία, ναι. Μακάρι.
0: Είπαμε.
3: Λέβα, όχι.
0: Όχι, Λέβα. Όχι, λοιπόν, Λέβα. Άρα δεν έχει φτάσει κάποια πρόταση για Πενράις, τουλάχιστον προς το παρόν.
3: Ούτε για Πενράις, ούτε αυτά που γράφονται για Μουκουντή και Μίλαν.
0: Μουκουντή και Μίλαν.
3: Η Μίλαν δεν έχει προπονητή, δεν έχει τεχνικό διευθυντή, τους καθάρισε όλους.
0: Ναι.
3: Ποιος θα κάνει
0: σωστά,
3: πρόταση.
0: Σωστά.
3: Δεν έχει μείνει κολυμπιθρόξυλο στη Μίλαν για να κάνει πρόταση στην ΑΕΚ.
0: Είσαι Μίλαν.
3: Είμαι Ίντερ.
0: Α, ναι, ρε.
3: Ξέρω, ρε, Βασίλη.
0: Το ξέρω,
3: ρε, Βασίλη.
0: Πλάκα σου κάνω.
3: Δύο κασκόλ ήρθαν εκείνη τη μέρα.
0: Ναι.
2: Είσαι ο Μαρκάτο.
3: Ο κύριο Ποζιό είναι Μίλαν.
0: Δεν είσαι.
3: Κύριο Ποζιό είναι Μίλαν.
2: Και τι μάθω.
0: Χάρηκα πολύ, ρε Μαγκά. Και ο κύριο Ποζιό
3: είναι Μίλαν.
0: Είναι Μίλαν, ναι.
2: Ποζιό είναι.
3: Ο Λέσκο τη Νάικλε είναι ένα αυτό και αν δεν έπιασε.
0: Ναι. Ωραία. Και για πε, συζήτηση ανοίγει για απόκτηση αριστερού μπακ. Μόνο αν που φύγει ο Πενδρέας,
3: ή ο Πίλιος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν το βλέπω. Η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να προχωρήσει με αυτούς τους δύο. Αν προκύψει κάτι μέσα στο καλοκαίρι,
0: το βλέπω.
3: Πιστεύω είναι έτοιμος ο Ριμπάλτα, θα έχει λίστες για κάθε θέση. Είναι...
0: Άρα τι θέτεις ως μεταγραφικές προτεραιότητες της ΑΕΚ?
3: Τον στόπερ, επιπέδου Ρέλβας Μουκουντή, ακριβή μεταγραφή στόπερ. Το πάνω ράφι που λέμε, πάνω ράφι για κεντρικό χαφ, να είναι μαζί με Μαρίν και Πινέδα. Έναν ακόμα εξτρέμ, για να μπορεί μαζί με τον Κοϊτά να παίζουν στις δύο πλευρές, να θεωρούνται οι βασικοί,
0: ναι,
3: αυτής της ομάδας. Και έναν ακόμα χαφ, τώρα φάση ΑΕΚ να μην συνεχίσει με τον Ρομπέρτο Περέιρα, φεύγει και ο Ζωάο Μάριο.
0: Σωστά.
3: Έναν ακόμα
0: το χαφ που μου λες να μπει, να είναι από το πάνω ράφι όπως Πινέδα, Μάριν, θα είναι και πιο δεκαροειδές ή...
3: Θα είναι, πιστεύω, αυτό που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς, που δεν ήθελε το εξάρι και ήθελε ένα μπαλάτο παίκτη για αυτή τη θέση.
0: Ναι.
3: Αυτό που δεν βγήκε με τον Γκρούγιτς.
0: Αυτό που δεν βγήκε με τον Γκρούγιτς ή αυτό που δεν βγήκε με τον Ζωάο Μάριο.
3: Και ο Ζωάο Μάριο πάντως στα play-off τώρα στο τέλος, όταν ερχόταν σε αυτή τη,
0: ναι,
3: θέση εκεί στον άξονα, είτε με τον Μαρίν είτε με τον Πινέδα, έκανε καλά παιχνίδια. Και αριστερά και στον άξονα.
0: Αλλά εγώ δεν το συζητώ ότι ο Ζωάο
3: προσωπικά. Κάτι ενδιάμεσα θα έλεγα.
0: Αυτή,
3: κάτι
0: ο Ζωάο Μάριο ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Πάρα πολύ μπάλα. Δεν πάρα περιμέναμε πολύ να έρθει στην Ελλάδα για να το δούμε. Έτσι.
3: Και όντως στα play-off ήταν καλός. Το σκότωσε.
2: Το φάγε.
3: Πετάει πολύ ώρα.
0: Δύο στα δύο.
2: Ρε Terminator.
3: Killer.
0: Έλα, μην ασχολείσαι
2: τώρα. Killer. Terminator. Με έχει φάει το μεταξύ τόση ώρα.
0: Μην ασχολείσαι. Και εμένα.
3: Ναι,
0: τελειώσαμε.
3: Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι.
0: Πάει κι αυτό. Πάμε, επόμενο.
2: Πώς πετσόκοψε έτσι.
4: Terminator 2.
2: Ναι, φίλε, δεν υπάρχει.
3: Και ο Ντουμπάτζο Άγγλο είναι ένα φίλο.
0: Ναι.
3: Δύο πρωτάθληματα πήρε φέτος.
0: Ναι, ναι. Θα πάρω φανέλα ο Ντουμπάτζο εγώ.
3: Τη Ομόνοια.
0: Ωραία.
3: Και σε αυτή η γούρη και φανήκαμε. Το είχαμε το φιλικό τη ΑΕΚ με την Ομόνοια πέρυσι και δύο πρωτάθλημα πήραμε.
0: Σωστό. Σωστό. Τελειώσαμε.
3: Ναι, νομίζω καλά είμαστε.
0: Έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
3: Όχι.
0: Ωραία.
3: Τα τη προετοιμασία θα έχει πει ο Τάσος.
0: Ο Μάριο που μου έλεγε πριν, τι έπαιζε. Έπαιζε εκεί στο 8.
3: Πιστεύω ο παίκτη που θα έρθει θα είναι κάτι ενδιάμεσο Γκρούγιτς με Ζωάο Μάριο.
0: Ναι.
3: Δηλαδή μπορεί να είναι στα χαρακτηριστικά με το ύψο του Γκρούγιτς. Μπορεί. Γιατί και ο Πινέδα και ο Μαρίν δεν είναι πρωτομπόι. Αλλά με την τεχνική κατάρτιση του Ζωάο Μάριο, αν
2: σίγουρα
3: βρήκα κάτι τέτοιο...
2: Σίγουρα πάντως ταχύτητα του Γκρούγιτς.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά χαίρομαι που ήμουν παρόν στις Σέρες τον γκολ του Γκρούγιτς με τον Πανσεραϊκό.
2: Ιστορικό ήταν.
3: Μάλιστα. Ιστορικό. Ένα και καλό.
2: Και σπάει πάνω με το ασό.
3: Ναι, βέβαια.
2: Αγοράκι.
0: Μάλιστα.
3: Βέβαια.
0: Ένας φίλος λέει, μας δίνει είδηση.
2: Ότι.
0: Θα την τσεκάρουμε πάντως, γιατί πολλές.
4: Όπα.
0: Κουρμπέλης λέει στα ραντάρ του Όφη και κάτι παραπάνω. Δείτε το λίγο. Και συνυπάρξαμε προχθές
4: με τον Κουρμπέλη κάπου. Πάνω από τα ραντάρ δηλαδή.
0: Άμα το ήξερα, το ρώταγα τι.
4: Γιατί συνήθως λέμε ότι. Πάνω από τα ραντάρ, γιατί συνήθως λέμε ότι πρέπει να είναι κάτω από τα ραντάρ να κινούνται οι ομάδες.
0: Δεν το ξέρω.
3: Και επειδή αυτό είναι πάνω από τα ραντάρ. Φίλος, υπάρχει βέβαια και το project του Σαχαμπό, ο οποίος θα δουλευτεί μες στην προετοιμασία. Πιστεύουμε στην ομάδα του Σαχαμπό. Σαχαμπό με αγαπάς. Και θα δούμε τι εικόνα θα εμφανίσει. Πάντως τον πιστεύουν αρκετά στην ομάδα.
0: Ναι, μάλιστα. Αντρέα, έχω να σου πω ότι τα λες καλύτερα και από τον Καπετανάκο.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Να τελειώνουμε με το παλιό.
3: Εγώ στο κοντρόλ θα κάθομαι.
0: Όπως έλεγε και
3: μια
0: ο
3: χαρά είμαστε στο κοντρόλ.
0: Κάποτε, όχι χθες.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Ξεμπερδεύουμε με το παλιό. Λοιπόν.
3: Μετά σου μεγαλώσαμε. Οπότε α είναι τόσο εδώ. Το λέω.
0: Ναι, εντάξει.
3: Και εμείς μέσα. Και...
2: Κάτω,
0: είχαμε και μια πολύ.
2: Κάτω,
0: μου φεύγει το ακουστικό, παιδιά. Πάρα πολύ. Είχαμε και μια πολύ επικοδομητική συζήτηση σήμερα το πρωί μέσω μηνυμάτων με τον αδερφό μου τον Καπετανάκο. Πολύ επικοδομητική συζήτηση. Και μπράβο μας.
4: Του έδινε συμβουλές.
3: Μπουρι ραμ, τι.
0: Όχι, για καμία μπουρι ραμ. Καλά, συμβουλές του έχω δώσει.
4: Του έδινε συμβουλές.
0: Συμβουλές του έχω δώσει εδώ και μέρες. Εδώ και καιρό, από τότε που το έμαθα. αλλά δεν θέλω να πω τι συμβουλές του έχω δώσει, γιατί θα μας κυνηγάνε. Δεν θέλω να πω τι συμβουλές του έχω δώσει.
4: Και εγώ του έχω δώσει, αυτό είναι αλήθεια.
2: Και εκεί όταν που μιλήσει μετά σου, εμφανίζομαι εγώ μετά και έχω κάνει ρεπετησιόν αυτά που έχεις γράψει πάνω. Για άλλο θέμα.
3: Γιατί ήταν αδιάρθρωση.
2: Για τη Super League, ήταν αδιάρθρωση.
0: Α, όχι, δεν είστε σε μεταξύ μας. Σε μεταξύ μας συνομιλία με
2: τον άλλο λέω.
0: Ναι,
2: και
0: ναι,
2: την
0: καλά,
2: ώρα τη κάνω και εγώ και
0: αυτό
2: λέω.
0: Δεν είχε δει το πάνω μήνυμα.
2: Δεν το είχα δει
0: και
2: ποτέ.
0: Και αρχίζει και γράφει τα ίδια, φίλε.
2: Τα ίδια με άλλα λόγια. Ορισμό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά μας με τον Θοδωρή, εγώ θέλω να πω κάτι. Το έχουμε ανεβάσει και στο Ατλέτικο. Γιατί είναι συγκλονιστικό ο επικίδιο του Τραϊανού Βέλα στην κηδεία τη λατρεμένη του γουγού μα ο Κώστα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πάντα τον είχε τρομερή εκτίμηση στον Δέλα. Δηλαδή, από τους παίχτες πάντα έλεγα και σαν παρουσιαστικά, σαν προσωπικότητα που θα ήθελα πάντα στον Παναθηναϊκό. Γιατί ήταν πάντα κάτι πολύ ξεχωριστό. Το ξαναλέω, είναι ορισμός του άντρα. Του κανονικού άντρα σε όλα. Δεν υπάρχει. Και πραγματικά δεν έχουμε, προσωπικά δεν έχω λόγια για όλο αυτό που περνούν την οικογένειά του να είναι ελαφρύ το χώμα. Και για την κοπέλα και να είναι γερός και δυνατός να στηρίξει ναι. Και το κοριτσάκι τους.
0: Ναι.
2: Είναι συγκλονιστικό, είναι τρομερό. Δηλαδή μπαίνει τώρα, το διαβάζει και δεν μπορεί να μην συγκλονίσει όλα αυτά που λέει στον επικίδιο ο Τραϊανός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στο Θοδωρή.
2: Και Θοδωρή, πάμε. Πινελάκι γήπεδο στο τέλος.
0: Ναι, ναι, μετά κλείνουμε, θα κλείσουμε με αυτά που έχει τα γηπεδικά. Θοδωρή, θέλω να μου πεις για Ρασβάν, ο οποίος λέγαμε πότε θα σπάσει τη σιωπή του.
2: Ναι, και μίλησε.
0: Και την έσπασε.
2: Το έπαιζε, Θοδωρή.
4: Χθες το έλεγα, ρε φίλε.
2: Αυτό λέω, το έλεγε. Ναι,
4: τόσες μέρες η Ρουμανία.
2: Εσένα σκεφτόμουν το πρωί που το είδα.
4: Και το παλικάρι αμέσως με άκουσε.
2: Κύριος.
4: Και λέει, κάτσε να δώσω μια ωραία συνέντευξη. Έτσι, μεγάλη χορταστική.
2: Τα βάλω σε μια σειρά.
4: Συμπατριώτες μου. Ναι, ναι. Τα έβαλε σε μια σειρά γιατί όταν αρχίζει και μιλάει δεν σταματάει ο Ρασβάναρος. Οπότε πρώτα ξεκαθάρισε το αν μένει ή φεύγει, γιατί πολύ σούσουρο υπήρχε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι έχει ένα χρόνο συμβόλαιο, ότι δεν πρόκειται να... Δεν τίθεται θέμα βασικά, όχι ότι δεν πρόκειται, δεν τίθεται θέμα αποχώρησής του από τον ΠΑΟΚ. Τώρα τι θα γίνει μετά από ένα χρόνο... Το άφησε ανοιχτό. Έτσι κι αλλιώς και ο ΠΑΟΚ και για τον ΠΑΟΚ μάλλον θα είναι ανοιχτό όταν θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του Λουτσέσκου. Αυτά του χρόνου. Φέτος ο ΠΑΟΚ έχει προπονητή. Εκτός πάντα συγκλονιστικού απρόπτου. Πάντα κρατάμε μια πισινή για οτιδήποτε.
2: Πάντα.
4: Στον ΠΑΟΚ, ναι. Λοιπόν, και με προπονητή το Λουτσέσκου συνεχίζει τον... τις μεταγραφικές του αναζητήσεις για να αποκτήσει τουλάχιστον δύο, όπως είπα και χθες, μέχρι το επόμενο δεκαήμερο ή τέλος πάντων πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, πριν μαζευτούν στις 25 του Ιουνίου η ομάδα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Σε πρώτη γραμμή είναι ο ένας σίγουρα στόπερ, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει απομείνει με δύο. Και πιθανότατα και αυτό εκτός απρόπτου του Γιαννούλη που έχουμε πει ότι βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Τούμπα. Αυτά από μεταγραφικά, επειδή με ρωτάει πολλοίς κόσμος, τα παράθυρα τα έχω κλείσει, ναι. Με ρωτάνε...
0: Τελικά προχθές είχαμε τίποτα...
4: Με ρωτάνε αν έκλεισα τον παράθυρο.
0: Τον κλέψανε τον γείτονα.
4: Όχι, εντάξει. Τους πιάσανε, εντάξει, όλα καλά.
0: Ωραία. Ωραία.
4: Λοιπόν, με ρωτάνε πολύ για την ψηφοφορία το μεσημέρι.
0: Α, μπράβο.
4: Δεν ξέρω, έχασα τα πρώτα 5-10 λεπτά της εκπομπής, τα έχασα, δεν ξέρω τι είπατε και αναφερθήκατε. Φαντάζομαι να αναφερθήκατε στο...
0: Ο καθένας είπε την άποψή του και ο Κώστας είπε ότι θα περιμένω το Θοδωρή για να δω γιατί ο ΠΑΟΚ...
2: Ρε παιδί μου, αν εκεί ο Θοδωρής αποφασίζει. Αν είναι ρεπορταζιακά, έχουμε κάποια εικόνα. Τι δεν αρέσει στον ΠΑΟΚ και στην ΕΠΟ, όσο φάνηκε.
4: Ναι.
2: Και ψήφισαν για να αλλάξει το όλο στάτους. Αυτό δηλαδή είναι. Αυτό μου κάνει πιο μεγάλη εντύπωση.
4: Ναι. Εξ αρχής, από την αρχή που τέλος πάντων ξεκίνησε το ζήτημα με τις, με τις πρώτες υπογραφές για να κατατεθεί το αίτημα στη Super League, το σκεπτικό του ΠΑΟΚ είχε να κάνει περισσότερο με, το, με τη γεωγραφική ισορροπία στην, στην πρώτη κατηγορία της, της Super League. Τι εννοώ, ότι αν σκεφτεί κανείς ότι από το, από το Βόλο και πάνω πλέον υπάρχουν μόνο οι ομάδες της Θεσσαλονίκης και μιλάω για ολόκληρη τη Μακεδονία, για τη Θράκη, δεν υπάρχουν, έχουν μαζευτεί πάρα πολλές ομάδες πλέον από, το, από, το, από τη Θεσσαλία και κάτω, αν, αν το πούμε έτσι. Και με, το, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν και αρκετοί, αρκετές ομάδες που είναι υγιείς οικονομικά, με κόσμο πολύ πίσω τους, το σκεπτικό του ΠΑΟΚ ήταν ότι θα, θα έπρεπε για, για το ποδόσφαιρο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο μάλλον, να υπάρχει μεγαλύτερη εκπροσώπηση και από την περιφέρεια. Αυτό ήταν, αυτό είναι το, το βασικό σκεπτικό. Δεν ήταν δηλαδή ότι δεν ξέρω τι, τι ακριβώς έχει μπει στο μυαλό κάποιον, για, για πραξικόπημα, διάβασμα, διάβαζα, για, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος σαν σκέψη, δηλαδή οι, οι ομάδες περιφέρειας και ειδικά της Βόρειου Ελλάδος να έχουν μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη Super League με ένα πρωτάθλημα 16
2: απλά,
4: ομάδων.
2: Απλά, συγγνώμη, σε διακόπτω. Αν για παράδειγμα,
4: ναι,
2: ας πούμε ψηφιζόταν η αναδιάρθρωση, έκανε νομοθετική ρύθμιση στο κράτος και πηγαίναμε στις 16 ομάδες. Βάσει καταστατικού και ΚΑΠ θα έπρεπε να ανέβει η Νίκη Βόλου και ο Πανιόνιος. Άρα δεν θα υπήρξε αντίστοιχη εκπροσώπηση από πάνω.
4: Δεν είναι τόσο και καλά να γίνει κάτι τώρα.
2: Ναι.
4: Προφανώς ήταν μια συζήτηση η οποία αναλόγως της εξέλιξής της θα μπορούσε στο, στο άμεσο μέλλον και μιλάει για την, παρα, όχι την ερχόμενη, την επόμενη αγωνιστική περίοδο να συζητηθεί πιο σοβαρά. Και να σου πω κάτι, το ισοψηφία μάλλον, συγγνώμη, των ομάδων σε, σε 7-7 θα μπορούσε να γίνει εύκολα 8-6 ή 9-5. Τα λέω καλά τα μαθηματικά, καλά τα λέω.
2: Ναι, ναι.
4: Γιατί, εξ όσων ξέρω εγώ, και ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αρνητικός ιδιαίτερα αρχικά για, την, για τις 16 ομάδες, όχι για τα play-off, για τις 16 ομάδες. Και ο Ολυμπιακός στο λευκό του ήταν περισσότερο για να προστατεύσει εντός ή εκτός αγωγικών τις, ως αλληλεγγύη τις υπόλοιπες μικρές ομάδες οι οποίες θα χάναν λεφτά σε περίπτωση που γίνονταν 16 οι ομάδες της Super League.
2: Απλά και για να περάσει γιατί η αλλαγή 7... ήθελε 11 στις 14 ψήφους.
4: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Εγώ σου λέω θα έδειχνε.
2: Όπως τότε ο Παναθηναϊκός που έμεινε στην κατηγορία. Παράνομα.
4: Αλλά θα έδειχνε μια τάση, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω. Δεν σου λέω ότι θα, θα μπορούσε να ληφθεί απόφαση. Έπρεπε να έχει 11, οκ. Okay. Αλλά και το, ακόμα και το 8-6 ή το 9-5 δείχνει μια τάση. Και ξαναλέω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, από όσο ξέρω εγώ, τώρα εσύ μπορεί να μου πει ότι δεν είναι έτσι. Δεν ήταν τόσο αρνητική σε, αυτό το, σε μια τέτοια σκέψη 16 ομάδων, έστω και, χωρίς, έστω και με play-off, αλλά με 16 ομάδες. Ναι. Προφανώς, το, η ισοψηφία τερματίζει την όποια σκέψη είτε του ΠΑΟΚ είτε των υπολείπων ομάδων που ψήφισαν υπέρ της αναδιάρθρωσης, οπότε μένουμε εκεί.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί...
0: Ναι, πες.
4: Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει γίνει τόσο μείζον ζήτημα το γεγονός ότι συζητήθηκε ένα τέτοιο θέμα και υπήρχε μια ψηφοφορία στη, στη Super League.
0: Εντάξει, ρε φίλε, αυτό. Δεν θα γίνει ζήτημα.
4: Πρώτα.
0: Μιλάμε για μια μεγάλη μιλάμε για μια ομάδα του Big Four, μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία ψηφίζει το να μείνουν στην κατηγορία ομάδες που έπεσαν αγωνιστικά. Αυτό ψήφισε ο ΠΑΟΚ σήμερα. Και οι άλλοι που ψήφισαν υπέρ. Αυτό όσοι ψήφισαν
2: να επιδιωχθεί με αναδιάρθρωση και αλλαγή και του ΚΑΠ.
4: Όχι, όχι.
0: Πώς όχι, ρε Θεοδωρή.
4: Ψήφισαν.
0: Τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
4: Τι να έχω να κοροϊδέψω κανέναν, εσύ Βασίλη. Τι να κοροϊδέψω.
0: Άρα τι ψηφίζουν. Μου λες όχι. Δεν ψηφίζουν αυτό. Τι ψηφίζουν.
4: Σου λέω ότι, μα σου λέω ότι ψήφισαν να γίνει αναδιάρθρωση με 16 ομάδες χωρίς play-off. Αυτό.
0: Ναι, η οποία είναι το, θα ισχύει είναι, από τον Αύγουστο. Αυτό συζητούσαμε. Με την παραμονή των Σερών και της ΑΕΛ και την άνοδο κανονικά αυτό, της Καλαμάτας και του Ηρακλή.
4: Το θέμα είναι να συζητηθεί σαν ζήτημα για το πρωτάθλημα.
2: Ξαναλέω, είναι άλλο κομμάτι, για να μην τα μπλέκουμε και τον κόσμο. Είναι άλλο κομμάτι η αναδιάρθρωση.
4: Να μπλέκουμε τώρα δύο διαφορετικά πράγματα.
2: Ναι, εντάξει. Και άλλο, και η παραμονή ΑΕΛ Πανσεραϊκού, η οποία είναι παράνομη βασικά. Έπρεπε να περάσει, να γίνουν απίστευτα πράγματα για να μπορούν να μείνουν στην κατηγορία αυτές τις δύο ομάδες. Παράνομη θα ήταν και
4: αυτό άμα το είχαμε ξεκαθαρίσει, η έτσι κι αλλιώς όλοι
2: το υπερψήφιζε και πήγαινε μετά και σε ολομέλεια της εκτελεστικής.
4: Ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Εντάξει.
4: Νομίζω το είχαμε ξεκαθαρίσει όλοι αυτό, όλες οι πλευρές. Και εμείς και οι ομάδες και όλοι. Ότι δεν μπορεί να γίνει
0: καθόλου
4: αυτό το πράγμα.
0: Καθόλου δεν το είχαμε ξεκαθαρίσει.
4: Καθόλου,
0: καθόλου.
4: Πώς το είχαμε ξεκαθαρίσει. Δεν είπαμε ούτε στην πράξη, ούτε νομικά μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Ρεπορταζιακά αυτό που έβγαινε ήταν ότι εδώ είστε όλοι ρεπόρτερ. Μιλάτε όλοι με ανθρώπους των ομάδων. Ρεπορταζιακά αυτό που έβγαινε είναι ότι αν γίνει αναδιάρθρωση θα μείνουν ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ στην κατηγορία. Γι' αυτό και οι οπαδοί της ΑΕΛ μάλιστα, διαβάζοντας εμάς τους δημοσιογράφους, οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξέρουν, διαβάζοντας εμάς τους δημοσιογράφους, έλεγαν ότι εμείς δεν θέλουμε η ΑΕΛ να μείνει, η ομάδα μας να μείνει κατά αυτόν τον τρόπο στην κατηγορία. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, ακούγοντας εσάς που κάνετε το ρεπορτάζ. Έτσι.
2: Η ουσία πάντως είναι ότι δεν πέρασε αυτό. Και τον Παναθηναϊκό δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να αλλάξει το ζητούμενο το play-off και όλη αυτή η διαδικασία που έχει προσφέρει πολύ. Και τόσο πρωτάθλημα αντέχει, με 14 ομάδες αντέχει η ελληνική Super League. Για να είμαστε σωστοί και σοβαροί. Και όχι σε καμία περίπτωση να αλλάξει η διαδικασία των play-off που έχει προσφέρει πολύ πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα.
0: Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα που κλείνει σήμερα οριστικά. Έτσι.
4: Αυτό είπα και εγώ. Ναι.
0: Κλείνει οριστικά. Μένουν τα play-offs. Μένει όσο έχει το πρωτάθλημα. Θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Πιθανόν του χρόνου να υπάρξουν κάποιοι που να θελήσουν πάλι να μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις. Αλλά μέχρι τότε νομίζω κλείνει οριστικά.
4: Το να συζητάει κάποιος για αυτό το τέτοιο δεν είναι κακό, νομίζω.
0: Δεν είναι καθόλου κακό. Καθόλου κακό αυτό.
4: Αυτό λέω. Μπράβο. Okay. Και προφανώς και εμείς το είχαμε συζητήσει πριν λίγο καιρό.
0: Ακριβώς. Το είχαμε αναλύσει και είχαμε πει και ο καθένας
4: και είχαμε. Ναι, και είχε ο καθένας μια άποψη ψιλοδιαφορετική.
0: Τέλος πάντων.
4: Άλλος έτσι, άλλος αλλιώς. Έτσι είναι.
0: Σωστά.
4: Έτσι
0: σωστά. Τι άλλο έχουμε.
4: Τι άλλο. Έχουμε τα διοικητικά που περιμένουμε. Πολύ θεωρία προς το παρόν, γιατί κρατάνε καλά τα στεγανά οι άνθρωποι που κινούν τις διαδικασίες για αυτό το καινούριο, το νέο κεφάλαιο, έτσι όπως θέλουν να το λένε, στον ΠΑΟΚ με την αναδιάρθρωση, μια που πιάσαμε τη Super League, στο διοικητικό κομμάτι της ΠΑΕ.
0: Ωραία.
4: Αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα και αυτό που έχουν δώσει μεγαλύτερο βάρος οι άνθρωποι που το φτιάχνουν όλο αυτό και το υλοποιούν και με προεξάρχοντας φυσικά του κυρίου Παπαμιμίκου, του νέου συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη, είναι η διακριτή, η ξεκάθαρη τέλος πάντων, ο ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ αγωνιστικού τμήματος και διοίκησης. Mm-hmm. Να είναι δύο τελείως διαφορετικοί οργανισμοί και νομίζω ότι αυτό θα φανεί όταν θα αρχίσουν οι πρώτες ανακοινώσεις, που δεν θα αρχίσουν, μπορεί να μην είναι όλες μαζί, αλλά νομίζω ότι οι πρώτες θα δείξουν εντός εισαγωγικών και τις επόμενες για το πώς σκοπεύει να λειτουργεί από εδώ και πέρα ο Δικέφαλος.
0: Και η Δυναμό Κιέβου, πιθανώς αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα προκριματικά του
2: Κιέβου. Ναι, και η Σεν Γκάλεν, ναι, έτσι. Ναι. Είναι το κύπελλο Σερβετία, να ξέρεις.
4: Ναι, έχουν γίνει γνωστοί και με την Δυναμό Κιέβου πλέον οι 7 από τους 8 πιθανείς αντιπάλους του ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο. Μένει μόνο μία εκκρεμότητα με τον τελικό κυπέλλο στην Κύπρο, όπου εκεί, αναλόγως του αποτελέσματος, η Μεγάλη Πάφος, ναι.
2: Με Απόλλωνα Ρεμεσού.
4: Νομίζω μεθαύριο είναι ο τελικός κυπέλλου.
2: Νομίζω με Απόλλωνα Ρεμεσού.
4: Ναι, στην Κύπρο. Ναι. Και θα μάθουμε και τον τελευταίο πιθανό αντίπαλο του ΠΑΟΚ. Κλήρωση, θυμίζω, 17 Ιουνίου.
2: Μαζί. Αγωνιούμε μαζί και
4: με τον ναι. Χέρι-χέρι θα πάμε, Κώστα μου.
0: Χέρι-χέρι με τον Καρατζαφέρη. Λοιπόν,
2: έχουμε ξεκινήσει και προετοιμασία.
4: Με αυτό το χέρι.
2: Με αυτό το χέρι. Με αυτό το χέρι. Μπαγκαράγκα.
0: Γεια στο δωρά μου. Γεια.
2: Μπαγκαράγκα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και ο Θοδωρής Χαστάς. Δώστε μου e-food, παρακαλώ. Δώστε μου e-food. Και πάρτε μου και Αλέξη. Εδώ ο διαγωνισμός μας κέρδισε ένα e-food pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Κέρδισε μάλλον e-food pro για έναν ολόκληρο χρόνο. Follow e-food.gr, athletico.gr. Like στο post, mention ένα φίλο ή μία φίλη στα σχόλια. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται τώρα, μεθαύριο ή αύριο.
3: Αύριο.
0: 28 Πέμπτου θα είναι εδώ η Μαριάννα μας για να κάνει την κλήρωση για τον τυχερό. Μπορείτε και να σκανάρετε και να μπείτε στην κλήρωση.
3: Πάντως, Βασίλη,
0: ναι?
3: Ήρθα εδώ ναι? για να δω τον Κώστα να λέει και τους δύο και δεν το είπε.
0: Δεν το είπε.
3: Δεν το είπες.
2: Σου ζητώ συγγνώμη.
0: Σου ζητάει συγγνώμη.
2: Εντάξει, θα σε δω και την Παρασκευή εδώ μέρα.
0: Τον βλέπεις από το κοντρό.
2: Πέντε Παρασκευή.
0: Δώστε μου και μια Elabet και βγάλτε μου και Αλέξη Αβόπουλο. Elabet, η χορηγός εταιρείας.
3: Έλα, το έχεις. Elabet.
2: Πες το,
0: γουλί, πες το.
2: Elabet, κολόνα για στήριγμα, η χορηγός εταιρεία μας. Κάθε μεσημέρι, στο back to back. Κολόνα και λατέ.
0: Ναι. Με το που είπα για Μαριάννα, έχασα τα λόγια μου. Τι γίνεται, Μαριάννα?
3: Εμφανίστηκε.
0: Εμφανίστηκε, σε είδα, γι' αυτό τα λέω.
2: Πού?
3: Εδώ στο chat.
0: Κοίταζε ο Γουλής, λέει πού. Γεια σου, Άλεξ.
2: Γιατρέ μου.
0: Κοίταζε δεξιά-αριστερά, Γουλής.
2: Κατάλαβα, γιατί κοίταγα το τέτοιο κινητό. Είδα ότι σημειώσουμε εδώ πέρα, περασμένες.
0: Λοιπόν, και μια εμφανίστηκε η Μαριάννα. Πάμε, κατσίκι όλοι στο chat.
2: Τώρα κατσίκι.
0: Άλεξ. Σε έχω βγάλει νωρίς, ρε Μαρίνα, για να σου δώσω το χρόνο.
5: Για να τις κάνω, να κάνουμε τις ομάδες, αν πέσουν του χρόνου άλλες δύο, τις κάνουμε 18, ρε. Να κάνουμε νέα διάρθρωση του χρόνου. Κάθε χρόνο να αυξάνουμε τις ομάδες.
2: Πες τα, ρε γιατρέ, πες τα.
0: Ο Άρης κατά.
5: Καταρχάς, τα παιδιά ήταν για οτιδήποτε και αν γινόταν, ήταν διάτρητο οικονομικά. Νομικά. Δεν μπορούσε να περάσει με τίποτα νομικά. Τα μπορούσε να το προσβάλλει οποιοδήποτε.
2: Ακριβώς.
5: Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχει συζητηθεί το οικονομικό πλαίσιο. Βάζουμε απλά, αυξάνουμε κατά δύο τις ομάδες χωρίς να έχει συζητηθεί με τους τηλεοπτικούς παρόχους πρώτον τι θα γίνει. Με το στοίχημα. Δηλαδή θα μειωθούν τα λεφτά τα τηλεοπτικά. Πώς θα μοιράζονται στις ομάδες. Το στοίχημα πώς θα μοιράζεται.
2: Το ποσοστό του στοίχηματος.
5: Τους παρόχους τους ρωτήσαμε αν τους ενδιαφέρει για το προϊόν να υπάρχουν άλλες δύο ομάδες. Έχουν άποψη επί του θέματος που θα έπρεπε να έχουν γιατί είναι αιμοδότες.
0: Και να περισσότερο μάλλον με πούσιο.
5: Και να μην υπάρχουν play-offs. Δηλαδή πράγματα τα οποία νομίζω ότι αυτά δεν πήγαμε στην ουσία. Αυτά θα πρέπει να απασχολούν και όχι απλά να εξυπηρετηθούν κάποια ίδια συμφέροντα και μόνο. Απλά με το ποιες ομάδες υποβιβάστηκαν. Ο Άρης για αυτούς τους λόγους και γι' αυτό ξεκίνησα την αναφορά μου σε αυτό, γι' αυτό ήταν κατά. Σήμερα ψήφισε κατά της αναδιάρθρωσης στην τηλεδιάσκεψη που είναι.
0: Ναι.
2: Συμφωνώ, αδερφέ μου, απόλυτα σε όλα. Με κεραίας. Σε ό,τι είπες, με κεραίας.
0: Εχθές είπαμε για μπάσκετ, σήμερα θα πούμε για ποδόσφαιρο ή θα πεις πάλι για μπάσκετ?
5: Για μπάσκετ, παιδιά, το μόνο που έχω να προσθέσω, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το ποια θα είναι η τελική απόφαση του Σπανούλη. Η αίσθηση που υπάρχει στην ΚΑΕ Άρης είναι ότι μέχρι 5 ή το αργότερο 10 Ιουνίου, λες το πρώτο δεκαήμερο, να το θέσω έτσι διαφορετικά, του Ιουνίου, θα έχει ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα του προπονητή στο μπασκετικό Άρη. Είτε αυτός θα είναι ο Βασίλης Πανούλης, είτε θα ενεργοποιηθεί το Plan B, που περιλαμβάνει, όπως σας έλεγα και χθες, ένα πολύ καλό όνομα. Δηλαδή, όπως και να έχει, ο Άρης θα πάρει πολύ καλό προπονητή, ναι, την επόμενη σεζόν, στην άκρη του πάγκου, ακόμη και αν δεν είναι στο απευκταίο σενάριο αυτός ο Βασίλης Πανούλης, χωρίς, όπως πάντως μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ, να υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα, όπως γράφεται δεξιά και αριστερά από χθες το βράδυ.
0: Ωραία.
5: Αυτά για τον μπάσκετ.
0: Πάμε ποδοσφαιρικά.
2: Γιατρέ, θα το κοιτάξω κι εγώ, αλλά ναι, κοίτα και εσύ λίγο. Κοίτα λίγο πάλι το Μανώλη το Σιώπη.
5: Καλά, ο Σιώπης έχει πει ούτως ή άλλως ότι κάποια στιγμή θέλει να έρθει και να κλείσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη στον Άρη.
2: Μην το δούμε το καλοκαίρι.
5: Δεδομένη, ναι, επιθυμία του. Ο Άρης δεν θα λέγει όχι, Κώστα μου, σε καμία περίπτωση. Δηλαδή, εάν ο Μανώλης θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη στον Άρη, η πόρτα νομίζω τον περιμένει ορθάνυχτα. αυθάνικτη. Δεν το συζητώ. Εντάξει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το θέμα είναι και με ποια οικονομικά δεδομένα, γιατί και στο Παναθηναϊκό έχει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο.
2: Ναι, καλό
5: συμβόλαιο. Λαμβάνει χρήματα τα οποία δεν νομίζω ότι μπορεί να τα πάρει
2: και τα πάρει,
5: όχι, εδώ, ναι, από τον Άρη, σε καμία περίπτωση. Άρα εξαρτάται από το τι χρήματα θα πάρει από τον Παναθηναϊκό και πόσο διατεθειμένος είναι και αυτός να ρίξει λίγο νερό στο κρασί του στο οικονομικό για να έρθει να παίξει στον Άρη, ή αν θα επιδιώξει να πάει να κάνει ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο κάπου, γιατί δεν τον πήραν και τα χρόνια. Εντάξει. Και να έρθει συνέχεια στη Θεσσαλονίκη. Πάντως, ο Άρης και Σιώπης κάποια στιγμή θα συναντηθούν. Τώρα θα είναι αυτό το καλοκαίρι, θα είναι το επόμενο. Κάποια στιγμή σίγουρα θα βρεθούν πάλι οι δυο τους.
2: Όπως λέω εγώ για τον Οδυσσέα. Κάποια στιγμή θα γίνει. Φέτος, ναι, μάλλον όχι, όπως φαίνεται. Για άλλο τέρμα, ναι, πάει Βανδέκος.
5: Ναι, όπως ο Άρης προσπαθεί αυτό που προσπαθεί εδώ και δύο καλοκαίρια να κάνει, να μπει στα κυτρινόμαυρα το ταξιάρχη Φούντα. Το παλεύει δύο καλοκαίρια, δεν το πέτυχε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τώρα υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά, είναι ελεύθερος. Δεν χρειάζεται να πληρώσει κάποια ομάδα ο Άρης. Είναι σε συζητήσεις με το Φούντα. Μάλιστα επίκειται ίσως και μια συνάντηση και με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή τις επόμενες μέρες στην Αθήνα. Προφανώς θα την κάνει ο Θόδωρος Καρυπίδης, φαντάζομαι, αυτή τη συνάντηση. Άλλωστε, ανοίγω μια παρένθεση, ο Ρέγγες έχει ξεκαθαρίσει ότι με το ελληνικό στοιχείο δεν ασχολείται ιδιαίτερα, δεν έχει εντρυφήσει σχεδόν καθόλου, παρότι είναι σχεδόν ένα χρόνο στην ομάδα. Το ότι για τον Γρηγορίου, εντάξει, η άποψή του είναι εξαιρετική για τον παίκτη, δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα. Το θέμα είναι το οικονομικό ξεκάθαρα. Δηλαδή, τι χρήματα μπορεί να δώσει ο Άρης στο Φούντα. Ο παίκτης από τον Όφη στην τελευταία του χρονιά φέτος έπαιρνε 325.000 ευρώ. Με τη χρονιά που έκανε ως κυπελούχος, φαντάζομαι ότι θα αξιώσει ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο από αυτά τα χρήματα. Το θέμα είναι πόσο διατεθειμένος είναι ο Άρης στη γενικότερη πολιτική των συμβολέων που θα ισχύσει τη νέα σεζόν, να του δώσει αυτά τα χρήματα που θέλει. Πάντως ήδη έχει κάνει μια πρώτη κρούση, ήδη έχει μιλήσει μαζί του και πήκεται και μια καθοριστική συνάντηση για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
2: Μάλιστα.
5: Στο θέμα του συγκεκριμένου που αφορά έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή για την ενίσχυση λίγο του ελληνικού στοιχείου, γιατί ήρθανε βέβαια πέρσι κάποιοι, δεν θα πω ότι έπιασαν όλοι, και γι' αυτό και θα αποχωρήσουν και κάποιοι. Δηλαδή η πρόθεση να αποχωρήσουν ο Γαλανόπουλος και ο Δόνης είναι δεδομένη, το έχω πει, ναι, αρκετές φορές. Άρα θα φύγουν κάποιοι, θα πρέπει να έρθουν κάποιοι άλλοι για να ενισχύσουν το ελληνικό στοιχείο.
2: Περιμένεις, όπως είσαι, να πάμε σε ένα διάλειμμα για το Action 24 και γυρίζουμε εδώ στο YouTube του athletico.gr προκειμένου να συνεχίσω, Αλέξη, με το ρεπορτάζ του.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Άλεξ, αφού σε ενημερώσω ότι ο Αθανασιάδης αύριο ανακοινώνεται από τον Ηρακλή, σήμερα ήδη ήταν εκεί πέρα και προχώρησε κάποιες διαδικασίες. Συνεχίζεις.
4: Σε έκανε και like στο post της Super League σήμερα που καλωσόρισε τον Ηρακλή, όπως πρώτος ήταν, που έκανε το like του.
3: Ωραίος.
4: Στη μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετές μέρες και το εκπληκτικό, παιδιά, είναι ότι έχει συμφωνήσει με χρήματα λιγότερα από αυτά που του πρότεινε ο Άρης. Πάνω κάτω δηλαδή, είναι και λίγο λιγότερα τα χρήματα. Αυτό προκαλεί μια εντύπωση γενικότερα στο γιατί το επέλεξε, γιατί το κάνει αυτό, ενώ η πρόταση του Άρη, την υπενθυμίζω, αυτή η τελευταία, η μία και μοναδική ουσιαστικά έχει κάνει ο Άρης στον ποδοσφαιριστή, ήταν 240 τον πρώτο χρόνο, 260 τον δεύτερο, δηλαδή μισό εκατομμύριο για δύο χρόνια στον
3: Άρη. 450.000 για δύο χρόνια στον Ηρακλή, άρα 5.000 λιγότερα. Εντάξει.
5: Μπορεί ακριβώς να σπάστηκε επειδή του προτείνα λιγότερα σε σχέση με το παλιό του από τον Άρη. Μπορεί να σπάστηκε με αυτό, αλλά. Ναι, εντάξει.
4: Εντάξει. Νομίζω ότι σπάστηκε περισσότερο ο Κώστα μου γιατί είδε ότι ο Άρης δεν ήθελε να τον κρατήσει. Δηλαδή με την πρόταση που του έκανε, ναι, σαν του έλεγε ότι δεν ήθελε να τον κρατήσει. Ναι, ο Ηρακλής, ναι, ο οποίος παίρνει μεταγραφή και τον εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΗΣ, τον Δημήτρη Τουσχετάκη.
3: Μάλιστα.
4: Ο οποίος φεύγει από τον Άρη και πηγαίνει στον Ηρακλή επίσης.
3: Πάμε μια τελευταία πινελιά γιατί κλείνουμε σε δευτερόλεπτα.
4: Κοίτα, μεταγραφικά Βασίλη μου, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη. Ο Άρης έχει καταρτήσει 2-3 λίστες με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, αλλά νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμη και δεν υπάρχει και διασύνη φέτος. Πάντως θα γίνουν πολλές προσθήκες, σίγουρα όπως είπα διψήφιος αριθμός και πάλι θα πάμε σε μια τουλάχιστον κατά το ίμιση, μη πω και παραπάνω, διαφορετική ενδεκάδα. Δηλαδή θα αλλάξουν τουλάχιστον οι 6 στους 11 ενδεκαδάτοι ποδοσφαιριστές. Και αυτό είναι κάτι όσο αφορά τη χημεία και την ομοιογένεια της ομάδας. Δηλαδή θα πάρεις, θες βασικό τερματοφύλακα, θες βασικό δεξιμπακ, θες ένα βασικό τουλάχιστον στόπερ, θες ένα αριστερό γουίνγκερ, θες ένα επιτελικό μέσο. Δηλαδή θέλεις αρκετούς παίκτες ενδεκαδάτους στην
5: μεταγραφική περίοδο.
3: Ναι.
4: Βέβαια, είναι γι' αυτό σου λένε 6 ενδέκατα σίγουρα θα αλλάξουν.
5: Ναι.
3: Ωραία. Άλεξ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε πάλι αύριο.
6: Γεια χαρά.
3: Για χαρά. Οι πινελιές του Γουλή για το γήπεδο στο Βοτανικό αύριο εδώ.
6: Θα ξεκινήσουμε αυτό αύριο.
3: Και μην ξεχνάτε, στο app, στο Αθλέτικο, έχουμε πλέον και app. Μπορείτε να μπαίνετε και εκεί από το κινητάκι σας και να διαβάζετε όλα τα νέα από τον Κώστα τον Γουλή του Παναθηναϊκού και από τους υπόλοιπους για Ολυμπιακό.
5: Σε λίγο πινελιές και σε εμάς στο site.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίως τον Αντρέα τον Πατίτσα που είχε το δύσκολο ρόλο του αντικαπετανάκου, τον Κώστα μου που ήταν εδώ κολόνα 2 ώρες. Ευχαριστώ πιο πολύ από όλους εσάς. Να είστε καλά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 3.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
12: Ακολουθεί επεξήγηση σημαντική.

0: σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.
1: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
2: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
3: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
4: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
2: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
0: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
1: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
0: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
1: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ο άνθρωπος ήταν πάντα κυνηγός του ασυνήθιστου και του συναρπαστικού. Αυτό που φαινόταν ότι είχε υπερβεί πολλές φορές, προσπαθούσε πάντα να κάνει το κάτι παραπάνω και με την τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας οδήγησε σε νέα μοναδικά αθλήματα το είδος, όπως είναι το Hydro Flight, αυτή η υδροπτήση. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να δούμε εντυπωσιακές σκηνές με αυτό το νέο happening, το οποίο πλέον είναι αγώνισμα στο πλαίσιο των αγώνων του Ποσειδώνα. Κορυφαίοι στον κόσμο ανταγωνίζονται πετώντας με αυτές τις συσκευές υδραυλικού πτήματος, με τους Αυστραλούς να θεωρούνται ως οι κορυφαίοι του είδους, μιας και από εκεί έχουν προκύψει όλες οι εξελίξεις αναφορικά με το Hydro Flight. Επιλέξαμε λοιπόν τις χώρες με βάση συνεργασίες που είχαμε, λέει η Ντάνιλι Τρότ. Συγκρίσαν για να ενδιαφερθούν και να είναι η χώρα οικοδεσπότης. Τότε πραγματικά ο καιρός ήταν άλλο πράγμα για να εξαπλωθούν οι ανταγωνισμοί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των προκλήσεων, μεγάλων προκλήσεων, για να επιλέγουμε χώρες που θα έβγαιναν στη διάρκεια των διαφορετικών μερών κάθε event. Η Αυστραλία οπωσδήποτε ήταν μια μεγάλη επιλογή. Είμαστε χαρούμενοι που θα είμαστε εδώ για την πρώτη μας στάση. Ο καιρός είναι όμορφος, το ξενοδοχείο είναι καταπληκτικό και ο συνεργάτης μας εδώ, το Jetpack Event, ήταν απολύτως υποστηρικτικό και οργανωμένο και πραγματικά είμαστε περήφανοι για μια τέτοια διαδικασία και έναν τέτοιο ανταγωνισμό που θα προκύψει στην συνέχεια στο πλαίσιο των αγώνων του Ποσειδώνα. Η Αυστραλία είναι βέβαια μια πολύ μεγάλη επιλογή και όλα είναι όμορφα εδώ, όλα είναι καταπληκτικά. Μας εξηγεί αναφορικά με αυτή την πρώτη στάση αυτού του event

αφορά το Hydroflight. Κάτι νέο που έχει γίνει μόδα και μπαίνει και σε πλαίσιο ανταγωνισμού. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος, λέει ο Ρίτσι Γκρέγκ. Συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι πολύ μεγάλη διαδικασία για να γίνει αυτό από τεχνικής μορφής ένα κομμάτι που είναι αρκετά συναρπαστικό. Η Αυστραλία πάντα ήταν πρωτοπόρος στο Hydroflight. Με όμορφους ελιγμούς, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι έχει φανταστεί. Ο Ρόνι Φέισε λέει ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκεται και αυτός στην λίστα των συμμετασχόντων και εδώ στην Αυστραλία σε έναν ανταγωνισμό σε ένα μέρος που ήθελα από μικρός να βρεθώ. Θα δούμε τι θα συμβεί. Μάλλον δεν υπάρχει σχέδιο, λέει ο Τζέσε Ορλάντο, ο Αμερικανός. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Είναι πολύ ζεστά, όμορφα, λέει ο Τζόρνταν Φάβρο. Εγώ προέρχομαι από ένα μέρος με πολύ χιόνι, οπότε εδώ για μένα είναι πραγματικά σαν διακοπές. Εντυπωσιακά άλματα, εντυπωσιακές προσπάθειες, αρκετά ψηλά από το νερό. Ξεκίνησα αυτή τη διαδικασία πριν κάποια χρόνια, λέει ο Τσέις Κουρνέγια, ο Καναδός. Τα flip είναι αυτά που διαφέρουν. Υπάρχουν αρκετά καλοί αναβάτες εδώ και Αυστραλοί. Θέλω να κάνω μια προπόνηση πρωτού ρίχτουμε στην μάχη για να δούμε ποιο είναι το πλαίσιο του ανταγωνισμού. Σίγουρα αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον το ότι θα συμβεί. 32 αναβάτες στην κατηγορία των γυναικών για τους πίνακες για τις κατηγορίες Jet και Opening Division με Jet Packs και Jet Pikes. Προετοιμάζουν τους γύρους των 90 δευτερολέπτων. Αυτός είναι ο χρόνος που έχει ο κάθε αγωνιζόμενος έτσι ώστε να δείξει το τι έχει ετοιμάσει, να κάνει τις πιρουέτες του, να κάνει τα κόλπα του. Περιμένω αρκετή διασκέδαση, ανταγωνισμό και τα παιχνίδια του Ποσειδώνα εδώ να βοηθήσουν απλά τον αθλητισμό. Ο Λόγκαν Φάουστ λέει ότι αυτό μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε το αγώνισμα και να έρθουν αρκετοί θεατές. Έχω κάνει πολλές τέτοιες αντίστοιχες διαδικασίες, λέει η Bridget Bart. Διαγωνισμούς με επαγγελματίες αθλητές, ξέρουν όλα τα κόλπα. Δεν φοβάμαι καθόλου, λέει ο Χάντερ Βερλάντερ, αλλά είμαι ανταγωνιστικός και θέλω να κερδίσω. Ένας ανταγωνισμός σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Απλώς ανεβαίνεις πάνω σε αυτό που έχει δημιουργηθεί και γίνεσαι δημιουργικός, βάζεις τα δυνατά σου για να εντυπωσιάσεις τους κριτές οι οποίοι δίνουν την τελική βαθμολόγηση που κρίνει και την κατάταξη των διαγωνιζόμενων. Ο αθλητισμός, το σπορ αυτό πρέπει να κινηθεί για να εντυπωσιάσει τους αθλητές, τους κριτές, τους διαγωνιζόμενους, τους θεατές. Δεν είναι πλέον τέχνασμα. Όλοι μπαίνουν στην διαδικασία και κάνουν κάτι ανάλογο. Το θέμα είναι πώς θα καταφέρεις να διαφέρεις και να μπορέσεις να ξεχωρίσεις έτσι ώστε να βρεθείς στην κορυφή. Οι κριτές είναι αυτοί άλλωστε
που θα κρίνουν τον τελικό νικητή, αλλά και εσύ από την πλευρά σου πρέπει να κάνεις κάτι το διαφορετικό, έτσι ώστε να μπορέσεις να τους εντυπωσιάσεις. Δεν πρέπει να το κρίνουμε αυτό το αγώνισμα όπως κρίνουμε άλλα, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία όπου θα πρέπει να μπουν και κάποια όρια, να υπάρχει ξεκάθαρη η κρίση των όσων αποφασίζουν, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι το τι πρέπει να πράξουν, πώς να διαφοροποιηθούν για να φτάσουν στο ζητούμενο που, αν μη τι άλλο, είναι η νίκη. Οι πόντοι απονέμονται σύμφωνα με την τελική τοποθέτηση σε κάθε μία από τις 4 προσπάθειες του κάθε διαγωνιζόμενου. Στην περιοδία του Poseidon Games θα υπάρχουν μεγαλύτερη πόντι για να σταθεί ο μεγάλος πρωταθλητής. Αισθάνομαι λίγο νευρικός, αλλά είναι πολύ δυνατό. Με σπρώχνει πολύ ψηλά το συνέστημα. Υπήρξαν αρκετές διαδικασίες σε όλη αυτή την πορεία. Τώρα είναι πιθανό να φτάσω ψηλά, λέει ο αθλητής από τον Καναδά. Την Jay Corell, τον Hunter Verlanden, την Ray να εξασφαλίζουν πόντους στο ξεκίνημα της διαδικασίας σε αυτόν τον αρκετά μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει. Μετά ένα αέρια κόλπα σε αυτή την υδροπτήση, να ποικίλουν, να διαφέρουν και αυτά ανάλογα το πόσα διαφορετικά τρίκ θα χρησιμοποιήσει ο κάθε διαγωνιζόμενος, μπορεί να του δώσει και μεγαλύτερη βαθμολόγηση. Ντάμον Ρίπι, Αμερικανός, λέει ότι ξέρω τα τρίκ που θα χρησιμοποιήσω. Δεν υπολόγισα το πώς θα προσγειωθώ στο τέλος και ίσως εκεί να έχουμε μια διαφοροποίηση στην βαθμολόγηση. Όπως και να έχει, ο ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος και πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να διακριθούμε. Συσκευές λοιπόν υδραυλικής πτήσης δεν είναι εύκολο να τις χειριστείς, ειδικά σε ένα επίπεδο παγκόσμιας κλάσης. Απαιτούν ώρες εξάσκησης και αφοσίωσης και πιθανότατα να συμβαίνουν και ατυχήματα. Όμως στο τέλος κυριαρχεί το συνέστημα για επιβράβευση μετά από μια επιτυχημένη διαδικασία πτήσης. Η πρώτη φορά που έβαλα τον εαυτό μου στον αέρα, λέει ο Ρόνι Φέισε, και πάντα ήθελα περισσότερο. Χρειάστηκαν 6 μήνες από την αρχή της πρώτης συμμετοχής μου και βέβαια από τότε έχω αρκετές φορές μπει στη διαδικασία της προπόνησης. Ο Γκιόφ Χάλετ από τον Καναδά λέει ότι ήταν πολύ πιο εύκολο από ό,τι έκανα προηγουμένως, οπότε δεν το σκέφτηκα καν. Ο Brian Grant λέει ότι βρίσκεται συνεχώς στο jet bike. Την πρώτη φορά που έφτασα είχα μόλις βγει από το νερό. Ήταν περίπου 2 βαθμούς, λέει ο Jordan Favreau. Πετούσα ανάμεσα σε χαλάζι και έπεφτε στον ώμο μου. Δεν θα μπορούσα να περιλάβω τα συναισθήματά μου. Θα ήθελα απλώς να εκφραστώ, λέει ο Ντάμον Ρίπι, και να ουρλιάξω. Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Ήταν πλήρης επέκταση χωρίς κόλπα και ήταν φοβερό. Αναζητώντας τις πρώτες στιγμές που έζησαν με το Hydro Flight, Ελένα Καρμάγκρο. Ο Verlanden τόνιζε ότι φοβήθηκα την πρώτη στιγμή. Ήταν δεδομένο ότι θα υπάρξει αυτό το συνέστημα. Και δεν ξέρω γιατί άρχισα να ουρλιάζω. Έχασα κάποιο χρόνο αυτόν τον τρόπο, αλλά νομίζω ότι εκδηλώθηκα και μου έφυγε όποιος φόβος για να μπορέσω στην συνέχεια να το διαχειριστώ διαφορετικά.
Με το jet board ελέγχεις το σώμα σου περισσότερο στον πυρήνα. Λέει ο Ρόνι Φέισε, αν είσαι προς τα μπρος, πηγαίνει προς τα πίσω και μπορείς να χάσεις την όθηση, αλλά να κερδίσεις για κάποια στιγμή μια κίνηση προς τα μπρος. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις αίσθηση του οχήματος αυτής της κατασκευής, έτσι ώστε να μπορείς να την διαχειριστείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά τα χέρια σου παίζουν μεγάλο ρόλο. Το τι κάνεις με τα χέρια σου για να κοντρολάρεις το jetbike είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το σκεφτείς αρκετά πριν. Και όταν έχεις κουραστεί, θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις τα χέρια σου για να δώσεις επιπλέον όθηση. Ακόμα και σε υψηλό επίπεδο, οι αναβάτες πάντα έχουν τις απρόσμενες διαδικασίες σε μία προσπάθειά τους, που είναι κάποιο ατύχημα, κάποια πτώση. Η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική και πρέπει να είναι συνεχόμενη, όπως και η προετοιμασία και η προπόνηση. Στο τέλος της μέρας θα δούμε το βίντεο το οποίο έχουμε τραβήξει κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς μας, έτσι ώστε να έχουμε την αίσθηση του τι παρουσιάζουμε, του τι πρέπει να βελτιώσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε για την επόμενη φορά. Άλλωστε όλο αυτό είναι μια παράσταση, λέει η Λένα Καμάγρο, που το βίντεο την κάνει ακόμα πιο καθαρή για να μπορείς να έχεις την αίσθηση του τι φαίνεται σε αυτούς που τελικά θα σε βαθμολογήσουν, δηλαδή στους κριτές. Κάποτε αμφισβητήσαμε, αλλά δεν αγνοήσαμε ποτέ ο ένας τον άλλον. Η συνεργασία και σαν ζευγάρι είναι αρκετά σημαντική. Ανταγωνισμοί, όλα τα μέρη του εξοπλισμού πρέπει να δουλεύουν τέλεια για όλους τους αναβάτες. Υπάρχει ένας παράγοντας που πρέπει οι αθλητές να έχουν το νου τους και φυσικά είναι το καύσιμο, λέει ο Μάικ Σαντομέρο. Συνέχεια υπάρχει μια εκκρεμότητα, υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί κατασκευαστές και διαφορετικές συνδέσεις στον πίνακα. Οπότε πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορέσουμε να έχουμε τα συστήματα στην κατάσταση που θέλουμε. Το jet ski είναι η καρδιά των συσκευών υδροπτήσεων. Λειτουργούν με πλήρη πίεση για ώρες και αντέχουν στις πιέσεις της παροχής συνεχούς δύναμης στους αναβάτες. Ο Μάικ Σαντομέρο τονίζει τεχνικά, αφού είναι διευθυντής σε αυτόν τον τομέα, ότι πρώτα κοιτάμε να είναι συνεχόμενη η πίεση, έτσι ώστε να μπορεί ο αναβάτης να έχει την ανάλογη δύναμη στην κίνηση που θα κάνει, και όταν θα πέσει στο νερό κάποια στιγμή να μπορέσει να προφυλάξει την κατασκευή για να μην υπάρξει κάποια επιπλοκή. Η ασφάλεια είναι το παν σε τέτοιες διαδικασίες και φροντίζουν με τα κράνη και τις συμπότες και όλα όσα αφορούν τον εξοπλισμό να την διασφαλίσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν ανταγωνίζεσαι σε υψηλό επίπεδο, εξοπλισμός και λειτουργία λοιπόν πρέπει να είναι τέλεια. Το Neptune Cup δημιουργήθηκε για τους κατασκευαστές για την υποστήριξη αθλητών σε αυτές τις προσπάθειες. Είναι όλοι πάντα κοντά. Ξέρω όταν χρειαστώ βοήθεια ότι θα την έχω, λέει ο Αμερικανός αναβάτης. Και όλοι θα κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να μπορέσουν να επιδιορθώσουν, να φτιάξουν το ότι προκύψει. Όταν κερδίζουν πόντους, σαφώς διακρίνονται
και οι κατασκευαστές θα λάβουν αντίστοιχους πόντους σε σχέση με αυτούς με τους αθλητές. Στο τέλος των σειρών, ο κατασκευαστής πρωταθλητής θα διεκδικήσει το Neptune Cup. Υπάρχει μια αναγνώριση για όλους έτσι, σε αυτό το επίπεδο, όχι μόνο για τους αναβάτες, αλλά για τους κατασκευαστές που θέλουν να είναι αυτοί οι νικητές, να είναι αυτοί που θα έχουν διακριθεί στο τέλος της ημέρας. Και γι' αυτό άλλωστε άπαντες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, στηρίζοντας αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία, η οποία έχει αρκετούς φαν και βέβαια αρκετούς διαγωνιζόμενους πλέον από πολλές χώρες στον πλανήτη. Η πρόβλεψη θα μπει στην τελική ημέρα των παιχνιδιών του Ποσειδώνα στην Αυστραλία, ως το βάθρο για τις δύο θέσεις και τις προϋποθέσεις για να κριθεί ο νικητής. Είναι χρόνος μάχης. Νομίζω ότι μπορείς να δεις από σήμερα την ένταση ενισχύοντας τα κόλπα που έχει κάνει. Υπάρχουν αρκετοί που πιέζουν τους εαυτούς τους στα όρια τους. Καλή διασκέδαση, χαλάρωση για όλα, λένε η πιο χαλάρη της περίπτωσης. Πάμε για το top 16. Ο ανταγωνισμός ήταν έντονος, πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Κορυφαίοι 8 είχαν δύο ευκαιρίες για τη συλλογή βαθμών σε αυτή την φάση. Ρόνι Φέισε προσγειώθηκε επιτυχώς στο πρώτο στέλεχος και στο διπλό μπροστινό φλιπ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να του δώσει το κορυφαίο σημείο, καθώς ο 19χρονος Χάντερ Βερλάντερ προχώρησε με κριτική άψογη διαδικασία για να κερδίσει την πρωτοπορία σε αυτόν τον πολύ μεγάλο πρώτο αγώνα στην Αυστραλία, στους αγώνες του Ποσειδώνα. Με εντυπωσιακές ενέργειες, ο 19χρονος Αμερικανός υπερίσχυσε στα σημεία, με τον Βερλάντερ να είναι πρώτος, δεύτερος ο Φέισε, τρίτος ο Ρίπι. Δεν ήξερα πως το διπλό προς την οχτύπημα θα μπορούσε να ήταν τόσο νευρικό. Ήταν εξαιρετικά έντονο, είπε χαρακτηριστικά ο νικητής. Το δοκίμασα κι εγώ, λέει ο δεύτερος της κατάταξης. Δεν το κατάφερε όμως. Τελικά η νίκη πήγε στον Βερλάντερ, με τον Φέισε να είναι στην δεύτερη θέση της κατάταξης. Στις γυναίκες επίσης μεγάλος ανταγωνισμός, με την Ρωσίδα, την Βαλέρι Λαβέρς, να είναι στην πρώτη θέση και να ακολουθεί η Μπέιλι Μπάτσερ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με μάχες αρκετά κοντά και πιθανότητα ανατροπής μέχρι την τελική βαθμολόγηση. Εντυπωσιακά φλιπ. Η Μπρίτζεν Μπάρτ λέει ότι ήταν η πρώτη μου αγωνιστική διαδικασία και ουσιαστικά δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Ήμουν αποτυχημένη στην πρώτη διαδικασία του αγώνα και απογοητευμένη. Όμως με τις μανούβρες που έκανα στη δεύτερη προσπάθεια περίμενα πολλά περισσότερα και τελικά κατάφερα στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης να βρεθώ για να πάρω αυτή την νίκη. Για να είμαι ειλικρινής για τον εαυτό μου, το μόνο που ήθελα ήταν να διασκεδάσω την Μπέιλι Μπούτσερ που κατετάγει τρίτη στην κατηγορία που είμαι πρώτη. Με πρώτη λοιπόν την Μπρίτζετ Μπάρτ, με δεύτερη την Βαλερία Βερσίνα και τρίτη την Μπέιλι Μπούτσερ, ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην διαδικασία των γυναικών.
Οι μάχες ήταν επίσης κοντά κάθε φορά στην πιο μοναδική κατηγορία, στην Open Division. Η απόδοση του Chase Κουνέγια που οδήγησε το Jet Ovator ήταν καταπληκτική και ο ανταγωνισμός για πρώτη φορά στην καριέρα του δεν του επέτρεπε να ξεφύγει από κάθε έμπειρο όπως ο Ronnie Face και να αντιμετωπίσει έτσι αυτή την διαδικασία. Το γεγονός ήταν εκπληκτικό. Όντως ήταν κάτι αγαπημένο, λέει ο Μικαήλ Τράτσερ, με την πρώτη θέση για τον Αμερικανό. Έχουμε ταξιδέψει πολλά τα τελευταία χρόνια σε αρκετά event. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει και απλά πετάς. Ξεκινήσαμε από νωρίς, λέει ο Ronnie Facer, με διαφορετικές συσκευές και τελικά κατάφερε να βγει στην δεύτερη θέση. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε η Open Division με τον Traster να είναι στην πρώτη θέση, ο Facer στη δεύτερη και ο Κουρνέγια στην τρίτη, σε ένα εντυπωσιακό event, ξεχωριστό, με απρόσμενες συνθήκες, αλλά τελικά το θέαμα ένα είναι αυτό που προσμέτρησε και έδωσε ένα επιπλέον ένασμα στους διαγωνιζόμενους στο Hydro Flight να έχουν την δυνατότητα να μαζέψουν εμπειρίες και να υποσχεθούν πολλά περισσότερα για την εντυπωσιακή συνέχεια που θα ακολουθήσει με ανάλογες διοργανώσεις ανά τον κόσμο. Με υπερπτήσεις, εντυπωσιακά κόλπα και τα κοάλα πάντα να είναι μασκότ στην Αυστραλία. Φυσικά οι απονομές στο τέλος για τους νικητές και όσους κατάφεραν να διακριθούν στα παιχνίδια του Ποσειδώνα και ένα τρέλο πάρτι που ακολούθησε. Άλλωστε η χαρά, η διασκέδαση ήταν το πρώτο μέλημα για όλους τους συμμετέχοντες. Να είστε καλά.

0: τεράστια αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
8: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε ο δημοσιογράφος να γράφει. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
11: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
12: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
13: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
11: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
14: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action Show. Σε ένα επεισόδιο γεμάτο δράση θα ταξιδέψουμε στην Πορτογαλία για το GC32 Lagos Cup. Αυτός είναι ο νέος προορισμός για την σειρά και ένας προορισμός που πραγματικά, για όσους γνωρίζουν και ασχολούνται, αποτελεί την ιστιοπλοϊκή Μέκα εδώ και αρκετά χρόνια. Το Λάγκος της Πορτογαλίας είναι ο δεύτερος σταθμός του φετινού πρωταθλήματος GC32 με καταμαράν με φόιλ, τα οποία πραγματικά ύπτανται πάνω από το νερό και δίνουν την ευκαιρία για πλούσιο θέαμα αλλά και για απίστευτες σκηνές δράσης για τους συμμετέχοντες ιστιοπλώους. Μετά από την Ιταλία βρισκόμαστε λοιπόν στην Πορτογαλία για το δεύτερο γύρο του GC32 Racing Tour με την υποστήριξη του Hugo Enriquez. Σε ένα τοπίο που είναι γνώριμο για τους γνωρίζοντες, μιας και εδώ διεξάγονται συνεχώς προετοιμασίες πληρωμάτων, πολύ περισσότερο πριν από Ολυμπιακούς αγώνες, σε μια όμορφη περιοχή και μια όμορφη μαρίνα στην νότια ακτή της Πορτογαλίας, στην περιοχή του Αλγκάρβε, με ένα πολύ ωραίο λιμάνι με ξενοδοχεία και κατοικίες, όπως λέει ο Μαρτίνιο Φορτουνάτο. Πολλά καταστήματα και επιχειρήσεις γύρω από τη μαρίνα. Είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός για ξένους αλλά και Πορτογάλους που πηγαίνουν εκεί το καλοκαίρι. Το Λάγκος είναι η πόλη των ανακαλύψεων. Τον 15ο αιώνα τα πρώτα caravels που έπλεψαν για να ανακαλύψουν τον κόσμο έμειναν από εδώ, επομένως είναι μια αρκετά ιστορική πόλη με πολύ πολιτισμό και ωραία μέρη για επίσκεψη. Είναι υπέροχο να φιλοξενούμε το GC32 Tour στο Λάγκος, γιατί πραγματικά επιθυμούμε να προωθήσουμε τον προορισμό της ιστιοπλοείας και να προσελκύσουμε όλο και περισσότερες εκδηλώσεις, διεθνείς εκδηλώσεις όπως αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη να καλωσορίζει ένα γεγονός σαν και αυτό, λέει ο Χουλκο Ενρίκες. Ψάχναμε για μια ειδική εκδήλωση για να φιλοξενήσουμε εδώ. Το GC32 είναι ιδανικό για τη θαλάσσια κατάσταση και τις συνθήκες ανέμου που έχουμε και είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας. Επομένως για εμάς, ως σύλλογο και ως πόλη, είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στους νέους μας ότι η ιστιοπλοεία ξεπερνά τις μικρές λέμβους με άλλους τρόπους συνεχούς ιστιοπλοείας, με άλλα σκάφη που είναι τεχνικά πολύ εξελιγμένα. Πριν από την Πορτογαλία, οι ομάδες βρέθηκαν στην λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας και αγωνίστηκαν για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Αυτή ήταν η πρώτη από τις 5 στάσεις και τώρα οι ομάδες επιστρέφουν στη δουλειά για το δεύτερο σκέλος του GC32 Racing Tour. Η ομάδα Νορότο, γαλλική ομάδα, τερμάτισε έκτη στον κόσμο. Ωστόσο θέλουν να επιστρέψουν στην πρωτοπορία, σε ένα τουρνά που είχαν κερδίσει το 2016 και να επαναλάβουν την επιτυχία. Με τον Μάρτιν Χαλ, ένα πραγματικό θρύλο, να ηγείται της προσπάθειας με επόμενο στόχο το America's Cup το 2021. Είναι μόνο η αρχή της χρονιάς ο Γκάρντα, λέει ο Φρανκ Καμάς, επίσης πολύ μεγάλος σκίπερ. Νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι από τους υπόλοιπους, αλλά είχαμε μερικούς κακούς αγώνες όσον αφορά την τεχνική
και την ταχύτητα του σκάφου. Είμαστε πολύ καλοί σε συνθήκες δυνατού ανέμου. Το φως είναι διαφορετικό. Είναι αβέβαιο σε όλο το στόλο. Υπάρχουν πολλοί νέοι στην κατηγορία. Είναι ως. Αυτά τα παιδιά βελτιώνονται πολύ γρήγορα από πλευρά τακτική. Είναι πολύ καλή και υπό συνθήκες φωτός. Αύριο τα πράγματα θα είναι, μπορεί να είναι διαφορετικά. Η Real Team βρισκόταν σε δεύτερη μοίρα στο Λάγκος. Οι πρωταθλητές του 2017 απογοητεύτηκαν με την απόδοσή τους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η υπερασπίση του τίτλου βρίσκεται σταθερά στο μυαλό τους και πρέπει να αποκτήσουν κάποια συνοχή προκειμένου να το πετύχουν. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο ως ομάδα, λέει ο Τζερόμ Κλέρκ. Είμαστε μια ομάδα, όχι η ίδια με πέρυσι, οπότε χρειαζόμαστε μερικούς ακόμη αγώνες μαζί για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια λύση, προκειμένου να είμαστε πιο συνεπείς. Μια ομάδα που έκανε εντύπωση ήταν η Franca Racing του Σιμών Χαλ. Ολοκλήρωσε την τρίτη θέση με τον ιδιοκτήτη οδηγό στην πρώτη προσπάθεια χνηλάτησης του καταμαράν GC32. Το Ρίβα ήταν πολύ διασκεδαστικό, ήταν μάθημα για μας. Η πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε άλλα GC32 και έτσι ήταν το βάπτισμα του πυρός, ίσως, αλλά πολύ διασκεδαστικό. Το απόλαυσα πραγματικά, πραγματικά ανυπομονώ για αυτό το γεγονός. Πρώτη μέρα χθες πολύ αναμεικτά τα συναισθήματα, είναι αρκετά φουσκωμένα εκεί έξω και αρκετά μεταβλητό το αεράκι. Μαθαίνουμε, έχουμε κάποιες αλλαγές πληρώματος και μόλις ηρεμήσουμε, αλλά είναι διασκεδαστικό και υπέροχο το μέρος, το Λάγκος είναι φανταστική ισιοπλοεία εδώ. Επιστρέφοντας στο στόλο του Λάγκος, μετά την πραγματοποίηση της πρεμιέρας, ο Φρεντερίκο Φεριόλι, ο Αργεντίνος, είναι ένας από τους ανθρώπους που διακρίνεται με ισχυρό υπόβαθρο ιστιοπλοείας και την ταχύτητά του να είναι στο αίμα. Τόσο ο πατέρας της Αργεντινής ανταγωνίζεται σε αγώνες δρόμου, ενώ ο Φεριόλι Σενιόρ, ο οποίος είναι επίσης ενεργός στην ομάδα Αρόχο Racing, ήταν στην προπόνηση των ιστιοπλών στην Αργεντινή. Αυτή η χρονιά είναι πολύ ενδιαφέρουσα, λέει ο Φεντερίκο Φεριόλι, για το επίπεδο των ομάδων που βελτιώνεται. Έχουμε δύο ομάδες στο America's Cup και όλες οι άλλες ομάδες που αγωνίζονται είναι επίσης πολύ καλές ομάδες, οπότε είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση για εμάς που προσπαθούμε να συμβαδίσουμε με τον ρυθμό. Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να προπονούμαστε. Η τελευταία μας προπόνηση πραγματοποιήθηκε πριν από 6 μήνες, που είναι αρκετός καιρός. Η τελευταία μας ρεγκάτα ήταν πριν από 9 μήνες στην Πάλμα. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να προπονούμαστε και να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, να βελτιωνόμαστε γρήγορα ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο στόλο. Άλλο ένα μεγάλο όνομα στο GC Racing Tour είναι η ομάδα της Βρετανίας, η Ineos Team. 4 φορές Ολυμπιονίκης, ο Ben Imes βρίσκεται στο τιμόνι του καταμαράν 32 ποδιών και θα συμμετάσχει με τον φίλο του, Φιλανδό Χρυσό Ολυμπιονίκη, Giles Scott. Σε μια διαδικασία άκρος ανταγωνιστική και εντυπωσιακή, με τα καταμαράν με φόιλ να χρειάζονται μια ειδική διαχείριση και τους ιστιοπλοούς ουσιαστικά τώρα να μαθαίνουν τη διαδικασία. Είναι υπέροχο για μας να συμμετέχουμε στο GC32 Racing Tour, λέει ο Μπιν Άισλι. Είναι φανταστικά σκάφη με το φόιλ, τα γνωρίζουμε από το America's Cup και έτσι η ομάδα μας έχει έρθει με αυτό το νέο τύπο σκάφους να πηγαίνει απέναντι σε κάποιο μεγάλο ανταγωνισμό με μερικούς υπέροχους χώρους. Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε για να βαθμίσουμε την ομάδα της ιστιοπλοείας. Αυτό το σκάφος είναι φανταστικό, είναι πολύ διασκεδαστικό, είναι πολύ ελαφρύ το πολύγαστρο. Πολύ διαφορετικό τώρα από το κύπελλο Αμερικής, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σκάφος 75 ποδιών, πολύ μεγαλύτερο σε κλίμα
πολύ μακά από ένα μόνο χολ. Το φόιλ είναι αυτό που σημαίνει στην ιστοπλοεία αυτές τις μέρες και σίγουρα το κύπελλο Αμερικής επίσης είναι πολύ καλό για την ομάδα μας, αναπτύσσει δεξιότητες και θα συνεργαστούμε σε μια σφιχτή σειρά για να πιέσουμε σκληρά τον εαυτό μας. Στόχος μας είναι πραγματικά να εξελιχθούμε ως ομάδα. Δεν έχουμε αγωνιστεί πραγματικά με θυμό από το τελευταίο κύπελλο Αμερικής πριν από περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει να κάνει με το να πιέσουμε σκληρά τον εαυτό μας, να αντιμετωπίσουμε μεγάλους ανταγωνισμούς σε ένα foiling boat και αυτό το circuit να προσφέρει πραγματικά για εμάς αυτό που χρειαζόμαστε για να προετοιμαστούμε για το κύπελλο Αμερικής. Είναι προφανώς ένα τεχνικό παιχνίδι, όσο και ιστιοπλοϊκό, αλλά χρειαζόμαστε μια ομάδα ιστιοπλοείας ικανή να βγει εκεί έξω και να κερδίσει σε αυτό το επίπεδο. Πραγματικά πιστεύουμε ότι το να είμαστε εδώ με την περιοδία GC30 θα μας πιέσει σκληρά για να αναπτύξουμε την ομάδα καθώς διανύουμε τη σεζόν και φτιάχνουμε το κύπελλο Αμερικής. Συμμετείχαμε στην περιοδία GC, λέει ο Giles Scott, ως μέρος της ομάδας America's Cup, είναι ως Team UK. Κάναμε το κάλεσμα για να βγούμε σε μια πίστα αγώνων και να πάρουμε ξανά το foil. Η περιοδία αυτή είναι η πρώτη μας εκδήλωση, ανυπομονούμε να αγωνιστούμε ξανά εδώ. Θέλουμε να μάθουμε πολλά, θέλουμε να κάνουμε την ομάδα μας να συνεργαστεί καλά και τελικά ο στόχος μας είναι η ομάδα να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να μπορέσουμε στο επόμενο κύπελλο Αμερικής και στους αγώνες GC που αποτελούν μέρος αυτού να παρουσιαστούμε όπως πρέπει. Να είμαστε ανταγωνιστικοί και στο τέλος νομίζω ότι θα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Το GC32 Racing Tour έχει συγκεντρώσει πολλούς από τους διάσημους ιστιοπλοούς του κόσμου που έχουν πολλούς τίτλους κάτω από τη ζώνη τους. Αρκετοί είναι έμπειροι, με πολλές κατακτήσεις, άλλοι βέβαια είναι νέοι και ελπιδοφόροι. Ο One Drivers, ο στη διαδικασία των Pro Sailors, Σάιμον Χαλ, λέει ότι είναι φανταστική ιστιοπλοεία, υπέροχη, ωραία, μαθητευόμενη, τους γνωρίζω και γνωρίζομαι εναντίον τους και είναι υπέροχο να μαθαίνω από αυτούς. Αυτά τα παιδιά προπονούνται πολύ, έτσι έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα εκεί, αυτό που κάνουν για να ζήσουν, λέει ο Σάιμον Ντελπόζο, αλλά έχουμε πολύ δέσμευση, πολύ καρδιά για να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε τους αγώνες, το κάνουμε για διασκέδαση, για απόλαυση. Είναι ιδιοκτήτες, αλλά είναι πολύ καλοί. Ιστιοπλόοι, λέει ο Ζερόμ Κλέρκ. Έτσι μπορούν να κάνουν πολύ καλούς αγώνες. Έχουν ένα επαγγελματικό πλήρωμα που να συμμετέχουν στο παιχνίδι. Και είδαμε χθες ότι οι ιδιοκτήτες οδηγοί είναι πραγματικά στην κορυφή του βαθμολογικού πινάκα. Σίγουρα έχει ένα δεσμό μεταξύ της ομάδας και των ανδρών, λέει ο Ντελπόζο. Νιώθουν σαν οικογένεια, σαν να περνά χρόνο μαζί του. Νιώθουν ότι είναι ομαδική προσπάθεια και κάνουν το καλύτερο ανά πάσα στιγμή. Σε μια διαδικασία αγώνων που είναι συνεχόμενη, με το Λάγκος να αποτελεί ντεμπούτο για πληρώματα που μέχρι τώρα δεν είχαν βρεθεί μαζί, με άριστες ειδικές την πρώτη μέρα, με άβρα και επίπεδα νερά, ιδανικό για το καταμαράν GC32 για υψηλές ταχύτητες. Το The 50 Winds ανέπτυξε πάνω από 20 κόμβους. Σε αυτές τις δίκες κυριαρχούσαν οι γαλλικές ομάδες, ενώ Ρότο του Φρανκ Καμάς και βέβαια κατάφεραν να ανέβουν επίπεδο, με την Ρότο να ολοκληρώνει στην κορυφή κάποιους από τους αγώνες, 3 εξ αυτών, και να μην πέφτει σε κανένα κάτω από την τέταρτη θέση. Ενδιαφέρον είχαν και άλλες ομάδες όπως η Ζουλού. Σε μια άτυπη μονομαχία με την Νορότο.
Ήταν μια καλή μέρα για εμάς. Το πλήρωμά μας πήγε πολύ καλά. Είναι εκπαιδευμένοι σε αυτές τις συνθήκες και ήμασταν σίγουροι για την ταχύτητα του σκάφους. Κατά τη διάρκεια των ελιγμών, στις συνθήκες ανέμου, τις ρυθμές και την εμβέλεια αλλά και τον άνεμο, καταφέραμε να αποφύγουμε τα λάθη και το πετυχάμε σήμερα. Μετά από την πρώτη μέρα και την παραβίαση που έκανε ο πλοίαρχος της ομάδας Ζουλού, Ερικ Μαρίς, συμμετείχε στον 24ωρο αγώνα Λεμάν με το Μαρίς Χαντ, ένα από τα θέματα υψηλής ποιότητας, με δύο αγωνιστικές εμπειρίες να προδιαθέτουν για κάτι καλό. Άλλο το ισοπλοϊκό βέβαια, άλλο το αυτοκίνητο στο Λεμάν, λέει ο Ερικ Μαρίς. Είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στην πραγματικότητα τα πήγαμε πολύ καλά φέτος. Νομίζω ότι η ταχύτητα και η τροχιά μερικά από τα πράγματα είναι αρκετά παρόμοια. Και αυτό είναι το ειλικρινές. Αν είχα κάνει περισσότερες προπονήσεις στην ιστιοπλοεία, πιθανότατα θα είχαμε μια καλύτερη ημέρα, γιατί τα παιδιά προπονούνται και είναι πολύ καλά. Στο αυτοκίνητο είσαι μόνος σου, δεν υπάρχει κανένας που να σου λέει πήγαινε αριστερά, πήγαινε δεξιά και δεν χρειάζεται να προσέχεις κανέναν άλλον. Είσαι απλά μόνος σου. Αν κάνεις λάθος, τα 300 χιλιόμετρα σου κοστίζει ακριβά. Με το σκάφος εξαρτάται από τον άνεμο. Υποθέτω ότι με τον αέρα που είχαμε χθες, αν κάνεις ένα λάθος, μπορεί να σε πληγώσει πολύ. Εδώ σήμερα θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πολλά μέρη και είναι ομαδική δουλειά. Είναι διαφορετικά, οπότε ακούω πολύ περισσότερο από το αυτοκίνητο, γιατί στο αυτοκίνητο κανένας δεν μου λέει τι να κάνω, είμαι απλά μόνος μου. Επαναλαμβάνει χαρακτηριστικά. Η ομάδα Νορότο τα πήγαινε αρκετά καλά και σε αυτόν τον αγώνα, τον Φρανκά μας. Από τους κορυφαίους βέβαια ιστιοπλούς στον κόσμο και πολύ περισσότερο να διακρίνεται σε αυτές τις συνθήκες των αγώνων είναι κάτι που μας έχει συνηθίσει και η Real Team, κυβέρνητη των Clerc, αλλά και η Swiss Team που ανέβηκε στην τρίτη θέση έδειξαν έτσι το τι μπορεί να περιμένουμε. Νορότο και Ζουλού κράτησαν τις θέσεις τους στο πάνω μέρος της κατάταξης και μετά την τρίτη μέρα του αγώνα. Ήταν μια καλή μέρα για εμάς, λέει ο Ζερόμ Κλέρκ. Νομίζω ότι βελτιωνόμαστε κάθε μέρα από την αρχή του πρωταθλήματος. Είμαστε μια νέα ομάδα. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να επικοινωνούμε και νομίζω ότι βελτιώνεται όλη αυτή η διαδικασία. Είμαι πολύ χαρούμενος με το πλήρωμα σήμερα. Το Simon Hals Frank Racing ήταν το σκάφος με τις καλύτερες επιδόσεις στο τελικό κυπέλλου του Λάγκος. Η ομάδα η οποία περιλαμβάνει πολλούς από τους νεότερους και πιο ταλαντούχους Αμερικανούς στο κύπελλο της Νέας Ζηλανδίας κατάφερε τις δύο πρώτες κούρσες να τις κατακτήσει και ακολούθησε μια θέση στην τετράδα. Το Frank Racing ήταν ο νικητής στο ανώνυμος Speed Challenge αυτής της εβδομάδας, με το μέσο όρο ταχύτητας στους 25,26 κόμβους. Οι επιδόσεις της Frank Racing προκάλεσαν επίσης την όθηση του Argo, του Αμερικανού Jason Carroll, από τον κορυφαίο πίνακα ιδιοκτήτη του οδηγού, αν και μόνο 4 πόντους το έχουν χώριζαν μετά από 20 αγώνες. Έχουμε μια καλή ημέρα, λέει Simon Hall. Εξαιρετικές συνθήκες εκεί στο Λάγκος. Τι υπέροχο μέρος, φιλικοί άνθρωποι, εξυπηρετικοί και εξαιρετικές συνθήκες στις διοπλοίες. Είχαμε λοιπόν όλη την γκάμα, τα πάντα από ελαφρύως βαρύ στην αρχή και μερικές ελαφρύες μέρες. Σήμερα είχε λίγο περισσότερη πίεση
Ξεκινήσαμε, βγήκαν τα Τζενάγκερς προς τον άνεμο και στο τέλος είχαμε ένα ωραίο αεράκι. Οπότε ναι, ήταν μια καλή μέρα. Μερικές νίκες είχαμε με το σκάφος που πηγαίνει καλά. Τα αγόρια έστρεβαν υπέροχα στις τροφές και το κάνουν να φαίνεται πολύ καλό. Τις τελευταίες 4 μέρες ο Γαμάς έδειξε παρόμοια φόρμα με όταν κέρδισε το GC32 Racing Tour το 2016 στον στόλο των 8 σκαφών που αγωνιζόταν στα ανοιχτά του Αλγκάβρε της Πορτογαλίας. Ο Καμάς δεν τερμάτισε ποτέ ένα αγώνα χαμηλότερα από την 5η θέση και την τελευταία ημέρα κέρδισε την 7η σφαίρα της σειράς. Τον Νορότο τερμάτισε με 17 βαθμούς μπροστά από την 2η θέση του Ερικ Μαρίς με το Ζουλού. Αποφύγαμε τους κακούς αγώνες, δεν πέσαμε ποτέ κατά από την 5η θέση, λέει ο Φρανκ Καμάς με τον Νορότο. Κάτι που είναι πολύ καλό γιατί έγιναν πολλοί αγώνες, 20 μέσα στην εβδομάδα με πολλές διαφορετικές συνθήκες. Οπότε είμαστε χαρούμενοι που έχουμε καλό ρυθμό. Σε όλες αυτές τις συνθήκες ήμασταν συνεπείς στους ελιγμούς και στις κινήσεις. Με πολύ ρίσκο ήταν καλό και για την ταχύτητα, αλλά νομίζω ότι ο στόλος είναι πιο κοντά. Όλοι έχουν βελτιωθεί σίγουρα κατά τη διάρκεια του αγώνα και ένα καλό αγώνα εκτιμούμε τη συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα. Λέει χαρακτηριστικά ο σκίπερ της ομάδας Νορ Ότο που ήταν και πάλι στην κορυφή για πρώτη φορά στην τάξη Σέρμπεν Άνσλι και η νέος team έμειναν απογοητευμένοι λίγες μέρες μαθαίνοντας σχετικά για το νέο κύκλωμα των αγώνων. Πέρασαν όμως πολύ ψηλά και πήγαιναν σε κάθε τελικό αγώνα. Όμως οι Βρετανοί κατάφεραν να μετατοπίσουν στην πραγματικότητα την ομάδα του Jérôme Clerc από το κάτω σκέλος του GC32 Lagos Cup στο podium. Και με αυτόν τον τρόπο πέρασαν πολύ καλές μέρες εδώ στο Λάγκος, λέει ο Μπεν Άνσλι της ομάδας Ineos. Δεν θα πω ότι δεν ήταν απογοητευτικό για μας ως νέα ομάδα. Είχαμε πολλά μαθήματα για την κατηγορία του σκάφου σε μια διαφορετική γκάμα συνθήκων, αλλά τελικά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βάλουμε την ομάδα πίσω στο νερό, να αγωνιστούμε και εμείς. Θα πάρουμε πολλά από αυτό το γεγονός που θα προχωρήσουμε στην Πάλμα τις επόμενες εβδομάδες. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από το επίπεδο του ανταγωνισμού. Σε όλες τις ομάδες, ξεκάθαρα Νορότο και Φρανκ Καμάς είναι η ομάδα που ταξίδεψε καλά σε όλο τον διαγωνισμό. Και έτσι λοιπόν, στην τελική κατάταξη, Φρανκ Καμάς και Νορότο στην πρώτη θέση, με Ερικ Μαρίς με Ζουλού στη δεύτερη και Μπεν Άνσλι με Ineos στην τρίτη θέση στο Lagos Cup για το GC32, με την τελετή απονομής του βραβείου να ακολουθεί και τις ομάδες να γιορτάζουν τα επιτεύγματά τους. Με την σαμπάνια να ρέει και βέβαια να ακολουθεί το ραντεβού για την Ισπανία και την Πάλμα, όπου παράλληλα θα διεξαχθεί το 37ο Copa del Rey Mapfre με αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Αυτό ήταν το GC32 Lagos Cup, είναι η πρώτη φορά για εμάς στην Πορτογαλία και πρώτη φορά σε ένα εντελώς νέο χώρο. Επίσης ο Christian Schreder λέει ότι για το σύλλογο είναι η πρώτη φορά με μεγάλα σκάφη με foil, οπότε ήταν μια πρόκληση από την αρχή να λειτουργήσουν όλα πραγματικά. Λειτουργήσε υπέροχα, είχαμε ένα υπέροχο καλωσόρισμα. Πολλοί είναι οι άνθρωποι που δούλευαν μαζί, ο σύλλογος, οι εθελοντές που έχουν ασχοληθεί πραγματικά. Όλη η κοινότητα έχει δεσμευτεί και περάσαμε υπέροχα με εξαιρετικές συνθήκες ιστιοπλοείας. Η επόμενη εκδήλωση είναι στην Μαγιόρκα, στο Real Club Nautico de Palma, στο Copa del Rey, όπου συμμετέχουμε σε μία από τις τάξεις. Επομένως θα είναι μια εκδήλωση πολλών τάξεων, όπου θα είμαστε μέρος της διοργάνωσης Copa del Rey και ανυπομονούμε γι' αυτό. Με αυτά τα όμορφα πλάνα, με τις κορυφαίες στιγμές από τον δεύτερο γύρο του φετινού GC32,
σε ένα tour με πολλές απρόσμενες διαδικασίες για τα καταμαράν με foil. Το ραντεβού ανανεώνεται για την επόμενη σημαντική αναμέτρηση αυτού του εντυπωσιακού tour. Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
11: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
12: Grandpa!
13: Leo, what are you doing?

0: φτερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ραπ. Στην αγκαλιά
1: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
0: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
1: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνει λάθος.
2: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Η Μύκονος σε μένα είναι με μία λέξη από τα παιδικά μου χρόνια, το ζουμί του πανηγυριού και ο ελληνικός καφές του παππού.
1: Όποιος έρθει στη Μύκονο και πιει από το νερό της και αισθανθεί τον αέρα της, μετά την ερωτεύεται για πάντα.
2: Νιώθω ευγνώμων που έχω μεγαλώσει στο νησί. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη που φορά αυτή τη φορεσιά, σαν να πετάω στα σύννεφα.
3: Παρόλο που γύρω-γύρω θάλασσα, εγώ νιώθω ελεύθερη και μπορώ και ταξιδεύω με το μυαλό και την τέχνη.
4: Το νησί των ανέμων, τώρα και του μπάσκετ.
5: Πράγματι, εδώ και κάποια χρόνια, το νησί ακούγεται και για το άθλημα του μπάσκετ. Αυτό είναι αλήθεια.
6: Το νησί των ανέμων και της ελευθερίας. Ένας τόπος που παρά την υπερβολική τουριστική προβολή του, καταφέρνει και διατηρεί την ομορφιά και την εσωτερικότητά του. Καλώς ήρθατε στη Μύκονο. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε.

ολόλευκη με φόντο το μπλε του Αιγαίου, το άσπρο της να λαμπειρίζει από τον ήλιο. Βόλτα στη χώρα της Μυκόνου με την ξεχωριστή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Τα παλιά σπίτια των καπεταναίων, οι παλιές εκκλησίες, τα λευκά σοκάκια με τα πολύχρωμα παράθυρα και μπαλκόνια, τα γραφικά πηγάδια. Όλα αυτά δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό που είναι λες και βρίσκεσαι σε παραμύθι. Μη σας ξεγελά αυτή η εικόνα. Το νησί βρίσκεται επιποδός εν ώψη καλοκαιρινή σεζόν. Σε λίγες μέρες, παιδιά, εδώ θα γίνεται το αδιαχώρητο. Επισκέπτες από όλο τον κόσμο θα τριγυρίζουν ανάμεσα σε αυτά τα σοκάκια. Πρώτη φορά στη Μύκονο και αλήθεια είναι πως η χώρα της Μυκόνου, παιδιά, είναι πραγματικά πανέμορφη. Δεν είναι τυχαίο που το νησί βρίσκεται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού.

0: Στην Παραπορτιανή πώς πάω?
1: Ευθεία όπως πας εδώ το δρόμο κάτω και θα κάνεις δεξιά.
0: Okay.
1: Εδώ πέρα που βρίσκεσαι είναι το πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Λέγεται περιοχή Τρία Πηγάδια. Αλλά η πραγματική ονομασία λέγεται Περιβόλια. Γιατί στα παλιά χρόνια ήταν όλα ίσια εδώ πέρα. Φτεύανε ζαρζαβατικά όλοι οι ανθρώποι και ζούσανε. Και εδώ μέχρι το 1956 όπως βλέπεις είναι τα πηγάδια και παίρνανε νερό. Μετά το 1956 χτίζανε οι ανθρώποι σπίτια έξω και παίρνανε από τα πηγάδια που κάνανε. Αλλά όλη η πόλη μέχρι το 1956 έπαιρνε από εδώ νερό.
0: Να σου πω, έχω χαθεί ήδη αρκετές φορές. Ναι. Μην ξαναχαθώ τώρα.
1: Δεν χάνεσαι, το δρόμο αυτό θα κάνεις. Ευθεία και δεξιά. Να θυμάσαι, ένα πι είναι ο δρόμος εδώ πέρα, ο κεντρικός. Ματογιάννια, τρία πηγάδια ενόπλων δυνάμεων που είναι εδώ και κάτω Μητροπόλεως.
0: Εδώ τώρα οι εκκλησίες ποιες είναι αυτές?
1: Άγιος Γεώργιος, Αγία Βαρβάρα και Άγιος Φανούριος.
0: Εδώ γεννήθηκες?
1: Εδώ, στην Αθήνα γεννήθηκα, αλλά εδώ έχω μεγαλώσει. Το σπίτι μου είναι στα 50 μέτρα από εδώ, αλλά είμαι γέννημα θέρμα Μικονιάτης.
0: Και τώρα πώς είναι τα πράγματα εδώ στη Μύκονο που έχει τη γίνει και πασίγνωση σε όλο τον κόσμο?
1: Πάρα πολύ ωραία. Κάθε εποχή έχει τα δικά της.
0: Σε ποια εποχή προτιμάς?
1: Τώρα, δύναμη, power.
0: Ωραία. Το όνομά σου?
1: Σπύρος.
0: Χάρηκα, Σπύρο μου.
1: Να είσαι καλά. Καλά να περνάς.
0: Ελπίζω να μην χαθώ.
1: Και το καλοκαίρι να σε δούμε εδώ στη Μύκονο, να σε φιλοξενήσουμε εδώ στα μαγαζιά. Εδώ. Να δεις τι ωραία που είναι.
0: Εδώ θα σε βρω.
1: Ναι, εδώ. Ναι. Άντε.
0: Να λέμε.
1: Να πας το καλό. Γεια σου.
0: Περπατώντας στη χώρα, είδα αρκετές εκκλησίες και εξοκλήσια. Από ό,τι μου είπαν, περίπου 40 είναι εντός του οικισμού, ενώ συνολικά σε ολόκληρο το νησί περίπου 400. Η σπουδαιότερη όμως όλων, η Παναγία η Παραπορτιανή. Το ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτού του ναού, ότι αποτελείται από 5 εκκλησίες. Στο ισόγειο είναι οι 4, ενώ η 5η της Παναγίας, ψηλά με τη μορφή τρούλου. Σύμβολο για όλες τις Κυκλάδες και εννοείται και της Μυκόνου. Συνεχίζουμε.

Η πολυφωτογραφημένη μικρή Βενετία. Τα σπίτια που βλέπετε χτίστηκαν τον 18ο αιώνα και τα θεμέλια τους είναι μέσα στη θάλασσα. Λέγεται πως από τις πόρτες και τα παράθυρα πάνω από τη θάλασσα έβαζαν οι πειρατές μέσα τη λία τους. Σήμερα τα περισσότερα από αυτά είναι καφέ και εστιατόρια, από τα οποία η θέα προς το Αιγαίο είναι επιβλητική. Άλλο ένα σήμα κατά τεθέν της Μυκόνου είναι οι ανεμόμυλοι που βλέπετε πίσω μου, οι οποίοι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα άλεθαν σιτηρά εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη του βοριά. Σήμερα απλά ατενίζουν το απέραντο μπλε.

0: Γιατί νησί των ανέμων?
1: Το νησί των ανέμων λέγεται διότι έχουμε μελτέμι Ιούλιο-Αύγουστο και έχει αέρα. 45 μέρες τον Ιούλιο-Αύγουστο. Το μελτέμι είναι απέναντι από την Τίνο. Η Τίνο έχει ένα βουνό. Τι γίνεται, έρχεται ο αέρας, ο ρολάρι και μας τον ρίχνει με δύναμη. Τώρα, άμα πάμε νότια, κατεβαίνει το έδαφος. Και πάει ο τουρίστας και κάνει μπάνιο άνετα νότια. Δεν κουνάει καθόλου ο αέρας.
0: Εσύ πώς τα ξέρεις αυτά?
1: Αφού έχω δουλέψει εδώ 30 χρόνια.
0: Ναυτικός?
1: Ναι, εδώ όλα τα καραβάκια. Τώρα θα κάνω beach party σε λίγο, μετά από 20 μέρες.
0: Για βγάλτε γυαλά για να σε δούμε. Ωραίο γυαλί.
1: Τώρα είμαι πιο ωραίος από πριν, προσέχτε.
0: Βέβαια. Μακάρι όλοι μας να είχαμε το χαμόγελο, τη χαρά και τη διάθεση του Βαγγέλη. Ένας θαλασσοδαρμένος ναυτικός που βρήκε το λιμάνι του στη Μύκονο. Χρόνια στη θάλασσα.
1: Ναι, πολλά.
0: Πολλά.
1: Εμπαρκάρισα όταν ήμουνα 16 χρονών και 5 ημερών. Με συγκατάθεση πατρός. Γύρισα 80% του πλανήτη. Όλα, τον πλανήτη. Με καράβια, εμπορικά και έτσι.
0: Ποιο ήταν το πιο ωραίο μέρος?
1: Το ελληνικό κράτος, εδώ που είμαστε. Πιο πανέμορφο δεν υπάρχει, παιδιά. Και ο κόσμος, εντάξει.
0: Γιατί?
1: Γιατί είμαστε εμείς.
0: Το μπλε του ουρανού.
1: Το μπλε του ουρανού και είμαστε ελεύθεροι και άνετοι όποτε θέλουμε.
0: Γύρισε πολλά λιμάνια του κόσμου, μα σαν και αυτό της Μυκόνου, κανένα. Χωρίς χάρτη στη Μύκονο.
1: Ναι, εγώ πάω χωρίς χάρτη.
0: Έτσι
1: και
0: πρέπει.
1: Ξέρω πόσα μέτρα είναι ο βράχος εκεί. Τα έχω γυρίσει όλα, με τα καράβια που δούλευα εδώ.
0: Χωρίς χάρτη αλλά με στίγμα.
1: Τίποτα, ούτε στίγμα, τίποτα.

0: Έχεις μετρήσει τα πανηγύρια που έχεις παίξει όλο το Αιγαίο?
1: Είναι αμέτρητα. Έχω παίξει στις Κυκλάδες πιο πολύ και στη Μύκονο.
0: Γιάννη, από εδώ είσαι, από τη Μύκονο.
1: Είμαι από τη Μύκονο, πήγα σχολείο εδώ πέρα, μεγάλωσα.
0: Και η μουσική πώς μπήκε στη ζωή σου?
1: Είναι μεγάλη ιστορία. Εγώ βασικά είχα προβλήματα υγείας εκ γενετής και ο αδερφός του παππού μου έπαιζε τσαμπούνα. Αυτό το όργανο, εδώ πέρα.
0: Όταν λες προβλήματα, δηλαδή?
1: Καρδιολογικά προβλήματα, γενετής. Είμαι από τα πρώτα βρέφη στην Ελλάδα που έκανα χειρουργείο καρδιάς και είχα ιστορίες πολλές μέχρι και μεγάλος. Αλλά τα αντιμετώπισα μέσω της μουσικής όλα. Με γιατρεύσε η μουσική.
0: Τι είναι για σένα η Μύκονος, δηλαδή?
1: Η Μύκονος σε μένα είναι, με μία λέξη, από τα παιδικά μου χρόνια, το ζουμί του πανηγυριού και ο ελληνικός καφές του παππού. Τα πανηγύρια μας εμάς τα πρωινά είναι, η τσαμπούνα βασικά παίζεται επί τραπέζια με τους μπαρμπάδες, με καλαθάκια, ο καθένας τα δικά του προϊόντα κτλ. Δεν είναι αυτό το πράγμα το ηχείον και αυτά, το παραδοσιακό είναι επί τραπέζιο. Και γλεντάμε όλοι μαζί παρέα επί τραπέζια. Και άμα είναι πρωινά, βλέπεις τον παππού να ψήνει τον καφέ, έχει τη μυρωδιά του ελληνικού καφέ στη μύτη σου. Ο εσπερινός που γίνεται το βράδυ, προπαραμονή που λέμε, το ζουμί που το σερβίρουν στα πανηγυριά, είναι το μοναδικό σε όλη την Ελλάδα ζουμί σε ποτηράκι στη Μύκονο. Σου θυμίζει αυτό, η Μύκονος είναι η ευγένεια των ανθρώπων, η καλοκαρδοσύνη τους, η φιλοξενία τους. Γι' αυτό τράβηξε και έχει τουρισμό μέχρι και σήμερα η Μύκονος.
0: Εσύ διατηρείς όμως την παράδοση παίζοντας?
1: Ναι, τη διατηρώ όσο ζω, γιατί δεν ξέρω πώς θα ζήσουμε όλοι οι άνθρωποι. Και είμαι ευλογημένος που γνώρισα παλιούς ανθρώπους και στη Μύκονο αλλά και στα γύρω νησιά και στα πανηγύρια των άλλων νησιών και εδώ πέρα, γενικώς πολλούς παλιούς ανθρώπους. Και μακάρι να τους μοιάζαμε έστω λίγο εμείς οι νεότεροι.
0: Είναι δύσκολο όργανο?
1: Είναι δύσκολο στην αρχή. Πρέπει να έχουν οι γονείς μεγάλη υπομονή για να σε αντέξουν. Σε κλείνουν μέσα σε κελιά. Εμένα ένας θείος μου μου πρότεινε να διώχνω κοράκια για να μην τρώνε τα καρπούζια τους, ένα μποστάνι. Ναι, έχω τέτοιες αστείες σκηνές. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο όργανο, μην το βλέπετε, δεν είναι εύκολο. Το δέρμα για να γίνει είναι πολύ δύσκολο, γιατί μυρίζει, εγώ δεν τα φτιάχνω. Μου μυρίζουν πάρα πολύ, δηλαδή με απογοητεύει.
0: Φτιάχνουν σήμερα στη Μύκονο?
1: Ένας μικρός φτιάχνει, που έχει μάθει τον κύριο Μιχάλη, ο Μάριος ο Κουτσούκος.
2: Ο Γιάννης, ένας από τους πιο νέους τσαμπουνιέριδες, κρατά ζωντανή αυτή την παράδοση.
1: Αυτή η τσαμπούνα είναι πάρα πολύ παλιά.
0: Τσαμπούνα λέμε αυτό?
1: Αυτό, ναι.
0: Όλο, έτσι
1: είναι. Ναι, τσαμπούνα λέμε αυτό. Αυτό το λέμε δέρμα, το φυλακούρι, που είναι η αποθήκευση του αέρα και αυτή είναι η τσαμπούνα. Είναι από κατσίκα, δεν είμαστε κατσίκας. Mm-hmm. Στα παλιά τα χρόνια οι άνθρωποι, επειδή ήταν βοσκοί, δεν ήταν τόσο εξελιχμένο το δέρμα, ήταν κίτρινες, βρωμούσανε, είχαν ταξίγια πάνω, δεν μπορούσαν να καθαρίσουν. Μετά ο κ. Μιχάλης, που λέμε ο μπάρμπας, ο πατριάρχης τσαμπούνας, που λέμε η κονιά της από την άλλη μέρα, εφήβρε ένα πράγμα που λέγεται στύψη. Και κάποια άλλα πράγματα, σαπούνια και αυτά. Και αν μυρίσετε, μυρίζει νιβαία, μυρίζει δέρμα νιβαία. Δηλαδή, έχει βάλει, ναι, δηλαδή δεν μυρίζει. Φανταστείτε ότι ο κ. Μιχάλης την έλεπε την τσαμπούνα σαν να είναι γυναίκα. Την έτριβε έτσι γύρω-γύρω και μαλακά-μαλακά για να μυρίζει το δέρμα ωραία.
0: Εσύ τις φέρεσαι καλά?
1: Όχι, εγώ τα πετάω. Εγώ ματσούμπαλο, τα έχω σπάσει όλα. Τα διαλά όλα. Τις κιθάρες τα έχω σπάσει, τα βιολιά. Σας είπα, είμαι νευρικό. Αλλά δόξα τω Θεώ, αφού ζούμε ακόμα και βγάζουμε νέα παιδιά και στο χορό και στη μουσική και αυτά, είναι θετικό αυτό. Εγώ ξεκινήσαμε, έμαθε ο κύριος Μιχάλης ο Κουνάνης, το πατσούκλι είναι Μπαμπέλης, από την Άνω Μερά, που έβγαλε τις σαμπούνες της Μυκονιάτικης από τα μπαούλα το 1992 και έβγαλε και δύο δισκογραφικά CD με τις σαμπουνιέδες στους υπόλοιπους.
0: Και μετά από αυτόν ξεκίνησαν.
1: Όλοι, ναι. Και οι Κυκλάδες. Όλα. Όλοι ξεκίνησαν από εκεί. Τώρα μέχρι και Τίνος έχει τσαμπουνιέρι χάρη στον κύριο Μιχάλη.
0: Γιατί τις είχαν στον Παούλη, ξέρουμε?
1: Μας έφαγε ο τουρισμός. Όπως ο κ. Μιχάλης, το χρήμα λέει είναι καταστροφή στη φύση και του ανθρώπου.
0: Πάντως μου είπες ότι έχεις πρόβλημα με την καρδιά σου, αλλά το λέει η καρδούλα σου.
1: Yes, ναι.
2: Τέλεια.

Κανείς δεν φεύγει από την Μύκονο αν δεν σταθεί για λίγα λεπτά στο φάρο του Αρμενιστή. Στο ακροτήρι του Αρμενιστή, με τον ομώνυμο φάρο και το απέραντο μπλε του Αιγαίου, θα συναντήσουμε τη Μυκονιάτικη Βεγγέρα. Η Μυκονιάτικη Βεγγέρα ξέρει καλύτερα από όλους πώς να διατηρεί την παράδοση και τους χορούς.

0: πώς λέγεται.
1: Είναι ντούμπανο. Ντουμπάκι δηλαδή, το λένε χωριανά ντουμπάκι. Και την αυτή την λένε σαμπούνα. Αλλού την λένε κάιντα, αλλού την λένε έτσι. Αλλά σαμπούνα εδώ ήταν η σαμπούνα που είχαν οι βοσκοί και παίζανε και σε διάφορα άλλα μέρη το όργανο αυτό. Γιατί έπαιζε και ο πατέρας μου, έπαιζε και όλα να.
0: Τώρα είσαι ο τελευταίος.
1: Εγώ είμαι ναι, ο τελευταίος.
0: Πόσο χρόνο είσαι?
1: Τώρα είμαι 77, το 46 γεννηθείς 10 δεκάτου. Είμαι τόσο, δεν είμαι. Να είμαι παραπάνω.
0: Εγώ σε έβλεπα για πιο νέο.
1: Τώρα πιο νέος, τώρα πάει, εντάξει. Καλά είμαστε. Έχω περάσει πολύ καλά.
0: Μικονιάτης.
1: Μικονιάτης, εδώ. Και ήμουν εδώ συνέχεια και συνέχεια κάθαμε εδώ με τους Μικονιάτες.

0: Γιατί χορεύετε?
1: Χορεύουμε γιατί μας αρέσει. Είναι έκφραση, έκφραση ζωής, έκφραση ψυχής, έκφραση σώματος γενικώς, έκφραση συναισθημάτων. Χορεύουμε γι' αυτό, για να εκφράσουμε μεγάλη αγάπη ή μεγάλο πόνο, γενικά τα συναισθήματά μας.

0: Μικονιάτης.
1: Μικονιάτης. Και οι δύο μου γονείς και οι δύο μου παππούδες. Εγώ βέβαια γεννήθηκα στην Αθήνα, αλλά πολύ μικρός μετακομίσαμε εδώ. Και έκτοτε ζω, εργάζομαι, έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ, στη Μύκονο. Είναι εντάξει, θεωρώ ένας ευλογημένος τόπος. Ξεκίνησε σαν όλα τα Κυκλαδονήσια λιτά, χωριάτικα, παραδοσιακά, με τον ασβέστη του, με τις μυρωδιές του, με τις γειτόνισσες να μιλάει μία στην άλλη, σε τέτοιο στυλ και εξελίχθηκε σε έναν πολύ δυνατό τουριστικό προορισμό, θα πω της Ελλάδας και ίσως και της Ευρώπης.
0: Ίσως και του κόσμου.
1: Ίσως και του κόσμου. Είναι ένα δυνατό όνομα στο κομμάτι του, στο τουριστικό στερέωμα.
0: Σίγουρα υπάρχει κόσμος εκεί έξω που ξέρει τη Μύκο και δεν ξέρει την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Όταν είχαν πάει στην Αμερική, όταν τους λέγαμε ότι είμαστε από την Ελλάδα, πολλοί δεν ξέρανε που είναι η Ελλάδα. Όταν λέγαμε Μύκονο, μας λέγανε «Α, έχω πάει στη Μύκονο, είναι πολύ ωραία». Και τους λέγαμε «Μύκονος ανήκει στην Ελλάδα».

0: Ποια είναι τα πιο έντονα χαρακτηριστικά της αθέατης πλευράς αυτού του νησιού?
1: Θεωρώ ότι είναι η παράδοσή μας και τα ήθη και τα ήθημά μας. Γιατί παρόλο που η Μύκονος ακούγεται για τον τουρισμό της, για τα μπαρ, για τις μουσικές, για την πρωτοπορία σε πολλά πράγματα, οι κάτοικοι κρατάνε την παράδοση πολύ ζωντανή. Το χειμώνα βέβαια πολύ πιο έντονη, γιατί η τουριστική κίνηση έχει μειωθεί πάρα πολύ, οπότε έχουμε και τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο να συνδιαλλαγούμε, να βρεθούμε σε πανηγύρια, να κάνουμε αποσπερίδες, να πάμε από σπίτι σε σπίτι, να ανταλλάξουμε παραδοσιακούς μεζέδες κτλ. Αλλά ακόμα και το καλοκαίρι πιστεύω ότι όλα αυτά μας συνδέουν. Μπορεί να χανόμαστε λόγω της σκληρής δουλειάς που ρίχνουμε όλοι οι Μυκονιάτες, αλλά έρχεται πάλι το φθινόπωρο που μας ενώνει κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι η αθέατη πλευρά της, που δεν μπορεί να τη δει ο τουρίστας ή ο ξένος που θα έρθει στο νησί παρά μόνο αν γνωρίσει Μυκονιάτες και ακολουθήσει τα Μυκονιάτικα μονοπάτια, τα κρυφά Μυκονιάτικα μονοπάτια, το χειμώνα όποιος επισκέπτεται τα βλέπει πιο έντονα, μπορεί να τα ζήσει πιο έντονα.
0: Τι βλέμμα, τι κορμοστασιά, η μουσική μέσα.
1: Είναι χρέος μας να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές αυτά που κι εμείς βιώσαμε από τους γονείς μας. Γιατί τα παιδιά, ας πούμε, τώρα δεν έχουν δει άρωτρο, άλετρο που οργώνουμε τα χωράφια, δεν έχουν δει θέρισμα, δεν έχουν δει να μαζεύουμε τα φασολάκια μέσα στα χωράφια, τα φασολάκια τα μαυρομάτικα, δεν έχουν δει πολλά τέτοια πράγματα και προσπαθούμε σιγά σιγά κι εμείς να τους δώσουμε να καταλάβουν και να αναβιώσουμε κάποια από αυτά τα έθιμα.
0: Πάντως, ο αέρας της Μυκόνου έχει μια διαφορετική βουή.
1: Σίγουρα έχει. Μια βουή που μάλλον επηρεάζει όλο τον κόσμο και τους επισκέπτες πολύ. Όποιος έρθει στη Μύκονο και πιει από το νερό της και αισθανθεί τον αέρα της, μετά την ερωτεύεται για πάντα. Σε κάθε βήμα που χορεύω, έχω τους προγόνους μου στο μυαλό μου. Έχω τη Μύκονο, έχω τον παππού μου, τον Στέφανο τον Αντωνίνη, έχω τη γιαγιά μου, έχω τους παππούδες μου από τον μπαμπά μου, τον μπαμπά μου και τη μαμά μου πάντα μες στην καρδιά μου που έχουν φύγει και οι δύο και το κουβαλάω όλο αυτό το πράγμα μέσα μου.
2: Ο χορός για μένα είναι παράδοση, είναι η επανασύνδεση με τις γιαγιάδες, με τους παππούδες, με τις ρίζες μου. Νιώθω πολύ περήφανη ότι το φοράω αυτή τη φορεσιά.
3: Χορεύω γιατί είναι ο τρόπος εκφρασής μου. Αυτό μου φτιάχνει τη διάθεση όπως και να είμαι και είναι και επίσης ένα σημείο σύνδεσής μου με αυτόν τον τόπο. Γίνομαι μέρος αυτού του συνόλου, αυτών των ανθρώπων που λέγονται Μυκονιάτες. Η Μυκονιάτικη Σούστα είναι ένας χορός που μαθαίνουμε περίπου από το δημοτικό, γιατί χορεύουμε μετά τις παρελάσεις και όλα αυτά, αλλά και στα πανηγύρια είναι ο πιο συνηθισμένος χορός. Και είναι κάτι που μας ενώνει, κάτι κοινό που έχουμε όλοι μεταξύ μας, που το γνωρίζουμε και περνάμε καλά με τον ίδιο τρόπο.
4: Δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει ρίζες από κάτω. Τόπος χωρίς παράδοση είναι σαν ένα δέντρο χωρίς ρίζες. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει παράδοση από πίσω. Όταν χορεύω ή όταν παίζω, εγώ προσωπικά, δεν σκέφτομαι κάτι άλλο πέρα από αυτό που ακούω και από αυτό που πρέπει να βγει για να ακουστεί όλο αυτό αρμονικά. Είναι μουσική, απλά μουσική, αυτό.
5: Η Μύκονος είναι το νησί το οποίο μεγάλωσα. Αγαπάω, μου αρέσει πολύ, μου αρέσει η θέα που έχει. Μ' αρέσει ο αέρας, μ' αρέσει το νησί σαν νησί, μ' αρέσουν οι άνθρωποι του νησιού αυτού. Νιώθω ευγνώμων που έχω μεγαλώσει αυτό το νησί. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη που φορά αυτή τη φορεσιά, σαν να πετάω στα σύννεφα. Ο χορός για μένα είναι ο τρόπος να εκφράζομαι. Είναι ο τρόπος να μιλάω μέσα τα βήματά μου. Θέλω να με καταλαβαίνουν γύρω μου. Είναι τα συναισθήματά μου. Είναι η χαρά μου, η λύπη μου και ο ενθουσιασμός μου.

0: Αχ, αυτά τα βήματά σας, ρε παιδιά. Πολύ τα χάρηκα.
1: Φρανσίσκο, σας ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα, περάσαμε αγώ, υπέροχα. Να είσαι καλά.
2: Γεια σου, καλέ.
1: Καιρός δυνατός. Και σου εύχομαι να το παίζεις το...
2: Ό,τι μπορώ, το ντούμπανο.
1: Το ντούμπανο το παίζεις.
2: Το ντουμπάκι μας. Το ντουμπάκι μας.
0: Χορέψτε. Χορέψτε με τη φύση. Χορέψτε με την ψυχή σας. Χορέψτε.

0: οι φλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
1: Εδώ ήταν το σημείο συνάντηση.
2: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
3: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
4: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
5: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
6: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
7: Είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
8: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
9: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
10: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
11: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ένας τρόπος για να μπορέσεις να αισθανθείς τη μαγεία της Μυκόνου είναι να περπατήσεις τη χώρα ή καλύτερα να την τρέξεις.

λίγο πριν από την άνω μέρα, παραλία Φτελιά. Ο καιρός είναι νοτιοδυτικός, οπότε τώρα είναι απάνελη. Μεγάλη παραλία Φτελιά. Πάμε. Τι σάει. Παραλία Φτελιά. Σήμερα έχει ισχυρούς νοτιάδες, γιατί κανονικά αυτή η παραλία είναι ιδανική για σέρφερς. Έρχονται εδώ όλοι όσοι κάνουν αετό, windsurfing. Αλλά σήμερα εξαιτίας του νοτιά είναι απάνελη. Κοιτάξτε χρώματα. Η Μύκονος, παιδιά, έχει εννοείται από τις πιο καθαρές και όμορφες παραλίες ολόκληρης Κυκλάδες. Δεν την επισκέπτονται τυχαία από όλο τον κόσμο. Κοιτάξτε νερά. Σε αυτήν εδώ την παραλία, επειδή βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του νησιού, μπροστά μας είναι ο βοράς, είναι ιδανική για τους σέρφερς, καθώς τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου έχει ωραίους σχηματισμούς και έρχονται όσοι έτσι λατρεύουν το windsurfing, το kitesurfing και παίζουν με τα κύματα.

στο δρόμο για τις βορειοανατολικές παραλίες και σε απόσταση 8 χιλιόμετρων από τη χώρα, στην καρδιά του νησιού βρίσκεται η Άνω Μερά, ο δεύτερος μεγαλύτερος οικισμός της Μυκόνου. Άνω Μερά Μυκόνου. Εδώ βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα ολόκληρου του νησιού, το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Τουρλιανής. Χτισμένο το 15ο αιώνα, στέκει ολόλευκη δίπλα από την κεντρική πλατεία του χωριού. Το πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα, εδώ και 500 χρόνια, οι πιστοί παίρνουν την εικόνα της Παναγίας από το μοναστήρι και την κατεβάζουν κάτω στη χώρα, περπατώντας 9 χιλιόμετρα.

0: λα. Ω, τι βλέπω, ένα παλικάρι. Ω, στην παραλία μου.
1: Τι κάνεις εδώ?
0: Καλέ, ποιος είσαι εσύ?
1: Εγώ είμαι ο Δημήτρης.
0: Ο γνωστός?
1: Δεν ξέρω αν είμαι γνωστός. Ταξιδεύω όμως.
0: Ταξιδεύεις, αφού δεν ξέρω την εκπομπή σου. Την έχω δει στην τηλεόραση.
1: Αλήθεια?
0: Αμέ!
1: Πώς σε λένε?
0: Εμελπωμένη με λένε.
1: Α, ωραίο όνομα.
0: Ναι, ευχαριστώ. Πώς από τα μέρη μας?
1: Κάνω ταξιδιωτική εκπομπή για τη Μύκονο.
0: Καλέ, το ξέρω ότι κάνεις ταξιδιωτική εκπομπή, αλλά αποφάσισες να έρθεις και στη Μύκονο?
1: Ναι, αυτή την εποχή που δεν έχει πολλούς τουρίστες.
0: Α, καλά έκανες, να τη δεις και λίγο αλλιώς.
1: Ναι.
0: Η Μύκονος αλλιώς. Μπράβο, μπράβο, πολύ χαίρομαι.
1: Εσύ πώς και από εδώ?
0: Εγώ εδώ δουλειάζομαι. Παίρνω οξυγόνο, ιόδιο, να ανοίξουν τα πνευμόνια μου.
1: Ωραία θέα έχεις.
0: Πάρα πολύ ωραία θέα. Τη βλέπω και από το σπίτι μου. Θέλεις να έρθεις?
1: Εννοείται, πάμε.
0: Ωραία, αλλά πάμε. Εσύ το πάμε.
1: Άντε, πάμε λοιπόν.

0: Κέλλη, δεν περίμενε ότι η Μελπομένη ζει σε ένα τόσο όμορφο σπίτι.
1: Με τόσες κούκλες. Είναι η παρέα της.
0: Πού είμαστε τώρα εδώ, σε ποια περιοχή?
1: Είμαστε στην Κουκουλού, στον Άγιο Νικόλα της Ράχης. Έτσι λέγεται η περιοχή εδώ.
0: Ανομερά.
1: Είναι ανομερά. Ναι, ναι, ναι.
0: Ανομερίτησα?
1: Όχι, είμαι από την Αθήνα, αλλά είμαι ανομερίτησα γιατί είμαι από το 92 εδώ. Άρα τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τα έχω ζήσει στη Μύκονο.
0: Και τι σε έφερε εδώ?
1: Με έφερε η δουλειά και μετά ο έρωτας. Και έμεινα.
0: Τι είναι όλα αυτά που βλέπουμε?
1: Αυτά είναι κούκλες, φτιαγμένες με πολύ αγάπη. Οι συγκεκριμένες είναι φτιαγμένες με πράγματα που έχω βρει στη θάλασσα. Δηλαδή τα μαλλιά τους είναι κάβοι, τους οποίους τους έχει ξάσει το κύμα. Δηλαδή έχουν και δικιά τους ιστορία από μόνοι τους, γιατί έχουν ταξιδέψει μέσα στα κύματα. Τα μάτια τους είναι βότσαλα. Και το στόμα τους είναι μικρά κεραμιδάκια που βρίσκουμε πάλι στην παραλία. Όλα τα έχω βρει στη θάλασσα. Ακόμα και το λουλουδάκι που είχε εκείνη η κούκλα εκεί, και αυτό το έχω βρει στη θάλασσα. Δηλαδή τα σκουπιδάκια της θάλασσας, εγώ τα κάνω κουκλίτσες.

0: πολλά σκυλάκια ακούω.
1: Ναι, έχω 7 σκυλάκια και 10 γατάκια. Τα σκυλάκια έχουν προκύψει γιατί τα βρίσκουμε και δεν μπορούμε να τα εγκαταλείψουμε.
0: Πώς και ξεκίνησες να ασχολείσαι με τις κούκλες?
1: Τις αγαπούσα πάρα πολύ τις κούκλες από μικρή. Τα τελευταία 15 χρόνια όμως φτιάχνω κούκλες και παίζω κουκλοθέατρο συστηματικά. Από την πολύ αγάπη μου άρχισα να το δουλεύω, και τα όνειρά μας δεν πρέπει να τα αφήνουμε ποτέ και ας μεγαλώνουμε. Και πήγα στην Αθήνα και έβγαλα και 3 σχολές κουκλοθέατρου. Να, μεγάλη δηλαδή. Αλλά ήταν κάτι που το ήθελα γιατί με κάνει και ονειρεύομαι και μπαίνω σε ένα δικό μου κόσμο που με ευχαριστεί και με ικανοποιεί.
0: Πώς είναι αυτός ο κόσμος?
1: Είναι μαγικός. Για μένα όλες μου οι κουκλίτσες μιλάνε. Έχουν ψυχή και ζωή. Η κάθε κούκλα, για να πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα δημιουργείται. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα βγει μια κούκλα. Την προσπαθείς και νομίζω ότι μόνη της θέλει να γεννηθεί. Δηλαδή έρχεται και βγαίνει από μόνη της. Δεν τη σκέφτομαι πριν. Ξεκινάω από τα χέρια, τα πόδια και σιγά σιγά εξελίσσεται. Εκτός αν είναι ιστορίες του κουκλοθέατρου που κάνω κάτι συγκεκριμένο, αλλά και πάλι αυτό θα βγει όπως θέλει εκείνο, έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή μου αρέσει ότι από το τίποτα δημιουργείς κάτι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τι διάφορες έχει ο κόσμος της κούκλας με τον κόσμο που ζεις εσύ εδώ στην Μύκονο?
1: Α, είναι πολύ διαφορετικός κόσμος. Κοίτα να δεις, ο υπερτουρισμός και όλα αυτά τίνει να χάσει την ταυτότητά του το νησί, κατά τη γνώμη μου. Αλλά σίγουρα δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται η Μύκονος, δεν είναι και η πραγματική της εικόνα. Δηλαδή ζούμε και φυσιολογικοί άνθρωποι σε αυτό το νησί που ονειρεύονται και βλέπουν τη φύση, ταξιδεύει το βλέμμα τους, κάνουν μια βόλτα στην παραλία. Δεν είναι μόνο αυτός ο υπερτουρισμός. Σίγουρα είναι ένα κομμάτι του αυτό.
0: Παρ' όλα αυτά, ο Σύλλογος Γυναικών Άνω Μεράς παλεύει να διατηρήσει αυτή την παράδοση.
1: Ναι, παλεύει και ο Σύλλογος της χώρας και διοργανώνουν και ένα πολύ ωραίο παζάρι τα 9 μέρα της Παναγίας τον Αύγουστο, γιατί εδώ στη Παναγία την Τουρλιανή γιορτάζουν τα 9 μέρα. Και μπορούμε εμείς οι χειροτέχνες να παρουσιάζουμε τη δουλειά μας. Και στα παιδιά, ακόμα παίζουμε κουκλοθέατρα, τους δείχνουμε πώς να φτιάξουν κούκλες, να μάθουν να ονειρεύονται, να μάθουν ότι μέσα από την τέχνη, οποιαδήποτε είναι αυτό, όχι μόνο μια κουκλίτσα, ένα μακραμέ, να φτιάξουν ένα κερί, να μάθουν να μαγειρεύουν κάποια πράγματα, ότι υπάρχει και κάτι άλλο εκτός από τον υπερτουρισμό σε αυτό το νησί.
0: Ποια είναι η εικόνα της Μυκόνου για σένα?
1: Είναι η θάλασσα, είναι το φως, ο ορίζοντας, πολύ σημαντικός ο ορίζοντας. Βλέπεις ότι η γη είναι στρογγυλή, βλέπεις ότι κινείται, βλέπεις τα σύννεφα. Κάθε σημείο, αν εχμαλωτήσεις το βλέμμα σου, είναι μία φωτογραφία, ένας πίνακας. Και ο κόσμος πια, όχι μόνο στη Μυκόνο παντού, τρέχει και δεν βλέπει, δεν αφουκράζεται τη φύση. Νομίζω αυτό είναι το λάθος μας, ότι δεν αφουγραζόμαστε τη φύση.

Έχουμε αφήσει πίσω μας την Άνω Μερά. Περάσαμε μόλις τον Ορνό και πάμε για τον Αϊγιάννη το Διακόφτη. Γιατί! Θα δείτε σε λίγο, παιδιά. Δες, τα καλά σας τα κρατάω για το τέλος. Κοιτάξτε εδώ μπροστά. Πάμε στην παραλία, από την οποία, από ό,τι μας είπαν, θα δούμε το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα του νησιού. Συν ότι η ατμόσφαιρα εξαιτίας του νοτιά δημιουργεί έτσι μια απαλή πούδρα παντού, οπότε αυτό το κάνει έτσι πιο ρομαντικό. Πάμε.

0: ληστεί, αποσημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
6: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
8: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ραπ. Στην αγκαλιά
9: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
8: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
9: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
10: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
3: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
11: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
3: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
10: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Χωρίς χάρτη, στη Μύκονο!
13: Ήρθαμε για τις δύο πορείες!

0: Μυκόνου. Η αδρεναλίνη χτύπησε κόκκινο.
1: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.
0: Ο ΑΟ Μυκόνου έφερε όλο το νησί στο γήπεδο.
2: Κάθε Σάββατο το γήπεδο γεμίζει, ο κόσμος έχει στηρίξει πολύ προσπάθεια αυτή που γίνεται και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ όμορφο event κάθε Σάββατο και για το νησί και για τον κόσμο και για εμάς που παίζουμε εδώ πέρα.
0: Για να δούμε, κρίσιμο το μάτς, παιδιά, σήμερα. Καμός!
3: Είναι πολύ όμορφο να παίζει αυτό το νησί, ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Κάθε αγώνα που παίζουμε εδώ μέσα γεμίζουν το κλειστό, είναι σαν μια γιορτή και αισθανόμαστε τη στήριξή του πολύ έντονα.
0: Φαίνονται πιο αθλητικοί αντίπαλοι. Από την προπόνηση, δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω.
3: Όταν έρχεσαι και το ζεις αυτό, σου μένει αξέχαστο.
0: Αλλά η δική μας πιο μπασκετική, πλατσοτή.
3: Πιστεύω ότι η ομάδα γενικά την αγαπάει ο κόσμος και πολλά μικρά παιδιά έχουν αρχίσει και τον μπάσκετ εξαιτίας της. Οπότε θεωρώ ότι γενικά φέρνουμε κόσμο και υπάρχει πολύ αγάπη.
4: Είναι μια ομάδα που πρέπει να καθιερωθεί στο ελληνικό μπάσκετ και στον ελληνικό αθλητισμό 100%.
5: Passion. Family. Team.
4: Αγωνία, ενθουσιασμό, τη στήριξη των φιλάθλων για την ομάδα, ανυπομονησία και άγχος.
5: It's amazing how they support us even when we don't give our 100%. They do everything, everything. So, but that's what they should do. Not to sit like in a theater, they're on a basketball game and they should have emotions like they do.
4: Είναι ένα πολύ όμορφο νησί. Αυτό που έχει δημιουργήσει η ομάδα φέτος είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον ελληνικό αθλητισμό και πραγματικά σαν ομάδα ανυπομονούμε κάθε Σάββατο να παίζουμε μπροστά σε αυτό το φιλάθλο κόσμο.
5: My heart beats a little faster than normal when I play basketball.
0: Προπονητή, σημαντικό το παιχνίδι σήμερα, ε!
6: Αρκετά. Αρκετά, δεν είναι.
0: Για βαθμολογική θέση.
6: Για όλα. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε όπως ξεκινήσαμε την εβδομάδα.
0: Καλά πάει φέτος όμως.
6: Εντάξει. Έχουμε πάνω κάτω. Αυτό είναι μια σταθμή. Οπότε εμείς συντηρήσουμε μια σταθερότητα τώρα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Πάμε να δούμε. Καλά.
7: Το να βρίσκεσαι στο παρκέ και να έχεις πίσω στον κόσμο να ζητοκραυγάζει είναι... Δηλαδή, πραγματικά και εμείς που ήμασταν εκεί νιώσαμε ότι ήμασταν παίκτες, δηλαδή έτοιμοι να μπούμε μέσα να παίξουμε. Βράζει εκεί την ώρα το αίμα, βράζει. Σε καλεί να πιάσεις την παλίτσα και να καρφώσεις.

0: νησί των ανέμων, τώρα και του μπάσκετ.
1: Πράγματι, εδώ και κάποια χρόνια το νησί ακούγεται και για το άθλημα του μπάσκετ. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιάννη, πού βρισκόμαστε τώρα εδώ?
1: Βρισκόμαστε στο νεόκτητο κλειστό γυμναστήριο Μυκόνου. Έχει μια λειτουργία εδώ και 4 χρόνια περίπου. Ήταν ένα αίτημα πολλών δεκαετιών του μυκονιάτικου κόσμου, το οποίο περίπου στο 2020 έγινε δεκτό και ανεγέρθη αυτό το κλειστό γυμναστήριο που στεγάζει τώρα όνειρα, παιδιά και ομάδες. Η ομάδα σε τοπικό επίπεδο έχει δεκαετίες ιστορία. Αγωνιζόταν πάντα εκτός νησιού, φιλοξενούμενοι στα υπόλοιπα κυκλαδίτικα νησιά που μπορεί να είχαν κλειστά γυμναστήρια. Εδώ και μια τετραετία όμως συνέπεσε μαζί με την ανέγερση του κλειστού και μια μεγάλη προσπάθεια, όπου δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα, η οποία εδώ και 3-4 χρόνια προσπερνά τις κατηγορίες και έχει φτάσει στη μεγάλη κατηγορία της Α2, στο οποίο όλο το νησί είναι πολύ περήφανο γι' αυτό.

0: μια ζεστή, καυτή έδρα. Στηρίζουν οι Μικονιάτες την ομάδα, βλέπω.
1: Καυτή έδρα, η αλήθεια, όπως την έχουν συνηθίσει πολλοί να λένε με άλλους όρους, εδώ στη Μύκονο δεν ισχύει. Η Μύκονος φημίζεται για τη φιλοξενία της και στο τουρισμό και στα τόσα χρόνια ιστορίας της. Τώρα το βγάζει αυτό και στον αθλητισμό. Είναι μια ιδιαίτερα φιλόξενη έδρα. Γεμίζει εδώ και 3 χρόνια ανελιπώς και ο κόσμος χειροκροτάει τους δικούς του παίκτες φυσικά αλλά και τους αντιπάλους, πάντα σε ένα κλίμα, προσωπική γνώμη και νομίζω εκφράζει τους πιο πολλούς, φανταστικό.
0: Τι ένιωσες όταν πήγες πρώτη φορά εδώ και τι σημαίνει για σένα ο ΑΟ Μυκόνο?
1: Μετά από ένα σημείο δεν πιστεύαμε ότι μπορεί να το ζήσουμε σύντομα όλο αυτό. Την πρώτη φορά που μπήκαμε σε αυτό το χώρο ήταν εντελώς άδειος, ήταν μόνο η τύχη. Νομίζω ότι το φανταστήκαμε όμως. Είναι κλισέ, αλλά ήταν συγκινητικό για όλους εμάς που τόσα χρόνια, όχι μόνο εγώ και πριν από μένα, πάρα πολλοί άνθρωποι που ζούσαν στο νησί και ασχολούνταν με το άθλημα του μπάσκετ και τον αθλητισμό. Ήταν κάτι συγκινητικό. Είναι το σπίτι μας. Αυτό είναι για τη Μύκονο, είναι το σπίτι της Μύκονο.
0: Και ποιο το όνειρό σου για αυτή την ομάδα?
1: Το όνειρό μου είναι πολύ κοντά σε αυτό που βλέπετε. Το δικό μου προσωπικό όνειρο είναι να γεμίζουν όλοι οι κάτοικοι του νησιού με εικόνες, με συναισθήματα, να γίνονται για 2 ώρες μια ομάδα και να απολαμβάνουν αυτά τα ωφέλη που έχει ο αθλητισμός. Αγωνιστικά θα ήθελα αυτή η ομάδα να φτάσει όσο πιο ψηλά της αναλογή.
2: Μυκονάρα ομαδάρα.
3: Μυκονάρα ομαδάρα. Άμυνα. Άμυνα.

0: χωρίς χάρτη στη Μύκονο. Ζωή
1: και πληροφορίες.
0: Όλα στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Τα λέμε! Bye! Μικονάρα, μικονάρα, μικονάρα, μικονάρα, μικονάρα.

ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Νίκο μου, γι' αυτό τα βάλαμε τα κορίτσια να τα εκατοστήσει.
1: Μην έχουμε υγεία.
0: Ήρθε η J-Lo για να σου ευχηθεί χρόνια πολλά, Νίκο μου, γι' αυτό. Έχει γενέθλια ο Νίκος μας, παιδιά.
1: Γιατί τα βάλατε αυτά, παιδιά.
0: Για να σου πούν χρόνια πολλά τα κορίτσια.
1: Για τα χρόνια πολλά τα κορίτσια.
0: Να τα εκατοστήσεις.
1: Τι ωραία πλάνα, τι ωραίες εικόνες, παραλίες, τοπία.
0: Δεν μπορούσε η J-Lo να έρθει εδώ. Και λέμε, ποιες θα τα πεις έτσι.
1: Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, έχουμε κέρασμα για εσάς τους τηλεθεατές. Όσοι πιστοί προσέλθετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι.
0: Τι λες την ηλικία σου.
1: Πώς τη λέω, 40. Έχω δει μπροστά μου,
0: ναι.
1: 48 Ιούνιδες.
0: 48 Ιούνιδες έχεις δει μπροστά σου.
1: Και πάνω εδώ και το
0: 49ο.
1: Ναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: θα έρθει το 49ο.
0: Άντε να τα χιλιάσεις, να σε χαίρεται η οικογένειά σου, να χαίρεσαι τα αγόρια σου, να σε χαίρεται η γυναίκα σου, να τον χαίρεσαι, να χαίρεστε τον μπαμπά σας.
1: Και εμείς να χαιρόμαστε μεταξύ μας, να είμαστε καλά.
0: Εμείς να χαιρόμαστε μεταξύ μας, εννοείται.
1: Εδώ στην πρωινή μας ενημερωτική μας συχνότητα, στην πρωινή μας ζώνη, στο Action 24 και να μπορούμε να έχουμε καλές ειδήσεις. Έχω όλα αυτά, ναι, τα χρόνια, έλεγα στα παιδιά, ναι, ότι το ταμείο. Στη δημοσιογραφία λέμε πόσα χρόνια ταμείο έχεις, παιδί μου, αν ξέρεις πόσο παλιός είσαι.
0: Ναι.
1: Έχω 31 χρόνια ταμείο. Έχω δει πολύ κακές ειδήσεις μπροστά μου. Και έχω μεταδώσει πολύ κακές ειδήσεις. Να σταματήσουμε να έχουμε τέτοιες ειδήσεις, Αλεξάνδρα.
0: Νομίζω πως όσα χρόνια ταμείο κι αν έχει ο καθένας μας, είτε είναι λίγα είτε είναι πολλά, δυστυχώς. Επειδή η πραγματικότητα είναι τέτοια, αντιμετωπίζουμε καθημερινά πάρα πολύ δύσκολα γεγονότα. Λοιπόν, Μινάκη, σε παρακαλούμε, άνοιξε μας λίγο το κλιματιστικό, γιατί ήρθε η J-Lo εδώ πέρα και μας έβαλε φωτιές.
1: Τον καταλαβαίνεις
0: Νίκο μου,
1: τώρα
0: δεν, δεν τον λυπάσαι τον Νίκο μου. Σε ευχαριστώ.
1: Καταλαβαίνεις
0: πάρα
1: τώρα, έχει γίνει όλα μαζί. Λοιπόν, να πούμε. Τώρα σοβαρά.
0: Έλα, ναι, ναι.
1: Έχουμε κάνει κάρτα για να πούμε χρόνια πολλά στον Διοσκουρίδη και στον Διόσκουρο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο Διοσκουρίδης, γιατί έχει ήδη στο τελοπόντιος είναι.
0: Τι να σου πω.
1: Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Μια καλή μέρα μεγάλη και στο Διοσκουρίδη και τα χρόνια μας πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Ποια μας λένε. Ένας Διοσκουρίδης είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, κάτσε να ανοίξει λίγο, να ανοίξει λίγο, γιατί θα φτάσει σήμερα το 35άρια.
1: Άνοιξε το.
0: Ευχαριστούμε.
1: Όλη μέρα. Θα κάνω αέρα για
0: σένα. Κάτσε, μην αλλάξει την μπούκλα τη κυρία Μόλι.
1: Όχι,
0: όλα καλά, κυρία Μόλι. Μην ταράζεστε. Όλα καλά.
1: Μην ταράζεστε.
0: Μια χαρά είναι η μπούκλα στο.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Με την Αλεξάνδρα Καημένου θα πάμε μαζί μέχρι τι 10 παρά με αυτέ οι ειδήσει που έρχονται τώρα.
0: Και με τον Νίκο Υποφάντη.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο των ημερών, έτσι. Νομίζω με το Ελλάς. Τι θα γίνει, φίλε μου, με εμάς, έγραψε ο Παπα-Κωνσταντίνου στο στίχος του, έτσι. Όχι ο Παπα-Κωνσταντίνου, άλλος το έχει γράψει.
0: Έτσι.
1: Ομαδικά πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το Πασόκ δεν το βλέπει μεγάλο μάτι, δεν το συζητάμε, γιατί ψαρεύουν στον ίδιο χώρο επί της ουσίας. Και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει με αχμές να αντιδρούν στο νέο κόμμα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα.
0: Είχαμε και την πρώτη αντίδραση από την κυρία Καριστιανού, από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού για τον Αλέξη Τσίπρα. Καλά, το καταλαβαίνετε, όλα τα κόμματα και το ΚΚΕ και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουν εξαπολύσει πείρα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ραντεβού πού?
0: Ραντεβού στα δικαστήρια.
1: Ωραία.
0: Ραντεβού στα δικαστήρια. Νίκος Ανδρουλάκης, Άδωνης Γεωργιάδης για την υπόθεση με το ακίνητο στην Κρήτη. Εδώ εχθές σας μεταδίδαμε πως κατέθεσε

0: μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη ο κύριος Ανδρουλάκης για αυτή την υπόθεση, για συκοφαντική της μήνυση.
1: Σωστά. Κρατήστε το όνομα, ναι. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε του κύριου Γκιουλέρ, του Τούρκου Υπουργού Άμυνας, μήνυση για συκοφαντική της μήνυση. Κρατήστε το όνομα Γκιουλέρ, σε λίγο θα ακούσετε το πώς ακριβώς απειλεί τη χώρα μας και την απάντηση που παίρνει direct από το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Εμείς ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, Νίκο, λέει το Υπουργείο Άμυνας.
1: Αυτός εδώ όμως δεν ξέρει τι λέει. Τέλος πάντων.
0: Και δεν δεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Αυστηρό μήνυμα. Όμως είχαμε και μία τραγωδία. Μία τραγωδία στις Σέρες. Με ένα 10χρονο παιδάκι το οποίο εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αδρευτικό κανάλι. Θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο και αυτό αναλυτικά, να δούμε πώς έγινε αυτή η τραγωδία. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω μπερδευτεί, να σου πω την αλήθεια. Θα το λέμε το Ελλάς, την Ελλάς, του Ελλάς. Να δούμε πώς θα το λέμε. Τέλος πάντων, είναι το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Άρα είναι η Ελλάς, αφού είναι η ελληνική.
0: Ναι, αλλά δεν είναι το κόμμα. Άρα έλα, πάμε να μπερδευτούμε τώρα. Και η Ελλάς δεν είναι η ελληνική αστυνομία, γιατί τα χωρίζει μόνο μία τελεία.
1: Είπε όμως και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θες ότι η Ελλάς δεν είναι ο ελληνικός απελευθερωτικός αγώνας, λαϊκός. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν πειρά εκατέρωθεν προς τον Αλέξη Τσίπρα, κυρίως από τα κόμματα τα οποία ψαρεύουν στον ίδιο χώρο, κέντρο αριστερά. Έτσι, η επιστροφή του όμως. Μιλάει για μια κυβερνόσα αριστερά.
0: Αυτή η κυβερνόσα αριστερά που θέλει ουσιαστικά. Είναι ο στόχος που έχει ο Αλέξης Τσίπρας να πάρει όσο πιο πολύ, να καταλάβει όσο πιο πολύ χώρο γίνεται στα αριστερά των κομμάτων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλά κόμματα αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Πάμε να δούμε όλο το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Θεοδόρα Ζαγανάκου.
1: Τι είναι το καινούριο κόμμα καταρχήν.
0: Βέβαια. Πάμε να τα παρακολουθήσουμε όλα.

0: Με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και βασικό πολιτικό στόχο την κυριαρχία στην αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει πλέον και επίσημα στο πολιτικό παιχνίδι.
1: Πάμε να γράψουμε ιστορία.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε ότι η προτεραιότητά του δεν είναι ο διεμβολισμός του πολιτικού κέντρου, αλλά η συσπήρωση όλων των δυνάμεων της αριστεράς κάτω από την πολιτική ομπρέλα του νέου κόμματος.
1: Αυτή είναι άλλωστε, κατά τη γνώμη μας, όπως έχουμε αναλύσει, η κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Μαζική, λαϊκή, συμπεριληπτική, ανοιχτή στην κοινωνία, ώστε να μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες, τις αγωνίες και τις ελπίδες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
0: Με φόντο την Ακρόπολη, ο πρώην Πρωθυπουργός έδωσε το στίγμα του νέου κόμματος, δηλώνοντας σαφώς ότι είναι απέναντι και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, κόμματα τα οποία ταύτισε απολύτως.
1: Αυτή η τρομακτική κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα.
0: Το τρίτο πολιτικό μήνυμα που θέλησε να εκπέμψει αφορά στο προσκλητήριο συστράτευσης που απίφθινε.
1: Καλούμε όλους και όλες σε μια δημοκρατική και προοδευτική πανστρατιά. Όραμα και σχέδιό μας είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας.
0: Μετά από μια μακρά περίοδο αναμονής και μια πετυχημένη καμπάνια στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας ευνηδίασε τελικά φίλους και αντιπάλους με τον τίτλο που επέλεξε για το νέο εγχείρημα. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Θησείο με έναν και μόνο πρωταγωνιστή, δείγμα και αυτό της επιλογής του πρώην Πρωθυπουργού να σχηματίσει ένα αμιγώς προσωποπαγές κόμμα.
1: Αυτό το ιστορικό ραντεβού άξιζε τον κόπο για όλους. Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Για την Ελλάδα!
0: Είναι ανοιχτή εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Άνοιξαν η Μαριάννα του Μασάτου και ο Εμίλιος Χιλάκης με αναφορές σε περιστέρια, αφήνοντας και εκμές για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
2: Μάλιστα, και τώρα η ανακοίνωση του νέου κόμματος, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει προκαλέσει αναταράξεις κυρίως στην αριστερά και όχι μόνο. Έχουμε αντιδράσεις από όλα τα κόμματα, από την κυρία Καριστιανό, από την κυρία Κωνσταντοπούλου, από το ΚΚΕ, από τον Νίκο Ανδρουλάκη, από το ΠΑΣΟΚ, όπως αντιλαμβάνεστε. Είπε και κάτι όμως εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Φαντάζομαι ότι έχει αφήσει το ΕΑΜ για τον κύριο Πολάκη.
3: Το όνομα του ΕΑΜ.
2: Το όνομα,
3: εγώ θέλω να σταθώ λίγο στην απάντηση του κ. Ανδρουλάκη. Η χώρα λέει έχει ανάγκη από πρόσωπα πολιτικά αυτόνομα και όχι με προστάτες χορηγούς. Λογικά θα απαντηθεί αυτό από τα όργανα που βγαίνουν τώρα στη δημοσιότητα από τον κύριο Τσίπρα. Νέα παιδιά,
2: βγήκαν τα όργανα, αλλά τώρα θα ξεκινήσουν να απαντάνε.
3: Τώρα θα ξεκινήσουν να απαντάνε. Και η κυρία Καριστιανού απάντησε περισσότερο στον κύριο Χιλάκη, έτσι, ο οποίος μίλησε για περιστέρια και απαντώντας τον κύριο Τσίπρα είπε ότι νομίζει ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, όλα αυτά τα πειρά. Ποιος τα έχει μαζέψει, ξέρεις?
2: Τα έχει μαζέψει όλα ο Γιάννης Μύτης.
4: Με σαφές πολιτικό μήνυμα για τις ευρύτερες ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά που φέρνει το νέο πολιτικό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επέλεξε να τοποθετηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας τον κατακαιρματισμό που παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Με ένα δεικτικό σχόλιο, ο Πρωθυπουργός σχολίασε σκοπτικά την ονομασία Ελλάς που επέλεξε για το κόμμα του ο πρώην Πρωθυπουργός, με σαφείς αιχμές για την ισοκομματική διαμάχη που σοβεί στα ενδότερα της Κουμουνδούρου.
5: Τώρα, τι να πω για το, για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς.
4: Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ιδιαίτερα ότι κοινός τόπος όλων των νεοσύστατων κομμάτων είναι η αιμονική τακτική να φύγει η κυβέρνηση που φέρνει μοιραία την αντιπολίτευση σε στρατηγικό αδιέξοδο.
5: Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κατακαιρματισμένος χώρος στην αντιπολίτευση. Υπάρχει όμως ένας κοινός τόπος σε όλη την αντιπολίτευση και σε όλα τα κόμματα τα καινούργια τα οποία δημιουργούνται. Να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να φύγει ο Μητσοτάκης από πρωθυπουργός. Αυτό δεν συνιστά όμως εναλλακτική πολιτική πρόταση. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το δομικό πρόβλημα.
4: Την ίδια ώρα ανησυχία επικρατεί στην Καριλάου Τρικούπη για το νέο κόμμα Τσίπρα. Στο Πασόκ διαβλέπουν τον κίνδυνο δημοσκοπικά να χαθεί η δεύτερη θέση, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να εξαπολύει σκληρή επίθεση στο πρόσωπο του πρώην Πρωθυπουργού.
6: Δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης που πήρε ένα κόμμα από το 8 και το πήγε στο 15, ναι, που αποκάλυψε όλα τα σκάνδαλα, και μπορεί, και το λέω με σεβασμό, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος έχασε με την πιο μεγάλη διαφορά των τελευταίων 80 ετών.
7: Ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται, δυστυχώς θα πω εγώ, ως νερό στο μήλο της Νέας Δημοκρατίας.
4: Την ίδια ώρα, σε νέα εσωκομματική περιδίνηση, εισέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, με τους περισσότερους βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας να είναι έτοιμοι να σηκώσουν πανιά για την Ελλάς του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και δίνουν ραντεβού στις 6 Ιουνίου στην κρισιμότερη ισοσυνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που θα καθορίσει το μέλλον του κόμματος.
8: Το θέμα είναι, ο Αλέξης Τσίπρας θα συνεισφέρει στην ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων ή θα ακολουθήσει το μονήρι δρόμο.
9: Και έχω μέσα μου κι εγώ μία αναμονή για να ακούσω συγκεκριμένα πράγματα.
4: Τα διαπιστευτήριά του βλέπει ότι δίνει εκ νέου ο Αλέξης Τσίπρας στο σύστημα, το ΚΚΕ, που δεν διακρίνει καμία πρωτοτυπία στις εξαγγελίες του, αλλά ακόμη μια νέα προσπάθεια εξαπάτησης των αριστερών ψηφοφόρων.
10: Η ανακοίνωση της Ελλάς από τον κύριο Τσίπρα, με όρους μάρκετινγκ και με την απροκάλυπτη στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος, αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων του στο σύστημα.
4: Επικριτικός για το νέο φορέα ήταν, μιλώντας στο Άξιον 24, ο πρώην στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Γαβρίλης Σακελαρίδης, ο οποίος έκανε λόγο για αντιφατικά μηνύματα που προκαλούν σύγχυση.
11: Μπορεί να πει την ίδια στιγμή πράγματα τα οποία είναι και αριστερά αλλά και δεξιά, για να μπορέσει να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε άλλα ακροατήρια.
4: Δεκανίκη του Μαξίμου, τον χαρακτήρισε ο Κυριάκος Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής.
12: Ανοίγουν σαμπάνιες στο Τσίπρα, ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες ο Μητσοτάκης για το νέο του Δεκανίκη.
4: Σκληρή ήταν και η κριτική που άσκησαν στον πρώην Πρωθυπουργό οι πρώην συνεργάτες του.
13: Μας θλίβει το χθεσινό γεγονός. Με ποια έννοια? Διότι ήταν μια συνάντηση η οποία πατάει πάνω στα συντρίμμια αυτού του χώρου.
4: Με δεικτικό τρόπο υποδέχτηκε το κόμμα Τσίπρα ο άλλοτε κυβερνητικός του εταίρος Πάνος Καμένος. Ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων επέλεξε να σχολιάσει το όνομα του νέου φορέα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία με τη λέξη ΕΔΕΣ και με τον τίτλο «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία». Όταν εμφανίζεται Ελλάς, για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται. Το πολιτικό θερμόμετρο εκτοξεύεται στα ύψη, με τις επόμενες ημέρες να είναι κρίσιμες για την κεντροαριστερά, επιφυλάσσοντας αναδιατάξεις εντός και εκτός Βουλής.
2: Πόσα έχουμε να δούμε ακόμα το επόμενο διάστημα μπροστά μας?
3: Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος, σε πολύ λίγο θα τα αναλύσουμε με άλλους αναλυτές οι οποίοι θα έρθουν μαζί μας για να ακούσουμε το πώς ακριβώς θα κάτσει η μπίλια. Τώρα,
2: πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα
3: είναι
2: και θέμα. Είναι 22 αυτή
3: όχι,
2: η φουρνιά.
3: Όχι, παράπανω.
2: Α, συνολικά λες εσύ.
3: Πώς είναι, κάτσε γιατί έχω χάσει τον αριθμό.
2: Πολύ. Είναι αυτή 22, είναι η 16, είχαμε και την 22 και 16 μόνο αυτή την εβδομάδα.
3: Ακούστε αριθμό.
2: Έλε,
3: στην
2: πες.
3: Υπόθεση ο Πεκεπέτσι με την πρόχειρη έρευνα που έχει κάνει το ελληνικό FBI.
2: Μέτρα.
3: 317 κατηγορούν. Κύκλωμα στη Βόρεια Ελλάδα πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Τι λέτε?
2: Και πού είμαστε ακόμα? Γιατί η κυρία Δημογλίδου, σου υπενθυμίζω ότι μας έλεγε χθες ότι τέτοιες ανάλογες επιχειρήσεις θα γίνουν και το επόμενο διάστημα και όχι μόνο στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη,
3: μπράβο,
2: έτσι,
3: μπράβο.
2: Σε όλη τη χώρα.
3: Μη στοχοποιούμε μόνο την Κρήτη ή τη Θεσσαλονίκη που βγαίνουν. Σε όλη η χώρα έχουν βάλει το χέρι τους
2: στο μέλι.
3: Το μέλι, στην
2: το βούτυξαν.
3: Το βούτυξαν πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με όλες τις εξελίξεις και με αυτούς που δεν προλαβαίνουμε να έρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως κατηγορούμενοι στα δικαστήρια, από τον Μάνο Λίνο Ξυλάκη.
14: Περίπου 5 ώρες παρέμειναν στο γραφείο της Ευρωπαίας Εισαγγελέα 22 συλληφθέντες της μεγάλης επιχείρησης της ελληνικής αστυνομίας σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, οι οποίοι είχαν λάβει παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ.
15: Είναι και άλλα άτομα τα οποία ελέγχονται αυτή τη στιγμή από την ελληνική αστυνομία, που σημαίνει ότι αντίστοιχες επιχειρήσεις θα δούμε και στο μέλλον. Δεν σταματούν εδώ. Και σε άλλες περιοχές, σε όλη τη χώρα ουσιαστικά. Είναι αποτέλεσμα των. Της επεξεργασίας των αφημί.
14: Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και άμεση συνέργεια σε απάτη.
16: Για πάνω από 5 ώρες οι 22 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη δίνουν εξηγήσεις ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Ανάμεσά τους τα δύο αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αλλά και άλλοι που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις.
14: Το δρόμο της δικαιοσύνης πήραν και οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Κιλκή, Σέρες και Αθήνα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το οικονομικό όφελος να ανέρχεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος, περιλαμβάνονται άλλοι 317 κατηγορούμενοι, από τους οποίους 302 φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις, ενώ 15 είχαν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν.
17: Δεν έχει καμία σχέση με την έτερη δικογραφία των πολιτικών προσώπων και από ό,τι φαίνεται δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες δικογραφίες παλιότερες. Άρα είναι μια αυτοτελής δικογραφία.
14: Αρχηγικό ρόλο φαίνεται να είχαν 6 άτομα, εκ των οποίων 3 θεωρούνται βασικοί οργανωτές, ενώ στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και 8 ετούντες και δεκάδες λήπτες παράνομων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
18: Η δικογραφία που αφορά τα 17 άτομα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης την Τρίτη διαβιβάζεται σήμερα στην αρμόδια εισαγγελία Θεσσαλονίκης.
14: Τα αγροτεμάχια που δήλωναν ήταν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ τα χρήματα των επιδοτήσεων τα νομιμοποιούσαν επενδύοντας σε ακίνητα, οχήματα και γεωργικά μηχανήματα. Πολλοί δε από τους εμπλεκόμενους δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα, καθώς μεταξύ τους βρίσκονται καθαρίστρια, οδηγοί φορτηγών, διανομής και υπάλληλοι υγειονομικών καταστημάτων.
19: Το βασικότερο νομίζω όλων είναι, και από εκεί αποδεικνύεται η απάτη, η ροή του χρήματος. Συνεπώς ο εισαγγελέας θα αναζητήσει τη ροή του χρήματος για το, να δούμε και το μέγεθος της εμπλοκής του κάθε ενός εκ των κατηγορουμένων.
14: Οι 17 συλληφθέντες αναμένονται αύριο στην Αθήνα για να οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους καταλογίζονται.
2: Μάλιστα, θα τα δούμε αναλυτικά και σε λίγο με Γιώργο Καλιακμάνη.
3: Βέβαια. Πού με πας?
2: Στα δικαστήρια.
3: Όπα, πάλι!
2: Εγώ,
3: εκεί δεν είμαστε.
2: Τι να κάνω. Τι να κάνω. Σε άλλα δικαστήρια τώρα. Εκεί πέρα που έχουν δώσει ραντεβού ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο δεύτερος κατέθεσε μήνυση εναντίον του Υπουργού Υγείας. Και πλέον αυτή η κόντρα μεταφέρεται στις δικαστικές αίθουσες. Πρόκειται για την κόντρα που ξέσπασε για το ακίνητο στο Ηράκλειο. Το περιβόητο ακίνητο στο Ηράκλειο. Και ποιανού ήταν και πόσα λεφτά παίρνανε. Και δόθηκε στο δημόσιο. Το κατέβαζε σε διαγωνισμούς για να πάρει χρήματα. Τι κοιτάς. Σε παρακολουθεί, σε βλέπω.
3: Εγώ άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη που μίλησε εδώ στο Action τώρα, αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά. Και είπε ότι, κοιτάξτε, εγώ δεν του κατηγόρησα ότι είναι παράνομο. Εγώ του είπα ότι δεν είναι ηθικό όλο αυτό. Αλλά όλα αυτά ξέρετε, εφόσον γίνεται η μήνυση, πάνε στα δικαστήρια, πολιτική. Α, θεωρεί ότι συμπεριφέρεται ο κ. Ανδρουλάκης ως αρχηγός μικρού κόμματος με μηνύσεις και αυτά τα οποία γίνονται. Και θεωρεί ότι σε κάθε περίπτωση τα δικαστήρια θα τον αθωώσουν και ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα.
2: Να πω την προσωπική μου άποψη. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να ασχοληθεί σοβαρά με τα θέματα της καθημερινότητας, με τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Γιατί αυτές οι κόντρες μεταξύ τους δεν απασχολούν στο τέλος της ημέρας κανέναν.
3: Λοιπόν,
2: αυτό που μας απασχολεί είναι τι θα φάμε, τι θα βάλουμε στην τσέπη μας και πώς θα πάρουμε το αυτοκίνητό μας να πάμε μια βόλτα.
3: Στο ρεπορτάζ Βασιλείας Μανοπούλου θα δείτε και άλλη μια κόντρα που είχαμε εδώ μεταξύ του κύριου Σπανάκη και του κύριου Γκλαβίνα. Παραλίγο να. Μόνο και αυτοί δεν πιαστήκαν στα χέρια.
2: Με αφορμή αυτή την κόντρα, έτσι.
3: Ακριβώς, με αφορμή την κόντρα της κόντρας. Πάμε να το δούμε.
0: Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη για το ακίνητο της οικογένειάς του στο Ηράκλειο δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
20: Όταν ένας υπουργός εμφανίζει δημόσια ως αποδεδειγμένα πράγματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή, επιχειρώντας να δημιουργήσει συνειρμούς διαφθοράς, διαπλοκής και παράνομου πλουτισμού, αυτό ξεπερνά τα όρια πολιτικής αντιπαράθεσης και συνιστά οργανωμένη προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα.
0: Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Υγείας μέσω του Action 24.
21: Αφού αποφάσισε να κάνει αυτό το βήμα και να μετατρέψει άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ σε ένα μικρό κόμμα, εγώ θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, θα το αντιμετωπίσω στα δικαστήρια, πιστεύω ότι θα αθωωθώ και μετά θα το κάνω εγώ αγωγή ηθική δηλαδή. Είναι πολύ απαράδεκτο το έκανε, είναι σκέτα απογοήτευση όσο να πραγματικά. Δεν έχω να βοηθώ κάτω σε αυτό.
22: Ο κύριος Γεωργιάδης, πανικόβλητος, ονομάζει δίθεν πολιτική κριτική τα ψεύδη και τις συκοφαντίες που εν γνώση του εκτόξευε κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη με σκοπό την ηθική του εξόντωση. Ο κύριος Γεωργιάδης περιφέρει τον ιό της λάσπης και μολύνει το πολιτικό σύστημα. Επιλέγει να είναι ο φορέας της τοξικότητας.
1: Η πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη ξεκίνησε από το Action 24 με αφορμή τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο, το οποίο μισθώνεται από το δημόσιο.
5: Έχω εισπράξει 1.000 ευρώ το μήνα μέσω σταθμικά μετά φόρου. Άρα και εδώ είναι απολύτως συκοφάντης. Αυτά που είπε ότι μασαμπούκιασε ο Ανδρουλάκης 1,3 εκατομμύρια είναι μία ακόμα συκοφαντία.
21: Τι είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φόρων. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι εντελώς αίμα.
1: Με αφορμή την υπόθεση του ακινήτου στο Ηράκλειο, σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε στο Action 24 ανάμεσα στον Θανάση Γλαβίνα και τον υφυπουργό Βασίλη Σπανάκη, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να βάζει στο κάδρο και ακίνητο του υφυπουργού.
6: Και εγώ δεν εισπράττω ένα ευρώ, ενώ η οικογένεια του κ. Ανδρουλάκη εισπράττει 10.000.
23: Η οικογένεια,
6: και με μια δεύτερη διαφορά,
23: δεν είναι η οικογένειά της αδερφής σας.
6: Δεν κάνω εγώ με μηνύσεις που εγώ για μένα είναι αβάσιμες, με μηνύσεις.
23: Εγώ αν πω ψέματα για εσάς ότι έχετε λεφτά σε θηρίδες θα μου κάνετε μήνυση.
6: Δεν είπα κάτι για
23: εσάς. Αν πω ότι έχετε λεφτά σε θηρίδες θα μου κάνετε μήνυση.
1: Με τη σύγκρουση να παίρνει πλέον το δρόμο της δικαιοσύνης, Άδωνης Γεωργιάδης και Νίκος Ανδρουλάκης συνεχίζουν την πολιτική και προσωπική αντιπαράθεση, δίνοντας ραντεβού στις δικαστικές αίθουσες.
3: Μπορεί ο κύριος Γκλαβίνας με τον κύριο Σπανάκη ακόμα να τσακώνονται, έτσι, δηλαδή το χάσαμε το...
2: Νομίζω ότι ήταν η πιο έτσι έντονη κόντρα και αντιπαράθεση που είχαμε όλη τη σεζόν, μέχρι στη μισή, με ουσία βέβαια, γιατί
3: σωστά.
2: Είχαν να πούνε κάτι ο ένας τον άλλον, έτσι.
3: Να πάμε να συναντήσουμε τη Θεοδώρα από τα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Θεοδώρα, και την Αλεξάνδρα Μερακλείδη.
2: Καλημέρα.
3: Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Δυστυχώς, Θεοδώρα, ξεκινάμε από σένα με μια είδηση τραγική. Για ένα 10χρονο παλικαράκι, το οποίο έχασε τη ζωή του. Πώς, πες μας τις λεπτομέρειες.
24: Το τραγικό αυτό συμβάν έγινε χτες το μεσημέρι στην περιοχή Ηράκλεια των Σερών, όταν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για ένα αγόρι το οποίο βρισκόταν εντός αρδευτικού καναλιού της περιοχής. Άμεσα έσπευσε στο σημείο η πυροσβεστική αλλά και η αστυνομία. Διαπιστώθηκε ότι το 10χρονο αγοράκι δεν είχε τις αισθήσεις του και έγινε από την πλευρά της πυροσβεστικής ανάσυρση της Σωρού. Τώρα έχουμε τη σύλληψη της 28χρονης μητέρας του 10χρονου αγοριού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ έχουμε άλλη μια σύλληψη μιας 43χρονης γυναίκας, η οποία καταγγέλθηκε ότι έκανε ρευματοκλοπή και ότι ένα καλώδιο περνούσε εξαιτίας αυτής της ενέργειας από την πλευρά της, περνούσε μέσα από το αρδευτικό κανάλι. Θα πρέπει να σας πω ότι αναμένεται τη σημερινή ημέρα να διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό του παιδιού, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ενδεχομένως ο θάνατός του σχετίζεται με το ρεύμα και το καλώδιο. Τότε προφανώς θα αλλάξει η κατηγορία σε βάρος της 43χρονης. Μένει να φανεί ωστόσο αυτό μέσα στην ημέρα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το παιδί επιχείρησε να διασχίσει το αρδευτικό κανάλι πατώντας πάνω σε ένα σανίδι και έπειτα βρέθηκε στο νερό.
2: Τραγικό. Ένα τραγικό περιστατικό. Θα περιμένουμε να δούμε και τι θα δείξουν και τα αποτελέσματα των ειδικών εξετάσεων για να δούμε πώς χάθηκε αυτό το παιδί. Τώρα πάμε και στην υπόθεση του πατροκτόνου. Απολογήθηκε. Τι εξελίξεις έχουμε?
24: Βρέθηκε χτες ενώπιον της πέμπτης τακτικής ανακρίτριας, απολογήθηκε ενώπιον λοιπόν των αρχών, προφυλακίστηκε, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και πήρε το δρόμο για τις φυλακές. Ο ίδιος και πάλι επικαλέστηκε κενά μνήμης, είπε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια ηρεμιστικών χαπιών αλλά και ναρκωτικών και έκανε λόγο για μια μειωτική και μερικές φορές, όπως ισχυρίστηκε, βίαιη συμπεριφορά από την πλευρά του πατέρα του προς τον ίδιο. Είπε ότι οι σχέσεις τους επιδεινώθηκαν ιδιαίτερως έπειτα και από την απώλεια της μητέρας του πριν από 6 χρόνια. Δεν είχα ανθρωποκτόνο δόλο, φέρεται να δήλωσε ο ίδιος. Ωστόσο, κρίθηκε προφυλακιστέως, όπως προείπα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δυστυχώς με την είδηση μας έχει επηρεάσει με το 10χρονο. Το τι έχει γίνει εκεί θα περιμένουν εξέλιξη. Η Αλεξάνδρα τώρα Μερακλείδη θα μας μεταφέρει άλλη μια είδηση που ευτυχώς είχε μόνο τραυματισμούς και δεν είχαμε κάποιο νεκρό στο Κερατσίνι από ένα μηχανάκι delivery. Τι ακριβώς έγινε, τι παρέσυρε αυτός ο οδηγός?
7: Σοβαρό τροχή είχαμε χθες περίπου στις 11 το βράδυ, όταν μηχανάκι delivery παρέστρε μια 14χρονη στη λεωφόρο Σαλαμίνο, την ώρα την οποία προσπαθούσε το κοριτσάκι να διασχίσει το δρόμο. Να φέρουμε ότι ακόμα εξετάζονται ότι οι συνθήκες στις οποίες έγινε αυτό το περιστατικό. Ο οδηγός του δίκλυκου παρέστρε τη 14χρονη, ωστόσο έφτασαν στο σημείο και ΚΑΒ, αλλά και η αστυνομία, καθώς τραυματίστηκε και ο οδηγός του δίκλυκου, αλλά και η 14χρονη, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νίκαιας και η τροχιά διεξάγει έρευνες ώστε να δούμε κατά ποιες συνθήκες έγινε αυτό το περιστατικό.
2: Μάλιστα. Τώρα, έχουμε μια νέα μορφή εγκληματικότητας. Εγκληματικός τουρισμός, λέγεται. Δρούσαν σε βίλες, έμπαιναν σε βίλες και άρπαζαν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Η ηλία τους ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση, Αλεξάνδρα Μερακλείδη, έχουν πάρει και τι δεν έχουν πάρει. Ρολόγια, τσάντες, χρήματα πολλά, όχι λίγα, γιατί καταλαβαίνετε, μιλάμε για επιχειρηματίες που έχουν αρκετά χρήματα στα σπίτια τους, έτσι, Αλεξάνδρα.
7: Εξηγνιάστηκε η ληστεία το Δεκέμβριο, το οποίο έγινε σε βίλα γνωστό εφοπλιστή στα νότια προάστια. Η ηλία περίπου φτάνει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Η κλοπή είχε σημειωθεί περίπου στη Βάρη, όταν ένας 26χρονος και ένας 34χρονος μπήκαν μέσα στο σπίτι, χωρίς όμως να αφήνουν ίχνη παραβίαση. Να φέρουμε τώρα ότι είχαν εκλέψει πάρα πολύ σημαντικά ρολόγια, τα οποία είχαν σχεδιαστεί μόνο για την οικογένεια εκείνου του εφοπλιστή. Οι έρευνες των αστυνομικών έγιναν από βιντεοληπτικό υλικό και από μαρτυρίες. Ενώ να φέρουμε ότι η προανάκριση προέκυψε ότι ένας από τους βασικούς υποπτούς έφυγε από την Ελλάδα την επόμενη μέρα, ενώ ο επόμενος έφυγε για Βαρκελόνη 10 μέρες μετά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ελληνικής αστυνομίας, ο βασικός ύποπτος, αυτός ο οποίος τα σχεδίαζε όλα, πρόκειται για ένα 40χρονο Χιλιανό, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές του Κορυδαλού, είχαν συγκεκριμένη μεθοδολογία την οποία είχαν αναπτύξει, δραστηριοποιούνταν στο πλαίσιο, όπως είπατε και εσείς, εγκληματικού τουρισμού. Είχαν εφοπλιστεί με νοικιασμένα αυτοκίνητα, με πλαστά χαρτιά, προκειμένου να κάνουν αυτές τις μετακινήσεις τους. Για όσο διάστημα παρέμεναν στην Ελλάδα, επιπλέον είχαν νοικιάσει στην Ελλάδα Airbnb, τα οποία επιστρώναν σε ονόματα τρίτου, προκειμένου να κρύψουν τα στοιχεία τους και να μην τους βρουν. Και μέχρι στιγμής το συνολικό όφελος ξεπερνάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
2: Απίστευτο.
3: Έρχονταν στην Ελλάδα για διακοπές και πέφτανε μέσα σε βίλες εφοπλιστών και πλουσιών. Ξαφρίζανε οι ποντικοί ό,τι είχαν να ξαφρίσουν και φεύγανε μετά έτσι. Ωραίοι τύποι, απίθανοι.
2: Τα είδες πόσα ρολόγια τους πήραν τον άνθρωπο.
3: 1,5 εκατομμύριο ρολόγια έχει άλλο στο σπίτι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, συναδέλφοι σας, θα τα πούμε και αργότερα. Τώρα πάμε να αποχαιρετήσουμε με αυτά τα λίγα λεπτά στο επόμενο μας βίντεο την γογό μας Ροκώστα. Πραγματικά χθες στο Ελληνικό, εκεί όπου την αποχαιρέτησαν φίλοι, συγγενείς και βεβαίως ο αγαπημένος της Τραγιανός και η κόρη της, ράγισαν πραγματικά οι καρδιές και δυστυχώς λέμε και πάλι ένας νέος άνθρωπος με όλο το μέλλον μπροστά του, με όλη τη ζωή μπροστά του, να δίνει μια τεράστια μάχη και να γίνεται και παράδειγμα προς όλες τις υπόλοιπες γυναίκες που αντιμετωπίζουν.
2: Το λέμε και το ξαναλέμε. Παράδειγμα προς όλες τις γυναίκες.
3: Παλέψτε εδώ.
2: Μια υπενθύμηση βασικά προς όλες τις γυναίκες ότι πρέπει να ψαχτούμε, αυτό είναι το βασικό, να κινητοποιηθούμε. Μας έχουν δοθεί ευτυχώς όλα τα εργαλεία στα χέρια μας και δωρεάν εργαλεία στα χέρια μας για να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Εχθές η κόρη της πραγματικά στον επικίδιο ράγισε καρδιές. Και εγώ θα ξαναπώ για μία φορά το εξής.
3: Ναι.
2: Να έχετε δίπλα σας τον σωστό σύντροφο, γιατί έτσι όλη αυτή η ιστορία μας απέδειξε και μας έμαθε ότι ο σωστός σύντροφος δίπλα μας είναι το παν. Αναφέρομαι στον Τραγιανό Δέλα, έτσι.
3: Η Ευελίνα, ανοίχτε το ρεπορτάζ.

0: Αν ήξερα που πήγαινε να πλέξω, να ήσουν σίγουροι ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουν, πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν.
1: Ράγισε καρδιές ο επικίδιος Τριανού Δέλα για τον δικό του άγγελο που πέταξε ψηλά. Τα λόγια αγάπης για τη σύζυγό του συγκλώνησαν.
0: Το ευχαριστώ είναι πολύ μικρό για αυτά που μου έδωσες. Και ευγνωμοσύνη μου στο Θεό που μου χάρισε ένα από τους αγγέλους του για συντροφιά μεγάλη.
1: Ιδιαίτερα συγκινητικός και ο επικίδιος της κόρης τους Βικτόριας.
2: Αν υπάρχουν άγγελοι, ο δικός μου είσαι εσύ. Και αν υπάρχει αγάπη, είσαι μοναδική. Σ' αγαπώ, μαμά. Δεν σου λέω αντίο, γιατί θα είσαι για πάντα μέσα μου.
1: Ήταν όλοι εκεί στο τελευταίο αντίο. Οικογένεια, φίλοι, άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο αποχαιρέτησαν το χαμογελαστό κορίτσι που έδωσε τη δική του γενναία μάχη με τον καρκίνο με αξιοπρέπεια και δύναμη μέχρι το τέλος. Ο Τριανός Δέλας και η κόρη τους Βικτόρια έφταναν στο Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό, πιασμένοι χέρι-χέρι σε μια στιγμή βαθιάς φόρτισης.
3: Το κορίτσι αυτό, όπως και πάρα πολλά παιδιά, ήμασταν μια οικογένεια όλοι και είμαστε ακόμα μια οικογένεια και ήταν μια οικογένεια σήμερα δίπλα στη γωγό. Γενναία, μαχήτρια, μέχρι το τέλος.
4: Θέλω να θυμάμαι το χαμόγελό της, την αστήρευτη πηγή της ενέργειας και τη γενναιότητά της που πάλεψε μέχρι τέλους.
5: Ειλικρινά, στεναχωριόμαστε πάρα πολύ με τον τρόπο που έφυγε. Εύχομαι από εκεί απάνω ψηλά μου να μας προστατεύει, να προστατεύει την οικογένειά της και να χαρίζει απλόχερα αγάπη όπως χάριζε πάντα.
1: Με δάκρυα στα μάτια, όσοι βρέθηκαν εκεί αποχαιρέτησαν μια γυναίκα που πάλεψε αθόρυβα, αφήνοντας πίσω της δύναμη, αξιοπρέπεια και αγάπη.
6: Λείπει η τύρα στους δικούς της. Θα τη θυμόμαστε. Μας χάρισε ωραίες στιγμές.
7: Πάμε. Λοιπόν... Πάμε, Νικόλα, την καλημέρα σου στο επενδυτικό σου κοινό. Στο επενδυτικό σου, στο τηλεοπτικό σου
6: κοινό.
7: Λοιπόν, πάμε. Επενδύουμε στον Νικόλα για την καλημέρα του.
6: Μας τον πάρουν και λοιπόν θέλουμε.
7: Έτσι, λοιπόν, πάμε στα νέα. Κινούμενη άμμος λέει, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκο, μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη και ο Δημέτωπος. Ελλάς. Ναι. Οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, η πιθανότητα για τη δράση και ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες και το πλεονέκτημα. Τώρα, θα πατέρω απειλή για το Σάντσες. Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση. Μπορεί να έχουμε ανακατατάξει στη σοσιαλιστική κυβέρνηση Ισπανίας. Δεν πολύ αντέχουν εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε.
6: Εφημερίδα Καθημερινή. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού.
7: Να το δούμε.
6: Αμήν και πότε. Αμήν και πότε, γιατί η έκδοση συντάξεων ήταν γολγοθάς για τους ανθρώπους.
7: Θα πάνε να ανάψουμε μια λαμπάδα στην Τίνο, άμα το καταφέρετε αυτό. Ναι, πάμε.
6: Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Δείτε εδώ αυτό που λέγαμε πριν, θα το σχολιάσουμε και σε λίγο. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, πώς απάντησε η Αθήνα και. Ακόμα μία ωραία είδηση. Τι να σπουδάσω στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
7: Έλατε.
6: Όλες οι προκλήσεις.
7: Λοιπόν, δείτε εδώ το οικονομικό της καθημερινής. Mm-hmm. Από τον τουρισμό, 1 στα 3 ευρώ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τον τουρισμό και τα μάτια μας, μην χάσουμε τους τουρίστες. Και αυτό το λες, την έκδοση σύνταξη σε ένα μήνα, ο νέος στόχος του ΕΦΚΑ. Σήμερα απαιτούνται 42 μήνες. Αν καταφέρει, δύσκολες περιπτώσεις, είναι 6 μήνες. Αλλά τώρα εδώ. 42 ημέρες. Να δούμε.
6: Για να δούμε.
7: Για να δούμε.
6: Είναι πολύ θετικό. Ελεύθερος τύπος. Τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι το έχουμε κάνει. Θυμάστε. Μείωση έως 20%.
7: Θα το ξανακάνουμε. Να το ξαναδείτε. Ναι.
6: Έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032. Η NASA, το χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή διαστημικού σταθμού, τρέχουν τώρα να προλάβουν ποιος θα το κάνει πρώτος. Η Κίνα ή η Αμερική. Έτσι.
7: Και σε τι θα χρησιμεύσει η βάση.
6: Τώρα τι να σου πω.
7: Ναι.
6: Η Νέα Δημοκρατία είναι σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
7: Μάλιστα. Προχωράμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ανθρωπόμορφο, λέει, κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Επανέρχεται, λέει, η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση. Μάλιστα.
6: Εφημερίδα Εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού. Μας λείπει μια εφημερίδα.
7: Μας λείπει μια εφημερίδα, γιατί μας λείπει. Καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Έτσι. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΠΚΠ, ερωτήματα για Κοβεσή και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μας λέει το μανιφέστο. Και πάνω αριστερά, Κυριάκος Μητσοτάκης, φάντασμα το ΕΑΜ το άφησε στο Πολάκη. Λέει, φαντάζομαι το ΕΑΜ το άφησε στο Πολάκη. Και δεξιά-δεξιά, αντίο στη Λεωφόρο, μια ιστορία για τον Παναθηναϊκό. Και την πολιτική αφιέρωμα για το γήπεδο που κλείνει.
6: Εφημερίδα ριζοσπάση στο κράτο δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις φαγές σε Λίβανο και Γάζα.
7: Κλειδί, λέει, στην άμυνα των νησιών η δημοκρατία, η εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Η δημοκρατία.
6: Εφημερίδα Κόντρα, 16,1%. Καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται. Το Πασόκ αποδικαιώθηκε το ποσοστό της Ελλάς, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση.
7: Πάμε στην εφημερίδα Λόγο, νέα δεδομένα στην πολιτική σκακέρα.
6: Εφημερίδα Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως η Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη και ο Μητσοτάκης σφάζει με το Βαμβάκι, Τσίπρα και Καριστιανού.
7: Πάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Είναι λόγια από τον επικίδιο του Τραγιανού Δέλα στο αντίο της αγαπημένης του γογός.
6: Εφημερίδα Σταρ την αποχαιρέτησε με μυρολόι του Φέρι. Ράγισε καρδιές στο τραγούδι του Τραγιανού Δέλα πάνω από το φέρετρο, οι κραυγές της μάνας και το τελευταίο αντίο στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, εκεί όπου ήθελε να ταφεί και εκεί όπου καταγόταν.
7: Διάβασε και αυτό, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και τι HARP. Αυτό το σύστημα HARP και τα παγκόσμια αντίγραφα. Θα είναι, λέει, θερμαντήρες ιονοσφαιρικοί που μεταδίδουν 5G σε όλο τον πλανήτη, χειραγωγούν τον καιρό, πυροδοτούν καταστροφές και το πιο κρίσιμο, διαμορφώνουν μαζικά εγκεφαλικά κύματα ανθρώπων.
7: Ρε μπάς, είμαστε πειρασμένοι από αυτό.
6: Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας,
7: Νίκο. Είμαστε υποδουλωμένοι και δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μυστικά για τον Καμαρά. Λέει, πώς ήρθε ο μάνατζερ στην Αθήνα. Ναι. Μυστικά, λέει, για τον Καμαρά. Έχει έρθει ο μάνατζερ μυστικά. Αλλά το μάθαμε εμείς. Μας λέει ο κόκκινος πρωταθλητής. Πάμε να συνεχίσουμε.
6: Εφημερίδα Φως, ιστορική στέψη. Η Crystal Palace νίκησε την Ράγιο Βεγκάνο, μάλιστα.
7: Βαγιεκάνο.
6: Όποια είναι αυτή τώρα, τέλος πάντων. Και Καμαρά και Λόπεθ για τον Ολυμπιακό.
7: Πώς φαίνεται, δεν παίζει στοίχημα. Λοιπόν, Made in Spain, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, συγγνώμη. Ναι. Μας λέει η Sport Day. Ναι.
6: Εδώ η Live Sport, ορίστε. Πάω για εκτόξευση, βάλτε μου τα εύκολα να τα διαβάζω.
7: Έτσι, ορίστε. Απόλυτος MVP, μας λέει η ώρα, αθλητική ώρα. Και Σπύρος Αλεξανδρής.
6: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
7: Νικόλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο, καλή σου μέρα.
6: Καλημέρα, Σπύρο.
7: Έτσι, πάμε στην είδηση που έχουμε από χθες. Είσαι στο σημείο κιόλας, στο Παγκράτη με τους πυροβολισμούς.
6: Πατήσια,
7: συγγνώμη, Πατήσια, Παγκράτη. Ναι, έλα.
8: Καλημέρα. Όλα σημειώθηκαν χθες γύρω στις 6.30 το απόγευμα, όταν δύο μαυροφορεμένοι άνδρες κινήθηκαν στο σημείο επί της Πατησίων, μπήκαν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, ο ένας τουλάχιστον εκ των δύο, και άνοιξαν πυρ έναντι του ιδιοκτήτη. Πυροβόλησαν δύο φορές, μία φορά σε κάθε μυρό. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και μπήκαν σε όχημα που τους περίμενε σε κοντινό σημείο και τράπηκαν σε φυγή από το σημείο. Στο όχημα ήταν δύο ακόμη άτομα, τέσσερις συνολικά οι επιβαίνοντες. Κατευθύνθηκαν προς τον Κηφισό. Ακολούθησε μια κινηματογραφική καταδίωξη με τις αρχές, με την άμεση δράση.
7: Όση ώρα μας μιλάς, Σπύρο, βλέπουμε σημείο. Το βίντεο, το ντοκουμέντο με τους μαυροφορεμένους, έτσι, οι οποίοι διέρχονται μέσα στο πλοίο. Μάλιστα, είναι και ένα ρουτσάκι με μωρό, αν το δεις.
6: Ναι.
8: Μαύρα ρούχα, μαύρα καπέλα, για να μην γίνουν διακριτά τα χαρακτηριστικά τους. Ακολούθησε καταδίωξη, λοιπόν, στο ύψος της οδού Τσούντα, στον Κηφισό, βγαίνοντας στον Κηφισό. Ατινητοποιήθηκε το όχημά τους, αφού πρώτα συγκρούστηκε με 3-4 ακόμη οχήματα. Καταλαβαίνετε ότι είχε πολύ μεγάλη ταχύτητα το δικό τους όχημα και ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και στη συνέχεια ατιμητοποιήθηκε στις προστατευτικές μπάρες. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες άμεσα σε δύο άτομα. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη με τους άλλους δύο. Ο ένας διέφυγε και πέρασε, κατάφεραν να ατιμητοποιήσουν και τον τρίτο και να του περάσουν χειροπέδες. Οι δύο συλληφθέντες είναι αλβανικής καταγωγής 27 και 31 ετών. Ο τρίτος είναι ένας Έλληνας 30 ετών, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν, ο προνομαζόμενος Νταΐς. της Κηφισιάς, όπου το 2022 είχε επιτεθεί ενάντια ενός επιχειρηματία με 16 μαχαιριές για την σειρά έξω από μια καντίνα στην Κηφισιά. Για αυτός ήταν ο λόγος που ξέσπασε μια διαμάχη ανάμεσα στους δύο άντρες και τον μαχαίρωσε 16 φορές και μάλιστα έχει κρυφθεί και προφυλακιστέως για αυτό το περιστατικό. Τώρα, στο συγκεκριμένο περιστατικό, η επίθεση εναντί του άντρα πακιστανικής καταγωγής, εξετάζονται όλα τα σενάρια για το τι ήταν αυτό που αποτέλεσε κίνητρο για τους δράστες. Δεν φέρεται ο άντρας αυτός, ο Πακιστανός, να έχει απασχολήσει τις αρχές με οποιονδήποτε τρόπο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο αδερφός του είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Το κίνητρο δεν ήταν ληστρικό, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, αλλά κάποια ύποπτη συναλλαγή, κάποια διαφορά που είχαν οι άνδρες για κάποιον άλλο λόγο, όλα αυτά θα φανούν από την έρευνα των αρχών που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
9: Να δούμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο αδερφός.
8: Να πούμε για τον άντρα τέλος, επειδή το ανέφερα, ότι πήγε στο νοσοκομείο και είναι εκτός κινδύνου.
9: Ωραία. Να δούμε τι είπε ο αδερφός και έτσι να κλείσουμε τον ρεπορτάζ. Σπύρο, σου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Ευχαριστούμε, Σπύρο. Ήμουν σπίτι, με πήραν τηλέφωνο, λέει πήγανε δύο Αλβανοί μέσα και πυροβολήσαν. Σα πόδια, δύο ρίξανε στο τέτοιο, στο κεφάλι, μόλις πέφτει κάτω και μετά ρίξανε σα πόδια. Και με παίρνουν το τηλέφωνο, ένα λεπτό δεν έκανα, ήρθα και όπου και πέρα δεν ξέρω τίποτα.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, περνάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.
9: Εσείς
6: μένετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24 στην πρωινή ζώνη, γιατί σήμερα γιορτάζουμε κιόλας, παιδιά. Έχει γενέθλια ο Νίκος μας, θα τα λέμε και θα το ξαναλέμε. Με μεγάλη.
9: Μου κάνουν.
6: Ποιος το άφησε αυτό, το έβλεπα πολύ.
9: Κυρία Μπουλάτ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μπουλάτ. Ευχαριστούμε για το. Πού είμαστε εδώ, είναι η καμερά μας. Τι γλυκό που είναι, φάνηκε. Χρόνια πολλά.
6: Ναι, μωρέ.
9: Σε ένα πολύ ωραίο σοκολατάκι. Σοκολατάκι θα το φάμε μετά.
6: Λοιπόν, φύγαμε, επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Action 24. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος με το σχόλιο τους. Καταλαβαίνετε, το περιμένουμε πώς και πώς. Και άλλα πολλά. Γιώργος Καλιάκμανης για τα αστυνομικά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι μόνο.
9: Μείνετε. Έχουμε πολλά.

0: τεράστια που σημειώθηκε χθες το απόγευμα.
1: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
2: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
3: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
4: Ένα ακόμη πάρτι ανομίας και απατεωνιάς τελειώνει.
5: Πετυχαίνοντας το καλύτερο δυνατό, βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
1: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
6: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
7: Λότες 96. Απλά ελληνικά.
8: Ο Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
9: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
8: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
19: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη.
20: Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
19: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
20: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
21: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: μύρισε καλοκαιράκι λίγο.
1: Εμένα μου μύρισε η θάλασσα. Έτσι,
0: θαλασσίτσα.
1: Γιατί... θαλασσίτσα, κοίτα εδώ. Ωραία αυτά, κορμιά, άντρες, γυναίκες, λάδια να μας τρίβουν, να μην καηγόμαστε από τον ήλιο.
0: Ωραία.
1: Διάφορα. Ωραία πράγματα.
0: Να μυρίζει
1: πράγματα,
0: καρύδα.
1: Τι λες?
0: Να μυρίζει καρύδα, λέω. Ωραία.
1: Εμένα μου άρεσε με το καρότο. Αυτό, να μυρίζει καρότο.
0: Καρότο.
1: Καρύδα θέλεις εσύ?
0: Εγώ θέλω, ναι. Καρύδα θέλω.
1: Και εμένα δίπλα η ταβέρνα να μυρίζουν και τα καλαμαράκια, τα τηγανιτά, η σαρδελίτσα, το ταμποδάκι, το
0: πίο,
1: το ψήνι. Τι ωραίες καταστάσεις.
0: Αυτά είναι πιο ωραία. Το ταμποδάκι, το ψητό στα κάρβουνα είναι τρομερό. Δεν συγκρίνεται με καμιά καρύδα.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας με τον κλασικό παραδοσιακό τρόπο, σηκώνοντας ένα έρμο κινητό, ένα σταθερό, στο 210-7007-07.
0: Στείλτε τα χρόνια σας πολλά, σας παρακαλώ, στον Νίκο στο infotaxion24.gr. Σας παρακαλώ, τις ευχές σας σήμερα.
1: Εγώ είμαι της νεολαίας. Εγώ δουλεύω πολύ Instagram και TikTok, μη γελάς.
0: Έγινε.
1: Ναι, ναι. Τάξιον 24 Newsroom, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Και Facebook και X, Τάξιον 24 TV. Μας βρίσκετε, μας κάνετε follow, όπως και επίσης και στους δικούς μας προσωπικούς λογαριασμούς.
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να σας πω.
0: Παρακαλούμε, καλημέρα.
1: Ότι μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood και είμαστε, ξέρεις, έχουμε ανατάξει και λίγο τη διάθεσή μας.
0: Καλή πολύ.
2: Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστούμε
2: να
1: πάρα πολύ.
2: Χαιρόμαστε. Ό,τι επιθυμείς. Υγεία, υγεία, υγεία.
1: Έτσι το κάνουμε.
2: Λοιπόν, άκου να δεις, το κάνουν έτσι εμείς οι πιο μεγάλοι.
1: Πώς το κάνουμε?
2: Έτσι εδώ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι το κάνουν οι Ζέ.
1: Έτσι, έτσι είναι, πλεονόμαστε τέλος του μήνα. Όχι, όχι.
2: Είναι
1: όχι.
2: Καρδούλα. Είναι καρδούλα.
0: Είναι καρδούλα.
1: Και το άλλο που έκανες το χθεσινό, τι που κάνατε?
2: Α, το κλόκιτ.
1: Πώς?
2: Αντίχειρα δίχτυ. Κλόκιτ.
0: Κλόκιτ.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν μετά από τις άγνωστες λέξεις.
2: Μιλήσαμε για τη γλώσσα, θα σας κάνω ιδιαίτερα μαθήματα.
1: Όπα!
2: Το Generation Z.
0: Πάλι έχουμε μάθημα.
2: Ναι, ναι, ναι, γιατί βρήκα ένα βιντεάκι στο TikTok όπου κάνουν μαθήματα στις μητέρες για να μπορούν να αντιληφθούν τα παιδιά τους.
0: Άκουτα.
2: Πάμε τώρα να το
3: ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, γιατί κάθε εβδομάδα βγαίνουν όλο και περισσότερες λέξεις. Period. Έχει περίοδο. Εμένα κάθε μέρα με λέει period. Και τη λέω να πάμε στο γιατρό να το δούμε και μου κλείσει την πόρτα στα μούτρα. Period σημαίνει τέλος συζήτησης. Αύριο θα φάει φασολάδα. Period. Έστω, θα το δεχτώ. Η επόμενη λέξη είναι σίγουρα αυτή που ακούτε περισσότερο από όλες. Σλέι σημαίνει τα σπάς. Είσαι θεά. Αχ, να καταφέρω δηλαδή να πιω τον καφέ μου ζεστό. Χα, αυτό είναι σλέι. Πολύ σωστά. Και τώρα όλες τα χέρια ψηλά και πάμε να πούμε το clock it. Η ώρα είναι 7 και 4. Χαμηλά μου θυμίζει το τραγούδι και πονέσουν δυνατά. Πα, πα, πα, πα. Clock it σημαίνει σε κατάλαβα. Σε ξεσκέπασα. Α, όταν η μικρή λέει δεν πεινάω και την ακούω που ανοίγει τη σακούλα με τα πατατάκια. Σωστά. Μπορείς να της πεις hey, clock it. Και τελευταία μας φράση για σήμερα. No cup. Δεν έχεις κούπες για καφέ. Καλέ, μη στενοχωριέσαι, να σου φέρω εγώ που έχω ένα σωρό. Σημαίνει αλήθεια, λέω. Αυτό είναι. Πριν τελειώσουμε το σημερινό μάθημα, θέλω όλες τα ζευγάρια να ετοιμάσετε από μια πρόταση που περιλαμβάνει όλες τις λέξεις που μάθαμε σήμερα. Έφτιαξα χθες κάτι σοκολατάκια. Καλά, ε. Τα σλέι. Α, όχι, χωρίς το τα. Σλέι. Έκρυψα μερικά στην κρεβατοκάμαρα, αλλά ο άντρας μου κλόκετ. Γύρισε και του είπα ότι αν τα φάει θα κοιμηθεί στον καναπέ. Period. Δεν έχετε φάει πιο νόστιμα σοκολατάκια. No.
1: Φοβερή.
0: Καταπληκτικό.
1: Φοβερή όμως και. Ωραία. Είναι ηθοποιός.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι μια πρίμα δούλα που τα έχει βρει κολλιόμενα.
2: Φραουταλίνα είναι ο λογαριασμός στο TikTok.
1: Τα έχει βρει κολλιόμενα.
2: Εντάξει. Φοβερή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Φανταστική.
1: Ναι. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
2: Period.
1: Άσε με, μη.
2: Τίποτα, no cup, period και clock it.
0: Το no cup δεν θυμάμαι, δεν το θυμίζω.
2: Είναι αλήθεια, λέω αλήθεια, αυτό είναι.
0: Α, no cup είναι αλήθεια.
2: No cup.
1: Για να το καθιερώσουμε αυτό, ένα έρθετο μέσα στην εκπομπή με τις άγνωσες λέξεις, πάμε.
0: Ναι, για να σας πω κάτι, πρέπει να είμαστε κι εμείς μέσα στα πράγματα, να καταλαβαίνουμε.
2: Δεν πρέπει να κάτσουμε κι εμείς με την νεολαία.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Πρέπει να καθόμαστε κι εμείς με την νεολαία πλέον.
0: Εγώ δεν θα κάθομαι.
1: Αφήστε αυτά τα κρίντζι που λέτε τώρα και προχωράμε.
2: Όπα! Όπα! Μπρο, μπρο, εντάξει, σλέει τώρα, σλέει, άστα.
1: Πάμε, μπρο, πάμε.
2: Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πάω να σας δείξω στον Πειραιά το πιο χαρούμενο σκυλάκι που κυκλοφορεί. Και τη μουσικούλα που έχει.
1: Τώρα πλάκα μου κάνεις.
0: Υπέροχο.
1: Ευτυχισμένος είναι, έτσι.
0: Καταπληκτικό.
2: Δεν είναι απίστευτο.
1: Είναι ένας ευτυχισμένος, είναι χαρούμενος σκυλάκος που έχει κάνει τη βόλτα του. Είναι ωραίος, ωραίος.
2: Είναι ωραίος, είναι ωραίος. Εντάξει, είναι ωραίο να το βλέπεις τώρα αυτό να περπατά στον δρόμο και να είναι τόσο χαρούμενο το σκυλάκι και τσουκου τσουκου τσουκου.
0: Είναι λίγο χοροπηδικτό.
2: Είναι μια χαρά.
0: Είναι χοροπηδικτούλης ο γλυκούλης αυτός.
1: Γλυκούλης είναι, μπράβο.
0: Έρχεται να σας πω και κάτι. Μπορεί, δεν ξέρω, ναι. Είναι κουτάβι, δεν είναι κουτάβι, μπορεί και να είναι κουταβάκι.
1: Μπορεί να είναι μικρός, γι' αυτό είναι
0: τα
1: έτσι.
0: Τα κουταβάκια περπατάνε λίγο περίεργα.
2: Ναι, ναι. Μια στάθη έτσι, ναι. Ένα πράγμα.
1: Εντάξει, κοίταξε το. Είναι, πρέπει να είναι μικρούλης, γι' αυτό είναι έτσι.
0: Είναι μικρό.
2: Ταιριάζει και η μουσική κιόλας, μ' αρέσει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και από το χαρούμενο σκύλο πάμε σε αυτή την κοπέλα η οποία πήρε πτυχίο. Και το χαρήκε με την ψυχή της. Κοιτάξτε εδώ. Τι
1: κάνει. Τώρα.
2: Το έχει πάρει το πτυχίο. Άμα το δούμε από την αρχή, έχει κάνει ολόκληρη χορογραφία. Έχει διασχίσει όλο το.
1: Πάω τη Βένος πάνω όλα.
0: Ωραία.
1: Εδώ βλέπουμε ένα τριπλό άξελ, ένα τριπλό loop. Σφίγαν όλα.
2: Συνεχίζει.
1: Δεν μου λες. Πραγματικά το ερώτημα είναι αν θα πιάσει δουλειά, τι πρόκειται να κάνει.
2: Δεν ξέρω πραγματικά. Θα πάει να τρέξει στους δρόμους, γίνει μάλλον.
1: Ξέρεις, γιατί έτσι είχε αφήσει πολλά μαθήματα και τώρα που την πέρασε ο καθηγητής.
2: Μα κοίτα εδώ χαρά, όλα πίσω.
0: Πήρε τα μάτς πίσω.
1: Λοιπόν, μπράβο της, μπράβο της. Καλή σε διαδρομία να ψυχηθούμε.
2: Λοιπόν, και από την Αμερική θα σας γυρίσω πάλι πίσω εδώ στην Ελλάδα και ειδικότερα στα Χανιά. Γιατί...
1: Τι είναι αυτό.
2: Διαβάσα αυτό το σημείωμα. Είναι όποιος πετάει τα σκουπίδια έξω από το κάδο και να αλλάξει πόλη και χώρα και να ξαναπάει δημοτικό. Εδώ είναι Χανιά.
1: Έτσι ρε, το μήνυμα των Χανιών.
0: Και καρδούλα,
2: και καρδούλα βεβαίως. Και αγριά.
1: Προσοχή, δεν διακρίνω ορθογραφικό λάθος.
2: Όχι, όχι, έχει πάει σχολείο, έχει πάει σχολείο.
1: Έτσι, να ξαναπάει πόλη. Εδώ είναι Χανιά, όχι τα σκουπίδια έξω από τον κάδο. Ωραίος ο τύπος, μπράβο του. Το χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Να πάτε αλλού, δεν κατάλαβα.
1: Μη σου πω ότι αυτό θα έπρεπε να το βάλει ο Δήμος Χανίων κανονικά πάνω στον κάδο. Δεν είναι Χανιά. Δεν είναι...
0: Σε όλους τους
1: δήμους.
2: Βέβαια. Ναι. Τώρα, εντάξει, είναι ντροπή τώρα όλα τα σκουπίδια απ' έξω από τους κάδους.
0: Να σας αλλά... πω τι κάνουνε. Συχαίνονται να ανοίξουν τους κάδους.
1: Και τι κάνουν.
0: Και επειδή ορισμένοι κάδοι είναι χαλασμένοι και δεν έχουν αυτό το πάτημα
1: κακώς
0: από κάτω.
1: Κακώς που δεν έχουν το πάτημα αυτό ο δήμος.
0: Κακώς, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δεν ανοίγουν τον κάδο. Τα αφήνουν δίπλα.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα... και πάμε να συνεχίσουμε.
2: Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και τους κάδους, αλλά και εμείς να έχουμε λίγο μια συνείδηση για να το ανοίγουμε τον κάδο και να δούμε.
0: Πάρτε ένα μαντιλάκι, πάρτε ένα μαντιλάκι, να ξέρετε το τσουκ ανοίγω.
2: Πατάμε. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σας δείξω τον Chicken Rider.
1: Ποιος είναι αυτός?
2: Όχι Easy Rider, Chicken Rider.
1: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένας λογαριασμός στο TikTok, όπου είναι εδώ αυτός ο άνθρωπος και έχει πολλά κοτοπουλάκια, έχει κοτέτσι. Και τα πηγαίνει βόλτα με τη μηχανή. Και
1: τώρα
2: όχι μόνο
1: πλάκα.
2: Πηγαίνει βόλτα με τη μηχανή, σε ειδική θήκη, στην Αμερική είναι, σε ειδική θήκη και φοράει και μικρό κρανάκι.
1: Το κοτοπουλάκι φοράει κρανός.
2: Ναι.
1: Το ταλαιπωρεί τώρα.
2: Το ταλαιπωρεί.
0: Α, και το κράνος του είναι
2: κότα. Και το κράνος έχει κοτάκι. Ναι, κοτάκι, κοτοπουλάκι.
1: Να το
2: Είναι ο Easy Chicken. Όχι, ο Chicken Rider, όχι ο Easy Chicken.
0: Και το κράνος είναι πασχαλίτσα,
1: Το κρανάκι.
0: Το κράνος της κότας.
1: Η κότα βέβαια το απολαμβάνει, αλλά δεν ξέρω αν είχε μιλιά να μιλήσει. Μήπως της φύγει καμία κουτσουλιά από έτσι πως τρέχει αυτός. Δεν ξέρω, πραγματικά, κοίταξε. Πού είναι Αμερική, είναι, όχι Αμερική. Αμερική είναι.
2: Αμερική έχω δει σε
1: γιατί βλέπω ότι οδηγεί αριστερά αυτός, γι' αυτό.
2: Όχι, δεν είναι Αγγλία. Δεν ξέρω τώρα αν τέτοιο.
1: Ναι, κοίταξε τον με το κοτάκι του, μια χαρά. Πώς πάει το σκυλάκι σου βόλτα.
0: Ναι.
1: Πάει το κοτάκι του βόλτα.
0: Ωραία.
1: Ωραία, έγινε. Και το γατάκι σου που το παίρνουν στο καλαθάκι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
2: Έχει πολλά. Έχει ένα κοτάκι στην αυλή του σπιτιού. Και γίνεται χαμός. Λοιπόν, και τώρα πάμε Μαρία Σάκαρη.
1: Έλα, τι έκανε.
2: Βεβαίως, γιατί έκανε, νίκησε στο πρώτο γύρο του Ρολάν Καρός. 2-0, τη Λίτα Νόσκοβα. Αλλά το πιο συγκινητικό είναι η συνέντευξη τύπου που αναφέρθηκε για την μητέρα της και συγκινήθηκε πάρα πολύ.
1: Στην Αγγελική Καλλινοπούλου, έτσι.
2: Βέβαια.
1: Που εμείς που είμαστε παλιοί και βλέπαμε δεκαετία του 80 και του 90 τένις, ήταν από τις πολύ μεγάλες δόξες του πανευρωπαϊκού τένις.
2: Πήρε το ταλέντο.
1: Τη
2: ρώτησε μία δημοσιογράφος και συγκινήθηκε και έγραψε και λέει «Δεν κλαίω, λέει, επειδή είμαι στεναχωρημένη, κλαίω γιατί λέει, μου δίνει χαρά να μιλάω για τη μαμά μου».
1: Πάμε το δούμε.
4: It's very nice to see, you know, people that remember my mom when she was a player. She's amazing. I mean, fuck, I don't know why I get emotional. She's the reason why I'm here, for sure.
5: Η Μαρία Σάκαρη έχει μόλις κάνει την πρώτη της νίκη στο Ρολάν Καρός κόντρα στη Λίντα Νόσκοβα και ξεσπά σε λυγμούς μετά από ερώτηση που δέχτηκε για τη μητέρα της Αγγελική Κανελοπούλου που ήταν και εκείνη αθλήτρια τένις και έχει τεράστια επιρροή στο παιχνίδι της σήμερα.
4: I don't know why I got emotional, probably because I rarely speak about her or rarely see someone that really knows her. I think it's very important, you know, having a parent that really understands and really feels you.
5: Η κορυφαία Ελληνίδα ταινίστρια και φίλη του Ολυμπιακού δεν παρέλειψε να μιλήσει και για το θρίαμβο των Ερυθρόλευκων, για τον οποίο, όπως αποκάλυψε, ήταν σίγουρη.
4: Αγώθηκα πολύ, αλήθεια είναι. Δεν λέω καλύτερα να παίζεις παρά να βλέπεις. Αλλά είχα τόσο πίστη στην ομάδα, οπότε ήμουν κατά βάθος σίγουρη.
5: Η Σάκαρη συνεχίζει στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Καρός, δείχνοντας ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Η Ελένη Μαρκάτη είχε επιμεληθεί το βίντεο.
2: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα
0: τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Λοιπόν,
2: να σε χαιρόμαστε ξανά και ξανά και
1: υγεία,
2: ξανά.
1: Υγεία και καλές ειδήσεις. Έτσι να μας έρχεσαι να μας τις δίνεις. Ναι. Πάμε στον κύριο Παπαϊωάννου, ο οποίος μας έχει ζεστάνει πάρα πολύ τώρα.
0: Βέβαια, έλα Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα. Λοιπόν.
0: Πώς θα πάμε σήμερα, μάλλον.
6: Θα είναι η πιο ζεστή μέρα του χρόνου.
0: Σήμερα!
6: Η σημαίνει, είναι. Μέχρι τώρα, έτσι, γιατί έρχονται προφανώς κι άλλες. Όχι τις επόμενες μέρες, αλλά.
0: Τους επόμενους μήνες.
1: Εντάξει. Άλλο κακό να μας βρει.
6: Λοιπόν.
0: Θα πάω θάλασσα το μεσημέρι.
1: Ναι!
6: Πήγαινε.
1: Σοβαρολογεί.
0: Δεν έκανα μπάνιο.
1: Γιατί δεν έκανα μπάνιο.
6: Για ηλιοθεραπεία.
1: Για κάνε να δούμε πώς θα γίνει.
0: Τι λες καλέ.
1: Να.
0: Εγώ μπαίνω στη θάλασσα τον Αύγουστο. Σιγά μην πω τώρα, Μάη μήνα.
6: Είναι παγωμένα ακόμα. Λοιπόν. Σήμερα θα είναι η πιο ζεστή μέρα, θα φτάσουν 33-34, πιθανόν και 35 να αγγίξει η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές, μακριά από τη θάλασσα, κλειστές υπηρετικές περιοχές. Όμως θα έχουμε και κάποια αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως γύρω από τα ορεινά, αλλά θα έχουμε κάποιες βροχές και καταιγίδες, πιθανόν και χαλάζει. Δηλαδή αυτή η ζέστη θα βοηθήσει έτσι ώστε να δημιουργηθούν και κάποιες καταιγίδες, κυρίως όμως γύρω από τα ορεινά. Όχι πολύ εκτεταμένες, αλλά θα υπάρχει κάποια αστάθεια σήμερα, λίγο περισσότερη από τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε να δούμε χαρακτηριστικά τον καιρό για σήμερα, όπου περιμένουμε έθριο καιρό τώρα το πρωί σε περισσότερες περιοχές, κάποιες νεφώσεις μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες μπόρες σε καταιγίδες και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, αν μπορούμε να δούμε και το χάρτη, και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία και στη Θράκη και στην κεντρική Πελοπόννησο, αλλά και σε Ήπειρο και Στερεά, κυρίως στην κεντρική Στερεά. Θα έχουμε κάποιες μπόρες σε καταιγίδες. Πιο έντονα φαίνεται να είναι τα φαινόμενα κυρίως στη Θράκη, εκεί φαίνεται να πέφτει λίγο περισσότερο νερό και. Χαλάζει, περιμένουμε κατά τόπους, όπως είπαμε. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι μεταβλητή στο Αιγαίο στα 2 με 4, τοπικά θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο στα 3 με 5 μποφόρ η δυτική, βορειοδυτική άνεμη. Η θερμοκρασία, όπως είπαμε, ανεβαίνει λίγο ακόμα σήμερα. Η πιο ζεστή μέρα θα φτάσει στο 32 με 34, 30 με 32 στις περισσότερες περιοχές, 33 με 34. Τοπικά και πιθανόν και 35, ειδικά στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Μακεδονία. Εκεί περιμένουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Εδώ στην Αττική, λίγες νεφώσεις, αρκετή ηλιοφάνεια.

0: Να υπάρχει θα να βρέξει αργά το βράδυ, 28 βαθμούς στην Κέρκυρα, με καλό καιρό, 27 στην Τρίπολη. Και στην Τρίπολη υπάρχει πιθανότητα για κάποια μπόρα εκεί προς το μεσημέρι απόγευμα. 27 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία στο Ηράκλειο της Κρήτης με πολύ καλό καιρό και ηλιοφάνεια. Και εδώ στην Αττική, 30 βαθμούς στα Μέγαρα το μεσημέρι, 27 στον Πειραιά, 29 στην Κηφισιά, στην Κλειφάδα 26 και στο Λαύριο η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι, 27 βαθμούς. Λοιπόν, όπως είπαμε, ναι. Παρασκευή, αύριο θα έχουμε κάποια στάθεια όμως σε Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, αλλά λίγο. Μιλάμε για 2 βαθμούς, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και το τριήμερο θα είναι με γενικά καλό καιρό. Την Κυριακή, μάλιστα και τη Δευτέρα, θα ανέβει η θερμοκρασία ξανά, θα φτάσει στους 32 με 34 βαθμούς. Και κάποιες μπόρες γύρω από τα ορεινά, όχι όμως εκτεταμένες, κυρίως σε δυτική και βόρεια χώρα και κυρίως γύρω από τα ορεινά. Δεν θα είναι, δηλαδή, στην ισοτική χώρα δεν θα υπάρχει κανένα θέμα προφανώς. Και γενικότερα, όσο είμαστε πιο κοντά στις θάλασσες, θα είναι καλύτερος ο καιρός.
1: Ωραία. Αν θα συνεχίσει όμως αυτός ο καιρός, πολύ κνουπ θα έχουμε.
2: Κουνουπάκια, ναι, κουνουπάκια.
1: Κνουπ, γιατί βοηθάει.
0: Έχει συνέθλια. Έχει συνέθλια. Α, είσαι ενέθλια. Χρόνια πολλά, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι... Να κεραστείς, έχουμε μπουφέ.
0: Θα πάρουμε.
1: Έχουμε στρώσει μπουφέ, έτσι.
0: Με τα κατοστήσεις, Νίκο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Μία τελευταία ερώτηση. Τι? Με τον καύσωνα στην Ευρώπη τελειώσαμε.
0: Όχι, έχει ακόμα λίγο. Έχει περίπου μέχρι το Σάββατο θα κρατήσει ο καύσωνα στην Ευρώπη.
2: Μέχρι το Σάββατο.
0: Ναι, ναι. Στην Βρετανία έπεσε λίγο η θερμοκρασία, στην Αγγλία λίγο, αλλά στην Γαλλία χθες είχαμε πάλι 38, έφτασε ο υδράγυρος, 39 στην Πορτογαλία, Ισπανία. Γενικότερα συνεχίζεται το μεγαλύτερο μέρος.
1: Ακόμα δεν έχουμε φτάσει Ιούνιο-Ιούλιο, να πούμε.
0: Ναι, είναι, αυτές οι θερμοκρασίες είναι τουλάχιστον 10 με 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά την εποχή επίπεδα. Είναι σαν να έχουμε εδώ 40 βαθμούς, 40-42
2: βαθμούς. Όταν μιλούσαμε κάτι φίλες μου, γνωστές μου στις Βρυξέλλες, δεν το έχουν ξαναζήσει
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι, για τέτοιο
2: μήνα. Έχουν οι Βρυξέλλες 30 βαθμούς αυτή τη στιγμή, που νομίζω ότι τα κανονικά τους ήταν 20-25.
0: Σωστά, κάπως λίγο πάνω από τους 20.
2: Λίγο πάνω από τους 20.
0: Στους 20.
1: Ο Χιμένεθ, μετεωρολόγος της Ισπανικής τηλεόρασης, δεν έχει πάρει ανάσα, θέλω να σου πω.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
1: Πάλι καλά να λες
0: εσύ. Κατάω δυνάμεις για τη συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Κύριε Πιπεράκη, δικηγόρο.
1: Καλώς ήρθατε, κύριε Πιπεράκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Καλιακμάνη που είναι στη σύνδεσή μας. Καλό πρωινό, Γιώργο.
1: Θα δούμε και τον Σπύρο Αλεξανδρή. Καλημέρα, Γιώργο. Να δούμε και τον Σπύρο Αλεξανδρή και πάλι. Αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε από σένα, κύριο Καλιακμάνη. Σχετικά με το παιδί το οποίο έχασε την ζωή του στις αίρες, ένα 10χρονο παιδάκι, η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο αυτό το παιδί να έχει σκοτωθεί από ηλεκτροπληξία, από ένα παράνομο. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το πλάνο που μας δίνει και το καλώδιο της ρευματοκλοπής.
3: Ναι,
1: είχε
3: ναι,
1: λέει
3: ναι.
1: Καλώδιο το οποίο περνούσε, λέει, μέσα, κλέβανε ρεύμα για να πάνε στο ναι. Συνοικισμό, δεν ξέρω τι είναι εκεί, ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και το παιδί φαίνεται ότι πέρασε από δίπλα ή έπιασε το καλώδιο αυτό. Έτσι, για πες μας, λοιπόν, τι ξέρεις.
3: Το παιδί, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, έπαιζε κοντά εκεί στο παραδευτικό κανάλι, πήγε ναι. Να περάσει πάνω από το κανάλι και έπεσε μέσα στο νερό, αλλά κάτω από αδιευκρίνησης συνθήκες. Γι' αυτό προσπαθεί η αστυνομία να δει αν το παιδί έπεσε αφού το χτύπησε ρεύμα ή το χτύπησε ρεύμα αφού έπεσε μέσα και γι' αυτό προήλθε θάνατός του. Η μητέρα άρχισε να το ψάχνει γιατί για ώρες το είχε χάσει από τα μάτια της, ενημέρωσε την αστυνομία. Έψαξε η αστυνομία με την πυροσβεστική και ένας πυροσβέστης το βρήκε το παιδί μέσα στο κανάλι. Ασκήθηκε δίωξη για τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, για τη γυναίκα αυτή που έκλεβε ρεύμα για την ρευματοκλοπή, αλλά αν φανεί μετά από την ιατροδικαστική ότι το παιδί πέθανε από ηλεκτροπληξία, θα έχουμε νέες διώξεις, δηλαδή θα μετατραπεί, μάλλον θα συμπληρωθεί η δίωξη της γυναίκας αυτής, που έκλεβε το ρεύμα πέρα από τη ρευματοκλοπή και για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Δεν ξέρω αυτό το οποίο ο νομικός που είναι εκεί στο πάσο.
1: Ναι. Ναι.
2: Ναι. Τώρα, κύριε Πιπεράκη, αν είναι έτσι τα πράγματα, τι ποινές προβλέπονται τώρα?
4: Εξετάζεται αυτή τη στιγμή ποια ήταν η αιτία του θανάτου. Δηλαδή, η αιτία του θανάτου ήταν το γεγονός ότι έπεσε το παιδί στο αρδρευτικό κανάλι και πνίγηκε. Η αιτία του θανάτου ήταν διότι το χτύπησε ηλεκτροφόρο ρεύμα. Mm. Υπ' αυτή την έννοια θεμελιώνεται και η ευθύνη του γονέα ή του κατόχου του εκείνου που είχε εγκαταστήσει το καλώδιο στο αρδρευτικό κανάλι. Σε περίπτωση που το παιδί αποδειχθεί ότι πνίγηκε, τότε το πιο πιθανό είναι να θεμελιωθεί μια ευθύνη της μητέρας των γονέων που σχετίζεται με την έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατό του. Γιατί ως γνωστόν οι γονείς έχουν την υποχρέωση της επιμέλειας των παιδιών. Και προκειμένου, εάν θεμελιωθεί ότι το σημείο ήταν πολύ επικίνδυνο για το παιδί για να παίζει και να περιφέρεται μόνο του.

0: τότε μπορεί να θεμελιωθεί μια τέτοια ευθύνη.
1: Ακούστε τώρα, άρα περιμένουμε την ιατροδικαστική.
0: Σωστά.
1: Να μας πει από τι πήγε το παιδί, αν πήγε από ηλεκτροπληξία, από πνιγμό. Όμως, εάν το χτύπησε το ρεύμα, έχασε τις αισθήσεις του και τελικά πνίγηκε, πώς θα το αποδείξει αυτό ο ιατροδικαστής? Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να αλλάξει όλο το κατηγορητήριο. Εδώ, κύριε Καραγιάννη, καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι δύσκολη υπόθεση, έτσι. Κύριε Πιπεράκη,
2: είναι δύσκολη, αλλά αν ο θάνατος προήλθε από την.
1: Και πώς αποδεικνύεται αυτό?
2: Από το ρεύμα. Αποδεικνύεται αυτό. Μπορεί να το δει, νομίζω, ο ιατροδικαστής. Κάποια στοιχεία θα το δείξουν. Ίσως έχει καψίματα σε κάποια σημεία, αν πάτησε πάνω στο καλώδιο, αν άγγιξε το καλώδιο.
1: Ωραία. Και αν η τελική
2: πιστεύω είναι πνιγμός, κύριε Πιπεράκη.
0: Πρώτα απ' όλα μπορεί να υπάρχει και η περίπτωση υβριδική που χτυπήθηκε το παιδί από ηλεκτροπληξία, η οποία δεν ήταν μεν θανατηφόρος, αλλά οδήγησε και στο πνιγμό του. Οπότε εκεί πάλι θα εξεταστεί και η ευθύνη του ανθρώπου που εγκατέστησε το καλώδιο, κατά πόσο αυτό πράγματι ήταν επικίνδυνο, και εκεί μπορεί να θεμελιωθεί για τον άνθρωπο αυτό ακόμα και η περίπτωση της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, καθότι μπορούσε να προβλέψει, άσχετα αν αποδέχθηκε ή όχι, το γεγονός ότι μια επικίνδυνη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει κάπου, σε έναν θάνατο.
3: Μπέρδεμα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα δείξουν οι εξετάσεις, νεκροψία, νεκροτομή, για να ρίξει φως. Τώρα, πάμε και στην άλλη υπόθεση που έχουμε. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή που βρίσκεται στα Πατήσια, εκεί όπου είχαμε πυροβολισμούς, Σπύρο Αλεξανδρή, και έναν τραυματία, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Δώσε μας το ρεπορτάζ και το κλίμα που επικρατεί εκεί και να πάμε στο Γιώργο Καλιαχμάνη.
4: Και δυστυχώς βλέπουμε για μία ακόμη φορά τα όπλα να βγαίνουν στην καρδιά της Αθήνας για την επίλυση των όποιων διαφορών, οι οποίες διερευνώνται από την ελληνική αστυνομία. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κεντρικό σημείο επί της Πατησίων, πολύ κοντά στον Άγιο Λουκά. Θα γυρίσει η κάμερα να δείτε Πατησίων και Σκιάθου συγκεκριμένα. Ένα σημείο με πολύ αυξημένη κίνηση. Πάνω κάτω στις 6.30 το απόγευμα χθες. Αντίστοιχη θα ήταν η εικόνα και από πεζούς και από αυτοκίνητα όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί εντός του καταστήματος. Θυμίζουμε, δύο μαυροφορεμένοι άνδρες, όπως φαίνεται και σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, με μαύρα ρούχα, μαύρα καπέλα, μπήκαν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας. Επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος δεν έχει απασχολήσει, δεν φέρεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, και εδώ στη γειτονιά κάνουν λόγο για έναν ήσυχο άνθρωπο που δεν μπλεκόταν σε καυγάδες, δεν μπλεκόταν σε ύποπτες κινήσεις, όπως λένε από τη γειτονιά τουλάχιστον. Τον πυροβολούν δύο φορές στους μυρούς, μία σφαίρα σε κάθε μυρό. Το χτύπημα αυτό φέρεται να είναι ένας τρόπος μαφιόζικος, ένα προειδοποιητικό μήνυμα που του έστειλαν οι δράστες. Διερευνάται το υπόβαθρο πίσω από τη σχέση που είχε με τους δράστες. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ήταν για λόγους προστασίας του καταστήματος, για κάποια ύποπτη συναλλαγή πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω που δεν τα βρήκαν σε αυτό το κομμάτι.
3: Ναι.
4: Ακολούθησε μετά η καταδίωξη. Συνελήφθησαν οι τρεις. Αναζητείται ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει πεζός.
3: Τι βλέπουμε τώρα πίσω από αυτή την υπόθεση, Γιώργο Καλιαχμάνη?
2: Κοιτάξτε, στην αρχή θεώρησαν από την αστυνομία ότι ίσως ήταν απόπειρα ληστείας. Αλλά τώρα τέσσερα άτομα για ένα κατάστημα, σε ένα κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, τι να κλέψουν, τι να πάρουν? Να πάρουν δηλαδή λίγες εισπράξεις που μπορεί να ήταν της τάξης των 40, 50, 100 ευρώ.
1: Σιγά τώρα τα λεφτά.
2: Και 100, έτσι.
1: Σιγά τα λεφτά για να μπουν στο ίδιο ρίσκο.
2: Και μαυροφορεμένοι με καπέλα κλπ. Φαίνεται υπήρχαν ότι είναι, είναι κάποιο άλλο το κίνητρο, και ίσως είναι αυτό που λέει ο Σπύρος.
1: Αλλά και πάλι μισό λεπτό, κύριο Καλιαχμάνη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, προστασία σε αυτά μαζιά?
2: Προστασία και να τον πυροβολήσουν στα πόδια θα μπορούσε να είναι, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο. Ίσως είναι κάποια διακίνηση προϊόντων, παρανόμων, δεν ξέρω, θα φανεί. Πάντως ο ένας από αυτούς ήταν αυτός που είχε μαχαιρώσει τον Γιάννη τον Μακρύ, που κατόπιν εγώ μετά από πολύ καιρό, όταν είχα βρει τον Γιάννη τον Μακρύ και είχαμε γνωριστεί και τον ρώτησα για το περιστατικό, μου είχε πει ότι για την ουρά εκεί στην Κηφισιά επάνω, σε μια καντίνα, όταν προσπέρασε ένα άτομο, εκείνος θεώρησε ότι του πήρε την ουρά, του επιτέθηκε ελεκτικά αρχικά και κατόπιν έβγαλε ένα σουγιά και άρχισε να το μαχαιρώνει.
1: Σοβαρά.
2: Τότε λοιπόν ο Γιάννης ο Μακρύς μου είχε πει ότι Εγώ λέει δεν τον προκάλεσα πριν χρόνια.
3: Είναι πριν
2: του είχε
3: χρόνια.
2: Ρίξει 18, ναι, ναι. Του έριξε 18 μαχαιριές. Από θαύμα σώθηκε ο Γιάννης. Ο Μακρύς ήταν για πολύ καιρό στο νοσοκομείο.
1: Ναι. Αυτός τότε γιατί κυκλοφορούσε θαύμα... έξω. Συγγνώμη τώρα, Γιώργο Καλιακμάνη, γιατί... είναι και φουσκωτός. Είναι φουσκωτός, είναι τέτοιος. Είναι...
2: Όχι, καθόλου.
1: Όχι.
2: Καθόλου. Τότε δεν ήταν, δεν ξέρω τώρα.
1: Βάστε.
2: Τότε δεν ήταν. Ήταν 25-26 χρονών, αν δεν κάνω λάθος, τότε. Και προσπάθησε να σκοτώσει έναν άνθρωπο για την ουρά στο, στην καντίνα εκεί, μετά από ένα κέντρο διασκέδασης. Βρέθηκαν εκεί. Θεώρησαν κάποιοι ότι ίσως τον στοχοποίησε το Γιάννη το Μακρύ από το μπάρ εκεί που κάνονταν πριν. Ποτέ δεν διευκρινίστηκε γιατί αυτός ο άνθρωπος φέρθηκε με τόση επιθετικότητα και με τόση βία. Είχε κάνει χρήση αλκοόλ, δεν ξέρω αν είχε κάνει χρήση και άλλων ουσιών τότε. Πάντως πήγε να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Να. Και αποτύχει, ζει ο Γιάννης ο Μακρύς.
1: Κύριε Πιπεράκη, τι ξέρετε εσείς, τι βλέπετε εδώ?
3: Γνώριμος στις αρχές, από ό,τι καταλαβαίνετε.
1: Βέβαια, λοιπόν, αυτός ναι, πρέπει ναι. να είναι μπουμπούκι, ναι.
0: Καταρχάς, ως προς το προηγούμενο περιστατικό προετών, νομίζω εδώ βλέπουμε καθαρά την θεωρητική αυστηρότητα των ποινών με την πρακτική έκτησή τους. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη απόσταση. Αναφορικά με το περιστατικό αυτό, εάν φύγουμε από την πιθανότητα της ληστείας που είναι εξαιρετικά
1: νομίζω
0: πιθανό
1: να
0: φύγουμε...
1: Νομίζω πάει πίσω, πολύ πίσω, ναι, όπως το λέει ο Γιώργος Καλιαμάνης.
0: Τότε δεν μιλάμε μόνο για ανθρωποκτονία από απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αλλά μιλάμε και για εγκληματική οργάνωση, γιατί πιθανότατα σχετίζεται και με την τέλεση και άλλων κακουργημάτων. Υπάρχει μια δομημένη ομάδα πιθανότατα άνω των τριών ατόμων. Οπότε είναι κάτι που πάρα πολύ πιθανό να εξεταστεί από τις αρχές, καθότι
1: είναι σε υποτροπή αυτός, είναι σε υποτροπή.
0: Δεν ξέρω καθόλου την
1: πρώτη υπόθεση, βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση
0: του...
1: με 18 μαχαιριές ανθρωποκτόνο πρόθεση είχε ο άνθρωπος, έτσι.
0: Φαντάζομαι, ναι. Οπότε εδώ θα εξεταστεί, φαντάζομαι, η εγκληματική οργάνωση μαζί με την απόπειρα ανθρωποκτονίας, μαζί με την εκβίαση ή την... διακίνηση παράνομων προϊόντων, ενδεχομένως και με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ό,τι άλλο τυχόν προκύψει.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Σπύρο Αλεξανδρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μένετε μαζί μας. Να καλημερίσουμε, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος της Καλαμάτας, ο κύριος Αθανάσιος Βασιλόπουλος. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
3: Έχουμε μία φωτιά σε επιχείρηση. Στην
5: ναι,
3: Καλαμάτα. Αυτή τη στιγμή είναι υπό έλεγχο?
5: Ναι, έχει τεθεί υπό έλεγχο αργά το βράδυ σήμερα, τις πρωινές ώρες, καθώς η φωτιά αυτή προκλήθηκε λίγο μετά πριν τις 10. Δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σχεδόν όλες τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αλλά και του Δήμου και οι εθελοντικές ομάδες βρέθηκαν εκεί, γιατί φοβηθήκαμε να μην εξαπλωθεί η φωτιά. Και μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση κατασκευής φερέτρων, η οποία έχει μέσα μόνο έφλεκτα υλικά, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ελέγχθηκε βέβαια η φωτιά, δεν υπήρξε εξάπλωση, αλλά η επιχείρηση κάει και ολοσχερός. Καταστράφηκε ολοσχερός η επιχείρηση. 100% καταστροφή.
1: Δήμαρχε, βλέπουμε και τις εικόνες και βεβαίως τα έφλεκτα υλικά. Πού ακριβώς είναι η επιχείρηση? Είναι κοντά στον δρόμο, στο ασπρόχωμα? Πού βρίσκεται?
5: Είναι στο ασπρόχωμα. Είναι 5 λεπτά από το κέντρο της Καλαμάτας. 8 λεπτά από το κέντρο της Καλαμάτας.
1: Είναι κοντά στον δρόμο, κοντά στον εθνικό δρόμο, δηλαδή ήταν ορατή η φωτιά?
5: Ναι, ναι, ναι, είναι κοντά. Είναι κοντά στον εθνικό δρόμο, βεβαίως. Είναι κοντά στον εθνικό δρόμο. Περνάει ο εθνικός δρόμος βόρεια του ασπροχώματος.
1: Και ο καπνός, όλο αυτό που πήγε το ντουμάνι, γιατί βλέπουμε τις εικόνες τώρα, έπεσε πάνω στον οικισμό.
5: Όχι, δεν πήγε στον οικισμό, έφυγε προς τη θάλασσα.
1: Προς τη θάλασσα. Μάλιστα, έχει βγει.
0: Πυροσβεστικά μέτρα η επιχείρηση, άραγε. Είχε...
1: Αυτό.
3: Ωραίο ερώτημα, Μπαζί.
1: Εδώ και
3: ο κ. Σπεράκης.
5: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά είναι μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί πάρα πολλές δεκαετίες τώρα.
1: Ναι.
5: Ελέγχοι γίνονται συνεχώς. Ειδικά μετά τη Γιολάντα γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Θεωρώ ότι θα είχε όλα τα πυροσβεστικά μέσα. Προβλέπονται διαφορετικά πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει διαφορετικά.
1: Και ένα ερώτημα, κύριε Δήμαρχε, τους γνωρίζετε βεβαίως τους ανθρώπους εκεί, τους ιδιοκτήτες, έτσι?
5: Βεβαίως.
1: Και τους εργαζόμενους, λογικά. Αν θα υπάρχει επόμενη μέρα, αν είναι ασφαλισμένη, θα υπάρχει επόμενη. Από τι μπορεί να είχαμε αυτή την πυρκαγιά, κάποια αίσθηση?
5: Δεν το γνωρίζω.
1: Δεν το γνωρίζω
5: ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
5: Αλλά επειδή είναι όλο έφλεκτα υλικά εκεί μέσα και μόνο ξύλα, βερνίκια, ξύλα, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμα και ένας πυρθύρας ηλεκτρικός θα μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια βλάβη.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.
1: Και πόσο τοξικό μπορεί να είναι το βερνίκι να καίγεται.
3: Ναι, πάρα ναι. πολύ, πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε λιγάκι στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι. Κύριε Καλιακμάνη, έχουμε χάσει τον αριθμό των συλληφθέντων, των κατηγορουμένων Πόσοι ήταν, 400, 300 τόσοι.
2: Είναι τώρα, όλοι μαζί είναι πάρα πολλοί. Είναι τρεις υποθέσεις ή τέσσερις στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι. Τρεις στην Κρήτη, μία στη Θεσσαλονίκη.
2: Τρεις, ναι, και μία στη Θεσσαλονίκη. Και φαίνεται σε όλες τις περιπτώσεις είναι το ίδιο μόντους οπεράντι. Τα ΚΙΔ εκεί, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έπαιζαν το παιχνίδι. Έβλεπαν που υπήρχαν αδήλωτες εκτάσεις. Εκεί λοιπόν επιστράτευαν και κάποιους λογιστές, οι οποίοι λογιστές έβρισκαν άτομα, δήλωναν τις εκτάσεις, παίρναν τις παράνομες επιδοτήσεις. Λειτουργούσε κανονικά σαν εγκληματικές οργανώσεις.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι.
2: Ήταν εγκληματικές οργανώσεις. Ναι.
1: Οι εκτάσεις οι οποίες άνοιγαν σε κάποιον Έλληνο ιδιώτη, ο οποίος δεν συμμετείχε, έπαιρνε και ο άλλος ιδιώτης κάτι της από την παράνομη.
2: Δεν ξέρω, ελέγχεται αυτό, αλλά θεωρώ ότι σε πολλές περιπτώσεις οι ιδιώτες, ειδικά στην Κρήτη, οι ιδιώτες δεν το ξέρανε καν ότι είχαν τάχα μισθώσει τις περιουσίες τους σε κάποιους άλλους που τις δήλωναν.
3: Βέβαια.
2: Αυτοί δεν τις δήλωναν γιατί ήταν ήδη αγρότες, οπότε αν τις δήλωναν δεν θα έπαιρναν. Και φαίνεται τα ξέραν αυτά κάποιοι και από τα ΚΙΔ και λοιπά. Και εκεί έφτιαχναν όλο το κύκλωμα και δήλωναν κάποιοι άλλοι που φαίνονταν ότι ήταν νέοι αγρότες, γιατί πριν λίγο καιρό άλλαξε και ο νόμος. Και ο νόμος έλεγε ότι θα πρέπει να είναι κάποιος να μην έχει ξαναδηλώσει, να μην είναι αγρότης, για να μην είναι κατ' επάγγελμα αγρότης για να φανεί ότι είναι πλέον, μπαίνει στη διαδικασία αυτή, οπότε να πάρει τις επιδοτήσεις. Άρα τα ξέραν όλα αυτά. Ξέραν, άλλωστε οι απατεώνες ξέρουν πάρα πολύ καλά τους νόμους. Να ξέρετε και λειτουργούν σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται στον νόμο, αλλά παρανόμως.
1: Ωραία. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πιπεράκη, τι ποινές προβλέπονται τώρα για αυτούς? Γιατί μαζεύονται, βλέπουμε 4,5 εκατομμύρια, 3,5 από την άλλη, κάποια εκατομμύρια. Άμα σπάνε αυτά επιμέρους, γιατί θα κατηγορηθούν όλοι αυτοί τώρα? Και αν θα πάνε φυλακή, θα πάνε φυλακή? Πάνω από 120.000 ευρώ δεν είναι κακούργημα. Δεν
0: είναι κακούργημα, εξαρτάται καταρχάς από το κατηγορητήριο. Mm. Δηλαδή, εάν μιλάμε για εγκληματική οργάνωση και πράγματι αυτό αποδειχθεί, γιατί εγκληματική οργάνωση σημαίνει ότι είναι μια ομάδα που έχει ενωθεί, δρά για πολύ καιρό και θέλει να κάνει, σκοπεύει να κάνει κάποια κακουργήματα. Εάν αυτό όλο αποδειχθεί και δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, που πιθανότατα να μην είναι, τότε μόνο και μόνο η εγκληματική οργάνωση σημαίνει έκτηση ποινής, μη μετατροπή σε χρήμα. Μη αναστολή ποινής.
1: Είναι πολύ εδώ.
0: Άρα μιλάμε εδώ ότι πράγματι εκτείεις την ποινή σου.
3: Πόσα
0: και από
3: χρόνια?
0: Εκεί και πέρα είναι κάθερξη, είναι αναλόγως τη θέση που έχει στην εγκληματική οργάνωση, είναι 10 χρόνια και μπορεί να είναι και πρόσκαιρη κάθερξη για αυτόν που διευθύνει, για αυτόν που είναι επικεφαλής, που μπορεί να φτάσει και 20 χρόνια.
3: Μέσα στη φυλακή.
0: Μέσα στη φυλακή, συνδυαστικά με τα επιμέρους αδικήματα που έχουν γίνει, όπως είναι η κακουργηματική απάτη άνω των 120.000 ευρώ. Η απάτη στις επιδοτήσεις που πάλι έχει μια αντίστοιχη ποινή.
1: Παίζει ρόλο αν τα λεφτά είναι του δημοσίου, που έχει μεγαλύτερο
0: βαθμό. Φυσικά παίζει ρόλο. Ναι. Σε περίπτωση που είναι του δημοσίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά υπάρχει, είναι επιβαρυντική περίπτωση και η ποινή είναι αυστηρότερη. Και στο σημείο αυτό φαίνεται ότι ως προς την εγκληματική οργάνωση, επειδή υπόθηκε ότι πράγματι έχουν την τεχνογνωσία να πράττουν αυτά τα πράγματα, δηλαδή ήξεραν πότε θα δηλώσουν, πού θα δηλώσουν, αν θα κάνουν εικονικά μισθωτήρια. Αν θα κάνουν τροποποίηση στο Ε9, γνωρίζοντας ότι το σύστημα δεν αντλεί διαρκώς στοιχεία, δεν αντιλαμβάνεται την διαφοροποίηση, την τροποποίηση, αλλά κρατάει το στοιχείο στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που αποθηκεύεται η πληροφορία. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική τεχνογνωσία.
3: Γι' αυτό και υπήρχαν λογιστές μέσα στο κύκλωμα.
1: Βεβαίως. Παντού είναι
3: λογιστές. Βλέπουμε.
0: Και
3: οι
0: υπάλληλοι του
3: ΚΙΔ. Και οι υπάλληλοι του ΚΙΔ, ακριβώς.
1: Κύριε Καλιαγμάνη, μιλάμε για μεγάλη τεχνογνωσία τώρα. Και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν συμμετείχαν σε όλο αυτό, νομίζω ότι γράφει λέξη κορόιδο στο μέτωπο, έτσι. Ναι. Λοιπόν.
2: Όχι, δεν ήταν καθόλου κορόιδα, γιατί είδατε ότι συνελήφθηκαν. Το θέμα είναι ότι ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός της αιρεσιμότητας, που αυτό σημαίνει ότι αν το αποδεχθεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιλαμβάνεστε ότι τελείωσαν οι επιδοτήσεις.
1: Καλό είναι να μην τελειώσουν, γιατί στηρίζεται πολύ μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού.
2: Έτσι, λοιπόν. Έτσι είναι, και δεν φταίει σε τίποτα ο αγρότης ο οποίος
1: έτσι όπως το λέει.
3: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Να ζήσει από τις επιδοτήσεις και από τις
3: Το λέμε και το ξαναλέμε αυτό.
2: Αποζημιώσεις.
3: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας και το Μάνο Τριγώνη από την Κρήτη, τον ανταποκριτή μας. Καλημέρα, Μάνο.
1: Καλημέρα, Μάνο. Καλημέρα.
3: Να μας πεις, πώς είναι αυτό το τρίχρονο κοριτσάκι καταρχάς, ή πάει λίγο καλύτερα?
6: Αισιόδοξα είναι τα νέα Νικό και Αλεξάνδρα, καθώς το τρίχρονο κοριτσάκι έχει αποσωληνωθεί. Βρίσκεται βέβαια στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Έχει όμως ένα αιμάτωμα στον εγκέφαλο και παρακολουθείται νευρολογικά, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν τελικά θα μπορέσει, ας πούμε, να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή. Είναι σταθερή η κατάστασή του, ωστόσο, έτσι μαθαίνουμε από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και το κοριτσάκι να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.
3: Ναι. Τώρα, όση ώρα μας λες για την κατάσταση της υγείας του κοριτσιού, Μάνο, εμείς βλέπουμε και φωτογραφίες. Σπίτι, το ξαναλέμε, δεν ήταν αυτό που έμενε η οικογένεια αυτή, έτσι. Σε ένα χώρο, δίπλα σε ένα θερμοκήπιο. Αδιανόητες εικόνες για να ζει μια οικογένεια εκεί πέρα.
6: Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε τρόγλη, την περιοχή και το σημείο το οποίο διέμενε η τρίχρονη μαζί με τον Πακιστανό, 27χρονο Πακιστανό και την 25χρονη μητέρα της. Δυστυχώς οι συνθήκες, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, ήταν άθλιες. Να πούμε ότι και σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, η γυναίκα αυτή εργαζόταν και σε παρακείμενες επιχειρήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να τα βγάλει πέρα. Μάλιστα, ζητούσε και βοήθεια από γειτόνους και από τις γύρω περιοχές όσον αφορά τα ρούχα, ρουχισμό ζητούσε δηλαδή, φαγητό και άλλα πράγματα, προκειμένου να μπορέσει να ζήσει αυτή και τα παιδιά της. Να θυμίσουμε, τα παιδιά της από 6 έως 8 ετών, άλλα 3 παιδιά εκτός από το κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, ζούσαν σε αυτή την τρόγλη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ενώ να πούμε ότι σύμφωνα με μαρτυρίες επίσης, δεν φαίνεται να τραυματίστηκε, όπως ισχυρίστηκε αρχικά στις αρχές, 25χρονο το παιδί σε παιδική χαρά, καθώς όπως αναφέρουν γείτονες της περιοχής, κάτοικοι της περιοχής, η παιδική χαρά απέχει κατά πολύ από το σπίτι που διέμενε, αν μπορούμε να το πούμε σπίτι.
7: Τα παιδιά κακοποιούνταν συστηματικά, μιλάμε για άθλιες καταστάσεις. Να τα πάρει κάποιος από τις προμιακές δομές να σωθούν τα παιδιά. Γιώργο Καλιαγμάνη, πήγες και τα είδες κάτω. Δεν είναι μόνο εκεί αυτή η κατάσταση. Είναι και σε άλλα σημεία της Ελλάδας.
2: Είναι και σε πολλά άλλα σημεία. Το έχω πει και σε προγενέστερο χρόνο. Υπάρχουν παιδιά που ζουν.
7: Τι είδες κάτω εκεί, τι
2: μέσα στη δυστυχία. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, ευτυχώς που δεν δείχνετε και τις φωτογραφίες που έμενε πριν αυτή η γυναίκα. Γιατί πριν έμενε.
7: Δεν μπορούμε να τα δείξουμε.
2: Σε ένα παράπηγμα. 1,5 επί 2,5, τα παιδιά κοιμόταν πάνω στο χώμα, μέσα στη βροχή, εκεί δεν μπορούσες ούτε ζώο να βάλεις εκεί μέσα, δηλαδή αν έβαλες ένα ζώο θα έπρεπε, δεν το συζητάμε, θα μπορούσε να σε φάει και να φύγει από εκεί, από το σημείο που είδα. Τώρα, όσο αφορά τα παιδιά είναι γλυκύτατα και δεν ξέρω, εγώ με συγκλώνησε, ας πάντων, γιατί έχω ευαισθησία όσο αφορά τα παιδιά.
7: Όλοι μας.
2: Τα παιδιά δεν θέλουν να γυρίσουν στη μητέρα. Αυτό είναι δεδομένο. Ήμασταν εκεί με τον διοικητή του νοσοκομείου. Ο άνθρωπος με προσκάλεσε, μου είπε να πιούμε ένα καφέ και εκεί μου είπε, έλα μου λέει να δεις τα παιδιά για να έχεις άποψη και γνώμη. Αν και από πριν εγώ είχα άποψη και γνώμη. Μου έκανε εντύπωση γιατί πήγα κάποια δωράκια στα παιδιά και έκανα λάθος. Και πήρα και μια κούκλα, νόμιζα ότι το ένα από τα παιδιά ήταν κοριτσάκι από αυτά που ήταν στο νοσοκομείο των Χανίων. Όταν πήγα λοιπόν, έδωσα τα δύο δώρα στα δύο αγοράκια και έμεινε το τελευταίο αγοράκι, το μεγαλύτερο, και του λέω τι θες να σου φέρω γιατί έκανα λάθος, και μου λέει θέλω να μου φέρεις αυτοκινητάκια. Αλλά μου λέει σε παρακαλώ θέλω να κρατήσω για την κούκλα. Λέω τι θέλει την κούκλα, καθώς καθίσαμε εκεί κάπου στην άκρη με τον διοικητή και περιμένω να δούμε τι θα κάνει. Άνοιξε την κούκλα λοιπόν, την έβαλε στο κρεβάτι και άρχισε να την ταΐζει. Και εκεί θυμήθηκα τα λόγια των αστυνομικών που μου είπαν ότι αυτά τα παιδιά κοιμόταν μόνα τους και τα τρία εκεί μέσα στο θερμοκήπιο. Και την ώρα που πήγαν οι αστυνομικοί δεν έκαναν θόρυβο, προσπαθούσαν να δουν εκεί στο χώρο αν βρίσκεται κάποιος άλλος. Ξύπνησε το μωρό, το μωρό-μωρό, που ήταν μηνών, και άρχισε να κλαίει, και αμέσως ο 8χρονος αυτός που πήρε την κούκλα και άρχισε να διταΐζει, σηκώθηκε και πήρε το γάλα για να πάει στο μωρό. Και του είπαν οι αστυνομικοί, κάτσε, κοιμήσου, θα του δώσουμε εμείς το γάλα. Που σημαίνει ότι αυτό το παιδί ήταν ο φροντιστής. Δηλαδή το ένα παιδί μεγάλωνε το άλλο, από ό,τι φαίνεται. Παρατημένα παιδιά. Είχαν μόλοπες. Εγώ δεν είδα μόλοπες, να σας πω την αλήθεια. Είχαν μόλοπες όμως, ναι, όταν τα βρήκαν οι αστυνομικοί. Και εκεί δεν ξέρω τι λέει η ιατροδικαστική, ναι, πραγματογνωμοσύνη. Το ζήτημα είναι να βρούμε πιανού είναι αυτά τα παιδιά. Γιατί όσον αφορά τις μητέρες, ποιας μητέρας.
1: Ακούστε
2: γιατί
1: τώρα καταστάσεις.
2: Φαίνεται στο νοσοκομείο, φαίνεται στο νοσοκομείο ότι μία γυναίκα με συγκεκριμένο όνομα, που δεν είναι το όνομα αυτής της γυναίκας που φυλακίστηκε, ότι έκανε 5 παιδιά. Και μία αδελφή της, άλλο ένα παιδί. Μιλάμε για 6 παιδιά. Εκεί βρέθηκαν 4 παιδιά. Τα άλλα 2 παιδιά.
3: Εντάξει, τώρα μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Κύριε
1: Πιπεράκη, μιλάμε με εικόνες απαράδεκτες. Ναι.
0: Η πολιτεία εδώ πρέπει να σώσει τα παιδιά αυτά.
1: Να σώσει τα παιδιά.
0: Ανεξαρτήτως αν είναι η μητέρα τους ή η συγκεκριμένη κυρία ή είναι κάποια έτσι άλλη, είναι δυστυχώς η περίπτωση, η τρανταχτή που δεν πρέπει να είναι μαζί της οποιοδήποτε παιδάκι. Εφόσον είναι έτσι τα πράγματα, πραγματικά η πολιτεία εδώ πρέπει να δράσει και πρέπει να έχει δράσει ήδη από καιρό, γιατί φαίνεται ότι ήταν και γνωστή η κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή και δεν ξέρω, ναι, ακόμα και οι υπηρεσίες της περιοχής του Δήμου, αν είχαν κάποια πληροφόρηση και αν έπρεπε να κάνουν κάτι.
1: Ποιες υπηρεσίες, ποιος Δήμος, ποιο κοινωνικό κράτος, κύριε Πιπεράκη, τι ψάχνουμε
3: τώρα.
1: Η μισή Ελλάδα είναι έτσι. Και δεν πέφτουν και τα σύννεφα. Λοιπόν.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μάνο Τριγώνη, να είστε καλά. Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Κύριε Πιπεράκη, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε
1: να έχουμε καλύτερες ειδήσεις να σχολιάζουμε.
3: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω στους δρόμους της Αθήνας. Έχουμε την Ιωάννα Ρίζου, η οποία βρίσκεται. Πού βρίσκεται η Ιωάννα Ρίζου, για να δούμε και αν έχει κίνηση. Πού είσαι, Ιωάννα?
8: Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Νίκο. Βρισκόμαστε στη γέφυρα των Σεπολίων, πάνω ακριβώς από τη λεωφόρο Κηφισού, εδώ που για άλλη μια φορά ξεκινάει να σχηματίζεται κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα. Τώρα στην κάθοδο, βέβαια, έχει ομαλοποιηθεί λίγο. Έχουμε παρατηρήσει πως για άλλη μια φορά το οδόστρωμα καλύπτεται κυρίως από βαρέα οχήματα και σε πιο ευνοϊκή θέση βρίσκονται τα μηχανάκια, τα οποία βρίσκουν έτσι ένα μικρό πέρασμα ανάμεσα από τα οχήματα, σε αντίθεση δηλαδή με τα δυο ταχύ, τα οποία μπλοκάρουν το ένα πίσω από το άλλο, με αποτέλεσμα να καθυστερούν να φτάσουν στους προορισμούς τους. Κόκκινη γραμμή λοιπόν σχηματίζεται αυτή τη στιγμή στην άνοδο από αυτό εδώ το σημείο μέχρι τη Νέα Ιωνία. Ηρεμή κάπως για λίγα μέτρα και μετά...
3: μέχρι να μας ολοκληρώσει το ρεπορτάζ, να κινητοποιήθηκαν τα αυτοκίνητα, Ιωάννα. Αυτό ήτανε. Και τώρα ξεκινάει ο Γολγοθάς.
1: Βλέπουμε και στην εικόνα δεξιά τον κόβο της μεταμόρφωσης και εκεί είμαστε στο κόκκινο. Έτσι, όλα είναι κινητοποιημένα. Ιωάννα, πού είναι το επόμενο σου θέμα? Σε βλέπω κινητοποιημένη να πηγαίνεις εκεί. Έτσι, πολλά φορτηγά τροφοδοσίας. Το έχουμε πει σε ώρες αιχμής. Κοίταξε τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Αυτό το πράγμα πρέπει κάποια στιγμή να δουν τι θα κάνουν. Πώς θα το λύσουν. Δεν είπαμε να σταματήσει το εμπόριο, αλλά τουλάχιστον να πάει ο κόσμος στη δουλειά του και ξεκινήστε μετά.
3: Κοίτα, είναι ένα πολυσύνθετο θέμα. Το έχουμε συζητήσει όσον αφορά στα φορτηγά. Γιατί είναι τα καράβια που φτάνουν από την Κρήτη,
1: ωραία,
3: το ωράριο της λαχαναγοράς.
1: Ωραία.
3: Όλες οι υπόλοιπες δουλειές που πρέπει να γίνουν μέσα στην ημέρα, έτσι ώστε να ξαναφύγουν, για παράδειγμα, τα καράβια το βράδυ.
1: Βρε, να συμφωνήσουμε.
3: Είναι πολυσύνθετο, ναι.
1: Να συμφωνήσουμε, ναι, σε όλα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι για να πάμε διαφημίσεις.
3: Βεβαίως και είμαστε
1: λοιπόν,
3: έτοιμοι.
1: Μόλις επιστρέψουμε, θα, ναι, δούμε τι λέει αυτός ο υπουργός άμυνας της Τουρκίας.
3: Ο κύριος Γκιουλέρ.
1: Έτσι, απίστευτη δήλωση. Απίστευτη και direct απάντηση ευθύντατη από το Υπουργείο Εξωτερικών, η δική μας.
3: Και βεβαίως θα μιλήσουμε και θα συζητήσουμε για αυτόν τον πρωτοφανή καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Εμείς ευτυχώς εδώ, παιδιά, ακόμα είμαστε καλά. Αλλά έχουμε και ανησυχητικά δεδομένα για την ευλογιά και αυτά με τον κύριο Βασιλακόπουλο θα τα συζητήσουμε.

0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: It's a cops.
3: I'll go this way.
4: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
5: I have the right to remain silent.
6: The Rookies.
7: Will you say that again, please?
6: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
8: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
9: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
10: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
11: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
12: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
13: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
14: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
15: Grandpa!
16: Leo, what are you doing?
17: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
18: Shield is down! Yards, protect the Empress!
19: I will pay for my imprisonment.
20: Our mission is to save Syntopia.
21: Well, let's giddy up!
22: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
23: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
24: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
25: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
23: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: καλημέρα. Προ-Παρασκευούλα σήμερα. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε mood.
1: Σε mood Παρασκευή και Σαββατοκύριακο. Πουσουκού που λέμε.
0: Πουσουκουδού για κάποιου.
1: Πουσουκουδού που το πάντα αυτό. Έχουμε και το δου για κάποιου. Έτσι
0: για
1: μας.
0: Για κάποιου, για κάποιου. Ναι. Θα αποδείξει το κουδαράκι σου θα άλλο σαν Νίκο μου το Σαββατοκύριακο.
1: Εγώ είμαι σαν και σένα σε αυτή την άποψη. Αν δεν γίνει Αύγουστο και αν δεν είναι ιαματικό το λειτουργό, δεν πρόκειται να μπω.
0: Έχετε και Πανελλήνιε.
1: Τι έχουμε?
0: Και Πανελλήνιε.
1: Γράφουμε και Πανελλήνιε. Τι να κάνουμε, αφήσουμε τα παιδιά τώρα πηγαίνουμε για μπάνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση μείνετε εδώ μαζί μας γιατί τώρα ξεκινάνε, αρχίζουν και τα πολύ καλά της κουβέντας μας.
0: Έτσι.
1: Και εγώ θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη. Νικόλα, καλή σου μέρα. Την καλημέρα μας στους Ρωμιούς της πόλης. Να είσαι καλά. Και κύριος Γιώργος Καμπάς, επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός στην αποστρατεία. Κύριε Καμπά, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Πολιτικός αναλυτής.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί έχουμε σήμερα, πρέπει να δούμε τι ακριβώς μας λέει ο κύριος Γκιουλέρ. Τι ακριβώς λέει ο κύριος Γκιουλέρ, Νίκο Νανούρη?
3: Ναι, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας βρέθηκε χθες στην Αδριανούπολη, στα σύνορα με την Ελλάδα, με αφορμή και την μουσουλμανική γιορτή των Θυσιών. Εκεί μίλησε στις στρατιώτες και επανέλαβε, θα λέγαμε, τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Καταρχάς, ο Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο πέλαγος, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο βασίζονται σε νόμιμα και νομικά θεμέλια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ιστορικά θεμέλια, πρόσθεσε. Μετά τόνισε ότι η Τουρκία δεν δέχεται καμία μαξιμαλιστική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη δημιουργία τετελεσμένων γεγονότων τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο και έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στον εξοπλισμό των νησιών, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας και το πνεύμα καλής συμμαχίας, αλλά και με το διεθνές δίκαιο. Και κατέληξε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν το επίπεδο και το προσωπικό προκειμένου να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι μια τοποθέτηση η οποία έρχεται στον απόϊχο των διαρών που έχουμε τις τελευταίες ημέρες για το νομοσχέδιο ή την γαλάζια πατρίδα. Και ο Γιασάρ Γκιουλέρ επέλεξε να επαναλάβει τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας στα σύνορα με την Ελλάδα. Είχαμε βεβαίως και απάντηση από το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδας. Πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Ελλάδας απάντησαν στην τοποθέτηση του Γιασάρ Γκιουλέρ, όπου τόνισαν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Και καταλήγουν λέγοντας ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αιστείων αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αστάθεια, δεν υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Ελλάδας και απάντησε ξεκάθαρα στο Γιασάρ Γκιουλέρ.
0: Και έτσι έπρεπε να κάνουμε, κύριε Καμπά, να απαντήσουμε σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις. Η Ελλάδα ασκεί, η χώρα μας ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν αποδεχόμαστε τέτοιες προσεγγίσεις.
2: Καταρχάς, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, και αυτό πρέπει να το προβάλλουμε και προς το διεθνές γενικά περιβάλλον, και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον ΟΗΕ. Λέει κάποια πράγματα ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης της Τουρκίας στη στιγμή που έχει μια στρατιά Αιγαίου η οποία έχει ξεκάθαρα στόχο και κατεύθυνση προς το Αιγαίο. Έχει τέσσερις ταξιαρχίες πεζοναυτών που οι πεζοναύτες, ξέρετε, είναι συγκεκριμένα για αποβατικές ενέργειες και μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έληξε η άσκηση EFES 2026 η οποία είχε σαν στόχο αποβατική ενέργεια και στη Σάμο και στη Λίμνο. Άρα λοιπόν, όταν από τη μια πλευρά ακούμε τέτοια πράγματα και από την άλλη ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα από την πλευρά της Τουρκίας, το μόνο που αν κάνουμε είναι ότι μας κοροϊδεύουν. Βεβαίως, όπως πολύ σωστά είπατε και φαίνεται αυτό, στο πλαίσιο και των εσωτερικών προβλημάτων που έχει, αλλά και της γαλάζιας πατρίδας που θέλει να εγκαθιδρύσει στην περιοχή ο Ερντογάν, με το νέο νομοσχέδιο το οποίο δημιουργείται, στην ουσία αυξάνει την κλιμάκωση αυτή την περίοδο και το βλέπουμε και με πολλές παραβιάσεις που ξαναγυρίσανε και με γενικότερα μια πάλι επιθετική ρητορική την οποία βλέπουμε από την πλευρά της Τουρκίας. Αυτό
1: στρατηγέ,
2: πρέπει να μας ανησυχεί.
1: Να μείνουμε λίγο σε αυτό που είπατε. Λέει Γκιουλέρ, εμείς λέει, είμαστε έτοιμοι να εξουδετερώσουμε με το στρατό μας οποιαδήποτε, λέει, απειλή. Εμείς απειλούμε κάποιον. ως χώρα. Αμυντικό δεν είναι το δόγμα μας.
2: Ασφαλώς όχι.
1: Δεν έχουν λήξει μέσω των συνθηκών όλες οι διαφορές μας με την Τουρκία, αν τελειώνουμε. Δηλαδή, μας απειλούνε θέως.
2: Ασφαλώς το δόγμα του ελληνικού είναι το αμυντικό αποτρεπτικό δόγμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και το γνωρίζει και η Τουρκία. Απλώς αυτά πρέπει να πει για να φτιάξει το αφήγημα το οποίο θέλει να δημιουργήσει, έτσι ώστε να μπορέσει να στηρίξει αυτή το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, ο οποίος, να ξέρετε, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα το πώς θα εμφανιστεί, διότι στην ουσία ο νόμος αυτός, αν και εσωτερικός, δημιουργείται τελεσμένα στο εσωτερικό της Τουρκίας προς την Ελλάδα, διότι στην ουσία επιβάλλει το μισό Αιγαίο να έχει δικαιώματα επάνω να μιλήσουν οι Τούρκοι. Κάτι λοιπόν το οποίο ασφαλώς εμείς δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε και ασφαλώς πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα να το αντιμετωπίσουμε.
1: Με ποιον τρόπο.
0: Ναι, σε ετοιμότητα και να το περιμένουμε όμως πρώτα, να το δούμε έτσι, το νομοσχέδιο αυτό.
2: Βεβαίως, αλλά ναι, συμφωνώ σε αυτό. Πρέπει να περιμένουμε να το δούμε, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δώσουμε το μήνυμά μας και το δίνουμε. Δεν είπα εγώ ότι κρυβόμαστε.
0: Σωστά.
2: Ότι, ξέρετε, δεν μπορείτε να προχωρήσετε κάτι τέτοιο. Το έχει πει πολλές φορές και το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και το Υπουργείο Εξωτερικών, το ακούσαμε. Και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό το είπε. Ωραία. Σε πιο γενική είτε και τελευταία, σε μια συνέντευξη που έδωσε νομίζω στον Bloomberg. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πρέπει να κοινοποιήσουμε, να καταλάβουν, να δώσουμε το μήνυμα ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε τέτοιου τύπου προσεγγίσεις. Και να είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Την ανάλυση σας τώρα και την οπτική σας στρατηγία. Γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία, γιατί οξύνει τα πνεύματα, γιατί χαλάει τα ήρεμα νερά.
2: Μάλιστα. Δύο είναι τα δεδομένα βασικά, το εσωτερικό και το εξωτερικό.
1: Αυτό που έλεγε η Αλεξάνδρα, ναι.
2: Ξέρετε τι γίνεται τώρα με την αντιπολίτευση. Εδώ έβγαλε νόμο και κατήργησε την αντιπολίτευση. Κατά άλλα λένε ότι έχουν δημοκρατία. Αλλά τέλος πάντων, ένα είναι αυτό, ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αναβρασμός. Και όταν υπάρχει αναβρασμός στο εσωτερικό της Τουρκίας, είναι ένα προσφυλές άθλημά τους. Πρέπει να δημιουργήσουν ένα μπαμπούλα εξωτερικό, έτσι ώστε να μαζέψουν, να κάνουν τον κόσμο εσωτερικό να ηρεμήσει.
1: Ναι.
2: Πάντα εμάς βρίσκομαι.
1: Ναι,
2: και το δεύτερο βεβαίως είναι οι συμμαχίες οι οποίες έχει δημιουργήσει η χώρα μας και με τη Γαλλία, αλλά και με το Ισραήλ και γενικότερα η στάση μας.
1: Και με τις Ηνωμένες Πολιτείες που τα πάμε εξαιρετικά καλά,
2: αυτό
1: να το πούμε.
2: Να πω, και με τις κινήσεις που κάναμε με τον πόλεμο με το Ιράν, που ουσιαστικά αναβαθμίστηκε η στρατηγική θέση της Ελλάδος, αυτό ασφαλώς καταλαβαίνω ότι είναι επικίνδυνο για αυτούς, για τα συμφέροντά τους και ειδικά για τη γαλάζια πατρίδα. Οπότε προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι έτσι ώστε να μας αναγκάσουν, και εδώ είναι το επικίνδυνο και αυτό πρέπει να προσέξει η ελληνική εξωτερική πολιτική, να μας αναγκάσουν μετά από ένα υβριδικό ή θερμό επεισόδιο ή τέλος πάντων μια κόντρα έστω και ρητορική, να μας καθίσουν δια της βίας μέσω κάποιου μεγάλου, ενώ μεγάλο σε ρόλο στην περιοχή όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα που θεωρούν αυτοί ότι υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Να μας απαντήσετε και σε αυτό που ρώτησε πριν ο Νίκος, κύριε Καμπά, ότι πώς απαντάμε εμείς, πώς πρέπει να απαντήσουμε όταν δούμε αυτό το νομοσχέδιο και τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο, τι πρέπει να κάνει η χώρα μας.
2: Δύο πράγματα. Πρέπει σίγουρα να το κοινοποιήσουμε πλέον με απαντήσεις, με, ξέρετε, σημεία στα οποία πρέπει το καταρρύπτουμε στα διεθνή όλα φόρα, και όταν λέω όλα, σε όλα, και Ευρωπαϊκές Ενώσεις και ΝΑΤΟ και ΟΗΕ, αλλά και βέβαια στους συμμάχους μας, που είναι πολύ σημαντικό γύρω-γύρω, αλλά και στο πεδίο. Πρέπει πλέον να καταλάβουν ότι δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας. Δηλαδή θα πρέπει και το λιμενικό και το πολεμικό ναυτικό, αλλά και η αεροπορία στην προκειμένη περίπτωση, θα πρέπει να βρίσκονται επιποδός και οποιαδήποτε προσπάθεια να το επιβάλλουν από την πλευρά τους, να βρίσκουν τείχος από εδώ. Εάν δείξουμε έστω και το παραμικρό, έλα μωρέ, εντάξει, δεν πειράζει, θα το πούμε στον ΟΗΕ και τελειώσαμε εκεί και δεν βγούμε στο πεδίο, να ξέρετε ότι θα είναι κίνηση κατευνασμού και θα κάνει κακό για τη χώρα.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπά, εξαιρετικό στην ανάλυση σας για ακόμα μια φορά. Ευχαριστούμε, στρατηγέ. Να είστε καλά, Νίκο Νανούρη.
2: Πάρα πολύ και εγώ.
1: Την καλημέρα μας στην πόλη, την καλημέρα μας δρομήσου, μας βλέπουν από την πόλη. Λοιπόν.
0: Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και θέμα να έρθει ξανά μαζί μας ο Δημήτρης ο
1: Παπαϊωάννου.
0: Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτό το κύμα καύσωνα. Ένας πρωτοφανής καύσωνας που πλήττει την υπόλοιπη Ευρώπη. Χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, Μάη μήνα βλέπουν σαραντάρια. Είναι και ο κύριος Αργιάννης μαζί μας.
1: Βεβαίως, ο κύριος Αργιάννης είναι ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής. Ευχαριστούμε κύριε καθηγητά που είστε μαζί μας, την καλημέρα μας. Να ξεκινήσει όμως πρώτα. Και ο κύριος Βασιλακόπουλος μαζί μου. Υπέροχα, υπέροχα. Και ο κύριος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, κύριε Βασιλακόπουλο, να είστε καλά την καλημέρα μας. Έτσι, γιατί προετοιμαζόμαστε και εδώ να μείνετε και για άλλο θέμα υγειονομικού ενδιαφέροντος προς θέλημα. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα με αυτό το οποίο πλήττει την υπόλοιπη Ευρώπη. Λοιπόν. Και οι άνθρωποι δεινοπαθούν κυριολεκτικά.
4: Ναι, γιατί δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες που βιώνουν. Είναι 10 με 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά την εποχή επίπεδα οι θερμοκρασίες που σημειώνονται σε πολλές περιοχές Δυτικής Ευρώπης. Και τι προκαλεί αυτό τον ακραίο καύσωνα, αυτός ο θερμικός στόλος που λέμε, που είναι ουσιαστικά πώς δημιουργείται αυτός ο θερμικός στόλος. Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Βόρεια Αφρική, από τη Βορειοδυτική Αφρική στη Βορρά. Δημιουργείται ένα σύστημα υψηλών πιέσεων, ένας αντικυκλώνας, που τι γίνεται, οι αέριες μάζες κατέρχονται από ψηλά προς τα χαμηλά. Και έτσι όπως συμπιέζεται το αέρας, έτσι όπως κατέρχεται, γιατί συμπιέζει το αέρας από τις πιο χαμηλές πιέσεις πηγαίνει σε πιο υψηλές πιέσεις, συμπιέζεται και θερμαίνεται. Και αυτό ουσιαστικά ανατροφοδοτεί αυτό το σύστημα, θερμαίνεται ο αέρας, θερμαίνεται ούτως ή άλλως αέρας, γιατί επικρατεί ηλιοφάνεια σε αυτή την περιοχή λόγω του αντικυκλώνα. Και έτσι δημιουργείται ένα ανατροφοδοτούμενο σύστημα που ανεβάζει συνεχώς την θερμοκρασία και μπορεί να διαρκέσει για πολλές ημέρες. Αυτό έχει ξεκινήσει ουσιαστικά εδώ και αρκετές ημέρες, από το Σαββατοκύριακο στην πραγματικότητα, έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία και θα διαρκέσει μέχρι και αυτό το Σαββατοκύριακο, δηλαδή περίπου μία εβδομάδα, με αυτές τις θερμοκρασίες να συνεχίζονται. Είναι πραγματικά ακραίες αυτές τις θερμοκρασίες που βλέπουμε. Το προηγούμενο ρεκόρ στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, ήταν 32,8 βαθμούς το 1922 και η θερμοκρασία έφτασε προχθές 34,8, 2 βαθμούς δηλαδή πάνω από το ρεκόρ. 35,1 χθες ξαναέσπασε δηλαδή το ρεκόρ που είχε σπάσει προχθές στην Αγγλία. Μάλιστα.
0: Πότε είπες, το 1922?
4: Το 1922 ήταν 32,8 το
0: πότε
4: προηγούμενο.
0: Πότε όμως?
4: Το Μάιο, για το Μάιο λέμε.
0: Ναι.
4: Πήγε 34,8 και 35,1 χθες και έσπασε και το ρεκόρ και του Ιουνίου ουσιαστικά. Δηλαδή και για Μάιο και Ιούνιο ήταν πρωτοφανής.
1: Σωστά.
4: Η θερμοκρασία στην Αγγλία.
1: Ερώτημα. Αυτό που βλέπουμε είναι ένας κύκλος που γίνεται κλιματολογικός? Είναι κλιματική αλλαγή? Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το σώσουμε έστω και στο και πέντε η ανθρωπότητα?
5: Είναι σε όλα αυτά, με την έννοια ότι το κρίσιμο είναι ότι είναι κλιματική αλλαγή, αναμφισβητείται. Αυτή τη στιγμή είμαστε σίγουρα γύρω στους 2,3 βαθμούς παραπάνω, κατά μέσο όρο λέω έτσι, στην Ευρώπη, και παγκόσμια είμαστε γύρω στους 2 βαθμούς παραπάνω από ό,τι ήμασταν το 1990, που είναι το όριο που βάζουμε συνήθως. Να θυμίσω εδώ ότι στην συνδιάσκεψη του Παρισιού είχαμε συμφωνήσει όλες οι χώρες, εκτός από την Αμερική, να συμφωνήσουμε να μην περάσουμε το 1,5 βαθμό Κελσίου. Ήδη είμαστε παραπάνω. Άρα είμαστε πράγματι στο και 5. Και πράγματι πρέπει να κάνουμε τόσο θέματα κινήσεις προσαρμογής, όσο και κινήσεις μείωσης, δηλαδή βελτίωσης της κατάστασης, να το πω έτσι, με πολύ σημαντικές και θα έλεγα δραστικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούμε και ως κοινωνία, όλες οι κοινωνίες του κόσμου και κυρίως ως οικονομίες.
0: Μάλιστα.
5: Τώρα, ταυτόχρονα, για να κλείσω, γιατί είπατε και βάλετε και το θέμα του κλιματικού κύκλου, υπάρχουν βεβαίως κλιματικοί κύκλοι και ένα κομμάτι από αυτό θα αρχίσουμε να το νιώθουμε. Άρα αυτό που βλέπουμε τώρα είναι πραγματικά μια επιτάχυνση. Ουσιαστικά ξεκινάμε την σεζόν των καυσώνων στην Ευρώπη 6 μέρες νωρίτερα από ό,τι ήταν μέχρι πέρσι. Ξεκινάμε ουσιαστικά από τον Μάιο και όχι τον Ιούνιο. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να συμβεί και εδώ και στην Ελλάδα στο επόμενο διάστημα.
0: Πότε δηλαδή, κύριε Σαργιάννη?
5: Κοίτα, το πότε μπορούμε να το πούμε αυτή τη στιγμή?
0: Ναι.
5: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι υπάρχει γενικότερα μια επιτάχυνση και εντατικοποίηση αυτού του κύκλου, που είναι ακριβώς αυτό που προβλέπει η θεωρία που της κλιματικής αλλαγής. Είναι ακριβώς αυτό που προβλέπετε.
0: Άρα, πέρσι το θερμόμετρο, κύριε Σαριγιάννη, έδειξε νομίζω 44 βαθμούς κάποια στιγμή στη χώρα μας. Έδειξε 42. Πόσο, δεν έδειξε πάνω από 40 βαθμούς στη χώρα μας το θερμόμετρο.
4: Χθες.
0: Όχι, πέρσι λέω.
4: Α, ναι, καλά, προφανώς λέτε. Προφανώς είχε φτάσει και 44 και 45 σίγουρα. Είχε φτάσει μέχρι 45 νομίζω πέρυσι. Το περσινό καλοκαίρι ήταν το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι από το 1940 για τη χώρα μας. Μιλάμε έτσι. Και το πρώτο ήταν το 2024. Δηλαδή, μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε ζήσει τα τρία θερμότερα από το 1940.
0: Άρα, αν η Βρετανία, η Ισπανία, η Γαλλία τώρα έχουν τέτοιες θερμοκρασίες μήνα, εμείς τι να περιμένουμε δηλαδή το επόμενο διάστημα, κύριε Σαριγιάννη?
5: Να περιμένουμε μια εντατικοποίηση και κυρίως επέκταση της χρονικής περίοδου που θα βλέπουμε τέτοιες θερμοκρασίες, ψηλές θερμοκρασίες, με έμφαση στο γεγονός ότι έχουμε αυτό που λέμε πια, ο κ. Μπογιάννου ξέρει τον όρο, τροπικές νύχτες, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία τη νύχτα δεν πέφτει αρκετά σημαντικά, έτσι ώστε να νιώσουμε ανακούφιση. Είναι και θέμα του θερμικού φορτίου που παίρνουν τα κτίρια. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να μειωθεί, με αποτέλεσμα την επόμενη μέρα να είμαστε ακόμα χειρότερα. Και αυτό έχει και σημασία, και επειδή είναι ο κ. Βασιλακόπουλος εδώ.
1: Τι θες να πεις?
4: Ναι, ειδικά στα αστικά κέντρα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη. Έτσι. Πλέον βλέπουμε ακόμη και να πέφτει κάτω από 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Νωρίς το πρωί, δηλαδή, η ελάχιστη θερμοκρασία, το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Μου επιτρέπετε να βάλω σε αυτό το σημείο στην κουβέντα μας τον καθηγητή, τον κ. Βασιλακόπουλο και τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, γιατί όλα αυτά έρχονται πάνω στην ανθρώπινη οντότητα. Δεν έχουμε συνηθίσει. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε τις ζωές μας? Ελάτε, κύριε καθηγητά, πώς μπορεί να γίνει η προστασία του ανθρώπου από αυτές τις ακραίες καιρικές συνθήκες? Τώρα 45 άρια δεν μπορεί να δουλέψεις, έτσι, στο επόμενο διάστημα. Τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε?
6: Καταρχήν, παίρνουμε μέτρα. Είμαστε μια χώρα προετοιμασμένη να αντιμετωπίζει καύσονες και υψηλές θερμοκρασίες. Δεν θα δείτε φαινόμενα σαν τα φαινόμενα που είδατε στην Δυτική Ευρώπη. Να πω ότι, για παράδειγμα, στην Αγγλία είναι ζήτημα αν το 5% των οικοκυριών, των σπιτιών, έχουν κλιματιστικό.
1: Ναι.
6: Το μετρό δεν έχει κλιματιστικό. Άρα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα εκεί από ό,τι είναι στη χώρα μας, που έχουμε συνηθίσει να έχουμε καύσονες και υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης,
0: ναι,
6: σε συνδυασμό, σε συνεργασία με την πολιτική προστασία. Κάθε φορά που υπάρχει ένας καύσωνας, πρώτον έχουμε μάθει τους κανόνες. Οι εικόνες που δείχνατε είναι προφανώς τι δεν πρέπει να κάνουμε όταν υπάρχει καύσωνας.
0: Σωστά.
1: Χθεσινοπροχθεσινές είναι εικόνες από το Παρίσι και το Λονδίνο, έτσι δεν είναι αρχείο?
6: Κύριε Ποφάντη, αυτό που βλέπουμε όμως είναι κάτι το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κατανοήσει τι δεν πρέπει να κάνουν. Τι δεν πρέπει να κάνουν.
0: Και οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Βασιλακόπουλε, σωστά, δεν ξέρουν ούτε μπάνιο. Έχουν βγει στις λίμνες και στα ποτάμια που δεν υπάρχει, το νερό δεν σε ανεβάζει προς τα πάνω, δεν ξέρουν μπάνιο και πνίγονται και έχουμε και θανάτους.
6: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι. Πρώτον, δεν τρέχουμε κατά μεσήμερο για να κάνουμε τζόκινγκ όταν έχει καύσωνα ή όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες. Αν θέλουμε να κάνουμε άσκηση θα την κάνουμε πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Έτσι, αυτό τώρα που βλέπετε σαν θέμα είναι ό,τι ακριβώς δεν πρέπει να γίνεται. Όταν υπάρχει ψηλή θερμοκρασία, φοράμε ελαφριά ρούχα ανοιχτόχρωμα, να μην τραβάμε πολύ τον ήλιο. Έχουμε καπέλο, έχουμε αντιλιακό, έχουμε ένα μπουκαλάκι με νερό, αν πρέπει να είμαστε έξω, για να δροσιζόμαστε συχνά. Οι ηλικιωμένοι, ειδικά οι πολύ ευάλωτοι, δεν πειράζει να έχουν και μια ομπρέλα. Λέγεται αλεξίλιον, εκτός από αλεξίβροχον. Έτσι, δηλαδή η ομπρέλα μας προφυλάσσει από τον ήλιο. Βλέπετε κάτι Κινέζους που έρχονται στην Ακρόπολη. Μια χαρά το κάνουν οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι αυτό. Προστατεύονται από τον ήλιο. Και βεβαίως.
1: Δεν είναι συνηθισμένοι οι Ευρωπαίοι, οι Βορειοευρωπαίοι, κύριε καθηγητά. Δεν είναι συνηθισμένοι. Δεν το ξέρουν.
6: Ναι, αλλά μιλάμε για εμάς. Μιλάμε για
1: εμάς. Εμείς πάνω κάτω τα καταφέρνουμε. Έτσι, με το 87 και μετά που είχαμε χιλιάδες νεκρούς από τον καύσωνα και θερμοκρηξία και μετά βάλαμε τον κλιματισμό στη ζωή μας. Έτσι, έχουμε πάει εξαιρετικά καλά. Αλλά το ζήτημα είναι για αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Ψήνονται. Δεν μπορούν να κάτσουν και σπίτι. Δεν έχουν κλιματισμό.
4: Πρέπει να αλλάξουν αυτά που ξέραν στην πραγματικότητα. Δηλαδή και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι πρέπει να αλλάξουν, να βάλουν κλιματιστικά, πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που ξέραν τα καλοκαίρια, που είχαν συνηθίσει τα καλοκαίρια, τον τρόπο ζωής που κάνανε τα καλοκαίρια.
6: Μάλιστα, στην εικόνα που βλέπετε, στην εικόνα που δείχνετε, αφήστε αυτούς που τρέχουν, σχεδόν κανένας δεν φοράει καπέλο.
1: Δεν τα ξέρουν τα καπέλα. Α, εδώ η κυρία έχει ένα καπελάκι, πρέπει να
4: είναι το
1: ίδιο.
0: Είναι εντελώς διαφορετική η νοοτροπία των ανθρώπων αυτών. Εγώ μία ερώτηση θέλω να σας κάνω, κύριε Βασιλακόπουλε, πριν αλλάξουμε θέμα. Τι προκαλούν αυτές οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες στον οργανισμό μας?
6: Οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες, αν ο οργανισμός μας δεν εκτίθεται επί μακρόν και ενυδατώνεται, δεν προκαλούν τίποτε.
0: Ωραία.
6: Έτσι είναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή, αν έχει πολύ ζέστη και εγώ δεν εκτίθεμαι έξω. Τώρα, όταν δουλεύω έξω, ναι, πρέπει να παίρνω όλα τα μέτρα προστασίας. Πρέπει να φοράω αντιλιακό, πρέπει να φοράω καπέλο. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι που εργάζονται έξω δεν το εφαρμόζουν. Οπότε, μακροπρόθεσμα, θα σας πω κάτι, μπορεί να αυξηθούν οι καρκίνοι του δέρματος. Έτσι. Διότι όταν εκτίθεμαι στον ήλιο χωρίς να προστατεύομαι, είναι ένα πράγμα το οποίο μακροπρόθεσμα μπορεί να μου κάνει κακό.
1: Κύριε Σαριάννη, τι θέλετε να πείτε λίγο πριν κλείσουμε αυτό το θέμα?
5: Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό επίσης η πολιτεία να, και ειδικά οι Δήμοι να πάρουν μέτρα, ειδικά όταν θα έρθουν και στην Ελλάδα οι πιο ψηλές θερμοκρασίες. Μπορούν να κάνουν μια δουλειά για ψυχρές στέγες, για αστική κόμη, για θερμική αναβάθμιση της κοινωνικής κατοικίας. Υπάρχουν μέτρα που μπορούν ακόμα να ληφθούν και νομίζω ότι είναι κομμάτια της πραγματικής προσαρμογής. Συμφωνώ με τον κ. Βασιλακόπουλο ότι είμαστε πιο έμπειροι, αλλά διαφωνώ με το ότι τα έχουμε κάνει όλα.
1: Δεν τα έχουμε κάνει όλα.
5: Έχουμε
1: έτσι.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Σαριγιάννη. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ο κ. Βασιλακόπουλος μένει λίγο μαζί μας για να αλλάξουμε θέμα. Και να περάσουμε να δούμε, κύριε Βασιλακόπουλε, με τη δική σας τη βοήθεια και να μας πείτε κατά πόσο ανησυχούμε. Εντοπίστηκε στα Ιωάννα το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων για φέτος.
1: Τι είναι αυτό?
6: Θα σας πω ότι δεν είναι αληθής η περιγραφή έτσι όπως την κάνετε.
0: Α.
6: Δεν είναι το πρώτο κρούσμα.
0: Α.
6: Έχουμε και άλλα κρούσματα, όπως και πέρυσι είχαμε κρούσματα.
0: Ναι.
6: Όπως από τότε που περιγράφηκε, έχουμε κάθε χρόνο κρούσματα από το 2022 έχουμε 162 κρούσματα και πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω για ποιο λόγο είναι ψηλά στην ιδιοσιογραφία, κάτι που το αντιμετωπίζουμε συνέχεια, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, έχει να κάνει με την ζωή των ανθρώπων και κυρίως με την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν είναι απειλή για τη δημόσια υγεία. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε παραπάνω, να σας το πω έτσι βαρύτητα, από ό,τι χρειάζεται. Πέρυσι, για παράδειγμα, είχαμε 33.
1: Να δούμε όμως τι είναι, κύριε καθηγητά, γιατί ξέρετε κάτι, όταν παίζει ένα τέτοιο όνομα, ευλογιά των πιθήκων, όλοι πάει το μυαλό τους ότι κάποιος πίθηκος έχει μεταφέρει κάποια ασθένεια σε κάποιον Έλληνα. Πού είναι οι πίθηκοι εδώ στην Ελλάδα, ψάχνουν να βρουν. Ελάτε να ακούσουμε τι είναι τα συμπτώματα, πώς κολλάει αυτό, πώς μεταδίδεται.
6: Αυτό κολλάει με τη στενή σωματική επαφή. Είναι ένας ιός ο οποίος κάνει κυρίως δερματικές βλάβες και μπορεί να κάνει και συστηματικά συμπτώματα όπως πυρετό, μυαλγίες ή οτιδήποτε τέτοιο. Σπανίως απειλείται η ζωή των ανθρώπων. Δεν είναι κάτι το οποίο ειλικρινώς αποτελεί ζήτημα για τη δημόσια υγεία.
1: Και πώς μεταδίδεται, δηλαδή πώς φτάνει σε κάποιον φορέα?
6: Με την πολύ στενή σωματική επαφή.
1: Ναι.
6: Αν εγώ δηλαδή, αν κάποιος έρθει σε επαφή με κάποιον άλλον άνθρωπο που έχει την νόσο και έχει δερματικές βλάβες, τότε από το δέρμα ή από τις εκρήσεις τέλος πάντων των βλαβών αυτών, μπορεί να κολλήσει κάποιος άνθρωπος. Δεν μεταδίδεται με τον αέρα, δεν είναι γρήπη, δεν είναι κορονοϊός, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί έξω και να μεταδίδει την νόσο.
0: Χρειάζεται απομόνωση, κύριε Βασιλακόπουλο, ή όχι?
6: Απομόνωση σίγουρα όχι. Χρειάζεται όμως ο άνθρωπος που έχει την νόσο να αποφεύγει τις σωματικές επαφές με άλλους ανθρώπους.
1: Και από πού μας έρχεται, τελευταία ερώτηση, από πού μας έρχεται αυτή η ευλογία των πιθήκων, γιατί βγάλαμε έτσι?
6: Γιατί πρώτο περιγράφηκε ότι το, να το πω έτσι, το ζώο ξενιστής που το έφερε και πήγε στους ανθρώπους ήταν πιθήκος.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Άρα μην ανησυχούμε. Αυτό μας λέτε, κύριε Βασιλακόπουλε.
6: Καμία ανησυχία. Καμία ανησυχία και καμία πρωτιά, έτσι να το πούμε.
0: Καλά κάνετε και τα διευκρινίζετε, κύριε Βασιλακόπουλε. Γι' αυτό σας έχουμε.
1: Γι' αυτό είστε εδώ, κύριε Βασιλακόπουλε, για να ενημερώνετε τον κόσμο και να μην υπάρχει ανησυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. μας ηρέμησε λιγάκι. Γιατί ακούμε ευλογές και ακούμε πράγματα τώρα.
0: Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας.
0: Νίκος Βέρκος, Γιάννης Παπαγιάννης. Γιάννης Παπαγιάννης, Νίκος Βέρκος. Πώς είμαστε?
8: Πολύ καλά.
0: Πολύ καλά.
8: Πάρα πολύ
7: καλά.
8: Εξαιρετικά. Όσο υπάρχουν δημοσκοπήσεις και γεννιούνται νέα κόμματα, βούτυρο στο ψωμί των πολιτικών συντακτών.
0: Να έχουμε δουλίτσα,
7: να έχουμε. Μπράβο, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Νίκο.
7: Ό,τι επιθυμείτε.
1: Την τιμητική του Νίκος μου, τον Νίκο θα ξεκινήσει.
7: Τις τελευταίες μέρες, ναι, καλός ή κακός, έχει πολύ κινητικότητα το πράγμα.
0: Λοιπόν, ναι. Πάμε να το πιάσουμε, πάμε να το ξετυλίξουμε. Νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, τα είπαμε, τα συζητήσαμε, ήρθαν και οι πρώτες αντιδράσεις.
7: Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε, έχουμε αντιδράσεις πολλών ειδών, γιατί όπως είπε σωστά και ο Γιάννης, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, έχουμε κόντρες, έχουμε εκτιμήσεις διαφορετικές και βλέπουμε ότι υπάρχουν και επιθέσεις προς την πλευρά του κυρίου Τσίπρα από την πλευρά πρώτα-πρώτα της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Πασόκ, βέβαια.
7: Έτσι.
1: Πλήττεται άμεσα η Χαριλάου Τρικούπη.
7: Ως όμορος χώρος και ως αξιωματική αντιπολίτευση υπάρχει μια ανησυχία ότι μήπως παγιωθεί αυτή η κατάσταση η οποία φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή μια δυναμική στην οποία θα είναι δεύτερος ο
1: Αλέξης. Δεν έχουμε μετρήσει ακόμα δημοσκοπήσεις.
7: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή να έχουν πιάσει και το mood, το κλίμα της ίδρυσης, έτσι. Παίζει ρόλο.
7: Ναι.

0: Τώρα, σιγά σιγά να εμφανίζονται κάποια πρόσωπα από το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Νέα πρόσωπα.
0: Ακριβώς. Βλέπουμε επισήμως ότι ανακοινώθηκε η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκος, πρόσωπος τύπου, άλλα τέσσερα πρόσωπα κτλ.
1: Θες να τα δούμε σιγά σιγά.
0: Βεβαίως.
1: Και αμέσως μετά πάμε στις δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου είναι η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, με πορεία βεβαίως.
1: Δικηγόρος δεν είναι η κυρία Κουφονικολάκου.
0: Ναι, αλλά είχε θητεύσει πολλά χρόνια στο συνήγορο του παιδιού σε κρίσιμες θέσεις.
2: Έχει θετική παρουσία και καλό πολιτικό λόγο.
1: Ναι.
2: Είναι καλή.
0: Δεν έχει, να πούμε, πρώτερη εμπειρία.
2: Και είναι άφθαρτο πρόσωπο.
1: Στην επικοινωνία, λες.
0: Δεν έχει ξαναυπάρξει δηλαδή εκπρόσωπος τύπου κάπου ή κάποιο κομματικό στέλεχος.
1: Άρα είναι κάτι νέο για εκείνη.
0: Είναι κάτι καινούριο, ναι, ακριβώς. Επίσης, να σας πω και μια λεπτομέρεια ότι τα κεντρικά στελέχη περνάνε και μια εκπαίδευση. Έτσι.
1: Ένα media training.
0: Ένα media training.
1: Για πάμε να πω.
0: Λοιπόν, άλλα τέσσερα πρόσωπα όμως ως αναπληρωτές. Πρώτα, ο κύριος Κώστας Καρπουχτσής. Βεβαίως είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, από τις Σέρες, αν δεν κάνω τρομακτικό λάθος.
3: Ναι,
0: ο κύριος Καρπουχτσής είχε κατέβει και με τον ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Ένα πρόσωπο το οποίο είχε προσεγγίσει τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως είναι και γνωστό και στην τοπική κοινωνία.
1: Άφθαρτος και νέος.
0: Βεβαίως. Ακόμα πιο νέος ο κύριος Γιώργος Μπαλατσούκας. Δικηγόρος επίσης από την Βόρεια Ελλάδα, αλλά προέρχεται, αλλά έχει στην Αθήνα. Εργάζεται από τα πρόσωπα τα νέα, από τα πρόσωπα που προέρχονται, έτσι τα λέγαμε, από την νεολαία, και εκείνος με μια πορεία πολύ συγκεκριμένη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα. Επίσης, πολλά υποσχόμενο πρόσωπο δηλαδή. Ο κύριος Νίκος Νιφώδης, πρώην βουλευτής του ποταμιού, να σας πω. Έχει θητεύσει για λίγα χρόνια βουλευτής στο ποτάμι, κατόπιν προσέγγισε τον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια και τώρα έχει βρεθεί στο άρμα του Αλέξη Τσίπρα. Και η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, επίσης εκπρόσωπος της νέας γενιάς, δικηγόρος, ήταν.
1: Είναι η Άννα Παπαδοπούλου του ΠΑΣΟΚ.
0: Μπράβο. Εσχάτως ήταν αναπληρώτρια τομεάρχης, ας πούμε, γραμματέας, όπως τους λένε του ΠΑΣΟΚ, δικαιοσύνης. Παλιότερα είχε κάνει υπεύθυνη του τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με επίσης παρουσία στα μίντια, μια δυνατή παρουσία.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, η κυρία Κουφονικολάκου θα είναι η επικεφαλής.
0: Η εκπρόσωπος τύπου, ναι, απλά προσέξτε τώρα τι γίνεται.
2: Ξέρετε, ακολουθεί ένα πετυχημένο μοντέλο ο Τσίπρας. Ξέρετε ποιο είναι?
3: Δηλαδή.
2: Το μοντέλο της κυρίας Δούκου στη Νέα Δημοκρατία. Η οποία προέρχεται από τον χώρο τον τεχνοκρατικό και τον επιστημονικό, δεν ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα δηλαδή. Αναδείχθηκε στη θέση του εκπροσώπου τύπου, αφού πέρασε από κάποιες κυβερνητικές θέσεις.
0: Ναι, εδώ βλέπουμε λοιπόν πρόσωπα τα οποία όμως.
2: Την είδα. Μα γι' αυτό το
3: έλεγα.
0: Είναι νέα πρόσωπα, είναι πρόσωπα τα οποία, ξαναλέω, δεν έχουν εκτεθεί τρομερά στην κεντρική πολιτική.
2: Και το κυριότερο, Νίκο, δεν είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Δεν είναι φθαρμένα κομματικά προϊόντα.
0: Ναι, εγώ δεν το.
1: Κοίταξε. Τοξικά.
3: Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Ναι, δεν έχουν πρωταγωνιστήσει σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα, να επιστρέψουμε, αν θέλετε, και στις αντιδράσεις.
3: Βλέπουμε
0: βεβαίως διαφόρων ειδών πειρά από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Να αναμένουμε και άλλα πειρά.
3: Ναι.
2: Και από την κυρία Καρισιανού. Χθες το βράδυ αργά εκδόθηκε μια ανακοίνωση, σκληρή ανακοίνωση.
1: Τι είπε? Ακριβώς.
0: Η κυρία Καρισιανού βασικά. Ναι. Τώρα εντάξει, έχει ενδιαφέρον αυτό, διότι η κυρία Καρισιανού. Γιατί επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα? Διότι υπάρχουν κατά ψέματα κάποια ακροατήρια τα οποία ακούν και του δύο. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει μια. Θα υπάρξει μια σκληρή κόντρα και θα υπάρξει, νομίζω, και στο αμέσως επόμενο διάστημα.
3: Λέει η κυρία Καριστιανού ότι νομίζω ο Αλέξης Τσίπρας ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρα.
0: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Διότι υπήρξε και αυτή η αναφορά, τη συζητήσαμε και μαζί, η αναφορά που αφορούσε όταν έγινε από την κυρία του Μασάτου και τον κύριο Χιλάκη στην παρουσίαση με τα περιστέρια και διάφορα τέτοια. Νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Είναι το σχόλιο του γραφείου τύπου του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία και καταλογίζει προκλητική ηρωνία και έλλειψη ουσίας στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Σχολιάζοντας τα της κυβέρνησης, σας πω τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία.
3: Ναι,
0: και επίσης χαρακτηρίζει πολύ σκληρές εκφράσεις. Λυπηρή, λέει, η εισαγωγή της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα.
2: Έχει μια χρονοκαθυστέρηση το κόμμα Καρισιανού στις ανακοινώσεις. Γιατί προφανώς κάποιος επιμελείται για να τις βγάλει προς τα έξω.
3: Νομίζω ότι όλοι άργησαν. Μηχανισμός κεντρικός δεν υπάρχει. Και, και τη Νέα Δημοκρατία όλοι άργησαν.
1: Πάντως τώρα μην γελιόμαστε. Με την εισαγωγή που έγινε εδώ από τον κύριο Χελάκη και την κυρία του Μασάτου, πρώτη άκουσα τα περιστέρια να πέφτει ένα αρνητικό σχόλιο.
2: Θέλετε να δούμε στην κυβέρνηση, να σα πω μερικά πράγματα.
1: Για πες μας.
2: Τελείωσε ο Νίκος.
0: Ναι, εγώ το έχω.
2: Κοιτάξτε, στην κυβέρνηση βλέπουν το εξής. Καταρχήν έχουν ανακουφιστεί από το γεγονός πως ο Τσίπρας συμπεριλαμβάνει τον όρο αριστερά στο μότο, στον τίτλο του κόμματος. Γιατί αντιλαμβάνονται πως έχει καταλάβει και ο Αλέξης Τσίπρας πως ο μεσαίος χώρος

0: δεν είναι ένας χώρος που μπορεί ο ίδιος να τον προσεγγίσει. Άρα θέλει να συσπυρώσει ένα κομμάτι του 15% στην αριστερά και με αυτό να προχωρήσει. Λένε στη Νέα Δημοκρατία ότι όλη αυτή η ιστορία για τη μάχη δηλαδή της δεύτερης και τρίτης θέσης θα επιτείνει τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και το ένα κόμμα θα επιτίθεται στο άλλο.
1: Α, οπότε αυτό θα γίνει εμφύλιο στην
0: ακριβώς.
1: Αντιπολίτευση.
0: Αυτό επιβεβαιώνεται από την τελευταία δημοσκόπηση της Real Polls, την οποία θα ήθελα, αν είναι εύκολο, να τη δούμε ακριβώς. Έχουμε την εκτίμηση ψήφου. Προσέξτε εδώ τώρα τι γίνεται. Ναι. Μιλάμε για μεγάλη ανατροπή.
2: Βεβαίως.
0: Η Νέα Δημοκρατία είναι ελαφρώς ανεβασμένη στο 29,1%. Είδατε πώς λειτουργεί το ένστικτο αυτοσυντήρησης του συντηρητικού ψηφοφόρου. Στο 16.
3: Γιατί θεώρησε απειλή τον Τσίπρα τώρα.
0: Τον θεωρεί περισσότερη απειλή από τον Ανδρουλάκη.
1: Συσπυρώνει.
0: Πάλι. Ναι, συσπυρώνει ένα κεντροδεξιό χώρο. Προσέξτε πώς είναι τώρα η κατάσταση. Το νέο κόμμα του Τσίπρα, δεν λέμε Τσίπρας πλέον, αλλά Ελλάς, 16,1. Η ελπίδα της κυρίας Καρισιανού στο 13,1 και έχει υποχωρήσει το Πασόκ στην τέταρτη θέση.
2: Με μονοψήφιο πλέον, έτσι.
0: Με μονοψήφιο.
3: Μα μπορεί να έχει περάσει το Πασόκ.
0: Μπορεί. Αυτό δείχνει η δημοσκόπηση.
2: Εντάξει, νομίζω βεβαίως ότι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα τις επόμενες ημέρες.
3: Να κλείσει η εβδομάδα.
2: Και όχι η εβδομάδα. Εγώ θα σας πω να κλείσει και ο μήνας και δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
1: Ναι, ναι.
2: Και μη σας πω να κλείσει και το δίμηνο. Γιατί ακόμα δεν έχουμε καταλάβει.
0: Πάντως δείχνει μια τάση.
3: Μετά πάμε διακοπές, δεν μετράμε.
0: Προσέξτε.
2: Ναι, μετά πάμε διακοπές, δεν μετράμε. Αλλά δεν έχουν καταλάβει ακόμα και νομίζω και οι δημοσκόποι και μας το έλεγε ο Ζαχαρίας Ζούπης. Ναι. Πού ακριβώς απευθύνεται και από ποιους ψαρεύει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, μεν ξέρουμε μερικά στοιχεία.
3: Η
2: κυρία Καρισιανού, με συγχωρείτε.
3: Γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν υπάρχει καν εδώ.
0: Βλέπετε τα δύο αντισυστημικά κόμματα, δεξιότερα και αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, έχουν μεγάλη πτώση.
2: Ναι, εννοείται.
0: Έχουν τουλάχιστον 40 με 50% απώλειες σε σχέση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις. Και κάτι ακόμα να πω. Στη Νέα Δημοκρατία τι εκτιμούν. Εκτιμούν ότι τελικά θα έρθει δεύτερος ο Τσίπρας, γιατί θα δημιουργηθεί ένα ρεύμα δεύτερης θέσης για το νέο κόμμα. Και εκτιμούν ότι αυτός ήταν ο βασικός αντίπαλος.
1: Ναι. Το θέμα είναι ότι όσον αφορά την κυρία
3: Καρισιανού. Αν επιτρέπετε να πούμε και λίγο τα μικρότερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φέρετε τα μπροστά.
0: Προσέξτε, πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, τον βλέπετε.
3: Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που τον εξαερώνει.
3: Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Στο 1,2.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η δεύτερη δημοσκόπηση που εξαφανίζεται ο
3: ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λατινοπούλου παραμένει μέσα, έτσι, βλέπετε, και δίνουν αγώνα μετά, φωνή λογική, συνδημοκράτης κ.
0: Κοιτάξτε, με την πόλωση που θα υπάρξει...
3: Τα μικρότερα θα συμπιεστούν πάρα
0: από
3: πολύ.
0: Από το 4,1 της φωνής λογικής και κάτω...
3: Και μετά οι άλλοι δεν θα υπάρχουν. Ναι.
1: Και αν πάμε και σε δεύτερη
0: εκείνη που θα εξαφανιστούν,
1: αναμέτρηση, θα υπάρχει μεγάλη πίεση.
3: Σπαρτιάτες γιατί τους μετράνε ακόμα.
1: Για τυπικούς λόγους, εντάξει. Βέβαια, να περιμένουμε, έτσι, αν υπάρχει σε αυτό το κομμάτι τώρα, μιας και είπαμε αυτό. Όσον αφορά τα κόμματα, εγώ θέλω να πω απλώς το εξής, ότι όσον αφορά την πλεύση ελευθερίας και την ελληνική λύση, πράγματι βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν απώλειες.
2: Ναι.
1: Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε λίγο να εκτεθεί η κυρία, να εκτεθεί με την καλή έννοια,
2: ναι, ναι.
1: Η κυρία Καρισιανού,
0: να δοκιμαστεί. Θα δοξαστεί κρυπτόμενη.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η στρατηγική.
3: Αλλά δεν το ξέρετε. Θα αναγκαστεί να βγει. Τα στελέχη θα βγουν και τα λοιπά. Λοιπόν.
0: Πού θα βγουν, γιατί έχει να βγαίνει κανένα στελέχος.
1: Δεν υπάρχουν,
2: στελέχη.
3: Ας περιμένουμε λίγο.
0: Η κυρία Καρισιανού θα δίνει επιλεκτικές συνεντεύξεις και θα είναι μακριά από την τηλεόραση.
2: Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα αναγκαστεί να πει το πρόγραμμά της η κυρία Καρισιανού. Οπότε σίγουρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα βγει προς τα έξω.
1: Έχουμε και πολλούς μήνες μπροστά μας.
3: Λοιπόν, πάμε γιατί είχαμε αναφορά και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από την Τουρκία, από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, να σας πω. Νίκος Νανούρης μαζί μας ξανά. Νικόλα, καλή σου μέρα.
2: Έλα, Νίκο,
3: πώς την είδαμε την επανέλευση του κύριου Τσίπρα.
2: Κλείστε μας λίγο το ακουστικό σας, παρακαλούμε.
4: Καταρχάς, ίσως ο τουρκικός τύπος καταγράφει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν άλλωστε και πρώην πρωθυπουργός. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην Τουρκία για τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, αν διαβάσουμε κάποια δημοσιεύματα, η εφημερίδα Χουριέτ σημειώνει χαρακτηριστικά ότι ένα νέο κύμα κομμάτων στην ελληνική πολιτική σκηνή σηματοδοτεί μια πρόκληση για το κυβερνό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η ραγδαία άνοδος του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού Τσίπρα στις δημοσκοπήσεις είναι αξιοσημείωτη. Η εφημερίδα Σαμπάχ αναφέρει χαρακτηριστικά μια νέα εποχή στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα νέο κόμμα. Η Τουρκία σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας κάνει μια κίνηση έκπληξη, ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Ενώ η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοτζούς σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός που δεν σταμάτησε ποτέ να μιλάει για την Τουρκία, επέστρεψε. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εφημερίδα κάνει αναφορά και στην πολιτική που είχε ακολουθήσει ο Αλέξης Τσίπρας, στην πολιτική των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία. Όπως βλέπετε, υπάρχει καταγραφή για το.
0: Μόνο εχθρικά δεν αντιμετωπίζουν το νέο κόμμα, βλέπω οι φίλοι μας οι Τούρκοι, γιατί βολεύονται με την ακυβερνησία και την αστάθεια. Εγώ έτσι το ερμηνεύω.
4: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω διαβάζοντας τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και σε αυτό που στέκονται κυρίως όμως ο τύπος, κυρίως στα φιλοκυβερνητικά μέσα, είναι ότι οι πολιτικές εξελίξεις που έρχονται στην Ελλάδα και ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φέρνει κάποιες αναδιατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και είναι μια νέα πρόκληση για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Άρα, δεν έμεινε τίποτα ασχολίαστο από τους γείτονες, οι οποίοι αμέσως παρακολουθούν στενά τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, Νίκο Σβέρκο, τη στρατηγική που μπορεί να έχει το νέο κόμμα Τσίπρα. Είναι για αυτές τις εκλογές ή είναι για τις εκλογές του 2031.
1: Η και η κυρία Κουφο-Νικολάκου, αυτό το οποίο είπε σε δηλώσεις της, είναι ότι θέλουν την πρωτιά. Και η κυρία Παπαδοπούλου το είπε σε κάποια συνέντευξη που έδωσε χθες, ότι θέλουν την πρωτιά. Τώρα, το ερώτημα είναι. Μάλλον αυτό είναι εφικτός στόχος ή είναι στόχος πολιτικός. Σίγουρα είναι πρώτα πολιτικός στόχος. Δηλαδή λένε ότι εμείς θέλουμε να βγούμε πρώτοι, γι' αυτό κατεβαίνουμε, γι' αυτό φτιαχτήκαμε, γιατί θέλουμε την νίκη στις εκλογές. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Τουλάχιστον με τα δεδομένα αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα, ξέρουμε ότι θέλουν μια όσο δυνατόν καλύτερη καταγραφή και μια όσο δυνατόν μικρότερη διαφορά με το πρώτο κόμμα. Αν δεν είναι πρώτο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, διότι αν υπάρξουν δεύτερες εκλογές, το κόμμα. Πιθανότατα θα υπάρξουν και δεν θα προκύψει αυτοδυναμία. Το δεύτερο κόμμα θα αναπτύξει δυναμική σε βάρος των άλλων.
3: Ναι, θα εξαλειώσει τον τρίτο.
0: Μπράβο. Θα υπάρξει λοιπόν ένας κόσμος που για να μην εκλεγεί πάλι ο Μητσοτάκης θα πάει στο δεύτερο κόμμα. Ναι, που έχει μεγαλύτερη
3: το δυναμική. Θα γίνει με τον πρώτο και τον δεύτερο.
0: Άρα έχει σημασία ποιος θα έρθει δεύτερος.
1: Ναι, συμφωνώ. Και φυσικά και έχει και σημασία και τι θα πει και ο τρίτος.
3: Να κλείσουμε τον Νίκο Νανούρη. Νίκο, σε ευχαριστούμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Νικόλα, την καλημέρα μας και πάλι.
0: Το ερώτημα ξέρει τον Νίκο. Αν έρθει το Πασόκ τρίτο κόμμα, δεν σου λέω αν έρθει τέταρτο, άστο.
3: Θα έχει εξελίξει.
2: Ναι.
0: Τι θα γίνει το βράδυ των εκλογών, θα μπορέσει να σταθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ηγεσία του Πασόκ?
1: Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο δεν το συζητά αυτή τη στιγμή κανένας στο Πασόκ για εύλογους λόγους. Εγώ θα σας πω ότι η δυσκολία θα έρθει ούτως ή άλλως αν έχουμε κατάσταση στην οποία δεν θα έχουμε αυτοδυναμία ούτε στις δεύτερες. Έτσι. Εκεί είναι που θα γίνει θα ασκηθούν πολύ μεγάλες πιέσεις. Σε όλα τα κόμματα.
3: Και τι, να αναλάβει το Πασόκ την ευθύνη να πει ένα ναι να πάμε να συγκυβερνήσουμε με την Ελλάδα. Ένα κομμάτι του Πασόκ.
1: Το Πασόκ και η ηγεσία του Πασόκ και ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτός ποτέ να πει ναι.
3: Και άμα είναι αλλιώς τα πράγματα μετά.
0: Αν υπάρχει Ανδρουλάκης τότε. Γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο.
1: Τώρα αρχίζει να ανοίγουμε μια βεντάλια πολύ μεγάλη. Αλλά στο τρέχον πάντως να σας πω ότι έτσι κατέθεσε και τη μήνυση που τα λέγαμε χθες εδώ.
2: Ναι,
1: βεβαίω.
0: Τώρα συγγνώμη. Πολιτικός αρχηγός και καταθέτει μήνυση σε υπουργό.
3: Έχει δικαίωμα.
0: Δεν είπε κανείς να έχει δικαίωμα, αλλά πολιτικά είναι σωστό. Έχετε ξαναδεί πολιτικό αρχηγό να πηγαίνει στα δικαστήρια να καταθέτει μηνύσεις γιατί κάποιος του άσκησε πολιτική κριτική?
1: Κοίταξε, θα σου πω. Δεν είναι το ζήτημα της πολιτικής κριτικής και αυτό λένε από την κυβέρνηση. Ότι δεν είναι ζήτημα δηλαδή ότι είχαμε μια πολιτική κριτική, ότι ναι, μήπως το θέμα δεν είναι ηθικό. Είναι ότι σύμφωνα όπως λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Γεωργιάδης παρέθεσε ψευδή στοιχεία.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν ο Ανδρουλάκης, με συγχωρείτε, αποκαλεί συμμορία και κλέφτες στην κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου. Με τόσο χυδαίο τρόπο επιτίθεται σε προσωπικό επίπεδο στον Πρωθυπουργό και σε υπουργούς. Εκεί δεν έχει δικαίωμα ο άλλος να του καταθέσει μήνυση σε βάρος.
1: Όχι, δικαίωμα καθένας έχει να κάνει.
0: Δεν το κάνουν όμως, αυτό θέλω να πω.
1: Το θέμα είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης από το Πασόκ θεωρούν ότι υπερεύει τα εσκαμμένα ακόμα και σε. Δηλαδή, θέλω να πω. Λένε για παράδειγμα ότι έχει δεχθεί επιθέσεις ο Ανδρουλάκης, μου λέγει ένας συνεργάτης, πολλές στο παρελθόν. Ο ΠΚΠ, σας θυμίζω, διάφορα για κουμπάρους, ιστορίες κτλ.
3: Φυλακή είναι κουμπάρους.
1: Το θέμα είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση είχαμε, μου λένε, ψευδή στοιχεία και γι' αυτό υπάρχει και νομικό ζήτημα.
0: Όσον αφορά το ενίκιο, να πούμε.
1: Όσον αφορά το ενίκιο,
0: το ενίκιο του ακίνητου.
1: Για το ακίνητο στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Ο κύριος Αδόνης Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ τα συνολικά έσοδα από το ενίκιο της οικογένειας Ανδρουλάκη από το δημόσιο. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν είναι τόσο, αλλά δεν μας είπε πόσα είναι.
1: Και ότι δεν τα έχει πράξει ο ίδιος και μάλιστα
2: τι
1: είχε τα χαρτιά.
2: Πάντως είπε. Νομίζω, έτσι.
1: Ναι, μπράβο, και αυτό ήταν πολύ κρίσιμο. Ότι έλεγε ότι αυτά τα έχει πάρει και τα έχει πάει στο εξωτερικό.
0: Ο κύριος Γεωργιάδης ανέβασε ένα βίντεο χθες στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Μίλησε και εδώ, σε εμάς.
0: Βεβαίως. Και είπε ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να κατηγορηθώ, όχι μόνο δεν πρόκειται να καταδικαστώ, γιατί εγώ πολιτική κριτική άσκησα, αλλά εφόσον αθωωθώ, θα βγω στην αντεπίθεση και θα καταθέσω αγωγές και μηνύσεις.
2: Τώρα αυτό θα έχουμε.
1: Τώρα
3: αφού το ξεκίνησα, το άνοιξαμε τώρα, έτσι θα πάμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δικαίωμα το οποιοδήποτε στην Ελλάδα.
0: Οποιοδήποτε δικαίωμα. Σταγματικό δικαίωμα.
3: Να προσφύγει δικαίωμα.
0: Πολιτικά δεν στέκει.
1: Αυτή η υπόθεση. Δεν ξέρετε, οι μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση κτλ. Δεν έρχονται πάρα πολύ να εκδικαστούν.
2: Άρα, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και στο εξή?
1: Θα πρέπει υποτίθεται να πάει, έχει κατατεθεί μήνυση, θα πρέπει ο εισαγγελέας να δει τα θέματα, πιθανότατα θα προχωρήσει σε δικάσιμο. Να σας πω επίσης ότι θα υπάρξει και κοινοβουλευτική διαδικασία για την άρση ασυλία.
3: Το είπε ο κύριο Γεωργιάδη. Εγώ θα πάω, ναι. Λένα. Μόνο μου
0: για την άρση ασυλία μου.
1: Ακριβώ. Ναι. Άρα δηλαδή νομίζω ότι σε κανένα 9 μήνο από τώρα θα έχουμε αποτέλεσμα.
3: Λέει όμω και κάτι άλλο, κύριο Γεωργιάδη. Και εδώ θέλουμε. Ναι, Νίκο, ένα σχόλιο δικό σου. Ότι με αυτή την κίνηση του κύριου Ανδρουλάκη αποδεικνύει ότι είναι αρχηγό ενό μικρού κόμματο και όχι ενό κόμματο που θέλει να κυβερνήσει.
1: Εντάξει τώρα, θα σα πω. Ο κύριο Γεωργιάδη είπε και άλλα. Είπε για παράδειγμα ότι ο Ανδρουλάκης δεν κάνει για την πολιτική, ότι είναι, τι έλεγε, μόνιμα θυμωμένος και τέτοια. Και ότι εκείνος προτιμά τον Αλέξη Τσίπρα για δεύτερο.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, έτσι, έξυπνος πολιτικός. Δεν λέει κάτι τυχαία. Έχει μπροστά του ένα σχέδιο ή ένα πλάνο, τέλος πάντων, και θέλει, πιστεύει ότι η καλύτερη συσπήρωση, ο καλύτερος μάλλον αντίπαλος για τη Νέα Δημοκρατία, για να ωφεληθεί τελικά η ίδια, είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, εγώ θα κρατούσα αποστάσεις από όλο αυτό.
3: Μάλιστα.
1: Καλύτερα τέλος πάντων να ηρεμήσουν και λίγο οι τόνοι, να πέσουν και λίγο οι τόνοι.
2: Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πέσουν οι τόνοι όταν πλησιάζουμε μέρα με τη μέρα και λίγο πιο κοντά προς τις εκλογές και έχουμε μπει για τα καλά πλέον στην προεκλογική περίοδο. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, είτε γίνουν τον Οκτώβρη, τον Σεπτέμβρη, τον Μάρτη. Έχουμε μπει σε προεκλογική χρονιά, άρα καταλαβαίνουμε
1: αυτό,
2: ότι η ένταση θα είναι αυξημένη.
1: Και να δούμε επίσης και το κομματικό σύστημα, ποιοι θα είναι οι παίκτες από εδώ και πέρα.
2: Δηλαδή.
1: Να σας θυμίσω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια διαδικασία, ας πούμε, στα κόμματα λόγω της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα, που έχουμε από τη μία τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου υπάρχει η κυρία Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αυτό το οποίο είπε ότι δεν θέλουμε καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι η θέση μας, είπε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπλέκεται το ζήτημα του Κουμουνδούρου. Γιατί, ναι. Δηλαδή, τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στις 6 του μήνα να αποφασίσει τι? Να αποφασίσει συνεργασία με έναν.
3: Αφού δεν του στέλνουν.
1: Αυτό. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς
0: είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το κόμμα.
1: Ακούστε λοιπόν τώρα.
3: Ακούνε ένα σενάριο περίεργο.
1: Εδώ υπάρχει ένα σενάριο το εξής. Να φύγουν πάρα πολλά στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, να μείνουν πίσω λίγοι, κρατώντας τα κλειδιά και πιθανότατα γιατί όχι.
0: Για να μην να ανασταλεί η λειτουργία
1: του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το ανασταλεί η λειτουργία είναι ένα σενάριο. Ναι. Το άλλο σενάριο είναι να συνεχίσει τη λειτουργία του, αλλά με ηγετική ομάδα του κ. Πολάκη, του κ. Παπαδάκη
0: και την κυρία Δούρου κτλ.
1: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί θα γίνει το μαλευράσι. Και αντικεί
3: να λένε να βγάλουμε λίγο μπροστά την κυρία Δούρου. Λέει.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι η κυρία Δούρου δεν ξέρει.
2: Άρα, συγγνώμη, για να καταλάβουμε, μιλάμε για μια συντεταγμένη αποχώρηση. Θα συνεδριάσουν τα όργανα την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Εντάξει, κάποια στελέχη όμως καταλαβαίνω, Νίκο και Νίκο, ότι ναι, θα τα πάρει μαζί του. Δεν μπορεί να. Δηλαδή, δεν θα είναι δίπλα του η κυρία Γεροβασίλη, δεν θα είναι δίπλα του ο κύριος Ζαχαριάδης.
1: Προσέξτε να δείτε. Θα σας πω το εξής. Αυτό το οποίο κυκλοφορεί ως σενάριο. Βλέπουμε ότι οι βουλευτές δεν είναι πολύ πρόθυμοι να αφήσουν τις έδρες τους και να πάνε να διδαχθούν το από τώρα.
3: Το χιλιάρι είναι αυτά, βρε Σινικό.
1: Εντάξει. Ναι. Δεν είναι μόνο το. Είναι και η πρόσβαση. Έχει προσβάσει σε ακροατήρια. Οπότε είναι σημαντικό. Λέγεται ότι υπάρχει πιθανότητα,
2: ναι,
1: ο Αλέξης Τσίπρας να το τρενάρει και να του πει: εντάξει, περιμένετε.
0: Να του έχει την αναμονή.
1: Και λίγο πριν, ναι, ακριβώς, να του έχει την αναμονή.
0: Το
1: και λίγο πριν
0: αυτό
1: να πάνε να κάνουν, ναι, αυτή την κίνηση και αυτό να γίνει, για παράδειγμα, αν οι εκλογές φανεί ότι πάνε προς Μάρτιο, ας πούμε, γύρω στον Γενάρη-Φεβρουάριο να γίνουν αυτά. Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο, και άμα θέλετε να το αναπτύξουμε και άλλη φορά,
2: ναι,
1: ότι ήδη έχουν εμφανιστεί διάφορα φιντάνια, ναι, σε τοπικές κοινωνίες, που λένε ότι εγώ έχω το OK του Τσίπρα να κατέβω.
2: Έτσι. Μάλιστα.
1: Έχουν εμφανιστεί και αυτοί.
2: Ναι.
1: Και να σας πω ότι όλοι από, ναι, από την Αμαλίας, τέλος πάντων από το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα, μου λένε ότι ο Τσίπρας δεν έχει μιλήσει με κανέναν, δεν έχει δώσει κανένα OK.
3: Ένα ερώτημα. Θα πάει σήμερα ο κύριος Τσίπρας στον Άριο Πάγο να καταθέσει υπογραφές? Το ξέρουμε αυτό? Κυκλοφορήσει έντονα λιγάκι.
2: Διαβάζουμε σήμερα ή αύριο.
1: Ναι. Σήμερα ή αύριο, ναι, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση γι' αυτό, αλλά θα καταθέσει περίπου 300 υπογραφές. Με πρόσωπα τα οποία θέλουν να τα προβάλλουν, ναι, και είναι πρόσωπα από το χώρο των επιστημών, από το χώρο της πολιτικής.
3: Από το ίδρυμα Τσίπρα, έτσι.
1: Ναι. Πρόσωπα τα οποία δείχνουν και το στίγμα, ποια είναι ακριβώς η πολιτική και, ας πούμε, το ακροατήριο που θέλει.
0: Πάντως ακόμα δεν έχουν σχηματοποιηθεί τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει ακόμα ανοιχτό το σενάριο να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Με την κυρία Δούρου, με οποιονδήποτε άλλον. Ακούγονται κάποια σενάρια συνεργασίας του νέου ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Βαρουφάκη. Μέσα σε αυτό το σχήμα ίσως μπήκε η Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε το σενάριο Σαμαρά. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμα σενάριο.
2: Τι, ποιο, πόσο
0: σενάριο. Πρώην μέλη της Χρυσής Αυγής, ακροδεξιοί.
3: Κάνουν
0: και αυτοί κόμμα.
1: Αυτό τώρα που λες έχει ένα νόημα, διότι ο κύριος Κασιδιάρης έχει βγει και έχει πει ότι αυτός θέλει να κατέβει.
2: Ναι.
1: Είδαμε τις προηγούμενες εκλογές ένα σχήμα το οποίο δεν το ξέραμε καν, κάτι σπαρτιάτης
2: κλπ. Ναι.
0: Που πήρε ένα 5% από το πουθενά.
1: Από το πουθενά, 4,5%. Πώς είχε πάρει.
2: Ναι.
0: Προσέξτε, υπάρχει ένα κομμάτι που κινείται στην πρώην Χρυσή Αυγή, ένα 4-5-6%, το οποίο το διαχειρίζεται.
3: Πολύ τους βάζεις.
0: Πολλοί, αλλά τόσο πήραν στις τελευταίες εκλογές.
1: Με το Ισπαρτιάτες
2: ναι, τόσο πήραν.
0: Και το οποίο έχει σχέση με τον κύριο Κασιδιάρη. Αυτό σας λέω ακόμα, δεν έχουν σχηματοποιηθεί τα πάντα.
2: Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τάσετε προς τα εκεί. Να αλλάξουμε κλίμα και θέμα. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό μας. Να παχιάσουμε όμως ένα συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Πού μας
2: και
0: πας.
2: Να πάμε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Μπράβο.
2: Γιατί εκεί πέρα έχουμε απόβαση Τούρκων τουριστών, Τούρκων επισκεπτών. Συνεχίζεται αυτή η απόβαση και έχουμε τον κύριο Κασαπίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Αλεξανδρούπολης.
0: Καλώς ήρθατε, κύριε Κασαπίδη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
5: Να σας καλημερίσω και εγώ σε όλους εκεί τους συνεργάτες σας.
0: Να μας βγήκατε λίγο έξω να δούμε λίγο Αλεξανδρούπολη που μας αρέσει η πόλη και θεωρούμε ότι πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας.
5: Έχετε δίκιο, αλλά δεν υπήρχε δυνατότητα σήμερα το πρωί. Τώρα είναι βέβαια και πολύ νωρίς για να δούμε λίγο και κίνηση και κόσμο αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι, κύριε Υποφάντη, αγαπητοί φίλοι, πως η Αλεξανδρούπολη τις τελευταίες 6-7 μέρες ζει σε ρυθμούς απόβασης, όπως ακριβώς το είπατε. Είναι για την εορτή του Ραμαζανίου των επισκεπτών της γειτονικής χώρας της Τουρκίας. Με αφορμή αυτό, πάρα πολλοί κόσμος έχει επιλέξει την Αλεξανδρούπολη. Το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει αυτό. Και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι που έχουν επιλέξει και φέτος την Αλεξανδρούπολη για αυτές τις ολιγοήμερες διακοπές τους, τις αποδράσεις τους.
0: Να ρωτήσουμε κάτι. Συνήθως τι έχουμε, οικογένειες με παιδάκια, ζευγάρια, τι ομαδικό τουρισμό με πούλμαν. Πώς έρχονται και γιατί τους αρέσει τόσο πολύ η Αλεξανδρούπολη μας, τι ακριβώς
2: σημαίνει. Γιατί είναι υπέροχη η Αλεξανδρούπολη.
0: Είναι υπέροχη, δεν το συζητάμε.
5: Το μείγμα είναι έτσι όπως το είπατε, έχει διαφοροποιηθεί. Παραιότερα βλέπαμε έτσι συνήθως ζευγάρια και λίγος μεγαλύτερης ηλικίας. Τώρα πλέον βλέπουμε οικογένειες, βλέπουμε νέο κόσμο ο οποίος έχει κατακλείσει την πόλη. Δεν υπάρχει, τα καταλήμματα είναι γεμάτα, αγγίζουν το 100% της πληρότητας όλο το προηγούμενο αυτό διάστημα της μιας εβδομάδας και να πούμε ότι αυτό θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έχουν εντοπίσει, πιστεύω, έτσι μία κοντινή απόσταση από τη γειτονική χώρα, μία ευρωπαϊκή πόλη, η οποία είναι μία ήσυχη πόλη με ποιοτικά χαρακτηριστικά και νομίζω ότι απολαμβάνουν τις διακοπές τους εδώ, φεύγοντας από μία πολύβοη Κωνσταντινούπολη των 20 εκατομμυρίων, ερχόμενοι εδώ στην Αλεξανδρούπολη, απολαμβάνουν το φαγητό που κατά κοινή ομολογία είναι και το φόρτε της περιοχής.
2: Πολύ ωραία.
5: Από την άλλη, οι τιμές θεωρούν και αυτοί ότι με τη διαφορά αυτή τη στιγμή και την ισοτιμία και τις αυξήσεις που έχει αυτή τη στιγμή η Κωνσταντινούπολη και η γειτονική χώρα, ότι είναι έχουμε ένα πλεονέκτημα και σε αυτό.
2: Σωστά.
5: Και από την άλλη δεν κρύβω την ποιοτική αγορά της Αλεξανδρούπολης στα είδη, στην ένδυση, στην υπόδηση και βλέπουμε το τελευταίο διάστημα που έρχονται ακόμη και κόσμος και για ψώνια εννοώντας δηλαδή τα καθημερινά τους ψώνια. Εκεί βέβαια βλέπουμε και λεωφορεία όπως είπατε κύριε Υποφάντη και με λεωφορεία να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα βέβαια καταστήματα, στις αλυσίδες οι οποίες έχουν επιλέξει αυτοί να ψωνίσουν. Από την άλλη είναι ευχής έργο το ότι έρχεται έτσι μια μερίδα κόσμου από το εξωτερικό. Αυτοί μας έχουν ανακαλύψει, δεν το λέω σαν παράπονο, αλλά έχουν εντοπίσει και έρχονται συνειδητά στην Αλεξανδρούπολη για να κάνουν έτσι τις διακοπές τους.
2: Ναι, έχει και ωραία καταλήμματα, τουλάχιστον εγώ αυτό θυμάμαι.
0: Ωραία ξενοδοχεία,
2: λες. Έχω χρόνια να έρθω, η αλήθεια
0: είναι. Και Airbnb πολλά.
2: Αλλά θυμάμαι ότι έχει ωραία καταλήμματα.
5: Τα καταλήμματα είναι όντως σε πολύ καλό επίπεδο στην Αλεξανδρούπολη. Τα Airbnb παίξαν ένα καθοριστικό ρόλο, γιατί έχουμε μεγαλώσει έτσι τη δυνατότητα και τη διαθεσιμότητα στην πόλη. Από την άλλη, η εστίασή μας είναι σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και απολαμβάνουν το φρέσκο ψάρι στα παραλιακά εστιατόρια, στις ταβέρνες της παραλίας μας. Επίσης και αυτές είναι σημαντικό. Και από την άλλη, μια ποιοτική αγορά για ψώνια. Και έτσι νομίζω ο συνδυασμός όλων αυτών είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά.
0: Τώρα, μέσα σε όλο αυτό το πολύ αισιόδοξο και ευχάριστο τοπίο, υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις τοπικών παραγόντων. Κατά πόσο αυτός ο υπερτουρισμός και η αγορά πολλών ακινήτων σε μια περίοδο όπου η στεγαστική κρίση είναι πολύ έντονη, ειδικά σε ευαίσθητες περιοχές, στην παραμεθόριο περιοχή από Τούρκους, είναι κάτι ανησυχητικό κατά τη γνώμη σας ή όχι? Δηλαδή το ότι αγοράζουν σπίτια, γη, οι Τούρκοι στα σύνορα με την Ελλάδα, είναι κατά τη γνώμη σας ένα θέμα προς συζήτηση ή όχι?
5: Να σας πω λίγο το εξής. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την αίσθηση ότι αγοράζουν τόσο μαζικά όσο, εν πάση περιπτώσει, φαίνεται ή ακούγεται. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Με πρόσφατη έρευνα που έγινε και μέσω του επιμελητηρίου, οι αγοραπολισίες επιχειρήσεων ή ακόμη και κατοικιών είναι ελάχιστες. Είναι ένα δείγμα το οποίο ούτε καν μπαίνει στην εξίσωση. Νομίζω ότι κάποιες επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει ή κάποια ξενοδοχεία που έχουν γίνει από ομίλους Τούρκων συμφερόντων ή επιχειρήσεων του ξένων από τη γειτονική χώρα είναι σε βαθμό καθαρά επιχειρηματικό. Όχι, δεν μας ανησυχεί. Ο κόσμος εδώ είναι η γιγνίαση με τη γειτονική χώρα, με τους Τούρκους, είναι τέτοια την οποία τη ζούμε εμείς εδώ από πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι τώρα βλέπαμε τους Έλληνες εδώ, τους Αλεξανδροπολίτες, να πηγαίνουν για τις διακοπές ή για να ψωνίσουν από τη γειτονική χώρα. Τώρα βλέπουμε ότι έχουν αντιστραφεί αυτοί οι όροι. Και αυτό είναι πραγματικά ένα θετικό.
3: Εμείς αυτό θέλουμε με την Τουρκία.
1: Να πηγαινωριχόμαστε. Κύριε Κασαπίδη, τι οικονομικού προφίλ είναι οι συγκεκριμένοι τουρίστες που έρχονται? Διότι να πούμε εδώ ότι η Τουρκία είναι σχεδόν 9 φορές η Ελλάδα σε πληθυσμό. Άρα πρέπει να δούμε κιόλας και τι κόσμος είναι. Δηλαδή, είναι κόσμος ο οποίος έρχεται, αφήνει λεφτά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
5: Έχετε πολύ δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Και έτσι ξεκίνησε η Αλεξανδρούπολη. Οι πρώτοι επισκέπτες πριν 4-5 χρόνια ήταν ένα υψηλού επίπεδου και πραγματικά το βλέπουμε ακόμη και από τα ΙΟΤΑΧΗ. Διότι εμείς έχουμε εδώ κυρίως οδικό τουρισμό, κυρίως καθαρά οδικό τουρισμό. Τους βλέπαμε μόνο και μόνο από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσαν. Ήταν ένα πολύ υψηλό επίπεδο, οι οποίοι όντως αφήνανε και χρήματα. Αφήνανε χρήματα στην εστίαση, όπως είπαμε, στα καταλήματα, αλλά και στην αγορά. Τώρα, βέβαια, έχει αμβληθεί όλο αυτό. Βλέπουμε ανθρώπους και μεσαίας κατηγορίας, οι οποίοι επισκέπτονται την πόλη. Έχει ανοίξει αυτή η βεντάλια και το μείγμα των επισκεπτών έχει ανοίξει. Παρ' όλα αυτά, έχουν τη διάθεση να ψωνίσουν. Τους βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
3: Αυτά θέλουμε. Έτσι να κινείται ο τουρισμός. Να έρχονται από δίπλα, να ψωνίζουν, να πιστεύουν το δεδομένο μας. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
5: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Αύριο τα λέμε. Παρασκευούλα.
3: Έχουμε κανένα νέο κόμμα να
0: ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά.
3: Χρόνια πολλά. Να έχουμε υγεία.
0: Πολύ χρόνο. Πόσο χρόνο γίνεσαι?
3: Γίνομαι τόσο όσο πρέπει να γίνω.
1: 32.
3: 49.
2: Κάτσε και εγώ πόσο είμαι, Βρενίκη.
0: Νέο παλικάρι.
2: Σε 22.
0: Όλοι 49 ετών είσαι. Είσαι δίκος, νέο παλικάρι. Μπράβο, να ζεις.
3: Λοιπόν, να σας πω κάτι, να περάσετε ένα κεραστή, σας παρακαλώ.
2: Λοιπόν, φύγαμε, πάμε σε διευθυντή. Επιστρέφουμε την πολιτική μας συζήτηση. Θα δούμε και τι γίνεται με τους ελέγχους της ΑΔΕ τώρα που έρχεται τριήμερο. Και άλλα πολλά, μείνετε εδώ.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: chance. He's not drowned.
1: My lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pop. She loves me.
2: 12 τη νύχτα, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
3: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
4: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
5: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
6: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
7: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
8: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
10: Εσείς θα θέλατε να στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: επιστρέψαμε. Μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. 5η, 28 Μαΐου, 9:25 είναι η ώρα. Κουράγιο σε όσους τώρα ξεκινάτε να φύγετε για τη δουλειά σας.
1: Σγάζγα.
0: Συναντήστε εκεί. Πώς?
1: Σγάζγα.
0: Σγάζγα.
1: Σγάζγα. Μην κουράζεστε, μην αγχώνεστε, μην σκιάζεστε. Έτσι.
0: Α, δεν έχει φιλιό.
1: Μας λέει φίλιο Γιαννακοπούλου, θα μας ρίξει την εικόνα να το δούμε, το χαρούμε
0: λίγα και
1: να το γλυντήσουμε. Μην παίρνετε τη μουσική τώρα, πρέπει να είμαστε τώρα. Ούτε πάνω έχει, ούτε κάτω, ούτε εντός, εκτός, επί τα αυτά. Έτσι, μπράβο, δόξα τω.
0: Εδώ τουλάχιστον, σε αυτό το σημείο που βλέπουμε εμείς, έτσι.
1: Δεν είναι μουσικούλα, είναι σαν να είναι μια όαση, μια παραλία, ένα μπιτσόμπαρο στην Εθνική Οδό, έτσι.
0: Μπιτσόμπαρο στην Εθνική Οδό.
1: Εντάξει, βέβαια το κάνω όμορφο, βρε παιδί μου, να ακουστεί ωραία. Γλυκό είναι, 5η είμαστε. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε.
0: Πάμε να κάτσουμε. Να υποδεχτούμε του καλεσμένου μα.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, κυρία Σδούκου.
0: Είναι εδώ από την Νέα Δημοκρατία.
2: Καλημέρα σα, χρόνια πολλά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σδούκου. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ο κύριος Παπάς από το Πασόκ.
3: Καλημέρα σας, πολύ χρόνος.
1: Υγεία να έχουμε, κύριε Παπά, και σε εσάς ό,τι καλό, ό,τι καλό. Και η κυρία Σαπουνά.
4: Με ρόζι αλλιά σήμερα, λόγω γενεθλίων. Βίδατε και μπιτσόμπαρο στην μεταμόρφωση.
1: Αφού το βίδαμε, έτσι να το χορτάσουμε, να το γιορτάσουμε λιγάκι. Αναπληρωτής και πρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένετε ΣΥΡΙΖΑ.
4: Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής. Που δεν έχω γίνει ακόμη.
1: Α, γραμματέας. Το αλλάζουμε, παιδιά. Πάμε να το αλλάξουμε.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την κυρία Σδούκου. Κυρία Σδούκου, πώς είδατε τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα του, το ΕΛΑΣ?
2: Εντάξει, αν ο στόχος ήταν να προκαλέσει θόρυβο γύρω από το όνομα, νομίζω ότι καλά το πέτυχε.
0: Ναι.
2: Άλλωστε, αν κρίνει κανείς και από όλη την περίοδο του rebranding ή το βιβλίο Ιθάκη, του αρέσει του κυρίου Τσίπρα να στέκεται πολύ στην επικοινωνία, στο περιτύλιγμα και όχι στο περιεχόμενο.
0: Δεν είχε περιεχόμενο όμως, δηλαδή η παρουσίαση προχθές, το βράδυ.
2: Σκηνική παρουσία, συνθήματα και έτσι ωραίο στυλ, βεβαίως και το είχε. Τώρα, αν φύγουμε από αυτό, γιατί αυτό θα κρατήσει 2-3 μέρες και πάμε στο παρασύνθημα, εκεί λοιπόν θα κρυθούμε πλέον επί τη βάση των θέσεων και τι προτείνει. Μέχρι τώρα, από αυτά που ακούσαμε, τουλάχιστον από την ομιλία του, εγώ δεν είδα κάτι φρέσκο, καινούριο και ωραίο. Είδα κάτι συνθήματα του παρελθόντος, κάποιες ωραίες εκφράσεις, ότι θέλουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια, θέλουμε μια ισχυρή χώρα.
1: Μια άμεση δημοκρατία, την οποία είπε,
2: μια
1: ένα
2: Ελλάδα.
1: Κοινωνικό κράτος, ναι, μίλησε για τα δικαιώματα των πολιτών.
2: Όλοι τα θέλουμε. Ναι. Αλλά θα με ενδιέφερε πολύ, γιατί την ίδια στιγμή έβλεπα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη που συνομιλούσε για τα ζητήματα υγείας και πώς οι υπηρεσίες των πολιτών και η αναβάθμιση του συστήματος υγείας μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε παραπάνω ως προς αυτό και πώς οι θεραπείες από εδώ και πέρα θα είναι πιο εξειδικευμένες. Μιλώντας δηλαδή για το μέλλον, θα ήθελα πολύ να ακούμε από εδώ και πέρα ποιες είναι οι απόψεις. Βεβαίως δεν περιμένεις κάτι τέτοιο στο
1: δεν
2: ξεκίνημα.
1: Δεν έχει απαλλαγεί ο Αλέξη Τσίπρας από όλα αυτά τα βαρύδια του παρελθόντος. Έχει κυβερνήσει τη χώρα σε δύσκολες συνθήκες και ο ίδιος. Δεν έχει απαλλαγή από αυτούς που ήταν τοξικοί, που βγαίνανε με δημόσιο λόγο, που σας επέκρινε ακόμα και στα καλά τα οποία έκανε αυτή η κυβέρνηση. Δεν έχει απαλλαγή από ένα βάρος που λέμε που έφερε από ένα βαρύ αριστερό κόμμα που συγκυβέρνησε με την ακροδεξιά του Πάνου Καμένου. Δεν έχει απαλλαγή από όλα αυτά. Δεν τα είδατε εσύ εκεί?
2: Ναι.
1: Το ότι τα έχει διώξει τα πρόσωπα
2: τα τοξικά. Το ότι το επεδίωξε αυτό και το έκανε και εξού και δεν είδαμε δίπλα του κόσμο που σχετίζεται με το παρελθόν. Βεβαίως. Αλλά νομίζω στο τέλος της ημέρας θα κριθεί από τις θέσεις που έχει για τα συγκεκριμένα ζητήματα της χώρας. Τι πιστεύει για τις επενδύσεις, για τις νέες θέσεις εργασίας, για την οικονομία, για την υγεία, για την άμυνα, για την εξωτερική πολιτική. Θα τα ξεδιπλώσει αυτά στην πορεία. Μέχρι τώρα όμως τα πεπραγμένα του έχουν δείξει κάτι διαφορετικό από το παρελθόν.
0: Τον θέλετε αντίπαλό σας τον Αλέξη Τσίπρα, κυρία Σδούκου?
2: Πιστεύω...
0: Ο κύριος Γεωργιάδης θα είναι δεύτερος.
2: Κυρία Καημένου, νομίζω ότι δεν είναι δουλειά μας και της Νέας Δημοκρατίας για να λέμε εμείς στον κόσμο ποιον θέλουμε αντίπαλο. Προσωπικά το βρίσκω και αλαζονικό να πούμε στο εκλογικό σώμα. Ξέρετε, στείλτε στη δεύτερη θέση τον κύριο Τσίπρα και στην τρίτη θέση το Πασόκ και πάει λέγοντας. Η δική μας δουλειά είναι, όσο και αν σας ακούγεται αυτό, κάπως κοινότυπο, είναι να λέμε στον κόσμο εμείς τι κάνουμε, να τους πούμε ότι αυτά που είπαμε το 2023 εμείς τα υλοποιήσαμε. Για μας η αξιοπιστία είναι σημαντικό διαβατήριο για να πάμε στις εκλογές και να παρουσιάσουμε επίσης και ποιο είναι το σχέδιό μας για το 30.
1: Υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά τα οποία δεν τα έχετε καταφέρει, μην γελιόμαστε. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών και την ακρίβεια. Έχει να κάνει με το σοβαρό, το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο το βλέπουμε. Έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της δικαιοσύνης και του κράτους που πρέπει να γίνει πολύ πιο γρήγορο και πιο φιλικό. Έχουν ζητήματα τα οποία
2: ναι, μεν. Φυσικά.
1: Τα παλεύετε, αλλά δεν τα έχετε λύσει. Μισό λεπτό. Βάλτε το, αυτό που λέμε. Ένα μικρό κόμμα εδώ, να πάμε και, στον κύριο Παπά.
0: Θα πάμε στον κύριο Παπά. Εγώ, κύριε Παπά, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποια προσωπική ερώτηση. Εκλεγήκατε με τον κύριο Τσίπρα, κύριε Παπά, στις προηγούμενες εκλογές και μπορεί τώρα να βρίσκεστε στο ΠΑΣΟΚ. Έφυγε για ένα μικρό χρονικό διάστημα ο Αλέξης Τσίπρας από τα φώτα, της δημοσιότητας και της επικαιρότητας. Ξαναστρέφονται τώρα όλα πάνω του. Και έρχεται και περνάει πάνω από το ΠΑΣΟΚ ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή.
3: Κύριε Καημένου, καταρχάς να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα και οι δημοσκοπήσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Είδαμε και άλλα κόμματα να ανεβαίνουν ως πυροτεχνήματα και να ξεφουσκώνουν πολύ γρήγορα. Θυμίζω την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία την εμφάνιζαν δεύτερη πριν από ένα χρόνο μόλις. Και μάλιστα και η ίδια εταιρεία έτσι σε επανειλημμένες δημοσκοπήσεις τότε, αυτή που έβγαλε τώρα το αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ. Όλα αυτά είναι συγκυριακά. Το ΠΑΣΟΚ
0: δεν
3: έχει.
0: Δεν σας ανησυχεί ότι έρχονται κόμματα και περνάνε μπροστά από το ΠΑΣΟΚ όμως, κύριε Παπά. Δηλαδή, περνάνε, έρχονται και ξαφνικά ανεβάζουν τόσο πολύ τα ποσοστά τους που περνάνε στη δεύτερη θέση. Καλά, τώρα το ΠΑΣΟΚ έχει μείνει στην τέταρτη, στην τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε.
3: Κυρία Καημένου, όλα αυτά τα προσωποκεντρικά κόμματα που έχουν έτσι έναν χαρακτήρα προσωπολατρείας, τα οποία έχουμε δει κατ' επανάληψη στη μεταπολίτευση στην Ελλάδα, συνήθως κάνουν ένα μπαμ όταν εμφανίζονται. Θυμίζω το κόμμα Αβραμόπουλου, θυμίζω όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία, και ακόμα και το κόμμα Σαμαρά, το κόμμα Τσοβόλα, όλα αυτά τα οποία είχαν εμφανιστεί, τα οποία άλλα από αυτά δεν έφτασαν ποτέ στις εκλογές και άλλα από αυτά τελικά κατέρευσαν. Ακριβώς γιατί αν δεν έχεις μια συνεκτική ολοκληρωμένη πρόταση, πώς θα σε εμπιστευτεί ο Έλληνας πολίτης. Αν δεν έχεις να πεις κάτι συγκεκριμένο για το πώς θα δώσεις λύσεις για την καθημερινότητα, για την τσέπη του πολίτη, για το σούπερ μάρκετ, για το στεγαστικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, για το πώς θα έχει πρόσβαση σε μια ποιοτική δημόσια υγεία η οποία διαρκώς εκχωρείται στον ιδιωτικό τομέα, για το πώς δεν θα κλείσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα μικρομεσαία εργαστήρια ακτινολογικά, μικροβιολογικά, τα οποία όλα κλείνουν από το rebate και το clawback το οποίο επιβάλλει η κυβέρνηση. Αν δεν έχεις τέτοιες προτάσεις, τώρα ένα show, το οποίο μάλιστα δεν μας λέει κιόλας πώς το πληρώνει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος φροντίζει να κάνει επίθεση για το ρυθμισμένο χρέος του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν μας λέει πώς πληρώνει αυτές τις πολύ ακριβές έτσι, φιέστες τις οποίες οργανώνει. Και αν θέλουμε να έχουμε λογοδοσία, πρέπει να τα λέμε όλα. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, πρώην πρωθυπουργός είναι, δεν προφανώς και θα γνωρίζει πώς γίνονται όλες αυτές οι εκδηλώσεις.
3: Όχι, πρέπει να το πει αυτό.
1: Λίγο, κύριε Παπά.
3: Παρακαλώ.
1: Είπατε ότι μπορεί να ξεφουσκώσει σαν πυροτέχνημα ο κύριο Τσίπρα. Μην ξεχνάτε ότι έχει κυβερνήσει τη χώρα 4 χρόνια. Πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ βρεθήκαν στα ίδια έδρανα που ήσασταν κι εσείς για να στηριχθεί αυτό το κόμμα Τσίπρα. Και τώρα πλέον βλέπουμε να σας περνάει και στις πρώτες δημοσκοπήσεις ως αίσθηση που αφήνει στην κοινή γνώμη. Εσείς τι βλέπετε? Θα έχετε πρόβλημα σοβαρό, πολύ σοβαρό, λιγότερο σοβαρό? Εδώ βλέπουμε μία εικόνα, η οποία έχει βγάλει την πρώτη δημοσκόπηση. Πείτε μας, σας παρακαλώ, πάρα πολύ.
3: Η ίδια εταιρεία, να θυμίσω ότι το 2023 έβγαζε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία λίγο πριν από τις εκλογές ισόπαλους. Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν 20 μονάδες διαφορά.
0: Άρα αυτή η εταιρεία.
3: Όχι. Απλά λέω ότι οι δημοσκοπήσεις πέφτουν και πολύ έξω κάποιες φορές. Ένα.
1: Ωραία.
3: Και το δεύτερο που λέω είναι ότι κάθε άνθρωπος κρίνεται και για τις πράξεις του και για τις παραλήψεις του και ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης και τώρα θα κριθεί και για τη μηχανογραφία που έκανε για να διαλύσει στην πραγματικότητα το ΣΥΡΙΖΑ, για το πώς αντιμετωπίζει όλους τους πρώην συντρόφους του με μια απαξίωση. Και λέει το εξής σχιζοφρενικό ο κύριος Τσίπρας: είχα μια πάρα πολύ καλή κυβέρνηση, κυβέρνησα πολύ καλά, αλλά όλους αυτούς με τους οποίους κυβέρνησα δεν τους θέλω τώρα. Όλο αυτό νομίζω θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Η αξιοπιστία του καθενός κρίνεται και από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πρόσωπα με τα οποία συμπαρατάχθηκαν μαζί του. Οι άνθρωποι αυτοί κάναν τα πάντα για να είναι αρεστοί στον κύριο Τσίπρα. οργάνωσαν, ας πούμε, μέσα στο κόμμα όλη αυτή την υπόθεση για να διώξουν τότε τον Κασελάκη, να κάνουν κτλ. Και ο κύριος Τσίπρας τώρα τους πετάει σαν στημένες λεμονόκουπες. Όλα αυτά νομίζω δείχνουν.
1: Δεν ξέρουμε ποιοι θα πάνε.
3: Όλα αυτά δείχνουν και ένα πολιτικό ήθος. Ο κόσμος θα κρίνει, θεωρώ, κύριε Υποφάντη, και τελειώνω με την απάντησή μου, με βάση τα προγράμματα των κομμάτων και όχι τις φιέστες ή απλά έτσι τα επιφαινόμενα. Έχει κουραστεί ο ελληνικός λαός πλέον από τα μεγάλα λόγια. Θέλει ουσία και ρεαλισμό στην πολιτική.
0: Ποια είναι η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σαπουνά?
5: Πολύ καλή ερώτηση.
0: Απάντηση.
5: Απάντηση. Πάντα υπάρχει απάντηση. Για όλα υπάρχουν λύσεις. Και για όλα φροντίζει με έναν τρόπο η ζωή. Εξελίσσεται. Και θα εξελιχθούμε κι εμείς. Θα γίνουν τα όργανα, θα συνεδριάσει και η Πολιτική Γραμματεία, θα συνεδριάσει και η Κεντρική Επιτροπή. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχω να σας πω πέρα κάτι άλλο, πέρα από αυτό που μου λένε και οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω καθημερινά στα τηλέφωνα. Έκανα και κάποιες επισκέψεις στην περιφέρεια τις προηγούμενες μέρες. Η στρατηγική μας, όπως έχει φτάσει μέχρι σήμερα, περιελάμβανε την ενότητα και την ανασύνθεση. Δηλαδή, περιελάμβανε ευρύτερες συνεργασίες. Και με ένα μηχανικό σχήμα θα το βρίσκαμε στη διαδρομή. Θα ήταν αυτό ένα κοινό ψηφοδέλτιο, θα ήταν κάτι άλλο, θα το βρίσκαμε. Σίγουρα αυτό που δεν περνάει αυτή τη στιγμή στα μέλη του κόμματος είναι είτε η αυτόνομη κάθοδος, είτε μια αυτοδιάλυση που έχει περιγραφεί και να περιμένουμε στην άκρη. Οι σύντροφοι εξακολουθούν να επιμένουν ότι πρέπει να δοθεί χρόνος και χώρος στο να βρεθεί ένα σχήμα συνεργασίας, συμπόρευσης που έχουμε πει στην Πολιτική Γραμματεία. Αυτά νομίζω θα συζητήσουμε πάνω κάτω στα όργανα.
1: Συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αυτό λέτε?
5: Το πλάνο του ΣΥΡΙΖΑ περιλάμβανε όλο τον ευρύτερο χώρο. Και το ΠΑΣΟΚ που αποφάσισε αυτόνομη κάθοδο και το νέο κόμμα που θα ερχόταν τότε του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον κύριο Κοντζιά, την κυρία Κατζέλη, τον κύριο Πετροκόκαλη.
1: Να τα βάλουμε
5: την νέα αριστερά. Έτσι. Ναι. Εάν τώρα φτάσουμε σήμερα σε ένα σημείο όπου κανένα από αυτά τα σενάρια δεν μπορεί να είναι εφαρμόσιμο, θα αποφασίσουν τα όργανα για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
1: Η έλευση του Αλέξη Τσίπρα τώρα, για να θα γυρίσουμε και πάλι σε άλλο θέμα, μία απάντηση να μας δώσετε, έδωσε επί της ουσίας το ένασμα να μπορέσει η αριστερά να κυβερνήσει τη χώρα, που την κυβέρνησε με την προσθήκη ενός μεγάλου μέρους του ΠΑΣΟΚ και με συνεταίρο την ακροδεξιά του κύριου Καμένου. Τώρα, η προσωπικότητα είναι ισχυρή. Υπερκαλύπτει το χώρο. Δεν θέλει πολλά στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είχαν τοξικότητα, είχαν ένα λόγο τον οποίο δεν τέριαζε στη μετριοπάθεια που ήθελε να δείξει. Πιστεύετε ότι ήρθε το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ, τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή ότι έρχεται το τέλος ενός χώρου που έρχεται πάρα πολύ πίσω και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να υπηρετεί την ανανεωτική αριστερά. Θα μου πείτε, περάσανε άνθρωποι από μέσα, πολύ. Σήμερα ο κύριος Παπάς που υπήρξε βουλευτής μιλάει για μηχανογραφίες, μιλάμε για τοξικότητα. Εγώ θα πω ότι το 2015-19, με όλα του τα αρνητικά, πέτυχε ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Το να μας βγάλει από τη χρεοκοπία της χώρας, το να μας βγάλει από τα μνημόνια και να παραμείνει η κοινωνία όρθια. Ναι. Έχετε στατιστικό το οποίο δείχνει ότι το 2019 οι Έλληνες πολίτες ένιωθαν πολύ πιο αισιόδοξοι σε σχέση με αυτό που νιώθουν σήμερα.
1: Αυτό είχαμε πιάσει πάτο.
5: Είχαμε πιάσει πάτο το 2014, κύριε Υποφάντη.
1: Είχαμε πιάσει πάτο. Εγώ δεν το διευκρίνησα πότε είχαμε πιάσει πάτο.
5: Είχαμε πιάσει πάτο το 2014.
1: Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο στον κύριο Παπά.
0: Βεβαίως, να γυρίσουμε στον κύριο Παπά για την μήνυση που έχει καταθέσει ο πρόεδρος του κόμματος, κύριε Παπά. Διαβάζω τώρα και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη που λέει να ανησυχήσετε αν δεν πάω στο δικαστήριο. Θα είμαι άρρωστος, λέει. Θα είμαι σίγουρα στις δικαστικές αίθουσες. Άρα βλέπουμε αυτή την κόντρα ότι οδηγείται πλέον, μετά και την κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη, στα δικαστήρια. Τώρα με αυτά θα ασχολείστε, θα πω εγώ. Δεν θα ασχοληθείτε με τα θέματα των πολιτών?
3: Το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με τα θέματα των πολιτών. Χθες διεξήγαγε μια ημερίδα παρουσία και με ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη για την αυτοδιοίκηση και για το πώς τραγκαλίζονται οι πόροι της αυτοδιοίκησης και πώς σχεδιάζεται να γίνει μάλιστα και ένα σύστημα εκλογής των νέων δημάρχων κτλ. Και των περιφερειαρχών, με ένα σύστημα πολύ περίεργο που από τον πρώτο γύρο θα επιλέγουν οι πολίτες και έναν δεύτερο υποψήφιο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και θέματα αρχών. Δεν μπορεί να συντελείται μια δολοφονία χαρακτήρα του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει υποστεί πραγματικά τα πάνδυνα.
1: Ποιος τον δολοφονεί?
3: Υπάρχει μια ολόκληρη οργανωμένη προσπάθεια που ξεκίνησε από τις υποκλοπές, από το ότι παρακολουθούνταν, από το ότι δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων για να ενημερωθεί γιατί τον παρακολουθούσαν. Γιατί τελικά ενημερώνεται ότι δεν υπάρχει τίποτα στο φάκελό του. Όλο αυτό λοιπόν κορυφώνεται με το να διαδίδεται συκοφαντικά από τον κύριο Γεωργιάδη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε χρήματα για να ανακαινήσει ένα ακίνητό του στην Κρήτη, δηλαδή ότι ανακαινίστηκε ένα ακίνητο με κρατικά χρήματα, πράγμα το οποίο δεν συνέβη ποτέ, γιατί αυτό το ακίνητο το είχε η αστυνομία και οι εργασίες που γίνανε είναι για να γίνουν κρατητήρια σε αυτό το ακίνητο για να το χρησιμοποιήσει η αστυνομία. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η συκοφαντία ότι πήρε χρήματα τα οποία δεν πήρε ποτέ, γιατί διευκρίνησε ακριβώς ποια είναι τα ποσά τα οποία εισπράττει μεσοσταθμικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, θεώρησε ότι προσβάλλεται και η προσωπικότητά του, αλλά ότι συκοφαντείται προκειμένου να πληγεί η αξιοπιστία του στον ελληνικό λαό. Και κάνει αυτό το οποίο καταφεύγει στο μέσο το οποίο έχει κάθε πολίτης στην δικαιοσύνη, προκειμένου να δικαιωθεί για αυτή τη συκοφαντική επίθεση την οποία υπέστη.
0: Λέει ο κύριος Γεωργιάδης, διαβάζω μια δηλώση που έκανε πριν από λίγο συναδέλφου στον Sky, ότι δεν φοβάται, λέει, τη μήνυση και ότι το θέμα του ακινήτου βλάπτει τον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί βλέπει ο κόσμος ότι είναι πλούσιος.
3: Ναι, σε λίγο θα ζητήσει δάνειο Ζάμπλουτος, πρωθυπουργός της χώρας, από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα μην λέμε πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει συγκεκριμένα εισοδήματα, τα δηλώνει κάθε χρόνο στην εφορία, ήταν ευρωβουλευτής. Αυτά είναι τα εισοδήματά του και είναι όλα ανοιχτά στο φως. Δηλώνει ένας λογαριασμός, ο οποίος απλά δεν τραβήχθηκε, γιατί δεν τραβιούνται οι λογαριασμοί στο εξωτερικό.
1: Γίνονται.
3: Αυτοί οι οποίοι πρέπει να απολογηθούν για τις κινήσεις των κεφαλαίων τους από την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που μετέφεραν χρήματα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης συγκεκριμένα το 2014, στην πραγματικότητα, δια του παραδείγματός του, παρακινούσε τον κόσμο σε bank run. Σε bank run έλεγε ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση, εγώ θα μεταφέρω τα κεφάλαιά μου στο εξωτερικό. Είναι ή δεν είναι αυτό παρακίνηση σε φυγή κεφαλαίων από τη χώρα?
1: Και για να ήταν μην ηθικό, λοιπόν, ο Γεωργιάδης, κλείσατε τις τράπεζες.
3: Ήταν ηθικό. Εγώ δεν ήμουνα στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υποφάντη, τότε. Δεν ήμουνα
0: και
3: ήμουνα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υποφάντη.
1: Και μετά γίνεται ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μετά το 19, όταν θεωρούσα ότι έχει μάθει και έχει πάθει από τα λάθη του ο κύριος Τσίπρας, δεν είχε μάθει.
1: Ελάτε, κυρία Στούπη,
3: όπως δεν έχει μάθει, μάλλον,
2: κύριε
3: μέχρι
2: Παπά,
3: σήμερα.
2: Σας ακούω να μιλάτε για δολοφονία χαρακτήρα και ειλικρινά σκέφτομαι ότι από το Μαξίμου ο μόνος που δεν έχει κατηγορηθεί ακόμη από τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ο Πίνατ. Διότι ειλικρινά,
3: όχι από τον κύριο Ανδρουλάκη, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, από τα δικαστήρια στην Ελλάδα.
2: Σε όλα αυτά που έχετε πει για καθεστώς, για συμμορία, για μαφία, σκέφτομαι τι θα έπρεπε να κάνουμε, δηλαδή εμείς, όταν λοιπόν μιλάτε για δολοφονία χαρακτήρα. Είναι πρωτάκουστο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να αντιδρά έτσι σε μια πολιτική κριτική. Και θεωρώ ότι έχετε ξεπεράσει και τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ούτε Κωνσταντοπούλου δεν θα έκανε κάτι τέτοιο. Φοβάμαι λοιπόν ότι
3: δεν
2: το
3: έχετε
2: Πασόκ,
3: εμπιστοσύνη στην ελληνική κύριε
2: Υποφάντη,
3: κύριε
2: έχει μετατραπεί σε ένα μικρό κόμμα. Μια του φταίει λοιπόν η πολιτική κριτική, μια δεν ψηφίζει Γιάννης Τουρνάρα στην ανανέωση της θητείας, του φταίνει
3: έχουμε 25 χρόνια δημοσκοπήσεις, της
2: σας φταίνε όλα. Θα πρέπει όμως να μάθετε ότι όταν χρησιμοποιείτε ως στρατηγική σας τις κατηγορίες προς τους άλλους, θα πρέπει να μάθετε κι εσείς να είστε ανεκτικοί αντίστοιχα, όταν ερχόμαστε λοιπόν και ασκούμε μία κριτική σε αυτά που κάνετε και σε αυτά που λέτε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Και η εγκληματική οργάνωση.
3: Εμείς είπαμε ότι η εγκληματική οργάνωση είναι ο ΠΚΠ, ο οποίος
2: μην το γυρίζετε. Μην το γυρίζετε τώρα.
0: Συγγνώμη.
1: Ο αρχηγός σου, η εγκληματική οργάνωση.
2: Εγκληματική οργάνωση και μαφία και καμόρα και τα πάντα όλα.
3: Ο αρχηγός μας είπε ότι μία συμμορία τον παρακολουθούσε και μάλλον αυτή βρισκόταν εντός του Μαξίμου.
2: Ευτυχώς στη Νέα Δημοκρατία δεν είμαστε ανδρουλάκηδες. Αυτό έχω να πω.
0: Και πώς θα βλέπετε τώρα εσείς?
3: Φοβάστε τον Νίκο Ανδρουλάκη, το λέτε ξεκάθαρα. Το είπε και ο Άδωνος Γεωργιάδης. Προτιμά τον κύριο Τσίπρα γιατί είναι λαμπερός, γιατί είναι. Δηλαδή σε λίγο θα του κάνετε αφιερώματα από το μέγαρο Μαξίμου, κυρία Ζούκο.
2: Είναι τεράστιος ο φόβος που έχει η Νέα Δημοκρατία.
3: Τον προτιμάτε πράγματι, τον κύριο Τσίπρα, τον έχετε κερδίσει πολλές φορές. Φοβάστε το Πασόκ, είναι δεδομένο.
2: Το πολιτικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεστε, φυσικά δεν είναι δική μου δουλειά να δίνω συστάσεις προς το Πασόκ. Εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας θέματα. και πώς θα πείθουμε καθημερινά τον κόσμο αυτή τη σχέση.
3: Πώς θα χτίσετε τον κύριο Τσίπρα.
2: Αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε.
3: Πώς θα προσπαθήσετε να πείσετε τον κόσμο ότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος.
2: Δεν θέλουμε να είμαστε κυβέρνηση επειδή εσείς είστε χειρότεροι. Θέλουμε να πείθουμε καθημερινά τους ανθρώπους γιατί αξίζει. Γιατί αξίζει να δώσουν μία ψήφο εμπιστοσύνης και
3: για
2: μία
3: να
2: τρίτη,
3: δούμε,
2: φορά
3: θα τη δώσουν,
2: στη Νέα Δημοκρατία.
3: Τρίτη φορά θα
2: γιατί
3: δώσουν
2: και αυτά που είπαμε τα κάναμε
3: Δημοκρατία.
2: Και γιατί έχουμε σχέδιο επίσης να συνεχίσουμε αυτή την πορεία σταθερότητας.
3: Φέρατε τους Έλληνες που έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη.
2: Το πρόβλημα με εσάς, κύριε Παπά, είναι πως όταν 9 στις 10 φορές στο δημόσιο λόγο και στην αντιπαράθεση χρησιμοποιείτε καταγγελίες, ακραίο λόγο, χαρακτηρισμούς, σκάνδαλα και πάει λέγοντας.
3: Εμείς τα φέρνουμε τα σκάνδαλα, κυρία Σδούκου, ή η δικαιοσύνη τα φέρνει. Το Πασόκ τα έχει εφεύρει τα σκάνδαλα.
2: Επειδή σας άκουσα προηγουμένως να λέτε ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει η ουσία της πολιτικής.
3: Προφανώς.
2: Πείτε κάτι για τα ζητήματα της υγείας. Πείτε
3: λέμε
2: καθημερινά
3: ιδιωτικό χρέος, 8 προτάσεις, φορολόγηση τραπεζών. Δεν λέτε. Δεν τις φορολογείτε τις τράπεζες.
2: 9 λεπτά από ένα
3: σας
2: πάνελ.
3: Σας νοιάζει μόνο γιατί δεν ψηφίσαμε τον κύριο Στουρνάρα.
2: Το αφιερώνετε στην τοξικότητα και ένα λεπτό στα ζητήματα. Στο τέλος τον κόσμο.
3: Όχι, κυρία Σδούκου, η εισαγγελία φέρνει τις κατηγορίες και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε. Εσείς παράγετε τα σκάνδαλα με ρυθμό που δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε πλέον.
4: Κυρία Σαπουνά, πώς θα παρακολουθείτε όλα αυτά από τον ΣΥΡΙΖΑ που από τη μία έχετε τη ματιά σας σε αυτά και από τη μία έχετε τη ματιά σας, φαντάζομαι, στον Αλέξη Τσίπρα.
5: Αυτό εδώ που συνέβη πριν από λίγο έχει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Πραγματικά. Το να καθόμαστε με όλα αυτά που συμβαίνουν έξω και να υπάρχει αυτός ο διαπληκτισμός για το αν έχει δίκιο ο κ. Ανδρουλάκης και αν είναι σωστή η στάση του κ. Γεωργιάδη, ξέρουμε ότι κάνει ο κ. Γεωργιάδης. Συνήθως μπαίνει μπροστινός και ανοίγει έναν δρόμο με βάση αυτό που σχεδιάζεται παραπίσω.
4: Δηλαδή,
5: και ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Και ο κ. Πάλι φταίει.
5: Προκάλεσε. Έχει ταλέντο τώρα, τα λέμε σωστά. Ο κ. Άδωνες Γεωργιάδης έχει ένα ταλέντο. Έχει ένα ταλέντο σε αυτά. Και ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε. Γιατί να καθόμαστε να συζητάμε πραγματικά για αυτά που συμβαίνουν πολιτικά και κοινωνικά σήμερα. Υπάρχει επί δεκαλέπτου σχεδόν αυτό το τένις, ας πούμε, με ένα μπαλάκι μες στη μέση. Mm-hmm. Να πάνε όλοι εκεί που πρέπει να πάνε, να πάνε στη δικαιοσύνη. Αν κάποιος νιώθει ότι φύγεται, βεβαίως να προσφύγει.
1: Είναι δικαίωμά του, κάθε
5: δικαίωμά του είναι. Αυτό ισχύει οριζόντια για όλους.
1: Βέβαια, όμως, εδώ στην πολιτική.
5: Τώρα, μην πούμε ότι δεν παράγονται πολλά σκάνδαλα. Κανόνες, να μην πούμε ότι δεν έχουμε από το 2020 και εδώ μεγάλη παραγωγή σκανδάλων από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν είναι όλα ανθυρά, ούτε όλα είναι ένας κήπος λουλουδάτος που είναι και άνοιξη. Και σωρία απευθείας αναθέσεων, για την οποία έχουν μιλήσει και οι αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές.
1: Για ποιο θέμα λέτε για τις απευθείας αναθέσεις?
5: Να θυμηθούμε τις μάσκες που τις...
1: Δεν πειράζει, καλά έγινε εκεί. Θυμάστε τι γινόταν στην Ευρώπη?
5: Θυμόσαστε ότι
1: στην
5: τελικά
1: Ευρώπη,
5: διατέθηκαν...
1: που έκλεβε η Γαλλία της Γερμανίας, η Γερμανία του Βελγίου.
5: Θυμάστε ότι τελικά διατέθηκαν πάνω από 12 δισεκατομμύρια αρχικά και 18 με βάση τον απολογισμό σε απευθείας αναθέσεις. Ξέρετε ότι έχει μπει η Όλαφ στην κοινωνία της πληροφορίας και ταυτόχρονα μπήκε και στις αντίστοιχες εταιρείες. Και έχει πάρει υλικό και διερευνά οικονομικό έγκλημα.
1: Μην ξεχνάμε τις συνθήκες εκείνης εποχής. Όποιος προλάβει τον κύριο Νίδα ήταν τότε. Για συνθήκες άγριες.
5: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είσαι επιπλοποιός, θα πω εγώ, για παράδειγμα, και ξαφνικά να πουλάς μάσκες. Ούτε μπορεί οι μάσκες να έχουν 10 λεπτά και ξαφνικά να πουλούνται 1 ευρώ.
2: Είναι νόμιμες.
5: Παράγεται εδώ ο κύριος Παπάς, αυτό που σας λέει, κυρία Σδούκου, έχει απόλυτο δίκιο. Παράγεται πιο πολλά σκάνδαλα από αυτά που προλαβαίνει να αντιμετωπίσει ο κόσμος και τα πάνελ τα πολιτικά. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Και σας ενοχλεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
2: Σας
5: ενοχλεί γιατί
2: καθόλου
5: κάνει τη δουλειά της.
2: Δεν μας ενοχλεί
5: και έφυγε
2: καθόλου
5: και μια επιστολή, η οποία
2: κάνει
5: περιλαμβάνει και τα πραγμένα σας τα τελευταία,
2: καλώς
5: τα νομοθετικά.
2: Καλώς να κάνει τη δουλειά της.
5: Αφήστε
2: την
5: να κάνει όμως τη δουλειά της.
2: Φυσικά και την αφήνουμε.
5: Δεν την αφήνετε.
2: Φυσικά και
5: διότι
2: συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή
5: ότι με βάση τη ίσω νομοθεσία η θητεία που θα ανανεωθεί θα πρέπει να είναι πενταετής. Κάνατε μία διετή ανανέωση.
2: Δεν την κάναμε εμείς. Δεν την κάνει η κυβέρνηση.
5: Παρενέβη,
2: κυρία Σαπουνά.
5: Παρενέβη
2: πάλι
5: ο Άριος Πάγος.
2: Πάλι
5: αυτό
2: μπερδεύεται.
5: Δηλαδή,
2: το
5: ανώτατο
2: δικαστικό συμβούλιο το μπερδεύεται με την κυβέρνηση. Γιατί στη δική σας εποχή ακριβώς επειδή κυβέρνηση και
4: δεν μπερδεύουμε
2: εξουσία,
4: τίποτα. Σας μεταφέρουμε αυτά που μας λέει ο κόσμος.
2: Ήσασταν μαζί στο Μέγαρο Μαξίμου.
4: Σας μεταφέρουμε
2: δικαιοσύνη
4: αυτά
2: και κυβέρνηση.
4: Σας καταλογίζει
2: ότι και η Νέα Δημοκρατία κάνει το ίδιο.
4: Αυτά που σας
2: η
4: καταλογίζει
2: των εξουσιών, δεν την ξέρετε,
4: δημοσιογραφία.
2: Είναι άλλο πράγμα.
4: Αυτό είπε και ο κύριος Τσαβέλας, ότι υπάρχει διάκριση εξουσιών και δεν τόλμησε να περάσει στην αίθουσα της Βουλής για να κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει, να απαντήσει σε ερωτήσεις για το κράτος δικαίου. Αλλά δεν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους βουλευτές.
2: Ο κύριος Τζαβέλας,
4: απαξίωσε το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
2: Μπορεί να επικαλεστεί.
4: Ενώ πήγε ο διοικητής της ΕΕ και άφησε πάρα πολλές αιχμές όπως μαθαίνουμε.
2: Των εξουσιών.
4: Και εκεί ακούσαμε και πολύ σωστά ότι δεν υπάρχει φάκελος για μία παρακολούθηση.
2: Για μία δικαστική
4: ενός πολιτικού προσώπου.
2: Κυρία Σαπουνά,
4: γίνεται να υπάρχει
2: βλέπετε,
4: παρακολούθηση νόμιμη χωρίς φάκελο.
2: Βλέπετε τι κάνετε.
4: Εσείς τι κάνετε.
2: Επιμένετε. Εμονικά.
4: Είπατε
2: τώρα,
4: κάτι,
2: είπατε κάτι
4: για την Τουρκία. Βγήκατε να υπερασπιστείτε τη χώρα.
2: Γιατί μου είστε κρίμα, για να είμαι ειλικρινής, στη φάση που βρίσκεστε ως ΣΥΡΙΖΑ και δεν θέλω και πολλά.
4: Όχι, να με αντιμετωπίσετε κανονικά ως πολιτικό πάντα αντίπαλο.
2: Φυσικά,
4: τι κάνατε για τη χώρα
2: φυσικά,
4: τώρα, λοιπόν, με την ιστορία για τα 152 νησιά και βραχονισίδες.
1: Ακόμα δεν έχει βγει κάτι.
4: Δεν έχει βγει, αλλά κάθε φορά, είτε νόμεται παράνομα, είτε σύνομα, είτε όχι, η Τουρκία καταφέρνει να βάζει ένα λιθαράκι παραπάνω και να διεκδικεί πράγματα από τη χώρα. Εμείς τι κάνουμε γι' αυτό.
2: Κυρία Σαπουνά, επειδή τα βάζετε όλα στο μήλο.
4: Όλα είναι στο μήλο και έχετε τεράστιες ευθύνες. Και για την καθημερινότητα και για την εθνική κυριαρχία.
2: Τα 152 νησιά.
4: Είναι η πραγματικότητα που έχετε φτιάξει, κυρία Σδούκου.
2: Επιχειρείτε
4: η ζωή μας αυτή.
2: Με ένα τέτοιο αφήγημα, νομίζετε να κερδίσετε την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας.
4: Βεβαίως.
2: Γιατί μπορεί
4: αριστερά να τα καταφέρει.
1: Μόνο τα θέματα που θέλετε εσείς, κυρία
4: Σδούκου. Αυτό
2: όχι,
4: είναι,
2: κύριε Παπά.
4: Αυτό είναι πραγματικό.
2: Έχουν απαντηθεί πολλάκις. Και
1: έχουν απαντηθεί, όχι. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. Δεν έχουν κρυφτεί.
2: Πάρα πολλές φορές.
1: Άμα ρίχνετε πέπλο συγκάλυψη στους υπουργούς σας,
2: άμα
1: βάζετε τις υποθέσεις στο σιρτάρι.
2: Απλά, κύριε Παπά,
4: στο 70% των Ελλήνων πολιτών δεν αρέσει.
1: Ποιες απαντήσεις δώσατε, κάποια απάντηση? Κρύψατε όλες τις ευθύνες, λέτε ότι κανείς δεν φταίει. Λέτε ότι η ηγεσία της
2: δικαιοσύνης
1: πρέπει να
4: διορίζει
1: η κυβέρνηση.
4: Μία εβδομάδα πριν, να μην λειτουργείτε έτσι στη
2: χώρα,
4: Βουλή τότε.
2: Να λέτε ότι
4: να
2: δεν
4: λειτουργείτε έτσι στη Βουλή. Κρύψατε άλλους δύο υπουργούς σας την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Έχουμε δώσατε, και
4: δώσατε τους βουλευτές
2: και,
4: αποκρύπτετε τους κυβερνητικούς.
2: Όταν λες, κύριε Ποφάτη, στον πολίτη ότι δεν δουλεύει δικαιοσύνη.
4: Δεν την αφήνετε
2: είναι
4: να δουλέψει, κυρία Ζούκου.

0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Βάρος
0: ομαρολογή. Πραγματικά.
1: Από πού ξέφυγε αυτό το ωραίο.
0: Από έναν ιδιοκτήτη, είναι στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
0: Από έναν ιδιοκτήτη του ξέφυγε, λέει το ρεπορτάζ.
2: Ναι.
0: Τώρα τι ήθελε ο Ταύρος στην Κωνσταντινούπολη, στην πόλη, δεν ξέρω. Σας γελάσω.
2: Ναι.
0: Αλλά κοιτάξτε πόσο κόσμο είχε.
2: Τι καλά, δεν ξέρει και πού να πάει το ζωντανό.
1: Μήπως είχε κλείσει ραντεβού για ένα.
0: Για ένα λίγο.
1: Ένα σκαρισματάκι.
0: Ένα σκαρισματάκι. Μπορεί, παίζει. Για μιζάν γλύπος λέγεται. Ναι, μπορεί, παίζει. Αλλά πραγματικά με πιάσει η καρδιά μου. Φαντάσου να ήμασταν εκεί πέρα μέσα στο κομμωτήριο, τι θα γινότανε. Όπου φύγει, φύγει όμως. Όπου φύγει, φύγει.
2: Εξαφανίστηκαν όλοι.
1: Η νέα ομάδα 4x100 της Τουρκίας.
0: Άνετα, άνετα σπάνε το παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Λοιπόν, μπράβο τους, μπράβο τους που καταφέρανε και την γλιτώσανε από το ταυράκι, το οποίο σου είπα, πήγε καταρχήν, πάει μέσα μέσα. Πάει για το πιστολάκι, βλέπει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα.
2: Πρώτα λούσουμε, μετά κούρεμα με τα πιστολάκια.
1: Το πρώτο που είμαστε ξανά.
0: Δεν υπήρχαν πάντως να πούμε τραυματισμοί. Κανένας τραυματισμός, όλα καλά, εντάξει, να τον πήρανε τον Ταύρο. Ήρθε ο διοκτήτης, τον έβαλε λουράκι και τον πήγε σπίτι του.
1: Λουράκι του έβαλε.
0: Πλάκα κάνανε, ξέρω εγώ τι έγινε μετά, πραγματικά. Ναι, του έκανε μια μπούκλα και έφυγε. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω στον Πάπα.
2: Τι έκανε.
0: Λοιπόν, έκανε test drive.
2: Test drive.
0: Βεβαίως.
2: Τι.
0: Ferrari. Όπου είναι, παρουσίασε Ferrari το πρώτο της ηλεκτρικό της όχημα. Και πήγαν και το παρουσίασαν στον Πάπα το Λέων. Πραγματικά έκανε αίσθηση τρομερή. Γιατί μπήκε μέσα. Βεβαίως μπήκε μέσα.
2: Άσπρη την κάναν τη Ferrari, θα πω
0: ναι,
2: εγώ.
0: Γιατί εντάξει, τώρα είναι διαφορετικό το μοντέλο. Είναι ηλεκτρικό. Είναι πρώτη φορά ηλεκτρικό.
1: Οπότε είναι διαφορετικό. Έτσι, ναι.
0: Είναι πεντάθυρο. Όχι, τετράθυρο, συγγνώμη, πεντάθυρο, πεντάθεο.
1: Το
0: μπήκε
1: οδήγησε.
0: Μέσα και το οδήγησε.
1: Α, θα είναι ευλογημένη η Ferrari τώρα αυτή.
0: Θα είναι ευλογημένη η Ferrari, να δούμε τώρα πώς θα πάει. Πιάνει 1000 ύπους, σύμφωνα λέει, με τα στοιχεία που μας δόθηκε στην δημοσιότητα. Και ήταν ενθουσιασμένος ο Πάπας, ο Λέων.
1: Τώρα σου παρολογείς, το έτρεξε, το σανίδωσε κιόλα.
0: Δεν ξέρουμε, το έκανε μια βόλτα εκεί, γύρω στο τετράγωνο, είπανε.
1: Παιδιά, πάρα πολύ ωραία κίνηση αυτή, γιατί μην ξεχνάμε. Ναι, ότι η Ferrari είναι αυτοκινητοβιομηχανία της Ιταλίας. Ο Ποντίφικας προφανώς και με αυτή την κίνησή του την διαφημίζει υπερβολικά, δεν το συζητάμε.
0: Βέβαια.
1: Και την ευλόγησε κιόλας και όποιος έχει την ευλογημένη Ferrari, αυτή θα έχει.
0: Θα πηγαίνει καλά και στους δρόμους.
2: Βεβαίως.
0: Ωραίο πρόσωπο ο Πάπας.
2: Και με τι συνεχίζουμε.
0: Λοιπόν, και θέλω να λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο τώρα δεν είναι στα γήπεδα, δεν παίζει. Είναι εδώ και μας έκανε μια ανάρτηση και με τα παιδιά του για το πώς ζει την καθημερινότητά του. Όπου το χρόνο του είναι με τον μικρό, που καρφώνει, ο τετράχρονος γιος του, καρφώνει ο Μαύρη, και εδώ προσπαθούν με τη μικρή κόρη, την αδελφή του, τη μικρή, να τη βοηθούν να καρφώσει. Είναι όλη την ώρα με τα παιδάκια του, τα 4 παιδάκια του. Εδώ μας δείχνει φωτογραφίες. Τέσσερα παιδάκια, βεβαίως. Και μετά μας δείχνει πώς πέρασε στην Αθήνα όταν ήταν στο Final Four, που ήταν εδώ με τον Σπανούλη και τον Σενγκούν, τον αθλητή, τον Τούρκο μπασκετμπολίστα.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και λοιπόν, πώς προχωράμε.
0: Και πάμε Νέγκα, όπου είχε τον Θάνο Λέκα και τους Γιάγκινιδες.
1: Οι Γιάγκινιδες είναι ένα συγκροτηματάκι του δρόμου. Παίζει καταπληκτικά και παραφράζει τα οχήματα. Τους έχουμε βάλει και στην εκπομπή πάμπολες φορές εδώ.
0: Οι οποίοι είπαν ότι ήταν τις πρώτες μέρες όταν παίζανε στον δρόμο, είχε δώσει 50 ευρώ, τους είχε δώσει ο Ελευθέρης Πανταζής. Και ήταν εκείνη η μέρα που δεν είχαν βγάλει τίποτα και με το που πάνε να φύγουν, τους αφήνει ο Ελευθέρης Πανταζής 50 ευρώ και το λέει σε όλους. Θα το λέω πάντα. Και ο Θάνος Λέκας μας είπε ότι. Με αυτά που γίνει στον κόσμο, δεν έχω Instagram και καλά κάνω.
2: Μπράβο του!
3: Instagram δεν έχω και το μ' αρέσει που δεν έχω. Mm-hmm. Με όλα αυτά που γίνονται τελευταία κιόλας, δεν μ' αρέσει πολύ που δεν έχω.
4: Είσαι λίγο analog τύπος. Μαζεύεις παλιά πράγματα, σε ενδιαφέρει αυτό.
3: Μαζεύω παλιά πράγματα.
4: Τα πουλάς ή είσαι σαν άνθρωπος τύπος που μπαίνουν στο σπίτι τους μετά από μερικά χρόνια και είναι άπειρα ρούχα, άπειρες. Είναι έτσι, αν έρθω σπίτι σου, τι θα δω.
3: Κάποια πράγματα που μου αρέσουν τα φτιάχνω.
4: Ράβεις.
3: Ράβω επίσης, ναι, ναι.
4: Τι ράβεις.
3: Μπορώ να ράψω τσαντάκια, μπορώ να ράψω καλύματα, τέτοια πράγματα.
4: Ναι, όταν κάποιος το έχει ανάγκη και έρθει και σου πει θέλω ένα κάλυμα οπωσδήποτε, ή έχεις εσύ την ανάγκη ή τα πουλάς ή τα κάνεις.
3: Δεν τα πουλάω, όχι. Συνήθως κάτι σκέφτομαι ότι θέλω να φτιάξω ένα τσαντάκι. Ας πούμε, δεν μπορούσα να βρω καθόλου ένα
4: αυτό που
3: τσαντάκι που ήθελα και λέω κάτσε να το ψηλοσχεδιάσω να το φτιάξω.
4: Ναι.
3: Και το έφτιαξα και το έδειξα. Το βλέπανε οι φίλοι μου και μου λέει θα το θέλω κι εγώ. Και θέλω, τι υφάσματα θες. Και πήγα και πήρα υφάσματα και έχω κάνει και έχω και φτιάχνω τώρα, ας πούμε,

0: είναι το χόμπι μου τώρα, φτιάχνω τσαντάκια.
1: Αυτό που κάνετε για γίνεται είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί full time.
2: Ναι, ναι, ναι. Από την πρώτη μέρα κιόλας.
1: Από την πρώτη μέρα. Ήσασταν όμως μουσική του δρόμου.
2: Ναι. Παίζαμε στον δρόμο δύο φορές τη μέρα.
1: Και είχε περάσει ο Λευτέρης Πανταζής, είχε αφήσει πεντάρικο.
2: Να το πούμε λοιπόν,
1: ότι είχε αφήσει πεντάρικο ο Λευτέρης Πανταζής. Λευτέρη, πολλά φιλάκια. Μπράβο. Είναι τέτοιο τύπο αυτό, έτσι. Σας είχε πει και κάτι ή απλώ είχε αφήσει τα λεφτά.
2: Είχε πει, μα είχε πει και μπράβο και τα λοιπά.
3: Εμεί εκείνη τη στιγμή μαζεύαμε για να φύγουμε. Ήταν 8-9 η ώρα, δηλαδή είχαμε βγει, παίξαμε, δεν βγάλαμε τίποτα. Ήταν
2: αυτό το θυμάμαι, ήταν πολύ κακή μέρα. Ναι.
3: Και λέμε εντάξει, άντε πάμε να φύγουμε. Και έτσι όπως πάμε να φύγουμε, μας λέει τι θα παίξετε, τίποτα άλλο. Και λέμε άντε πάμε να παίξουμε. Ναι. Και παίζουμε το άμα Κατερίνα μου εκείνη τη στιγμή και βάρε πενταρικού και φύγε.
1: Ωραίος.
3: Φοβερό.
1: Εκείνη την εποχή το κάνατε για χρήματα αυτό στο δρόμο.
3: Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
2: Ξεκάθαρα.
1: Αισθανόσασταν, αυτό έχει. Τι συναισθήματα έχει το βγαίνω να παίξω μουσική στο δρόμο.
2: Είναι πάρα πολλά συναισθήματα. Αρχικά, εμείς το βλέπαμε επαγγελματικά, σαν δουλειά. Ήταν 9 η ώρα, έχουμε συνάντηση στο τάδε σημείο. 10 η ώρα θα πάμε να πιάσουμε το καλό σποτ. 11 η ώρα ξεκινάμε να παίζουμε. Είναι μέρα που μπήκαν οι συντάξεις. Πάμε να παίξουμε λίγο περισσότερο.
1: Αλήθεια. Ωραίο, ναι. Είχατε ποτέ τίποτα στον δρόμο? Αυτή η γωνία είναι δική μου από κανέναν άλλο.
2: Φυσικά, φυσικά.
1: Μια καλή μέρα στον δρόμο τι σήμαινε, εισπρακτικά?
2: Θα το πω στις εποχές εκείνες, ένα καλό Σαββατοκύριακο μπορεί να το νίκη μας.
3: Εντάξει, ήταν φθηνά τα νίκια τότε.
2: Ήταν φθηνά τα νίκια, βέβαια, έτσι, ναι. Να το σημειώσουμε κι αυτό.
4: Πάστε. Πάρα πολύ ωραίοι. Λοιπόν, είναι στην παρέα μας ο κύριος Λοβέρδος από τη Νέα Δημοκρατία. Καλό πρωινό, κύριε Λοβέρδο.
5: Γιατί το συνήθισα?
6: Σας παραξενεύει, εγώ το συνήθισα.
4: Το
6: είναι πια 9 μήνες.
4: Είναι πια 9 μήνες, λοιπόν, όπως έχετε δίκιο.
6: Πριν μου πείτε οτιδήποτε.
7: Όχι, όχι,
6: ό,τι κι αν μου πείτε ότι
7: θα μου πείτε. Σήμερα να ξεκινήσουμε την ακρίβεια, τα θέματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο.
4: Ήρθε να καταγγείλει.
7: Για να δω. Άντε, είναι και Ολυμπιακός, να τον κάνουμε.
6: Καταγγέλλω τον προπονητή της Ρεάλ, τον κύριο Σκαριόλο.
7: Ναι.
6: Εξαιρετικό προπονητή. Ναι. Ο οποίος διαμαρτύρεται ότι η Ρεάλ αδικήθηκε. Που δεν αδικήθηκε.
7: Στο μπάσκετ λέγεται τον τελικό.
6: Ναι. Ναι. Ό,τι και να συμβαίνει, ο μόνος στον πλανήτη που δεν μπορεί να διαμαρτύρεται είναι η Ρεάλ. Ναι. Το πιο ευνοημένο σωματείο σε όλο τον πλανήτη, μπάσκετ ποδόσφαιρο.
7: Πόσο Ολυμπιακός μπορεί να
6: είναι? Γιατί το λέτε αυτό?
7: Γιατί στο Ολυμπιακό, γιατί το λέω αυτό?
4: Είμαι αντικειμενικός.
6: Είμαι αντικειμενικός.
7: Ναι.
6: Δεν υπάρχει πιο ευνοημένο στον κόσμο από τη Ρεάλ. Κανένα σωματείο.
7: Ωραία.
6: Δεν μπορεί να βγάζει γλώσσα, να φάει τη φασουλάδα του που έχασε και τα λέμε του χρόνου.
4: Ο κύριος Λοβέρδος δεν έχει κρύψει ποτέ τα Ολυμπιακά του αισθήματα. Πηγαίνει στο γήπεδο, πηγαίνει όπου μπορεί. Και γι' αυτό άλλωστε εμένα μου είστε συμπαθείς, κύριε Λοβέρδο. Τώρα είναι η ομάδα.
7: Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς ήμασταν ρεάλ από μικρά παιδιά, τώρα δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά.
4: Παναδυναϊκός, ο Νίκος μας καταλαβαίνετε.
7: Τώρα να ρωτήσω κάτι. Για κάποιους άλλους που είναι Μπαρτσελώνα και έχουμε τα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
6: Όλο αυτό είναι έξυπνο.
7: Έξυπνο, αυτό που κάνει ο κύριος Τσίπρας, έτσι.
6: Όλο αυτό είναι έξυπνο. Έχει απέναντί του έναν ανδρουλάκι ο οποίος έπαιζε σε άδειο γήπεδο 3 χρόνια και δεν έκανε τίποτα. Ο ίδιος ο Τσίπρας έδωσε χώρο στους επομένους στο χώρο του, δεν κάναν τίποτα, πολύ διασπαστήκαν. Η αντιπολίτευση δεν έχει άνθρωπο που να περνάει το 10% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Κατά την άποψη του κόσμου τώρα, όχι τη δική μου, έτσι. Και συνεπώς αυτό το κενό στην αντιπολίτευση ήρθε να το καλύψει. Και από ό,τι φαίνεται θα το καλύψει. Τώρα πόσο θα το καλύψει? Αν αυτό το οποίο θέλει να κάνει να βγει πρώτος, δηλαδή για να πάρει την κυβέρνηση, που δεν μπορεί να είναι και αυτός πρώτος Πλανδουλάκης, πρώτος Κυκαριστιανού πρώτη, όταν τα ποσοστά τους είναι μικρά. Πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ο κύριος Τσίπρας καλύπτει την έλλειψη αντιπολίτευσης με χαρακτηριστικά χώρου που δίνεται να γίνει κυβερνητικός. Γιατί έχουμε εξωκυβερνητική αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Αυτό το κενό θέλει να καλύψει.
4: Ναι. Ήταν βέβαια αντιπολίτευση ο κύριος Τσίπρας.
6: Αυτό είναι, αρχίζει η κριτική.
4: Ναι, άφησε το κενό. Το κενό αυτό φαίνεται ότι δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
7: Α, το δούμε
4: και
7: στην
4: τώρα,
7: κάλπη.
4: Ναι, φαίνεται ότι δεν το εκμεταλλεύεται. Μέχρι πρώτη στιγμή. Το εκμεταλλεύτηκε, δεν το εκμεταλλεύτηκε. Και έρχεται πάλι ο Αλέξης Τσίπρας και φαίνεται να περνάει μπροστά.
6: Δεν το αξιοποίησε καθόλου.
4: Ναι.
6: Παρότι έπαιζε σε άδειο γήπεδο. Έπαιζε με τον κύριο Κασελάκη, έπαιξε σε ευρωεκλογές, έχασε. Μετά όλος ο ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε. Νομίζω ότι αυτό το κενό καλύπτει ο Τσίπρας ή θέλει να καλύψει. Θα τα δούμε. Εγώ συμφωνώ. Η κάλπη είναι ο αδιάψευστος μάρτυρας. Αλλά η κριτική αρχίζει από εδώ και μπρος. Μέχρι τώρα εγώ εξήγησα γιατί η κάθοδός του έχει προοπτική. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι είναι ο κύριος Τσίπρας, τι είναι αυτά που λέει, αρχίζει η κριτική. Εγώ μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση, αν μου το ζητάτε.
7: Να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά επειδή έχετε πει δύο φορές για τον κύριο Ανδρουλάκη ότι δεν καταφέρει να καλύψει το κενό, τι παραλίγο να ήταν εσείς αρχηγός του Πασόκ.
6: Αυτό είναι το 21.
7: Ωραία, παραλίγο να ήσασταν εσείς.
6: Αφού κατέβηκε ο κύριος Παπανδρέου, δεν θα μπορούσα να γίνω. Αυτό ο κύριος Παπανδρέου σταμάτησε τη δική μου πορεία.
7: Μισό λεπτό.
6: Αλλά γιατί γυρίζετε
7: πίσω. Γιατί δεν κάλυψε ο κύριος Ανδρουλάκης αυτό το κοινό που λέει. Τι δεν έκανε για να προσεγγίσει τα κοινά
6: της
7: διαμαρτυρίας από το
6: Αυτό είναι προτιμότερο να το ρωτήσετε τον κόσμο. Αλλά εγκαταλείποντας το κέντρο, γιατί το εγκατέλειψε το κέντρο, αυτό που έκανε τώρα, με συγχωρείτε, να μην ψηφίσει τον κύριο Στουρνάρα. Αυτό είναι. Εγώ θα το έλεγα αυτοκτονία. Πολιτική αυτοκτονία. Βγαίνει και λέει ότι εγώ με το χώρο του κέντρου δεν έχω κανένα είδους σχέση. Και από την άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο του κυρίου Στουρνάρα που είναι κορύφωση, είναι όλη την πρακτική. Ήθελε να υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτόν τον καιρό. Δεν τα κατάφερε να υποκαταστήσει το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτού του είδους ο λόγος, ο καταγγελτικός, ο μίζερος, ο αγριεμένος, είναι ανυπόφορος πια για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και στην συνέχεια βλέπει τα τρένα να περνούν. Βλέπει να χάνει την ευκαιρία τη μία πίσω από την άλλη. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να καλύψει ένα κενό. Τώρα, άμα αρχίσουμε την πολιτική κριτική στον κύριο Τσίπρα, έχουμε πολλά να πούμε.
4: Έκανε rebranding ή δεν έκανε.
6: Άκουσα αυτό που λέγατε πριν με το πάνελ. Ότι η συζήτηση για τη σχέση των κρατικών λειτουργιών, η ανεξαρτησία των κρατικών λειτουργιών, η περίοδος του κυρίου Τσίπρα ήταν η περίοδος της ταύτισης, της απόλυτης ταύτισης, της δικαιοσύνης με την εκτελεστική εξουσία. Κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Παίρνω αφορμή με αυτό, γιατί το συζητάγατε πριν από λίγο.
7: Αναφέρεστε στην υπόθεση Νοβάρτης, που ξαφνικά είδαμε να
6: δημοσιοποιείται.
7: Από τους πολιτικούς ιδιωτοπόρους μας
6: δικαιοσύνης. Είχε κάνει εκείνο το περίφημο, ένας αναπληρωτής υπουργός αρμόδιος για τη διαφθορά, υποτίθεται, ένας εισαγγελέας στον Άριο Πάγο που διευκόλυνε ως τροχονόμος την πορεία των πραγμάτων, και μια δομή έξω από τους φυσικούς δικαστές στη δικαιοσύνη που συνέδεε αυτά τα πράγματα. Αυτά πρέπει κανείς να μην τα ξεχνάει. Εγώ όταν το βλέπω τον κύριο Τσίπρα, αυτά τα θυμάμαι.
4: Δεν δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας όμως, εφόσον λέει ότι έχει κάνει και την αυτοκριτική του. Έγραψε 700 σελίδες βιβλίο.
6: Το βιβλίο του είναι ένα βιβλίο ενός αμετανόητου ανθρώπου. Εγώ το διάβασα. Το διάβασα όλο μόνος μου, το χωρίσαμε στο γραφείο μου, σε κομμάτια, και το διάβασαμε όλο.
4: Έχει κάνει ένα rebranding. Αυτό το rebranding που ήθελα
6: ακόμα
4: να κάνω.
6: Ακόμα και για τους ψευδομάρτυρες της Νοβάρτης, τους καταδικασμένους, τους υπερασπίζεται στο βιβλίο του. Όπως τους υπερασπιζόταν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού. Είναι ένας αμετανόητος άνθρωπος και νομίζω. Αλλά. Όπα. Τον καλωσόρισα. Δηλαδή, οι πρώτες μου κουβέντες σε αυτά που είπατε δεν ήταν κριτικής. Ήτανε πως είδα το εγχείρημά του.
4: Όχι, γιατί γι' αυτό θέλω λέω να τώρα, στην κριτική
6: θέλω
4: σας,
6: να είμαι σοβαρός και αντικειμενικός. Στην κριτική μου βλέπω από τη μια πλευρά ένα όνομα κόμματος που σε παραπέμπει στην αριστερά, ευθέως. Εντάξει, τώρα άμα αρχίσουμε και την πλάκα, σε παραπέμπει και στην Ελλάδα, στην ελληνική αστυνομία, σε παραπέμπει στις ιαχές φιλάθλων Ελλάς, ο Βοράς κτλ. Εντάξει, αλλά κατά βάση, όταν το πρωτακούσαμε, και αυτό κρίνεται και από τον εαυτό σας. Δεν πήγε το μυαλό μας στην ελληνική αστυνομία, πήγε στον Ελλάς, στο στρατό, έτσι, τον αντιστασιακό της χώρας μας. Άρα, ένας τίτλος που παραπέμπει στην αριστερά και ένα πολιτικό περιεχόμενο, οι 7 προτάσεις του, που είναι σχεδόν αντιγραφή ομιλιών του Γιώργου Παπανδρέου. Δηλαδή, είναι σαν να ακούς τον Γιώργο Παπανδρέου. Άρα.
4: Και σαν να βλέπεις.
7: Τον Ανδρέα Παπανδρέου.
6: Τον Γιώργο.
4: Γιώργο λέει.
7: Α, πήγατε στον Ιώργο.
4: Γιατί μιλάμε για τον Ανδρέα.
6: Από εκεί και πέρα. Και τα σύμβολα ήταν του Ανδρέα. Δηλαδή το κοριτσάκι, το πώς σήκωνε το χαρτί. Αυτά είναι του Ανδρέα.
4: Το Ανδρέα.
6: Άρα λοιπόν, Ανδρέας Παπανδρέου σε κάποια σύμβολα, Γιώργος Παπανδρέου στο περιεχόμενο. Δηλαδή ένας λόγος, ας πούμε, θα τον λέγαμε έτσι, ευαίσθητος και γενικός προοδευτικός, εντός εισαγωγικών ή εκτός. Και από την άλλη, ένα όνομα αριστερά. Της αριστεράς. Και πάνω απ' όλα να σας πω κάτι, γιατί πολλά λέμε για αυτά. Στην πολιτική το μείζον είναι η προσωπικότητα. Το μείζον είναι η προσωπικότητα. Μην μένουμε σε μεταπολιτευτικά κλισέ, πες μου το πρόγραμμα και ποια είναι τα στελέχη. Παίζουν ρόλο για αυτά, δευτερεύοντα, τριτεύοντα.
7: Ωραία.
6: Το πρώτο είναι αυτό που περνάει από το μυαλό του κάθε πολίτη. Μπορεί, όχι, να αναλάβει την πατρίδα στα χέρια του, αν γίνει πρωθυπουργός. Γι' αυτό και όλες οι εταιρείες δημοσκοπήσεων μετρούν την καταλληλότητα. Την καταλληλότητα για πρωθυπουργό. Και εκεί όλοι υπολείπονται σήμερα. Αυτός φαίνεται, ο κύριος Τσίπρας, να περνά τους αντιπολιτευομένους, αλλά να υπολείπεται και αυτός του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτή είναι η δική μου ανάλυση.
7: Την νομική σας άποψη θέλουμε τώρα για να καταλάβουμε το αν θα πρέπει να γίνονται μηνύσεις μεταξύ πολιτικού. Όχι σοβαρά, είναι σοβαρό θέμα αυτό. Όταν συνταγματικά προβλέπεται αυτό, γιατί ψέγουμε τον κύριο Ανδρουλάκη που μίλησε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη.
6: Τι προβλέπετε συνταγματικά.
7: Δεν προβλέπετε. Για τον οποιοδήποτε πολίτη να κάνει.
6: Ναι, αυτό είναι. Δεν
7: είναι πολίτη.
6: Ο κοινό νόμο. Φτάνετε στο Σύνταγμα. Φυσικά. Αλλά θεωρώ ότι είναι λάθος κίνηση. Γιατί. Και τώρα. Γιατί το λέω. Θυμάστε τι έχω τραβήξει. Τι έχω τραβήξει με την Οβάρτης.
4: Να.
6: Τι έχω τραβήξει. Κάθε πρωί στις εκπομπές. Εγώ έκλεινα τηλεόραση. Δεν τα βλέπα για να μην συγχύζομαι. Και να τους βλέπω στη Βουλή μετά αυτούς που με καταγγέλανε και να τους χαμογελάω. Λοιπόν. Και κάθε πρωί λέγανε εναντίον μου. Δεν μίνησα κανέναν. Ούτε πολιτικό, ούτε δημοσιογράφο. Πρέπει όταν μπαίνεις στην πολιτική να ανέχεσαι δύο πράγματα. Την κριτική, την επίθεση, όποια είδους αντιπολιτευόμενη στη φωνή σου φωνή και από την άλλη το χιούμορ εναντίον σου. Μπορεί να μηνύεις έναν ηθοποιό της επιθεώρησης. Εκτός εάν όλοι αυτοί περνάνε τα εσκαμμένα, περνάνε τα όρια και αρχίζουν και γίνονται συκοφάντες, παραπλανητικοί κτλ.
4: Θα ξεπέρασε ο κ. Γεωργιάδης τα όρια.
6: Όχι. Πιστεύω ότι είναι λάθος του κυρίου Ανδρουλάκη αυτό που κάνει. Και δεν το λέω επειδή συνδέομαι φιλικά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Συνδέομαι φιλικά με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά πρώτος εγώ του λέω για σφάλματά του και αυτός λέει σε μένα. Δεν στέκομαι σε αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις μηνύσεις σε κάποιον που σου κάνει κριτική. Και εδώ που τα λέμε, δεν θέλω να μπω στο θέμα. Εδώ που τα λέμε, αντικείμενο κριτικής δίνει ο κύριος Ανδρουλάκης για πολλά θέματα και γι' αυτό. Δεν θέλω όμως εγώ να μπω σε αυτό, γιατί θα φανεί ότι έχω προσωπικά που δεν έχω.
4: Λοιπόν.
6: Υπάρχει ένα σύνταγμα εδώ, έτσι.
7: Νότια, σωστά. Εκεί θα είστε υποψήφιος.
6: Να κλείσουμε. Θα είμαι εκεί. Ναι,
7: θέλει αγώνα, έτσι. Τα νότια έχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα.
4: Δύσκολα
7: τα νότια.
6: Ήμουνα πολλά χρόνια βουλευτή στην περιφέρεια αυτή και στην περιφέρεια αυτή. Την ξέρω. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να απορρίσει γιατί με βλέπει εκεί.
7: Ναι.
6: Ωστόσο, το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Παρότι στη Νέα Δημοκρατία, αγαπητοί μου φίλοι, με υποδέχτηκαν με πάρα πολύ ζεστό τρόπο.
7: Ναι.
6: Και αυτό έγινε και στην αρχή και συνεχίζει να γίνεται. Εν τούτης, ο αδιάψευτος κριτής μιας πολιτικής σου κίνησης είναι η κάλπη.
7: Λοιπόν,
4: σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μέρο. Να είστε καλά.
7: Διάλειμμα. Επιστρέφουμε.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές. Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
4: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
5: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronics. Μηχανή καφέ Nespresso Vertuo Pop. Για τέλειο φρέτο εσπρέσο στο σπίτι με το πάτημα ενός κουπιού. Με αυτόματες ενημερώσεις μέσω Wi-Fi, 5 μεγέθη κούπας και σε 4 χρώματα, τώρα μόνο 59 ευρώ.
6: Σοβαρά τώρα.
5: Euronics. Σοβαρά πάντα.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
8: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: It's a cops.
10: I'll go this way.
9: That trigger, you punk. I'd love to blow you away.
11: I have the right to remain silent.
5: The Rookies.
9: Will you say that again, please?
5: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
12: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη.
13: Στην αγκαλιά σου.
14: Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
12: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πήγαινε στα μπουζούκια όλη την ώρα?
14: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
5: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
15: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ.
16: Νιώθω ότι είμαι μία όχι τέλεια μαμά, αλλά είμαι μία πρωτίστως αληθινή μαμά.
17: Τα παιδιά έχουν ανάγκη από αληθινούς και αυθεντικούς γονείς.
18: Αν δεν είχα σταματήσει το 2006 από το δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, θα είχα πεθάνει τώρα, δεν θα ήμουν ζωντανός.
16: Νομίζω αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου.
5: EQ με την Έλενα Παπαβασιλείου.
19: Η εκπομπή που τολμάει να νιώσει.
5: Κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα.
19: Νέα επεισόδια EQ στο Action 24.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα να δούμε τι θα γίνει με τους ελέγχους που ετοιμάζει ΑΔΕ. Ξεκινούν αυτό το τρίμερο σαφάρι ελέγχων με όλα τα ψηφιακά μέσα στη φαρέτρα της ΑΔΕ από εδώ και στο εξής. Σε εστιατόρια, σε beach bar, όπου μπορείς να φανταστείς. Θα τα σαρώσουν όλα.
1: Ο κύριος Γιάννης Δαβερώνης, ο πρόεδρος θεατρών και συναφών επαγγελμάτων της Αττικής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δαβερώνη, που είστε μαζί μας. Να είστε καλά. Μέλος της ΠΟΕΣΕ.
2: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Και πάμε και Κρήτη.
0: Πάμε και Κρήτη στο Μάνο Τριγώνη μαζί με την καλεσμένη του εκεί, την υπεύθυνη του Beach Bar. Να ξεκινήσουμε, Μάνο, από εσένα. Να δούμε εικόνα απ' έξω, γιατί καταλαβαίνουμε και έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια ότι στο στόχαστρο θα μπουν και οι ξαπλώστρες.
1: Και ομπρελίτσες και ό,τι κινείται εκεί. Έλα να σε ακούσουμε.
3: Θυμόμαστε, Νίκο, λοιπόν, και Αλεξάνδρα, θυμόμαστε πέρυσι τι έκαναν οι ελεγκτές, ακόμα και με πολιτικά, έκαναν ελέγχους σε beach bar, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, και λογικά φέτος την ίδια τακτική θα ακολουθήσει η ΑΔΕ και οι ελεγκτές της, προκειμένου να προσπαθήσουν να βάλουν μία τάξη σε κάθε παράνομη ενέργεια, αν υπάρξει αυτή, θα το δούμε βέβαια κατά τη διάρκεια της σεζόν. Σε κάθε περίπτωση και στα beach bars όπου βρισκόμαστε, στο συγκεκριμένο beach bar μάλλον όπου βρισκόμαστε, όλα είναι έτοιμα. Οι έλεγχοι, αν έρθουν, θα φέρουν και ανάλογα αποτελέσματα, θα δούμε τι θα φέρουν όπως είπαμε. Ωστόσο, εμείς όπως βλέπουμε εδώ, Νίκο και Αλεξάνδρα, υπάρχει χωροθεσία, χωροταξία, τάξη, όλα είναι έτοιμα. Οι πρώτοι τουρίστες έχουν έρθει, οι πρώτοι λουόμενοι κάνουν τα μπάνια τους. Και πρέπει να μας πει και η κυρία Τασελάρη, η Μαρία Τασελάρη, η υπεύθυνη του Beach Bar εδώ, αν υπάρχει η ετοιμότητα που απαιτείται για τη σεζόν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Τηρούμε όλα τα μέτρα. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε φτιάξει όλα τα πόστα της παραλίας. Είναι όλα έτοιμα. Η σεζόν έχει ξεκινήσει νωρίτερα φέτος, από το Πάσχα και μετά. Και περιμένουμε τους τουρίστες με χαρά και τους ντόπιους, εννοείται, να βιαστούν, να κάνουν τα μπάνια τους, να πιούν.
1: Κυρία Τασελάρη, τι γίνεται στην περίπτωση που ξεφύγει απόδειξη, δεν κοπεί απόδειξη, υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, υπάρχει τέτοια περίπτωση?
4: Όχι, γιατί τηρούμε σχεδόν όλα τα μέτρα όσο μπορούμε, δηλαδή εφόσον τα πράγματα τώρα έχουν γίνει και πάρα πολύ αυστηρά, δεν φεύγει τίποτα πριν κοπεί απόδειξη, και εννοείται και από το μπαρ και από το ταμείο. Και ο πελάτης πάντα έχει την απόδειξη στο τραπέζι του.
0: Ναι. Με τις ξαπλώστρες τα έχετε όλα νόμιμα, έτσι όπως πρέπει να είναι.
4: Ναι, ναι.
0: Να προβλέπονται με τα απαραίτητα κενά η μία ανάμεσα στην άλλη.
4: Ναι, ναι, τις έχουμε φτιάξει όλες. Έχουν ακριβώς τα κενά και τις αποστάσεις που πρέπουν. Και τις έχουμε έτοιμες για τον κόσμο.
3: Κύριε Δαβερώνη, τους ελεύθερους χώρους που πρέπει να δίδονται.
0: Γι' αυτό, ακριβώς.
1: Για τους ελεύθερους χώρους που πρέπει να δοθούν. Κύριε Δαβερώνη, ξεκινάνε από τώρα, μας λένε, από την ΑΔΕ τους ελέγχους, αυτό το τρίμερο που θα είναι ένα τρίμερο εξόδου κυρίως των Ελλήνων, για να μην ξεχνιέται η απόδειξη, να κόβεται.
5: Κοιτάξτε,
4: ναι,
5: κυρία Καημένου και κύριε Ποφάντη.
1: Ναι, ναι. Ελάτε, κύριε Δαβερώνη.
5: Έχουμε να κάνουμε με την υπηρεσία ΔΕΟΣ, το φόβο δηλαδή της εστίασης αυτή τη στιγμή, με μια λογική ότι εδώ πρέπει να ελέγξουμε τα καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα, χωρίς όμως να αντιληφθούμε τα προβλήματα τα οποία έχει η εστίαση και τα οποία τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θέλουμε να γίνονται έλεγχοι, δεν τους αφισβητούμε. Θέλουμε τα καταστήματα εστίασης και για τον αθέμητο ανταγωνισμό να είναι νόμιμα το ένα προς το άλλο. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή, το οποίο δεν το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, και σας το λέω με την εμπειρία του 25ου Συνεδρίου, όταν διαπιστώσαμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μας εκπροσωπούν στη Βουλή δεν γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της εστίασης, πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε τι θέλουμε από την εστίαση.
1: Ακριβώς, αλλά από την άλλη η εστίαση δεν πρέπει να έχει και διαφάνεια, λέω εγώ που κάνω τον ελεγκτή του ΔΕΟΣ.
5: Ασφαλώς και πρέπει να έχει διαφάνεια. Εμείς είμαστε υπέρ των καθαρών λειτουργιών της εστίασης. Η εστίαση, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, έχει κανόνες. Τους κανόνες πρέπει να τους τηρούμε, αλλά προσέξτε,
1: ναι.
5: Γιατί βγήκε και μία μελέτη, τα στοιχεία της Ελστάτ δείχνουν μείωση του κλάδου για το 2026, για το πρώτο τρίμηνο, 1,9. Άρα βλέπετε ότι σιγά σιγά οι καλοί επαγγελματίες, αυτοί που θέλουν να δουλέψουν σοβαρά, αρχίζουν και φεύγουν από τον κλάδο, και από εκεί και πέρα θα μείνουμε με επιχειρηματίες οι οποίες τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να δουλεύουν με έναν τρόπο περίεργο, έτσι ώστε οι έλεγχοι να είναι μέσα στα μαγαζιά μας καθημερινά.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναδούμε και θα τα ξανασυζητήσουμε. Πήραμε πρώτη γεύση, πρώτη εικόνα για το τριήμερο. Σας ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλή σεζόν, κύριε Τασελάρη. Καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή θα τα ξαναπούμε στην Κρήτη μόλις γεμίσουν οι ξαπλώστρες σιγά-σιγά.
0: Έτσι, τώρα, ευχαριστούμε.
1: Εκτάκτως τον κύριο Γιαννακό, γιατί υπάρχει μια πληροφορία, κύριε Γιαννακέ, καλή σας μέρα, πρόεδρε της
2: Πολιτείας. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ότι έχει τεθεί σε καραντίνα κάποιο μέρος του Αττικού Νοσοκομείου. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
2: Ναι, πράγματι υπάρχει μια τις τελευταίες μέρες έξαρση της γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Δεκάδες εργαζόμενοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα, καθώς επίσης και σκηνοδοί και ασθενείς. Εξετάζεται αυτή τη στιγμή από κλιμάκια του ΕΟΔΗ να δούμε από πού προέρχεται αυτός ο ιός. Σαφώς θα πρέπει να το δούμε, είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εμείς εξάλλου πολλές φορές έχουμε θέσει το ζήτημα της διασποράς των ενδονοσοκομειακών μικροβίων, τα οποία πραγματικά δηλαδή έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σχέση με την υποστελέχωση. Μάλιστα. Αλλά και τις συνθήκες νοσηλείας και εργασίας.
0: Λοιπόν, το παρακολουθούμε. Μας ενημερώνετε κι εσείς για οποιαδήποτε
1: το νοσοκομείο,
0: εξέλιξη.
1: Ερώτημα, συνεχίζει να λειτουργεί το νοσοκομείο?
2: Ναι, συνεχίζει να λειτουργεί το νοσοκομείο. Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Το παρακολουθούμε λοιπόν. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Τώρα, πάμε να περάσουμε σε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία Παπαστράτος γιόρτασε τα 95 της χρόνια σε μια πάρα πολύ ωραία επαιτειακή εκδήλωση στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και παρουσίασαν και κάτι καινούριο.
1: Μια νέα πλατφόρμα, Future Ready Greece, μένοντας πιστή στις ρίζες της στην ελληνική βιομηχανική ιστορία και επενδύει για ακόμα μια φορά στο μέλλον. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε εκεί.
6: Η εταιρεία Παπαστράτος γιόρτασε τα 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας της στην Ελλάδα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.
7: Σήμερα τιμώντας τα 95 χρόνια της Παπαστράτος, τιμούμε στην πραγματικότητα μια ολόκληρη αντίληψη για τη δουλειά, για την οικογένεια και για την πρόοδο της πατρίδας.
6: Η εκδήλωση ξεκίνησε με το γνώριμο μουσικό σήμα της Αθλητικής Κυριακής, το οποίο είχε δημιουργηθεί αρχικά για διαφήμιση της Παπαστράτος.
8: Είναι σύνθεση του Χρήστου Λεοντή. Δεν γράφτηκε όμως αρχικά για την Αθλητική Κυριακή. Δημιουργήθηκε το 1969 για διαφήμιση της εταιρείας Παπαστράτος.
6: Η βραδιά ανέδειξε την διαδρομή της εταιρείας από το 1931 έως και σήμερα, μια πορεία που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, σήμερα, τη βιομηχανία, την οικονομία και την κοινωνία.
9: Από τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση και την εκβιομηχάνηση μέχρι τον ευρωπαϊκό εξυγχρονισμό, η εταιρεία μας είχε μια απαράβατη αρχή. Δεν ακολουθούμε παθητικά τις αλλαγές. Τις διαβλέπουμε έγκαιρα και διαμορφώνουμε εμείς πρώτοι την επόμενη μέρα.
6: Στον δρόμο προς τα 100 της χρόνια, η Παπαστράτος παρουσίασε τη νέα της πρωτοβουλία Future Ready Greece, μια πλατφόρμα δράσεων με ορίζοντα πενταετίας που εστιάζει στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία, με στόχο τη στήριξη της νέας γενιάς στην Ελλάδα.
10: Και αν υπάρχει κάτι που χαρακτήριζε από πάντα αυτή τη μεγάλη μας ομάδα, είναι ότι δεν περιμέναμε ποτέ το αύριο για να εξελιχθούμε. Το δημιουργούσαμε πρώτοι.
11: Η αναγνώρισή της, η επανειλημμένη αναγνώριση και για 12η συνεχή χρονιά ως κορυφαίου εργοδότη με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, επιβεβαιώνει ότι η πρόοδός της έχει βάθος, συνέχεια και ποιότητα.
6: Η επαιτειακή βραδιά ολοκληρώθηκε με την συμβολική έναρξη της πορείας της Παπαστράτος προς τα 100 χρόνια, με το βλέμμα στραμμένο στη νέα γενιά, την καινοτομία και την κοινωνική πρόοδο.
0: Πολύ ωραία.
1: Εξαιρετικά. Τώρα,
0: λοιπόν, πάμε.
1: Θα το πω στη μαμά μου.
0: Θα το πω στη μαμά μου. Το βιβλίο και η παράσταση κατά του bullying από την θεατρική συγγραφέα, την κυρία Νικολέτα Πιτσικάλη, την οποία την έχουμε μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πιτσικάλη, που είστε μαζί μας. Θα το πω στη μαμά μου. Πού απευθύνεται, λοιπόν, αυτό το πολύ ωραίο, έβηχο ως τίτλος βιβλίο το οποίο έχετε φτιάξει?
12: Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία σας. Και για το βήμα που μου δίνετε να μιλήσω για αυτή την ιστορία. Θα το πω λοιπόν στη μαμά μου. Είναι ένα βιβλίο που ενθαρρύνει κάθε παιδί να μιλάει, να εμπιστεύεται. Είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο του bullying. Δυστυχώς αυτό όλο και αυξάνεται και θεωρώ ότι αυξάνεται όχι μόνο από τα παιδιά που φοβούνται να μιλήσουν γιατί δέχονται bullying, αλλά και για τα παιδιά που φοβούνται να μιλήσουν γιατί κάνουν bullying. Ακόμα και αυτά τα παιδιά, αν μπορούσαν να μιλήσουν στους γονείς τους για το θυμό που έχουν μέσα τους και για τους λόγους που κάνουν bullying, θα ήταν όλα πολύ καλύτερα.
0: Σίγουρα θα ήταν όλα καλύτερα και μακάρι όλα τα παιδιά να έβρισκαν και το θάρρος, αν θέλετε, γιατί πολλά παιδάκια ντρέπονται, είναι η αλήθεια, να μιλήσουν στη μαμά τους, να μιλήσουν στους γονείς τους. Και μακάρι και οι γονείς να μεγαλώνουν τέτοια παιδιά που να μπορούν να τα εμπιστεύονται.
1: Σωστά.
0: Να τους εμπιστεύονται, μάλλον.
12: Ακριβώς. Και αυτό λοιπόν το βιβλίο, το «Θα το πω στη μαμά μου» από τις εκδόσεις iWrite, όπου στο πιστόφυλλο, να αναφέρω, υπογράφει και η κυρία Αλίκη Κατσαβού.
0: Ναι.
12: Και θίγει λοιπόν αυτό το θέμα με ένα σχόλιο της.
0: Ναι.
12: Οι θεατρικές ομάδες Πηξίδες Ονείρων.
1: Ναι.
12: Θα το ζωντανέψουμε επί σκηνής.
1: Πότε,
12: αυτή
1: πότε.
12: Την Κυριακή.
1: Ναι.
12: Στις 31 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στο Άλσος Ελευθερίου. Με ελεύθερη είσοδο.
0: Πολύ
12: για
0: ωραία.
12: Όλο τον κόσμο. Για γονείς, για παιδιά, για όλο τον κόσμο, για εκπαιδευτικούς.
1: Μπράβο, μπράβο. Άρα,
12: και
1: λοιπόν,
12: θα ζωντανέψει λοιπόν στο Άλσο, συγγνώμη,
1: ναι, ναι.
12: Με 38 άτομα θίασο.
1: Oh. Μπράβο,
12: θα ζωντανέψουν
1: εξαιρετικά.
12: Τα ίδια τα παιδιά.
0: Πολύ ωραία. Θα είμαστε εκεί λοιπόν, 31 Μαΐου. Σας ευχαριστούμε
1: Άλσος
0: πάρα Περιστερίου, πολύ.
1: Στις 8 το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Yeah.
1: Λοιπόν, έτσι κλείσαμε και σήμερα την
0: Όχι,
1: εκπομπή.
0: Περίμενε. Δεν κλείσαμε ακόμα.
1: Τι έγινε.
0: Χρόνια πολλά, Νίκο.

Βλέπω την ανεμογεννήτρια τώρα εδώ, θέλω να σας πω. Δεν φυσάει όμως, είναι σταματημένη και τον τρόπο που σηκώνει το κορίτσι. Την ανεμογεννήτρια εγώ έβλεπα.

0: προσευχή. Μην ξεχάσετε να κάνετε πολύ.
1: Λοιπόν, να την κάνω ανοιχτά την ευχή.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, να μην την κάνω ανοιχτά.
0: Ελάτε, ελάτε, παιδιά.
1: Η ευχή μου ήταν αυτή, να μου πείτε χρόνια πολλά, εσείς γι' αυτό.
2: Πήγαμε τούρτα και
3: μπήκαμε. Χρόνια πολλά.
1: Υγεία, παιδιά. Να είμαστε καλά. Καλές ειδήσεις να έχουμε. Φου, λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Μπράβο, Νίκο, να σε χαιρόμαστε.
1: Να έχετε όλη υγεία, να είστε καλά. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που δημοσιοποιούνται για γενέθλιά μου, έτσι. Είναι πρώτη φορά, δεν ξέρω.
0: Για να δεις ότι έχεις καλούς συνεργάτες.
1: Θέλω να δείτε, ακόμα και στα social media, είναι διαφορετική ημερομηνία που έχω δώσει, για να μην υπάρχει. Ντρέπομαι λίγο γι' αυτό.
4: Έτσι κάνουμε οι στάρ.
1: Γι' αυτό ντρέπομαι, γι' αυτό ντρέπομαι.
4: Έτσι κάνουμε οι στάρ. Παιδί μου, εδώ είμαστε οικογένεια.
1: Θα σας το πω αμέσως μετά.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εφόσον ξεκινήσουμε να τρώμε την τούρτα με τους υπόλοιπους συναδέλφους, περάστε να κεραστείτε. Έχουμε φέρει ένα φοντανάκι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλή εκπομπή.
0: Καλή εκπομπή,
1: τρεις ώρες μαζί μας, λίγο τα παιδιά και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εσύ φταίς
1: γι' αυτό. Εσύ φταίς γι' αυτό. Εσύ το έχεις διοργανώσει. Έχεις φέρει μαχαιροπύρουνα, έχεις φέρει κουταλάκια. Πώς θα τη φάμε με τον
0: δάχτυλο. Πάμε, πάμε, πρόσεχε, γιατί έχω λερωθεί.
1: Πού λερώθηκες.

0: αμέσως μετά. Άξιον τώρα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Σας αρέσουν οι πειρατικές ταινίες? Ασφαλώς σας αρέσουν. Οι κουρσάρικες, και αυτές σας αρέσουν. Μάθετε λοιπόν τη διαφορά πειρατή και κουρσάρου. Γνωρίζετε, υποθέτω, τη διαφορά των πειρατών από τους κουρσάρους. Πειρατές είναι οι ληστές της θάλασσας. Κουρσάροι είναι οι νόμιμοι ληστές της θάλασσας. Στις μέρες μας η διαφορά αυτή δεν υφίσταται. Τον 16ο και 17ο αιώνα όμως η διαφορά πειρατή και κουρσάρου είχε κατοχυρωμένη νομική ισχύ. Την πρωτοκαθιέρωσαν οι Βρετανοί στον μακροχρόνιο Αγγλο-Ισπανικό πόλεμο και συνέχισε να χρησιμοποιείται μέχρι και τον 18ο αιώνα. Η βασίλισσα της Αγγλίας Μαρία Στιούαρτ πρωτοσκέφτηκε να νομιμοποιήσει τα αγγλικά πειρατικά πλοία που ρήμαζαν τις θάλασσες, αρκεί αυτά να μην έκαναν επιθέσεις εναντίον των συμπατριωτών τους, αλλά εναντίον των εμπορικών πλοίων και των παράλλιων πόλεων της Ισπανίας με την οποία η Αγγλία πολεμούσε. Αυτή που κυριολεκτικά εκτόξευσε τους κουρσάρικους στόλους και αυτή την βρετανική τακτική ήταν η περίφημη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία έκανε κοσμοκράτηρα τη Βρετανία. Αυτή έφτιαξε ολόκληρους ιδιωτικούς κουρσάρικους στόλους, εγγλέζικους, τους οποίους μάλιστα ενέταξε κανονικά στην οικονομική ζωή της βρετανικής κοινωνίας και στην πυραμίδα εξουσίας. Η μετατροπή ενός πειρατή σε κουρσάρο γινότανε με ένα χαρτί που έπαιρνε από το στέμμα, επίσημο χαρτί. Λεγότανε Letter of Percival, που σήμαινε χαρτί διαπίστευσης ή χαρτί αντιπίνων. Με αυτό ο πειρατής, ο μαχαιροβγάλτης, μετατρεπόταν επισήμως και με απόφαση της βασιλίσσης σε άνθρωπο που πολεμούσε τους εχθρούς της αυτοκρατορίας και πλούτιζε ρημάζοντας τους εχθρούς της αυτοκρατορίας. Τότε η Ισπανία ήταν μια πάμπλουτη υπερδύναμη που κατήχε μέρος της Μεσογείου, όλες τις κάτω χώρες, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία και όλη τη Λατινική Αμερική, την οποία καταλύστευε από το χρυσό και από το ασίμι της. Οι Άγγλοι ήταν οι αλητήριοι πορτοφολάδες που παραμόνευαν στα σκοτεινά σοκάκια των ωκεανών και βουτούσαν το πορτοφόλι των πλουσίων. Μόνο που μέσα σε 3 δεκαετίες το επίσημο αυτό κούρσος αποδείχτηκε τόσο προσοδοφόρο και προσέλκυσε τόσο πολλούς Άγγλους θαλασσινούς που οι πορτοφολάδες κυριάρχησαν και οι πλούσιοι αριστοκράτες δεν μπορούσαν πια να κυκλοφορήσουν στους ωκεανούς. Από το 1570 έως το 1600, 30 χρόνια ας πούμε και κάτι παραπάνω, οι Βρετανοί κυρίευσαν πάνω από 1000 ισπανικά καράβια. Αυτό γονάτισε τους Ισπανούς. Η ισπανική κοινωνία ήταν μια αριστοκρατική κοινωνία που δεν παρήγαγε απολύτως τίποτε. Εξαρτιόταν απολύτως από τις εισαγωγές που έκανε από τις αποικίες και για προϊόντα, αλλά κυρίως για χρυσό και ασίμι, με τον οποίο αγόραζαν προϊόντα επιβίωσης από την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι Βρετανοί τους κόψανε τους εμπορικούς δρόμους και άρχισαν να τους κλέβουν συστηματικά τα λεφτά με τα οποία ζούσαν. Εν τω μεταξύ, δεν πλούτιζαν μόνο οι κουρσάροι από τα σουλάτσα που κάνανε στα ισπανικά καράβια ή στις ισπανικές παράλιες πόλεις και στις αποικίες. Το χαρτί που είχαν πάρει από τη βασίλισσα έλεγαν ότι από όλα τα λάφυρα το 50% πήγαινε στο στέμμα. Επίσης οι λόρδοι του ναυαρχείου έπαιρναν τα λεφτά από τα καράβια που κυρίευαν οι Εγγλέζοι και τα κουβαλούσαν στην Αγγλία και τα βγάζαν σε πληστηριασμό. Άρα οι κουρσάροι καταλύστευαν, αλλά όλη η βρετανική κοινωνία, η υψηλή, πλούτιζε από αυτό. Όταν ο πιο διάσημος από τους κουρσάρους, ο περίφημος Francis Drake, κυρίευσε το φορτωμένο με ασίμι ισπανικό γαλεόνι Nuestra Senora de la Concepción,
Η αξία των λαφύρων ήταν 600.000 χρυσές λίρες και το μερτικό του στέματος μόνο από αυτή την επιχείρηση ήταν διπλάσιο από τους ετήσιους φόρους που έπαιρνε από όλο το κράτος. Μετά από αυτό, τι πιο φυσικό να ονομαστεί Σερ, ο μεγαλύτερος μαχαιροβγάλτης των ωκεανών και να μεταβληθεί σε ήρωα. Ο Σερ Φράνσις Ντρέικ έσφαξε χιλιάδες ανθρώπους, πούλησε χιλιάδες σκλάβους, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κλέφτες και σουλατσαδόρους της παγκόσμιας ιστορίας, αλλά στην ωριμότητά του ήταν ένας από τους πιο αξιοσέβαστους κρίσους αριστοκράτες της Μεγάλης Βρετανίας.

Βεβαίως, μια χώρα ή μια εξουσία που ξεκινά ως πειρατική, όταν στη συνέχεια καθιερωθεί, απαγορεύει την πειρατεία. Έτσι κάναν και οι Βρετανοί. Ξεκινήσαν ως πειρατές και κουρσάροι και μετά γίνανε οι χωροφύλακες των ωκεανών. Όπου βρίσκανε κουρσάρο ή πειρατή, τον κρεμάγανε.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: ΣΥΡΙΖΑ.
6: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
7: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
8: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Μηχανή καφέ Nespresso Vertuo Pop. Για τέλειο φρέτο εσπρέσο στο σπίτι με το πάτημα ενός κουπιού. Με αυτόματες ενημερώσεις μέσω Wi-Fi, 5 μεγέθη κούπας και σε 4 χρώματα, τώρα μόνο 59 ευρώ.
9: Σοβαρά τώρα.
8: Euronix. Σοβαρά πάντα.

0: μπερδευτείτε. Δεν είναι σήμερα οι Πανελλήνιες. Απλώς έλεγε ο Γρηγοριάδης νωρίς το πρωί ότι σήμερα τα παιδιά είναι στο σπίτι, ξεκουράζονται, κάνουν μια μικρή επανάληψη. Αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις και εμείς θέλουμε να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και επειδή αύριο τέτοια ώρα δεν θα μας παρακολουθούσανε, είπε ο Γιώργος ότι σήμερα πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους γονείς που και αυτοί τραβούν το ίδιο άγχος και ανεβαίνουν και τον ίδιο Γολγοθά μαζί με τα παιδάκια τους. Έχετε φρεσκάρει τις γνώσεις σας, βρε, για το καλό σας γίνεται όλο αυτό. Οι γονείς μαθαίνετε, θυμάστε ξανά, άλγευρες, γεωμετρίες, φιλολογικά μαθήματα, ιστορίες, τα πάντα.
0: Δεν κρίνετε τίποτα, έτσι, με ψυχραιμία, ό,τι διαβάσατε, διαβάσατε, δεν κρίνετε το μέλλον σας, μην πάτε να αριστεύσετε. Πάτε να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας. Αυτό πρέπει να κάνετε και νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα έρθει. Καλή επιτυχία ολόψυχα ευχόμαστε.
1: Πάντε να δώσετε μία από τις λίγες μάχες που θα δώσετε στη συνέχεια της ζωής σας. Αυτή θα είναι η πρώτη στην ουσία. Κοιτάξτε να το απολαύσετε. Να είστε βέβαιοι ότι τίποτα δεν κρίνεται στις Πανελλήνιες. Εάν κλείνει μία πόρτα, σίγουρα θα ανοίξει μία άλλη στην ζωή σας. Και τώρα κλείνετε την πόρτα του σχολείου. Και να θυμάστε τον θείο Γιώργο. Σε κάποια χρόνια θα λέτε, αχ, τι ωραία που ήταν εκείνα τα μαθητικά τα χρόνια που ξυπνάγαμε για να πάμε στο σχολείο, που ερχόταν η μαμά και ο μπαμπάς και φώναζε, σήκω βρε παιδί μου, θα αργήσεις στο σχολείο. Γιατί είναι ανέμελα αυτά τα χρόνια που τώρα τελειώνουν για σας, αλλά έτσι είναι και η ζωή. Καλή επιτυχία σε όλους, παιδιά. Καλή επιτυχία και στους γονείς και καλά αποτελέσματα να έχουμε.
0: Οι γονείς ψύχρεμοι, παρακαλώ, εντάξει. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω, γιατί καλά δίνουμε εμείς τις συμβουλές, αλλά οι ειδικοί νομίζω μπορούν να τα πούνε πολύ καλύτερα από εμάς. Γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Στρατηγάκη, μαθηματικός ερευνητής και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ένας άνθρωπος εμπειρότατος, πάρα πολλά χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης. Νομίζω καθήλυνα αρμόδιος να δώσει τις συμβουλές του στα παιδιά και στους γονείς οι οποίοι μας παρακολουθούν. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Στρατηγάκη.
2: Καλημέρα σας.
1: Ό,τι διαβάσαμε, διαβάσαμε. Τώρα πια ξεκινάμε αύριο τις Πανελλήνιες, μια έτσι περίοδος λίγο κρίσιμη για τα παιδιά, αλλά όπως λέμε εμείς και το συνηθίζουμε, ρε παιδί μου, το τελευταίο διάστημα ιδίως, τίποτα δεν σταματά και τίποτα δεν ξεκινά. Εδώ έτσι δεν αλλάζει πια και η ζωή μας τόσο δραματικά αν δεν πετύχουμε το στόχο μας.
2: Έτσι είναι και μάλιστα να πούμε λίγα πράγματα για το στόχο μας, διότι παράγεται πάρα πολύ θόρυβος για τις πανελλαδικές, ο οποίος κάποιες φορές δεν έχει νόημα. Λοιπόν, από τα παιδιά που θα μπουν αύριο στις αίθουσες, το 70% θα περάσει σε μία σχολή.
0: Δεν είναι άρα, λίγο ποσοστό. Γεύση...
1: Δεν είναι λίγο ποσοστό, βέβαια.
2: Βέβαια, διότι αν δούμε τις εξετάσεις, τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία όπου διαγωνίζονται παιδιά έκτης δημοτικού που θα πάνε πρώτη γυμνασίου, το ποσοστό επιτυχίας είναι κάτω από 20%. Ναι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι στις πανελλαδικές οι περισσότεροι θα περάσουν. Τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί όλος αυτός ο θόρυβος. Να δούμε μερικούς λόγους. Υπάρχουν μερικές περιζήτητες σχολές, όπως είναι οι ιατρικές, ιδιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές, ψυχολογίες. Εκεί θέλεις υψηλή απόδοση για να καταφέρεις να περάσεις. Δηλαδή με κάτω από 17 δεν τα καταφέρνεις. Mm-hmm. Άρα εκεί είναι λογικό τα παιδιά να έχουν άγχος αυτά που διεκδικούν θέσεις σε αυτές τις σχολές. Σε όλα τα άλλα επιστημονικά αντικείμενα πρέπει να πούμε ότι οι σχολές υπάρχουν από 9 έως 19.000 μόρια. Δηλαδή θέλεις να σπουδάσεις πληροφορική, μηχανικός υπολογιστών, οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, μαθηματικά, φυσική, φιλολογία, ιστορία, αρχαιολογία. Όλα αυτά τα αντικείμενα έχουν σχολές από 9 έως 19.000 μόρια. Πρώτος στόχος λοιπόν των παιδιών είναι να πιάσουν το επιστημονικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Και δεύτερος στόχος είναι να πιάσουν την πόλη. Αν δεν γράψουν πολύ καλά, θα αναγκαστούν να σπουδάσουν σε μια πόλη η οποία είναι πιο μακριά από τα αστικά κέντρα.
0: Εντάξει, αυτό είναι αυτό... πολύ δύσκολο για την οικογένεια, γιατί πάντα υπάρχει η σκέψη του θα πρέπει να νοικιαστεί ένα σπίτι, θα πρέπει καθημερινά να στέλνονται κάποια χρήματα στο παιδί για τα απαραίτητα,
1: επιβάρης,
0: για τα αναγκαία.
1: Επιπλέον έτσι, στον οικογενειακό
0: είναι
1: προϋπολογισμό.
0: Είναι ένα επιπλέον νοικοκυριό, κακά τα ψέματα, το να φύγει το παιδί από το σπίτι για να πάει να σπουδάσει σε άλλη πόλη.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για εμάς τους γονείς. Όμως πρέπει να πω ότι συνολικά στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που ξέρουν ότι το παιδί τους θα φύγει για να σπουδάσει σε άλλη πόλη έτσι κι αλλιώς.
0: Εκεί που δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, λέτε.
2: Ακριβώς. Ας πούμε μια οικογένεια που μένει στη Βέρεια ή στην Άουσα ή στην Έβεσα. Ακόμα και μια οικογένεια που μένει στην Κομωτινή, αλλά το παιδί της πάει στις θετικές σπουδές. Όλα αυτά τα παιδιά θα αλλάξουν πόλη. Τώρα, πάμε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι στις οικογένειες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που σου λένε να περάσει το παιδί εδώ και αν περάσει δεν θα έχει έξοδα. Αυτό είναι μύθος. Τα έξοδα ενός παιδιού που σπουδάζει στην Αθήνα είναι πάρα πολύ μεγάλα και πρέπει να το πούμε αυτό κάποια στιγμή για να μην τρελαίνονται οι γονείς.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Να σας το εξηγήσω. Να δούμε πώς είναι το 24ωρο ενός φοιτητή που σπουδάζει στην Αθήνα. Θα ξυπνήσει το πρωί για να πάει στη σχολή του. Ξέρετε κάποια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην οποία το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη? Εγώ ξέρω μία και κάτι μου λέει ότι την ξέρετε κι εσείς. Έτσι.
1: Και εγώ την ξέρω.
2: Άρα θέλει δύο συγκοινωνίες μίνιμουμ για να πάει στη σχολή. Το μεσημέρι είναι προφανές ότι δεν θα κάνει την αντίστροφη διαδρομή για να γυρίσει σπίτι να φάει ένα σαντουιτσάκι. Ένα σαντουιτσάκι, κάτι πρόχειρο στο δρόμο. Πολύ ωραία. Το βράδυ θα γυρίσει σπίτι να κάτσει με τη μαμά και τον μπαμπά? Δεν παίζει αυτό καθόλου. Σωστά.
0: Έχουμε ενώ στην λοιπόν περιφέρεια, έτσι, κακά τα ψέματα, μπορεί και να, αυτό που λέμε, να αράξει με την παρέα στο σπίτι. Να μην βγει έξω.
1: Όχι μπορεί.
2: Όχι μπορεί να το κάνει.
1: Σίγουρα γίνεται αυτό.
2: Αυτό γίνεται υποχρεωτικά, διότι ένα παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη, εκεί συναντάει πάρα πολλά άλλα παιδιά που είναι και αυτά ξένα και έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχουν όλοι ένα σπίτι και δεύτερον, δεν έχουν μία στην τσέπη τους. Οπότε αναγκαστικά κάθονται στο σπίτι, βλέπονται καμία σειρά.
1: Επίσης, απολαμβάνουν και την αυτονομία τους. Στην ουσία είναι ακριβώς η πρώτη φορά που είναι αυτόνομα αυτά τα παιδιά. Και το απολαμβάνουν αυτό, τους αρέσει.
0: Απολαμβάνουν και το σπίτι τους.
1: Εννοείται.
0: Θέλουν να μείνουν μέσα.
1: Μόνοι τους, να μην
0: δηλαδή ξενοχλεί
1: κανένας.
0: Ναι.
1: Κύριε Στρατηγάκη.
2: Βλέπετε λοιπόν. Να... Το κοντράστ είναι τελείως διαφορετικό. Άλλη φοιτητική ζωή όταν μένεις με τους γονείς, άλλη όταν δεν μένεις. Η διαφορά οικονομικά, γιατί αυτό νοιάζει εμάς τους γονείς, δεν είναι πάνω από 300 έως 400 ευρώ το μήνα. Δηλαδή είναι τα χρήματα που πλήρωναν για το φροντιστήριο φέτος. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Να μας
2: δώσετε... Δεν είναι μεγαλύτερη. Άρα δεν πρέπει να τρελαίνονται οι γονείς. Εξαιρούνται οι περιοχές που τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά, όπως είναι η Κρήτη λόγω τουρισμού κλπ.
1: Να μας δώσετε και 2-3 πρακτικές συμβουλές τώρα για τα παιδιά μας που αύριο ξεκινούν τις Πανελλήνιες. Γι' αυτό εμείς κάναμε και αυτό το εισαγωγικό σήμερα για όσα μας παρακολουθούν, γονείς και παιδιά. Στυλό, όχι κινητά. Όχι τα
0: όχι
1: smartwatch,
0: smart,
1: τα έξυπνα
0: έτσι,
1: αυτά
0: κανονικό ρολόι
1: ρολόγια,
0: είναι καλό να έχουν, έτσι, από ό,τι πιστεύω.
2: Είναι απαραίτητο.
0: Τα
2: το ρολόι είναι απαραίτητο. Α. Γιατί είναι απαραίτητο, διότι αλλιώς δεν μπορούν να διαχειριστούν το χρόνο τους.
1: Βεβαίως.
2: Για παράδειγμα, ένα μάθημα που έχει 4 θέματα θα πρέπει κατά μέσο όρο να αφιερώσει 3/4 στο κάθε θέμα.
0: Ναι.
2: Αν δεν έχει μαζί του ρολόι, δεν μπορεί να ξέρει πόσο χρόνο είναι, μπορεί να χαθεί και να αποτύχει. Άρα ρολόι να πάρεις οπωσδήποτε, να μην το ξεχάσει κανένα παιδί αυτό. Και λέω να μην το ξεχάσει, διότι τα παιδιά δεν φοράνε ποτέ ρολόι.
1: Ναι, επειδή έχουν το κινητό.
2: Κοιτάνε την ώρα από το κινητό.
1: Σαφώς.
2: Δεν θα έχουν κινητό.
1: Ωραία.
2: Επίσης να πω δύο λόγια για το κινητό. Ας μην προσπαθήσουν να έχουν το κινητό επάνω τους. Ακόμα και αν το έχουν απενεργοποιημένο, θα πάρουν μηδέν. Γενικώς δεν παίζουμε με τις πανελλαδικές. Κάθε προσπάθεια να αντιγράψουμε τιμωρείται αυστηρότατα, διότι ουσιαστικά πάμε να κλέψουμε εντός εισαγωγικών τη θέση κάποιου άλλου υποψηφίου.
0: Ναι.
2: Άρα ας μην προσπαθήσουν καθόλου να κλέψουν στις εξετάσεις.
1: Ωραία.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ξεκινάμε...
2: Να έχουν το ρολόι τους, να κάνουν σωστή διαχείριση του χρόνου τους, αυτό που είπαμε κατά μέσο όρο 3/4 σε κάθε θέμα και
1: ξεκινάμε
2: να θυμούνται...
1: από αυτά που γνωρίζουμε ή από αυτά που είμαστε έτσι και έτσι βέβαιοι για το αν ξέρουμε την απάντηση.
2: Πώς αυτό
1: ξεκινάμε
2: ακριβώς
1: να απαντήσουμε.
2: Έλεγα. Είμαστε κυνηγοί μορίων. Στα θέματα, δίπλα σε κάθε θέμα, υπάρχει και λέει σε κάθε ερώτηση μόρια 3, μόρια 5, μονάδες μάλλον, μονάδες 7, μονάδες 8. Κυνηγάμε μονάδες. Είναι προφανές ότι ξεκινάμε από αυτά που ξέρουμε. Ωραία. Διότι ο σκοπός μας είναι σαν να παίζουμε ένα video game. Να συλλέξουμε τις περισσότερες δυνατές μονάδες. Αυτό προσπαθούμε. Άρα προφανώς ξεκινάμε από τα εύκολα. Αν δούμε ότι κάτι δεν το ξέρουμε, το αφήνουμε για αργότερα. Και αφού κάνουμε μια πρώτη σάρωση και μαζέψουμε όλες τις εύκολες μονάδες, μετά θα πάμε και στα πιο δύσκολα θέματα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Αγχώθηκα εγώ ίδια, κύριε Στρατηγάκη.
1: Όχι, μωρέ.
2: Μην αγχώνεστε. Έχετε 70% πιθανότητες να περάσετε.
0: Σωστά. Μια χαρά. Κρατάμε αυτό. Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε πολύ.
0: Πολύ,
1: κύριε Στρατηγάκη.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Μπράβο. Ωραίες συμβουλές μας έδωσε και πρόσεξε τι είπε. 70% πιθανότητες. Ναι. Παιδιά, είναι μεγάλο το ποσοστό να πετύχετε σε μια σχολή. Και μην ξεχνάμε ότι τώρα πια με ένα μεταπτυχιακό μπορούμε να αλλάξουμε το δρόμο μας, το διάβα μας, τον στόχο μας πάρα πολύ εύκολα. Για αλλού ξεκινάμε και αλλού καταλήγουμε. Και μπορεί να είναι και καλύτερο αυτό που θα καταλήξουμε.
0: Έτσι. Καλή επιτυχία λοιπόν. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα και θέμα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο Αλεξανδρή. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη εκεί στα Πατήσια όπου είχαμε τους πυροβολισμούς σε βάρος ενός ιδιοκτήτη καταστήματος, Σπύρο. Καλή σου ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι είχαμε πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας, στην Πατησίων κοντά στον Άγιο Λουκά, σε μία ώρα που ήταν γεμάτος ο δρόμος από πεζούς και αυτοκίνητα. Μάλιστα υπήρχε και μία μητέρα εκείνη την ώρα που περνούσε με το καρότσι, με το παιδί της, ακριβώς μπροστά από το σημείο. Δύο λοιπόν μαυροφορεμένοι.

0: διερευνώνται από την αστυνομία. Δεν φέρεται να ήταν ληστρικό το κίνητρο, να πάρουν δηλαδή κάτι από το κατάστημα, αλλά φέρεται να είναι κάποιο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα στον ιδιοκτήτη και στους φερόμενους ως δράστες σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως για την προστασία στα καταστήματα της περιοχής ή κάποια άλλη ύποπτη συναλλαγή. Στη συνέχεια διέφυγαν οι δράστες, έγινε μια επιχείρηση της άμεσης δράσης για τον εντοπισμό τους, κατάφεραν να τους εντοπίσουν στον Κηφισό, μόλις είχαν βγει στο ύψος της οδού Τσούντα. Εκεί εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητό τους, έχασε τον έλεγχο ο οδηγός, καθώς κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, προσέκρουσε σε άλλα 3 με 4 αυτοκίνητα. Πέρασαν χειροπέδες άμεσα σε 2 άτομα που εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Συνελήφθη 1 ακόμη άτομο που προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ενώ αναζητείται 1 ακόμη άτομο που βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου. Να πούμε ότι οι 2 Αλβανοί 41 και 37 ετών που συνελήφθησαν έχουν ποινικό παρελθόν, ενώ ο Ημεδαπός 30 ετών και αυτός έχει ποινικό παρελθόν, εμπλέκεται μάλιστα σε επίθεση εναντί ενός επιχειρηματία με πολλές μαχαιριές τότε έξω από καντίνα, τον είχε τραυματίσει σοβαρά. Το όπλο, να πούμε τώρα, της επίθεσης στα Πατήσια.
1: Έλα, ναι, Σπύρο, συγγνώμη.
0: Εντοπίστηκε σε σακούλα σε κοντινό σημείο στην οδό Νιρβάνα. Είναι ένα όπλο το οποίο είχε σιγαστήρα. Διερευνάται τώρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς εάν είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για κάποια παραβατική ενέργεια.
2: Μάλιστα. Για πάμε τώρα και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σπύρο, και οι της Θεσσαλονίκης, οι συλληφθέντες ήρθαν εδώ, σωστά?
0: Έχει ξεκινήσει η μεταγωγή από τα ξημερώματα από την Θεσσαλονίκη με πούλμαν της ελληνικής αστυνομίας. Ακόμη δεν έχουν φτάσει οι 17 κατηγορούμενοι στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό αναμένεται να γίνει από λεπτό σε λεπτό. Μια πολύ ογκώδης δικογραφία και αυτή, με 317 άτομα να περιλαμβάνονται. Ανάμεσά τους και οι 6 αρχηγοί του κυκλώματος θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, 4 άνδρες και 2 γυναίκες. Ένα κύκλωμα που μέσω ψευδών δηλώσεων και επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται να έχουν καταχραστεί χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου που ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα από το 2019 έως και το 2025. Η πλειονότητα των κατηγορούμενων κατάγονται από τους νομούς Θεσσαλονίκης και των Σερών, έχουν συγγενικές σχέσεις μεταξύ τους, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πάρα πολλοί από τους 317 δεν ήταν ούτε αγρότες ούτε κτηνοτρόφοι.
2: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τη συνάδελφο, την Θεοδώρα Πότα. Καλημέρα, Θεοδώρα, και σε εσένα. Με Σέρες θα ξεκινήσουμε. Εκεί είχαμε μια τραγωδία με ένα μικρό παιδί εκεί.
3: Σήμανε συναγερμός χτες στις αρχές όταν ειδοποιήθηκαν για την ύπαρξη ενός παιδιού μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Ηράκλειας των Σερών. Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικοί αλλά και πυροσβέστες και διαπίστωσαν δυστυχώς ότι το 10χρονο παιδί βρισκόταν μέσα στο κανάλι χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Έγινε επιχείρηση ανάσυρσης από την πλευρά της πυροσβεστικής. Για το περιστατικό συνελήφθη 28χρονη μητέρα του παιδιού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ έχουμε άλλη μία σύλληψη, μία 43χρονης γυναίκας, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες που έγιναν στις αρχές, έκανε ρευματοκλοπή με αποτέλεσμα ένα καλώδιο να περνά μέσα από το κανάλι. Όπως πληροφορηθήκαμε, το παιδί προσπαθούσε να διασχίσει το κανάλι κινούμενο επάνω σε μία σανίδα και ερευνάται τώρα αν έπαιξε κάποιο ρόλο στον θάνατό του η ύπαρξη του καλωδίου. Αυτό αναμένεται να αποσαφινιστεί τη σημερινή ημέρα, καθώς θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή στη σωρό του 10χρονου. Αν διαπιστωθεί ότι η αιτία θανάτου σχετίζεται με την ύπαρξη του καλωδίου, τότε η 43χρονη δεν θα κατηγορείται μόνο για ρευματοκλοπή, αλλά προφανώς και ενδεχομένως για ανθρωποκτονία εξαμελίας. Μένει να το δούμε.
1: Πραγματικά μια τραγική είδηση, πολύ οδυνηρό αυτό το οποίο συνέβη και αυτό το παιδάκι έχασε με αυτόν τον τρόπο τη ζωή του. Τώρα είχαμε την απολογία του 30χρονου που ουσιαστικά έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του. Έχει εξηγήσει τους λόγους.
3: Οδηγήθηκε χτες στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Απολογήθηκε ενώπιον της 5ης τακτικής ανακρίτριας. Ο ίδιος επικαλέστηκε και πάλι κενά μνήμης. Είπε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια ηρεμιστικού.

0: χαπιών αλλά και ναρκωτικών ουσιών, χασίς συγκεκριμένα. Ο ίδιος έκανε λόγο για προβληματική σχέση με τον πατέρα του και κακοποιητική σε κάποιες περιπτώσεις. Είπε μάλιστα ότι οι σχέσεις τους έγιναν ακόμη χειρότερες έπειτα από το θάνατο της μητέρας του πριν από 6 χρόνια. Είπε ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο. Ωστόσο, και ο εισαγγελέας αλλά και η ανακρίτρια τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο. Να σας πω ότι η συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου έχει καταθέσει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και αυτό έχει γίνει δεκτό από την ανακριτική αρχή.
1: Θεοδόρα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Νίκος Νανούρης, πάμε Κωνσταντινούπολη να δούμε τι χαμπάρια έχουν οι Τούρκοι εκεί. Άφησαν το νομοσχέδιο και πιάσαν τώρα τα νησιά μας για τα καλά.
2: Από το χαμπέρ σου ήρθε.
1: Από το χαμπέρ.
2: Από το χαμπέρ. Τι χαμπάρια.
1: Τι χαμπάρια που λέμε. Νίκο, καλημέρα.
2: Γεια σου, Νίκο.
3: Καλημέρα. Χαμπέρ είναι στα τουρκικά νέο σημαίνει, οπότε ναι, είναι, έχει...
1: Τι νέα έχουμε.
3: Έχει σχέση. Ναι,
1: τι νέα μας φέρνει.
2: Γιατί, μωρέ, λέμε τι νέα έχεις, τι χαμπάρια. Αυτό δεν λέμε, ποια είναι τα νέα σου, τι χαμπάρια.
1: Δεν χαμπαριάζονται οι Τούρκοι από αυτά. Έλα, είναι σοβαρά αυτά που θα μας πεις.
3: Τα χαμπάρια στα ελληνοτουρκικά.
2: Μας κόψτε και το γέλιο.
3: Όσον αφορά τα χαμπάρια στα ελληνοτουρκικά, είδαμε για άλλη μια φορά, είδαμε το Γιάννη Σαργκιουλέρ, το Υπουργό Άμυνας Τουρκίας, να εκφράζει τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας. Από τα σύνορα, από τα τουρκοελληνικά σύνορα, βρέθηκε στην Αδριανούπολη ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας και μίλησε σε Τούρκους στρατιώτες και δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα ανεχτεί τελεσμένα και μαξιμαλιστικές πρωτοβουλίες όσον αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μπορεί να προτάσει, σύμφωνα με τον κ. Σαργκιουλέρ, την επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου, ωστόσο δεν θα δεχτεί μαξιμαλιστικές αξιώσεις, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας Τουρκίας και μάλιστα έθεσε και θέμα ξανά από στρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι τα νησιά τα οποία κανονικά έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, το να εξοπλίζονται δεν συνάδει με το πνεύμα καλής συμμαχίας και το πνεύμα καλής γειτονίας, αλλά και είναι και μια πράξη η οποία αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο, σύμφωνα πάντα με τον Γιάννη Σαργκιουλέρ. Και κατέληξε λέγοντας ότι η Άγκυρα, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, μάλλον είναι έτοιμες να αναχαιτήσουν οποιαδήποτε απειλή θίξει τα δικά του συμφέροντα, όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται η Τουρκία. Είναι μια παρέμβαση που σίγουρα έρχεται στον απόϊχο των πληροφοριών που έχουμε ότι θα έρθει το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας τον επόμενο μήνα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση και θέλει η Άγκυρα και με αυτή την παρέμβαση του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας από την Αδριανούπολη στα σύνορα με την Ελλάδα να θέσει το δικό της μήνυμα, να θέσει ξανά τις δικές της αξιώσεις στο τραπέζι.
1: Πήρανε απάντηση βέβαια από την Αθήνα έτσι. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις των Τούρκων δεν μας αγγίζουν. Είναι μια πάγια τακτική ούτως ή άλλως αυτή της Τουρκίας και νομίζω ότι είναι και δεδομένη η απάντηση της Αθήνας κάθε φορά απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις. Ένα είναι το διεθνές δίκαιο και εμείς πορευόμαστε βάσει αυτού. Όχι οι Τούρκοι, οι οποίοι και δεν το αναγνωρίζουν. Έλα Νίκο, πάμε να συνεχίσουμε. Τι άλλο μας έχεις? Έχεις και Bloomberg.
3: Ναι, υπάρχει μια πληροφορία. Το αμερικανικό δίκτυο Bloomberg επικαλείται τουρκικές πηγές και αναφέρει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει μια συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο, τον επόμενο μήνα, στο περιθώριο του Μουντιάλ. Γιατί η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμετρώνται στο Μουντιάλ και 25 Ιουνίου είναι η συγκεκριμένη ημερομηνία και θέλει ο Ταγίπ Ερντογάν με φόντο και αυτόν τον αγώνα να έχει κάνει ένα ραντεβού με τον Αμερικανό πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να έχει κλειδώσει βεβαίως κάτι. Αυτό που θέλει η Τουρκία είναι με αυτό το ραντεβού να συζητήσουν βεβαίως οι αμερικανο-τουρκικές σχέσεις. Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα, κυρίως στο θέμα των εξοπλιστικών και στην παρούσα φάση στην Τουρκία. Ναι. Ο Ταγίπ Ερντογάν θέλει να έχει και έναν αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή και στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, αν κάνει το συγκεκριμένο ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και βεβαίως θα συζητηθούν και οι τελευταίες προετοιμασίες σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου, σε μια σύνοδο που δεν είναι ακόμη βέβαιο αν θα παραστεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί τα μηνύματα από τις ΗΠΑ είναι αμφίσιμα για το αν τελικά θα έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ σε αυτή την πολύ κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
2: Όλα αυτά. Όλα αυτά, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε στο Μάνο Τριγώνη, γιατί συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών. Είχαμε νέες αφήξεις, νέα προσέγγιση, νομίζω νότια της Κρήτης, στη Γάβδο. Μάνο, καλή σου ημέρα.
4: Ακριβώς, τώρα, ναι. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο και Ντόρα. Τέσσερα περιστατικά κλήθηκαν να διαχειριστούν οι λιμενικές αρχές σε συνεργασία με την Frontex. Από τα ξημερώματα κατέφθασαν στα νότια παράλια του νησιού και συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα. Το ένα περιστατικό, δύο περιστατικά στην Γάβδο, αλλά και άλλο ένα στους Καλούς Λιμένες. Συνολικά 202 μετανάστες έφτασαν στα παράλια του νησιού. Τα ξημερώματα, άλλο ένα περιστατικό κλήθηκαν σήμερα το πρωί να αντιμετωπίσουν στους Καλούς Λιμένες νότια του Ηρακλείου οι λιμενικές αρχές με 104 μετανάστες, οι οποίοι και θα μεταφερθούν στο κτίριο του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου προκειμένου εκεί να ταυτοποιηθούν και στη συνέχεια να μεταφερθούν σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στην υπηρετική χώρα. Γνωρίζουμε ότι μέχρι στιγμής κλειστή δομή δεν έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο Ηρακλείου. Περιμένουμε τα νεότερα από την κυβέρνηση. Ωστόσο, οι μετανάστες που καταφθάνουν στο νησί μας προέρχονται κυρίως σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους στις λιμενικές αρχές από το Σουδάν, την Αίγυπτο και το Πακιστάν. Αναμένεται λοιπόν τις επόμενες ημέρες να μετακινηθούν με πλοίο της γραμμής προς τον Πειραιά. Εξακολουθούν να αυξάνονται οι ροές κάθε φορά, Γιώργο και τώρα που υπάρχουν καλές καιρικές συνθήκες στα νότια τμήματα του νησιού.
1: Και το αρμόδιο Υπουργείο και ο Υπουργός το γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό και γι' αυτό λαμβάνονται και όλα τα μέτρα τους ώστε να αποτραπούν και αυτές οι ροές. Μάνο, κυρίως να μην ξεκινούν. Εκεί είναι το θέμα, δηλαδή η αποτροπή
4: από τη Λιβύη, από τα παράλια της Λιβύης,
1: από σωστά, την χώρα, από τη χώρα τους. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πάμε Αττικών. Είχαμε μία είδηση, έγινε γνωστή πριν από λίγο. Έχουμε περίπου 25 κρούσματα υιογενούς γαστρεντερίτιδας, αυτόν τον νοροϊό που συζητούσαμε και τις τελευταίες ημέρες. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα θέμα, μία είδηση, η οποία έγινε γνωστή από τους ίδιους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, με νοσηλευτές, τέλος πάντων υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς, μέχρι στιγμής να νοσούν. Σωστά?
5: Ναι, ναι. Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, καλημέρα.
5: Επειδή θέλουμε να, εγώ προσωπικά θέλω να λέω αλήθειες και ακριβές στοιχεία και να μην λέω πράγματα τα οποία αναστατώνεται ο κόσμος και διάφορα άλλα. Θα περιμένουμε σε λίγο που θα βγει και το δελτίο τύπου με τους επιστήμονες και τους ειδικούς, όπως είναι ο κ. Στόλτρας και ο κ. Πουρνάρας, για ακριβές στοιχεία. Είχαμε 53 ύποπτα περιστατικά, τα οποία βγήκαν 9 θετικά. Από τα 9 ήταν 4 ασθενείς και 5 άτομα προσωπικό. Να. Και από ό,τι μιλήσαμε και ψάξαμε, κάποιο άτομο ή ιατρικό ή νοσηλευτικό ή βοηθητικό στην ευρωχειρουργική κλινική είχε γαστρεντερίτιδα κολλήσει, είτε εκεί πέρα να εργαστεί, κολλήσανε και οι υπόλοιποι γιατροί και νοσηλευτές.
2: Σε επαφή ήταν όλα αυτά τα κρούσματα, κύριε Πλαγιανάκο, σε κοινούς θαλάμους, είχαν έρθει σε επαφή και οι τέσσερις ασθενείς σε κοινό θάλαμο ήταν.
5: Αν ήταν μια νοσηλεύτρια ή ένα γιατρό, σίγουρα δεν έχουν έρθει σε επαφή με τους ασθενείς.
2: Θα μπορούσε να είναι σε άλλη πτέρυγα, γι' αυτό σας το ρωτώ, κύριε Πλαγιανάκο.
5: Ναι, από εκεί ξεκίνησε, από τη νευροχειρουργική κλινική.
1: Μάλιστα.
5: Κάποιο άτομο είχε κολλήσει γαστρεντερίτιδα, το ξέρε, δεν το ξέρε, ήρθε εκεί πέρα, κολλήσανε και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι και έτσι έγινε αυτό.
1: Τα συμπτώματα ήταν έντονα, ήταν ήπια.
5: Ήπια.
2: Και όσο...
5: Διάρειες, εμετούς και αυτά. Δεν ήταν εναρκίες και δεν ήταν κάτι. Κρατάει 2-3 μέρες και τελειώνει.
2: Τι μέτρα έχουν ληφθεί τώρα, τι μέτρα έχουν ληφθεί όσο το έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση?
5: Τα μέτρα θα τα ανακοινώσουμε σε λίγο και οι διοίκησης και οι ειδικοί επιστήμονες του νοσοκομείου, που είναι όπως είναι ο κ. Κόντρας, έχουν δοθεί οδηγίες να γίνουν μέτρα προστασίας, μάσκες, πλησίματος χεριών, απολύμαστο χώρο και όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
5: Αλλά εδώ νοσηλεύουμε ασθενείς. Δεν μπορούμε να τους βγάλουμε ή να τους διώξουμε ή να λέμε άλλα διάφορα πράγματα. Και το Σάββατο μεθαύριο έχουμε πάλι 24 ώρες ημερία και ούτε να τρομάζουμε τον κόσμο.
1: Εντάξει, σαφώς.
5: Πρέπει να λέμε ακριβές λεπτομέρειες και αλήθειες.
1: Ναι, και να βρεθεί και η πηγή κιόλας. Της μόλυνσης. Δηλαδή το αρχικό κρούσμα θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, ναι, κύριε Πιαγιαννάκο.
1: Καλαστικά. Να ευχηθούμε και να σταματήσει και εδώ, εννοείται, έτσι. Γιατί μιλάμε για ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Ελάτε. Κύριε Παπαϊωάννου.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πόσο θα αγγίξει σήμερα?
6: Σήμερα 34 σίγουρα. Ναι, είναι η πιο ζεστή μέρα μέχρι τώρα του έτους. Η σημερινή θα φτάσει 34, τοπικά πιθανόν να αγγίξουμε και τους 35 βαθμούς. Όμως θα έχουμε και κάποια αστάθεια, όχι παντού, αλλά θα έχουμε λίγο περισσότερη αστάθεια από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, με κάποιες μπόρες και καταιγίδες από αργά το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως. Στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, κυρίως στη Θράκη, εκεί λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα και λιγότερο και στην κεντρική Πελοπόννησο και στην Πίνδο, στην Ήπειρο, δηλαδή στο ιστορικό της Ήπειρου και στην δυτική Στερεά. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια, με κάποιες λίγες νεφώσεις και γενικά καλό καιρό. Τα περισσότερα φαινόμενα πάντως θα αφορούν κυρίως γύρω από τα ορεινά τμήματα της χώρας που αναφέραμε πριν. Οι άνεμοι σήμερα είναι μεταβλητοί στο Αιγαίο, πέφτουν κιόλας οι εντάσεις, δεν ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Με τη θερμοκρασία, όπως είπαμε, να ανεβαίνει λίγο ακόμα σήμερα, η πιο ζεστή μέρα θα φτάσει στους 30 με 32 στις περισσότερες περιοχές, τοπικά και 33 με 34, πιθανόν και 35. Οι πιο ζεστές περιοχές θα είναι η Θεσσαλία και η κεντρική Μακεδονία. Εκεί περιμένουμε, όπως είπαμε, και 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Μάλιστα.
6: Εδώ στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα βορειοδυτικά τμήματα του νομού. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά το απόγευμα στον Κυθερώνα, μόνο εκεί, στα βορειοδυτικότερα δηλαδή τμήματα του νομού. Όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως, ούτε και εκεί. 30 βαθμούς σήμερα έχει θερμοκρασία, σήμερα στην Αττική. Και 2 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη με αρκετή θαλάσσια αύρα. Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια, αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ανατολικά του νομού και στην ορεινή Χαλκιδική θα βρέξει τοπικά, όχι κάτι ιδιαίτερο πάντως, μια μπόρα σύντομη. 33 βαθμούς σημαίνει θερμοκρασία, αρκετή ζέστη σήμερα στη Θεσσαλονίκη, από τις πιο υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν στη χώρα, 33 με 34 δηλαδή, και Βαρδάρη στα 3 με 5 μποφόρ, ο οποίος είναι και ο λόγος που θα ανέβει τόσο πολύ η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξανδρούπολη 25 βαθμούς με αρκετή αστάθεια, βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι, 29 βαθμούς στη Λίμνο. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει το βράδυ, πολύ καλός καιρός στην Κέρκυρα, 28 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Τρίπολη 27 βαθμούς, με πιθανότητα για λίγη αστάθεια εκεί το αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα. Και 27 βαθμούς στο Ηράκλειο της Κρήτης με ηλιοφάνεια. Και εδώ στην Αττική 30 βαθμούς στα Μέγαρα, η μέγιστη θερμοκρασία, 27 βαθμούς στον Πειραιά, 29 στην Κηφισιά, 26 με 27 στην Γλυφάδα και στο Λαύριο 27 βαθμούς το μεσημέρι. Λοιπόν.
1: Δημητράκη, μισό λεπτάκι λίγο. Ναι. Πάμε στο Σπύρο Αλεξανδρή, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σπύρο, έχουν φτάσει οι συλληφθέντες από Θεσσαλονίκη?
7: Μόλις έφτασε το πούλμαν της ελληνικής αστυνομίας που μεταφέρει τους 17 συλληφθέντες από την Θεσσαλονίκη με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Οδηγούνται προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για να καταθέσουν ενώπιον της εισαγγελέως. Σε λίγη ώρα θα τους δείτε να βγαίνουν με τις χειροπέδες και να οδηγούνται προς τα γραφεία της εισαγγελίας. Θα παραμείνουν εδώ για αρκετές ώρες. Έχουμε δει και στις προηγούμενες περιπτώσεις έδιναν εξηγήσεις για πολλές ώρες οι κατηγορούμενοι. Θα τους ασκήσει ποινικές διώξεις η εισαγγελέας και από εκεί θα οδηγηθούν στην Ευελπίδων, όπου και θα απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή που χειρίζεται τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Το κατηγορητήριο για αυτούς είναι βαρύ. Αναμένεται να τους ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά από πλημελήματα αλλά και κακουργήματα. Θυμίζουμε ότι το παράνομο χρηματικό όφελος που αποκόμισαν ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πάντως, Σπύρο, όσο εμείς παρακολουθούμε και τις εικόνες μας μεταφέρεται με τον συνάδελφο Περατέρ, να πούμε ότι οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα συνεχίζονται από το ελληνικό FBI. Αξιοποιούνται όλα τα στοιχεία, γίνονται πια διασταυρώσεις για να διαπιστωθούν και άλλες τέτοιες παρατυπίες, παρανομίες, γιατί μιλάμε για χρήματα τα οποία τα δικαιούνται κάποιοι και δεν τα έπαιρναν, επειδή υπήρχαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι τι έκαναν, δήλωναν στην ουσία οικόπεδα τα οποία τα έβρισκαν αδιάθετα εκεί σε διάφορες περιοχές, υποτίθεται ότι ήταν δικά τους και έπαιρναν και επιπλέον χρήματα. Και θα το συζητήσουμε και με την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, σε λίγη ώρα που θα την έχουμε μαζί μας.
2: Έλα. Πάμε να συνεχίσουμε, Δημήτρη.
6: Ναι. Πρώτα να πούμε ότι το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος θα είναι γενικά καλός ο καιρός με περιορισμένη αστάθεια και η θερμοκρασία, παρόλο που θα πέσει αύριο και το Σάββατο λίγο, 2 βαθμούς περίπου, ναι, από την Κυριακή θα ξανανεύει και πάλι θα έχουμε 32 με 34 τοπικά. Θα φτάνει η θερμοκρασία και την Κυριακή και τη Δευτέρα με περιορισμένη αστάθεια, όπως είπαμε, γύρω από τα ορεινά. Τώρα, να πούμε λίγο για τον καύσωνα που πλήττει ακόμα την Δυτική Ευρώπη.
2: Θόλο,
6: ναι, και το θερμικό θόλο που επηρεάζει τη Δυτική Ευρώπη. Βλέπουμε χαρακτηριστικά τις περιοχές Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία και στην Πορτογαλία. Σήμερα θα φτάσει μάλιστα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία περίπου 49, πιθανόν και 40 βαθμούς σε αυτές τις περιοχές. 37 με 38 στην Γαλλία. Λόγω αυτού του αντικυκλώνα που επηρεάζει αυτές τις περιοχές και
2: πότε
6: δημιουργεί.
2: Θα φύγει αυτός ο αντικυκλώνας.
6: Περίπου από την Κυριακή και μετά θα εξασθενήσει αρκετά.
2: Έχουμε
6: και
2: θανάτους.
6: Θα είναι καλύτερο. Ναι, είναι, είναι ένας ακραίος καύσωνος για την εποχή.
1: 11-13, για... πόσοι έχουν χάσει την.
2: 14.
1: Ζωή τους.
6: Είναι πάνω από 10 σίγουρα, και εγώ αυτό ξέρω. Πάνω από 10. Είναι 10 με 15.
2: Δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν έχουν κλιματισμό.
6: Αυτό πήγα να πω, ότι είναι 10 με 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Είναι εδώ σαν να έχει τέλη Μαΐου πάνω από 40 βαθμούς, 42, 43, 44. Κάπου εκεί θα είχαμε, αν είχαμε αυτό τον καύσωνα στη χώρα μας. Είναι ακραίες, τελείως ακραίες θερμοκρασίες και γι' αυτό καταγράφονται και ρεκόρ, ειδικά στην Αγγλία. Σπάσαν πολλά ρεκόρ πάνω από αιώνα. Έτσι. Από τότε που καταγράφονται δεδομένα, ειδικά στην Αγγλία και στην Ουαλία και στην Ιρλανδία, αν δεν κάνω λάθος, ρεκόρ όλων των εποχών, δηλαδή, με λίγα λόγια.
2: Θα μείνουμε στο θέμα και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το ξαναδούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Εδώ εμείς με ένα τριαντάρι που έχουμε, εξεχηθήκαμε στις παραλίες. Η Μερακλίδη ασυγκράτητη, θέλω να σας πω, είναι. Μανώλη, πάμε στην Αλεξάνδρα Μερακλίδη, πάμε να τη συναντήσουμε. Αλεξάνδρα μας, πού είσαι? Εγώ είπα ότι είσαι συγκράτητη με μεγάλη
8: ευκαιρία. Καλή σας μέρα. Πού θα με έβρισκε η μέρα αν δεν ήμουνα στην παραλία με τον ηλιόλουστο καιρό και φυσικά με την καλύτερη παρέα εδώ, τα κορίτσια, τα οποία έχουν ένα σκοπό μόνο, να μάθουν beach volley. Έχω εδώ και την μπάλα, τη διέκοψα λίγο για να μου δείξουν κάποια βασικά πράγματα. Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα σας. Έχουμε έρθει για ένα μπάνιο εδώ στην παραλία και για να εξαρτηθούμε από τις εξετάσεις και το άγχος των μαθημάτων.
2: Πρώτο μπάνιο?
9: Όχι. Δεύτερο.
2: Δεύτερο μπάνιο.
9: Ναι. Τρίτο για αυτές.
2: Τέταρτο. Α, έχετε κάνει αρκετά μπάνια. Μέχρι τι ώρα θα κάτσετε?
9: Τέσσερις, δύο εκεί, τρεις.
2: Έχετε βάλει αντιλιακό?
9: Ναι.
2: Ωραία, και πάμε να παίξουμε βόλεϊ, για να δούμε. Περιμένετε, για να κάνουμε μία πάσα και μετά θα αφήσω τα κορίτσια να παίξουν, μην τους το χαλάσω κιόλας.
1: Κοίταξε, ή θα πρέπει να αφήσεις το μικρόφωνο, μπράβο, έτσι.
9: Τέλεια.
1: Μπράβο, ρε Αλεξάνδρα.
2: Η Αλεξάνδρα
1: σε όλα πρώτη είσαι.
2: Α, εντάξει.
1: Σε όλα πρώτη,
2: λίγο,
1: Αλεξάνδρα.
2: Τα κορίτσια είναι οι επαγγελματίες, όπως μπορείτε να δείτε.
10: Να σου πω, καμιά βουτιά.
2: Τις αφήνω και λίγο μόνες να παίξουν, για να δούμε.
10: Καμιά βουτιά θα κάνουν ή μόνο μπάλα θα παίζουν έξω? Καλές είναι.
2: Κορίτσια, πάμε να κάνετε και μια βουτιά.
1: Τι είναι, είναι μαθήτριες.
2: Πάμε, είστε που είστε τώρα εδώ πέρα, δροσιστήκατε που δροσιστήκατε.
1: Μαθήτριες
2: είναι. Για να σας δω να μπαίνετε.
1: Φοιτήτριες είναι, τι είναι?
2: Βλέπετε, πρώτα παίζουν το βόλεϊ. Και μετά όλες μαζί.
1: Βουτάνε.
2: Για να δω πόσο γρήγορα θα μπείτε. Α, κατευθείαν, εντάξει. Εντάξει, με τέτοια θερμοκρασία πώς γίνεται να μην μπουν κατευθείαν? Σχεδόν έχουμε φτάσει 30 βαθμούς.
1: Είναι μαθήτριες, είναι φοιτήτριες. Τι είναι, Αλεξάνδρα, μου ρώτησες, προλαβές?
2: Είναι μαθήτριες, δίνουν ενδοσχολικές εξετάσεις. Οπότε ήρθαν λίγο να χαλαρώσουν πριν δώσουν το επόμενο
10: δεν
2: μάθημα, να ξεκουραστούν. Α, για να δω. Έχει και μια κοπέλα.
1: Καλημέρα. Αγχωμένα τα κορίτσια. Πολύ αγχωμένα.
2: Πώς σε λένε? Ωραίο όνομα, Αφροδίτη. Έχεις έρθει εδώ να κάνεις το μπάνιο σου.
11: Ναι, τελείωσαμε τώρα το σχολείο.
2: Ναι.
11: Οπότε ζεστούλα, να βγούμε για κάνα μπανάκι.
2: Με τα γόρια μαζί είσαι?
11: Ναι, τι να κάνω.
2: Για να δούμε.
11: Παίζουν εκεί πέρα μπάλα.
1: Παιδιά, για
2: εσύ
1: 10
2: δεν
1: η ώρα
2: να
1: έχει πάρα
2: μαζί,
1: πολύ
2: μαζί,
1: κόσμο.
2: Πολύ κάτι.
1: Έχουμε
11: ακούστε,
1: 20
11: προσπαθώ
1: Μαΐου.
11: Να παίξω, αλλά δεν το έχω πολύ.
1: Και αυτή η εικόνα θυμίζει τώρα Ιούλιο, Αύγουστο.
2: 28 Μαΐου. Το πρώτο έτσι μπάνιο είναι. Ποιο μπάνιο
10: νομίζω
2: είναι?
10: Νομίζω ότι πρόστρες είναι άδειες.
2: Πρώτο μπάνιο.
10: Ναι.
1: Αλλά μπορεί να μην έχει ανοίξει.
11: Έχει ωραία καιρά αυτές τις μέρες, οπότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε λίγο. Γιατί μετά έχουμε εξετάσεις.
10: Ζηλεύω λίγο. Θέλω λίγο θαλασσίτσα κι εγώ.
2: Βλέπετε εδώ πέρα, όλη η νεολαία έχει έρθει παραλία. Κάνει μία βουτιά πριν τις εξετάσεις. Αυτό μου λένε όλοι.
11: Ναι. Λίγο να ξεσκάσουμε πριν αρχίσει το δύσκολο.
2: Πριν αρχίσει το δύσκολο κομμάτι. Πρώτο ναι. Μάθημα τι δίνεις?
11: Τι δίνω? Α, αρχαία Ελένη.
2: Αρχαία, έχει βάσει.
11: Ακούστε, έχω αποδεχτεί ότι αρχαία δεν θα γράψω. Έχω ξεκινήσει να διαβάζω μαθηματικά που είναι το επόμενο.
2: Γιατί αρχαία δεν θα γράψεις?
11: Δεν το έχω με τα θεωρητικά καθόλου.
2: Α, θες να ακολουθήσεις κάτι άλλο?
11: Ναι.
2: Οπότε αρχαία τίποτα.
1: Κατεύθυνση.
11: Όχι, εντάξει, όχι και τίποτα. Θα γράψουμε ένα 15, θα το γράψουμε.
1: Και το τρατζίστορ,
2: δεν είναι κακό το 15.
11: Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, είναι.
2: Δηλαδή, τι είναι η μαθήτρια είσαι, του 18, του 17.
11: 18-19.
2: Α, πρώτη μαθήτρια είσαι.
11: Ναι, διαβάζω αρκετά.
2: Είδατε, βρήκαμε. Πρώτη μαθήτρια.
1: Μπράβο,
10: λοιπόν,
1: Αλεξάνδρα,
10: καλή επιτυχία.
1: Μπράβο.
10: Καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία. Στις εξετάσεις, τις ενδοσχολικές, εντάξει, δεν ήταν και πολύ ερχομένοι.
1: Και καλή προετοιμασία. Και έτσι πρέπει. Μπράβο, τώρα τα παιδιά το έχουν πάρει. Ναι, μωρέ. Το έχουν πάρει χαμπάρι. Ναι. Για πήγαινε να πεις μια καλημέρα στον κύριο εκεί με το τρανζίστορ, όπως λέει και η Κουτροκόη, πίσω σου.
2: Εσύ είπες τρανζίστορ.
1: Και με διόρθωσες.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
1: Το ραδιοφωνάκι.
12: Για να δούμε.
1: Το ραδιοφωνάκι που έχει.
12: Καλημέρα σας. Εδώ πέρα, τι μουσική ακούμε?
13: Λαϊκά, ό,τι μας βάζουν. Ό,τι λέει το ράδιο.
12: Ό,τι λέει το ράδιο. Από τι ώρα είστε εδώ?
13: Σε 8.
12: Μέχρι τι ώρα θα κάτσετε?
13: Σε καμιά ώρα θα φύγω.
12: Έχετε ξεκινήσει καιρό τα μπάνια, έχετε μαυρίσει.
13: Δεν έχω μαυρίσει ακόμα. Αλλά κοίταξε, είμαι συνταξιούχος και έρχομαι εγώ κάθε μέρα.
12: Κάθε μέρα.
13: Κάθε μέρα.
12: Έχετε πάρει χρωματάκι σε σχέση με μένα, έχετε πάρει.
13: Εντάξει. Εντάξει. Λίγα πράγματα.
12: Αυτό εδώ πέρα είναι κασετοφωνάκι.
13: Όχι, ράδιο.
12: Ράδιο.
13: Ράδιο.
12: Οπότε βάζετε εδώ πέρα, ακούτε.
13: Ναι, πίνω τον καφέ μου, κάθομαι κάνω 2 ώρες, συνταξιούχος είμαι. Και τι άλλο να κάνεις.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
13: Ναι, ακριβώς.
12: Καλά.
2: Ωραία.
12: Καλά μπάνια να ευχηθώ.
13: Ευχαριστώ πολύ. Επίσης.
12: Είστε ευτυχισμένος άνθρωπος, λένε στο στούντιο.
13: Έτσι λένε.
12: Ναι.
13: Δεν ξέρω από ποιο κανάλι σας.
12: Από Action 24. Είμαστε live τώρα.
13: Α, εντάξει.
2: Ωραία. Ας τον άνθρωπο, ας τον άνθρωπο να χαλαρώσει. Ωραίος, ωραίος.
1: Σου,
2: ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Πάμε αθλητικά, έλα Γιώργο, μη μας πεις τώρα και εσύ δεν θέλεις να είσαι σε κάποια παραλία.
14: Κι εγώ εκεί θα ήθελα να είμαι,
2: και εσύ.
14: Αλλά είμαι εδώ πέρα. Τι να κάνουμε.
2: Πάμε να τα ξεκινήσουμε, τι έχεις.
14: Πάμε, τώρα ολοκληρώνει τη σεζόν, οπότε έχουμε έναν ακόμη τελικό, τον τελικό του Conference League. Ολοκληρώθηκε με την Crystal Palace νικήτρια, το πρώτο της ευρωπαϊκό στην ιστορία της. Κέρδισε με 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο, με τον Wharton να κάνει μια κούρσα, να διανύει πολλά μέτρα στο γήπεδο, να βρίσκει πολύ χώρο και τον Ματετά να παίρνει το rebound από την ασταθή απόκρουση του Μπατάσα, να πετυχαίνει το 16ο φετινό του γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και κάπως έτσι να κάνει το 1-0 για την Crystal Palace, η οποία ήταν το φαβορί και επιβεβαίωσε τα προγνωστικά. Στη συνέχεια, ο Γέρεμι Πίνο σημαδεύει 2 φορές το δοκάρι, δεν καταφέρει να νικήσει τον Μπατάσα, ήταν τυχερή η Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Ματετά στο 57ο λεπτό χάνει μια ακόμη ευκαιρία, αλλά ήταν γραφτό της Crystal Palace να πάρει τον τρίτο τίτλο της στην ιστορία της μετά το FA Cup και το Community Shield. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το ταξίδι του Oliver Glasner στον πάγκο των Αετών, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο των Αετών με το τρόπαιο.
1: Ωραία. Το μήλο κάτω από τη μιλιά έπεσε.
2: Και τι μιλιά είναι αυτή? Αυτή που είναι όλα τα αδέρφια, όλοι οι μπασκετμπολίστες είναι και τα παιδιά το ίδιο θα είναι.
1: Έχει ψηλή μιλιά και φουντωτή μιλιά. πολύ μεγάλη μιλιά.
14: Έχει 4 παιδιά ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Εδώ είναι ο Λίαμ, 6 ετών, καρφώνει. Κρέμεται κιόλας από την μπασκέτα. Εδώ προσπαθεί να βοηθήσει τη μικρούλα του αδερφή, η οποία είναι μόλις 2 ετών, να καρφώσει.
2: Ναι.
14: Και τελικά, εντάξει, αυτός που θα καρφώσει είναι ο Λίαμ σε αυτή την ηλικία, αλλά στη συνέχεια...
2: Κοίτα όμως, έτσι ξεκινάς, ας πούμε. Έχεις την μπασκετούλα εκεί, μετά την ανεβάζεις λίγο-λίγο όσο ανεβαίνει το ύψος.
1: Ναι.
2: Και μαθαίνει το παιδί στα καρφώματα, σαφώς, έτσι. Ναι.
1: Το άγαλμα του Μέση, γιατί
14: λοιπόν,
1: το απομακρύνουν.
14: Γιατί ταλαντεύεται στον αέρα, δεν είναι μάλλον αυτοί που το χτίσαν, δεν κάνανε καλή δουλειά. Αυτό εδώ είναι το άγαλμα του Μέση. Θα το δούμε ευθύς αμέσως πώς ο αέρας το κάνει να κουνιέται. Και γι' αυτό το λόγο στην Ινδία έχουν αποφασίσει να το απομακρύνουν είτε να το κατεδαφίσουν. Δεν ξέρω, το φαίνεται.
2: Εγώ να ρωτήσω γιατί έχει υπάρχει άγαλμα του Μέση στην Ινδία.
14: Κοίταξε. Το εγκαταστήσανε τον περσινό Δεκέμβριο με αφορμή την περιοδία του Μέση στην Ινδία. Όπως καταλαβαίνεις, λατρεύεται σε όλο τον κόσμο Μέση και εγκαταστήσανε ένα.
2: Γιατί θα το άκουγα να είναι στην Αργεντινή, ας πούμε.
14: Εντάξει. Είναι παγκόσμιος.
2: Ή στην Ισπανία, ξέρω εγώ, που στην Μπαρτσελόνα, δεν είναι.
14: Δηλαδή... Είναι στην Ίντερ Μαϊάμι αυτή τη στιγμή.
2: Έφυγε, εντάξει. Ναι. Ή στη Μαϊάμι, εν πάση περιπτώσει.
14: Εντάξει, τώρα αυτή είναι παγκόσμια.
2: Έχει παίξει στην Ινδία ο Μέση?
14: Όχι, δεν έχει παίξει.
2: Όχι, εντάξει. Ωραία, να ζητήσουμε από το Δούκα.
1: Τι?
2: Ένα άγαλμα του Μέση και εμείς, αφού είναι παγκόσμιος, να πούμε στο Δούκα να βάλει και εδώ πέρα.
14: Το ερώτημα είναι αν θα το γκρεμίσουν ή αν θα το μετακινήσουν, θα δείξει, θα φάνει στο μέλλον.
1: Έλα. Γιαμάλ κουρεύτηκε.
14: Λοιπόν, Γιαμάλ κουρεύτηκε και στις 11 Ιουνίου που ξεκινάει το Μουντιάλ θα παρουσιαστεί στον κόσμο της Αμερικής με το μαλλί που θα δείτε ευθύς αμέσως.
1: Το new look.
14: Εδώ βλέπουμε τις ετοιμασίες.
2: Δεν θα μας το δείξει, φαντάζομαι.
14: Θα το δείξει, όχι.
2: Θα το δείξει.
14: Φαίνεται κανονικά. Εδώ βλέπουμε στην προετοιμασία.
1: Κάνει και βαψιματάκι.
14: Και το τέλος αυτό. Έτσι. Εδώ ακριβώς. Δεν έκανε μεγάλες αλλαγές. Αλλά μπορεί.
2: Σαν τον γκρι, δηλαδή.
14: Πάντα έχει αυτές τις. Αντάβιες, δεν λέγονται αυτά.
2: Ναι, αντάβιες.
14: Πάντα τις είχε, αλλά τώρα λίγο. Ξέρω εγώ, το έκανε πιο μπουκλωτό. Τι να σου πω τώρα, και εγώ δεν είμαι ειδικό.
1: Σαν φιδέ, τι μπουκλωτό, βρε. Ποιο μπουκλα. Μπουκλωτό.
14: Πε το και έτσι.
10: Ωραία. Πάμε Ροντινέι.
14: Ο Ροντινέι είναι ο παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίο πήγε στην Λισαβόνα, συγγνώμη, και χόρεψε στου ρυθμού του Bad Bunny. Είναι ένα παίκτη ο οποίο του αρέσει πάντα να χορεύει. Σαν Βραζιλιάνο, τιμάει τι ρίζε του. Και κάλεσε τον Αντσελότη, του λέει: Αντσελότη, εδώ είμαι. Πάρε με στην Εθνική Βραζιλία. Βέβαια, 34 χρονών είναι, έχει πολύ καλύτερο παίκτη ο Αντσελότη. Για χορευτή, σε αυτή την ηλικία είναι καλύτερο από ότι για ποδοσφαιριστή. Τον έχουν πάρει λίγα αλήθεια τα χρόνια. Αλλά δεν πάβει να διασκεδάζει.
1: Δείτε κόσμο, παιδιά, δείτε κόσμο που έχει.
14: Πάρα πολύ, πάρα πολύ κόσμο.
1: Είναι κατάμεστο το.
14: Έτσι ακριβώς.
10: Συναυλία είναι. Ναι, δεν έχω καταλάβει.
14: Συναυλία του Bad Bunny.
10: Bad Bunny, okay.
1: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Οι ειδήσεις δεν λέει πουθενά ούτε στα αθλητικά. Τρεις-τέσσερις ειδήσεις.
10: Εγώ ξέρω, Γιώργο, ότι είμαι έτσι 45 λεπτά όρθια με το τακούνι.
1: Θέλω να δείξουμε
10: φτάνει
1: λίγο.
10: Φτάνει όμως. Δηλαδή δεν μπορώ άλλο. Πρέπει Νίκο, να καθίσουμε λίγο, παιδιά.
1: Κάνε
10: θυμηθείτε
1: λίγο ένα διάβασμα. Μπορεί στην κυρία Κουτροκόη.
10: Τι διάβασμα μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Άστον τώρα να κάνει διάβασμα. Πάρε κανένα βιβλίο να διαβάσει τώρα.
1: Ωραίο πέδιλο, ωραίο φόρεμα. Έτσι είναι πολύ τέτοιο.
10: Ξέρε, τι τραβάω.
1: Ακούς τη λέξη. Έλα, ορίστε.
10: Με αυτό το 45 λεπτά δεινοπαθώ εδώ πέρα. 40... Και ακίνητη, να μην περπατάω κιόλας.
1: Να κάνουμε.
10: Ευχαριστούμε πολύ.
14: Ευχαριστούμε
10: πολύ.
14: Κάνουμε.
10: Κυρία Δημογλίδου, γυναίκα είστε και εσείς, καταλαβαίνετε τώρα, ε. Εδώ με κακομεταχειρίζονται, να ξέρετε.
1: Γεια σας, κυρία Δημογλίδου.
15: Εγώ βλέπω το αντίθετο, ότι σας αγαπούν πολύ.
1: Μπράβο, κυρία Δημογλίδου. Είδες το μάτι της ελληνικής αστυνομίας.
10: το
1: έμπειρο μάτι της ελληνικής αστυνομίας. Κυρία Δημογλίδου, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για να ανοίξουμε την κουβέντα μαζί σας.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Άντε το κούμπο.
4: Γεια σου κύριε Δημήτρη.
5: Γεια σου Γιάννη.
3: Γείτονάς μας είσαι και έχεις και προτέρια.
4: Χρόνια τώρα. Αυτό είναι δικό μου.
3: Ναι.
4: Καλή συνέχεια.
3: Είμαι κολλητός με τον Γιάννη και έχουμε και τόσα κοινά. Μένουμε στο ίδιο κτίριο, παίζουμε καλό μπάσκετ, έχουμε και προτέρια. Θα τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα.
6: Καλά, βλέπω να βάζει η Bill.
7: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Ιθύλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Εργατικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
10: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
11: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
12: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
13: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
14: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
15: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
14: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
17: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
18: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
19: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
20: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
21: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
22: Όλα έχουν ανωδική τάση.
23: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
24: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: Απόν είναι παρόν.
1: Καλοκαιρινός ο Απόν.
2: Κι άλλος ήταν Απόν και έγινε παρόν.
1: Παρούσα είναι και η κυρία Δημοκλήδου.
2: Κι άλλος ήταν Απόν και έγινε παρόν.
0: Γεια σας κυρία Δημοκλήδου και πάλι.
1: Πού είναι μωρέ, γιατί την εξαφανίσατε την κυρία Δημοκλήδου. Ήταν πολύ ωραίο αυτό το πλάνο που ήμασταν οι τέσσερις στο τραπέζι εδώ με τον Νίκο και την Αμαλία.
2: Καλημέρα παιδιά.
1: Και η κυρία Δημοκλήδου από πίσω.
0: Γεια σας κυρία Δημοκλήδου.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πάμε στα επίσημα τώρα, κυρία Δημοκλήδου. Πριν κάναμε και λίγο την πλάκα μας, πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα για τα οποία σας φιλοξενούμε σήμερα. Να δούμε τι έγινε εκεί στα Πατήσια. Έχετε βγάλει κάποιο συμπέρασμα? Τι υπόθεση είναι αυτή με τους πυροβολισμούς? Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, έτσι, ευτυχώς.
3: Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα και αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της άμεσης δράσης που συμμετείχαν σε αυτή την καταδίωξη, διότι όπως αποδείχθηκε μετά τη σύλληψη των τριών, αναζητούμε βέβαια ακόμα ένα άτομο το οποίο προφανώς έχει διαφύγει πεζός αφού εγκατέλειψαν το όχημα, διαπίστωσαν οι αστυνομικοί ότι υπάρχει πλούσιο ποινικό παρελθόν και για τους τρεις. Μάλιστα, ένας εξ αυτών είχε απασχολήσει το παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Είχε επιτεθεί με μαχαίρι σε βάρος ενός ατόμου και απασχολούσε με αυτόν τον τρόπο. Οι άλλοι δύο έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν για κλοπές και ο ένας για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς είχε βρεθεί στην κατοχή του βαρύς οπλισμός. Έχει βρεθεί και το όπλο με το οποίο φαίνεται ότι επιτέθηκαν στον Αλλοδαπό, το οποίο έφερε σιγαστήρα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα στοιχεία μας δείχνουν ότι δεν μιλάμε για μία απλή απόπειρα ληστείας κλοπής, αλλά για κάτι διαφορετικό. Βέβαια, να πούμε ότι το θύμα δεν έχει καταφέρει ακόμη, επειδή ακριβώς νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, να εξεταστεί από τους αστυνομικούς. Δεν μιλάει καλά την ελληνική γλώσσα, όμως θεωρώ ότι μέσα στην ημέρα θα μπορέσει να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς ζήτησαν οι τέσσερις δράστες.
0: Όταν εισήχθαν στο κατάστημα. Το θύμα έχει απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στο παρελθόν?
3: Όχι, από τη μέχρι στιγμής αναζήτηση δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει το θύμα.
4: Για τον οποίο βρέθηκαν εντός του καταστήματος οι τέσσερις δράστες.
1: Μάλιστα. Εντάξει, θα φανεί τώρα αν έχει να κάνει και με καμία προστασία σε καταστήματα, γιατί και αυτό εξετάζεται επίσης από εσάς. Κυρία Δημοκλήδου, τι είναι αυτός ο εγκληματικός τουρισμός? Προσποιούνται τους τουρίστες, έρχονται εδώ, αλλά με σκοπό να ληστέψουν, να διαρρήξουν σπίτια. Και το λέμε και με αφορμή τώρα μια σπήρας που καταρθώσατε, να εξαρθρώσετε με Λιθουανούς, αν δεν κάνω λάθος.
4: Αυτό διαπίστωσαν οι αστυνομικοί του τμήματος
3: κατά ιδιοκτησίας. Επεξεργάζονται αυτή την υπόθεση αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και διαπίστωσαν όντως ότι οι τέσσερις οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, τρεις Χιλιανοί και μία Ελληνίδα, είχαν συστήσει μια εγκληματική οργάνωση με σκοπό ακριβώς αυτό, τον εγκληματικό τουρισμό και τη διάπραξη τέτοιου είδους αδικημάτων καθαρά για βιοποριστικούς λόγους. Ουσιαστικά από αυτό ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ καλή επεξεργασία δεδομένων. Γνώριζαν σε ποιες οικίες θα χτυπήσουν, φρόντιζαν να μην υπάρχουν μέσα ιδιοκτήτες των οικιών για να μπορούν να δρουν ελεύθερα και είχαν τρόπο με τον οποίο θα μπορούν να διαρρήξουν τις οικίες χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.
0: Ήξεραν όμως πού να χτυπήσουν, κυρία Δημοκλήδου, γιατί σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια λία πάρα πολύ υψηλή, δηλαδή 1,5 περίπου εκατομμύριο και τα ρολόγια και τα υπόλοιπα έτσι, πολύτιμα αντικείμενα τα οποία εκλάπησαν, γνώριζαν. Είχαν πληροφορίες προφανώς για το πού θα χτυπήσουν, ποια σπίτια θα διαρρήξουν.
3: Ουσιαστικά αυτός ήταν ο ρόλος της Ελληνίδας που συμμετέχει σε αυτήν την οργάνωση. Έδινε πληροφορίες για το πού θα χτυπήσουν οι υπόλοιποι τρεις δράστες. Βέβαια, ένας από αυτούς είχε συλληφθεί σε επιχείρηση πέρσι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για ίδια αδικήματα, για διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στην Νοτιοανατολική Αττική και βρίσκεται ήδη έκλειστο σε σοφρονιστικό κατάστημα εδώ στην Αττική. Φαίνεται όμως ότι είχαν πληροφόρηση για το ποιες ώρες μπορούν να χτυπήσουν και ποιες οικίες μπορούν να χτυπήσουν. Σκεφτείτε ότι για μία μόνο υπόθεση, είναι ταυτοποιημένη σε μία υπόθεση, η λία είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Ναι, με κάτι πανάκριβα.
5: Δεν λέμε ακριβώς για βιοποριστικούς λόγους. Για πολυτελή ζωή, θα έλεγα εγώ. Γιατί όταν χτυπάς ένα σπίτι για 1,5 εκατομμύριο, δεν βιοπορίζεσαι, ευπορίζεσαι.
1: Λοιπόν, πάμε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περίπου 40 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Συνεχίζονται οι έρευνες από το ελληνικό FBI, δηλαδή έπονται και άλλες συλλήψεις, κυρία Δημοκλήδου?
3: ελέγχονται και άλλα αφημί. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά την πρώτη προκαταρκτική του κυρίου Γκίζη, του εισαγγελέα της υπηρεσίας αυτής, επεξεργάζεται ύποπτα αφημί και κινήσεις από τις οποίες που έχουν προκύψει αυτές οι εγκληματικές ομάδες. Βέβαια, βλέπουμε σε αυτές έναν κοινό παρανομαστή, τα κέντρα αποδοχής δηλώσεων. Αυτός ήταν ο τρόπος άλλωστε με τον οποίο μπορούσαν να χρησιμοποιούν και να οικειοποιούνται αγροτικές εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούνταν από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες για να λαμβάνουν οι επιδοτήσεις. Τις δήλωναν ως δικές τους ή ως εκμισθωτές αυτών των εκτάσεων για να μπορούν να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις αυτές και είναι και πολύ μεγάλο το παράνομο οικονομικό όφελος το οποίο έχουμε από αυτές τις δύο εγκληματικές οργανώσεις, 3 εκατομμύρια στη μία και 4,5 εκατομμύρια ευρώ στην άλλη.
0: Τώρα, κρεμόμαστε λίγο από τα χείλη σας. Πώς θα εφαρμοστεί αυτό το νέο νομοσχέδιο, γιατί πραγματικά αυτό που συμβαίνει με τα πατίνια, τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί όλους. Επιχειρείται ουσιαστικά από το Υπουργείο να μπει ένα μπλόκο στη χρήση των πατινιών από τους ανήλικους.
3: Θα εφαρμοστεί, κυρία Κουτροκόη, με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόστηκε και ο νέος ΚΟΚ. Με αυστηρούς ελέγχους από την τροχέα. Το έχουμε αποδείξει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα είχαμε αρκετές αντιδράσεις από τους οδηγούς αυτών των οχημάτων. Δεν γνώριζαν προφανώς ότι η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις όταν δεν υπάρχουν τα μέτρα ασφαλείας, όπως επίσης όταν δεν τηρούνται τα όρια ταχύτητας. Όμως πραγματικά ένας ανήλικος προφανώς και δεν μπορεί να κάνει χρήση αυτού του οχήματος από τη στιγμή που δεν γνωρίζει πώς να οδηγεί ένα όχημα, δεν έχει γνώσεις ώστε να οδηγεί ένα όχημα. Από τη στιγμή που υπάρχουν υποχρεώσεις, όπως και των υπόλοιπων οδηγών που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο.
1: Μάλιστα. Και πρόστιμα θα έρχονται και θα ελέγχονται αν είναι και ασφαλισμένα ή όχι. Μακάρι να μπει ένα τέλος, κυρία Δημογλίδου. Τώρα βέβαια θα είναι λίγο δύσκολο. Θα ελέγχονται οι ανήλικοι, εάν βέβαια εξακολουθούν να κινούνται με τα πατίνια στους δρόμους. Να εντοπίζονται, θα πρέπει οι γονείς, γιατί εκεί θα βεβαιώνονται και τα πρόστιμα.
3: Θα θέλαμε βέβαια εδώ και τη βοήθεια των γονέων. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για εμάς να βοηθήσουν οι γονείς σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, να μην παραχωρούν τα οχήματα αυτά και φυσικά να μην αγοράζουν τέτοιου είδους οχήματα στα παιδιά τους.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κλείνοντας μόνο, κυρία Δημογλίδου, έχουμε κάποια επιπλέον πληροφόρηση. Μας έδωσε το ρεπορτάζ νωρίτερα η Θεοδώρα Πότα με τις συλλήψεις αυτές με τον 10χρονο που έπεσε στο αρδευτικό κανάλι. Εξετάζεται αν ένα καλώδιο ουσιαστικά προκάλεσε το θάνατο του παιδιού.
3: Και αυτό ακριβώς και κλήθηκε συνεργείο του ΔΔΕ από τους αστυνομικούς στο σημείο, επειδή διαπιστώσαμε ότι είχε πραγματοποιηθεί ρευματοκλοπή σε παρακείμενη οικία, με αποτέλεσμα το καλώδιο αυτό να περνάει μέσα από το κανάλι στο οποίο βρέθηκε το παιδί και έχασε τη ζωή του. Θα πρέπει να περιμένουμε μέσα στην ημέρα την ιατροδικαστική του εξέταση για να δούμε από τι τελικά το παιδί αυτό κατέληξε, αν υπάρχει η περίπτωση της ηλεκτροπληξίας.
0: Φαντάσου.
5: Να ρωτήσω μια που πήραμε λίγο χρόνο από την κυρία Δημοκλήδου. Τι γίνεται με τις κάμερες, κυρία Δημοκλήδου? Ακούω, ακυρώνονται διαγωνισμοί, δεν μπαίνουν στα λεωφορεία. Έχουμε θέμα?
3: Αυτός είναι ένας διαγωνισμός που δεν αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πρέπει να σας πω όμως ότι εμείς επεξεργαζόμαστε υλικό που μας δίνεται από τις κάμερες. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το έχουν διαπιστώσει οι πολίτες καθώς λαμβάνουν SMS και μηνύματα στην θηρίδα του πολίτη που φαίνεται ότι τους έχει βεβαιωθεί παράβαση με τέτοιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Σε πόσες μέρες βεβαιώνονται, γνωστοποιούνται μάλλον αυτές οι παραβάσεις? Για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
3: Μέσα στην ίδια εβδομάδα.
1: Εγώ κυκλοφορώ παντού με GPS, παιδιά. Η Δώρα το ξέρει. Παντού με GPS. Και όταν σου λέει σε 200 μέτρα στρίψε δεξιά, αναγκαστικά θα πρέπει να μπει σε μια λεωφορείο
2: λωρίδα. Αυτό εντάξει, το ξέρω, δεν νομίζω ότι
1: βλέπω, δεν υπάρχει. Βλέπω, αν έρχεται κανένα λεωφορείο, έχω μπροστά μου, πίσω μου, λέω τι να κάνω.
2: Ξέρεις όμως ότι αν στρίψε...
0: Έρχεται και SMS, δεν μας έρθει κανένα μπιλιετάκι με την εφορία σε καμιά δεκαετία και με προσάυξηση και ψαχνόμαστε.
3: Έρχεται μήνυμα να διευκρινίσουμε χωρίς σύνδεσμο. Ποτέ η αστυνομία δεν στέλνει μήνυμα με σύνδεσμο.
2: Το λέει, ναι.
0: Εντάξει.
1: Έρχεται όμως μήνυμα.
2: Ναι, το λέω. Έχουν έρθει σε συγγενικά μου πρόσωπα.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Δημογλίδου.
3: Ευχαριστούμε καλά που δεν μας δώσετε.
0: Ψαχτείτε. Ψαχτείτε λίγο στα μηνύματά σας.
1: Ακόμα δεν.
0: Στα ανεπιθύμητα ψαχτείτε. Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνετε?
2: Όλα καλά, παιδιά.
5: Στους ρυθμούς των νέων κομμάτων.
2: Ναι. Χορεύουμε στους ρυθμούς των κομμάτων.
0: Μην λες χορεύουμε με τα ταούλια και αυτά.
2: Εγώ το πω το χορεύουμε.
5: Εντάξει, δεν πειράζει, ούτε μια χαρά.
2: Νομίζω ότι...
5: Τι όργανο θα επιλέξει ο κύριος Τσίπρας τώρα?
2: Πάντως βλέπω ότι έκλειψε την παράσταση ο Τσίπρας. Εννοώ ότι την πέφτουν από τη δεξιά, από τα αριστερά. Από το
0: χαίρονται
2: κέντρο.
0: Πολύ για το όνομά τους. Αυτό είναι η αλήθεια. Και η κακή διαφήμιση είναι. Έχει πολύ συζητηθεί.
2: Πάρα
0: το
2: πολύ,
0: χαίρονται.
2: Το χαίρονται
0: αυτό,
2: και
0: αυτό
2: υπάρχει και στην Αμαλία και για τις δικές τους δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούν, που ξεκάθαρα σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι δεύτερο κόμμα η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το καινούριο κόμμα. Αλλά και τι δημοσκοπήσεις που βλέπουμε στο φως της δημοσιότητας στις τελευταίες μέρες.
5: Είναι καλή γέφυρα της κυρία Δημογλίδου από την Ελλάς, στην Ελλάς του Τσίπρα.
2: Είδες. Εξαιρετική. Έτσι. Να πούμε ότι έχουμε και το επίσημα πια τους εκπροσώπους τύπου του κόμματος. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου είναι η εκπρόσωπος τύπου και αναπληρωτές. Είναι η κυρία Άννα Βοδοπούλου, προερχόμενη από το Πασόκ, το λέω. Την είχαμε δει και στην παρουσίαση του βιβλίου. Ο Κώστας Καρπουχτσής, ο Γιώργος Μπαλατσούκας και ο Νίκος Νιφούδης είναι τα πρόσωπα αυτά, τα βλέπουμε και εδώ. Τα οποία θα εκπροσωπούν το κόμμα και θα στηρίζουν τις θέσεις του νέου κόμματος του Άλεξη Τσίπρα.
1: Ναι,
2: νέα πρόσωπα, έτσι.
1: Νέα
2: πρόσωπα, αυτό να το πούμε. Είναι τελείως νέα πρόσωπα.
1: Ναι. Είναι και οι τέσσερις. Και η κυρία Κουφό Νικολάκου και οι πέντε.
2: Ναι.
0: Τώρα έχετε βγάλει συμπεράσματα από τις δημοσκοπήσεις.
5: Εντάξει, νωρίς να πούμε ότι έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Είμαστε στην αρχή των δημοσκοπήσεων. Λογικά ο κύριος Τσίπρας με το καινούριο έχει μία τάση ανωδική που καταγράφεται.
1: Εδώ είναι... τώρα ανοίγω, με συγχωρείς, το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο.
2: Μα αυτό είναι το θέμα. 9,6. Θα... Εκεί,
1: δηλαδή, αυτό είναι που συζητιέται από εχθές.
5: Εντάξει, εγώ θα κρατήσω
0: αυτό. Αλλά είναι νωρίς ακόμα.
2: Σε
5: αυτά που βλέπουμε, φαίνεται όμως ότι είναι λογικό, πάντα όταν παρουσιάζεται κάτι καινούριο, σαν πρώτη αίσθηση, κερδίζει. Έχει ένα πουσάρισμα πιο μεγάλο. Θυμίζω για άλλη μια φορά ότι ο κ. Τσίπρας αποχώρησε από την πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ με 17,8. Πραγματικά αναρωτιέμαι γιατί πανηγυρίζουν στο 14 και στο 15 τη δημοσκόπηση, αλλά αυτό αφορά εκείνους. Βέβαια, εξαφανίζοντας πολιτικά τα κόμματα που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και όσα διασπάστηκαν γύρω από αυτόν, και γι' αυτό βλέπουμε μια μάχη προς τα εκεί. Θεωρώ ότι αυτό που έκανε και με την ονομασία του κόμματός του και με τη φρασιολογία του δεν απευθύνεται στους κεντρώνους ψηφοφόρους σήμερα που συζητάμε. Με κάποιον τρόπο προσπαθεί να κατοχυρώσει αυτό που λέμε το αριστερό ακροατήριο.
2: Το κέντρο και το κέντρο αριστερό.
0: Γιατί μου ξέφυγε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βλέπω
2: κανένα. 1,2 νομίζω σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Το ψάχνω.
2: Γι' αυτό και καλά κάνει. Είναι 1,2. Αν θυμάμαι καλά, ναι, 1,2.
0: 1,2.
2: Εξαλώνεται. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Για το ΠΑΣΟΚ όμως θέλω να πω ότι να κρατήσουμε έτσι μία πισίνη, όπως λένε και στο χωριό μου. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Σίγουρα θα πιεστεί το ΠΑΣΟΚ. Το βλέπουμε αυτό. Εγώ θα σταθώ στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα. Και τον κύριο Ανδρουλάκη που έκανε παρεμβάσεις, είπε, μίλησε για one man show κόμμα και δεν μας πείθηκε όλα αυτά. Νομίζω θα είναι προσωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Πια και ολομέτωπη του ΠΑΣΟΚ. Και ορθώς έτσι είναι, γιατί καταλαβαίνει ότι μπορεί να του πάρει από το δικό του ζωτικό χώρο, όχι του κέντρου.
0: Πάντως,
2: του
0: κέντρου αν αρχίσει ο κύριος Ανδρουλάκης, λέω εγώ τώρα, να ασκεί κριτική μόνο προς το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, είναι σαν αμέσως να αποδέχεται ότι ουσιαστικά παλεύει για τη δεύτερη θέση.
2: Θα είναι δημέτωπος. Θα είναι δημέτωπος, γιατί το λέω. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα. Από τη μία είναι τα πεπραγμένα της κυβέρνησης που πάντα το ΠΑΣΟΚ. Και θέλω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα κάνει και ενημερώσεις και οτιδήποτε που αφορούν κοινωνικά θέματα,
5: και
2: θέματα ακρίβειας.
5: Και σκιώδη κυβέρνηση.
2: Αυτό το λέω. Και θα απαντά και θα έχει θέσεις και, και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε και να ακουστεί αυτό και να το μάθει ο κόσμος. Ναι. Εκεί ποντάρει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ και βεβαίως την επίθεση που κάνει στην κυβέρνηση και για την ακρίβεια και την καθημερινότητα, το κράτος δικαίου.
1: Για να δούμε τι λέει τώρα το Μαξίμου για αυτά τα νέα κόμματα.
5: Το Μαξίμου από το πρωινό καφέ ήταν βέβαιο. Στο πρωινό καφέ το θέμα είναι αυτά που βλέπουμε. Γι' αυτό και υπάρχουν πρώτες διαρροές και πρώτες αντιδράσεις και του κυρίου Μητσοτάκη, αυτή η σπόντα που πέταξε για την Ελλάδα του Τσίπρα και το ΕΑΜ του κυρίου Πολάκη. Αλλά τι ποντάει το Μαξίμου, το διευκολύνει αυτή η ιστορία. Η επιστροφή του κυρίου Τσίπρα το διευκολύνει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι μαζεύει όλα αυτά μικρά κομμάτια της αριστεράς, παρουσιάζει μια συστημικότητα ο κύριος Τσίπρας στο μάζεμα, εγώ θα έλεγα. Είναι ένας παλιός γνώριμος του 15-19, άρα έχει επιχειρήματα να τον χτυπήσει. Το βολεύει τον κύριο Μητσοτάκη γιατί όσο λιγότερα κόμματα μπουν, μικραίνει το ποσοστό που μπορεί να του δώσει την αυτοδυναμία στα σχέδια που κάνει η κυβέρνηση. Θεωρεί ότι μπορεί να πάρει, αν πιεστεί ο κύριος Ανδρουλάκης, ένα κομμάτι κεντρών ψηφοφόρων από το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και λέω το δύσκολο ρόλο του κύριου Ανδρουλάκη, ποιος είναι ότι θα πιέζεται από αριστερά από τον κύριο Τσίπρα και από δεξιά από τον κύριο Μητσοτάκη. Διαχρονικά φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ, αυτό που είναι στις τελευταίες εκλογές, μπορεί να μην έχει πετάξει, να μην έχει κουνήσει τη βελόνα στο 17-18, αλλά φαίνεται ότι αντέχει. Έχει ένα ποσοστό σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων που αντέχει. Το πρόβλημα θα είναι για μένα αν οδηγηθούμε σε δεύτερη κάλπη, που οι πιέσεις εκεί θα είναι πολύ μεγαλύτερες και με κόμματα που δεν ξέρουμε πού θα κάτσει μπίλια, δηλαδή όπως είναι του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα, ή της κυρίας Καριστιανού, που εντυπωσιακά στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση είναι τρίτη με ένα πολύ ψηλό ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα δούμε λοιπόν αν θα αντέξει όλα αυτά τα σενάρια στην πορεία. Λέω ότι συνεχίζει, παρόλο που ο κ. Μητσοτάκης το ξεκόψει το σενάριο των εκλογών το φθινόπωρο, υπάρχουν υπουργοί του που εξακολουθούν, βλέποντας αυτά τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, να πιέζουν, του προτείνουν για εκλογές πιο μπροστά. Ο ίδιος δεν το δέχεται, θεωρεί ότι δεν θα αντέξει τον χρόνο αυτές οι γης και ίσα-ίσα θα εκτεθεί και ο κ. Τσίπρας.
0: Γιατί
5: καλά είναι τα λόγια που ακούμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πει ποιος πρέπει να είναι ο βασικός μισθός. Ποιο θα φορολογήσει.
2: Θα τα πει. Ναι, θα δούμε το πρόγραμμα. Θα τα πει όλοι.
5: Άρα λοιπόν θεωρούν ότι θα τον πιέσουν να πει πράγματα. Και αυτό θα του αποφέρει κέρδος. Αλλά ας κρατάμε λίγο. Θα έχουμε και άλλες δημοσκοπήσεις τις επόμενες μέρες.
0: Τώρα θα έχουμε πολλές.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε ένα άλλο πολιτικό σκηνικό. Και από ότι αυτή την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό. Και βέβαια η αναταραχή αφορά και η ανακατατάξη, θα πω, την κεντροαριστερά κυρίως. Έτσι. Αυτό το κομμάτι.
5: Ίσα-ίσα ο κ. Μητσοτάκης παρουσιάζει μια συσπήρωση στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Ναι. Εγώ λέω πάντως θα βάλω στο κάδρο, στο και να δυσαρεστούν κάποιοι και ενοχληθούν, ότι υπάρχουν και παιχνίδια συμφερόντων αυτή την περίοδο. Ο Ανδρουλάκης τι πιέται. Ό,τι και να λέμε τώρα, μόλις πήγε να κουνηθεί η βελόνα, άρχισε ο πόλεμος. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει δύο σημαντικά λάθη, τα είπα και χθες, και το κομμάτι που φορούσε τον κύριο Στουρνάρα πολιτικά δεν είναι μια κίνηση ενδεδειγμένη και έχει προκαλέσει μουρμούρα και γκρίνια.
2: Για τον χώρο στο οποίο απευθύνεται ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι ενδεδειγμένη κίνηση.
5: Ναι, η σύγκρουση που επιλέγει με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη στα δικαστήρια για αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, απάντησε κιόλας σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης, έκανε μια τηλεοπτική εμφάνιση και σε εμάς, αλλά και σήμερα το πρωί ξανά βγήκε και επανέλαβε το δικό του σενάριο. Φαίνεται ότι είναι ο πιο επικεντρωμένος στόχος αυτή τη στιγμή ενός ολόκληρου πολιτικού συστήματος όπως υποστηρίζουν τουλάχιστον από τη Χαρά Τρικούπη.
2: Να πω ότι σήμερα θα πάει στον άλλο πάγο μετά τις 12 ο Αλέξης Τσίπρας, έτσι, για να καταθέσει και διακήρυξη του κόμματος. Όπως το λέω, είναι εντάξει.
5: Θα είναι μια μάχη πάντως που για την ώρα αυτόν που ευνοεί είναι τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω το τέλος της ημέρας τι θα βγει. Ο ίδιος επιστρέφει στην καθημερινότητα. Ξέρω ότι τα προβλήματά του είναι αυτά που συζητάμε πολλές μέρες. Η καθημερινότητα, η ακρίβεια, τα προβλήματα.
2: Το καλοκαίρι είναι δύσκολο για την κυβέρνηση.
5: Γι' αυτό.
2: Θα είναι δύσκολο για την κυβέρνηση.
5: Εγώ λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης σταδιακά θα αρχίσει να γεμίζει με τα έσοδα που θα έχει από τον τουρισμό. Γιατί πάμε για έσοδα πάλι ρεκόρ. Παρά εδώ που συζητάγαμε και ακούγαμε ότι δεν θα πάει καλά ο τουρισμός. Φαίνεται ότι θα έχουμε έσοδα ρεκόρ και φέτος στον τουρισμό. Και αυτό θα μεγαλώσει το πακέτο της ΔΕΘ. Δηλαδή αυτά που έχει ως απώλειες από τα μέτωπα του πολέμου και τις επιδοτήσεις που έχει δώσει, στοχοποιημένες και συγκεκριμένες, φαίνεται ότι θα ξαναγεμίσει το πακέτο της ΔΕΘ για να πάει σε εκλογές. Θα είναι μεγάλο το πακέτο της ΔΕΘ, αυτό υποστηρίζουν οι κυβερνητικοί κύκλοι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Εγώ περίμενα να δω πώς θα κλείσει το καλοκαίρι και με το θέμα του πολέμου και την ενεργειακή αναστάτωση που υπάρχει και το πετρέλαιο σε αυτά τα επίπεδα που δεν θα πέσει, με την ακρίβεια να καλπάζει παντού και στην Ελλάδα λόγω πολέμου. Και βεβαίως να δούμε τι θα γίνει και στο μέτωπο των πυρκαγιών,
1: βεβαίως,
2: που είναι κομβικό το καλοκαίρι. Φυσικά. Όλα αυτά νομίζω θα παίξουν ένα ρόλο.
1: Και έσοδα από τουρισμό, όπως είπε και ο Νίκος.
0: Αυτά τα οποία συζητάμε και κουβεντιάζουμε τώρα και επειδή αναφερθήκατε και στις κάλπες, δεν ξέρω πώς θα καταφέρει ουσιαστικά και η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένα να πείσε τους ψηφοφόρους να προσέλθουν στην πρώτη κάλπη, Νίκο.
5: Λέξτε, αυτό είναι το δύσκολο στίχημα του κυρίου Μητσοτάκη. Ο φόβος του Μητσοτάκη είναι η χαλαρή ψήφος. Δηλαδή, επειδή θα υπάρχουν πολλά κόμματα και στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι είναι σε αναμονή το κόμμα Σαμαρά. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Κασιδιάρης και η ομάδα που εξέφραζαν οι Σπαρτιάτες. Υπάρχει και στη δεξιά πολυκατοικία αναστάτωση. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα αντισύριζα με νέους όρους, αντιελάς θα έλεγα πλέον, μέτωπο. Απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
2: Αυτό είναι το όπλο για τη συσπήρωση.
5: Η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα βοηθάει τον κύριο Μητσοτάκη σε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή θα έχει κάποιον να δείχνει, θυμίζω τι έγινε το 2015, τι έγινε το 2016, τι έγινε το 2019. Με αυτά τα επιχειρήματα θα πάει σε πρώτη φάση ο Πρωθυπουργός να αντιμετωπίσει τον κύριο Τσίπρα. Στοχευμένες περιοδίες. Ήδη θα βρίσκεται αύριο στα Χανιά, θα μείνει εκεί το τριήμερο. Είναι μια περιοχή Κρήτη που έχει δημιουργήσει μαύρες τρύπες λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το συζητάγαμε και νωρίτερα. Άρα υπάρχουν και εκεί σύννεφα. Απλώς ξεκινάει μια θέση υπεροχής, δημοσκοπική τουλάχιστον ο κ. Μητσοτάκης, με ένα ποστό γύρω στο 30% όπως δείχνουν οι μετρήσεις. Θα δούμε πώς θα κοιμαθεί και πόσο. Γι' αυτό έχει σημασία πόσα κόμματα θα μπουν μέσα. Γι' αυτό διευκολύνει ο Τσίπρας για μια σειρά λόγους. Ο κ. Ανδρουλάκης ως πιο θεσμικός παίκτης ήταν πιο, εισαγωγικά θα πω τώρα, πιο επικίνδυνος για τον Μητσοτάκη σε τι, στο πώς θα μπορούσε να πάρει κεντρώς ψηφοφόρους από αυτό. Mm-hmm. Φαίνεται τώρα ότι το παιχνίδι θα ξανανοίξει.
1: Να δούμε λίγο τις τουρκικές απειλές.
0: Ναι, μόνο
1: ότι
0: θέλω μόνο να ρωτήσω την Αμαλία, πότε αναμένεται να έχουμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μετά την Κεντρική Επιτροπή. Περιμένουμε Κεντρική Επιτροπή.
0: Δηλαδή μέχρι τις 6 Ιουνίου τίποτα. Μέχρι τις 6 Ιουνίου.
5: Βγήκε σήμερα ο κ. Πολάκης και πυροβόλησε τον κύριο
2: Φάμελο. Αλλά εγώ λέω για του βουλευτές. Έκανε μια ανάρτηση γιατί δεν έχει την αφωνία του και γιατί δεν συνεδριάζουν. Πρέπει να έχουν συνεδριάσει νωρίτερα τα όργανα. Εγώ επέλεξα να μην το πω αυτό για τον κύριο Πολάκη και θα σας πω το λόγο. Θα πω το λόγο. Άφησα με βρένικο να πω.
5: Εμείς να τα πούμε.
2: Όχι, όχι, όχι. Βγήκε κάποιο και είπε φεύγω. Εγώ τότε δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Πάμε στα όργανα. Στο ΣΥΡΙΖΑ που βάζουν φωτογραφία. Σημαία του. Υπάρχουν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πήγαν στην εκδήλωση.
2: Δεν είναι ενεργεία βουλευτές. Εγώ μίλησα για τους ενεργεία βουλευτές. Δεν πήγαν
5: ενεργεία βουλευτές. Ο κ. Γαβρόβλου είναι ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είναι ενεργεία βουλευτής.
5: Είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ο άλλο.
2: Άλλο λέω. Είναι ενεργεία βουλευτές, μίλησα εγώ, Νίκο μου όμως. Και λέω, περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή. Εκεί λοιπόν θα ληφθούν οι αποφάσεις και νομίζω εκεί θα ανοίξουν και τα χαρτιά τους. Όσοι θέλουν να πάνε και βλέπουν και είναι ξεκάθαρο προς το κόμμα του Τσίπρα, μετά τις 5, 6, 7 Ιουνίου θα έχουμε εξελίξεις, παιδιά. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Τώρα
0: Άρα μέχρι τις 6 του μήνα δεν περιμένουμε.
2: Δεν υπάρχει. Ναι, συγκινήθηκε σπουδαία και προσπάθησα να επικοινωνήσω με ανθρώπους που είναι κοντά στο κόμμα Τσίπρα. Ειλικρινά σας το λέω και δεν σηκώνω το τηλέφωνο.
1: Πάντως το να πατούνε και σε δύο βάρκες ώρα μεταξύ μας, παιδιά, δεν είναι και ότι καλύτερο.
2: Το έχουμε πει, παιδιά, αυτό.
1: Δηλαδή, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο αυτό το τοπίο στο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Η αριστερά για μένα, και το έχω πει στενοχωρείται κάποιοι φίλοι μου, έχουν χάσει το ηθικό πλεονέκτημα. Αυτό το βρώμικο παιχνίδι που γίνεται αυτή την περίοδο. Είμαστε κλείνουμε το μάτι στο Τσίπρα. Παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ για να παίρνουμε το μισθό μας.
1: Ναι, για να έχουμε την έδρα μας.
5: Γινόμαστε ανεξάρτητοι. Έτσι. Δεν φεύγουμε, δεν παρετούμε και δεν δίνουμε την έδρα μας. Δεν συζητά για αυτούς που φύγανε. Εγώ λέω ότι είμαστε σε ένα διαρκές σύστημα αποστασίας.
2: Ναι, αυτό βλέπουμε. Να ξέρετε ότι υπάρχει και αυτό. Βιώνουμε. Κάποιοι θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ, να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβουν στις εκλογές.
0: Κάποιοι που ξέρουν ότι δεν υπάρχει άλλη πόρτα.
2: Ακριβώς. Θα συμφωνήσω σε αυτό. Ναι. Λέω όμως ότι και αυτοί που κοιτάνε ξεκάθαρα, γιατί θα συμφωνήσω με τον Νίκο, γιατί είδα και εγώ αναρτήσεις. Έτσι, ενεργεία βουλευτών για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτοί πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Και ας τα ξεκαθαρίσουν στα όργανα, γιατί αυτό επιτέλους στα όργανα και να πούν ότι εμείς. Φεύγουμε, αποχωρούμε, αφήνουμε την έδρα και πάμε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό, το, τι να πω τώρα, παιδιά, είναι και το μαρτύριο αυτό το πράγμα. Μαρτύριο του αγώνα. Δηλαδή, δεν ξέρεις, θα είναι, δεν θα είναι, ποιοι θα είναι, ποιοι θα μείνουν, θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία. Είναι ένα, για μένα δεν είναι ωραία εικόνα.
1: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον Τούρκο Υπουργό Άμυνα. Ο Γκιουλέρ απασφάλισε, ζητά από στρατιωτικοποίηση των νησιών.
5: Ακριβώς, είναι μέσα στο πλαίσιο. Εντάξει, δεν μας κάνει εντύπωση. Είναι μια τακτική που έχουν οι Τούρκοι, η γαλάζια πατρίδα, η αποστρατικοποίηση. Περιμένουμε να δούμε, θα έχει αυτό το περιβόητο νομοσχέδιο που σκέφτεται να φέρει ο Ερντογάν. Την ίδια ώρα που κλείνει στη φυλακή την αντιπολίτευση, ξυλώνει τις ηγεσίες και δεν αντιδρά κανείς στην Ευρώπη. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Ερντογάν είναι συνομιλητής μιας Ευρώπης αξιών, υποτίθεται. Όταν κάνει αυτά πράγματα στην Άγκυρα και συνεχίζει να προκαλεί την Ελλάδα.
0: Τώρα περιμένει να συναντήσει το Μοντιάλ των Τραμπ, σου λέει. Μας έλεγε ο Νίκος Νανούρης πριν από λίγο.
1: Γι' αυτό αναρωτιόμαστε αν θα πρέπει να τα διεθνοποιούμε όλα αυτά τα θέματα.
2: Πάντως αυτό που είπε ο Γκιουλέρ δεν ήταν απλό. Ουσιαστικά είναι ένα κάζους μπέλι. Σου λέει, άμα εμείς θα πάρουμε. Τι εννοεί. Όχι, γι' αυτό το κόμμα της αποστρατικοποίησης. Σου λέει, όχι, δεν το δεχόμαστε.
5: Πρώτη φορά το ακούμε. Το θέμα ότι υπάρχει μια αντίθεση από την Αθήνα, από πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ότι εμείς τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν τα παζαρεύουμε. Υπάρχουν αντιδράσεις στο εσωτερικό περί της αν τελικά τα ήρεμα νερά βοηθάνε ή δεν βοηθάνε. Θα γίνει μια ζήτηση που το καλοκαίρι φαίνεται ότι θα ανέβουν οι τόνοι. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε πιο θερμό επεισόδιο πέραν των φραστικών που βλέπουμε. Φαίνεται ότι δυστυχώς, γι' αυτό έφερα την Ευρώπη, δυστυχώς η Ευρώπη για τους δικούς τους λόγους και τις δικές στρατηγικές παραμένει άφωνη όπως παραμένει γενικά ο δυτικός κόσμος. Την ίδια ώρα που ξεσηκώνεται υποτίθεται για την ευαισθησία για το Ιράν. Για τη Συρία, για τα υπόλοιπα μέρη του πλανήτη, για την Τουρκία που είναι απέναντί μας και είναι μέλος του ΝΑΤΟ, κάνει ό,τι κάνει. Πραγματικά, δηλαδή, δεν το έχω ξαναδεί αυτό τόσα χρόνια που βλέπω την αφωνία της Ευρώπης στις μεγάλες τουρκικές παραβιάσεις.
1: Βρείτε τα μεταξύ σας, ρε Νίκο, ναι. Τι εκπλήσεσαι τώρα, γιατί δεν το έχουν πει και στις
2: αποστάσεις.
5: Θεωρώ ότι η Ευρώπη όφιλε να μάθει από τα λάθη της. Συνεχίζει να πολιτεύεται με κλειστές και παροπίδες και να λειτουργεί κάτω το δοκού. Το τι κάνει η Ευρώπη όμως αφορά άντε πες στην Ευρώπη. Το θέμα τι κάνουμε εμείς.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Εσάβλιο.
5: Έλα,
1: το
0: θέλει η κυρία Μπογιούρα να μας δείξει τι γίνεται έξω στους

0: βάλουν σε αυτοκίνητό τους και αύριο θα φεύγουν μαζί με τις βαλίτσες.
1: Θα μας δείξετε και κάτι άλλο. Έχουμε την όμορφη Θεσσαλονίκη μας, την πόλη μας, να πάρουμε μια γεύση. Μπαμπά, μαμά, καλημέρα.
0: Κάτι αγώνες, κάτι θα μετατραπεί σε κανένα γήπεδο. Σίγουρα
1: βολή, πλατιέρες, ο τέλος.
0: Προφανώς, γιατί κερκίδες δεν είναι εκείνες, σου φαίνεται.
1: Κάνα βόλεϊ, κάνα τένις εκεί.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Μικρούλι, πώς τα λένε αυτά τα... Πάντελ.
0: Μπίτς βόλεϊ στην πλατιέρες, ο τέλος. Τους βλέπω τους τίτλους. Με άμμο κανονικά. Εννοείται, μια απέραντη παραλία, η πλατιέρες, ο τέλος. Πού να πρωτοπάμε. Εγώ λέω να κάτσουμε εδώ με την κυρία Αποστολάκη, την οποία υποδεχόμαστε κιόλας.
2: Σκεφτείτε. Καλώς πόσο ψηλά σας έχει.
3: Βέβαια, για να μην διαλέγετε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλύτερη παρέα είστε.
3: Είναι φιλοφρόνηση.
0: Το ξέρετε.
3: Να είστε καλά, τι καλημέρα.
0: Είστε καλά, καταρχάς. Καλώς ήρθατε. Καλά. Καιρό έχουμε να σας δούμε.
3: Πράγματι.
0: Αλλά λόγω φόρτου εργασίας. Έτσι, όχι ότι μας αποφεύγετε.
3: Ποτέ, αλλά η εκπομπή σας είναι δύσκολη ώρα σε σχέση με υποχρεώσεις της Βουλής. Όσο υπήρχε η εξεταστική, ήταν απαγορευτική βέβαια.
0: Σαφώς.
3: Μετά προέκυψαν άλλα. Και τώρα με χαρά είμαι μαζί σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Δεν έρχεστε βέβαια και σε πολύ έτσι εύκολες περιόδους για το ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι έχουμε την εμφάνιση του κόμματος τώρα του κυρίου Τσίπρα και επίσημα το κόμμα από την κυρία Καρισιανού και επίσημα. Βλέπουμε κάτι δημοσκοπήσεις, η χθεσινή για παράδειγμα της Προράτα, που δείχνει το κόμμα σας, κυρία Αποστολάκη, στην τέταρτη θέση. Σας ανησυχεί, φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε πάλι γκρίνιες για βελόνα η οποία όχι απλά δεν κουνιέται, κουνιέται αλλά κουνιέται προς τα κάτω.
3: Κοιτάξτε, μέσα σε διάστημα 2 ή 3 ημερών εμφανίστηκαν 2 δημοσκοπήσεις. Η μία είναι χαρακτηριστικό ότι μετρούσε το κόμμα του κύριου Τσίπρα προτού ιδρυθεί.
0: Ναι.
3: Το δεύτερο εντυπωσιακό είναι ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις που έχουν μεταξύ τους διαφορά ελάχιστες μέρες, έχουν μια απόκληση σε ό,τι αφορά το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ που ξεπερνάει τις 7 μονάδες. Άρα η σχετικότητά τους, η σχετικότητα της αξιοπιστίας τους σε σχέση με το τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, η οποία νομίζω είναι λίγο αποσβολωμένη και παρακολουθεί εξελίξεις που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Άρα θα σας έλεγα ότι είναι δημοσκοπήσεις με πάρα πολύ περιορισμένη αξία και βαρύτητα. Από εκεί και πέρα το
1: να
3: ΠΑΣΟΚ...
1: θέσω λίγο το ερώτημα διαφορετικά. Βλέπουμε ότι καταγράφεται ωστόσο στα νέα κόμματα αυτά μία δυναμική, έτσι, την οποία το ΠΑΣΟΚ φαίνεται και στις 2, ανεξάρτητα από τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται, δεν την έχει. Αυτή η δυναμική που καταγράφεται σας ανησυχεί?
3: Θέλω να σας πω ότι παραδοσιακά τα καινούρια κόμματα έχουν πάντοτε δυναμική όταν πρωτομετρούν.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Και όχι μόνο έχουν δυναμική τα καινούργια κόμματα, έχουν δυναμική οι προαναγγελίες ίδρυσης κομμάτων. Θα σας πάω λίγο μακριά για να θυμίσω με, νομίζω, αντικειμενικότητα αυτό που υποστηρίζω. Κάποτε ο κύριος Αβραμόπουλος είχε προαναγγείλει και είχε συστήσει ένα κόμμα,
1: το ΚΕΠ.
3: Αυτό το κόμμα μετριόταν με πολύ μεγάλα ποσοστά, με διψήφια ποσοστά. Αυτό το κόμμα τελικά δεν κατέβηκε ποτέ στις εκλογές. Θέλω να σας πω ότι όλα αυτά έχουν πολύ περιορισμένη και πολύ σχετική αξία. Και πάντως, σε μία περίοδο μεγάλης απονομιμοποίησης της πολιτικής και του πολιτικού συστήματος, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως, δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει στη Βρετανία. Εσείς είστε 2 πολύ έμπειροι και έγκυροι δημοσιογράφοι. Εάν σας ζητήσω να μου πείτε τους τελευταίους 5 πρωθυπουργούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι βέβαιο ότι θα μπερδευτείτε.
1: Θα ξεχάσουμε κάποιον.
3: Θα ξεχάσετε σίγουρα κάποιον. Τα μεγέθη έχουν γίνει πάρα πολύ αναλώσιμα και δυστυχώς έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Άρα θέλω να πω ότι σε αυτή την τεράστια ρευστότητα, αλλά ταυτόχρονα και σε αυτή την τεράστια απονομιμοποίηση και κρίση εμπιστοσύνης του πολιτικού συστήματος, οτιδήποτε εμφανίζεται καινούριο, ως καινούριο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι καινούριος όμως, κυρία Αποστολάκη. Ίσα-ίσα που έχει δοκιμαστεί και μάλιστα
3: μιλάμε για το κόμμα του κύριου
1: Τσίπρα. Με συγχωρείτε,
3: δεν μου μιλήσατε για τον κύριο Τσίπρα, μου μιλήσατε για τα καινούργια κόμματα. Εγώ λοιπόν απαντώ ότι τα καινούργια κόμματα έχουν απριόρι μία δυναμική και μία θετική υποδοχή από τους πολίτες που λένε για να δούμε και αυτούς. Ποιους πολίτες? Αυτούς που έχουν μηδενική βαθμό εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στη λειτουργία της δημοκρατίας, στο πολιτικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
3: Τώρα. Το τι επιδιώκει ο καθένας είναι δικαίωμά του και δεν μπορεί κανένας να στερήσει από τον κύριο Τσίπρα την πρόθεση να εμφανιστεί ως καινούριος. Υπάρχει ένας που μπορεί να

0: τη στερήσει στο διατάφτα ο ελληνικός λαός. Και ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι όταν θα γίνουν οι εκλογές, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο διάστημα, δεν είναι τώρα που συζητάμε. Όταν θα γίνουν οι εκλογές, τα κρίσιμα μεγέθη, που είναι η μνήμη και η κρίση, θα επιστρατευτούν από όλους.
1: Βεβαίως.
0: Το καινούριο λοιπόν θα μετρηθεί κατά πόσο είναι πράγματι καινούριο ή μπορεί να είναι καινούριο. Και η συνέπεια, η σοβαρότητα, η ευθύνη, όλα αυτά θα μετρηθούν
1: απλά,
0: και θα αξιολογηθούν.
1: Κυρία Αποστολάκη, επειδή είπατε ότι όντως η ψήφος έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα και επειδή ξέρουμε ότι οι Έλληνες ψηφίζουμε και κάθε 4 χρόνια, ήθιστε τουλάχιστον να ψηφίζουμε κάθε 4 χρόνια.
0: Ή και νωρίτερα.
1: Ή και νωρίτερα. Θέλει ο Έλληνας να γνωρίζει αυτή η ψήφος του πού θα πάει. Δηλαδή ο ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ θέλει να ξέρει αυτή η ψήφος θα μείνει στο ΠΑΣΟΚ ή την επομένη των εκλογών σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιο κόμμα.
0: Νομίζω, κύριε Γρηγοριάδη, ότι σε αυτό το πεδίο που λέτε και που με αυτό τον κατακαιρματισμό των δυνάμεων και το γεγονός ότι η αυτοδυναμία σήμερα φαίνεται κάτι εξαιρετικά μακρινό και για την σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία, είναι πολύ εύλογο να υπάρχει αυτή η αμφιβολία και αυτή η απέτηση του κόσμου να ξέρει για την επόμενη μέρα. Έχω την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα από τα κόμματα που γι' αυτό το ερώτημα έχει απαντήσει επανειλημμένα και άρα με έναν τρόπο ανεπίδεκτο αμφιβολίας. Και για
1: όχι
0: να το επαναλάβω.
1: Δημοκρατία.
0: Και για να το επαναλάβω.
1: Το έχουμε μπεδώσει όλοι.
0: Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή κάνουμε έναν αγώνα που έχει να κάνει με μία παρούσα κατάσταση στη χώρα. Που έχει δύο στίγματα, δύο τεράστιες κοιλίδες. Το πρώτο είναι η δραματική αύξηση των ανισοτήτων που είναι στοχευμένη. Δεν γίνεται επειδή έχει αποτυχία η κυβέρνηση, για παράδειγμα, στο να ελέγξει είτε την καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζών, είτε την εσχροκέρδεια στο σούπερ μάρκετ. Άρα, το γεγονός ότι εκτεταμένα κομμάτια της κοινωνίας περιθωριοποιούνται και γίνονται παρείες στις 19 και στις 20 του μήνα, δεν μπορούν να πληρώσουν το φροντιστήριο των παιδιών τους. Το δεύτερο στίγμα, η δεύτερη κοιλίδα, είναι το τι συμβαίνει με τη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δικαίου. Είναι το γεγονός ότι με επίμονο και μεθοδευμένο τρόπο αμνηστεύονται ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών. Είναι ότι υπάρχει ένα παρακρατικό σκάνδαλο που αφορά τις υποκλοπές και η αντιμετώπιση της κυβερνητικής πλειοψηφίας είναι αδιανόητη και ανατριχιαστική. Είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα εκατομμύρια των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που φύγανε από τους αγρότες και πήγαν σε έναν κομματικό εσμό. Άρα το ΠΑΣΟΚ λέει ότι με αυτό το σύστημα που τροφοδότησε αυτά που σας περιέγραψα,
1: δεν
0: υπάρχει περίπτωση να έρθουμε να συζητήσουμε εάν υπάρχει δυνατότητα με αυτούς να αλλάξουμε την πορεία της χώρας.
2: Σε αυτά που αναφέρατε έχετε ποντάρει πάρα πολύ όλους αυτούς τους μήνες, ασκώντας και την κριτική σας στην κυβέρνηση. Κάτι το οποίο όμως δημοσκοπικά δεν σας έχει βοηθήσει. Λέτε πολύ έτσι από εσάς, από το κόμμα που σας φιλοξενούμε, ότι αυτό θα φανεί στην κάλπη. Και το δεχόμαστε αυτό. Παρ' όλα αυτά στην πολιτική νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό εργαλείο δημοσκοπήσεις και το παρακολουθείτε και εσείς. Για ποιο λόγο με αυτά τα επιχείρηματα δεν έχετε καταφέρει, ας πούμε, να ξεκολλήσετε από αυτή τη βέλωνα, τι πιστεύετε ότι φταίει?
0: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή. Δεν είναι ένα καινούριο κόμμα. Είναι μια μεγάλη παράταξη που σφράγισε τη μεταπολίτευση στον τόπο μας και που κάποιοι, κατά την περίοδο της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας, προσπάθησαν να την υποκαταστήσουν, αλλά κυρίως να σβήσουν το έργο της και να το ταυτίσουν και να το περιορίσουν με ό,τι δυσάρεστο και αρνητικό είχε συμβεί σε αυτόν τον τόπο.
2: Ποιοι?
0: Πολύ. Πολύ. Η Νέα Δημοκρατία, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας. Μην κοιτάζετε που τώρα δανείζεται.
2: Ο λαός σας έκρινε, ωστόσο, στην κάλπη.
0: Ασφαλώς.
2: Ασφαλώς,
0: αλλά υπήρχαν πολιτικές φωνές οι οποίες διαμόρφωναν ένα κυρίαρχο πολιτικό αφήγημα, το οποίο έγινε δεκτό και για το οποίο υπήρχαν επώδυνες διαψεύσεις. Δεν υπήρξε ούτε κατάργηση του μνημονίου με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Υπήρξε δεξιό μνημόνιο και αριστερό μνημόνιο. Και σήμερα που η οργή, η αγανάκτηση και τα μοιοπικά γυαλιά έχουν φύγει, νομίζω ότι όλοι κάνουν μια πολύ πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών. Είναι, νομίζω, πολύ εντυπωσιακό ότι το Πασόκ για το οποίο βγήκε ο όρος Πασοκification και για το οποίο πολλοί πίστευαν ότι θα εξαλειωθεί, σας θυμίζω ότι έφτασε να πάρει 4% σε εκλογές, είναι σήμερα παρόν και είμαστε όλοι προβληματισμένοι γιατί δεν είναι πάνω, ας πούμε, από το 15%. Αλλά εάν πριν από 5 ή 6 χρόνια σας έλεγα ότι το Πασόκ είναι στο 14%, θα μου λέγεται αυτό δεν γίνεται.
1: Ναι, αποκλείεται.
0: Άρα αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ασφαλώς ό,τι έχει διανυθεί μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά δύσκολο πολιτικά, αξιακά, ηθικά, επικοινωνιακά, αλλά βεβαίως και ότι πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ καλύτερα από ό,τι κάνουμε μέχρι σήμερα. Ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο. Ότι πρέπει να μπορέσουμε να πείσουμε έναν κόσμο που ακόμα είναι επιφυλακτικός, αρνητικός ή δεν μας ακούει, ότι τώρα δεν είναι η ώρα ούτε του δημαγωγικού λαϊκισμού, ούτε της αγανάκτησης, ούτε της οργής, ούτε της τοξικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πρόκειται δηλαδή να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα της κρίσης με τοξικές παρεμβάσεις. Δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει μια εξυγίανση σε ό,τι αφορά καταχρηστικές συμπεριφορές στον τραπεζικό τομέα ή επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας για να μην χάνουν οι άνθρωποι τα σπίτια τους στον πληστηριασμό μέσα από έναν δημαγωγικό λαϊκισμό. Αλλά μπορεί να προέλθει από αυτούς που την υπερασπίστηκαν την πρώτη κατοικία το 10, ξέρετε, όταν τότε υπήρχε η μέγενη της μνημονιακής επιτήρησης και παρόλα αυτά η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου ψήφισε το νόμο 3869.
1: Με τον κύριο Στουρνάρα τι ακριβώς έχει γίνει και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν νομίζετε ότι θα σας κοστίσει κιόλας αυτή η στάση απέναντι στην θέση του κυρίου Στουρνάρα ως κεντρικός τραπεζίτης.
0: Η θητεία του κυρίου Στουρνάρα ανανεώθηκε από την κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και είναι μια θητεία για την οποία δεν προβλέπονται αυξημένες πλειοψηφίες. Η Τράπεζα της Ελλάδας δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Είναι η κεντρική τράπεζα. Την ανανέωση της θητείας του τραπεζίτη αποφασίζει μονομερώς η κυβέρνηση.
2: Προέρχεται από το κόμμα σας ο κύριος Στουρνάρας, όμως, κυρία Αποστολάκη.
0: Θέλετε να με αφήσετε να ολοκληρώσω την απάντησή μου.
2: Όχι,
0: ξέρω ποιος είναι ο κύριος Στουρνάρας.
2: Ακριβώς γι' αυτό. Μας έκανε εντύπωση το παρόν του Πασόκ.
0: Να σας απαντήσω, λοιπόν.
1: Ελάτε.
0: Ο κύριος Στουρνάρας, λοιπόν, διορίστηκε για τρίτη συνεχόμενη θητεία με απόφαση του Πρωθυπουργού. Η απόφαση των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης σε σχέση με την επικύρωση ή όχι της θητείας του, δεν έχει καμία βαρύτητα σε ό,τι αφορά τη θητεία του. Υπήρχαν κόμματα τα οποία καταψήφισαν τη θητεία του κ. Στουρνάρα, προφανώς αξιολογώντας αρνητικά τις μέχρι σήμερα δύο θητείες του. Το Πασόκ ψήφισε παρόν γιατί έχει ένα ζήτημα αρχής σε ό,τι αφορά την διάρκεια των θητείων. Και είπε ότι, με απόφαση μάλιστα του συνεδρίου του, ότι σε ορισμένες συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο. Δεν θα μπορούσε, επικαλούμενο την κομματική προέλευση του κυρίου Στουρνάρα, να πει ότι εντάξει, αλλά ένα ζήτημα αρχών το οποίο το περάσαμε στο συνεδριό μας δεν θα ισχύσει για τον κύριο Στουρνάρα, γιατί υπήρξε στο παρελθόν Πασόκ. Άρα δεν είναι αυτή μια αξιακή και μια στάση αρχών. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτό το πλαίσιο μιας πολιτικής αρχών, ψηφίσαμε παρόν στην τρίτη κατά σειρά ανανέωση της θητείας ενός κρατικού αξιωματούχου.
1: Είναι αντισυστημική στάση όμως αυτή,
0: κύριε Κατά την άποψή μου καθόλου. Δεν είναι αντισυστημικό το να λες ότι έχω μία άποψη που περνάει θητείες σε ό,τι αφορά στον διοικητή, ξέρω εγώ, μιας εταιρείας, της ΔΕΗ, του οποιοδήποτε οργανισμού.
1: Ωραία, ναι.
0: Που περνάει από τη Βουλή για έγκριση ο διοικητής. Εφόσον υπάρχει αυτή η διαδικασία και ακούγεται η γνώμη της αντιπολίτευσης, επαναλαμβάνω, όχι με δεσμευτικό τρόπο, δεν είναι καθόλου αντισυστημικό. Και να σας πω κάτι τώρα. Νομίζω ότι πιστοποιητικό συστημικότητας, ή μάλλον για να το θέσω με την ουσία του, γιατί ξέρετε υπάρχει μια παρεξήγηση. Η συστημικότητα είναι αρνητικά φορτισμένη, η αντισυστημικότητα είναι θετικά φορτισμένη, κάτι το οποίο είναι μια, κατά την άποψή μου, παρεξήγηση. Ο αντισυστημικός, πολλές φορές μέσα από το όχημα του δημαγωγικού λαϊκισμού, με τον μανδύα του καινούριου και του άφθαρτου, μπορεί να έχει τεράστια συμμετοχή στη ζημιά.
1: Το έχουμε δει.
0: Το ζήσαμε. Το ζήσαμε επώδυνα. Άρα δεν θα πω συστημικότητα. Θα πω ότι πιστοποιητικό θεσμικότητας για το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι δεν αναζητά κανένα σήμερα.
1: Να του το έχουν.
2: Του το έχουν. Το όνομα.
0: Η ιστορία νομίζω του το έχει. Η ιστορία του το έχει αποδώσει του ΠΑΣΟΚ αυτό το πιστοποιητικό θεσμικής ευθύνης και σοβαρότητας.
2: Ωραία. Τώρα θέλουμε και τη δική σας άποψη, έτσι, την αισθητική σας άποψη μάλλον για την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Το όνομα πώς σας φάνηκε, ελληνική, αριστερή, συμπαράταξη.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, κυρία Κατροκόλη.
2: Επειδή γίνει πολύ ντόρος γύρω από το όνομα, γι' αυτό σας ρωτώ.
0: Ο καθένας ό,τι μπορεί.
1: Ωραία. Πάνω σε αυτό και εγώ πολύ γρήγορα θα ρωτήσω, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε την παρουσίαση του κόμματος, τέλος πάντων, από τον κύριο Τσίπρα. Αν δεν, επειδή είστε και έμπειρος πολιτικός, σίγουρα έχετε διαβάσει. Πολλοί αναλυτές λένε πως πλέον στρέφεται καθαρά σε αριστερά κοινά. Άρα το κέντρο που μένει, κύριε Αποστολάκη, μένει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε, ασφαλώς και δεν μένει στη Νέα Δημοκρατία το κέντρο. Μπορεί να είναι κεντρός και μεταρρυθμιστής ένας πρωθυπουργός, ο οποίος ανέχτηκε έναν παρακρατικό μηχανισμό απέναντι στις βασικές συνταγματικές εγγυήσεις για τα ατομικά δικαιώματα. Μπορεί να είναι κεντρός ένας πρωθυπουργός, ο οποίος εργαλειοποίησε έναν μηχανισμό διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων μέσα από έναν εσμό κομματικών διοικήσεων για να εξαγοράσει την κομματική επιρροή, την εκλογική επιρροή στην Κρήτη. Μπορεί να είναι κεντρός ένας πρωθυπουργός, ο οποίος αφήνει ανεξέλεγκτα τα καρτέλ και τα ολιγοπόλια, σύμφωνα με την έκθεση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, στον οποίο αναφερθήκατε, του κυρίου Στουρνάρα, και τα αφήνει ανέγκυκτα 7 χρόνια για να υπηρετήσει αυτούς που εκπροσωπεί. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό το κέντρο.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Είναι η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις μας.
1: Πάμε.
2: Πάμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμούς ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: It's a cops. I'll go this way. Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: You have the right to remain silent.
4: The Rookies.
5: Will you say that again, please?
4: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
6: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
7: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
8: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
9: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
10: ΣΥΡΙΖΑ.
11: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
12: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
13: I miss you guys.
14: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
15: Grandpa!
16: Leo, what are you doing?
17: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
18: Shield is down! Yards, protect the entrance!
19: We'll pay for my imprisonment.
20: Our mission is to save Syntopia.
21: Well, let's giddy up!
22: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.

0: είμαστε.
1: Αυτός, από πού είναι αυτός?
2: Ισραήλ.
1: Α, Ισραήλ. Πήγα, νόμιζα, επειδή μιλάει και ψιλογαλλικά, νόμιζα ότι είναι από τη Γαλλία και πήγα να σου πω ότι τώρα αυτός ζεσταίνεται πάρα πολύ εκεί.
0: Στο Ισραήλ δεν ζεσταίνονται.
1: Δεν ξέρω ποια θερμοκρασία έχει στο Ισραήλ, Γιώργο, κάτσε να πω.
0: Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, αυτά.
1: Περίμενε, ξεκίνε, πε το θέμα.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε για αυτό το πρωτοφανή καύσωνα, ο οποίος πλήττει την βόρειο-δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες πάνω από 35, 36, 37, πόσο?
1: 24 βαθμούς, μια χαρά είμαστε.
0: Για εκεί είμαστε, για το Ισραήλ είμαστε. Εκεί όπου έχουμε όμως και θύματα, δυστυχώς, από αυτό το φαινόμενο τώρα του θερμικού θόλου. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, είναι προγνώστης καιρού, είναι ειδικός διαχείρισης φυσικών καταστροφών και κρίσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλιάδη, και ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Τώρα, λίγο πολύ, συνάδελφοί σας έχουν εξηγήσει αυτό το φαινόμενο. Γιατί τόσο νωρίς, ενώ Μάιο μήνα, για παράδειγμα, στα τελειώματα του Μαΐου, αυτό που μας ανησυχεί είναι αν θα επηρεάσει και εμάς, κύριε Βασιλιάδη.
3: Θα ήθελα να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία. Θα πρέπει, είναι γεγονός ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο κάνει την εμφάνισή του σε γεωγραφικά πλάτη τα οποία δεν συνηθίζεται τόσο ως προς την έντασή του όσο και ως προς την διάρκεια του. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πρώτη φορά. Το έχουμε δει αντίστοιχη περίοδο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, σε περιοχές της Δυτικής Ευρώπης και πάλι τόσο το 2022 όσο και το 2023. Μάλιστα η διάρκεια του τότε ήταν τέτοια έτσι ώστε να ανέβει σημαντικά η θερμοκρασία των υδάτων της Δυτικής Μεσογείου. Φέτος το βλέπουμε βορειότερα, να αγγίζει δηλαδή και την Μεγάλη Βρετανία, να ανεβαίνουν δηλαδή οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική αρκετά βόρεια, την ίδια ώρα που τα ανατολικά τμήματα της Ευρώπης, μέσα σε αυτά και τα Βαλκάνια και η χώρα μας, να είναι υπό την επίδραση δροσερότερων.
1: Ναι. Από τι δημιουργείται αυτός ο θερμικός θόλος, δηλαδή λέτε από την Αφρική ουσιαστικά, αλλά τι είναι αυτό που προκαλεί το φαινόμενο αυτό?
3: Στην ουσία είναι οι ατμοσφαιρικές πιέσεις οι οποίες δρομολογούν την μεταφορά των θερμών αερίων μαζών από νότο προς βορρά. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, σαν γρανάζια ουσιαστικά φανταστείτε, οι ατμοσφαιρικές πιέσεις ευνοούν την μεταφορά δροσερότερων, ψυχρότερων αερίων μαζών από την περιοχή της βορειοανατολικής Ανατολικής Ευρώπης προς την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Mm-hmm. Έτσι έχουμε στην ουσία έναν μηχανισμό ο οποίος λειτουργεί διαδραστικά. Ας πούμε το ένα χέρι τρίβει το άλλο για να δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως σταδιακά θα υποχωρήσει αυτή η θερμή αέρια μάζα η οποία έχει ανέλθει αρκετά βορειότερα και φαίνεται πως τις επόμενες ημέρες οι ζεστές γωνιές της Ευρώπης θα είναι οι περιοχές γύρω από τη Μεσόγειο. Οπότε θα επέλθει μια κανονικότητα, δηλαδή τα νότια θα είναι θερμότερα από ότι τα κεντρικά και βόρεια τμήματα της Ευρώπης.
1: Σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή?
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αν θα μπορούσε κανείς να πει ότι ένα τέτοιο περιστατικό μεμονωμένο μπορεί να συνδεθεί με κάτι τόσο γενικότερο όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία εδράζεται πάνω σε στοιχεία τα οποία έχουν μακροχρόνια διάρκεια, δηλαδή μιλάμε για μεγάλες χρονικές περιόδους, ενδέχεται να είναι ένα παζλ, ένα κομμάτι του παζλ, το οποίο θα μπορούσε να ενταχθεί μέσα σε ένα γενικότερο τέτοιο σύνολο. Και όταν έχουμε την αύξηση των ακραίων ημερών, των ημερών ακραίου καιρού, όπως είναι αυτή η περίπτωση, τότε αθρηστικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Τώρα, αυτό το φαινόμενο μπορεί να είναι προάγγελος του τι θα ακολουθήσει το καλοκαίρι, κύριε Βασιλιάδη, δηλαδή να έχουμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι, για παράδειγμα?
3: Θα έλεγα ότι αυτό, καθ' αυτό το φαινόμενο δεν είναι σε θέση να μας δώσει μια τέτοια εκτίμηση. Δεν μπορεί κανείς να το συνδέσει με μια γενικότερη κυκλοφορία της ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ούτως ή άλλως, το μεσογειακό ελληνικό καλοκαίρι χαρακτηρίζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Το κρίσιμο όμως είναι η διάρκεια αυτών των ημερών. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια. Καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλές τιμές θερμοκρασίας και μάλιστα η διάρκεια των ημερών με υψηλές τιμές θερμοκρασίας, μάλλον πολύ υψηλές τιμές θερμοκρασίας, έχουν αυξηθεί. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο κρίσιμο να παρακολουθούμε τέτοιου είδους στοιχεία του κλίματος της χώρας μας για να λάβουμε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, παρά κάτι μεμονωμένο όπως είναι αυτό το περιστατικό το οποίο παρουσιάστηκε στη Δυτική Ευρώπη.
1: Μπορεί να είναι εκτός κάδρου. Ήμουνα με μια παρέα, με ρωτούσανε όλοι, επειδή ξέρουν ότι φιλοξενούμε επιστήμονες στην εκπομπή, αυτό έτσι όπως είναι ο θόλος θα μετατοπιστεί, θα έρθει εδώ σε εμάς, και νομίζω ότι είναι μια πολύ εύλογη απορία.
3: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δίνει μέγιστες τιμές θερμοκρασίας ακόμα και πάνω από 35 βαθμούς Κελσίου σε υπηρετικές περιοχές της Δυτικής Ευρώπης. Είναι συνθήκες τις οποίες θα μπορούσαμε να τις συναντήσουμε μέσα στον Ιούνιο και στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Θα ανέβει η θερμοκρασία ή μάλλον θα κινηθούμε σε μέγιστες τιμές θερμοκρασίας λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι τιμές ακραίες για την περίοδο που διανύουμε και για τα δεδομένα της χώρας μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Βασιλιάδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την
0: ημέρα. Καλή σας ημέρα. Εντάξει. Κάτι συχαστικός ήταν ο κύριος Βασιλιάδης. Και παιδιά, καλοκαίρι είναι τώρα, τι να κάνουμε. Το έχουμε συνηθίσει, θα κάνουμε υπομονή. Ξέρουμε για τα μέτρα της προστασίας και της προφύλαξής μας.
1: Εδώ στο ραντεβού μας, στο καθιερωμένο ραντεβού μας, η εργατολόγος κυρία Σιμακοπούλου και πάλι στο στούντιο εδώ του Action τώρα.
2: Καλημέρα, λίγο χτυπημένη σήμερα, αλλά εντάξει.
0: Γιατί
2: έπεσα.
1: Περαστικά, πότε πέσατε, πώς πέσατε?
2: Τη Δευτέρα το απόγευμα. Σε ένα ταξίδι που έκανα για δουλειά, σκόνταψα σε ένα τόσο πραγματάκι. Και εντάξει, το λιγότερο που μπορούσα να πάθω ήταν αυτά που έπαθα. Τα έχουμε κρυμμένα βέβαια.
1: Το χεράκι σας.
2: Ναι.
0: Σας ματιάσανε, κυρία
2: Σιμακοπούλου. Μάλλον, μαμά, κακό μάτι. Αλλά εδώ είμαστε.
0: Σκόρδα.
2: Εδώ είμαστε.
0: Σκόρδα, φτού.
1: Πάμε να δούμε για το επίδομα παιδιού. Έτσι. Κρύβονται παγίδες, δεν κρύβονται παγίδες. Τι πρέπει να προσέξετε?
2: Πόση συζήτηση φέτος, πιο πολύ από ποτέ, για το επίδομα παιδιού, γιατί έχετε και το έκτακτο επίδομα. Οπότε υπάρχει αυτή η σύνδεση. 150 ευρώ για το κάθε παιδάκι. Οπότε γίνεται ένας πανικός και κάποιοι λένε εγώ θα το πάρω, δεν έχω κάνει σωστά. Είμαστε εδώ για να τους πούμε να, και τις ωραίες εικόνες εδώ, τι ωραία.
0: Με τα παιδάκια μας. Τι έχουμε και ωραίες κάρτες όμως.
2: Τι ωραία.
0: Έχουμε και ωραίες κάρτες. Πάμε λοιπόν. Ποιοι είναι δικαιούχοι?
2: Έλληνες πολίτες, ομογενείς και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, πρόσφυγες ή άτομα με καθεστώς προστασίας.
0: Ναι. Συνεχίστε. Άλλοι αλλοδαποί
2: εφόσον διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη.
0: Αυτοί είναι οι δικαιούχοι.
2: Το τονίζω το νόμιμα και το μόνιμα, γιατί πολλοί κόσμος έρχεται και μου λέει δεν το πήρα. Μένω μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει τα πετούμενα έγγραφα.
0: Άρα δεν είναι νόμιμος. Είναι μόνιμος, αλλά όχι νόμιμος.
2: Έτσι. Λοιπόν, άλλοι αλλοδαποί εφόσον διαμένουν, το είπαμε. Επίδομα παιδιού, λοιπόν, οι παγίδες. Για όσους έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση φέτος, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα εισοδήματα τα φετινά. Όσοι έχουν προλάβει και έχουν πάει και έχουν κάνει δήλωση. Αν δεν έχει υποβληθεί φέτος, όπως πάρα πολλοί κόσμος, η δήλωση τότε πάμε στο εισόδημα του 2024.
1: Εντάξει, το προηγούμενο έτος.
2: Που αυτό είναι και το πιο συνηθισμένο, έτσι. Δηλαδή, λίγοι έχουν πάει μέχρι τώρα και έχουν κάνει δηλώσεις.
1: Τώρα, να συνεχίσουμε.
2: Δεν μετράει η προσωρινή αποθήκευση. Παγίδα πολύ σημαντική. Μπαίνει μέσα κάποιος και έχει κάνει την αίτησή του και δεν την έχει οριστικοποιήσει. Την έχει αφήσει εκεί ή το λογιστής του, γιατί συνήθως οι λογιστές το κάνουν. Και κάτι θέλουν να συμπληρώσουν και το ξεχνάνε.
0: Ναι, και νομίζω ότι έχουν αυτό και την έχουν υποβάλει.
1: Θέλει
0: να
1: πατήσετε το κουμπάκι.
2: Πρέπει
1: κάτω,
2: να πατήσετε το κουμπάκι οριστικοποίηση. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι δεν παίρνουν το επίδομα τόσα χρόνια για αυτό.
1: Μετά δεν μπορούν να το διεκδικήσουν εδώ μεταξύ. Τι είναι, κλείνει η πλατφόρμα.
2: Έχει το επίδομα παιδιού, να ξέρουμε ότι ήδη η πρώτη δόση έχει δοθεί για αυτούς που έχουν κάνει τις αιτήσεις τους το Μάρτιο. Η δεύτερη δόση μπαίνει τώρα 29 Μαΐου στα ATM, γιατί είναι 31 κανονικά, αλλά είναι Σαββατοκύριακο. Οπότε 29 Μαΐου βλέπουν και θα πάρουν αυτά τα χρήματα και αυτοί που πάνε πρώτη φορά τώρα και κάνουν την αίτηση και αυτοί που έχουν πάρει την πρώτη δόση.
0: Πότε θα τα δώσουν?
2: 29 Μαΐου στα ATM.
0: Α, τώρα μεθαύριο.
2: Γι' αυτό λέμε σήμερα. Να είμαστε προετοιμασμένοι. Ναι. 31 Μαΐου δίνεται, επειδή πέφτει Σαββατοκύριακο, 29 θα τα δουν στα ATM.
0: Μάλιστα.
1: Συγγνώμη λίγο, να πάμε λίγο εκτάκτως στο Σπύρο Αλεξανδρή για ένα περιστατικό που είχαμε, ένα συμβάν μεταξύ οδηγών στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
4: Έχει ξεφύγει γενικότερα η κατάσταση στους δρόμους, δεν είναι κοινομιστικό. Μετατρέπονται σε ρίγκ καθημερινά με εντάσεις μεταξύ οδηγών. Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στη συμβολή με την Ηλία Ηλιού. Εκεί ένας 34χρονος οδηγός διαπληκτίστηκε με έτερο οδηγό και τον απείλησε με ένα πιστόλι κρότου. Ο οδηγός έφυγε στη συνέχεια από το σημείο, έγιναν αναζητήσεις από την άμεση δράση και εντοπίστηκε το αυτοκίνητό του στο Μέγαρο Μουσικής. Ελέγχθηκε ο οδηγός, βρέθηκε και κατασχέθηκε το πιστόλι μαζί με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια και οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Είναι το φαινόμενο road rage, μας έχει προβληματίσει το τελευταίο διάστημα, καταγράφουμε διαρκώς περιστατικά τέτοιου τύπου.
1: Λειτουργεί στον δρόμο, έτσι, αυτός ο θυμός. Γιατί έχουμε πολλά, έχουμε καταγράψει το τελευταίο διάστημα πάρα πολλά τέτοια συμβάντα, δυστυχώς. Θέλει
4: και
1: ψυχραιμία,
4: και με όπλο,
1: παιδιά.
4: Έτσι.
1: Ναι, με όπλο, με όπλο. Είναι η δεύτερη, νομίζω είναι το δεύτερο συμβάν του τελευταίου μήνα στο οποίο είχαμε απειλή με όπλο στον δρόμο.
0: Προχθές η Θεοδώρα,
1: η σύζυγος,
0: Σπύρο, ήταν στον δρόμο και μπροστά της, σε φανάρι, σε διασταύρωση, κατέβηκε ένας οδηγός, ήταν σταματημένος από το αυτοκίνητό του και μπήκε και ξυλοκόπησε τον άλλο. Και της λέω και εσύ τι έκανε, σε πήρα τηλέφωνο να σου το πω. Γελάω τώρα από την αντίδρασή
2: μου. Σε πήρε.
0: Με πήρε τηλέφωνο.
2: Α, σε πήρε.
0: Ναι, με πήρε μπροστά της.
2: Τώρα...
0: Μπροστά της, έτσι.
2: Ναι. Ναι. Εντάξει, για μένα φίλοι μου την κυνηγούσε
4: κάποιος.
0: Ναι, ναι, Σπύρο, ναι.
1: Σπύρο, θα σε δούμε και σε λίγο, έτσι, 12 η ώρα, να θυμίσουμε, ο Αλέξης Τσίπρας θα πάει στον Αριοπάγο να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του. Θα συνεδούμε εκ νέου.
2: Και εμένα, φίλη μου, την προηγούμενη εβδομάδα την κυνηγούσε 10 λεπτά ένα αυτοκίνητο που της είπε μετά, αφού την βρήκε στο φανάρι, ότι τον έκλεισε. Η κοπέλα δεν είχε καταλάβει
1: τίποτα.
2: 10 λεπτά την κυνηγούσε στο ένα μέτρο έτσι. Την φόβιζε, την εκφόβιζε, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι. Έτσι. Δηλαδή της έκανε τέτοια και σε ένα φανάρι της λέει με έκλεισες.
0: Κανείς καλά.
2: Δεν πάει καλά ο κόσμος. Εμείς το έχουμε πει. Δεν πάει καθόλου
0: κανείς.
2: Καλά. Γι' αυτό και εγώ συνήθως δεν οδηγώ μέσα στο κέντρο της
1: Αθήνας. Εγώ δεν απαντάω πλέον.
2: Ναι,
1: με βρίζουν και δεν απαντάω. Λέω,
2: αυτό είναι το πιο έξυπνο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος.
1: Τι κάνεις και τέτοια με βρίζουν. Τι δίκιο έχεις.
2: Ναι, απόλυτο.
1: Το έχει πει εμένα η Αβέρης. Δίκιο έχεις, θα λες. Έτσι μου λέει, θα λες.
0: Λάτε, πάμε να συνεχίσουμε λίγο
2: λοιπόν,
0: το επίδομα του παιδί.
2: Τελευταίο, λοιπόν, τελευταία παγίδα λοιπόν, που πρέπει να προσέχουμε είναι, επειδή ακριβώς αυτά τα χρήματα τα παίρνουμε για τα εξαρτώμενα παιδιά, πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ να είναι σωστά αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή, σχολική μονάδα, τάξη φοιτησης και αριθμός μητρώου μαθητή. Εάν αυτά δεν είναι σωστά συμπληρωμένα, τότε θα παγώσει η διασταύρωση των στοιχείων.
0: Σπάζω κεφαλιάκι αυτό πάντως, έτσι. Δηλαδή, κάνετε που κάνετε κάτι καλό.
1: Έχεις την Ασυνακοπούλου, ρε άνθρωπε.
2: Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, πώς θα τα δώσει τα λεφτά το κράτος, έτσι. Έχουμε μάθει να μας δίνει τα λεφτά το κράτος, έτσι.
0: Σε ένα κράτος που έχει ψηφιοποιηθεί τόσο πολύ,
1: δηλαδή. Ακούστε τι να κάνουμε. Πρέπει να μας τα δίνουνε. Να τσεκάρουμε εμείς μετά αν τα δικαιούμαστε.
2: Να κάνουμε μελέτες.
1: Αν μας εμπιστεύονται.
0: Τα έχω φάει στο πρώτο λεπτό.
1: Όχι, γιατί,
0: μία που τα είδα, μία που τα έκανα.
1: Κατάλαβα. Θα πρέπει να δείξουν εμπιστοσύνη στους πολίτες, έτσι.
2: Πώς δείχνουμε εμείς το κράτος. Πώς δείχνουμε εμείς το κράτος.
1: Να τα βάζουμε εμείς πίσω μετά, αν δεν είμαστε δικαιούχοι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία ιδέα,
0: πολύ ωραία. Λοιπόν, πώς είναι οι δικαιούχοι.
2: Έκτακτο επίδομα. Περίπου 1.000.000. 975.000 νοικοκυριά, περίπου, μπορεί και παραπάνω από τα 975. Καταβολή του επιδόματος χωρίς αίτηση. Με ρωτάνε οι πάντες. Δεν τα λέτε καλά, μου λέει. Πρέπει να κάνουμε έτσι. Δεν μπορούν να κάνουν αίτηση, γιατί δεν μπορούν να μπουν σε καμία πλατφόρμα.
0: Θα δούμε χρήματα, δηλαδή, ξαφνικά στο λογαριασμό.
2: Καλά, μην το περιμένουμε τώρα και όλοι. Περίπου τέλη Ιουνίου, από 24 Ιουνίου, μας λέει το Υπουργείο, θα αρχίσουν να μπαίνουν.
1: Χωρίς αίτηση.
2: Όσοι έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια και τα παιδιά.
0: Και πού θα τα
2: βρουν. Το 99,9% είναι όσοι παίρνουν ήδη το επίδομα παιδιού. Το Α21.
1: Ναι.
2: Έτσι. Τώρα, αν είναι και κάποιο που δεν έχει προλάβει να κάνει αίτηση, αλλά έχει τα εισοδηματικά κριτήρια και έχει δηλώσει IBAN στο τάξη για οποιοδήποτε επίδομα, τότε ναι. Γενικώς δεν υποβάλλονται αιτήσεις.
0: Περιμένετε, δεν είναι διαφορετικά τα εισοδηματικά κριτήρια από ό,τι
2: είναι
0: για το επίδομα του
2: είναι διευρυμένα.
0: Παιδιού. Είναι διευρυμένα.
2: Άρα,
0: ναι.
2: Όσοι παίρνουν το επίδομα
0: θα
2: παιδιού, το παίρνουν ξεκάθαρα.
0: Ναι.
2: Όσοι πλέον δεν είναι και λίγο παραπάνω, έχουν στο τάξη ένα IBAN.
1: Και ποια φορολογική δήλωση.
2: Του 24.
1: Ωραία.
2: Εκτός αν έχει κάνει ίδια, που δεν νομίζω, το 24 πάντως λαμβάνεται
0: υπόψη. 40.000 ευρώ για ζευγάρι με ένα
2: ζευγάρι παιδί. Ζευγάρι με ένα παιδί προς αυξημένο κατά 5.000 για κάθε επιπλέον.
0: Άρα
2: παιδί.
0: Άρα δύο παιδιά, 50.000
2: ευρώ. Εδώ μιλάμε... 40, δύο παιδιά βεβαίως. Ναι. 40, 45, 50. Εδώ μιλάμε για κανονικό, όχι μονογονεϊκές οικογένειες. Στις μονογονεϊκές είναι 39.000
0: ναι,
2: συν 5.000 το παιδί.
0: Α,
2: έτσι.
1: 39.000
2: ναι. Αυτό. Αυτό ήταν ακριβώς η ίδια αλήθεια απορία
5: τώρα,
2: και
5: αλήθεια
2: εγώ.
5: Τώρα.
2: Αυτό είπα.
5: Δηλαδή 1, το ζευγάρι 40.000 η μονογονεϊκή 39, ναι. Αλήθεια τώρα.
2: Ναι.
5: Φωστήρας. Δεν ξέρω ποια απόφαση ήταν.
2: Ήταν ακριβώς η ίδια αντίδραση όταν είδε τα συντηματικά κριτήρια. 1.000. Για κάθε επιπλέον παιδί.
5: Τι να σας κάνω, δεν θέλω κανένα σας.
2: Ένα χιλιάρικο είστε.
0: Γι' αυτό μας χωρίζετε, μέχρι... κυρία Σιμακοπούλου μου.
2: Πλέον.
0: Τι.
2: Πλέον.
0: Για ένα χιλιάρικο.
5: Ένα χιλιάρικο είστε.
2: Τι να κάτσω τώρα για ένα χιλιάρικο διαφορά, να, τους, να ασχοληθεί κάποιος.
0: Να το δει λίγο, σας παρακαλώ, νομοθέτης. Τι είναι εδώ, νομοθέτης. Ο νομοθέτης, παρακαλώ.
2: Να πούμε, να πούμε δε και το εξής, επειδή με ρωτάνε. Εγώ έχω 7 παιδιά. Έτσι. Θα πάρω 150 επί 7, 900 ευρώ, 6 παιδιά και άνω.
5: Κλαφών, έτσι.
2: Ναι. Δηλαδή δεν είναι 7 επί 150.
5: Γιατί είναι παιδιά, το 7ο παιδί, συγγνώμη.
2: Και το 8ο και το 1ο.
5: Το...
2: Ναι.
5: Τι λογική είναι αυτή.
0: Εσύ. Ναι.
5: Τι σου λέει, μη μου πεις τώρα και με τσατίσεις τώρα πρωινιάτικα.
0: Δεν θα πω τίποτα γιατί στατίστηκα και εγώ μόνο από το
2: σκέφτηκα. Εδώ δεν μπορούν με τις συνθήκες που υπάρχουν και με όσα συζητάμε.
5: Συγγνώμη, δημογραφικό
2: και τα είχαμε συζητήσει. Και συνεχίζει.
5: Περίμενε, συγχύζομαι. Το δημογραφικό πώς θα το λύσουμε.
2: Ναι. Θα το λύσουμε.
0: Αν
2: δεν
5: βάζετε πλαφόν στο επίδομα, θα βάλουμε πλαφόν στα παιδιά που κάνουμε κι εμείς.
2: Και όχι μόνο. Και οι συνθήκες εργασίας λίγο να αυτό. Εκείνη η περίπτωση λοιπόν που λέγαμε συνεχίζει να είναι όσοι είχε.
0: Για την εργαζόμενη
2: στο Δήμο Μαραθώνα. Χτες μίλησα με τον διευθυντή της. Μίλησα για 5 δευτερόλεπτα γιατί έμπαινε κάπου και δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου είπε να τον καλέσω μία ώρα, δεν το ξανασήκωσε ποτέ. Και η απάντηση, η οποία εμένα με έχει εξοργήσει και να ξέρουν ότι εγώ δεν θα το τελειώσω αυτό το πράγμα, είναι αδιανόητο, την έχουν βάλει μεσημέρι.
0: Ενώ δεν μπορεί. Μιλάμε για μία μανούλα. Βεβαίως. Εργαζόμενη σε προγράμματα της ΔΥΠΑ με δύο παιδάκια, το ένα είναι
2: αυτισμό,
0: ένα παιδί...
2: Αυτισμό 95% αναπηρία.
0: Και η μανούλα έχει ζητήσει να δουλεύει στον τομέα της καθαριότητας, παρακαλώ, βράδυ.
2: Όπως δούλευε.
5: Που θα για έχει να επιστρέψει μπορεί... ο σύζυγος από την εργασία να κρατήσει εκείνος τα παιδιά.
2: Ακριβώς.
5: Και όλη την ημέρα να είναι εκείνη κοντά στα παιδιά.
2: Πήγαμε λοιπόν και έξτρα βεβαιώσεις, τόσο από τις, τις θεραπείες, λόγω, εντάξει, αυτό το παιδί κάνει τι κάνει, που πρέπει να το έχει η μητέρα του μαζί, τόσο από την εργασία του μπαμπά. Και η αντίδραση και η απάντηση μετά από την εκπομπή σας ήταν ότι θα είσαι 3 με 10 το μεσημέρι με 10 το βράδυ.
0: Συγγνώμη, κάθε την μέρα. Ώρα της εκπομπής ναι. Η αρχισυντάκτριά μας μιλούσε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας.
2: Ναι, δεν τον βρήκαμε ποτέ ξανά.
0: Που μας διαβεβαίωνε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Μαραθώνας ότι το γνωρίζει το θέμα, ότι είναι μια πολύ καλή εργαζόμενη, πολύ πρόθυμη, ότι ίσα ίσα βοηθά και την υπηρεσία γιατί δεν θέλουν και πολλοί να δουλεύουν νύχτα. Αφού λοιπόν αυτή η γυναίκα θέλει να δουλεύει νύχτα και ναι, επειδή έχουμε και ένα κοινωνικό πρόσωπο ως αντιδημαρχία, θα τη βοηθήσουμε για να είναι κοντά στο παιδάκι της. Και τώρα μας λέτε ότι
5: έχει
0: της βγήκε το πρόγραμμα.
5: Τη μεσημεριανή βάρη. Να μην είναι καθόλου με το παιδί. Δηλαδή.
2: Καθόλου με το παιδί.
5: Από την επιστροφή από το σχολείο.
2: Έτσι.
5: Μετά θα φεύγει ήδη για
2: ακόμα
5: την
2: χειρότερα.
5: Το βράδυ.
2: Και μίλησα χθες μαζί με τον διευθυντή και του λέω: ποιος έβγαλε αυτή την απόφαση. Δεν μου είπε ποτέ, γιατί του λέω: με σας δεν έχω κάτι. Είστε διευθυντής, υπάλληλος. Κάποιος αιρετός αποφάσισε να τις αλλάξει και να τη βάλει μεσημεριανή βάρδια και μου είπε ότι δεν γίνεται το βράδυ μου λέει, να πληρώνει ο Δήμος νυχτερινά στην κυρία. Και του λέω συγγνώμη, κάποιοι άλλοι δεν πληρώνονται
0: δηλαδή.
2: Νυχτερινά.
0: Ναι.
2: Φαντάζομαι δεν έχουν όλοι παιδιά με αναπηρία 95%. Όλοι έχουν, μου λέει, ανάγκη τα χρήματα νυχτερινά. Μάλιστα. Αυτή ήταν η απάντηση.
5: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σιμακοπούλου.
2: Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για όλα.
5: Να
2: είστε καλά. Ευχαριστώ.
5: Καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Να
5: πάμε να καθίσουμε.
0: Βεβαίως, θα καθίσουμε.
5: Μπράβο. Πάμε
0: θα
5: να καθίσουμε.
0: Μείνουμε στα του καιρού λίγο. Δηλαδή, μιλήσαμε για τις υψηλές θερμοκρασίες, για την εποχή. Οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή τι φέρνουν,
5: φέρνουν
0: και κουνούπια. Και τα κουνούπια τι φέρνουν, φέρνουν και κάποια νοσήματα τα οποία οι ειδικοί λένε ότι είχαν ξεχαστεί. Η κυρία Ψαλτοπούλου είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Κυρία Ψαλτοπούλου.
5: Γεια σας, κυρία Ψαλτοπούλου.
0: Αυτό
5: γεια
0: το σας. Θέμα θα συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε όμως λίγο με το Αττικόν. Γιατί ανησυχήσαμε που διαβάσαμε το πρωί την ανακοίνωση από τους εργαζόμενους εκεί ότι έχουμε κάποια κρούσματα και σε υγειονομικό προσωπικό και σε ασθενείς από νοροϊό. Υιογενής γαστρεντερίτιδα, δεν είναι αυτό.
6: Μπορεί να προκαλέσει την πιο συχνή υιογενή γαστρεντερίτιδα, η οποία βεβαίως διαλάθει πολλές φορές και υποκλινικά, άλλες φορές εμφανίζει και σοβαρότερα συμπτώματα και αυτοί που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο είναι τα άτομα όπως σοκατεσταλμένοι, τα βρέφη και τα άτομα με χρόνια νοσήματα. Τώρα, απ' την άλλη, οι χώροι με συνωστισμό είναι χώροι που κατεξοχήν μπορεί να εμφανιστούν αυτές οι ασεντερίτιδες, πως επιτοπλίστων οι όντε χωρίς κάποια παραπάνω αντιμετώπιση, μόνο με συμπτωματική αγωγή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, να ρωτήσω, πρωτού πάμε στα κουνούπια, έχουμε και ένα νέο κρούσμα στην Ελλάδα της Ευλογιάς των Πυθίκων, ένα 45χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, κυρία Ψαλτοπούλου.
6: Σωστά. Είναι αυτός ο ιός Mpox που μας είχε απασχολήσει τον τελευταίο καιρό και ο οποίος στην ουσία δεν είναι τόσο σπάνιος, υπάρχει αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια, και τι διαφορετικό έχει από την πανδημία και από τον κορονοϊό. Το πρώτο είναι ότι έχουμε πολύ μικρή πιθανότητα θανάτου, κάτω από 1%, επομένως καταρχήν δεν υπάρχει πρόβλημα, σοβαρό, όλοι είμαστε έτσι χαμηλού κινδύνου για να κολλήσουμε, και το δεύτερο είναι ότι μπορεί να μεταφέρεται από τα δερματικά εξανθήματα που μπορεί να κάνουμε ή από την νόσο ή από υγρά, όμως δεν μεταφέρεται εύκολα μέσω αναπνευστικής οδού όπως μεταφερόταν ο κορονοϊός. Οπότε είναι δύο βασικά στοιχεία που καταρχήν μας ηρεμούν. Από την άλλη, είναι ένας ιός ο οποίος χρειάζεται απομόνωση, χρειάζεται ιχνηλάτιση. Μπορεί σε άτομα που είναι επίσης ανοσοκατασταλμένα να προκαλέσει σοβαρή νόσο. Και σίγουρα είναι σημαντικό να ελεγχθεί αυτό το άτομο και ως προς το να μην κολλήσουν άλλα άτομα, αλλά και ως προς την πηγή από την οποία προήλθε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και η ίδια η πηγή.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα και στα κουνούπια. Σε αυτούς τους ξενιστές.
6: Για να πάμε και στα κουνούπια. Ναι.
0: Ακούστε τι Κοιτάξτε. Διάβασα τώρα εγώ.
6: Ναι,
0: τίποτα
6: ναι,
0: δεν ξέρω από αυτά που θα σας πω, παρά μόνο ένα.
6: Πολύ
0: λοιπόν,
6: ωραία.
0: Ακούστε. Δάγκιος πυρετός, ιός Ζίκα, ιός Τσικουγκούνια, ιός κίτρινου πυρετού.
1: Δεν ξέρεις το τσικουγκούνια.
0: Όχι. Και ιός του Δυτικού Νείλου. Τον ιό του Δυτικού Νείλου.
6: Αυτό είναι και το συχνότερο.
0: Μπράβο,
6: ακριβώς.
0: Κινδυνεύουμε από
6: όλους, στη χώρα μας.
0: Από όλους αυτούς τους ιούς κινδυνεύουμε τώρα από τα κουνουπάκια.
6: Δυστυχώς με την κλιματική αλλαγή αρχίζουμε και έχουμε γενικότερα ζεστότερους χειμώνες, επομένως έχουμε παράταση των αυξημένων θερμοκρασιών και στη χώρα μας, και αυτό σημαίνει ότι τα κουνούπια τα οποία ήταν πιο σπάνια και τα οποία ήταν κυρίως στην Αφρική, σιγά σιγά πηγαίνουν και στη χώρα μας και σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς τα κουνούπια είναι βασικά ρεζερβουάρ και ξενιστές πολλών λιμωδών νοσημάτων, όπως αυτά που είπατε, και τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δυστυχώς μπορούν να προκαλέσουν και θάνατο. Πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά? Τα αντιμετωπίζουμε σε ατομικό επίπεδο και σε κοινοτικό επίπεδο. Αν πάμε σε κοινοτικό επίπεδο, πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες και επιδημιολογικές μελέτες και οι ψεκασμοί πριν να φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο. Σε ατομικό επίπεδο, αναγκαστικά θα πρέπει να φοράμε, ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, κάποια ρούχα που να μας καλύπτουν λίγο παραπάνω, αλλά και να αλείφουμε και το δέρμα μας, βασικά και τα παιδιά, αλλά και τους μεγάλους, γιατί αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα για σοβαρή νόση από ιό του Δυτικού Νείλου, με εντομοαποθητικά, και αντίστοιχα και στο γρασίδι και στο χώρο μας έξω, αλλά και σε εσωτερικούς χώρους, να έχουμε και ανεμιστήρες και αντίστοιχα εντομοαπαθητικά, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την πιθανότητα για σοβαρή νόσηση. Και από την άλλη, και αν δούμε και έναν μεγάλο άνθρωπο γύρω μας, που δεν ξέρουμε τελικά και τον έχει τσιμπήσει ή όχι κουνούπι, και κάνει ένα πυρετό, κάνει μία σύγχυση και αλλαγή του επίπεδου συνείδησης, όλα αυτά το πηγαίνουμε απαραίτητος άμεσα στο νοσοκομείο, γιατί μπορεί ανάμεσα στη διαφοροδιάγνωση που έχουμε να είναι και η νόσηση από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
1: Πώς καταλαβαίνουμε λοιπόν και διακρίνουμε τι από όλα αυτά έχουμε? Μίλησε για 4-5 ιούς.
6: Ανέφερε 4-5 ιούς πολύ σημαντικό, αλλά ευτυχώς από όλους αυτούς το πιο πιθανό που μπορεί να δούμε είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Όλα τα άλλα μπορεί, βεβαίως υπάρχουν στην Ευρώπη, μπορεί να τύχει κάποιο σποραδικά κάποιες περιπτώσεις, και κυρίως υπάρχουν σε άλλες υπήρους, και αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε, γιατί πηγαίνουμε ή έρχονται και άλλοι άνθρωποι, αλλά κυρίως πηγαίνουμε. Επομένως είναι σημαντικό όχι αν έχουμε τσιμπηθεί, αφού προσπαθήσουμε να μην τσιμπηθούμε, από εκεί και πέρα οτιδήποτε αλλαγή ή δερματική ή εμπύρετο ή επίπεδου συνείδησης, όλα αυτά μας οδηγούν στο νοσοκομείο που με τις κατάλληλες εξετάσεις θα διαφοροδιαγνώσουν τι είναι και αντίστοιχα μπορούν να μας δώσουν και κάποια συμπτωματική αγωγή. Όπως είπατε, είναι ιοί, επομένως δεν έχουμε την αντιβίωση, δεν έχουμε εμβολιασμό και αυτή τη στιγμή μιλάμε κυρίως για συμπτωματική αγωγή.
0: Είναι αλήθεια ότι οι άντρες, τελευταία ερώτηση, πέφτουμε θύματα περισσότερο των κουνουπιών και όσοι είμαστε της ομάδας.
5: Είστε πιο ευαίσθητοι.
0: Μηδέν.
6: Και είστε μηδέν. Πιο γλυκύτατοι.
0: Πώς.
6: Όχι, άλλοι λένε για γλυκοαίματοι. Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στο τελικά το κουνούπι πιο τσιμπάει και τελικά το πρόβλημα δεν είναι το κουνούπι πιο τσιμπάει, αλλά το κουνούπι που είναι μολυσμένο με τον ιό αυτό πιο τσιμπάει. Οπότε θα έλεγα ότι να απομακρυνόμαστε από την εικόνα της διαφορετικότητας του φύλου, αλλά κυρίως όλοι προσέχουμε στο μέτρο του δυνατού. Μάλιστα. Και με άτομα απαθητικά και με τον κατάλληλο ρουχισμό, έτσι ώστε να μειώσουμε αυτή την πιθανότητα.
5: Αν δεν είναι μολυσμένο, προτιμώ να με τσιμπήσει παρά να το έχω στα αυτί μου.
0: Μα γι' αυτό ρώτησα, ρε παιδί μου.
5: Το κουνούπι. Αντιπαθητικό.
0: Τελείως,
5: το έντομο αυτό.
0: Τελείως, τελείως. Τελείως. Αυτό το ζζζζ είναι φοβερό.
5: Καμία χρησιμότητα τώρα υπάρχει κουνούπι, ας πούμε. Δεν ξέρω. Χρησιμεύει κάπου στην αλυσίδα.
0: Τα τόνω τα πουλάκια,
5: παιδί. Τα ωφέλη της.
0: Τα πουλάκια.
5: Ναι.
0: Φυσικά, από τι τρέφονται. Αραχνούλες, από κουνούπια τρέφονται. Τα βατράχια.
5: Κυρία Σαλδοπούλου, συγγνώμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έχετε ξαφνιαστεί με τις γνώσεις μου σήμερα, κυρία Ψαλτοπούλου, είμαι βέβαιος.
6: Νομίζω ότι είναι πολύ, όλα πολύ εμπειροστατημένα αυτά που είπατε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε.
0: Είστε καλά. Γεια σας.
5: Μίλα μου, πες μου κι άλλα.
0: Αχ, σου άρεσε.
5: Πες μου κι άλλα για τα κουνούπια.
0: Θέλεις να κατέβει η αρχισυντάκτρια μας.
5: Έλα, πες μου για τα κουνούπια.
0: Κουνουπάκια τώρα. Κοίταξε, τώρα να είσαι σε μια πισίνα, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας. Ωραία. Και να έχεις και κουνούπια δεν είναι πολύ ενοχλητικό.
5: Το χειρότερο είναι το απόγευμα.
0: Στο σούρουπο,
5: που θέλεις να πας, ακούς, είτε...
0: Να κάνεις μια βουτιά, ας πούμε,
5: ναι, ρε,
0: να πιεις ένα κοκτέιλ ωραίο...
5: Και να καθίσεις εκεί και,
0: και να σε
5: τσιμπάνε
0: παντού και να είσαι εκεί και να ξύλεσαι. Ή να, βάζεις να βγεις από το μπάνιο, να βάλεις αποσμητικά στις κολόνιες σου και μετά να βάζεις τα αντικουνουπικά από πάνω.
5: Ω, τι Μερακλήδηδες. Αλεξάνδρα.
0: Γεια σου, ρε Μερακλήδη.
5: Πού είσαι.
0: Είσαι η καλύτερη, να ξέρεις.
7: Καλή σας μέρα και πάλι. Εγώ δεν έχει κουνούπια εδώ που βρίσκομαι. Βρίσκομαι σε μια πισίνα που είναι λες και είσαι στη θάλασσα. Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχει και άμμος. Θερμοκρασία έχουμε φτάσει 27 βαθμούς Κελσίου. Το κοκτέιλ μάγκο φυσικά και χωρίς κουνούπια. Mm-hmm. Και έχω έρθει εδώ να απολαύσω τον πολύ ωραίο καιρό.
0: Συγγνώμη,
7: να κάνω
0: είσαι...
7: την ιδιοθεραπεία μου, να κάνω τον μπάνιο μου, να πιω
0: περίμενε,
7: το κοκτέιλ μου.
0: Περίμενε.
7: Με θέα το λυκαβιτό θα σας δείξω τώρα.
0: Περίμενε, βρε, περίμενε. Επειδή εσύ το βλέπεις αυτό, το θεωρείς ότι είναι και πολύ εύκολο και δεδομένο και για εμάς τηλεθεατές. Είναι άμμος κανονική αυτή που βλέπουμε εκεί. Σαν να σε παραλία είσαι, σε κάποιο νησί.
7: Είναι άμμος κανονική.
0: Κοίταξε τι ωραία που
7: είναι. Είναι λες και είμαι σε κάποιο
5: Έχω
7: νησί,
5: πάει.
7: Αλλά βρίσκομαι
5: Έχεις
7: πραγματικά πάει. Στο κέντρο της Αθήνας.
0: Εντάξει, είναι φοβερή εικόνα, Αλεξάνδρα. Πάρα πολύ ωραία.
5: Σ' αρέσει,
7: Είναι πάρα πολύ ωραία να έχεις την πισίνα, να έχεις και την άμμο, να κάθεσαι στην ξαπλώστρα.
0: Να που θα κάνουμε
7: και να βλέπεις και αυτή
0: τώρα.
7: Την εκπληκτική.
5: Μπορούμε να έρθουμε εκεί για τριήμερο, που εμείς που θα είμαστε εδώ στην Αθήνα.
7: Μαζί μας έχουμε την κυρία Δήμητρα Λαμπύρη να μας πει αν μπορούμε. Μπορούμε να έρθουμε για τρίμερο να κάνουμε τα μπάνια μας.
8: Φυσικά και μπορείτε, εννοείται. Καλημέρα σας από τη Μαβίλη Beach.
0: Καλημέρα σας.
8: Είμαστε στην καρδιά της Αθήνας κι όμως.
0: Λαμπύρη, Λαμπύρη.
8: Καλημέρα.
5: Τώρα, πιανού ιδέα ήταν αυτό,
8: να σας πω, πείτε μου λίγο. Όντως...
5: Πείτε μου λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πούμε και πού βρισκόμαστε και τα πάντα όλα. Πείτε μου λίγο πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, ας πούμε. Να δημιουργήσετε μια παραλία. Ουσιαστικά στο ρουφ, στην ταράτσα μιας ξενοδοχειακής μονάδας.
8: Ακριβώς. Η ιδέα είναι του κυρίου Βασιλικού, του ιδιοκτήτη του ομίλου μας. Έχει έτσι πάρα πολύ ωραίες ιδέες λόγω των ταξιδιών. Και έχει δημιουργήσει λοιπόν εδώ έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο. Είναι μια προσωμείωση αμόδους παραλίας, όπως πολύ είδατε, πολύ σωστά είδατε. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Αθήνας, λοιπόν, στο rooftop του ξενοδοχείου Αλέξανδρος. Είναι μια πάρα πολύ ωραία απόδραση, έτσι, από τους γρήγορους ρυθμούς που έχουμε στην καθημερινότητά μας. Να σας
0: Δήμητρα.
8: Πω ότι εδώ στο χώρο δεν υπάρχει μόνο η παραλία που βλέπετε, υπάρχει και το ταβερνάκι μας. Ναι.
0: Έχω εντυπωσιαστεί. Σας μιλώ ειλικρινά. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει μέχρι στιγμής.
5: Είναι πάρα πολύ ωραία.
8: Χαίρομαι. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε να κάνουμε μια βουτιά να δροσιστούμε.
0: Οπωσδήποτε
8: είναι ιδανικό και για μεσημεριανό break.
0: Μπορώ να κάνω κράτηση τώρα στον
8: αέρα. Σας περιμένουμε όλους με μεγάλη μας χαρά.
0: Κράτηση τώρα στον αέρα κιόλας. Κράτηση τώρα στον αέρα.
5: Πάρτε μετά τη Δημητρά. Μιλά,
8: συνεννοείται. Εγώ το σημειώνω από τώρα.
0: Για Κυριακή και Δευτέρα. Γρηγοριάδης εδώ, να ξέρετε. Δύο.
8: Εννοείται.
5: Να πούμε λίγο για τους φίλους που μας βλέπουν. Πώς μπορούν να έρθουν, ποιο είναι το κόστος, αν υπάρχει είσοδος δηλαδή, αν υπάρχει κατανάλωση, επειδή λέτε έχει και ταβερνάκι εκεί, δεν ξέρω πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Πείτε λίγο για να οι φίλοι που μας παρακολουθούν και θέλουν να έρθουν να γνωρίζουν.
8: Ο χώρος λοιπόν είναι ανοιχτός και για εξωτερικούς επισκέπτες. Επίσης μπορεί να διατεθεί και για κάθε είδους εκδήλωση. Όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο των κρατήσεων και τις τιμές θα τις βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα mavillibeach.gr. Και να πούμε ότι είναι και ένα πολύ ωραίο ηλιακό μέρος και για να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα έτσι, για after office drinks. Με θέα εδώ το λόφο του Λυκαβητού, πολύ ωραία είμαστε. Να πιούμε δροσερά κοκτέιλ. Να απολαύσετε
7: και τα χρώματα του Αιγαίου, βλέπω εγώ.
5: Εννοείται.
8: Ακριβώς. Είναι άκρος νησιώτη και όλη μας η ατμόσφαιρα.
5: Πολύ ωραία πινελιά είναι αυτή. Το ταβερνάκι είναι και μεσημέρι και βράδυ ή μόνο βραδινές ώρες?
8: Λειτουργεί από νωρίς το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Με μεσογειακές γεύσεις, είναι μεζέ style.
5: Ωραία.
8: Και μπορείτε να έρθετε να φάτε και να απολαύσετε το γεύμα σας μαζί με τη βουτιά για να δροσιστούμε όλοι μαζί έτσι, τώρα που ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό θέμα. Πάρα πολύ ωραία πρόταση. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Μπράβο, Δήμητρα. Μπράβο
5: πάρα
0: και στην Αλεξάνδρα
5: πολύ.
8: Σας περιμένουμε.
5: Και θα έρθουμε, όπως καταλάβατε, Δήμητρα.
8: Σας περιμένουμε όλους να έρθετε να δροσιστούμε να και να πιούμε
0: καλά.
8: Και το κοκτέιλ μας, εννοείται.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
5: Ωραία,
0: πολύ ωραίο θέμα.
5: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τζανιδάκη.
0: Για να μας προσγειώσετε τώρα, κύριε Τζανιδάκη, εσείς στην πραγματικότητα τη σκληρή. Πραγματικότητα.
5: Καλημέρα
0: σας. Καλώς ήρθατε.
9: Καλημέρα. Τώρα εσείς περιμένετε ότι μετά από αυτό το ρεπορτάζ θα κάνουμε συζήτηση για τα ελληνοτουρκικά, έτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα θέλαμε, αλλά πρέπει.
5: Ο κύριο
0: Τζανιδάκη
5: έχει μείνει στα κουνούπια, να ξέρεις. Δεν ασχολήθηκε με την Σίνα.
0: Τον κύριο Τζανιδάκη, εγώ το βλέπω σε μια ξαπλώστρα με ένα κοκτέιλ στο χέρι τώρα. Εκεί.
9: Το μόνο που ελπίζω απλώς είναι να μην μείνουμε μέχρι Μαβίλη φέτος το καλοκαίρι λόγω επικαιρότητας, να πάμε και σε κανένα νησί. Να μην είναι το κοντινότερο που θα δούμε σε παραλία αυτό.
0: Εγώ το μόνο που ελπίζω είναι να μην θεωρηθεί ότι και αυτό το ξενοδοχείο βρίσκεται σε κανένα νησί εκεί του Βορείου Αιγαίου και το
5: και
0: διεκδικήσουν.
5: Και μας ζητήσουν από στρατιωτικοποίηση.
0: Και το διεκδικήσουν και οι Τούρκοι αυτό. Γιατί έτσι όπως το πάει ο Γκουλέρ, θα φτάσει και μέχρι εδώ, κύριε Τζανιδάκη.
9: Λοιπόν, να τα δούμε με τη σειρά. Ένα το κρατούμενο αρχικό. Σε τι κοινό μίλησε ο κύριος Γκουλέρ? Μίλησε σε στρατόπεδο παρουσία των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να συσπυρώσει, πρέπει να τονώσει το ηθικό και τι καλύτερο να τονώσει το ηθικό των στρατιωτών από το να δημιουργήσει ένα ζήτημα με την Ελλάδα ή την Κύπρο. Το κρατάμε αυτό. Δεύτερο, επειδή το ζήτημα της αποστρατικοποίησης είναι πάρα πολύ ευαίσθητο για τους Τούρκους και συχνά πυκνά όταν υπάρχει ένταση ή προβλήματα στο εσωτερικό, το αναφέρουν. Να θέσω εγώ ένα ερώτημα ανοιχτά. Η Ήμβρος και η Τένεδος είναι αποστρατικοποιημένες? Ή μήπως έχουν στρατό? Η Σμύρνη δεν έχει την τέταρτη στρατιά, την πιο ισχυρή στρατιά των παραλίων?
0: Βεβαίως.
9: Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν τα επικαλείς όλα αυτά, δείξε καλή διάθεση, αποστρατικοποίησε την Ήμβρο, την Τένεδο και τα παράλια και να το συζητήσουμε μετά. Γιατί όχι? Οπότε νομίζω ότι υπάρχει και μια έντονη υποκρισία πίσω από όλη αυτή τη ρητορική, με στόχο φυσικά όχι κάποιο διεθνές ζητούμενο ή κίνηση, αλλά εσωτερική κατανάλωση. Και να βάλω και μία τρίτη έτσι, παράμετρο. Γιατί αναφέρεται συνεχώς στο διεθνές δίκαιο και ο Ερντογάν και ο κύριος Φιντάν και ο κύριος Γκουλέρ τη στιγμή που παρουσιάζουν σχέδια αναθεωρητικά που δεν μία σχέση έχουν με το διεθνές δίκαιο, όπως η Γαλάζια Πατρίδα, όπως το Τουρκολιβικό Μνημόνιο και άλλες αντίστοιχες διεκδικήσεις? Δηλαδή, να το πούμε απλά, όλα μαζί δεν γίνονται. Η Τουρκία δηλαδή πρέπει να αποφασίσει τι πρεσβεύει, τι απόψεις έχει, αν είναι με το διεθνές δίκαιο, γιατί αν είσαι, γιατί δεν υπογράφεις και την UNCLOS, το διεθνές δίκαιο δηλαδή της θάλασσας, τη σύμβαση, γιατί δεν προχωράς σε αυτό? Οπότε νομίζω ότι ας τα βλέπουμε όλα αυτά υπό το πρίσμα του τι συμβαίνει στην Τουρκία και να σκεφτόμαστε ότι όσες φορές έχει προβεί η Τουρκία σε επιθετικές ενέργειες, ακόμα και στα Ήμια, υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στο εσωτερικό τότε.
0: Ναι.
9: Πρόβλημα νομιμοποίησης της κυβέρνησης. Και επειδή έρχονται και εκλογές μετά, και επειδή φυλακίζονται και οι πολιτικοί αντίπαλοι του Ερντογάν, και επειδή καταργούνται και τα συνέδρια και επανέρχονται οι παλιοί πρόεδροι, ας τα βλέπουμε όλα αυτά στην ίδια εξίσωση.
0: Αυτές οι αιτιάσεις τώρα μπορεί να ταράξουν όμως τα νερά, κύριε Τζανιδάκη. Βέβαια η Αθήνα από την πλευρά της απαντά ότι ασκεί η χώρα μας τα κυριαρχικά της δικαιώματα βάσει του διεθνούς δικαίου και ότι δεν δεχόμαστε και υποδείξεις από κανέναν επίσης.
9: Κύριε Γρηγοριάδη, θεωρώ ότι η ελληνική διπλωματία έχει επιδείξει πολύ καλά τα ανακλαστικά και έχει και τεράστια εμπειρία να διαχειρίζεται αυτά τα πυροτεχνήματα που συχνά εξαπολύει η Τουρκία. Οι θέσεις μας είναι πάγιες και σταθερές, συγκεκριμένες, απτές, μετρήσιμες και γνωστές στην Τουρκία. Οτιδήποτε άλλο δεν νομίζω ότι έχει τεράστια αξία. Ας μην αναλωνόμαστε τόσο πολύ σε μεμονωμένες δηλώσεις και να εστιάζουμε στην πράξη. Γιατί αν κάνουμε μία αποτίμηση τα τελευταία 15 χρόνια, τι έχει πει ο Ερντογάν και τι έχει εφαρμόσει, θα δούμε ότι υπάρχει μια τεράστια απόκληση. Να μένουμε στις πράξεις και όχι τόσο στα λόγια του εκάστοτε διπλωμάτη, υπουργού ή αξιωματούχου.
0: Η Ευρώπη θα έπρεπε να έχει πάρει θέση, να έχει απαντήσει σε όλα αυτά.
9: Η Ευρώπη, κύριε Γρηγοριάδη, κύριε Κουτροκόη, θα έπρεπε αρχικά να έχει διατυπώσει σοβαρές διαμαρτυρίες, όχι απλώς ενστάσεις, για το γεγονός ότι ένας δήμαρχος είναι στην φυλακή χωρίς τεκμηρίωση, για το γεγονός ότι ένα συνέδριο του κόμματος
5: της αντιπολίτευσης ΕΧΑΠΕ. Σας παρακαλώ λίγο μια ανωτελεία, να πάμε στον Άριο Πάγο. Έφτασε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας μαζί με ουσιαστικά το επιτελείο, το επικοινωνιακό επιτελείο του. Βλέπουμε την εκπρόσωπο τύπου και οι τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου προσήλθαν εκεί, Σπύρο Αλεξανδρή. Έτσι, βλέπουμε εδώ. Να σου πω, 12 η ώρα είπε. 12 η ώρα πήγε.
0: Μπράβο.
5: Το κρατάμε
0: μας
5: αυτό.
0: Μας ξάφνιασε, μας εξέπληξε ευχάριστα ο κύριος Τσίπρας.
5: Μαζί
0: γιατί
5: του
0: είδαμε
5: είναι
0: τι έγινε προχθές στην εκδήλωση στο Θησείο.
5: Γι' αυτό το λέω. Αν μπορώ να διακρίνω, πλην των τεσσάρων, είναι και η Μαρία Λεπενιώτη, η συνυπογράφουσα της ιδρυτικής διακήρυξης. Να θυμίσουμε ότι η Μαρία Λεπενιώτη ήταν η δικαστής της δίκης της Χρυσής Αυγής. Σπύρο, δεν ξέρω, Αλεξανδρή, μας ακούς? Όχι, προφανώς.
4: Σας ακούω. Είδα τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μόλις κατέφτασε για να καταθέσει την ιδρυτική διατήρηξη της νέας πολιτικής κίνησης με την ονομασία Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν μαζί εκπρόσωποι τύπου του κόμματος, συγκεκριμένα η κυρία Θεόνη Κουφό Νικολάκου και αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου, καθώς και η κυρία

0: κάνουν από μία δήλωση.
1: Και ο κύριος Τσίπρας όμως.
0: Εννοείται. Σπύρο, ευχαριστούμε
1: θα
0: πολύ.
1: Θα επιστρέψουμε όπως κατάλαβε σε λίγο όταν θα εξέλθουν. Να πάμε στον κύριο Τζανιδάκη.
0: Ναι, ναι. Να ολοκληρώσετε για τη στάση της Ευρώπης, κύριε Τζανιδάκη, που ρωτήσαμε.
2: Αυτό που έλεγα είναι το εξής, ότι η Ευρώπη και στη φυλάκιση Ιμάμογλου, αλλά και στο γεγονός ότι έγινε κάτι αδιανόητο. Δηλαδή, άμα το συλλάβουμε και γινόταν αυτό σε μια ευρωπαϊκή χώρα, θα είχαμε νομίζω όλοι τρελαθεί με το γεγονός ότι ένα συνέδριο και μια απόφαση συνεδρίου ακυρώθηκε του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος της Τουρκίας, του ΞΕΧΑΠΕ, των Ρεπουμπλικανών δηλαδή, των Κεμαλιστών. Επειδή δεν βολεύει ο σημερινός αρχηγός, τον ακυρώθηκε η εκλογή του και επανέρχεται ο προηγούμενος, ο Κιλιτζάρογλου, ο οποίος, θυμάστε κύριε Κουτροκόη, είχε χάσει πανηγυρικά τις εκλογές. Ο πιο βολικός δηλαδή αντίπαλος να είναι στο κόμμα, ώστε να εξασφαλίσει ο Ερντογάν άλλη μία θητεία. Αυτά δεν γίνονται σε κανένα δημοκρατικό καθεστώς. Καλά, δεν μιλάμε για δημοκρατία φυσικά. Αλλά είναι συγκλονιστικό και οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό, ότι η Ευρώπη, η οποία, η οποία προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ελευθερία, έχει διατυπώσει έντονες αντιδράσεις και για το Ισραήλ και για τη Ρωσία με ένα σωρό δέσμες κυρώσεων.
1: Αλλά όχι για την
2: δεν
1: Τουρκία.
2: Δεν έχει πει λέξη για την Τουρκία. Και νομίζω ότι η ελληνική και η κυπριακή διπλωματία οφείλουν να τα θέσουν αυτά τα ζητήματα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση σας, κύριε Τζανιδάκη.
0: Να ρωτήσουμε λίγο για την Σεύρον, κύριε Τζανιδάκη, μια απάντηση, αν θέλετε, για το Μπλοκ 10.
2: Ναι, όπως βλέπουμε, προχωράνε οι διαδικασίες για τις εξορίξεις και νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο. Θετικό όλο αυτό. Και εγώ αυτό που έχω να σχολιάσω είναι ότι προχωρήσαμε πολύ γρήγορα σε μία πράσινη μετάβαση μηδενικών ρήπων, μην αξιολογώντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε συζητήσει ότι οι ενεργειακές ανάγκες διαμορφώνονται βάσει και της τεχνολογίας. Κανείς δεν θα περίμενε πριν λίγα χρόνια τι ανάγκες θα είχαμε σε ενέργεια, σε πετρέλαιο, σε φυσικό αέριο, λόγω τώρα της ανάπτυξης του AI ή άλλων εφαρμογών τεχνολογίας, των microchips κλπ. Κλπ. Είναι σημαντικό να προχωρήσουν αυτά τα έργα, να δούμε εν τέλει τι υπάρχουν από θέματα, αν υπάρχει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, και ό,τι συμβαίνει στο Ιόνιο, αλλά κυρίως με τη Σεύρο νοτίουσης Κρήτης, είναι και μια απτή απόδειξη εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Αυτό ας μην το ξεχνάμε, γιατί όλοι οι υπόλοιποι γεωπολιτικοί δρόντες το διεθνές δίκαιο έχουν ως Ευαγγέλιο και όχι άκυρα μνημόνια.
1: Που ακυρώνει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο ούτως ή άλλως. Το γνωρίζουμε.
2: Να πω και κάτι τελευταίο σε 10 δεύτερα.
1: 10 δεύτερα. Γιατί είμαστε
2: 10 δεύτερα, επειδή είμαι συνεχώς από διαδικτυακά και δεν έχω έρθει στο στούντιο. Δεσμεύομαι σε μια επόμενη εκπομπή να είμαι μαζί σας, αλλά να συζητήσουμε και εγχώρια επικαιρότητα, όχι μόνο διεθνή. Αυτό θα μου άρεσε πάρα πολύ να το κάνουμε μια εκπομπή.
1: Κάνουμε εντύπωση. Κύριε Τζανιδάκη, θα είστε κάπου υποψήφιος.
2: Σε μια επόμενη εκπομπή το καλοκαίρι.
1: Θα είστε κάπου υποψήφιος.
2: Όχι, όχι. Σε βαθμό σχολιασμού μόνο εγώ το αναφέρω αυτό.
1: Εντάξει.
2: Όπως συζητάμε για τα διεθνή, να πούμε και για τα εσωκομματικά, τα εσωτερικά της Ελλάδας.
1: Έγινε, να είστε καλά, κύριε Τζανιδάκη.
0: Έγινε το deal. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Πάμε διαφημίσεις.
1: Πάμε, ναι.
0: Έλα, πάμε διαφημίσεις.
3: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
4: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
5: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
6: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
7: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
8: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
2: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
1: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
2: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
3: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
4: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
5: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού?
6: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
4: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: της εποχής μας.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Ωραίο,
1: Όλων των εποχών.
0: Πολύ ωραίο. Αυτό είναι, όπως το λες.
1: Όλων των εποχών.
0: Είμαστε στον Άριο Πάγο, είναι ο Σπύρος Αλεξανδρής εκεί. Περιμένουμε τον Αλέξη Τσίπρα και τους πέντε εκπροσώπους τύπου οι οποίοι τον συνοδεύουν, καθώς και η κυρία Λεπενιώτη, δικαστικός, πάρα πολύ γνωστή δικαστικός, κυρίως γιατί προέδρευσε, τα τελευταία χρόνια έγινε ευρύτερα γνωστή, γιατί προέδρευσε στη δίκη και την καταδίκη τον, δεν θέλω να πω τη λέξη, της Χρυσής Αυγής.
1: Ο Κώστας Καρπουχτσής επίσης, ο Γιώργος Μπαλατσούκας, ο Νίκος Νιφούδης.
0: Και η Άννα Παπαδοπούλου.
2: Παπαδοπούλου
0: και η κυρία Κουφονικολάκου. Έτσι θα το...
2: Πρέπει να τα μάθουμε.
0: Θα τα μάθουμε τα ονόματα, εντάξει, θα εξοικειωθούμε. Θα τα χρησιμοποιούμε ούτως ή άλλως καθημερινώς. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε γιατί... Με αφορμή, αν θέλετε, τις πανελλαδικές εξετάσεις και το άγχος των παιδιών και το άγχος των γονιών και γενικότερα οι ρυθμοί ζωής αυτοί που είναι έτσι ιδιαίτερα έντονοι, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε λίγο με τα ψυχοσωματικά, τα λεγόμενα ψυχοσωματικά συμπτώματα, νοσήματα, τα οποία υπάρχουν συμπτώματα τα οποία μας προειδοποιούν για αυτά, αλλά μέχρι να καταλάβουμε ότι πάσχουμε από κάποιο ψυχοσωματικό νόσημα, περνάει και καιρός σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Οι κρυφοί κίνδυνοι, όπως τους λέμε, τους οποίους ενδεχομένως, κυρία Τσεκούρα, να μην θέλουμε και να τους παραδεχτούμε κάποια φορά. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Είναι έτσι. Υπάρχουν συμπτώματα τα οποία μας εμφανίζονται, μπορεί να ταλαιπωρούν έτσι το μυαλό μας και να τα βλέπουμε να εκδηλώνονται και στο σώμα μας.
3: Σίγουρα πολλές φορές όταν το σώμα μας δεν, όταν αρχίζει να μιλάει, εκφράζει αυτά που δεν λέμε με λόγια. Πολλές φορές μπερδευόμαστε και αρνούμαστε, όπως λέτε, να το δούμε. Γιατί τα συμπτώματα δεν είναι συνεχόμενα. Ίσως εμφανίζονται σε περίοδους στρες. Mm-hmm. Οπότε όταν κάτι δεν είναι συνεχόμενο ή όταν πηγαίνουμε ίσως σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων πριν καταλάβουμε ότι το στρες έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο για όλα αυτά που νιώθουμε, χάνουμε χρόνο.
1: Αυτή η διάγνωση τώρα γίνεται δια της ατόπου απαγωγής. Δηλαδή ψάχνουν οι γιατροί το ιστορικό μας, βλέπουν ότι δεν έχουμε κάτι.
0: Κάνουμε
1: τις εξετάσεις μας και καταλήγουμε μετά στο άγχος, ότι από το άγχος έχει προκληθεί κάτι που εμάς μας προβληματίζει.
3: Σίγουρα πρέπει πρώτα να αποκλείσουμε τα οργανικά αίτια, οπότε δεν μπορούμε να ονομάσουμε κάτι ψυχοσωματικό, να το βαφτίσουμε χωρίς έναν ιατρικό έλεγχο. Αλλά όταν το σώμα είναι για πάρα πολύ καιρό σε μια κατάσταση συναγερμού, τότε σημαίνει ότι έχει αρχίσει να μιλά.
0: Mm-hmm. Όταν αρχίσει να μιλά πλέον, κυρία Τσεκούρα, σε τι στάδιο έχουμε φτάσει και πώς το αντιμετωπίζουμε? Φαντάζομαι είναι πολύ δυσκολότερο, έτσι δεν είναι?
3: Είναι σίγουρα δυσκολότερο. Συχνά λοιπόν βλέπουμε πονοκεφάλους, βλέπουμε ημικρανίες, γαστρεντερικά προβλήματα, βλέπουμε ταχυκαρδίες, αϊπνίες, δερματικά. Οπότε όταν λοιπόν αυτά τα συμπτώματα αρχίζουν και γίνονται μη λειτουργικά για την καθημερινότητά μας, δεν υπάρχει μια μαγική λύση ότι θα κάνω μόνο αυτό και θα εξαφανιστούν. Θέλει ψυχοθεραπεία, θέλει ρύθμιση άγχους, θέλει όριο, γιατί έχουμε μάθει να λέμε σε όλα ναι σε μια εποχή υπερδιέγερσης και συνεχούς πίεσης που οι άνθρωποι λειτουργούν χωρίς ξεκούραση, χωρίς επαφή με το σώμα, χωρίς επαφή με τα συναισθήματα. Οπότε όταν έχουν μάθει πολύ να λένε αντέχω, έρχεται το σώμα και λέει δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, και εκεί είναι που χτυπάει πλέον και το καμπανάκι και ίσως έχουμε χάσει και χρόνο μετά. Γιατί φαντάζομαι ότι αν συνειδητοποιήσουμε από την αρχή και αποδεχτούμε ότι κάτι οφείλεται στο άγχος μας, αν το αντιμετωπίσουμε και νωρίτερα θα είναι και πολύ καλύτερα.
3: Θα έχουμε σίγουρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή αν δούμε το σύμπτωμα, δεν το δούμε σαν εχθρό, αλλά σαν ένα μήνυμα, μπορούμε να προλάβουμε πάρα πολλές καταστάσεις.
0: Mm-hmm. Κάποιοι λένε ότι το στρες, ωστόσο, κυρία Τσεκούρα, δεν αντιμετωπίζεται. Ένας αγχώδης άνθρωπος δύσκολα δεν θα είναι αγχώδης. Θέλω να πω, μπορεί να, με κάποιο τρόπο να καταφέρει να το διαχειριστεί, αλλά είναι δύσκολο.
3: Είναι δύσκολο, ισχύει, θέλει προσπάθεια, θέλει εκπαίδευση. Να εκπαιδεύσουμε λοιπόν τον τρόπο σκέψης μας, να τον αλλάξουμε και να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε σιγά σιγά κάποιες καταστάσεις οι οποίες είναι στρεσογόνες και μας αγχώνουν. Είναι πολλά τα ερεθίσματα πλέον στην κοινωνία μας, οπότε όλα είναι αγχωτικά. Θέλει όμως εκπαίδευση.
1: Και άντε,
3: θέλει
1: όριο
3: από εμάς.
1: Και άντε εμείς είμαστε μεγάλοι, είμαστε και κάποιας ηλικίας. Με τα παιδιά μας τι γίνεται, κυρία Τσεκούρα?
3: Δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Εμείς, σαν ενήλικες, πρέπει να έχουμε το νου μας και να βλέπουμε λίγο τα red flags στις συμπεριφορές των παιδιών. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή, σίγουρα, αν δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε εμείς με έναν ψυχολόγο, να ρυθμίσουμε το άγχος των παιδιών, να κοιμούνται σωστά, να τρέφονται σωστά, να ασκούνται, γιατί όλη αυτή η πάρα πολύ καλή καθημερινότητα σίγουρα βοηθάει τα επίπεδα στρες και ιατρικά, αν το δούμε.
1: Ναι. Άρα ψάχνουμε ελεύθερο χρόνο κυρίως για τα παιδιά μας, έτσι, δηλαδή να τα προτρέπουμε τα παιδιά να ξεκουραστούν και όχι να είμαστε από πάνω τους. Διάβασε, παιδί.
0: Τα παιδιά
1: μου,
0: σαν τιμωρία το βλέπουν. Διάβασε. Να αφήσει το παιδί του μεταξύ να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, τουλάχιστον στις μικρές ηλικίες, που είναι ο δικός μου π.χ. και ο ίδιος και οι φίλοι του, αν το συζητώ και με μαμάδες. Άμα πεις πήγαινε να ξεκουραστείς ή πήγαινε να κοιμήσεις ή οτιδήποτε, το βλέπουν σαν τιμωρία. Θέλουν μονίμως να είναι σε μία ένταση. Μονίμως κάτι να κάνουν. Mm. Είτε να είναι έξω, είτε να ασχολούνται με κάτι, είτε. Δύσκολα μπορείς να πείσεις ένα παιδί ότι πρέπει να ξεκουραστεί.
3: Δύσκολο, γιατί και τα επίπεδα της αντοχής τους είναι διαφορετικά. Ούτως ή άλλως, δεν μπορούμε να το πείσουμε να ξεκουραστεί. Πρέπει να έχει μια καθημερινή ρουτίνα πάνω-κάτω, χωρίς βέβαια άγχος και πίεση κι αυτό.
1: Έχουν αυξηθεί.
3: Μην μπούμε στο άγχος της ρουτίνας, γιατί έχουμε ανάποδα αποτελέσματα.
1: Έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά, κυρία Τσεκούρα, τέλος πάντων στις μέρες μας.
3: Των αγχών διαταραχών σίγουρα έχουν αυξηθεί.
1: Έχουν αυξηθεί,
3: Ακριβώς γιατί ζούμε σε εποχή υπερδιέγερση, σε εποχή συνεχούς πίεσης. Mm-hmm. Τα παιδιά μεγαλώνουν με μια συνεχόμενη καθημερινή πίεση. Ένα άγχος. Εννοείται ότι έχουν αυξηθεί.
0: Και τους περνάμε και τα δικά μας άγχη, έτσι. Έχουν τα δικά τους. Τους περνάμε και εμείς οι γονείς τα δικά μας άγχη, τα οποία τα ακούνε μέσα στο σπίτι. Προφανώς τα ζουν, τα βιώνουν μαζί μας. Και είναι ακόμη χειρότερο. Για τις πανελλαδικές, θέλετε να μας δώσετε καμία συμβουλή, γιατί. Και τα παιδιά είναι ακόμη στο σπίτι και οι γονείς μπορεί να είναι στο σπίτι για το πώς έτσι να περιορίσουν λίγο το άγχος των εξετάσεων. Να το μετατρέψουν σε δημιουργικό άγχος.
3: Εδώ έτσι λίγο κολλάει και αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι πολλές φορές οι γονείς έχουν περισσότερο άγχος από τα παιδιά και άθελά τους μεταφέρουν το άγχος. Δηλαδή ακόμα και με τις φράσεις «μη μας απογοητεύσεις» ή «ότι κρίνεται το μέλλον σου», αυτές οι φράσεις.
1: Όπα, έχουμε πρόβλημα με το.
2: Εδώ κάτι.
1: Με τη σύνδεση της κυρίας Τσεκούρα.
0: Στο σημαντικό. Ναι. Γιατί επειδή σου λέει
1: κουβέντα.
0: Οι γονείς μπορεί να λένε μη μας απογοητεύσεις, τόσα λεφτά έχουμε ξοδέψει στα φροντιστήρια.
1: Ο δαίμονας της τεχνολογίας. Για να μην ακούσουμε αλήθειες. Εμείς οι γονείς. Γιατί οφειλόμαστε, ξέρεις, εμείς έτσι, στο άγχος των παιδιών μας. Πολλές φορές. Οφειλόμαστε. Οφείλεται σε εμάς, στους γονείς, το άγχος των παιδιών.
0: Αυτό είπα στην κυρία Τσεκούρα, ότι ζουν και. Και το δικό μας άγχος στα παιδιά. Το περνάμε στα παιδιά μας. Ναι. Μας ακούει η κυρία Τσεκούρα, δηλαδή τη βλέπουμε να την ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Θέλετε κάτι να πείτε. Θέλετε κάτι να πείτε, κυρία Τσεκούρα, θέλετε κάτι να πείτε.
2: Χάθηκε η σύνδεση, δεν ξέρω. Χάθηκε εντελώς η σύνδεση, η εικόνα, ο ήχος.
1: Μάλιστα. Σας ακούμε, απλά δεν σας βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε, κυρία Τσεκούρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατάμε αυτό ότι αντιμετωπίζετε το άγχος, αρκεί εγκαίρως να το διαγνώσουμε. Έλα, Πατίνια, αγαπημένο σου θέμα.
0: Πατίνια, Πατίνια, ναι, γιατί θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου, μπλόκο στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μαρκουίζος Ιαβέρης, εκπαιδευτής οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς και αντιπεριφερειάρχης φυσικά, θα μας βοηθήσει λίγο να καταλάβουμε πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί αυτό το νέο νομοσχέδιο. Είναι εφικτό, εγώ αυτό θέλω, αναρωτιέμαι, αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί. Γιατί και ο ΚΟΚ, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, αυστηροποιήθηκε. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρείται. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλες και όλους. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είχε προβλέψει κάποια πλαίσια για το κομμάτι των πατινιών. Δυστυχώς δεν εφαρμόστηκαν όπως τα περιμέναμε όλοι. Και ήρθε η ώρα της αυστηροποίησης, διότι τα αποτελέσματα είναι τραγικά, με πολλά παιδιά μικρά, τα οποία έχουν χάσει τη ζωή τους. Και είναι ένα σημαντικό ζήτημα, διότι όταν επιτρέπεται κάτι υπάρχει και το ζηλεύω του παιδιού απέναντι στο άλλο. Οπότε κάποιοι γονείς οι οποίοι δεν προμηθεύουν τα παιδιά τους με τέτοια οχήματα δύσκολης διαχείρισης, τα παίρνουν από τους φίλους τους που τα έχουν δώσει οι γονείς τους, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι ένα εύκολο μεταφορικό μέσο, είναι ένα δύσκολο μεταφορικό μέσο και καταλήγει να είναι και επικίνδυνο από τη στιγμή που κυκλοφορεί στον δρόμο. Άρα από τη στιγμή που είχαμε τα 12χρονα μέχρι 15χρονα να οδηγούν σε πλατείες και σε ποδηλατόδρομους και τους 15χρονους μέχρι 18χρονους να οδηγούν και στον δρόμο, όπως βλέπουμε τα πλάνα από κάτω ακριβώς από μένα. Αυτό σταματάει για τα ανήλικα παιδιά, γιατί προφανώς δεν αντιλαμβάνονται την επικινδυνότητα, δεν έχουν την αίσθηση του φόβου, δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου.
0: Μα δεν ξέρουν και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν μπορούν να διαβάσουν και τα σήματα. Δεν ξέρουν πώς πρέπει να κινηθούν στους δρόμους, κυρία Εβέρη.
4: Ακούστε, αυτό τώρα η απαγόρευση σε όλους τους ανήλικους δεν με βρίσκει απέναντι. Συμφωνώ κατά κάποιο τρόπο, αλλά από τη στιγμή που έχουμε και τα μηχανάκια 50 κυβικών ή αυτοκίνητα τα οποία είναι χαμηλού κυβισμού και κινούνται μέχρι 45 χιλιόμετρα και τα οδηγούν 16χρονοι, ενδεχομένως αυτοί παίρνουν δίπλωμα. Όχι, παίρνουν σίγουρα δίπλωμα, όχι ενδεχομένως, παίρνουν σίγουρα δίπλωμα. Άρα γνωρίζουν τον κώδικα, γνωρίζουν την σήμανση η οποία είναι απαραίτητη για να μπορούμε να κινηθούμε και οδηγούν αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες. Δεν ξέρω εκεί το πώς το έχει εντοπίσει με τους επιστημονικούς συνεργάτες του Υπουργείου Μεταφορών και το απαγορεύει. Σας λέω, είναι ένα πολύ επικίνδυνο μεταφορικό μέσο και δύσκολο στο χειρισμό του, γιατί έχει υψηλό κέντρο βάρους, έχει μικρούς τροχούς, έχει σύστημα πέδησης μη ικανό για ένα βαρύ άτομο και μία ανάρτηση ανύπαρκτη. Και κυκλοφορεί ως ευάλωτος χρήστης.
0: Και είσαι από παντού εκτεθειμένος.
4: Ναι, είσαι παντού εκτεθειμένος. Τώρα, και μάλιστα αυτό που αλλάζει είναι ότι και οι ενήλικοι οδηγώντας ένα τέτοιο πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι. Σίγουρα να φορούν τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας που είναι το κράνος. Προσωπική μου εκτίμηση είναι και γάντια, είναι και εννοείται και κάποια μποτάκια, γιατί με 30 χιλιόμετρα, άμα χάσει τον έλεγχο και απλά συρθείς, είναι πολύ σημαντικές οι βλάβες που μπορεί να πάθει ένα εύθραυστο ανθρώπινο σώμα. Γιατί δεν είμαστε άτρωτοι, είμαστε κεντρωτοί και εύθραυστοι. Άρα, ας το πάρουμε ως προς τη πάει προς τη σωστή κατεύθυνση, όχι γιατί το κράτος θέλει να τιμωρήσει τα μικρά παιδιά, αντιθέτως θέλει να τα προστατεύσει, λειτουργώντας προληπτικά, εφόσον οι γονείς δεν το κατανοούν και παίρνουν ένα δύσκολο μεταφορικό μέσο στα παιδιά τους ως παιχνίδι, καλύτερα να απαγορευτεί από το να χάσουν ανθρώπινες ζωές, ιδίως νέων ανθρώπων, εφήβων της ελληνικής
1: και
4: κοινωνίας.
1: Νομίζω, κύριε Αβέρη, ότι θα πρέπει να μπει και ένα φρένο και σε αυτούς που τα πειράζουν αυτά τα πατίνια. Γιατί εγώ, αν θέλω να έχω ένα όχημα, εννοείται, το οποίο θα κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, φαντάζομαι ότι μόνος μου δεν μπορώ να το κάνω. Θα το πάω σε κάποιον τεχνικό. Έτσι δεν είναι? Και εκεί θα πρέπει να μπει ένα φρένο. Δηλαδή, αυτά όλα είναι με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές.
4: Σωστά. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να βάλεις κατά των ανθρώπων οι οποίοι τα πειράζουν, δηλαδή τα ενισχύουν, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν συστήματα στην Ευρώπη που μπορείς να δεις αν το όχημα κινείται παραπάνω από τα όρια. Είναι κάποια ράουλα, κάποια ρουλεμάν που πατάς γκάζι και βλέπεις με πόσα χιλιόμετρα. Δεν νομίζω ότι έχουν και κάποιο ιδιαίτερο κόστος. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει η τιμωρία να καθοριστεί από το μεταφορών και το προστασίας του πολίτη. Θέλεις να είναι ένα αυστηρό πρόστιμο, θες να είναι ένα μεγαλύτερο πρόστιμο, θες να είναι κατάσχεση του πατινιού που απαγορεύεται να κυκλοφορεί στον δρόμο. Διότι μιλάμε για τον δρόμο. Γιατί εγώ μπορώ να έχω ένα πατίνι δικό μου, παράδειγμα λέω, που να πηγαίνει και 100 χιλιόμετρα και να το κυκλοφόρω μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο περιφραγμένο με προδιαγραφές. Μια πίστα, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό είναι άλλο.
4: Αυτό είναι κάτι άλλο. Από τη στιγμή που κυκλοφορεί στον δρόμο, ανάμεσα σε υπόλοιπους συμπολίτες μας, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες. Ναι. Άρα, εφόσον είναι δύσκολο μεταφορικό μέσο, και μάλιστα να πούμε γιατί ήρθε αυτό. Γιατί ήρθε ένα πατίνι ως εναλλακτική μετακίνηση? Για να βγάλω εγώ από τη ζωή μου το αυτοκίνητο, που είμαι κάθε μέρα μέσα, και να πάρω ένα πατίνι να πηγαίνω εναλλακτικά. Αυτό δεν έγινε τελικά. Τι έγινε? Στα ήδη υπάρχοντα οχήματα προσθέθηκαν περί 60.000 πατίνια, τα οποία το οδηγούν συνήθως ανήλικοι.
1: Ναι.
4: Οι οποίοι δεν έχουν καμία αίσθηση
0: του συμβατοφόβου, του κινδύνου.
1: Για παιχνίδι το έχουν, για παιχνίδι.
4: Θα σας πω κιόλας ότι επειδή το έζησα σε νησί που πήγα πρόσφατα για να κάνω κάποιες ομιλίες, υπήρξαν γονείς οι οποίοι ήταν έντονα προβληματισμένοι, γιατί τα παιδιά τους τους ζητούσαν και συμφωνούσαν μαζί και εκείνοι να πάρουν πατίνια στα παιδιά, γιατί τα είχαν τα υπόλοιπα. Και όπως είναι και το κινητό τηλέφωνο, το οποίο μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, αλλά έχει καταντήσει να είναι αντίθετη η λειτουργία του για τους ανήλικους, όταν βλέπει ένα πολύ καλό ακριβό τηλέφωνο ένα παιδί, το θέλει και το άλλο. Το ίδιο γίνει και με τα πατίνια. Θεωρώ λοιπόν, ως προς σωστή κατεύθυνση, γίνεται για την προστασία και την προληπτική διαδικασία στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι παιχνίδι, είναι ένα δύσκολο μεταφορικό μέσο και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Ας βλέπουμε τη θετική πλευρά των πραγμάτων όσον αφορά το νέο νομοσχέδιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ θα είμαστε, θα τα ξανακουβεντιάσουμε ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε πολύ. Χριστίνα Τσιόκρη μαζί μας.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
5: Γεια σας.
0: Καλά είμαστε. Εσύ?
5: Είμαι καλά. Σας φέρνω περίεργες εικόνες από όλο τον κόσμο σήμερα. Mm-hmm. Περίεργα περιστατικά. Θα ξεκινήσουμε λίγο βέβαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
5: Τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μάλιστα. Ναι.
5: Μετατρέπεται σε ρινγκ, λοιπόν, θέλω να σας πω, ο νότιος κήπος του Λευκού Οίκου.
1: Γιατί? Με ποιον να παλέψει.
5: Δεν θα παλέψει ο ίδιος ο πρόεδρος, να πούμε. Είναι μια επιθυμία, βέβαια, που έχει εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή στείνεται μια τεράστια εγκατάσταση, λοιπόν, για αγώνα μεικτών τεχνικών πάλης.
0: Σαν τέτοιο συναυλίας είναι αυτό που βλέπω. Ο θόλος.
5: Είναι το γνωστό σε όλους το MMA.
0: Ναι.
5: Λοιπόν.
0: Είναι γνωστό σε όλους.
5: Ναι.
0: Το έχεις
5: διαβάσει.
0: MMA, λοιπόν.
5: Σίγουρα. Να πούμε ότι αυτοί οι αγώνες θα δοθούν την Κυριακή 14 Ιουνίου. Τότε θα εορταστούν και τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά εκείνη την ημέρα θέλω να σας πω ότι είναι και τα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Κλείνει τα 80 έτη.
1: Μάλιστα.
5: Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα σχέδια λοιπόν δείχνουν να πούμε ότι η αρένα θα έχει ένα οκτάγωνο κελί με μια σκηνή στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, αψίδα με αστέρια όπως αυτά στην αμερικανική σημαία, αλλά και δύο γιγαντοοθόνες. Μάλιστα θα υπάρχει χώρος και για μπάντα. Θέλω να σας πω ότι πριν από περίπου ένα χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει πολύ συγκεκριμένα: φανταστείτε το στο σκήπος του Λευκού Οίκου, έχουμε πολύ χώρο, θα ήταν ένας πλήρης αγώνας με 20-25.000 θεατές.
0: Θα έχει τόσους θεατές.
5: Δεν θα έχει τόσους. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε μιλήσει και το Δεκέμβριο και είχε πει ότι μπορούν να γίνουν 8 με 9 αγώνες. Τελικά θα φιλοξενηθεί μόνο ένας αγώνας.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αν πάτε στην Τουρκία, να προσέχετε, παρακαλώ, και κυρίως μην πάτε να κουρευτείτε.
5: Τα πλάνα είναι συγκλονιστικά. Φανταστείτε τώρα, εκεί που κουρεύεστε, ωραία, σας κόβουν τα μαλλιά, σας περιποιούνται, ξαφνικά να μπουκάρει ένας τάβρος. Σαν σκηνή βγαλμένη από ταινία.
0: Δεν υπάρχει αυτό το οποίο συνέβη, έτσι. Δείτε εδώ, δηλαδή, παιδιά, είναι απίστευτο.
5: Έντρομοι όλοι, ναι. Όπως καταλαβαίνουμε, και λογικό, ναι, στην Κωνσταντινούπολη. Ξέφυγε λοιπόν από τον ιδιοκτήτη του και άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτο στους δρόμους της περιοχής. Φυσικά κανένας δεν περίμενε ότι ο τάβρος θα έμπαινε μέσα στο κουρίο. Τους βλέπουμε λοιπόν εδώ.
0: Ευτυχώς πάμε
5: να
0: σε κομμωτήριο εμείς. Σε κουρίο ξέρεις ποιος πάει. Ο Γρηγοριάδης.
1: Κοίταξε πόσο κόσμο έχει το κουρίο πάντως. Εγώ αυτό κοιτάω τόση ώρα. Είναι φοβερό. Χρυσές δουλειές κάνει εκεί ο κουρέας.
0: Τώρα, παιδιά,
1: ο μπάρμπερ.
0: Είναι φοβερό, μπαρμπέρις. Έτσι, ο μπαρμπέρις.
5: Και στη συνέχεια θέλω να σας πω, δεν κατάφερα να τον περιορίσουν κατευθείαν. Συνέχισε να περιμένετε στους δρόμους, η αλήθεια. Είναι τελικά εντάξει, δεν τραυματίστηκε κανένας, να το πούμε αυτό. Τελικά περιορίστηκε και τον έδωσαν πάλι πίσω στον ιδιοκτήτη του. Τον Ταύρο.
1: Φιλικό φαίνεται πάντω. Τι και γλιστράει.
5: Φιλικό φαίνεται.
1: Γλιστράει. Πώ δεν το ζήτησε εσύ, Ταύρο, το θέλω, το θέλω.
0: Θα
1: το πάρει σπίτι σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι τόσο φιλικό που ήταν.
1: Ήμουν βέβαιο. Βέβαιο ήμουν, γι' αυτό το είπα. Εντάξει, το πα μαζί με την Τσέλση αυτό. Θα την πατήσει την Τσέλση, ξέρει να μείνει τίποτα.
5: Και μετά πάλι θα λέει για τον καναπέ. Μου είπε τον καναπέ.
1: Ναι. Θα πάει, θα κάθεται ο Ταύρος πάνω στον καναπέ και δεν θα κάθεται κανένας άλλος στο σπίτι. Θα ψάξει να πάει καινούριο καναπέ μετά. Ένα για τον Ταύρο και ένα για εσάς τους υπόλοιπους εκεί. Έλα, πάμε, συνεχίζουμε. Χριστίνα.
5: Πάμε λίγο στην Κίνα. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Εγώ όταν έβλεπα αυτό το βίντεο, πιστεύω ότι και εγώ θα την πατούσα. Και εγώ θα την πατούσα. Κοιτάξτε, είναι σαν οφθαλμαπάτη.
1: Τι λες.
5: Είναι ένας οχθοφόρος, λοιπόν, που είμαι σε ξενοδοχείο στην συγκεκριμένη.
1: Τον κακομύρι, τι έπαθε.
0: Έλα, εντάξει, στημένο είναι, δεν μπορεί.
5: Όχι, έβγαλε ανακοίνωση και το ξενοδοχείο, θέλω να σου πω, ότι πήγαν πινακίδες που έλεγε ότι εκεί είναι τα όρια της πισίνας, προσέξτε. Εντάξει, πήγαινε πολύ γρήγορα ο άνθρωπος, ήθελε να μεταφέρει τις βαλίτσες, να πάει τους επισκέπτες στα δωμάτια τους.
1: Έχει βρέξει, γι' αυτό ξεγελάστηκε προφανώς, βλέπεις τι γίνεται τώρα, έτσι, είναι υγρό το δάπεδο. Και
5: δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις,
1: δεν ξεχωρίζεις τίποτα.
5: Είναι όλο το δάπεδο, ναι.
1: Έχω δει κάτι τέτοια βιντεάκια από γάμους που γίνονται σε πισίνες μετά τα γλέντια και είναι καλεσμένοι, ας πούμε, οι οποίοι περπατούν, δεν βλέπουν την πισίνα και πέφτουν μέσα κανονικά. Τουαλέτες και τέτοια πράγματα.
0: Το κάνανε για να το γλεντήσουν.
1: Ναι.
0: Πάμε σε άλλο ζωάκι τώρα.
5: Πάμε σε ένα άλλο ζωάκι,
0: πάμε στα καγκουρό τώρα.
5: Στο Τέξας, ο Μπίγκους ήθελε να ξεφύγει, λοιπόν, από το κέντρο άγριας ζωής, όπου φιλοξενείται. Να πούμε, λοιπόν, ότι προς στιγμή τα κατάφερε. Κοιτάξτε εδώ. απέλπιδες προσπάθειες να τον πιάσουν, το κυνηγάνε αστυνομικοί, εργαζόμενοι στο κέντρο άγριας ζωής. Τελικά τα κατάφεραν, αλλά θέλουμε να πούμε ότι θυμίζει λίγο κωμωδία όλο αυτό. Είναι πολύ αστείες οι σκηνές. Με μερικά εντυπωσιακά άλματα στην αρχή κατάφερε να τους ξεφύγει.
0: Ο Ταύρος. Αλλά και το καγκουρά, και τα καγκουρό γλυκά είναι. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με Νόβακ Τζόκοβιτς.
5: Λοιπόν, είναι ο απόλυτος αστέρας του τένις. Το ξέρουμε αυτό.
0: Θες να μιλήσεις λίγο κι εσύ.
5: Απλά βλέπει τα βίντεο σήμερα.
0: Έκλεισε η φωνή μου.
1: Να δω το θέμα, περιμένω. Περίμενε.
5: Αυτή τη φορά, λοιπόν, τον βλέπουμε. Είναι το Ρολάν Γκαρός στα τελευταία 24 ώρα.
1: Τι χορεύει εδώ. Προχθές χορεύε μπακαράγκα.
5: Δεν σου θυμίζει.
0: Τώρα moonwalk.
1: Μάικλ Τζάκσον.
5: Μάικλ Τζάκσον.
1: Αχα.
5: Κέρδισε λοιπόν τον Γάλλο Βάλεντιν Ρόγερ με 3-1.
1: Πάμε Τσίπρας. Άριος Πάγος. Έλα, Σπύρος.
6: Μόλις βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας με κάθε επισημότητα, ιδρύθηκε ο νέος πολιτικός σχηματισμός. Η ελληνική αριστερή συσπήρωση. Περιμένουμε να δούμε τις δηλώσεις που θα κάνει ο... Συμπαράταξη, ναι.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, Σπύρο μου, δεν πειράζει. Για να ακούσουμε τι θα πει τώρα ο κύριος
0: Τσίπρας. Να και η συναδελφός μας,
1: Λία Κοντοπούλου, ο Δημήτρης από πίσω.
0: Όχι, νομίζω θα περιμένουν τους συναδέλφους μέχρι να τακτοποιηθούν εκεί τα μικρόφωνα, οι κάμερες. Η κυρία Νικολάκου πίσω.
7: Είμαστε έτοιμοι, Δημήτρη, είμαστε έτοιμοι.
1: Έτοιμοι είμαστε, παιδιά, έτοιμοι είμαστε. Σπύρο.
7: Είμαστε έτοιμοι.
8: Είστε όλοι μέσα. Εντάξει. Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά.
9: Κυρία Λεπενιώτη, σήμερα σε αυτή τη στιγμή, στην κατάσταση της διακήρυξης, τι σηματοδοτεί?
8: Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
9: Τι απαντάτε σε όσους επικρίνουν το όνομα που επιλέξατε?
0: Πολλές οι απορίες το ρωτήσανε για την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη. Απάντησε στο ερώτημα αυτό έτσι ο κύριος Τσίπρας για τη δικαιοσύνη, για τη δημοκρατία.
1: Ότι δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη,
0: σωστά,
1: είπε ο κύριος Τσίπρας. Και κατέδεσε έναν αριθμό, είπε, υπογραφών 300, από τις χιλιάδες,
0: 300
1: από τις χιλιάδες που έχει συγκεντρώσει. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνεις ούτως ή άλλως εκεί, διότι ακολουθεί σε λίγο και το Δελτίο Ειδήσεων, που θα δώσεις και το ρεπορτάζ σου κανονικά. Ευχαριστούμε και την κυρία Τσιόκρη που ήταν μαζί μας. Λέμε τώρα καλησπέρα, χαίρετε, καλωσορίζουμε τον κύριο Γρηγοράκη. Είναι κλινικός διαιτολόγος και διατροφολόγος. Για να μιλήσουμε, κύριε Γρηγοράκη, για τα συμπληρώματα διατροφής. Πόσο χρήσιμα τελικά είναι για την ζωή μας και για τον οργανισμό μας και αν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα ή αν έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα, αν μπλοκάρουν δηλαδή το μεταβολισμό μας.
10: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα
1: στους
10: διαθέτες μας. Λοιπόν, βάλατε πολλά ερωτήματα και τα οποία βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχουν διαφορετικές απαντήσεις. Δηλαδή, να εξηγηθώ. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ένα συμπλήρωμα διατροφής, η αποστολή του κατά τεκμήριο είναι να βοηθάει την λειτουργία του μεταβολισμού, να μας αποτρέπει από διάφορες διατροφικές ελλείψεις και βεβαίως να μας παρέχει τα πολύτιμα θρεπτικά συστατικά, εκείνα που χρειαζόμαστε για την καθημερινή μας βιολογική, τις καθημερινές μας βιολογικές λειτουργίες. Εξ ορισμού λοιπόν, ένα συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να ξεμπλοκάρει τον μεταβολισμό, να τον βοηθάει να λειτουργήσει καλύτερα. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή όπως ξέρετε στη φύση και πολύ περισσότερο βέβαια στη διατροφή, όλα κρίνονται από το μέτρο, δηλαδή εκεί όπου η απουσία ενός συστατικού μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά και η υπερπαρουσία του ένα εξίσου μεγαλύτερο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια μιας ισορροπημένης εφαρμογής της διατροφής από τη μία και από την άλλη να μην υπερβαίνουν τις ποσότητες εκείνες τις οποίες έχουμε ανάγκη για την, και θεωρούνται ως ασφαλείς προσλήψεις.
0: Υπάρχουν,
10: άρα λοιπόν ένα συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να δημιουργήσει τοξικότητα σε μεγαλύτερη ποσότητα που σημαίνει τι, όταν λαμβάνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες, που σημαίνει τι, ότι η τοξικότητα αυτή θα επιφέρει μεγαλύτερα προβλήματα από εκείνα που καλείται να λύσει.
0: Υπάρχουν συμπληρώματα τα οποία μπορούν να είναι επικίνδυνα, κύριε Γρηγοράκη, και πώς επιλέγουμε το συμπλήρωμα διατροφής, το κατάλληλο για εμάς?
10: Το κατάλληλο συμπλήρωμα διατροφής πρέπει να είναι εγκεκριμένο, πρέπει να το προμηθευόμαστε από τα φαρμακεία. Το ξεκαθαρίζω αυτό, διότι σε περιπτώσεις τις οποίες κυκλοφορούν συμπληρώματα τα οποία μπορούμε να βρούμε είτε στο διαδίκτυο, ναι, είτε σε κάποια μαγαζιά αμφίβολης επιστημονικότητας και προέλευσης και γενικότερα από influencers οι οποίοι μπορεί να έχουν μια καλή μαρτυρία εξαιτίας της σωματικής τους κατάστασης, αλλά από εκεί και πέρα όλο αυτό δεν μπορεί να σημαίνει ότι το συμπλήρωμα το οποίο προτείνουν έχει ασφάλεια, είναι εγκεκριμένο. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτές τις προδιαγραφές θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιφυλακτικοί.
1: Τώρα, είναι αλήθεια ότι επιλέγουν
10: επιμένω,
1: αυτά τα
10: επιμένω ότι συμπληρώματα τα οποία θα ακούσουμε ότι περιέχουν είτε περίεργα θρεπτικά συστατικά, είτε λιποδιαλύτες, είτε κάποια διεγερτικά του κεντρικού νευρικού συστήματος, είτε τέτοιου είδους συστατικά τα οποία μπορούν τέλος πάντων να αποβούν, ναι, επικίνδυνα και πολλές φορές μοιραία για την ανθρώπινη επιβίωση, θα πρέπει να τα αποφεύγουμε.
1: Είναι αλήθεια ότι τα επιλέγουν περισσότερο νέοι άνθρωποι και αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό περισσότερο, κύριε Γρηγοράκη, και κυρίως αυτούς τους μήνες, δηλαδή λίγο πριν το καλοκαίρι?
10: Η αλήθεια είναι ότι πριν το καλοκαίρι όλα τα συμπληρώματα διατροφής έχουν τη δυμητική τους. Οι περισσότεροι καταφεύγουν είτε για γρήγορα αποτελέσματα στην περίπτωση που εφαρμόζουν μια δίαιτα απώλειας βάρους, είτε και για μυϊκή ανάπτυξη πολύ περισσότερο, και είναι και πολύ περισσότερο δημοφιλή τα συμπληρώματα, κάποια συμπληρώματα διατροφής, ιδιαίτερα από τους νέους βέβαια, οι οποίοι προσδοκούν σε γρήγορα αποτελέσματα, αμφισβητώντας κατά κάποιο τρόπο και κυρίως αδιαφορώντας για την μελλοντική εξέλιξη της κατάστασης υγείας, η οποία μπορεί, όπως σας είπα και πριν, να επέλθουν αλλοιώσεις στη λειτουργική μας βιολογική ισορροπία εξαιτίας μιας υπερδοσολογίας ενός θρεπτικού συστατικού, ενός συμπληρώματος διατροφής.
0: Κύριε Γρηγοράκη, πάντα χρήσιμες συμβουλές σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: θα
1: καλά.
0: Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ.
10: Και πάρα πολύ και εγώ, και να πούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που αύριο ξεκινούν πανελλήνιες εξετάσεις. Και να πούμε εδώ ότι βέβαια η διατροφή είναι ένα μέσο που θα μπορεί να συνεισφέρει έστω και λίγο, αλλά πολύ ουσιαστικά στην επιτυχία των
1: παιδιών. Καλά κάνετε και το λέτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάμε στην Εμμανουέλα Τσουδερού για μια έκτακτη είδηση από την Ελβετία μας έρχεται. Έλα, Εμμανουέλα.
11: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο. Είχαμε πριν από λίγο, έγινε γνωστό, πως σημειώθηκε μια επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στα βόρεια της Ρίχης στην Ελβετία, συγκεκριμένα στο σταθμό Βίντερτουρ. Ένας άνδρας είναι αυτός που βλέπουμε αυτή την ώρα με τα μαύρα μαλλιά, ο οποίος τρέχει αφού έχει μαχαιρώσει τρεις ανθρώπους μέσα και γύρω από το σταθμό. Να πούμε ότι ο δράστης είναι ένας 31χρονος άνδρας ελβετικής υπηκότητας, ο οποίος μάλιστα συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στους πολίτες. Μέχρι στιγμής, φυσικά στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες, περιπολικά, αστυνομικές επιχειρήσεις κτλ. Πάντως, οι ελβετικές αρχές έχουν ανακοινώσει πως 3 άτομα είναι μέχρι στιγμής νοσηλεύονται και έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων ο ένας φαίνεται να βρίσκεται και σε σοβαρή κατάσταση.
0: Κίνητρο έχουμε?
11: Το κίνητρο δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, ωστόσο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι έχουν μιλήσει στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης ακούστηκε να φωνάζει «Αλλάχου Ακμπαρ» στα αραβικά κατά τη διάρκεια του περιστατικού.
1: Μάλιστα. Εμμανουέλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Στα ΑΒ θα τα βρεις όλα και κάτι παραπάνω για τις εκδρομές και τα ταξίδια σου με προϊόντα Frenchpool. Απόκτηση έως 60% φθηνότερα, βαλίτσα καμπίνας, μεσαία και μεγάλη, μαζεύοντας κουπόνια με τις αγορές σου. ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα και κάτι παραπάνω.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Ιθύλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση στο About You και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
4: It's a cops.
5: I'll go this way.
6: That trigger, you punk. I'd love to blow you away.
7: You have the right to remain silent.
8: The Rookies.
9: Will you say that again, please?
8: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
10: Καλημέρα σας.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
10: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
12: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
13: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
14: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
15: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
16: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
17: Όλα έχουν ανωδική τάση.
18: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για ανώ των 8 ετών.

0: και ωραία ομάδα οι κιμωλίστες που κάνουν αυτή τη διαφήμιση σε αυτό το υπέροχο νησί, το οποίο κακά τα ψέματα, μόλις άρχισαν να το προβάλλουν με τον τρόπο που το προβάλλουν, άρχισε να γίνεται έτσι ευρέως γνωστό και να προσπαθεί ο κόσμος να κλείσει εισιτήρια για να πάει και να βρει και να μείνει και να προλάβει να βρει να μείνει.
1: Επειδή μου αν αγαπάς τον τόπο σου, το αποδεικνύεις. Και να η απόδειξη με τους κιμωλίστες εκεί. Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, κυρία Βεντούρη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Τι όμορφη εικόνα είναι αυτή.
2: Την εκπομπή σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Είναι ένας θερινός κινηματογράφος, είναι αλήθεια αυτό, πάνω σε βράχια, δίπλα στη θάλασσα.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Κούπα, στην Κίμολο. Εδώ γίνονται προβολές. Οι άνθρωποι κάθονται, ο κόσμος πάνω στους βράχους, τις αυλές, τις ταράτσες, παντού. Έχουμε κουρελούντες και κάθονται πάνω και απολαμβάνουν το τοπίο. Γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραίο το τοπίο.
1: Μπορούμε να σας αφήσουμε να μιλάτε, ξέρετε, με τις ώρες και να απολαμβάνουμε την εικόνα, έτσι. Γι' αυτό και δεν σας έχουμε διακόψει καθόλου.
2: Είναι η 13η χρονιά που κάνουμε αυτό το... Έχει ξεκινήσει αυτή η ομάδα και κάνει όλες αυτές τις προβολές. Είναι το 6ο Experience Festival φέτος, το 26. Θα ξεκινήσει το Σάββατο, πρεμιέρα έχουμε.
0: Πρεμιέρα το Σάββατο.
2: Θα παίξουμε στο κάστρο. Στο κάστρο. Ξεκινάμε με κάστρο και τελειώνουμε με κάστρο. Ξεκινάει τώρα τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου. Το Σάββατο ξεκινάμε βασικά. Όλο τον Ιούνιο στο κάστρο της Κιμόλης, στο Μεσογειακό κάστρο. Και Σεπτέμβρη είμαστε πάλι στο κάστρο. Και Ιούλιο-Αύγουστο σε όλες τις παραλίες της Κιμόλης.
1: Είναι κυρία μαγική
0: Βεντούρη,
1: αυτή η εικόνα
0: θα το
1: πάντως,
0: πω τώρα. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι βλέπω την εικόνα. Και μου έχει προκαλέσει ανατριχίλα. Δηλαδή, τη βλέπω την εικόνα και με έχει μαγέψει τόσο πολύ το τοπίο.
2: Και εμείς εδώ κρατιόμαστε να μην βουτήξουμε. Δηλαδή, είναι τόσο όμορφα.
1: Εδώ θέλουμε να πάρουμε φόρα εμείς και να βουτήξουμε μέσα από τα μόνιτορ που έχουμε απέναντί μας.
2: Ναι.
1: Τι λέτε. Τώρα, αυτό έχει γίνει θεσμός σίγουρα για τους νησιώτες εκεί, αλλά το γνωρίζουν και πάρα πολλοί τουρίστες που έρχονται. Δηλαδή, το ψάχνουν.
2: Ναι, πλέον κλείνουν τουρίστες, έρχονται και κλείνουν δωμάτια για να δουν, να ζήσουν μια εμπειρία σινεμά.
0: Ναι. Υπάρχουν έτσι, επειδή τώρα τα τελευταία χρόνια νομίζω έχει αυξηθεί και ο τουρισμός στο νησί. Μπορείτε να ανταπεξέλθετε, υπάρχουν τα ξενοδοχεία, τα καταλήμματα σε αριθμό που να μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο.
2: Κοιτάξτε τώρα, Ιούλιο-Αύγουστο είναι λίγο δύσκολα. Δηλαδή, θα μπορούσαν να ήταν και περισσότερα. Βέβαια, από την άλλη, αυτή η τουριστική σεζόν που έχουμε με το ρυθμό που πηγαίνουμε, είμαστε καλά. Δεν θέλουμε να έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, οπότε νομίζω ότι θα καταλήγουμε τα εκλένια από την άλλη.
1: Εδώ που βρίσκεστε.
3: Αν πάει περισσότερο.
1: Πού βρίσκεστε τώρα, πού βρίσκεστε.
3: Τώρα
1: εγώ δεν έχω έρθει στο νησί. Και δεν... Πού με συγχωρείτε.
3: Είμαστε στη Γούπα.
1: Στη Γούπα. Κοίταξε, βρέχετε
3: Γούπα.
1: Γύρω...
3: Γούπα.
1: Βρέχετε γύρω...
3: Βλέπετε τον ελέφαντα πίσω.
1: Γύρω-γύρω βρέχετε. Η Γούπα τώρα βρέχεται από θάλασσα. Δηλαδή, γύρισε ο φίλος που κρατάει το κινητό για να μας μεταφέρει την εικόνα και έχει θάλασσα γύρω-γύρω. Αυτό το κομμάτι τώρα που πατάει πάνω η κυρία Βεντούρα εκεί, η κυρία Βεντούρη. Έχει θάλασσα γύρω-γύρω. Είναι φοβερό.
3: Εδώ παλιά είναι σύρματα. Είναι, βέβαια τώρα έχουν γίνει τα πιο βολά, είναι δωμάτια, αλλά μέσα εδώ βάζαν τις βάρκες οι ψαράδες.
1: Τι λέτε.
3: Γι' αυτό βλέπετε βράχια άκρη. Είναι σύρματα, έτσι τα λέμε εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Μαγαζιά για παραλίες οργανωμένες έχει η Κίμολος, γιατί φαντάζομαι...
3: Οργανωμένη έχει τα Μαυροσπήλια, Μπονάτσα και λίγο στα Πράσα. Κάποτε είχαμε και στα Πράσα οργανωμένη, τώρα έχουμε μόνο λίγες ομπρέλες.
1: 2,5-3 δηλαδή. Οι υπόλοιπες είναι για εμάς που θέλουμε έτσι να γινόμαστε ένα με τη φύση.
3: Ελεύθερες.
1: Πολύ ωραία.
3: Ακόμα και εκεί που είναι οι ομπρέλες, οι ξαπλώστερες, δεν είναι όλη η παραλία φυσικά. Είναι και για όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Ένα τμήμα μόνο της παραλίας.
3: Ένα
0: έτσι.
3: Τμήμα, ναι. Και είναι και μικρό, δεν είναι μεγάλο. Άνετα μπορεί να κάνει μπάνιο χωρίς ομπρέλες.
1: Πολύ ωραία.
0: Μαγεία.
1: Ωραία πρόταση. Ναι. Ωραία πρόταση. Τώρα για το τριήμερο έχουμε επιπλέον επισκέπτες στο νησί. Κυρία Βεντούρη, αν γνωρίζετε.
3: Εμείς, φέτος καθυστερήσαμε λίγο την τουριστική μας σεζόν, αλλά ξεκινάμε Παρασκευή δυναμικά.
1: Μπράβο.
3: Από ό,τι έχω ερευνήσει, υπάρχουν αρκετές κρατήσεις για το Αγίου Πνεύματος, οπότε είναι και καλός ο καιρός. Νομίζω θα το απολαύσουν όλοι.
1: Τέλεια.
3: Και καλό όλο τον κόσμο να, να έρθουν και να απολαύσουν όλες αυτές τις ωραίες παραλίες.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Σας ευχαριστούμε κόσμο, πάρα
3: γιατί
0: πολύ.
3: Γιατί είναι και ο κόσμος φιλόξενος.
0: Ναι.
3: Είμαστε όλοι φιλόξενοι και αγαπάμε τον κόσμο, οπότε αυτό φαίνεται και όλες.
0: Σας ευχαριστούμε για την υπέροχη εικόνα που μας δώσατε. Έτσι στο κλείσιμο της εκπομπής νομίζω ότι ήταν η καλύτερη σύνδεση αυτή, να ανοίξει λίγο το μάτι μας πραγματικά.
3: Ευχαριστούμε. Να κάνετε κι εσείς λίγο υπομονή. Έρχεται το καλοκαίρι.
1: Θα γίνουμε κυμολίστες κι εμείς.
0: Αχ, πολύ άνετα θα γινόμουν στην ομάδα. Κυμολίστρια. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Σας θέλουμε. Όλους σας θέλουμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κυρία Βεντούρη.
1: Προς το παρόν μένουμε αξιονίστες εμείς.
0: Αξιονίστες μένουμε εμείς. Αξιοτορίστες.
1: Ακολουθεί τώρα η κυρία Τζένι Κρουσαλακίδου στη μία ακριβώς με το δελτίο ειδήσεων.
0: 3 η ώρα back to back, Βασίλης Βακόπουλος.
1: 7:50 Σωτήρης Ξενάκης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων.
0: Στις 8 καθημερινά κοντά σας είναι ο Σεραφείμ Κοτρότσος.
1: Και στις 10 καθημερινά κοντά σας είναι ο Γιώργος Πιέρος, ο Δημήτρης Στάκης και η Ελένη Καλογεροπούλου.
0: Μεσάνυχτα χωρίς Αθηναίδα Νέγκα δεν γίνονται. Οπότε τα μεσάνυχτα θα την παρακολουθήσουμε καλύτερα αργά.
1: Και αύριο το πρωί 10:50 είπαμε έτσι, με την κυρία Κουτροκόη θα είμαστε εδώ, Παρασκευάρα.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
0: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
2: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
3: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
4: ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διεγράφει και διεγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
5: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
0: Όχι.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Ελάτε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Νέα ένταση στον Περσικό, εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν εν μέσω διαπραγματεύσεων. Χτύπημα σε αμερικανική βάση από τους φρουρούς της Επανάστασης. Ο Τραμπ απειλεί με εξόντωση το Ομάν. Άλμα του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις. Στον Αριοπάγο, ο Αλέξης Τσίπρας καταθέτει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται, το αιχμηρό σχόλιο του Νίκου Ανδρουλάκη. Η αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων από στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και τα κυβερνητικά πυρά. Συναγερμό στο Αττικό νοσοκομείο. Κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Δεκάδες ύποπτα περιστατικά. 9 επιβεβαιωμένα. Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, ενημερώνει η διοίκηση του νοσοκομείου. Τα μέτρα που πάρθηκαν και οι καταγγελίες των εργαζομένων. Γνωστοί στις αρχές από το 2022, οι δράστες του αιματηρού περιστατικού στα Πατήσια. Οι πυροβολισμοί μέσα σε κατάστημα και η κινηματογραφική καταδίωξη από αστυνομικούς της ομάδας Δίας. Βίντεο ντοκουμέντο.

0: Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Ελβετία, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Winterthur, κατά την οποία τραυματίστηκαν 3 άτομα. Εμμανουέλα Τσουδερού, το κίνητρο της επίθεσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο.
1: Ναι, πράγματι άγνωστο το κίνητρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης, ο οποίος είναι αυτός που βλέπουμε αυτή την ώρα, ο οποίος τρέχει λίγο ακριβώς μετά, αφότου έχει επιτεθεί μέσα στο σιδηροδρομικό σταθμό και έξω από αυτόν. Ο δράστης λοιπόν φαίνεται πως φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Να πούμε ότι το περιστατικό αυτό συνέβη στο σταθμό Winterthur, όπως είπες, ο οποίος βρίσκεται βόρεια της Ζυρίχης στην Ελβετία. Μάλιστα, έχει γίνει γνωστό ότι την ώρα της επίθεσης ομάδα μαθητών περνούσε από τον σταθμό. Οι ελβετικές αρχές τον έχουν συλλάβει. Πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα Ελβετό στην υπηκότητα. Έχουν επιβεβαιώσει την σύλληψή του. Σε εξέλιξη είναι η αστυνομική επιχείρηση. Η περιοχή γύρω από τον σταθμό παραμένει αποκλεισμένη από την αστυνομία. Και να σου πω ότι από τους 3 τραυματίες έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής ότι ο ένας βρίσκεται σε σοβαρή και κρίσιμη κατάσταση.
0: Μένει λοιπόν να δούμε, Εμμανουέλα, το κίνητρο του δράστη. Μέρα μεσημέρι τέτοια επίθεση σε βάρος 3 ατόμων τουλάχιστον. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, με την εκεχερία να ισχύει μόνο στα χαρτιά και την ένταση να χτυπάει ξανά κόκκινο. Η Ουάσιγκτον χτύπησε για δεύτερη φορά μέσα σε 3 ημέρες στρατιωτική εγκατάσταση κοντά σε αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα της χώρας, υποστηρίζοντας ότι ο στόχος αποτελούσε απειλή για αμερικανικά στρατεύματα αλλά και για την αυσιπλοεία στο Ορμούζ. Η Τεχεράνη απάντησε πλήττοντας αμερικανική αεροπορική βάση, κάνοντας λόγο για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.
2: Μια εκεχηρία που εφαρμόζεται μόνο στα χαρτιά και διαπραγματεύσεις που βυθίζονται διαρκώς στον Περσικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τη δεύτερη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν μέσα σε 3 ημέρες, καταρρύπτοντας 4 ντρόουνς πάνω από τα στενά, αλλά και βάση εκτόξευσης στο λιμάνι Μπανταραμπάς στο νότιο Ιράν. Πρόκειται για αμυντικά, όπως τα χαρακτήρισαν πλήγματα, υποστηρίζοντας πως ο στόχος αποτελούσε απειλή για τα αμερικανικά στρατεύματα, αλλά και για την αυσιπλοεία στον Περσικό κόλπο. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοινώνουν ιρανική αντεπίθεση στην αμερικανική βάση από την οποία επιχείρησαν τα μαχητικά αεροσκάφη.
3: روابط عمومی سپاه اعلام کرد در پی تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه در حاشیه فرودگاه بندرعباس با پرتابه‌های هوایی پایگاه هوایی آمریکایی مبدأ تجاوز
2: εν μέσω των συνεχιζόμενων άκαρπων διαπραγματεύσεων και ενώ έχει ενεργοποιηθεί και η αεράμυνα του Κουβέιτ μετά από πυραυλικές επιθέσεις, Ιρανός αξιωματούχος διαμηνύει πως το Ιράν δεν θα κάνει πίσω στις κόκκινες γραμμές του.
4: Το Ιράν δεν θα πιεστεί από τη ρητορική του Τραμπ να απομακρυνθεί από τις κόκκινες γραμμές του. Το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, την κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, την εξουσία επί του στενού του Ορμούζ και την άρση των κυρώσεων.
2: Τα στενά του Ορμούζ είναι διεθνή ύδατα και θα ανοίξουν για όλους, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, και απειλεί με εξόντωση το Ομάν στην περίπτωση που συνεργαστεί με το Ιράν για τη συνδιαχείριση των στενών του Ορμούζ.
5: Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
6: Oman's an ally, but if you turn into a pirate, we'll turn you into an enemy.
2: Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει μάλιστα νέες κυρώσεις στο νέο ιδρυθέντα Ιρανικό Φορέα Ίσπραξης Διοδίων στο στενό του Ορμούζ, εντάσσοντάς τον στη λίστα των κατονομαζόμενων ξένων οργανισμών. Ενώ την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει την επέκταση των επιχειρήσεων στο Λίβανο, εξαπολύοντας βομβαρδισμούς στην περιοχή της

0: τιμή του αυξάνεται σε σχέση με τις προηγούμενες δύο ημέρες. Πιο συγκεκριμένα, το Brent την Τρίτη είχε πέσει στα 93,4 δολάρια το βαρέλι. Χθες Τετάρτη έπεσε ακόμα και στα 91,7 δολάρια, ενώ σήμερα έχει φτάσει στα 97,8 δολάρια το βαρέλι. Ακόμα ανωδικά κινούνται και οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου. Την Τρίτη το WTI έπεσε στα 89,1 δολάρια το βαρέλι. Την Τετάρτη στα 87,8 δολάρια, για να ανέβει σήμερα στα 93,4 δολάρια το βαρέλι.
1: Σπύρο Μουζακίτη, ευχαριστούμε πολύ. Αλλαγή δεδομένων στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί η Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε πριν από λίγο στον Άριο Πάγο για την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματός του. Ο πρώτος κλειδονισμός, ορμόμενος από τη δημοσκόπηση της Real Polls, χτυπά το Πασόκ, το οποίο στην εκτίμηση ψήφου έρχεται στην τέταρτη θέση, προκαλώντας την αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για παλιές πρακτικές και νοοτροπίες, αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, ενώ ο Πέτρος Παπάς και Μιλένα Αποστολάκη αμφισβήτησαν την εγκυρότητα της δημοσκόπησης μέσω του Άξιον 24. Την ίδια ώρα και η κυβέρνηση ασκεί κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας για ένα νέο έργο με παλιό σενάριο.
2: Τους πρώτους κλειδονισμούς στην κεντροαριστερά λόγω της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στο προσκήνιο καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν μετά την εκδήλωση του πρώην πρωθυπουργού στο Θησείο. Σύμφωνα με την έρευνα της Real Polls για το Πρόταγκον, στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1%, δεύτερο έρχεται το κόμμα Τσίπρα με 16,1%, τρίτο το κόμμα Καριστιανού με 13,1%, ενώ το Πασόκ καταγράφεται για πρώτη φορά στην τέταρτη θέση με 9,6%. Και ακολουθούν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7,4, η Ελληνική Λύση με 5,6, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5, η Φωνή Λογικής με 4,1, η Νίκη και οι Δημοκράτες με 2%, το Μέρα 25 με 1,7, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2, η Νέα Αριστερά με 0,5 και οι Σπαρτιάτες με 0,3%. Όπως ήταν αναμενόμενο, η εικόνα αυτή προκάλεσε τις πρώτες έντονες αντιδράσεις από τη Χαριλάου Τρικούπη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προχωρά σε μετοπική σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Τα είδαμε τα χέρια μας και στους θεσμούς και στην οικονομία και στην ακρίβεια και στην υγεία και στην παιδεία και στην ενέργεια. Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιείται και τον κύριο Τσίπρα. Και τι λέω? Αυτό ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούριο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο?
4: Μήπως νιώθετε,
3: ή θυμίζει μια από τα χθες?
2: Την ίδια ώρα, στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αμφισβητούν ευθέως την εγκυρότητα της συγκεκριμένης μέτρησης.
5: Η ίδια εταιρεία, να θυμίσω ότι το 2023 έβγαζε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία λίγο πριν από τις εκλογές ισόπαλους. Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν 20 μονάδες διαφορά.
1: Άρα αυτή η εταιρεία.
5: Όχι. Απλά λέω ότι οι δημοσκοπήσεις πέφτουν και πολύ έξω κάποιες φορές.
6: Η σχετικότητα της αξιοπιστίας του σε σχέση με το τι συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, η οποία νομίζω είναι λίγο αποσβολωμένη και παρακολουθεί εξελίξεις που επιβεβαιώνουν τη μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Άρα θα σας έλεγα ότι είναι δημοσκοπήσεις με πάρα πολύ περιορισμένη αξία και βαρύτητα.
2: Η κυβέρνηση από την πλευρά της ανεβάζει επίσης τους τόνους, με σειρά υπουργών να παρεμβαίνουν εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
7: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή.
8: Είδα πολύ από Μπαρσελόνα, δεν είδα πολύ από Μέση. Αυτή η ομιλία που ακούσαμε χτες, αυτή η ομιλία θα μπορούσε κάλλιστα να έχει εκφωνηθεί το 2016, το 2017, το 2018. Ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο.
9: Ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να κάνει διεκδίκηση πρωτιάς. Ήδη βλέπω και από τοποθετήσεις τελεχών του. Δεν τον ενδιαφέρει. Και να το πει, θα το πει, γιατί, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέω εγώ, εξ επαγγέλματος, εξ καθήκοντος, πρέπει να το λες. Ναι. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι η δεύτερη θέση, αξιωματική αντιπολίτευση, να κάτσει 4 χρόνια στην εξωματική αντιπολίτευση με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη.
2: Η αντιπαράθεση στο πολιτικό σύστημα πάντως αναμένεται να γίνει εντονότερη όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, με τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού να ανακατεύουν ξανά την τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό.
1: Μεταφερόμαστε στον Άριο Πάγο και στον Σπύρο Αλεξανδρή, καθώς εκεί βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως είδαμε και στο βίντεο, προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κομματός του. Σπύρο, δώσε μας το κλίμα και ποιος συνόδευσε και τον πρώην πρωθυπουργό.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με το επιτελείο του νεοσύστατου
4: κόμματος της Ελλάς βρέθηκε στον Άριο Πάγο, όπου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος μαζί με τις 300 συμμετοχές.

0: Συμβολικές υπογραφές από τις χιλιάδες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής. Όπως τόνισε, υπάρχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση στους Έλληνες της Διασποράς, από τους Έλληνες της Διασποράς μέσω της πλατφόρμας My Ελλάς. Ο πρόεδρος του νέου πολιτικού σχηματισμού εμφανίστηκε χαρούμενος και αισιόδοξος για την επόμενη μέρα και απίστηνε κάλεσμα σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να στηρίξουν το νέο κόμμα για μια ζωή με αξιοπρέπεια, με σημαία τη δημοκρατία και την δικαιοσύνη. Τον Αλέξη Τσίπρα τώρα συνόδευσαν οι εκπρόσωπος της Ελλάς Θεόνη Κουφονικολάκου και οι αναπληρωτές εκπρόσωποι του κόμματος Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου, καθώς και η Μαρία Λεπενιώτη, που και αυτή έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Μάλιστα, στην σχετική ερώτηση που έγινε στον Αλέξη Τσίπρα για την επιλογή της, τόνισε πως η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και την δικαιοσύνη. Τέλος, να πούμε ότι δεν θέλησε ο Αλέξης Τσίπρας να απαντήσει στην σχετική ερώτηση που του έγινε για την επιλογή του νέου κόμματος, που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως τις προηγούμενες ημέρες.
1: Σπύρο, σε ευχαριστούμε πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα.
2: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
1: Στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στις αντιδράσεις του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ας παρακολουθήσουμε τι είπε.
3: Το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που δεν φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Και αδικεί και το παρελθόν του. Δεν ήμουν ποτέ στο ΠΑΣΟΚ. Έχω πει πολλές φορές ότι ιδεολογικά με χωρίζει άβυσσος, ειδικά με το ΠΑΣΟΚ του 80, που είναι η μήτρα πολλών εκ των προβλημάτων μας. Αλλά δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες έτσι παρανοϊκές αναλύσεις. Τώρα το να θεωρείς ότι είναι μια μυστική συμπαιγνία, υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κύριου Τσίπρα, δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου όταν το λες αυτό.
1: Στη 1:30 το μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας στο Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας Αλατζάς για να μας ενημερώσει για το τι πρόκειται να συζητηθεί, Κώστα.
4: Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, την κυρία Τζέσικα Ρόσγουελ. Και στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν οι πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων εν καιρό κλιματικής αλλαγής, αλλά και όλες οι πρωτοβουλίες και οι θεσμικές ενέργειες που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία του θελασσίου περιβάλλοντος, όπως είναι η θέσπιση των θαλασσίων πάρκων τόσο στο Ιόνιο Πέλαγος όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Την ίδια ώρα, Τζένι, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι ο Αμερικανικός Ενεργειακός Κολοσσός Chevron κατέθεσε επίσημο έτοιμα για συμμετοχή του στις έρευνες για υδρογονάνθρακες στο οικόπεδο 10 που βρίσκεται ανοιχτά του κόλπου της Κυπαρισίας στο νότιο Ιόνιο. Η αίτηση αφορά την απόκτηση του 70% της Hellenic Energy, στην οποία έχει παραχωρηθεί το 100% του οικοπαίδου. Όπως τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος ο κύριος Παπασταύρου, η συμμετοχή της αμερικανικής εταιρείας σε άλλη μία θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας για έρευνες υδρογονανθράκων αποδεικνύει την ισχυροποίηση της χώρας στον ενηριακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Άλλωστε, η Σευρόν εδώ και αρκετό καιρό έχει υπογράψει μια σειρά από συμφωνίες που αφορούν έρευνες υδρογονανθράκων τόσο στο Ιόνιο Πέλαγος όσο και σε δύο περιοχές νοτίως της Κρήτης, Τζέννη.
1: Τώρα, Κώστα, νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Eleven Labs.
4: Ναι, μια εταιρεία που αποτελεί κολοσσό στον τομέα της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασία που αφορά την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής πύλης GovGR, την εισαγωγή του AI στον τουρισμό αλλά και στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, αλλά ακόμη και στον τομέα της διατήρησης τοπικών διαλέκτων της ελληνικής γλώσσας. Η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει νέες ευκαιρίες αλληλεπίδερσης του κράτους με τους πολίτες, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση που είχε με το διευθύνοντα σύμβουλο της Eleven Labs.
1: Σε ευχαριστούμε, Κώστα Αλατζά, και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της συζήτησης του Πρωθυπουργού με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας.
5: No, we are very interested in building an accessible human-centered digital state. We've done, I think we've made tremendous progress over the past years. We're implementing one of the most ambitious digital transformation strategies of any European country. We provide more than 3,200 digital services to our citizens. AI is opening up completely new opportunities to interact with the state in a completely conversational, multilingual, voice-enabled, and at the end of the day, much more intuitive manner. And I'm fascinated with the opportunities that we can explore to integrate this technology in our digital services.
6: Greece has been a big part of Eleven Labs from the beginning. We have a Greek leading our research engineering. We have a Greek leading our deployment efforts. Even more excited for what Greece is doing and having a pleasure to be a part of the voice layer of that ambition.
1: Έντονη ανησυχία προκαλεί, κυρίες και κύριοι, έξαρση γαστρεντερίτιδας από νοροϊό στο Αττικό νοσοκομείο, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες κρούσματα, θέτοντας μια ολόκληρη πτέρυγα σε καραντίνα. Υγειονομικοί, δεκάδες ασθενείς και συνοδοί νοσούν από τη λίμωξη. Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, με το νοσοκομείο να αναφέρει ότι δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία.
7: Συναγέρμος έχει σημάνει στο νοσοκομείο Αττικών μετά την έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς.
8: Δεν υπάρχει κανένα λόγος ανησυχίας. Θα βγει και λίγο αν έχει βγει και το δελτίο τύπου του νοσοκομείου. Πράγματι, 21 του μηνός Μαΐου ξεκίνησαν κάποια κρούματα ήπιας μορφής γαστρεντερίτιδας του Αττικού νοσοκομείου. Η Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου, με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα, έλαβε αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα ήπιας μαλαβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετώπιστηκε. Δεν επηρέασε ότι λειτουργεί το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
9: Σίγουρα φοβόμαστε.
10: Η νοσοκόμος, όταν εισήλθα, μου έδωσε τη μάσκα.
11: Στην είσοδο μας δίνουν μάσκες κατευθείαν.
7: Η έξαρση φέρεται να ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 53 ύποπτα περιστατικά, εκ των οποίων 9 επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 5 σε ασθενείς και 4 σε εργαζόμενους.
12: Αποτυπώνει την ανησυχία που έχουμε για μια επιβεβαιωμένη έξαρση ενδονοσοκομιακής γαστρεντερίτιδας. Έχουμε τουλάχιστον 25 υγειονομικούς που έχουν νοσήσει, δεκάδες ασθενείς και συνοδούς.
7: Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, έχουν ληφθεί αυξημένα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της διασποράς, με εντατικούς καθαρισμούς και απολυμάνσεις, αυστηρή υγιεινή χεριών, χρήση μέσων προστασίας και απομόνωση περιστατικών, επιδημιολογική επιτήρηση και περιορισμός επισκεπτηρίων.
13: Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι απλά να προσέχουμε. Μοιράζουν μάσκες security. Μας ενημερώνουν τακτικά, εγώ είμαι προσωπικό διοικητικό.
14: Οπότε η κλινική αυτή είναι κλειστή για την ώρα, δεν μπαίνει εύκολα ο κόσμος.
1: Τα επισκεπτήρια έχουν μειωθεί και ο κόσμος φοράει μάσκες.
9: Δεκάδες εργαζόμενοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα, καθώς επίσης και συνοδοί και ασθενείς. Εξετάζεται αυτή τη στιγμή αποκλιμάκια του ΕΟΔΗ να δούμε από πού προέρχεται αυτός ο ιός. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εμείς εξάλλου πολλές φορές έχουμε θέσει το ζήτημα της διασποράς των ενδονοσοκομιακών μικροβίων.
7: Ο νοροϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και προκαλεί συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, όπως εμετούς, διάρρεια και πυρετό.
14: Οι χώροι με συνωστισμό είναι χώροι που κατεξοχήν μπορεί να εμφανιστούν αυτές οι γαστρεντερίτιδες, πως επί το πλείστον ιώνται χωρίς κάποια παραπάνω αντιμετώπιση, μόνο με συμπτωματική αγωγή.
7: Ο ΕΟΔΗ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τη διασπορά, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή μέτρα απομόνωσης, συχνηλάτησης και υγειονομικού ελέγχου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά.
1: Μεταφερόμαστε στο Αττικό Νοσοκομείο και στην Ιωάννα Ρίζου που βρίσκεται εκεί. Ιωάννα, δώσε μας το κλίμα, ανησυχεί ο κόσμος.
15: Ναι, Τζέννη, έντονη ανησυχία εκφράζουν οι εργαζόμενοι του Αττικού Νοσοκομείου, όπως επίσης και πανικός επικρατεί εντός αυτού εξαιτίας των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Η ενδονοσοκομιακή έξαρση λοιπόν ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική, η οποία παραμένει κλειστή προς το παρόν και τηρούνται όλα τα μέτρα πρόληψης, όπως η απομόνωση των ασθενών, αλλά και παρέχονται άδειες σε υπαλλήλους, οι οποίοι παρουσιάζουν ύποπτα συμπτώματα. Το σωματείο λοιπόν καλεί τους πάντες να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και επιβάλλεται η χρήση μάσκας, η οποία παρέχεται δωρεάν στην είσοδο του νοσοκομείου, και να αναφέρω επίσης πως έχει περιοριστεί ο αριθμός των επισκεπτών, Τζέννη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα, για το ρεπορτάζ. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων στα Πατήσια, με θύμα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμού στα πόδια. Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Action 24 καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες προσεγγίζουν το κατάστημα με σκοπό να ανοίξουν πυρ. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη ενός ακόμη συνεργού, ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένα πρόσωπο γνώριμο των αρχών που είχε καταφέρει πολλαπλές μαχαιριές σε βάρος επιχειρηματία το 2022.
16: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει δύο μαυροφορεμένους άνδρες να περπατούν γρήγορα λίγο πριν βγάλουν όπλο και πυροβολήσουν ιδιοκτήτη καταστήματος. Η οδός Πατησίων 6.30 ώρα το απόγευμα είναι γεμάτη με κόσμο που γίνονται μάρτυρες του αιματηρού επεισοδίου που θύμιζε σκηνικό άγριας δύσης.
17: Μόλις πέφτει κάτω και μετά ρίξανε στα πόδια.
16: Οι αδίστακτοι δράστες, αφού μπήκαν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, πυροβόλησαν στα πόδια τον ιδιοκτήτη και αμέσως τράπηκαν σε φυγή με ένα άσημη τζιπ, μαζί με τους δύο συνεργούς τους που τους περίμεναν στο σημείο.
18: Δεν μιλάμε για μια απλή απόπειρα ληστείας κλοπής, αλλά για κάτι διαφορετικό.
0: Οι δράστες δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ σε ένα κεντρικότατο σημείο επί της Πατησίων νωρίς το απόγευμα. Ο τρόπος μάλιστα που έδρασαν με τους πυροβολισμούς στα πόδια, σύμφωνα με την αστυνομία, προσυδειάζει σε ένα μαφιόζικο προειδοποιητικό μήνυμα.
16: Αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, με τους αστυνομικούς να καταδιώκουν το όχημα και να το ακινητοποιούν στη λεωφόρο Κηφισού. Οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα, δύο Αλβανούς και έναν Έλληνα, ενώ ο τρίτος κατάφερε να διαφύγει πεζός, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται.
19: Δεν μιλάμε μόνο για ανθρωποκτονία από απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αλλά μιλάμε και για εγκληματική οργάνωση, γιατί πιθανότατα σχετίζεται και με την τέλεση και άλλων κακουργημάτων. Υπάρχει μια δομημένη ομάδα. Πιθανότατα άνω των τριών ατόμων.
16: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και το όπλο που χρησιμοποίησαν οι δράστες, το οποίο και ξεφορτώθηκαν στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια. Το όπλο βρέθηκε μέσα σε μία σακούλα και είχε σιγαστήρα. Πλέον βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ελληνικής αστυνομίας για να διαπιστωθεί εάν είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλες επιθέσεις.
17: Ήμουν σπίτι, με πέρναν τηλέφωνο, λέει πήγανε δύο Αλβανοί μέσα και πυροβολήσαν.
16: Οι συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών. Ένας εξ αυτών στο παρελθόν είχε μαχαιρώσει 18 φορές έναν επιχειρηματία έξω από καντίνα στην Κηφισιά, γιατί θεώρησε ότι του πήρε τη σειρά.
20: Για την ουρά εκεί στην Κηφισιά επάνω, σε μια καντίνα, όταν προσπέρασε ένα άτομο, εκείνος θεώρησε ότι του πήρε την ουρά, του επιτέθηκε ελεκτικά αρχικά και κατόπιν έβγαλε ένα σουγιά.
16: Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με σοβαρά τραύματα, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα πίσω από το κίνητρο, το οποίο όπλησε το χέρι των κακοποιών.
1: Κινηματογραφική καταδίωξη καταγράφηκε στο μετρό του Ελληνικού όταν ένας άνδρας αιγυπτιακής καταγωγής επιχείρησε να διαφύγει κατά τη διάρκεια ελέγχου από την αστυνομία. Η Βασιλεία Μανοπούλου θα μας πει τι ακριβώς συνέβη.
2: Όλα συνέβησαν στο σταθμό Ελληνικό όταν η ομάδα Αριάδνη, ένστολοι αστυνομικοί της ομάδας Αριάδνη, εντόπισαν έναν αλλοδαπό Αιγύπτιο χωρίς τα χαρτιά του. Εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, άρχισε να τρέχει μέσα στο σταθμό. Μπορείτε να δείτε και τις εικόνες στο βίντεο ντοκουμέντο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μοιάζουν με σκηνές από ταινία. Βλέπετε, ανεβαίνει τις κυλιόμενες σκάλες. Τον κυνηγούν δύο αστυνομικοί της ομάδας Αριάδνη. Επιχείρησε λοιπόν να διαφύγει, ωστόσο οι αστυνομικοί τελικά κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες. Βλέπετε αυτή τη στιγμή και στα πλάνα μας τη στιγμή που τον πιάνουν και τον συλλαμβάνουν. Ο αλλοδαπός μεταφέρθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα του Ελληνικού, που εκεί μεταξύ άλλων κατηγορείται για τα αδικήματα της απίθειας, της αντίστασης και της βίας κατά των υπαλλήλων. Να πούμε ότι με το σχέδιο Αριάδνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ήδη το 2025 έχουν διενεργηθεί πάνω από 100.000 έλεγχοι και έχουν οδηγήσει σε πάνω από 1.500 προσαγωγές και πάνω από 1.500 συλλήψεις.
1: Βασιλεία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Κρήτη τώρα, σε αλλεπάλληλες επιχειρήσεις προχώρησε το λιμενικό νότια του νησιού, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο είχαμε 4 νέα περιστατικά παράτυπων μεταναστών που επιχείρησαν να περάσουν με λέμβους στη χώρα. Ο Μάνος Τριγώνης έχει το ρεπορτάζ.
21: 4 περιστατικά λοιπόν, Τζένικα, κλήθηκαν να διαχειριστούν οι λιμενικές αρχές στα νότια παράλια του νησιού. 2 περιστατικά στη Γάβδο, ένα στην Ιεράπετρα και ένα στους Καλούς λιμένες. Στα περιστατικά αυτά οι μετανάστες έφτασαν τους 202 τα ξημερώματα, ενώ άλλοι 104 έφτασαν νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Περισυνελέχθησαν και θα μεταφερθούν στο ψυγείο, στο κτίριο του παλαιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Να πούμε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν και σκάφη της Frontex. Να θυμίσουμε, Τζένι, ότι και λόγω των καλών καιρικών συνθήκων φαίνεται με αμείωτο ρυθμό να συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές, ενώ και οι λιμενικές αρχές σε συνεργασία με την ΕΥΠ κατάφεραν να συλλάβουν έναν 48χρονο υπήκο Ουκρανίας, ο οποίος φέρεται να διακινούσε τον τελευταίο χρόνο παράνομους μετανάστες στο νησί.
1: Θα το παρακολουθούμε και τις επόμενες ημέρες. Μάνο Τριγώνη, ευχαριστούμε. Με ένα σαφάρι ελέγχων εγκαινιάζει την έναρξη της θερινής περίοδου η ΑΔΕ με αφετηρία το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η ανεξάρτητη αρχή ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων με σύγχρονα ψηφιακά μέσα σε νησιά, τουριστικές περιοχές και δημοφιλείς προορισμού σε όλη τη χώρα, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχεία και καταστήματα λιανικής, στοχεύοντας τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
22: Μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές ξεκινά από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τους ελεγκτές της ΑΔΕ να προγραμματίζουν περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
23: Έχουμε να κάνουμε με την υπηρεσία ΔΕΟΣ, το φόβο δηλαδή της εστίασης αυτή τη στιγμή, με μια λογική ότι εδώ πρέπει να ελέγξουμε τα καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα, χωρίς όμως να αντιληφθούμε τα προβλήματα τα οποία έχει η εστίαση.
22: Οι ράμπο της ΑΔΕ θα έχουν στη διάθεσή τους για τους αρρωτικούς ελέγχους drones και tablet, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων της υπηρεσίας θα εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ύποπτες συναλλαγές και περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτές θα πραγματοποιούν επιτόπιες διασταυρώσεις σε αποδείξεις, POS και ταμιακές μηχανές σε τουριστικές περιοχές και νησιά.
24: Εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, μιας και είναι η αρχή της θερινής σεζόν, να πούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως για παράδειγμα beach bars, όπου η ΑΔΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και drones, προκειμένου να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο την κίνηση στα συγκεκριμένα καταστήματα και να διασταυρώσει επιτόπου αν έχουν κοπεί οι αποδείξεις στα άτομα που βρίσκονται μέσα στο χώρο.
22: Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχεία και καταστήματα με αυξημένο τζίρο κατά τους θερινούς μήνες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών.
25: Τηρούμε σχεδόν όλα τα μέτρα όσο μπορούμε, δηλαδή εφόσον τα πράγματα τώρα έχουν γίνει και πάρα πολύ αυστηρά. Δεν φεύγει τίποτα πριν κοπεί η απόδειξη και εννοείται και από το μπαρ και από το ταμείο. Και ο πελάτης πάντα έχει την απόδειξη στο τραπέζι του.
22: Οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα και προσωρινό λουκέτο, με την αναστολή λειτουργίας να φτάνει ακόμη και τις 10 ημέρες, σε περιπτώσεις υποτροπής ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.
1: Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από το Ελληνικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 22 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην υπόθεση παράνομων επιχορηγήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μαφία των παράνομων επιδοτήσεων πανελλαδικά έχει αποκαλυφθεί μέσα από ένα μπαράζ επιχειρήσεων του ελληνικού FBI. Συνολικά έχουν συλληφθεί 39 άτομα, εκ των οποίων οι 17 από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι πέρασαν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να απολογηθούν.
16: Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας έφτασε το πρωί στο κτίριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας η κλούβα της αστυνομίας που μετέφερε τους 17 συλληφθέντες από τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι εισέπραταν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.
18: Ελέγχονται και άλλα αφημί, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ότι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά την πρώτη προκαταρκτική του κυρίου Γκίζη, του εισαγγελέα της υπηρεσίας αυτής, επεξεργάζεται ύποπτα αφημί και κινήσεις από τις οποίες που έχουν προκύψει αυτές οι εγκληματικές ομάδες. Βέβαια, βλέπουμε σε αυτές έναν κοινό παρανομαστή, τα κέντρα αποδοχής δηλώσεων.
16: Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε το κύκλωμα από τις επιδοτήσεις υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
20: Από τα ΚΙΔ και λοιπά, και εκεί έφτιαχναν όλο το κύκλωμα και δήλωναν κάποιοι άλλοι που φαίνονται να ήταν νέοι αγρότες, γιατί πριν λίγο καιρό άλλαξε και ο νόμος. Και ο νόμος έλεγε ότι θα πρέπει να είναι κάποιος να μην έχει ξαναδηλώσει, να μην είναι αγρότης, να μην είναι κατ' επάγγελμα αγρότης για να φανεί ότι είναι πλέον μπαίνει στη διαδικασία αυτή, οπότε να πάρει τις επιδοτήσεις.
16: Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για εγκληματική οργάνωση, απάτη και ξέπλυμα χρήματος, περιλαμβάνονται άλλοι 317 κατηγορούμενοι, από τους οποίους 302 φέρονται να εισέπραξαν παρανόμως ενισχύσεις, ενώ 15 είχαν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις, οι οποίες απορρίφθηκαν.
3: Δεν έχει καμία σχέση με την έτερη δικογραφία των πολιτικών προσώπων και από ό,τι φαίνεται δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες δικογραφίες παλιότερες. Άρα είναι μια αυτοτελής δικογραφία.
16: Αρχηγικό ρόλο φαίνεται να είχαν 6 άτομα, εκ των οποίων 3 θεωρούνται βασικοί οργανωτές, ενώ στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται και 8 ετούντες και δεκάδες λήπτες παράνομων ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
19: Είναι κάθερξη, είναι αναλόγως τη θέση που έχει στην εγκληματική οργάνωση. Είναι 10 χρόνια και μπορεί να είναι και πρόσκαιρη κάθερξη για αυτόν που διευθύνει, αυτόν που είναι επικεφαλής, που μπορεί να φτάσει και 20 χρόνια.
16: Τα αγροτεμάχια που δήλωναν ήταν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ενώ τα χρήματα των επιδοτήσεων τα νομιμοποιούσαν επενδύοντας σε ακίνητα, οχήματα και γεωργικά μηχανήματα. Πολλοί δε από τους εμπλεκόμενους δεν είχαν καμία σχέση με τον αγροτικό τομέα, καθώς μεταξύ τους βρίσκονται καθαρίστρια, οδηγοί φορτηγών, διανομής και υπάλληλοι υγειονομικών καταστημάτων.
1: Το νοσοκομείο Μεταξά, έπειτα από δεκαετίες, αποκτά ένα υπερσύγχρονο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Μανώλη Νοξυλάκη, το νέο χώρο που ανακαινίστηκε πλήρως και τίθεται άμεσα σε λειτουργία, εγκαινίασε ο Υπουργός Υγείας.
4: Έχει γίνει ολική ανακαίνιση αλλά και επέκταση του χώρου, καθώς το τμήμα επιγόντων περιστατικών πλέον θα είναι τριπλάσιο, Τζένι, σε μέγεθος σε σχέση με το παλιό. Έχει τεθεί σε λειτουργία. Στους νέους χώρους τηρούνται όλα τα πρότυπα ασφαλείας, ενώ υπάρχει και αυτόνομη είσοδος που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάνο, και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη.
5: Το νοσοκομείο Μεταξά. Το μεγαλύτερο ογκολογικό νοσοκομείο της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Είναι απολύτως κρίσιμο για το ΕΣΥ, το έχω ξεχωρίσει, είμαι υπερήφανος και επιθετίας μου εντάχθηκαν και ολοκληρώθηκαν πολλά έργα, όπως το έργο που εγκαινιάμε σήμερα που είναι τα νέα ΤΕΠ. Θα συγχαρώ τη διοίκηση έχει φέρει ανθρωπιά στο νοσοκομείο και με το πρόγραμμα για τους σκύλους και με τα τάμπλετ και με όλα τα άλλα που κάνουμε για να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων λίγο πιο υποφερτή.
1: Ένα πρωτοφανές κύμα καύσων ασαρώνει τμήματα της Ευρώπης, με τον υδράργυρο σε Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία να πιάνει κόκκινο, καταγράφοντας σταθερά θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου. Οι αρχές λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες, την ώρα που τα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν ότι την επόμενη πενταετία αναμένονται και νέα ρεκόρ και ιστορικά υψηλά.
6: Κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν μια ανάσα δροσιά στα συντριβάνια της Ρώμης. Στην αιώνια πόλη, ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει σήμερα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Με τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη να βρίσκονται στο κόκκινο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι στα επόμενα 5 χρόνια αναμένονται νέα ρεκόρ.
8: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years. So some of the key stats from the report are that it's very likely, so an 86% chance, that one in the next 5 years will set a new record, which is currently 2024.
6: Στο Παρίσι, οι τουρίστες προσπαθούν να αντέξουν τον καύσωνα του Μαΐου.
9: It is still the month of May, and I think it must be the case that, you know, 34 degrees in Paris, I would expect in August or July, but coming in May, I thought it would be a bit cooler, maybe low 20s.
6: Στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει σήμερα στους 34 βαθμούς Κελσίου.
10: This is quite uncomfortable. Well, you know, it's hard to walk and explore in this weather.
6: Οι άστεγοι στο Παρίσι ζητούν προστασία εν μέσω καύσωνα.
11: On a l'impression que oui, parce qu'il fait bon, c'est agréable de vivre dehors. Non, on meurt autant l'été que l'hiver de la rue. Bien évidemment, on meurt de la rue toute l'année, mais les périodes comme celle-ci avec des températures particulièrement insupportables rajoutent un facteur d'urgence également en plus. C'est pourquoi on est venu aujourd'hui. Ça fait deux jours maintenant qu'on est en période de canicule, qu'on est sous les 35 degrés.
6: Και στη Γερμανία ο υδράργυρος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς.
12: Ja, wenn man nicht arbeiten muss, lässt sich aushalten.
6: Στη Φραγκφούρτη η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς Κελσίου.
13: Also ich finde dieses Jahr finde ich schön, weil ich habe selber drei Kinder und finde ich schön, dass die jetzt die Pfingstferien genießen können mit 30 Jahren. Ich war letztes Jahr was auch kurz mal schön, aber dann kam das schlechte Wetter.
6: Σε κλειό ακραία ζέστης βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες.
1: Λίγα 24 ώρα πριν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, το αυξημένο κόστος των μεταφορών φαίνεται να φρενάρει αρκετούς πολίτες. Δεν είναι λίγοι αυτοί που επιλέγουν υπηρωτικούς προορισμούς ώστε να αποφύγουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά κοντινά μέρη γιατί οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί.
14: Μία ανάσα από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και τα ταξίδια με πλοίο για μια τετραμελή οικογένεια τείνουν να μετατραπούν σε είδος πολυτελείας.
26: Πού να πάμε ρε παιδιά, πού να πάμε, εδώ δεν μπορείς να κουνηθείς, όχι να πάμε, όχι, πουθενά εδώ.
14: Ενδεικτικά τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Πάρο στοιχίζουν για μια τετραμελή οικογένεια από 560 ευρώ με αυτοκίνητο και φτάνουν τα 852 ευρώ. Από Πειραιά για Σαντορίνη από 875 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 1290 ευρώ. Ενώ σε πιο κοντινούς προορισμούς όπως είναι η Ίδρα τα εισιτήρια φτάνουν στα 320 ευρώ για 4 άτομα.
27: Δεν είναι το τρίμερο που περιμέναμε, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μόνο για τη Σαντορίνη, είναι για όλη την Ελλάδα το ίδιο πρόβλημα. Ευελπιστούμε ακόμα και τώρα που έχουν μείνει 2 ή 3 μέρες πριν το τρίμερο να πέσουν κάποιες επιπλέον κρατήσεις.
28: Δουλειά. Δουλειά και ξανά δουλειά.
14: Η επιθυμία για λίγες ημέρες ξεκούραση στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος παραμένει, όμως το αυξημένο κόστος μετακινήσεων οδηγεί πολλούς εκδρομείς σε πιο μαζεμένες επιλογές. Οι μακρινοί και πιο ακριβοί προορισμοί όπως οι Κυκλάδες φαίνεται να μένουν εκτός λίστας για πολλούς, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον σε πιο κοντινές λύσεις.
29: Όχι κάτι συγκεκριμένο, ίσως διακοπές στο εξοχικό και κάτι τέτοιο.
30: Πού είναι το εξοχικό σας?
29: Προς Πελοπόννησο.
31: Καλαμάτα πάω.
30: Έχετε εξοχικό εκεί?
31: Ναι, ναι.
30: Για πόσες μέρες θα πάτε?
31: Θα πάω για 4 μέρες.
14: Όσοι αποφασίσουν να ταξιδέψουν στρέφονται κυρίως σε κοντινούς οδικούς προορισμούς αναζητώντας πιο οικονομικές λύσεις.
32: Έχει πολύ ψηλά ποσοστά πληρότητος. Υπάρχουν ωστόσο ακόμα κενά δωμάτια και μπορούν ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα που έχει ο κάθε ένας επισκέπτης να βρει δωμάτια από 70-75 ευρώ μέχρι 100, 200, 500 ανάλογα την κατηγορία που θέλει να επιλέξει.
14: Η μεσηνή ανεβαίνει στις προτιμήσεις για όσους επιλέγουν οδικό ταξίδι, ενώ ταξίδια με εύκολη και πιο οικονομική πρόσβαση, όπως η Ίδρα, συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον.
33: Γνωρίζετε ότι σήμερα οι τιμές έχουν ανέβει γενικώς. Εμείς προσπαθούμε να τις συγκρατούμε. Τώρα μια οικογένεια τριμελής, τετραμελής θα μπορούσε γι' αυτό το τριήμερο να έρθει στην Ίδρα, πιστεύω. Και υπάρχει μια ευρεία γκάμα τιμών που μπορεί να ξεκινάνε από 100 ευρώ μέχρι, μπορεί να φτάσει ψηλά, ανάλογα αν θα πάει κανείς σε ένα κατάστημα πολυτελείας.
34: Το εξοχικό ενός φίλου, ένα διήμερο, θα δείξει. Δεν είχα ιδέα ότι είναι το Αγίου Πνεύματος Δευτέρα, τώρα το μαθαίνω.
14: Το φετινό τρίμερο του Αγίου Πνεύματος γράφεται σε πιο χαμηλούς τόνους. Με τις αποστάσεις να μικραίνουν και τις επιλογές να γίνονται πιο προσεκτικές, η απόδραση παραμένει ζητούμενο, αλλά όχι για όλους δεδομένη.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τη Βάλια Πηλιανίδη και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κάνω μούτρα στον Τάκη. Γιατί παρότι εγώ ήμουν εκεί όσο μίλαγε με την προσωπική σύμβουλο της Εθνικής για το Στεγαστικό, μαντέψτε πιανού το όνομα δεν μπήκε καν στο κουδούνι.
1: Μπούμπι μου, γι' αυτό σκας. Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινο.
2: Τάκης και Μπούμπις.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin.
4: Δώσ' μου το κινητό σου.
5: 6-9.
4: Όχι, τη συσκευή ξεκλείδωσε. Θέλω να δω τις προφορές στο κλαμπ.
5: Μου έμαθε και το Προτέρια Κλαμπ. Μπλέξαμε.
6: Γίνε πελάτης Προτέρια και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο κλαμπ. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Crystal Palace πανηγύρισε το πρώτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο με την κατάκτηση του Conference League. Οι αετοί επικράτησαν με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό και έγιναν η τρίτη αγγλική ομάδα που πανηγυρίζει το συγκεκριμένο τρόπαιο.
8: Η Crystal Palace πανηγύρισε το Conference League στον τελικό της Λειψίας. Οι αετοί επιβεβαίωσαν τα προγνωστικά και επικρατώντας με 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο, κατέκτησαν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 120 χρόνια ιστορίας τους. Η Ράγιο Βαγεκάνο αποτέλεσε αξιόμαχο αντίπαλο με το πρώτο 45 λεπτό να είναι ισορροπημένο και τις δύο ομάδες να χάνουν στην ουσία από μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κάνουν το 1-0. Ωστόσο στην επανάληψη η Crystal Palace πάτησε το πόδι στον γκάζι και εκμεταλλευόμενη την ασταθή απόκρουση του Μπατάσα στο σουτ του Γόρτον βρήκε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με τον Ματετά. Ακολούθησαν δύο τεράστιες ευκαιρίες να διπλασιάσει τα τέρματά της. Αρχικά με τον εντυπωσιακό φάουλ του Γιέρεμι Πίνο να χτυπάει τα δύο κάθετα δοκάρια. Και στη συνέχεια με τον Ματετά να μην μπορεί από ευνοϊκή θέση να νικήσει τον αντίπαλο goalkeeper. Το 1-0 όμως έμεινε μέχρι τέλους με τους αετούς να πανηγυρίζουν το τρίτο τρόπαιο στην ιστορία τους μετά το περσινό FA Cup και Community Shield και τον Oliver Glasner να αποχωρεί ως θρύλος από τον πάγκο του συλλόγου.
9: This is the way the manager deserves to go as well. He's been incredible. It's a fairy tale really. The last two years have been phenomenal. And yeah, it's just it's something we'll look back with fond memories.
8: Η Crystal Palace έγινε η τρίτη αγγλική ομάδα που πανηγυρίζει το Conference League στα 5 χρόνια από τη δημιουργία του και μετά την κατάκτηση εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του επόμενου Europa League.
7: Ξεκινούν οι ημιτελικοί της Τίχημαν GBL. Στις 8 και 4 ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο ΣΕΦ σε μια βραδιά γιορτή, ενώ νωρίτερα στις 6 ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ.
10: Και τώρα, ώρα ημιτελικών στη Στοίχημαν GBL. Η μάχη για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας μπαίνει στην τελική της ευθεία με την διεξαγωγή των πρώτων αγώνων για τα ημιτελικά. Και ενώ οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας προ μερικών ημερών δεν έχουν ακόμα κοπάσει, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση αντιμετωπίζοντας την ΑΕΚ στις 8 και 4 στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι. Ένα μάτς γιορτή, καθώς πέρα από το τρόπαιο της Ευρωλίγκας που θα κλέψει τα βλέμματα, θα πραγματοποιηθεί μια μικρή τελετή όπου θα αποκαλυφθεί το λάβαρο της ευρωπαϊκής κατάκτησης στον ουρανό του Φαλιρικού Σταδίου. Ένα μάτς που κρύβει κινδύνους για τον Ολυμπιακό, που έχει απέναντί του την Ένωση, που πέρασε με δυσκολία το εμπόδιο του Άρη με 2-1 στις νίκες, την ώρα που οι Ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει εύκολα του Κολοσσού με 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Νωρίτερα στις 6 η δράση ανοίγει με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να τίθεται αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ στο T-Center Athens. Οι πράσινοι είχαν αρκετό διάστημα προετοιμασίας μετά την εύκολη επικράτησή τους επί της Μικόνου με 2-0 νίκες και στοχεύουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, θέλοντας να κλείσουν με χαμόγελα τη χρονιά. Στα καλά νέα για τον Παναθηναϊκό Άκτορ, η επιστροφή του Κώστας Λούκας στις προπονήσεις μετά από την αρθροσκόπηση στο μηνίσκο που είχε υποβληθεί, με τον Εργίνα Ταμάν ωστόσο να έχει ερωτηματικό πλάι στα ονόματα των Φαρίντ, Ρογκαβόπουλου και Καλαϊτζάκη. Αντίπαλος του Παναθηναϊκού Άκτορ, ο Δικέφαλος του Βορρά, που πέρασε το εμπόδιο του Περιστερίου στα προημιτελικά και θέλει να κάνει την έκπληξη απέναντι σε ένα σύνολο γεμάτο στάρ. 2 εβδομάδες απομένουν για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο ποδόσφαιρο. Ο Νεϊμάρ εμφανίστηκε με ιδιωτικό ελικόπτερο στις προπονήσεις της Βραζιλίας και το άγαλμα του Λιονέλ Μέση ύψους 21 μέτρων στην Ινδία παρουσίασε πρόβλημα στατικότητας. Παράλληλα, υπό έρευνα βρίσκονται οι πρακτικές αρχές της FIFA για πανάκριβα εισιτήρια του Μουντιάλ και την αύξηση των τιμών.
8: Ελικόπτερα επιστράτευσε η Ομοσπονδία της Βραζιλίας για να φέρει με μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο γρήγορα τους διεθνείς ποδοσφαιριστές στο προπονητικό κέντρο που βρίσκεται βόρεια του Ρίο Ντι Τζανέιρο. Ωστόσο, από το τελευταίο ελικόπτερο κατέβηκε μόνο ένας επιβάτης και αυτός δεν ήταν άλλος από τον Νεϊμάρ. Ο 34χρονος Βραζιλιάνος απογοήτευσε τους θαυμαστές του, οι οποίοι τον περίμεναν καρτερικά στην είσοδο του προπονητικού κέντρου. Ο ίδιος πάντως έγινε δεκτός με αγκαλιές και ενθουσιασμό από τον Αντσελότη και τους συμπαίκτες του, καθώς επέστρεψε στην Εθνική Βραζιλίας για πρώτη φορά μετά το 2023. 6 μήνες σχεδόν μετά τα αποκαλυπτήρια στην Καλκούτα της Ινδίας, το εντυπωσιακό άγαλμα ύψους 21 μέτρων που απεικονίζει τον Λιονέλ Μέση να κρατά το παγκόσμιο κύπελλο του 2022, κρίθηκε επικίνδυνο από τις τοπικές αρχές λόγω προβλημάτων στατικότητας. Λόγω του αέρα, το άγαλμα ταλαντεύεται συνεχώς με κίνδυνο να γκρεμιστεί σε ένα πολυσύχναστο δρόμο που βρίσκεται κοντά σε αυτοκινητόδρομο αλλά και σε γραμμή μετρό. Προς το παρόν έχουν επιστρατευτεί σχοινιά προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα καταρρεύσει. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι το άγαλμα θα χρειαστεί να αποσυναρμολογηθεί και να μεταφερθεί σε ένα ασφαλέστερο σημείο της πόλης. Έρευνα σχετικά με τις πρακτικές διάθεσης των εισιτηρίων της FIFA για το παγκόσμιο κύπελλο που ξεκινάει στις 11 Ιουνίου ξεκίνησαν οι γενικοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρζεϊ. Μέσω κοινής δήλωσης απέστειλαν κλητεύσεις στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ζητώντας εξηγήσεις μετά τις καταγγελίες πολιτών για εκτοξευμένες τιμές και παραπλάνηση φιλάθλων. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι θα διερευνήσουν το γιατί οι τιμές των εισιτηρίων ξεπέρασαν κατά πολύ αυτές οποιοδήποτε προηγούμενο τουρνουά.
10: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Στις 3 μην χάσετε την εκπομπή Back to Back με τον Βασίλη Μυρότσο. Επόμενη ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7:10 με τον Σωτήρη Ξενάκη. Καλό σας απόγευμα.
11: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με έντονη ζέστη για την εποχή, αλλά και άσχητο καιρό στα υπηρετικά, θα κυλήσει το υπόλοιπο της ημέρας. Πιο αναλυτικά, τις επόμενες ώρες, οι νεφώς θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά υπηρετικά και στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Θράκη και την Κρητική Πελοπόννησο, θα σημειωθούν τοπικές ροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει. Στην υπόλοιπη χώρα και ειδικά στην νησιωτική, θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στο Αιγαίο, θα πνέουν μεταβλητή άνεμη με ένταση 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3-5 μποφόρ. Τη νύχτα οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές δεν θα πέσει κάτω στους 18-23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν σταδιακά στα βόρεια-βορειοδυτικά τμήματα του νομού και υπάρχει πιθανότητα εκεί να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει 21 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά και στα ανατολικά τμήματα του νομού θα εκδηλωθούν μπόρες. Η θερμοκρασία θα πέσει το βράδυ στους 22 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3-5 μποφόρ.

0: Την Παρασκευή, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως σε Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά καλός καιρός. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, με βορειάδες θα πελάγει 3 με 5 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο 6 με 4. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
3: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
4: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
2: Μην πας.
4: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
3: Εσύ θα την αλλάξεις.
2: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν
4: πέφτει. Αλλάξε την άρα.
5: Είναι η εικονούλα μου.
2: Ωρε κουτσούρι.
1: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
8: Αμέσως μετά, The Rookies.
9: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
10: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος. Μην το μπερδεύω.
11: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
12: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
13: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
14: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
0: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
2: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
3: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
4: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
5: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
6: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
7: Όλα έχουν ανωδική τάση.
8: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
10: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1952 ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή νόμος με τον οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε για τις γυναίκες, χωρίς πάντως να καταφέρουν να συμμετάσχουν στις εκλογές του Νοεμβρίου αφού δεν είχαν ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Το 1953 σε επαναληπτική εκλογή στη Θεσσαλονίκη εξελέγει πρώτη γυναίκα βουλευτής. Ήταν η Ελένη Σκούρα που μαζί με τη Βιργινία Ζάνα υπήρξαν οι δύο πρώτες γυναίκες υποψήφιες για το βουλευτικό αξίωμα. Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου στη Μαδρίτη, στον 14ο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών στις 28 Μαΐου του 1969, η Μίλαν νικά 4-1 τον Άγιαξ με 3 γκολ του Πράτη και 1 του Σορμάνη, ενώ το τέρμα του Έαντα είχε πετύχει ο Βάσοβιτς. Το μάτς αυτό αποτέλεσε και την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ και του Γιάννη Διακογιάννη στη διοργάνωση. Μόνο που τότε η κρατική τηλεόραση μετέδωσε μόνο το δεύτερο ημίχρονο για να μην κουραστούν οι τηλεθεατές. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1979 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει στο Ζάπιο τη συνθήκη πλήρους ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚΑ έμελε να αλλάξει ριζικά τη σύγχρονη ιστορία της χώρας, άλλωστε η Ευρώπη ήταν εκείνη την εποχή υπό ανοικοδόμηση και χάρη στη μεγάλη προσωπικότητα του Γάλλου Προέδρου Ντεγκόλ απέπνεε ένα αίσθημα αισιοδοξίας για το μέλλον. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2000, ο 24χρονος τότε Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους με 9.737 βαθμούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών που διεξάγεται στη Βρέμη. Σαν σήμερα το 2014 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 86 χρόνων η Μάγια Αγγέλου, μία από τις σπουδαιότερες Αμερικανίδες ποιήτριες. Υπήρξε επίσης συγγραφέας, ηθοποιός και μουσικός. Οι Αμερικανοί την χαρακτηρίζουν εθνικό θησαυρό. Ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση καθώς βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων συνεργαζόμενη με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ενώ ήταν και στενή φίλη του δυναμικού ακτιβιστή Μάλκομ Εξ. Πρώτος της σύζυγος ήταν ελληνικής καταγωγής και παρά τον χωρισμό τους διατήρησε το επίθετό του.

0: It's a beautiful 26 degrees.
1: I miss you guys.
2: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
1: Grandpa!
3: The elf, what are you doing?
4: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
5: Shield is down! Yards, protect the Empress!
6: Will pay for my imprisonment.
1: Our mission is to save Syntopia.
7: Well, let's giddy up!
8: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
9: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη.
10: Στην αγκαλιά σου.
11: Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
9: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
11: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνει λάθος.
12: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
13: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Ιθύλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Wat wil? Hun enker.
1: Takka op, fedet sjovhor. Hebben weer etning auraus at kera her?
2: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
5: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Who is it?
1: It's me, Linda. Open up.
0: Yeah.

0: It's the cops.
1: I'll go this way.
0: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
0: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
4: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
5: Πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
6: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
7: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
8: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
9: Ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
10: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
1: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1952 ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή νόμος με τον οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε για τις γυναίκες, χωρίς πάντως να καταφέρουν να συμμετάσχουν στις εκλογές του Νοεμβρίου αφού δεν είχαν ενημερωθεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Το 1953 σε επαναληπτική εκλογή στη Θεσσαλονίκη εξελέγει πρώτη γυναίκα βουλευτής. Ήταν η Ελένη Σκούρα που μαζί με τη Βιργινία Ζάνα υπήρξαν οι δύο πρώτες γυναίκες υποψήφιες για το βουλευτικό αξίωμα. Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου στη Μαδρίτη, στον 14ο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών στις 28 Μαΐου του 1969, η Μίλαν νικά 4-1 τον Άγιαξ με 3 γκολ του Πράτη και 1 του Σορμάνη, ενώ το τέρμα του Έαντα είχε πετύχει ο Βάσοβιτς. Το μάτς αυτό αποτέλεσε και την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της ΕΡΤ και του Γιάννη Διακογιάννη στη διοργάνωση. Μόνο που τότε η κρατική τηλεόραση μετέδωσε μόνο το δεύτερο ημίχρονο για να μην κουραστούν οι τηλεθεατές. Μία ημέρα σαν την σημερινή το 1979 ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής υπογράφει στο Ζάπιο τη συνθήκη πλήρους ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚΑ έμελε να αλλάξει ριζικά τη σύγχρονη ιστορία της χώρας, άλλωστε η Ευρώπη ήταν εκείνη την εποχή υπό ανοικοδόμηση και χάρη στη μεγάλη προσωπικότητα του Γάλλου Προέδρου Ντεγκόλ απέπνεε ένα αίσθημα αισιοδοξίας για το μέλλον. Μία ημέρα σαν και αυτή το 2000, ο 24χρονος τότε Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Κρίκους με 9.737 βαθμούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών που διεξάγεται στη Βρέμη. Σαν σήμερα το 2014 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 86 χρόνων η Μάγια Αγγέλου, μία από τις σπουδαιότερες Αμερικανίδες ποιήτριες. Υπήρξε επίσης συγγραφέας, ηθοποιός και μουσικός. Οι Αμερικανοί την χαρακτηρίζουν εθνικό θησαυρό. Ανέπτυξε έντονη πολιτική δράση καθώς βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόκτηση πολιτικών δικαιωμάτων συνεργαζόμενη με τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ενώ ήταν και στενή φίλη του δυναμικού ακτιβιστή Μάλκομ Εξ. Πρώτος της σύζυγος ήταν ελληνικής καταγωγής και παρά τον χωρισμό τους διατήρησε το επίθετό του.

0: όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα, με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι καλά στις υποψήφιες. Μην το μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Μιχάλης Τσόχος σχολιάζει όπως μόνο εκείνος ξέρει.
1: Στα παιχνίδια του Nations League η πίεση δεν είναι τόσο μεγάλη. Άρα έχουμε ένα ζήτημα να διαχειριστούμε την πίεση των κρίσιμων αγώνων.
0: Όλες οι εξελίξεις με το μοναδικό του τρόπο. Κάθε Δευτέρα στο YouTube του athletico.gr.

0: Δύο άσπροι, δύο μαύροι. Λοιπόν, εδώ, από εδώ είναι η ομάδα των άσπρων.
1: Σκάκι, θα παίξουμε.
0: Έλα λίγο πιο κοντά μου. Ρε. Είναι καλά ο κύριος Λάπας εκεί. Καλά είναι.
2: Καλά είναι. Ωραία,
1: θα παίξουμε σκάκι.
0: Σκάκι.
1: Άσπρη, μαύρη.
0: Είναι, τον ημερών το σκάκι. Ο σκακιστής έχει πάρει το ευρωπαϊκό. Άρα μπορούμε να παίξουμε ένα σκάκι.
1: Ωραία.
0: Κύριε Τσόχο, τι κάνετε.
3: Γιατί κρίνετε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, ρε φίλε. Δεν είναι φαν του Ολυμπιακού άνθρωπος.
3: Δεν είπα δεν είναι φαν, αλλά το... okay, είναι μια πραγματικότητα. Εγώ δεν είπα να είναι φαν, ούτε να πανηγυρίσει.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, back to back. Back to back Τσόχος, γιατί τον είχατε και πριν στην pole position. Τον έχουμε και τώρα για λίγη ώρα κοντά μας. Στο back to back, όπως κάθε μεσημέρι, είμαστε εδώ παρέα σας, 3 με 5. Για να τα πούμε και να τα αναλύσουμε όλα. Με Κώστα Γουλή για Παναθηναϊκό. Με τον κύριο Κώστα Λάπα σήμερα κοντά μας, μέχρι να μπει ο Ανδρέας ο Πατίτσας, ο Λάπας δεν είναι ο αντικαπετανάκος. Θα μας μιλήσει για το θέμα της αναδιάρθρωσης που το αναλύσαμε χθες. Είχε μετά ρεπορτάζ στο athletico.gr και θα μας τα πει σήμερα, γιατί δεν έχει κλείσει το θέμα οριστικά.
2: Σωστά,
0: έχει κλείσει
2: σωστά,
0: για φέτος, αλλά δεν έχει κλείσει για τα επόμενα χρόνια. Οπότε έχουμε εδώ τον Κωστή να τα συζητήσουμε. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και τον Μιχάλη. Για να αναλύσουμε όλα αυτά, Μιχάλη.
3: Για μια guest εμφάνιση.
0: Για μια guest εμφάνιση.
3: Νομίζω θα με ρωτήσει για την Arsenal.
0: Για την Arsenal φυσικά και θα μας πεις.
3: Ναι. No.
0: Κάτσε, μήπως πάρεις και το Champions League και, έχουμε, και έχεις τρεχάματα. Έχεις υποσχεθεί πράγματα.
1: Να ξέρεις, το βλέπω, θα το πάρετε.
0: Να ξέρεις, έχεις υποσχεθεί πράγματα.
3: Εντάξει, μόνο ένα κόκκινο μουσάκι.
0: Ένα κόκκινο μουσάκι.
1: Ξέρω ότι το βλέπω να το παίρνει η Arsenal.
0: Πώς το βλέπεις αυτό, εγώ δεν το βλέπω με τίποτα.
3: Για πες μου πώς το βλέπεις.
1: Όπως το πήρα και εγώ με τη City το 21. City λέγανε καλά στα παιδιά 3-4. Ένα γκολ θα πάλι Arsenal. 1-0.
0: Εσύ είσαι η Chelsea, ε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όπως το πήραμε και εμείς με τη City το 21.
3: Μάλιστα.
1: Δεν λέγανε θα τρώγαμε 4. Ποτέ δεν φάγαμε 4.
3: Ναι.
1: Και έχει και τον άνθρωπο που το 21 το καθάρισε. Μην το βάλει και τώρα.
3: Τον κύριο Χάβερτς, ε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, θα έχουμε Διονύση Βερβελέ φυσικά στην παρέα μας. Και Θοδωρή Χαστά και Αλέξη Σαββόπουλο με συνδέσεις για να τα αναλύσουμε όλα. Αρχικά να ξεκινήσουμε με μία πολύ ωραία και γλυκιά Elabet. Πού είναι η Elabet? Καλώς την. Η κολόνα μας, κύριε
1: και
0: Γουλή.
1: Και το στήριγμα μας. Κολόνα.
0: Κολόνα και στήριγμα.
1: Elabet. Elabet.
0: Χορηγός εταιρεία του Back to Back. Κάθε μεσημέρι εδώ. 3 με 5 για όλα τα νέα και ό,τι θέλετε να συζητάμε. Ήδη τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Κύριε Τσόχο, έχετε κλείσει κομμωτήριο εν ώψη Δευτέρας. Να είστε. Τη Δευτέρα τα κομμωτήρια είναι κλειστά.
3: Έχει εκπομπή κατά τη Δευτέρα.
0: Όχι, δεν έχει.
3: Εντάξει.
0: Αλλά και να, επειδή είναι του Αγίου Πνεύματος, αλλά και να μην ήταν του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα τα κομμωτήρια είναι κλειστά κάθε Δευτέρα τα περισσότερα. Καλά δεν τα λέω.
2: Σωστά, σωστά.
0: Ποιο ρώτησα. Τώρα εγώ ρώτησα τον Λάπαλε.
1: Σε να ρωτώ στου Γανέλη. Είναι κλειστά τα κομμωτήρια.
0: Σε να ρωτώ στου Γανέλη.
3: Πιστεύει δηλαδή ότι θα πάω σε κομμωτήριο.
0: Όχι, θα στο βάψουν οι κόρε σου.
3: Κάτι, ξέρω εγώ, ναι.
1: Εγώ ξέρω θα γίνει...
0: Ούτε εγώ ξέρω. Δεν έχω βάψει ποτέ.
1: Εγώ δεν έχω και μπούς. Εσωτερικά πιστεύω θα γίνει όλο αυτό. Να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει.
0: Νομίζω οι κόρες σου είναι μια καλή λύση να σου βάψουν το μουσί, κύριε Μιχάλη μας. Λοιπόν...
1: Ο άλλος στέλνει μήνυμα και λέει Παναθηναϊκός και Τσέλσι πώς θα σε αντέξεις. Ρε φίλε.
0: Πώς θα αντέξεις Παναθηναϊκός και Τσέλσι, έχει δίκιο ο
1: άνθρωπος. Λοιπόν, η Τσέλσι τα τελευταία χρόνια, τι τα πάντα έχει πάρει.
0: Είναι το μεγαλύτερο.
1: Είναι, τι. Έτοιμο να γίνει μέλος του διαόλου.
0: Να το πω, κολοχανίο.
1: Ναι, γιατί δεν είσαι σωστή στο στίχημα.
0: Τη Ευρώπη.
1: Επειδή την έχει 20 φορές στο στίχημα.
0: Τα τελευταία χρόνια. Όχι, φίλε.
1: Απλά από τα τελευταία τρία μας ανέλαβε ο κύριος Μπούρι.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτή η μορφή έχει δώσει 1.750 δις.
0: Και δεν είναι αυτό που είπα.
1: Πήρε το Παγκόσμιο Σύλλογο. Ναι, Παγκόσμιο Σύλλογο.
0: Παγκόσμιο Σύλλογο.
1: Το προπονητή βασικά δεν έπρεπε να διώξει.
3: Ποιον από όλου.
1: Το Μάρεσκα.
3: Το Μάρεσκα. Έχει διώξει 4-5.
1: 5 έχει διώξει τώρα.
3: Ναι.
1: Και τον άλλο σε ρεκόρ, ούτε ο Αλόνσο δεν έμεινε τόσο. Τον Αγγλακό. Πήρε και παγκόσμιο συλλόγο το καλοκαίρι.
3: Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να κανονίσει μια συνάντηση των δύο διοικησών.
1: Να μεταφέρει μια στην άλλη τεχνογνωσία.
0: Ναι, ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Όλους αυτούς ο Αμπράμοβιτς τους βάζει στο τσεπάκι.
0: Καλά εννοείται.
1: Τσακ, στο τσεπάκι.
0: Τώρα ποιον θα πάρει τον Τζάμπε Αλόνσο.
3: Τον πήρε.
1: Δεν έκλεισε.
0: Α, τον έκλεισε, τον είχε ανακοινώσει.
1: Ναι, εγώ γιατί πανηγύριζα.
0: Α, τον ανακοινώσε.
1: Άκουσε με λίγο. Γιατί πανηγύριζα που η Σάντερ να κέρδισε την Τζέλση και θα βγούμε Ευρώπη για να φτιάξει ομάδα πρώτον ο Τζάμπε Αλόνσο και δεύτερον να μην τη βρούμε πάλι στο κόμφερνας γιατί δεδομένα θα παίζει με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Καλά, και η Ρεάλ θα έφτιαχνε ομάδα με τον Τζάμπε Αλόνσο και δεν τα.
3: Η Ευρώπη θα παίζει άμα κέρδιζε η Τζέλση.
1: Στην Ελλάδα για την Πράιντ. Αν την Πράιντ στο τέλο, ναι, αλλά ξεκίνησε ω κόμφερνας η τελευταία αγωνιστική. Από θέση κόμφερνας ήταν.
0: Ναι. Επίσης, ένας φίλος λέει εδώ ότι είναι ντροπή για το μέγεθος της Τσέλσι. Ο προπονητής της να μιλάει κρυφά με τη Σίτι. Καλά έκανε και τον έδιωξε. Συμφωνούμε. Μιλούσαν κρυφά. Ο Μαρέσκα πάει για αντιπέπε.
3: Πήγε. Ανακοινώθηκε κι αυτός.
0: Πολύ ωραία. Σταμάτησα να ασχολούμαι με την Premier League όταν πήρε το πρωτάθλημα η Arsenal.
2: Είναι μια εβδομάδα πίσω.
1: Ασχολείσαι γιατί κάτι κουβά έχει φάει τελευταία.
0: Δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο να ασχολούμαστε μετά το πρωτάθλημα.
1: Κάτι κουβά έχει φάει την Αγγλία και ειδικά με την Arsenal.
0: Ναι. Οκ. Λοιπόν, δεν αφήνουμε την Premier League να πάμε λίγο στη Super League. Τη γλυκιά μα Super League. Που κάναμε προηγουμένως και την δημοσκόπηση που είχατε, Μιχάλη, με τα αποτελέσματα που βγάλατε, τα αρκετά ενδιαφέροντα θα έλεγα. Mm-hmm. Αλλά να πάμε σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα. Το συζητήσαμε χθες. Εχθές δεν προέκυψε η ενισχυμένη πλειοψηφία, δηλαδή 11 μέλη να ψηφίσουν υπέρ της αναδιάρθρωσης, άρα δεν προχωράει η αναδιάρθρωση. Άρα του χρόνου θα έχουμε ξανά 14 ομάδες, play-off 1-4, play-off 5-8 και play-out 9-14.
4: Ναι, τα λέμε καλά. Σωστά, σωστά, Βασίλη, ναι.
0: Πάει να γίνει κάποια αλλαγή όμως σε αυτό?
4: Ναι, καταρχάς να πω για το συμβούλιο της Τετάρτης,
0: ναι,
4: την τηλεδιάσκεψη που έγινε στη Super League, ότι υπήρχε βέβαια το σενάριο ότι βάσει του νόμου θα πρέπει οι 11 από τις 15 ψήφους, είναι 14 οι ΠΑΕ, συν η ψήφος της ΕΠΟ, πάμε στις 15, 11 στις 15 λοιπόν να περάσουν. Υπήρχε όμως και ένα σενάριο, όχι ακραίο θα έλεγα εγώ, εάν καταρχάς το αποτέλεσμα ήταν 7-7-1, 7 ναι, υπέρ, 7 κατά και ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό. Ναι. Εάν υπήρχε ακόμα μία ψήφος και πήγαμε στο 8 υπέρ, δηλαδή είχαμε μία απλή πλειοψηφία, εκεί θα μπορούσαν αυτές οι ομάδες, οι 8 ή 8 ψήφια, το πούμε, να γίνει ένα έγγραφο και να σταλεί στον Υπουργό Αθλητή, να πάει στην ΕΠΟ καταρχάς,
0: ναι,
4: και να ζητήσουν αυτές οι 8 ομάδες ότι επειδή έχουμε την απλή την πλειοψηφία, την απλή, να γίνει μία εισήγηση σχετική. Υπήρχε και τέτοιο σενάριο. Δεν ήταν ακραίο, ωστόσο επειδή δεν προέκυψε αυτό το 8, ναι, δεν προβλέπεται με βάση τον κανονισμό, έτσι, και με βάση την προκήρυξη του πρωταθλήματος, ωστόσο αυτό

0: Έχει μία ατάκα στο δούσου του μεγαλομετόχου της Κηφισιάς, του Χρήστου του Πρίτσα, ο οποίος άφησε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο συζήτησης στο επόμενο δούσου εντός του Ιουνίου για πιθανή αναδιάρθρωση, δηλαδή αύξηση των ομάδων από 4 σε 16 για τη σεζόν 27-28. Η ατάκα, θα την πω αυτολεξή, ήταν ότι όταν γίνει συζήτηση για τα άρθρα της προκήρυξης του πρωταθλήματος, δηλαδή εντός Ιουνίου, θα προτείνω να υποβιβαστεί μία ομάδα και να ανέβουν τρεις από τη Super League 2.
1: Αυτή, ο Πριτσάς.
0: Ναι, αυτό ναι. Το ανέφερε στη συζήτηση, κατά τη συζήτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι εγώ αυτό θα προτείνω.
1: Okay.
0: Αυτό για να το λέει σημαίνει ότι υπάρχει μία προεργασία ή μία τάση ομάδων να φτάσουμε, να ανοίξει θέμα συζήτησης στο επόμενο παραβάλλον δουσού, που είναι το οριστικό πριν την έναρξη της νέας σεζόν. Είναι μες τον Ιούνιο, δηλαδή πριν την ολοκλήρωση της τυπικά της αγωνιστικής περίοδου, δηλαδή 30 Ιουνίου μιλάμε, να γίνει αυτή η συζήτηση, να τεθεί το θέμα και να δούμε αν οι ομάδες θα το συζητήσουν, θα το ψηφίσουν και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
2: Με play-off ή σκέτο.
0: Εδώ λοιπόν υπάρχουν ομάδες που λένε εγώ θέλω 16 και δεν με νοιάζει αν έχει play-off, play-out. Υπάρχουν ομάδες που λένε εγώ θέλω play-off, play-out και κάντε όσες ομάδες θέλετε. Και υπάρχουν ομάδες που δεν το συζητάνε καν. Το 16. Λένε εμείς 14, ό,τι και να γίνει.
2: Ναι. Επίσης κάτι άλλο που εντάξει, δεν είναι θέμα του Κώστα τώρα, εδώ οι ομάδες πρέπει να το βρούνε. Υπό ποιο οικονομικό καθεστώς, αφενός το τηλεοπτικό, αφετέρου το στοίχημα, πόσο απομειώνει το ποσοστό του καθενός. Γιατί να δώσει παραπάνω λεφτά το στοίχημα, αποκλείεται. Θα πρέπει αυτά που λέει το σακούλι να τα μοιραστούν 16 και όχι 14. Ναι.
1: Μην το λες. Τίποτα δεν αποκλείεται.
0: Αλλά. Στο τηλεοπτικό θα πω ότι οι ομάδες είναι ενήμερες ότι αν έρθει μια τέτοια πρόταση και περάσει, τα λεφτά θα είναι τα ίδια και οι ομάδες θα εισπράξουν γύρω στις 250.400 λιγότερα. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάποιες ΠΑΕ. Μία η οποία έχει θέσει θέμα χρημάτων, ότι είναι λιγότερα και δεν τη συμφέρει, είναι ο Άρης. Δεν θα ήθελε που δεν είναι αυτή τη μείωση.
1: Okay.
2: Και οποιοδήποτε λοιπόν θα μπορούσε να το πει. Και, πιο, και η Καλαμάτα που ανέβηκε θα μπορούσε να το πει.
0: Η Καλαμάτα.
2: Οποιοδήποτε. Λόγος δεν
0: πέφτει. Θα σου πω για τις ομάδες. Κώστα, πει το έχω ψηλοψάξει. Δηλαδή, κάθε ομάδα πρέπει περίπου πώς το σκέφτεται. δεν μιλάμε για ηλυμένες αποφάσεις, μιλάμε για σκεπτικά. Παράδειγμα, η Καλαμάτα θα τη βόλευε να πάρει λιγότερα χρήματα γνωρίζοντας ότι θα πέφτει μόνο μία από τη Super League 1. Μιλάμε πάντα για τη σεζόν 27-28, έτσι, όχι για φέτος.
2: Ναι.
0: Οπότε σου λέω ότι αν πέσει μία.
2: Να έχουν τρεις από κάτω.
0: Ναι. Αν πέσει μία ομάδα και δεν πέσουν δύο, μπορεί και να βγει κερδισμένος σαν οργανισμός και ας πάρω λιγότερα χρήματα. Και άλλες ομάδες μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Ότι μειώνεται το σακούλι, μειώνεται τα λεφτά, αλλά εγώ ξέρω ότι θα πέσει μία. Οπότε μία θα βάλουμε στο στόχο, α το πούμε. Μία θα φάμε και πρώτα θα το δούμε.
2: Και τα πλέον τι θα τα κάνουν, 4, 6.
0: Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Εκεί, το μεγάλο ζήτημα.
2: Εκεί πρέπει να συζητηθεί αυτό.
0: Εάν γίνει 16.
1: Θα πάει 1-6. Όχι.
0: Αν πάει το 1-6, Βασίλη, το 7-16 είναι πάρα πολλές ομάδες. Αν πάει 1-6.
1: Έχει ξαναγίνει 1-6.
0: Έχει γίνει το 1-6.
3: 16 ομάδες, παιδιά, μιλάμε για 30 αγωνιστικές αγωνιστικής διάρκειας.
0: Δεν μπορεί να γίνει πλέον μετά.
3: Αν πάμε και 1-6, 40.
0: Το ξεχνάμε.
3: Δηλαδή θα πιάσουμε νούμερα μεγαλύτερα από την Premier League. Ως πρωτάθλημα. Είναι αδύνατο να συμβεί.
0: Είναι αδύνατο, ναι.
3: Είναι αδύνατο να συμβεί. Αποκλείεται να γίνει, δηλαδή, να αυξηθούν ομάδες και να γίνει 1-6. Καταρχάς να πούμε ότι είναι άλλο αυτό που πήγε να γίνει, που δεν είχε καμία λογική. Ήταν όλα τα αντί μέσα του, αντιδεοντολογικό, αντιποδοσφαιρικό, αντισυμβατικό.
2: Αντικαταστατικό.
3: Ναι, όλα τα αντί, όλα τα αντί. Είναι άλλο αυτό που συζητάμε τώρα. Αυτό ο συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να το συζητήσει, okay, έχει το δικαίωμα να το αποφασίσει και να ξέρουμε ότι το επόμενο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο θα παιχτεί με αυτούς τους κανόνες, τους όποιους αποφασίσουν. Το ερώτημα είναι τα κίνητρα. Δηλαδή, γιατί να αλλάξουμε τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Θα γίνει πιο εμπορικό αν δεν έχουμε play-off. Μάλλον όχι. Θα γίνει πιο εμπορικό αν βρουν έναν τρόπο να είναι 16 ομάδες και να έχουμε και play-off. Ας τον ακούσουμε και να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει φέρει κάποιος κάποια πρόταση που να λέει ορίστε η πρόταση, 16 ομάδες και αυτή η μορφή των play-off. Αυτή την πρόταση δεν την έχουμε ακούσει από κανέναν. Πώς μπορεί δηλαδή να είναι νορμάλ ο αριθμός των αγώνων, να έχουμε 16 ομάδες στην κανονική διάρκεια και να έχουμε και κάποια μορφή play-off. Αν συνεχίσουμε με το ίδιο καθεστώς, δηλαδή αυτό που λένε κάποιοι να κάνουμε 16 ομάδες και τα play-off να συνεχίζουν να είναι όπως είναι.

0: είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των αγώνων που θα δίνουν από το 9 ως το 16.
1: Εκτός αν γίνει μια σειρά.
0: Εκεί υπάρχει σκέψη αυτό που λέει ο Κώστας. Δηλαδή να επανέλθουμε στο προγενέστερο καθεστώς, όπου οι τελευταίες ομάδες δεν έπαιζαν μέσα έξω με όλους, αλλά με κλήρωση έπαιζαν με κάποιους μέσα και με κάποιους έξω.
1: Οι 9 ως το 12, 4 ματς στην έδρα τους, 3 όξο.
0: Μπράβο.
1: Και οι άλλοι ανάποδα, 3 μέσα και 4 έξω, ως μειονέκτημα που είναι πιο χαμηλά.
0: Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε 36 αγωνιστικές για τους πρώτους 8. Δηλαδή, 30 αγωνιστικές διάρκειας
2: και
0: 6 στα play-off.
2: Παραπάνω από ό,τι είχαμε φέτος.
0: Ναι, ναι. Άρα... Αλλά το 36 είναι το όριο που αντέχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι το max.
2: Ναι.
0: Αν συζητάμε επ' αυτού, και σε αυτήν την περίπτωση θα είναι 37 οι αγωνιστικές για τις κάτω.
2: Για τις από κάτω.
0: Ναι, όχι πάρα πολλές. Αν συζητάμε επ' αυτού, okay.
1: Το οποίο είναι και το λογικό αυτό που λέει ο Μιχάλης και δεν έχει πέσει το τραπέζι ακόμα. Ένας δεν το παίχτε.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω. Μα κανείς δεν είπε σχέδιο με 16 και play-off.
2: Ναι, ναι.
0: Απλώς κάποιοι λένε ναι, να έχουμε και play-off. Απλώς πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα έχουμε play-off. 16 χωρίς play-off. Αν υπήρχε το καθεστώς το τηλεοπτικό που υπάρχει σήμερα και του χρόνου, θα σας έλεγα ότι δεν περνάει επουδενή.
1: Ποτέ.
0: Τώρα, επειδή το καθεστώς δεν είναι αυτό. Και επειδή επί της ουσίας τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα έχουν και οι ιδιοκτήτες ομάδων, μπορεί να ακούσουμε ότι θεωρούν ότι αυτό είναι εμπορικό ή τέλος πάντων βολεύει ή ότι δεν ξέρω εγώ τι. Ή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον τηλεοπτικό πάροχο και δεν έχει καμία αντίρρηση να μην έχουμε play-off και να έχουμε, πώς το λένε, μόνο κανονική διάρκεια. Εγώ λέω ότι αν θέλουμε να έχουμε μόνο κανονική διάρκεια, μάλλον θα πρέπει να φτάσουμε σταδιακά σε ένα αριθμό 18 ομάδων.
3: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό.
0: Ναι, τώρα το αν αντέχει το ελληνικό ποδόσφαιρο στην κορυφαία κατηγορία να έχει 18 ομάδες, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε και με τι κριτήρια θα παίζουν αυτές τις 18 ομάδες στην κορυφαία κατηγορία. Αλλά αν δεν θέλουμε play-off, πρέπει να φτάσουμε σταδιακά στις 18. Άρα να το κάνουμε 2 χρονιές αυτό. Να πάμε μεταβατικά μία στις 16 και ξανά πάλι εκείνη τη χρονιά να πέσει ένας και να ανεβούν 3 και να πάμε τη μέθ' επόμενη χρονιά στις 18.
3: Νομίζω ότι είναι απίθανο να συμβεί αυτό.
0: Να πάμε στις 18.
3: Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι είναι απίθανο. Να ψηφίσουν οι ομάδες να φτάσουν στις 18 χωρίς play-off, χωρίς τίποτα. Δηλαδή να πάμε σε ένα πρωτάθλημα όπως το ξέραμε παλιά. Έτσι ήταν. 18 δεν ήταν.
2: Βέβαια.
0: Πολύ παλιά.
1: Πολλές σεζόν που αυξομειώνονταν. Πήγαιναν 16, 18, 16. Τα έχουν προλάβει και τα τελευταία 15 χρόνια. Τον Αναστασίου το θυμάμαι ότι είχε 18 πρωτάθλημα. Ναι. Και παίξει ο Παναθηναϊκός το 14-15.
3: Ναι.
1: Και 4 play-off 40. Και 6 play-off 40.
0: Ναι.
3: Πότε θα έχουμε εικόνα, Κώστα.
0: Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, παιδί μου. Και εγώ έχω μια άποψη. Εγώ λέω ότι οι ομάδες κορυφαίες κατηγορίες πρέπει να είναι 10. Όχι 14. Και να έχουμε 4 γύρους. Ούτε play-off ούτε τίποτα. Σκοτσέζικο μοντέλο. 36 αγωνιστικές που θα έχουμε 4 φορές. Πάω Ολυμπιακός, πάω Ναϊκός, θα πάω Ναϊκός ΑΕΚ, θα Ολυμπιακός, πάω θα πάω ΚΑΕΚ. Όπως ακριβώς στη Σκωτία. Ένας πέφτει, ένας ανεβαίνει, ένας
3: μπαράζ.
0: Ναι. Και πολύ δυνατό πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, επειδή ακριβώς θα έχει πάρα πολλές δυνατές ομάδες, με κεντρική διαχείριση τηλεοπτική. Δηλαδή ενιαίο τηλεοπτικό συμβόλαιο πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Με ομάδες στη δεύτερη κατηγορία 14, όπου θα ανεβαίνουν μία και μία θα παίζει μπαράζ, όπου θα έχει μεγάλη εμπορικότητα και το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας.
3: Ναι.
0: Γιατί φανταστείτε, αν ήταν 10 στην κορυφαία κατηγορία, μένουν καλές ομάδες για να αποκαλύψουν.
3: Πολλές καλές ομάδες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δημιουργείται πολύ ανταγωνιστικό και πρωτάθλημα δεύτερης εθνικής.
1: Θα σε κάνω μια μέρα υπουργό αθλητισμού.
0: Ναι, ναι, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι η απόψη του καθενός.
1: Όχι, είμαι μετσόχο αυτό.
3: Και εγώ το ακούω πολύ αυτό το μοντέλο.
1: Είμαι μετσόχο και μια μέρα πρέπει να γίνει υπουργό στο τέλος.
3: Πρέπει να γίνει υπουργός, λες.
0: Τώρα δεν θέλω καμία μέρα να γίνω υπουργός.
3: Μπορεί ο Αλέξης τώρα με το νέο κόμμα να.
0: Ούτε να πολιτευτώ δεν θέλω καμία μέρα.
3: Ψάχνει νέο κόσμο.
0: Ούτε με παλιά ούτε με νέα κόμματα εννοώ.
3: Τι βλέπεις
2: τώρα για τις ομάδες να πούμε. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οι ομάδες τι θέλουν. Δείξαν λοιπόν μία τάση κάποιες ομάδες το 14 να γίνει 16. Δεν έγινε από φέτος, μπορεί να γίνει για του χρόνου. Ήταν ο Παναθηναϊκός και ΑΕΛ που πέσανε. Φεύγουν αυτές οι δύο. Έρχονται ο Ηρακλής και η Καλαμάτα που δεν θα έχουν μεγάλο πρόβλημα το 14 να γίνει 16, όπως είπα και μην θα πέφτει μία. Από εκεί πέρα ήταν ο Πανετολικός και ο Αστέρας, ο οποίοι τάχθηκαν υπέρ. Εδώ έρχεται να μπει η Κηφισιά με τη συγκεκριμένη πρόταση, με τη συγκεκριμένη διατύπωση του κυρίου Πρίτσα, που θα το εκφέρει ως θέμα. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος ενώ αρχικός φαίνεται ότι θα ψηφίσει κατά της απόφασης, κατά της ψήφης αυτής, της πρότασης, ψήφισε υπέρ. Άρα δείχνει και αυτός μια τάση να πάμε στο 16.
3: Ναι.
2: Βάζουμε και την ΕΠΟ, η οποία η ψήφος ήταν θετική. Αρχίζονται και μαζεύεται δηλαδή ένα γκρουπ ομάδων που μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο πόλο.
3: Ναι.
2: Τώρα, θα γίνει αυτή η συζήτηση, είπα, μέσα στον Ιούνιο 2025 που θα ανακοινωθεί και το επόμενο ΔΟΥΣΟΥ. Mm-hmm. Εκεί θα δούμε και προθέσεις των ομάδων και πώς θα τοποθετηθούν. Υπάρχει προφανώς και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης ήταν υπέρ της αναδιάρθρωσης, οπότε και αυτός λογικά δεν θα αλλάξει στάση και αν τεθεί τέτοιο θέμα θα είναι και αυτός υπέρ. Θα φτάσουμε λοιπόν στον αριθμό 11 εκ των 14, 15 με την ΕΠΟ μαζί. Μπορεί και πάλι να μην φτάσει αυτό το όριο. Διότι υπάρχει ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, υπάρχει ο Άρης, υπάρχει ο Ατρόμητος, ο Όφη. Βάζω 5 ομάδες, οι οποίες σήμερα που μιλάμε δεν είναι θετικές. Αύριο θα κάνουμε μια άλλη κουβέντα. Μπορούν όμως να καυθούν τα αντιστάσεις και όπως ξέρετε πολύ καλά, όταν φτάνουμε σε ένα σημείο μια τηλεδιάσκεψη, μπορεί και την ίδια μέρα το πρωί, μπορεί και λίγες ώρες πριν γίνει τηλεδιάσκεψη, να πέσουν τα τηλεφωνήματα κατάλληλα και να αλλάξουν αποφάσεις, να διαμορφωθεί ένας άλλος πόλος συζήτησης. Οπότε ας το κρατήσουμε, να δούμε τι θα γίνει μέσα στον Ιούνιο και τι εξελίξεις μπορεί να υπάρχουν.
3: Ναι.
2: Υπάρχει ερωτηματικό για την αλλαγή στάσης του Λεβαδιακού, mm-hmm. που ήταν αρνητικός, κάθετα πήγε στο θετικό. Και πολλές είναι οι ερωτήσεις γιατί ο ΠΑΟΚ τάσεται υπέρ σε αυτής της απόφασης. Εγώ θα αναφέρω πάλι μία ατάκα της Μαρία Γκοντσάρεβα στο ΔΟΥΣΟΥ, η οποία είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη γεωγραφική ισορροπία και να υπάρχει εκπροσώπηση σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές και όχι γύρω από την Αθήνα, διότι έτσι μπορεί να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο καλύτερα. Είναι συγκεκριμένη η πρότασή της,
3: ναι.
2: Προσπαθώντας να δικαιολογήσει,
3: ναι.
2: Με έναν επιχείρημα δικό της, για ποιο λόγο πάω και είναι υπέρ αυτής της απόφασης.
3: Εσύ, αυτό, μισό λεπτό. Αυτό το μετέφερε και χθες ο Θοδωρής, ναι. στο ρεπορτάζ.
2: Ναι.
3: Εδώ πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι
1: ότι δεν θα ανέβουν τρεις ομάδες Αθήνα στα επόμενα 3 χρόνια.
3: Ακριβώς.
1: Ή θα είναι, ξέρω εγώ. Η Καλαμαριά, ρε παιδί μου.
2: Όχι, πώς θα σου πω πολύ απλά. Μπορεί να ανέβει η Καλυθέ και η Μαρκό. Δύο μέρες Αθήνα που δεν έχουν.
1: Παιδί μου, ο Πανιόνιος.
2: Ο Πανιόνιος έχει και ένα κόσμο.
1: Φτιάξει η ομαδάρα η Καλαμαριά μετά από χρόνια πριν, ναι. έναν επενδυτή και ανέβει η Καλαμαριά. Ναι. Δηλαδή, πώς είναι, πώς, ναι. ισχυροποιούμε την περιφέρεια.
3: Και
1: δεδομένα.
3: Γιατί διαχωρίζουμε,
1: ναι.
3: Βόρεια-νότια. Κάτω από το Βόλο, πάνω από το Βόλο.
2: Ναι.
3: Ποιος ο λόγος. Άμα είναι να κάνουμε δύο πρωταθλήματα, ρε παιδιά. Κάνουμε ένα πρωτάθλημα Βόρειας Ελλάδας, ένα πρωτάθλημα Νότιας Ελλάδας και οι δύο πρώτοι να διεκδικούν.
1: Έτσι γινόταν παλιά στην πρωτάθλημα... πάλι, να ξέρεις.
3: Ναι. Το που κάναμε στο χωριό μου, ανοχώρηκα το χωριό.
1: Τα πρωταθλήματα πάλι έτσι τα παλιά.
3: Ναι, και οι δύο πρώτοι να διεκδικούν το υπερπρωτάθλημα στο τέλος. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό με τα γεωγραφικά κριτήρια δεν το ακούω καθόλου.
2: Στο μυαλό κάποιων, Βασίλη, είναι πώς μπορούν να κάνουν καλύτερες επαφές με ομάδες και να ανοίξουν ένα δίευλο επικοινωνίας με κάποιους που δεν είχαν.
3: Μα τώρα θα μιλάμε για ποδόσφαιρο επαφών ή για ποδόσφαιρο κανονικό. Να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε το κανονικό ποδόσφαιρο ή το ποδόσφαιρο των επαφών.
2: Η προσέγγιση ήταν λαθασμένη.
3: Μιχάλη.
0: Εγώ λέω ότι τα γεωγραφικά κριτήρια δεν μπορούν να μπουν, αλλά μπορούν να μπουν πραγματικά κριτήρια. Που σημαίνει, έχεις δικό σου γήπεδο. Πληρείς συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και αυτό να γίνει σε ένα βάθος διετίας για να δώσει την δυνατότητα σε όλους να δουν αν μπορούν να το διεκδικήσουν ή όχι.
3: Σωστά.
0: Αν είμαι μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, τη Super League 2, και δεν έχω δικό μου γήπεδο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνω επένδυση ή τέλος πάντων δεν έχω γήπεδο που μου το έχει παραχωρήσει κάποιος και που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να παίξω στην κορυφαία κατηγορία, να μην κάνω κανένα πρωταθλητισμό και κανένα μπάτζετ πρωταθλητισμού, γιατί και να κερδίσω την άνοδο δεν θα έχω τα κριτήρια και δεν θα μπορώ να ανέβω. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε και εγώ λέω και άλλα κριτήρια υπάρχουν. Υπάρχουν κριτήρια εμπορικότητας. Ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις θα μπορούσες να βάλεις και γεωγραφικά. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο το γεωγραφικά. Αλλά εμπορικότητας, απήχησης, εγκαταστάσεων, ακαδημιών, γηπέδων κριτήρια 100% μπορεί να βάλεις.
3: Ακόμα και διαρκείας.
0: Ναι, οι Άγγλοι έχουν από την, για να ανέβεις από την Δέλτα στην Γάμα τέτοιου είδους κριτήρια.
3: Ναι.
0: Όχι για να ανέβεις στην κορυφαία κατηγορία. Άρα εκεί μπορείς να το περιορίσεις και να φέρεις τις εμπορικές ομάδες. Εγώ όμως, αυτό με τις 10 ομάδες, γιατί το είπα. Το είπα γιατί για μένα το πρόβλημα είναι ότι φυτοζωή στην Ελλάδα διαχρονικά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, η δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν εκεί φυτοζωής, είναι αδύνατο να αναπτυχθείς. Αν λοιπόν έχεις μια κεντρική διαχείριση με το πρώτο πρωτάθλημα και το δεύτερο, και αν οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας παίρνουν 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο τηλεοπτικού συμβολίου, όπως το λέω, 1 εκατομμύριο. Διότι η μοιρασιά μπορεί να γίνει πολύ εύκολα έτσι. Αν αφαιρέσουμε τα χρήματα 4 ομάδων της Super League 1 και τα δώσουμε σε 14 ομάδες επιπλέον σε αυτά που παίρνουν, σε 14 ομάδες της δεύτερης εθνικής, αντί να παίρνουν οι ομάδες της δεύτερης εθνικής 100.000 τηλεοπτικού συμβολίου, που 100.000 τηλεοπτικού συμβόλαιο που παίρνουν σήμερα είναι, ξέρω εγώ, βαριά 3 παίχτες,
3: ναι.
0: Συμβόλαια 3-4 ποδοσφαιριστών. Αν οι ομάδες δεύτερης κατηγορίας παίρνουν 1 εκατομμύριο τηλεοπτικό συμβόλαιο, θα είναι κανονικές ομάδες. Άρα μπορείς να απαιτήσεις από αυτές να έχουν κανονικές εγκαταστάσεις, να έχουν ακαδημίες που θα τις συντηρούν. Να. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, πώς να το πω, η ήρα από το στάρι θα ξεχωρίσει.
1: Και είναι πιο ποδοσφαιρικό, ρε φίλε, όλο αυτό. Όλο αυτό. Όπως το παρουσιάσω, Μιχάλη. Είναι πολύ πιο ποδοσφαιρικό.
2: Υπάρχει
1: πολύ κανονικό, δηλαδή. Κάποια στιγμή δεν την έχουμε ξεχάσει τη λέξη κανονικότητα σαν τη χώρα.
2: Ναι. Σε αυτό που είπε ο Μιχάλης, υπάρχει εξέλιξη. Να πω ότι η Super League 2 είναι πάρα πολύ κοντά, αν δεν έχει επέλθει ήδη συμφωνία, με κεντρικό χορηγό που θα αναλάβει την ονοματοδοσία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και σε βάθος χρόνου, η πρόθεση των διοικούντων τη Super League 2 αυτή τη στιγμή είναι να σχηματιστεί ένας ενιαίος συνεταιρισμός που θα αναλάβει τη Super League 1 και τη Super League 2 στα πάντα, σε όλα τα κομμάτια, σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η πρόθεση της τωρινής διοίκησης της Super League 2, παραλαμβάνω.
1: Σαν την Ισπανία. Ναι. Λα Λίγκα 1, Λα Λίγκα 2 είναι ένα πράγμα.
2: Ναι, είναι ένα πρωτάθλημα. Σωστό. Ναι. Ναι. Αυτό πάντως μπορεί και να γίνει. Δηλαδή, ας το κρατάμε ότι σε βάθος 2-3 χρόνων μπορεί και να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Και έτσι να μπορούν οι ομάδες Super League 2 να έχουν περισσότερα έσοδα από ό,τι έχουν τώρα που είναι ελάχιστα.
3: Ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήσουν ακατατοπιστικότατος, φίλε μου.
2: Ωραία.
3: Φίλε μου, καλέ. Ξέρεις από τηλεόραση. Βλέπεις εκεί την κάμερά σου, δεν αλλάζεις ποτέ. Τώρα θα σε αλλάξω για να βάλω μέσα πατίτσα. Θα κάνω τη μεγάλη αλλαγή.
1: Πατίτσα.
3: Βγάζω ένα back, βάζω ένα extreme γιατί θέλω γκολ. Κύριε Τσόκο, μένετε.
0: Για πολύ λίγο ακόμα.
3: Πολύ ωραία. Γεια σας, κύριε
2: Λάπα. Πάμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Λάπα.
3: Όπα, από εκεί, μπράβο. Και ό,τι σου είπα ότι ξέρεις από τηλεόραση, πήγα να μου περάσει μπροστά από την κάμερα. Εγώ που δεν ήξερα, κοιτά μαθα.
4: Γεια σας.
3: Τι κάνετε?
4: Καλά είμαστε.
3: Ωραίο που καμισάκι.
4: Εδώ, του μαγαζιού.
3: Κύριε Γιάννη, δίπλα σας θα... είναι σίγουρο ότι δίπλα σας θα μάθω πάρα πολλά ακόμα. 100%. Λοιπόν, του μαγαζιού είναι το που κάμισο.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Είδες τη...
4: Φοράω εγώ που καμίσα.
3: Είδες η εταιρεία. Για όλα φροντίζει.
0: Το ανέσω με ρίξει το νερό.
3: Ναι, το είδα.
0: Από τηλεόραση, βάλτε το από εκεί.
3: Κάτσε το φέρω από εδώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να συζητήσουμε, τι κοιτάζει. Κοιτάζει πάλι τα μηνύματα και νευριάζει?
1: Όχι καθόλου.
3: Σίγουρα.
1: Πάρα πολύ cool.
3: Ναι. Μιχάλη, πολύ... τι συμπεράσματα βγάλαμε από την δημοσκόπηση που μας παρουσιάσατε πριν?
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι στη συντριπτική του πλειοψηφία οι φίλοι του Ολυμπιακού τάχθηκαν υπέρ τη παραμονή του. Με τη Λίμπαρστη, ο μπάκου του Ολυμπιακού, 80%, θα λέω χοντρικά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με την πρώτη έρευνα που είχαμε κάνει όταν ρωτάγαμε τους φίλους της ΑΕΚ αν η πρώτη χρονιά του
3: Αλμέιδα
0: ή η πρώτη χρονιά του Νίκολης ήταν η καλύτερη. Το είχαμε ρωτήσει με τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Είχαμε πάρει απάντηση ότι του Αλμέιδα. Τώρα πήραμε απάντηση ξεκάθαρη με μεγάλη διαφορά του Νίκολιτς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Κώστα τι πιστεύει ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό διάβαζα.
0: Ναι, για την απομάκρυνση του Μπενίτεθ. Σε μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν.
1: 58, κάτι νομίζω.
0: 58.
1: Και τα δύο μαζί.
0: Και τα δύο μαζί, 58.
1: Κάπου εκεί το είδα, αν κατάλαβα.
0: Μου φαίνεται ότι το, στον Παναθηναϊκό ήταν. Μπορεί να ήταν. Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Δώσε ένα λεπτό, α πούμε.
0: Ναι, ναι. Σημαντικά. Ξεκάθαρο. Δεν έχουμε δυστυχώς, όταν την κάναμε την έρευνα πριν 4-5 μέρες έγινε, δεν είχαμε το οριστικό του Νίστρουπ.
3: Ναι.
0: Για να
3: ναι.
0: έχουμε μια άποψη,
1: τι
0: μια
1: πιστεύετε για το καινούριο, ναι.
0: Των φίλων του Παναθηναϊκού, πώς βλέπουν αυτή την πρόσληψη και αυτή τη συνεργασία.
1: 54,6, συγγνώμη. 54,6.
0: 54,6,
1: συμφωνούν, ναι. Συμφωνούν, μάλλον συμφωνούν.
0: Είχαμε... μια μεγάλη απήχηση παραμονής και για τον Λουτσέσκου, όχι τέτοια σαν αυτή του με τη Λίμπαρ, πιο χαμηλή μεταξύ των φίλων του ΠΑΟΚ, αλλά και εκεί, συγγνώμη, χωρίς δεύτερη κουβέντα, θετικά διακείμενοι φίλοι του ΠΑΟΚ στην παραμονή του Λουτσέσκου, με μεγάλα ποσοστά, όχι τα ποσοστά 80%
1: του Μέντι,
0: αλλά over 60%. Τι άλλο είχαμε. Στα σημαντικά, σε αυτά τα γεμάτα ίντριγκα, αυτά. Ναι. Και ποιος στέει για την κακή πορεία, την όχι επιτυχημένη πορεία, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, το Ολυμπιακού φέτος, οι μεταγραφές που δεν έπιασαν, είναι το βασικό ερώτημα.
3: Δεν ήταν με τη Λιμπάρ.
0: Όχι. Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καν δεύτερος. Ποιος στέει για την κακή φετινή πορεία του ΠΑΟΚ, πρώτο ήταν οι τραυματισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ. Ποιος στέει για την κακή φετινή πορεία του Παναθηναϊκού.
1: Η διοίκηση. 37%.
0: Να. Εύκολο να το. Να το
1: και μετά προπονητής, προπονητές δηλαδή, τέλος πάντων.
0: Να.
1: Γιατί δεν έχει κελίους. Και μετά οι παίχτες στο μεγάλο τέτοιο που κάναμε. Στο μεγάλο πόλ. Έχουν κάνει δουλίτσα τα παιδάκια από τίτα εδώ.
3: Πάντα κάνουμε δουλίτσα.
0: Ναι, η GPO πολύ. Την έχει κάνει δουλίτσα.
1: Ντάξει.
0: Να πούμε ότι δεν είναι πόλ. Το λέγαμε και νωρίτερα για όσοι δεν το είδατε. Δεν είναι ένα πόλ που κάνουμε τυχαία. Γίνεται απολύτως επιστημονικά, με δειγματοληπτική έρευνα, με αντιστοιχεία του πληθυσμού Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα, νησιά κτλ.
1: Γεωγραφικά που λέγαμε και πριν.
0: Μπράβο. Με αντιστοιχεία σε ηλικίες. Δεν ρωτάμε μόνο πιτσιρικάδες, δεν ρωτάμε μόνο σαραντάρδες, δεν ρωτάμε μόνο εξιντάρδες. Με αντιστοιχεία και στον πληθυσμό. Με αντιστοιχεία στα ποσοστά υποστήριξης της κάθε ομάδας. Ώστε να έχουμε όσο πιο ή σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιπροσωπευτικό δείγμα και άρα αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα για το τι πιστεύει ο κόσμος και για το τι πιστεύει ο παθός της κάθε ομάδας.
3: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και επίσης πολύ κοντά τα ποσοστά, και με αυτό σας αφήνω, Paris Saint-Germain.
5: Αυτό περίμενα.
3: Α, είχαμε και τέτοια ερώτηση.
0: Ναι, ποιος θα πάρει το Champions League.
3: Πώς πήγαμε από Super League σε Champions League.
0: Έβαλα μια ερώτηση, Champions League.
3: Πολύ ωραία.
0: Και ήταν και κοντά τα ποσοστά. Δηλαδή, εγώ περίμενα, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 60%.
1: Παρί.
0: Μη σου πω 70%. Παρί.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Περιβολικό είναι.
0: Ήταν οριακά πάνω από το 50% το Παρί.
1: Το τόσο πιστεύω ότι είναι.
0: 3-54.
3: Ο κύριος ξέρει τι ομάδα είναι.
0: Ναι, βέβαια ξέρω. Πώς δεν ξέρω.
3: Ξέρεις τι ομάδες είναι. Δηλαδή, το Τσέλις Παναθηναϊκός είναι light.
0: Ναι,
3: που
0: ναι.
3: Είναι ο Γουλής.
0: Ναι, ναι.
3: Εδώ έχουμε Arsenal, Inter, AEK.
5: Και Ατλέτικο.
0: Ναι.
3: Και Ατλέτικο Μαδρίτης. Παίρνεις φορά και χτυπάς το κεφάλι σου απέναντι στον τοίχο.
0: Ναι.
3: Είναι λίγο.
0: Και γιατί με το Arsenal, Napoli, Athletic, Bilbao.
3: Δεν υπάρχει. Τι εναλλακτικά πράγματα είναι αυτά, δηλαδή.
0: Νάπολη λόγω Μαραντόνα, μεγαλώσαμε Μαραντόνα.
3: Αλλά και... τέλος πάντων δεν έγινε ομάδες για τους τίτλους τους.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
3: Είναι σίγουρο αυτό. Εντάξει, Μάικ.
0: Καλή συνέχεια, κύριε.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τσαου, τσαου.
3: Bye.
5: Με τον Τρόπαιο.
3: Ναι, με τον Τρόπαιο. Με την ευχή. Μπορείς να φύγεις.
1: Θυμίζω την κουβέντα μου. 1-0, Havertz.
0: Εντάξει, λοιπόν. Οριακά σε μνημονεύω στη μετάδοση. Άμα τελειώσει, να μην τέλειωσε.
3: Φέρνει αύριο.
0: Ναι, πρωί-πρωί.
3: Κάνει τη μετάδοση εσύ εδώ ή οι αγκτζέδε στέλνουν μηνύματα.
5: Σταύρωσε τον όπω τα βρουν.
3: Να κάνει μόνο.
1: Γιατί θα λένε μεταδόσει.
0: Θα μεταδώσει τώρα την Arsenal και μετά για τον χρόνο βλέπουμε.
3: Ναι, να σου πω. Με γκολ στο 95 Arsenal 1-0 πρωταθλήτρια Ευρώπη.
1: Θα είναι ψύχρεμο που
3: ξεφεύγει.
0: Όχι, πιστεύει. Από το γήπεδο, αν ξεφεύγει.
3: Όχι, πιστεύει, θα ξεφύγει τη μετάδοση.
1: Θα είναι ψύχρεμο.
3: Δεν ξεφεύγει ποτέ. Ναι, αλλά εκεί μήπως είναι η ώρα να ξεφύγεις. Κάποτε ο Σωτηρακόπουλος με τον Σπυρόπουλο στη μετάδοση της Κωνσταντινούπολης έχουν πει στον αέρα «Δεν μας νοιάζει τι θέλετε να ακούσετε, εδώ θα ακούσετε αυτά που θέλουμε εμείς για τη Λίβερπουλ».
0: Ναι.
3: Εσύ?
0: Δεν ξέρω τώρα. Πιστεύω ότι θα το διαχειριστώ.
3: Δεν αλλά... νομίζω να παρεξηγηθούν και οι ομάδες της Paris Saint-Germain.
1: Όχι, αλλά η γαλλική κοινότητα δεν νομίζω να παρεξηγηθεί. Πιστεύω ότι θα είναι πάντως κύριος. Φόσο το πάρει Arsenal. Απλά μόλις κλείσουν τα μικρόφωνα, πιστεύω θα ξεσπάσει απίστευτα. Θα κάνει απίστευτα πράγματα. Τον έχω δηλαδή να κάνει πράγματα ανίποτα.
3: Το μισό
0: μου αρέσει που έχουμε καταλήξει ότι το πήρε η Arsenal και ψάχνουμε να βρούμε τι θα κάνει εγώ όταν.
3: Εγώ σε βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μίσου το γουλί το φίλο.
3: Θέλω μόνο να μου πει και πριν φύγει, αν έζησε το μάτς στη City που σου έδωσε το πρωτάθλημα, όπως το βλέπαμε τους παίκτες της Arsenal. Να το ζουν. Δηλαδή, ήσουν και εσύ με τις κόρες σου εκεί, γιατί είδα την κόρη σου, την έτησε Arsenal το επόμενο πρωί. Να πάει σχολή.
0: Δεν την έζησα εγώ, πήγε
3: μόνη της.
0: Ναι, ναι.
3: Μπράβο, έχει κολλήσει το παιδάκι.
0: Ναι. Ναι. Ναι, περίπου έτσι.
3: Έτσι,
0: Ναι, περίπου έτσι. Η μεγάλη μου είπε τη φράση: μπαμπά, ρέμισε, δεν πάθεις τίποτα.
1: Καλό. Μπράβο το παιδί. Μπράβο το παιδί, μπράβο.
5: Τέλεια. Ευχαριστούμε, Μάικ.
0: Χαίρετε, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου,
5: τσάου. Τσάου. Πάρε και την καρέκλα σου.
0: Παίρνω και την καρέκλα μου και τα νερά μου και όλα.
5: Όλα.
1: Πες μου, το πιο άσχετο μήνυμα που έχεις λάβει ήταν αυτό που έλαβες το βράδυ. Με τα μεσονύχτιο.
5: Ναι. Δεν ήταν με τα μεσονύχτιο, ήταν.
1: Ναι, απλά ήταν τότε σε εσύ
5: πήγαινε. Πήγαινε, Μιχάλη.
1: Πρωί ήταν το είδε, αποκλείεται να το δει εκεί την
5: ώρα. Το είδα, όχι, δεν το είδα πρωί, το είδα βράδυ, αλλά λίγο πιο μετά από την ώρα.
1: Πατή, του στέλνω το πλέον άσχετο μήνυμα. Το έχω έμπνευση, τέλο. Θα σου περάσω ένα εικοσάρικο να μου παίξει Πορτογαλία κατάκτηση Μουντιάλ.
5: Πορτογαλία κατάκτηση Μουντιάλ.
1: Μου έχει κουμπώσει ότι θα
5: κουμπώσει η Πορτογαλία κατάκτηση Μουντιάλ.
1: Δεν είμαι Πορτογαλία, έτσι.
5: Δώστε μου και βερβελέ.
1: Πάντα ήμασταν με τον Λιονέλ και τον Ντιέγκο.
5: Καλώ τον.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
5: Καλώς τον. Γιατί γελάς.
6: Ας προβλέψεις. Ας προβλέψεις. Δεν σου έχουν πάει καλά τελευταία. Άστες.
1: Το περίμενα αυτά. Θα έχει σχολή πάλι. Το περίμενα. Την περίμενα την πολύ σου.
6: Για τον μπάσκετ λέω, για τη Βαλένθια εκεί που έλεγες. Τα ελάτε. Αλλά σαν το Μιρότσο κανείς. Τέτοιο όνειρο. Αδερφέ μου, είδες τίποτα άλλο κανένα όνειρο. Το 2028 κανένα Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό τίποτα πουθενά.
5: Όχι, δεν έχω δει ακόμα όνειρα.
6: Για τον κοιμάσαι, πώς να δεις
5: όνειρο. Χρόνου. Σου είπα ότι με έπιασε ένας έξω από το γήπεδο, στο T-Center μετά τον τελικό.
6: Για το όνειρο, ναι, νομίζω το
5: και μου είπε αν το έβαζε ο Φελής το τρίποντο και πήγαινε ισοπαλία, θα έβαζε ο Φουρνιέ τρίποντο και θα έβγαινε αληθινό 100% το όνειρο σου.
6: Ναι, άμα το έβαζε και πήγαινε ισοπαλία.
5: Είδα στο όνειρο, τον πρωταθλητή Ευρώπης και τον MVP του Final Four. Δηλαδή το έχω δει όλο. Το έχω δει όλο.
6: Έβλεπες μπροστά, αγόρι
5: και
6: μου.
5: Το έχω πει Νοέμβρη τώρα, δεν ξέρω πότε τι είχαμε.
6: Έτσι.
5: Νοέμβρη του 26 θα σας πω τον επόμενο. Κάπου θα έρθει το όνειρο.
6: Του χρόνου που είναι το Final Four.
5: Έχει δοθεί στο Abu Dhabi. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει ακόμα στο Abu Dhabi λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
6: Βαλένθια, ωραίο θα είναι.
5: Αν δεν πάει στο Αμπου Ντάμπι, αν το πάρουν από το Αμπου Ντάμπι, η Βαλένθια ή Βελιγράδι θα πάει. Και μέχρι το 29 θέλουν να το πάρουν οι δικοί σου.
6: Τι ιδέες είναι αυτές τώρα. Δεν καταλαβαίνω.
5: Αν άκου. Θα πω δύο πράγματα. Αν ήμουν Αγγελόπουλος, δεν θα διεκδικούσα ποτέ Final Four στο ΣΕΦ. Και βλέποντας τι έχει γίνει. Και αν ήμουν Αλαφούζος, όταν φτιαχτεί ο Βοτανικός, δεν θα διεκδικούσα ποτέ τελικό Europa League στο Βοτανικό ή Conference. Ποτέ. Να έχω το κεφάλι
6: νομίζω
5: μου.
6: Νομίζω θα το πάρει Παναθηναϊκός.
5: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα λέω καλά, φίλοι μου, τα λέω καλά.
6: Εντάξει, δεν είναι όμως έτσι όπως το λες. Δηλαδή, μια τέτοια διοργάνωση ανεβάζει και την αξία του γηπέδου ανεξάρτητα τώρα από σκούμπουσε. Γιατί εντάξει, αυτό που γίνει με το Conference είχε 0,12 πιθανότητες να γίνει και μετά το 1-4 του Ολυμπιακού. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός με τέτοιο γήπεδο δεν θα πάρει τελικό ευρωπαϊκή διοργάνωση.
5: Ναι. Μπορεί να το διεκδικήσει. Ναι. Champions League νομίζω είναι πόσο.
1: Δεν μπορεί να πάρει.
5: Είναι όχι, πάνω όχι, από 50.
1: Είναι τετράστερο. Χιλιάδες. Είναι τετράστερο είναι και θέλει over 50.000 ο τελικός Champions League για να φιλοξενήσει. Okay. Ό,τι γήπεδο γίνεται, βλέπετε τελική Champions League είναι over 50, είναι πεντάστερο.
7: Μόνο το Άκα στην Ελλάδα.
1: Το Βοτανικό θα είναι 4 αστέρων.
5: Ναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός με τον νέο Καραϊσκάκη να μην διεκδικήσει κάτι.
6: Ρε, έκανε Super Cup, ρε φίλε.
5: Έκανε Super Cup, ναι, έπαιξε τα σίγουρα.
6: Να μου πεις,
5: ήξερε τι έκανε, αλλά να μου πεις και η ΑΕΚ όταν έπαιρνε το Conference League. Πού να φανταζόταν τώρα ότι θα φύγει ο Ολυμπιακός από το Europa. Θα πάει στο Conference, θα κάνει όλη αυτή την πορεία και θα κατακτήσει το τρόπιο.
6: Εντάξει, δεν υπάρχει σε σενάριο τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, κοίτα να δεις κάτι. Καταρχήν, κάνουμε την πλάκα μας τώρα, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν κιόλας. Είναι η πρώτη φορά που ένα τραγούδι έχει αλλάξει νόημα. Έτσι, δηλαδή, αυτό που το έγραψε το τραγούδι ήταν έλεγε να το πει Λιόλιου, έλεγε για ένα σπίτι μου νοικιάστηκε και μια κατεβολή. Και έχει γίνει τώρα ύμνος και των δύο ευρωπαϊκών του Ολυμπιακού. Εντάξει, γράφει ιστορία σε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο κομμάτι της ευτυχίας του κόσμου του Ολυμπιακού. Το από εκεί πέρα η ζωή συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω, ας το σεφ τώρα σιγά-σιγά σε κάποια άλλα χρόνια. Δεν υπάρχει λόγος. Καλά είναι. Ό,τι έγραψε, έγραψε.
5: Λοιπόν, για το φίλο που μου γράφει, το έχει γράψει πολλές φορές το μήνυμα. Αν έκλεισε ο Παναθηναϊκός Μπαντιό, Βαλαντσιούνας και έχει γίνει ήδη κουβέντα με Μπογκδάνοβιτς. Θα το δώσουν από τώρα το ευρωπαϊκό, το επόμενο. Άρα δεν ξέρω, παιδιά. Θα έχουμε μετά τον Ηλία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται και τόσο με, με μεταγραφικά. Έχει μπροστά του το στόχο του πρωταθλήματος. Όμως δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Για να
7: το θέμα του Πανάκου είναι ο προπονητής, ποιος θα είναι.
5: Ναι, το θέμα το βασικό είναι ποιος θα είναι προπονητής. Σωστό. Λοιπόν, για πάμε στα του Ολυμπιακού, μιας και σε έχουμε.
6: Εντάξει, νομίζω ότι χθες πήραμε μια γεύση. Το λέω γιατί εντάξει, λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Με τη Λίμπαρ δεν περιμένει τον τελικό του conference για να δει τον Νάι Λόπεθ και να αποφασίσει αν του κάνει ή όχι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Το έχει προκρίνει το όνομά του και μάλιστα φαίνεται να είναι σε προχωρημένο σημείο οι επαφές των δύο πλευρών, σε τέτοιο βαθμό δηλαδή, άμεσα τις επόμενες μέρες για να ανακοινωθεί. Να οχτάρει ο παίκτης, θα είπαμε και χθες. Τώρα καταλαβαίνω ότι ακούω και τον κόσμο, γιατί δεν ήταν, νομίζω γενικά ήταν κάτι και ηράκιο στο χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή έδειξε πολύ λιγότερη ομάδα από την Crystal Palace που μπόρεσε να ελέγξει το match και το πήρε δίκαια το conference. Είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος έχει δείξει ποιος είναι. Εγώ θα κρατήσω πολύ χαμηλά την μπάλα, το ανέλησα και χθες από κοντά, θα τον αναλύω καθημερινά. Γιατί καταλαβαίνω και τον προπονητή που θέλει παίκτες που γνωρίζει, αλλά ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει το παραπάνω βήμα και με παίκτες εργαλεία και με έμπειρους όπως είναι συγκεκριμένους, αλλά σίγουρα και με παίκτες που θα δείξουν στο γήπεδο ότι μπορεί να κάνουν διαφορά. Τώρα, αν ο Μεντιλίμπαρ κρίνει ότι είναι ο ιδανικός αυτούς για το 8, σας θυμίζω ότι είδαμε για παράδειγμα, το λέω επειδή βλέπω για ένα σχόλιο ενός φίλου, είδαμε τον Όρτα στο πρώτο του πέρασμα να είναι πολύ παρεμβατικός. Στο δεύτερο, να μην τον πολύ βλέπει ο Μεντιλίμπαρ. Αν πω και την κρίνω και από την πορεία που πήρε η καριέρα του Όρτα που πήγε στη Β' Ισπανίας φέτος, δεν θα δικήσω το Μεντιλίμπαρ σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι έλεγε ο Μεντιλίμπαρ? Ότι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά, ότι θέλει συγκεκριμένο ρυθμό, ότι ήταν λίγο επιρρεπή στους τραυματισμούς. Το πρώτο πέρασμα ήταν καλό. Το δεύτερο έμεινε και το παιχνίδι με την ΑΕΚ το 6-0 που είχε κάνει μια ματσάρα και δεν μπορούσε να βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Τώρα δεν είναι δηλαδή κριτήριο ότι επειδή ο κόσμος είδε χθες τον Νάι Λόπεθ να είναι σε μια εικόνα, ξέρεις, κακός θα πω και να γίνει και πρώτη αλλαγή της Ράγκη Βαγιακάνο, ότι δεν θα τον πάρει ο Ολυμπιακός για αυτόν τον λόγο. Έτσι. Αυτό. Διευκρινίζω. Μου έχουν στείλει και εμένα χθες ότι δεν πήρε πρωτοβουλίες, ότι γύριζε την μπάλα πίσω, ότι πήγαινε την μπάλα στα πλάγια. Εντάξει, δεν είναι ένα μάτσο, ξαναλέω.
5: Προφανώς
6: δεν είναι. Αυτό που παιδιά θα κρίνει. Ναι, με τη Ράγκη Βαγιακάνο έχει κάνει 222 μάτσα, αν δεν κάνω λάθος.
5: Θα τον κρίνουμε από ένα.
6: Έχει παίξει. Εντάξει, έχει παίξει την Μπιλμπάου, έχει παίξει 45 μάτσα με τον Βαλβέρντε. Υπάρχει μια καλή γνώμη. Εντάξει, βέβαια κάποιο σου πει ότι είναι 30 χρονών και δεν είναι top class. Είπα, είμαι πολύ αναλυτικό ότι λέω. Δείχνει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για του χρόνου. Αυτό λέω. Επίσης, δεν σημαίνει ότι θα έρθει και θα είναι και 100% βασικός, ανεξάρτητα πώς φαίνεται με βάση τη μεταγραφή. Μπορεί να γίνει μια διαχείριση. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλους χαφ, εκτιμώ. Δεν είναι μια απλή ιστορία. Έτσι.
5: Ναι. Ναι. Χθες όντως η Crystal Palace ήταν καλύτερη. Δεν έχω δει τίποτα, παιδιά.
7: Στο δεύτερο,
5: με έσυρε
8: στο
5: χθες,
8: δεύτερο ημίχρονο.
5: Με έσυρε χθες.
7: Στο δεύτερο ξεκάθαρα.
5: Ελπίζω να μην βλέπει κιόλας. Σε μια συναυλία η κόρη μου.
7: Έχω να σας πω.
5: Ναι.
8: Ναι, ναι, ναι.
5: Και δεν έχω δει τελικό καθόλου.
7: Έμεινες ή έφυγες?
5: Έμεινα. Έμεινα ή πια το ποτάκι μου. Ήταν η Μελίνα με τη φίλη της μπροστά χορεύανε. Εγώ πίσω, σαν τον Μπάρμπα, έπινα το ποτάκι μου. Κάποια στιγμή τελείωσε. Της πήγα, φάγανε και από ένα σουβλάκι. Έτσι. Και πήγαμε για ύπνο.
7: Μπράβο, ρε φίλε.
5: Έδινε και βιολογία.
6: Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο.
7: Μπράβο, αγώ,
6: καλά κάνεις.
7: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο.
5: Φυσικά.
7: Βιολογία έδινε.
5: Ναι. Βιολογία.
8: Τι σκέφτεσαι?
5: Τι?
8: Κάτι σκέφτεται. Με τη βιολογία.
7: Συγγνώμη, η Δευτέρα Γυμνασίου έχει ξεκινήσει γιατί τη γράφουν ήδη.
5: Είναι το μουσικό σχολείο, έχουν ξεκινήσει.
7: Α, με πες κάλος, γιατί εμείς ξεκινάμε τρίτη και λέω πού είμαι τώρα.
5: Και λες, μήπως έχει ξεκινήσει
8: και δεν έχει γίνει.
5: Δεν πήγαμε να δώσουμε συμβατή.
8: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Ναι.
7: Έτσι γιατί ίδρωσα
5: τότε. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, να πούμε ότι η κοπέλισσα που τραγουδούσα ήταν η Αγγελίνα, χθες την έμαθα, δεν την ήξερα, 22 χρονών. Ο Ποζιός ήξερε τραγούδι της. Έλα Παναγία.
7: Ο Ποζιός είναι ό,τι πιο κάλτε.
5: Ήξερε τραγούδι της ο Ποζιός.
7: Και μου θυμίζει τον Αγγελίνο το αριστερό, το fullback αυτό, τον Ισπανό. Το Αγγελίνο.
5: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
7: Για πες, Διονύση.
5: Διονύση, θα σου έρθουνε και σένα. Θα σου έρθει τον μπαμπά, έχει μια συναυλία Τετάρτη βράδυ. Δεν θα δεις τελικό Τετάρτη βράδυ, μπαμπά.
6: Είμαι περήφανος. Στην κόρη μου έχω μάθει δύο τραγούδια και λέει.
5: Okay, ξέρουμε
6: ένα πριν κοιμηθεί.
5: Ξέρουμε ποια είναι.
6: Έτσι. Έμαθε δύο, τελείωσε. Ναι. Το φεγγαράκι μου λαμπρό πριν κοιμηθεί.
5: Και τελειώνει.
6: Το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε ήδη.
5: Τρομερά πράγματα.
6: Δεν το ανεβάζω. Μα το ανέβαζα θα κάνει 500.000 views, να ξέρεις. Λόγω να φάνει το παιδάκι, αυτό είναι τίποτα. Σε καλό δρόμο. Πάμε.
5: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ενδιαφέρον για τον Βίκτορ Παράδα Παραδά.
6: Ναι, παράδα. Ναι, Ισπανοί το έχουν.
5: Τι Ισπανοί.
6: Γράψει, το έχουν αναλύσει το θέμα. 24 χρονών, ένα αριστερό πόδαρο που παίζει, είναι αυτό που είπαμε λίγο στο κόνσερτ των προηγούμενων ημερών, στυλ Μαρκάνο. Παίζει και μπακ και στόπερ δηλαδή. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια εύκολη περίπτωση και μάλιστα στο δημοσίευμα του Ισπανοί μπλέκουν και άλλες ομάδες που υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ισπανία. Κοίταξε, έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει αριστερό πόδαρο στόπερ. Βλέπετε ότι έχει επιστρέψει και το όνομα έστω και φιλολογικά του Κάρμο στο προσκήνιο. Σε μια λογική, τι θα κάνει ο... όσον αφορά στο κομμάτι αυτό ο παίκτης που ανοίξει στην Nottingham Forest. Πήγε πέρυσι στην Οβιέδο, έπεσε η Οβιέδο. Έχασε και τη θέση του βασικού από κάποιο σημείο και μετά.
5: Τι σεζόν, δεν έκανε καλή σεζόν.
6: Δεν ήταν. Εντάξει, όταν πέφτει τελευταία η Οβιέδο και χάνει και τη θέση του βασικού στην τελευταία.
5: Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Δηλαδή και η ομάδα του Κουλιεράκη έπεσε, αλλά ξέρεις ότι είναι ένας καλός αμυντικός.
6: Όχι, όχι, όχι. Είναι...
5: Okay, δεν έκανε καλή σεζόν.
6: Είναι... Δεν έκανε καλή σεζόν και νομίζω ότι και ίσως γι' αυτό έχουν μπει και δεύτερες σκέψεις και στον ίδιο. Στη λογική ότι να το σκεφτεί ξανά, μήπως ο Ολυμπιακός μπορέσει, ξέρεις, να τον βάλει στο ρόστερ του. Με την Λίμπα τον γουστάρει, τον πάει με 1000, είναι γνωστό αυτό. Πέρυσι δεν τον αδικό, παραλαμβάνω, που πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι, γιατί είναι και τη τελευταία ώρα. Έχει κάσει ένα θέμα από την Ιταλία. Γιατί λέγαμε, ωραία, τα συζητάμε για το πόσο στόπερ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά συζητάμε με το σενάριο ότι η Πιρόλα και Ρέτσος είναι εδώ. Και μιλάμε για την απόκτηση τουλάχιστον δύο στόπερ ακόμη. Ενώ ένα πιο έτοιμο και ένα πιο μεγάλο στοίχημα. Τώρα από εκεί και πέρα γράφουν οι Ιταλοί για την Κόμο. Ότι η Κόμο θα έρθει με καλή πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Πιρόλα.
5: Ναι.
6: Κόμο βγαίνει Champions League, έτσι. Θεωρείται στα σύνορα του Πιρόλα έχει παίξει Champions League. Σας είπα και το είχαμε πει και κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν του Πιρόλα έχει φτιάξει ένα καλό όνομα πλέον με την παρουσία του στον Ολυμπιακό, στην πατρίδα του, εκεί που η τελευταία γεύση δεν ήταν καλή, με τον υποβασμό Σαλερνιτάνα στην δεύτερη κατηγορία. Αλλά κατάφερε να το εξαργυρώσει με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πει ότι είναι αρνητικός για το θέμα του Πιρόλα. Κάθε άλλο. Αλλά νομίζω και επίσης και η Κόμο είναι μια ομάδα που δείχνει με καλή οικονομική κατάσταση, μια καλή δύναμη πλέον δηλαδή στο ιταλικό ποδόσφαιρο, η οποία θυμίζω ότι έχει εκεί με τον Ολυμπιακό την ιστορία του Στερφέτσα και από εκεί πέρα δεν το αποκλείω να τεθεί το θέμα στο προσκήνιο. Τώρα πάμε σε άλλη διαδικασία αν γίνει αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει δύο αμυντικούς έτοιμους για να παίξουν στο πλευρό του Ρέτσου. Και έναν ως τέταρτο, αν δεν δεχθεί να μείνει ο Μπιανκόν έτσι ως τέταρτος, κάτι που δεν το βλέπω, και το πιο πιθανό σενάριο. Εντάξει, είναι μια λογική που στο πλαίσιο της κουβέντας που έγινε πριν από λίγες μέρες και του Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και νωρίτερα με τον Κοβάσεβιτς κυρίως και τον Καρεμπέ, είναι η άποψη ότι αν θα φεύγει κάποιος, θα αναπληρώνεται το κενό αμέσως για να μην μένει και ποσοτικά δηλαδή, το θέμα. Απλά, επειδή πλέον κοιτάει το ημερολόγιο και γράφει 28 Μαΐου, σε 30 μέρες από σήμερα, στις 29 Ιουνίου, αρχίζει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Θα γυρίσουν οι παίκτες πίσω και στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να πάει στην προετοιμασία ούτε με όλους τους δανεικούς. Θέλει δηλαδή σε έναν βαθμό αυτό το μήνα που θα ακολουθήσει να μπορεί να κλείσει 4 πρώτες κινήσεις. Δηλαδή είναι μια καλή προοπτική να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Φορτούνη την άλλη εβδομάδα, να μπει στη διαδικασία με τον Νάι Λόπεθ να προχωρήσει. Μια καλή βάση δηλαδή να το πω. Και να κοιτάξει από εκεί πέρα τι θα κάνει, μη δείχνοντας για την ώρα, εντάξει, κάτι σημαίνει και αυτό για μένα, ότι δεν έχει κλειδώσει για παράδειγμα κάποια περίπτωση όπως του Τσάπρα ή του Δίχου από τον Λεβαδιακό. Δηλαδή δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια διερεύνηση και ότι ενδεχομένως περιμένει και κάτι άλλο σε αυτές τις θέσεις ή μπορεί και να κρίνονται, γιατί λέω γιατί κυκλοφορούν διάφοροι αριθμοί, που να κρίνονται οι απαιτήσεις του Λεβαδιακού παράλογες. Ξέρω, δηλαδή δεν έδειχνε ιδιαίτερα μέσω Κομπότης να τους πουλήσει και ως πακέτο μάλιστα με ένα μικρό ποσό. Γι' αυτό είχα αναφέρει και χαρακτηριστικά το δρόμο που δείξε εκεί η Φυσιά με τον Παναθηναϊκό, με την ιστορία του Παντελίδη και του Τετέ. Εντάξει, τότε ο Παναθηναϊκός για πολλούς πλήρωσε ίσως και υπεραξία, αλλά αυτή ήταν που πήγαιναν καλά με την Φυσιά. Αυτή ήταν τότε τα καυτά ονόματα του ελληνικού πρωταθλήματος από μια τέτοια ομάδα. Και νομίζω ότι δίκαια πήραν τη μεταγραφή και ήταν για πολύ έξυπνο deal και από την Κηφισιά. Το ίδιο θέλει να κάνει και ένας πολύ πιο έμπειρος παράγοντας όπως είναι ο Κομπότης, αλλά στον Ολυμπιακό προτείνονται και κοινοτικοί μπακ. Στέκομαι, είμαι πολύ προσεκτικός στο τελείω το θέμα με τους ξένους.
5: Ναι.
6: Και βλέπετε ότι θα γίνει μια πολύ προσεκτική διαχείριση στο κομμάτι των ξένων, όπως και στο θέμα των επιθετικών, παρά τα νέα δημοσιεύματα ότι η Λιόν θα κοιτάξει στο κείμενο μικρότερο ποσό να κρατήσει το Γιάρεντσουκ. Η απόφαση του Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή είναι Ελκαμπή, Γιάρεντσουκ και κάποιος ακόμη, στη λογική ότι ο μοναδικός ξένος θα είναι ο Ελκαμπή και ο Ολυμπιακός θα αλλάξει τα δεδομένα του εκεί και να μην είναι όπως ήταν ως τώρα, που για παράδειγμα έφτασε να κλείσει τη χρονιά με τρεις ξένους μπροστά.
5: Ναι. Άρα ο Κλέιτον δεν θα είναι?
6: Δεν νομίζω ότι. Δεν βλέπω. Σας είπα ότι ο Κλέιτον ήρθε απλά για να συμπληρώσει την ώρα το παζλ. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Κλέιτον ψάχνεται. Και ο Κλέιτον ψάχνεται και ο Αντρέ Λουίς ψάχνεται. Δεν ξέρω. Απλά το Αντρέ Λουίς είναι μια άλλη περίπτωση. Δηλαδή το Αντρέ Λουίς μπορεί να πάει προετοιμασία να δούμε έναν άλλον παίκτη.
5: Αυτοί οι δύο παίκτες έχουν αγοραστεί από τον Ολυμπιακό το Γενάρη, σωστά.
6: Έχουν αγοραστεί. Για τον Αντρέ Λουίς γράφτηκε ότι μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον για την Αγγλία, για παράδειγμα. Από ομάδα της Αγγλίας ότι έχει ρωτήσει.
5: Κοίτα,
6: αν
5: πάρουμε υπόψη μας τα όσα είχε πει ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης ντός ρέντι για αυτούς τους δύο παίκτες και για το πόσα χρήματα είχε στα χέρια του για να τους πουλήσει, ακόμα και ένα κακό εξάμηνο εδώ στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι μπορεί να ρίξει πολύ την τιμή τους. Άρα, μου μοιάζει εύκολο αν θέλει ο Ολυμπιακός να τους πουλήσει, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
6: Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη στο θέμα του Αντρέ Λουίς. Και για τον Κλέιτον,
5: εγώ καλή άποψη ξέρω... για τον Αντρέ Λουίς. Δηλαδή, εγώ... Για τον Κλέιτον δεν έχω άποψη. Δεν τον έχω δει όσο θα ήθελα να τον δω.
6: Εντάξει, εγώ θα σου πω ότι. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν όχι με τον ίδιο, με ανθρώπους που έχουν ζήσει στο Σιλαϊδόπουλο, για παράδειγμα, έλεγε τα καλύτερα και τους δύο. Και έπαιξε ρόλο και αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω πλέον έχει πάει σε άλλα μονοπάτια, δεν είναι προπονητής των Ακαδημιών. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει, δηλαδή για μένα είναι από τα πρόσωπα. Που το καλοκαίρι δεν το λέω για να φτιάξω κατάσταση όπως νομίζω κάποιοι. Θεωρώ ότι είναι από τα πρόσωπα που για το ελληνικό ποδόσφαιρο το γεγονός ότι πήγε ένας Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, αμφισβητήθηκε κάποια στιγμή. Σας θυμίζω ότι οι Πορτογάλοι γράφουν ότι είναι κοντά στην πόρτα του εξόδου και κατάφερε ο να τη σώσει και άντα τη Ρίο Αβε. Και μάλιστα χάνοντας τους δύο καλύτερους παίκτες σε εκείνο το σημείο, γιατί είναι σημαντικό. Έκανε ένα τέχνασμα. Γύρισε με τριάδα που ήταν πίσω και έπαιζε και μάθει Ρίο Αβε έτσι. Γύρισε να παίξει με τετράδα και άλλαξε η ομάδα.
5: Ναι.
6: Έπαιξε με παίκτες που εδώ δεν έκαναν. Όπως ο Μάντσα, εντάξει, δεν λέω παιδιά άλλα τα οποία ήταν πιο πολύ καιρό εκεί, ο Ντόι, ο Βρουσάη, όλοι κάτι έδειξαν. Ο μόνος που δεν κατάφερε να δείξει από τα παιδιά που πήγαν εδώ ήταν ο Παπακανέλος ουσιαστικά. Ο οποίος πήρε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν. Δηλαδή ακόμη και ο Λιάβας έπαιξε, να το πω.
5: Δεν τον βοήθησε τον Παπακανέλο το στυλ που έπαιζε.
6: Εντάξει, δεν τον βοήθησε τον Παπακανέλο, γιατί σου ξαναλέω ο Παπακανέλος πρέπει να βρει ένα στυλ ομάδα που θα τον βοηθήσει, γιατί έχει πολύ, ξέρει πολύ μπαλά το παιδί αυτό. Και είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι καμένο project, κάθε άλλο. Σου πει κάποιοι παίκτες, δηλαδή και ο Τσιμίκας όταν το βλέπαμε. Εγώ ειλικρινά θέλω. Δηλαδή, λέω όταν υπόθηκε ότι ο Τσιμίκας μπορεί να πάει στη Λίβερπουλ, το πήρα ως ανέκδοτο έτσι. Δεν το πίστευα ποτέ μου ότι μπορεί να γίνει, να κάνει τέτοια μεταγραφή. Το Τσιμίκα όμως τον βοήθησαν πάρα πολύ οι δύο δανεισμοί που έκανε. Ο ένας θυμίζει ότι ήταν στην Δανία τότε, ένας άλλος στην Ολλανδία. Πήγε, έμεινε μόνος του, με τον εαυτό του, το ζήγησε λίγο αλλιώς. Εντάξει, το λέω ξέρεις γιατί καμιά φορά όταν είσαι και στη χώρα σου, φεύγει και λίγο το κεφάλι σου. Τα λένε και ωραία γύρω-γύρω, τα λένε και πιο εύκολα από ότι είναι στο ποδόσφαιρο. Βλέπεις μια άλλη πραγματικότητα εκεί, δουλεύεις περισσότερο. Και ο Κώστας κατάφερε να γυρίσει πίσω στον Ολυμπιακό για έναν άλλο παίκτη. Ήταν τούρμπο, δηλαδή ήταν τελείως. Την πήρε μεταγραφή με την αξία του. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ότι καμιά φορά, δηλαδή ο Παπακανέλος ενδεχομένως δεν τέριαζε το Ολλανδικό πρωτάθλημα, λέω. Σε ο αξιόν καλύτερα οι ατζέντιδες του γραφείου του, αλλά
5: πιο άνοιχτο, πιο πολύ χώρο. Πιο
6: ναι,
5: πολύ χώρο.
6: Ναι, βέβαια, πιο πολύ χώρο και θα πάρει και την μπάλα. Μπορεί να κάνει καλύτερα αυτό που ξέρει, παιδί μου. Αυτό
5: ναι.
6: που μπορεί να
5: και θα σου πω γιατί.
6: Γιατί
5: η Ρίο Αβε μπορεί να ήταν μια ομάδα η οποία για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έπαιζε για την παραμονή της, αλλά εκεί το γκρουπ των ομάδων αυτών είναι μεγάλο. Και τι σημαίνει αυτό? Η Ρίο Αβε και η κάθε Ρίο Αβε έχει να παίξει στο χώρο, δηλαδή απέναντι σε ομάδα που περιμένει πίσω και παίζει στο χώρο, έχει να παίξει στο χώρο 4-5 μάτς από τα 30... πόσα έχει να δώσει, 36. Τα υπόλοιπα όλα της τα παιχνίδια είναι σε κλειστούς χώρους. Γιατί φοβάται ο Γιάννης το Θεωριό και το Θεωριό το Γιάννη. Αν δείτε πορτογαλικό πρωτάθλημα, όλα τα παιχνίδια μεταξύ αυτού του γκρουπ των ομάδων, δηλαδή από το 6-7 και κάτω, είναι παιχνίδια πολύ κλειστά. Πάρα πολύ κλειστά. Οπότε τον Παπακανέλο, αυτά τα κλειστά παιχνίδια πιθανότητα δεν τον βοήθησαν. Είναι ένας παίκτης τύπου. Ας πούμε, Φορτούνη που θέλει πολύ χώρο μπροστά του. Ας πούμε, έτσι. Δεν τον βάζω σε σύγκριση. Και μιας και είπα και Φορτούνη, πότε έρχεται. Γελάει. Γελάει.
6: Όχι, περιμένω αυτό που θα σε κόψουν σε ρίλ τώρα. Αυτό που λες, κόβουν τα κομμάτια, να μην μένει μια άλλη εντύπωση.
5: Ναι, ναι,
6: άλλο
5: ναι.
6: Λέμε, άλλο. Εδώ, εδώ κάνουμε άλλη κουβέντα, εδώ γράφει άλλος. Πιο πολύ αναλύουμε, λέει, τη Ρίο Άβε και την Νότιχαμ. Νότιχαμ δεν έχω επιλέξει, φίλε. Δεν έχω ενημερωθεί για το ρεπορτάζ.
5: Όχι, δεν έχουμε πει κάτι. Μιλούσαμε συγκεκριμένα για τον Παπακανέλο. Ναι, ναι.
6: Ναι. Λοιπόν,
5: να πω και ένα donation.
6: Να
5: πω και ένα μήνυμα. Μεγάλη πατίτσα, χαιρετισμού από 19ο γελ. Ρε μάγκα. Γελάς. Ο φίλος ο Ζόγκος. Ζόγκος 7.
9: Νίκος.
5: Νίκο Ζόγκος, Ολυμπιακός, ε. Για να λέει Ζόγκος 7, τι θα είναι. ΑΕΚ. Έλα.
6: Ναι.
7: Ο Νίκος Ζόγκος.
6: Να δώσω μια, επειδή πιάσαμε και τα νέα παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί εδώ, εντάξει, επειδή είναι και ο κόσμος που μπορεί να μην έχει τυχνά σε αυτήν την εκπομπή. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε δώσει το στίγμα για τον Καλογερόπουλο. Το λέω γιατί πλέον έχει βγει ότι το κοιτάζει η Μόντζα και ότι θα συνεχίσει εκεί. Ο Καλογερόπουλος δεν θέλει τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τον κρατήσει. Ο Καλογερόπουλος θέλει να παίζει. Ο Ολυμπιακός αυτό δεν μπορεί να τον κοιηθεί. Δεν μπορεί να το πει με την Λίμπαρ ότι εγώ θα σε έχω πιο ενεργό. Τώρα, αν θέλετε, μπορεί το παιδί αυτό να έχει το παραπονό του, γιατί μπορεί να πιστεύει ότι θα παίξει περισσότερο από τον Μπιανκόν. Το ακούω. Δηλαδή, φτάσαμε σήμερα να δούμε τον Μπιανκόν να παίζει σεντερφόρ. Δεν γίνεται. Εδώ ήμουν και γκρίνιαζα. Το καταλαβαίνω. Όπως καταλαβαίνω και το παιδί που θέλει να πάει να παίξει κάπου, είναι αρχηγός εθνικής ελπίδων, δεν μπορεί να κρατήσει κάποιον με το ζόρι. Δηλαδή, εδώ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι τη άποψη ότι πάει για Πιρόλα Ρέτσο, έναν στόπερ ο οποίος θα είναι έμπειρος και θα μπορεί να παίξει μάλλον αριστερά. Έτσι. Και να έχει και έναν τέταρτο, θα μπορούσε να είναι ο Καλογερόπουλος, θα μπορεί να είναι ο Μπιανκό, ενδεχομένως κάποιος άλλος. Το πλάνο ήταν αυτό. Δεν βλέπω σε πρώτη γραμμή να γυρίσει ο Μάντσα να πάρει τις ευκαιρίες στον Ολυμπιακό, να πάμε πάλι σε ένα νέο παιδί. Σας λέω τι βλέπω σαν προσέγγιση και τι μαθαίνω. Οπότε ο Καλογερόπουλος δεν μπορούσε να μείνει εδώ ως 4 ή 5. Το να μείνει 4 ή 5 θα μπορούσε να το κάνει το παιδί και να κάνει το παιδί. Είμαι στα καλύτερα του χρόνια. Παίζει την Εθνική Ελπίδων, είναι αρχηγός της, θέλει να πάει να παίξει. Εντάξει, όπως λέει και ένα τραγούδι, δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Λοιπόν, άμα είναι να γυρίσει και τα λοιπά, γυρίσει κάποια στιγμή πιο έτοιμος. Και ο Ρέτσος πήγε με μεταγραφή με άλλα δεδομένα, έκανε τον κύκλο του, έφαγε το ξύλο του, δοκιμάστηκε πολύ, το λέω μεταφορικά με τους τραυματισμούς στο παιδί, δοκιμάστηκε πολύ στο εξωτερικό. Γύρισε κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό και βλέπουμε έναν άλλο παίχτη. Έτσι. Υπάρχουν παιδιά, δηλαδή. Να, και δηλαδή υπάρχουν. Το θέμα του Μπότη, ο Μπότης δεν μένει γιατί πιάνει ξένος. Έχει πάει στο εξωτερικό. Δεν είναι αυτό που λέμε τη λίστα των γηγενών. Ναι. Και εκεί η τελευταία είδηση λέει ότι ο Ολυμπιακός, μάλλον με τρίτο, θα πορευτεί τον Στουρνάρα που ήταν στον Ηρακλή.
5: Ποιον τον?
6: Το φυλάκα. Δεν είναι μικρό. Το Στουρνάρα που ήταν στον Ηρακλή.
5: Okay.
6: Φέτος. Λοιπόν, ναι. Αυτός μάλλον θα είναι ο τρίτος.
5: Είναι από την
6: τον
5: του.
6: Δεύτερο. Ναι. Δηλαδή, ναι, ήταν ένα παιδί της Ακαδημίας, ήταν χρόνια στον Ολυμπιακό, είχε παίξει με την ΚΑΠΑ 19, με την ομάδα Β, είχε πάρει παιχνίδια, καλύπτει αυτή τη θέση, να είναι σε αυτή τη λίστα δηλαδή. Είπαμε ότι όταν έχεις χρόνο μπροστά σου πρέπει να σκεφτείς και λίγο νορμάλ. Τώρα θα μου πεις, όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός στον Πότη, δεν ήξερε ότι δεν θα είναι σε αυτή τη λίστα, ήξερε. Αλλά προφανώς και ο Πότης είναι ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να πάει να παίξει. Εγώ έχω πολύ καλή άποψη για το συγκεκριμένο παιδί. Νομίζω είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, ένα ψηλό παιδί και επίσης σοβαρό παιδί. Αλλά όσο ο Ολυμπιακός πορεύεται με τον Τζοβίκη, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Έτσι.
5: Ναι, ναι. Μάλιστα. Τελειώσαμε, κύριε. Πρέπει να σε αποδεσμεύσω κάποια ώρα.
6: Ποτέ δεν τελειώνουμε. Φίλε, έχουμε 5-10 λεπτά. Τα έχουμε.
5: Λοιπόν, ωραία.
6: Άλλο.
5: Άλλο.
6: Τι. Ρωτάει ο κόσμος για τη φανέλα. Επειδή υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα.
5: Υπήρξαν.
6: Νομίζω, όχι, θα σε και περιμένανε. Λοιπόν. Τι θα κάνω, αφού ξέρεις που ζεις. Με τα δόντια είναι και την αδαγκώσουν όλοι πλέον στο διαδίκτυο και όχι μόνο.
5: Ναι, ναι.
6: Υπάρχει μια γνωστή σελίδα που ασχολείται με φανές, να μην δώσω γιατί το μέσα ψάξουν οι πιο μοιημένοι. Σαν στοιχείο θα έχει 4 ρίγες αντί για 3 από ό,τι μαθαίνω. και θα είναι πιο έντονο το κόκκινο στοιχείο. Εντάξει, δεν έχει τις τρελές αλλαγές, αλλά μένα, σε σχέση με την περσινή μου αρέσει περισσότερο. Αν τελικά είναι αυτή δηλαδή, η φανέλα ή νέα. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Φορτούνι, επειδή είπες και δεν σε κάλυψε νωρίτερα, είπαμε ότι τις επόμενες μέρες είναι να πάει στα γραφεία να υπογράψει και τυπικά για να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του. Περιμένουμε να φύγει ο Μάιος. Να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Παντάω στα γρήγορα εδώ που βλέπω. Ρωτάει ο κόσμος για τον Ποντένσε. Ποντένσε ολοκληρώνει το δανεισμό. Περιμένουμε να δούμε.
9: Εδώ αν δεν είναι μια εξίσωση δύσκολη.
6: Ποιο?
9: Του Ποντένσε.
6: Ξέρετε, θέλει να κάνει και Αλσαμπάμπ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, Αλσαμπάμπ τον θέλει πίσω για να του δώσει 6 εκατομμύρια το χρόνο, 5. Ή θα κοιτάξει να τη μικρύνει λίγο τη ζημιά. Δεν νομίζω ότι ο Ποντένσε αυτή τη στιγμή πεθαίνει να πάει στην Αλσαμπάμπ να παίξει ποδόσφαιρο ένα χρόνο.
9: Όχι.
6: Το δείξε και πέρυσι.
9: Νομίζω ότι έτσι. Μέσα του το έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Εκτός εάν δεν τον αφήνει με τίποτα να φύγει.
6: Εντάξει, η Αλσαμπάμπ.
9: Αλλά το θέμα, το θέμα δεν είναι τι θέλει η Αλσαμπάμπ. Το θέμα είναι τι θέλει ο Ολυμπιακός. Θέλει τον Ποντένσε.
6: Ο Ολυμπιακός είναι λίγο στη μέση αυτή τη στιγμή με τον Ποντένσε. Γιατί ήδη έχει πάρει μια απόφαση που έχει να κάνει με τον Ζέλσο Μαρτίνς. Εγώ νομίζω ότι κλασικά είναι μια περίπτωση στην οποία ο ίδιος πρέπει να δώσει τη λύση. Όπως ο ίδιος δεν γύρισε όταν περίμενε όλοι θα μείνει, δεν έμεινε μάλλον, να το πω καλύτερα, και πήγε από την Γούλφ τότε στην Αλσαμπάμπ. Ο ίδιος γυρίστηκε πέρυσι και πήρε τηλέφωνο και λέει: Παιδιά, το φτιάχνω, γυρίζω. Θέλετε. Ευχαρίστω, έλα. Εδώ είμαστε, περιμένουμε. Αλλά νομίζω ότι η χρονιά πήγε λίγο με ανάμεικτα συναισθήματα. Γενικά έχει μείνει μια άποψη λίγο περισσότερο. Δεν είναι θέμα εικόνα, θα πω. Είναι η ιστορία με τους τραυματισμούς. Ναι. Αυτός είναι ο προβληματισμός που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ποντένσε ήταν μονίμως ένα παράπονο ότι πονάω εδώ, πονάω εκεί. Και στο Μεντιλίμπαρε είναι αυτή η άβρα στο τέλος. Ξέρεις, καμιά φορά όταν και το ιατρικό team σε βλέπει και δεν βλέπει κάτι, πάει και σε άλλο πράγμα το μυαλό του προπονητή. Όχι ότι κοροϊδεύει. Ότι μήπως είναι λίγο ψυχολογικό το κομμάτι του, το θέμα του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε δύσκολα στην Αλσαμπάμπ με έναν τραυματισμό, ο οποίος δεν είχε την καλύτερη αντιμετώπιση με ένα είδημα τότε και τον πήγε πολύ πίσω και του δημιούργησε τα ζητήματα. Τώρα, παραλαμβάνω ότι δεν είναι απλό συμβόλαιο. Επίσης, σημασία έχει τι θέλει να κάνει και ο ίδιος στην καριέρα του. Ο Ολυμπιακός τότε δεν είναι αρνητικός υπό προϋποθέσεις. Αλλά δεν το βλέπω εύκολο αυτή τη στιγμή, δηλαδή να πεις ότι είναι η προτεραιότητά του να το φτιάξει και να χτίσει αυτό το κομμάτι.
9: Ναι, μάλιστα.
6: Επίσης να τελειώσει και του Κωστίνια, έτσι είπαμε, να ανακοινωθεί δηλαδή η Κωστίνια τις επόμενες μέρες. Έχουν ολοκληρωθεί, λίγο πάνω από το 100,000 θα είναι οι απολαβές του στην Brighton. Αυτό έχει συμφωνήσει στο συμβόλαιο, γύρω στα 200-300 εκεί το χρόνο. Καλό συμβόλαιο νομίζω ότι είναι. Στον Ολυμπιακό ήταν αρκετά κάτω από το 100,000. Πάει στην Premier League, το εξαργυρώσει. Να δούμε και το τι θα προκύψει. Συνεχίζει τη διάθεση διαρκείας να πω πάνε τρένο.
9: Άσε, 7.000
6: ναι. Και βάλε. Ναι. 7.000 και βάλε έχουν γίνει ανανεώσεις. Είναι ανανεώσεις μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στον περσινό αριθμό.
9: 22.
6: Δηλαδή αυτό που εισπράττω εγώ από τον κόσμο, νομίζω εκεί θα πάει και πάλι. Εκεί το σταματάει κιόλας. Γιατί είναι και υποχρεώσεις που έχει με την UEFA, οι οποίες είτε θα είναι στο Champions League είτε θα είναι στο Europa. Δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος και αυτό που έγινε με την Aston Villa το πήρε καλά. Ξέρεις δηλαδή ότι όχι ότι δεν θα ανανέωνε με το conference, αλλά αν δηλαδή στη χειρότερη Ολυμπιακός καταλήγει στο conference. Απλά ξέρεις ότι πλέον στη χειρότερη θα είσαι στο Europa League. Έχει πολύ καλές ομάδες και το Europa League φέτος. Θα έχει δηλαδή και εμπορικά match και καλά ταξίδια για αυτούς που ενδιαφέρονται και είναι σε φάση λίγο μπλέτσας ή ο παλιός καλλιός Μπακόπουλος, για να τον ξεχνάω το φίλο μου τον Βασίλη. και θα πάμε σε μια τέτοια. Δεν λέω εσένα, βλέπεις, σέβομαι γιατί έχεις αναλάβει την παρουσίαση τώρα. Εδώ ξέρω ότι περιμένεις στη γωνία.
9: Ευχαριστώ. Κοιτάς,
6: λίγο όφη, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Κάτι
9: έχουν ομάδες, σήμερα δεν πρόλαβα. Σήμερα είχα πολλές δουλειές στο γραφείο και δεν έχω προλάβει ακόμα να μπω γιατί έχουν βγει κάτι προσφορές τώρα σε κάτι αεροπορικά και θέλω να κλείσω τίποτα.
7: Για τα γενέθλια τη γνωστή εταιρεία.
9: Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Ναι, ξέρω εγώ τι λέω, ρε παιδί μου.
7: 50% για Ελλάδα.
6: Και
9: δεν έχουμε τέτοιες ανάγκες, κύριε Γιάννη. Τις έχουμε λυμμένες αυτές τις ανάγκες.
7: Για Ελλάδα όμως.
9: Απλά το λέω σε εσάς μόνο, κύριε Γιάννη, όχι παραπάνω. Έλα, Διονύση.
6: Λοιπόν, και θα κάνω πάσα για να κλείσω στον Κώστα Γουλή, ο οποίος μπορεί να συναλύσει καλύτερα την περίπτωση, γιατί το είχε πει κιόλας τότε ο Κώστας. Έχει προταθεί ξανά και δεν είναι απαρατήρητη η περίπτωση του Ετιέν Καμαρά. Έτσι, του χαφ που είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό ένα σημείο. Θυμάμαι το χειμώνα ο Κώστας είχε πει σε μια εκπομπή εκεί μου στο στούντιο ότι και ο Ολυμπιακός του έχει προταθεί του παίχτη και ότι τον κοιτάζει με τρόπο. Έχει πέσει το όνομά του στο τραπέζι τις τελευταίες μέρες. Ότι είναι Καμάρα, για παράδειγμα, δεν είναι Ουνάι Λόπεθ, είναι άλλο στυλ χαφ.
7: Ναι.
6: Μάλιστα, λένε τώρα, δεν ξέρω αν ξέρει κάτι ο Αντρέας, ότι είχε προταθεί και στο...
7: Την Μπάλτα.
6: Και στην ΑΕΚ ο παίχτης.
7: Είναι από τις περιπτώσεις που προτείνεται παντού.
8: Από αυτά που γράφονται.
6: Εντάξει, είναι μια καλή περίπτωση πάντως. Δεν είναι κακός.
7: Καλός παίχτης. Είναι με προοπτική, δηλαδή είναι για να,
9: δεν
7: για να
9: φτάσει. Σαρλερουά δεν είναι αυτό.
7: Σαρλερουά, αλλά είναι, είναι κλασική περίπτωση που λες το θα έρθει.
9: Και
7: θα παίξει δύο χρόνια σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, σαν το Ολυμπιακό, σαν τον Παναθηναϊκό, για να κάνει το επόμενο βήμα.
9: Ναι.
7: Και μόλις τελειώσει η Διονύση, θα σου πει την ιστορία με αυτό τι έχει γίνει.
6: Ναι, και γενικά υπάρχει και η άποψη ότι. Εντάξει, την ξέρει ο Ολυμπιακός στην Ισπανική αγορά και λόγω του με τη Λίμπαρ μπορεί να τη χειριστεί. Υπάρχει και λίγο η άποψη να δούμε και προς Γαλλία μεριά. Έχει παίχτες. Εντάξει, τι μπορεί να βρει από τη Γαλλία είναι μια άλλη κουβέντα. Ο Ολυμπιακός έχει και δώσε. Θυμίζω ότι ο Καμπελά είναι επιστρέφει στον δανεισμό του. Εντάξει, λογική λέει ψάχνεται ήδη. Από όσο γνωρίζω, δεν είναι στην έκθεση που έδωσε με τη Λίμπαρ. Δεν έχει πει να τον δώσει την προετοιμασία. Θα φτάνουμε τώρα να δει τον Καμπελά 36 χρονών. Για να δει αν του κάνει, δεν του κάνει την καλή εποχή όταν ήρθε. Δεν, νομίζω ότι θα πάρει τη δεύτερη ευκαιρία. Και για την ώρα δεν μου προκύπτει θέμα Μασούρα που ρωτάει ένας φίλος εδώ. Έχουμε πει ότι ο Μασούρας στην Αλκαλίτζη πηγαίνει περίφημα, παίρνει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο και δείχνουν διάθεση να το κρατήσουν και να του συνεχίσουμε αυτό το καλό συμβόλαιο. Ξέρετε, καμιά φορά, επειδή μου το λέει κάποτε ένας ποδοσφαιριστής που πλέον είναι παλέμαχος. Εμείς, δηλαδή, ο άνθρωπος μου είχε εξηγήσει με τον τρόπο που συζητάγαμε, έλεγα κάποια στιγμή στο ρεπορτάζ για το όνομά του και σενάρια και τι γίνεται. Οι ποδοσφαιριστές έχουν μια άλλη άποψη. Όταν πηγαίνουν προς τα τελευταία καλά χρόνια να παίξουν μπάλα, ξέρεις, βλέπουν και τα λεφτά ως ορίζοντα. Δεν είναι κακό, ειδικά για παίκτες που δεν είχαν τα πολύ μεγάλα συμβόλαια. Ο Γιώργος, δηλαδή, είναι ένα παιδί το οποίο θα πηγαίνει στο Καραϊσκάκι και όλοι θα τον αγκαλιάζουν και θα βγάζουν μια φωτογραφία μαζί του, θα έχουν την καλύτερη άποψη. Ένα παιδί το οποίο βοήθησε πολύ τον Πανιόνιο, το ίδιο θα μπορεί να κάνει και στη Νέα Σμύρνη. Αλλά δεν πήρε τα τρελά λεφτά από το ποδόσφαιρο. Είχε κάποια καλά συμβόλαια, πήρε κάποια καλά πρίμο και λόγω των επιτυχιών του Ολυμπιακού. Αλλά ήταν ένα ταβάνι. Όλο αυτό, όπως και κάποιοι παίκτες, δηλαδή και το θέμα του Ροντινέη, σας λέω, ότι ο Ροντινέη θα προτιμήσει να πάει στην Ατλέτικο Παναθηναϊκός να παίζει, από το να μείνει εδώ και να το βάζει 20 λεπτά με τη Λίμπαρ του χρόνου. Ναι. Εγώ σας είπα ότι η κουβέντα είναι πλέον extreme, είναι λίγο παγιδούλα. Και νομίζω λίγο ότι και ο Ροντινέη.
7: Καλά, δεν η κουβέντα είναι λίγο extreme. Συμφωνώ ότι είναι παγιδούλα, αλλά με τον Κωστίνη να φεύγει και να μην ξέρουμε τι θα γίνει στην επόμενη μέρα στο δεξί άκρο, μην ξαναγίνει μπάκο Ροντινέη.
6: Ο Ολυμπιακός στις 29 Ιουνίου που θα αρχίσει την προετοιμασία του, νομίζω θα έχει έναν Έλληνα και έναν ξένο δεξιού μπακ, δύο καινούργια πρόσωπα. Αυτό είναι το πλάνο.
7: Άρα το Τζάπρα.
6: Το κοινοτικό σου.
7: Το Τζάπρα.
6: Λέω, μπορεί να είναι ο Σάλιακας, δεν ξέρω.
7: Και άλλο
6: δεν είχε προκριθεί σε πρώτη φάση σε ανύποπτη.
7: Μπορεί να είναι και ο Βαγιανίδης.
6: Στο παρελθόν. Αυτό τώρα που είναι το Βαγιανίδη, άκουγα να δει κάτι. Είναι κάτι που κυκλοφόρησε περισσότερο στα social. Δεν υπάρχει. Εμένα δεν μου προκύπτει από κάπου ότι ο Ολυμπιακός.
7: Ούτε εμένα. Απλά έπεσε ένα δεξιό μπακ και σκέφτηκα το Βαγιανίδη που φεύγει και ω δανεικό από τι
6: πόρτε. Μακάρι να μπορούσα να ο Βαγιανίδης. Τώρα έχω την καλύτερη άποψη για το παιδί. Πολύ καλό δεξί μπακ. Ανεβαίνει, κατεβαίνει. Μπουκάρει στην άλλη περιοχή.
7: Τρομερός.
6: Ξέρει που παίζει. Καλό παιδί είναι.
10: Απλά φτιάχνουμε σενάρια που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει.
6: Εγώ στο έξω το διάβασα.
7: Όχι, φτιάχνουν σενάρια στο, ναι, στα social media. Όχι, εμείς δεν φτιάχνουμε σενάρια.
10: Για σενάρια.
6: Ναι, δεν
10: απλά δεν
6: ναι,
10: υπάρχει. Ο Βαγιανίδης την Ελλάδα δεν την έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή. Για να ακόμα και δανεικό που θα πάει από τη Sporting όπου πάει, είναι να πάει έξω.
7: Ναι.
10: Αυτό ξέρω εγώ τουλάχιστον από τον ίδιο. Την πλευρά του.
7: Ναι, ναι, ναι.
10: Επίσης για τον Ετία Καμαρά που λέει ο Διονύσης, αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, ένας πολύ καλός παίκτης και για το 68 με εντάσεις, ψηλός, δυνατός, με τρομερή προοπτική, ξαναλέω, είναι περίπτωση που μπορεί να έρθει σε έναν Ολυμπιακό κανονικό, σε έναν Παναθηναϊκό που θα γίνει λίγο πιο κανονικός και μετά από δύο χρόνια να πάει να παίξει σε πολύ καλύτερο πρωτάθλημα.
7: Ναι.
10: Τέτοιος παίκτης είναι. Και αυτόν ο Παναθηναϊκός δεν τον πήρε τον περασμένο Γενάρη. Γιατί όταν την είχε φτάσει στην υπόθεση σε ένα πολύ καλό σημείο και με λεφτά που θα έπαιρνε γύρω στα 3 εκατομμύρια ή σε λίγα. Πήγε να μιλήσει με τον Ράφα Μπενίτεθ και ο Ράφα Μπενίτεθ για δικούς του λόγους.
7: Ήθελε το Σισοκό.
10: Τον ξενέρωσε. Δηλαδή πάει και κάνει μια κουβέντα με τον προπονητή και του λέει ναι, οκ, έχω δει για σένα, Δεν είμαι τόσο σίγουρος θα παίζει βασικός. Θα δούμε, πρέπει να δουλέψει σκληρά. Δεν μην το θεωρείς δεδομένο, θα έχει θέσει στην ομάδα αυτό. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Όταν ακούσα αυτά από τον προπονητή, είπε το παιδί, φυλάκια.
5: Μάλιστα.
10: Εξαναλέω το καλοκαίρι.
5: Μάλιστα.
10: Καλή επιτυχία λοιπόν, αν πάει κάπου αλλού και αυτό το παιδί ξεχωρίσει.
5: Καλή επιτυχία, Διονύση.
6: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
5: Αύριο σε περιμένουμε εδώ, μην χαθείς.
6: Μην χαθείς.

0: Πες αγόρι μου αν φέρεις τα αγγλικά.
1: Εγώ θα πω μετά τις 4
2: στιγμές. Ό,τι γουστάρεις.
0: Γεια σου Φεκτάρα. Γεια. Λοιπόν, διώχνω center back, βάζω center four. Πάμε το προηγουμένως έδιωξα δεξί back, έβαλα extreme τον Πατίτσα. Τώρα έδιωξα center back, βάζω το center four, θα το δείτε μόνοι σας.
3: Μόνο εσύ καταλαβαίνεις τις αλλαγές που κάνεις, αλλά τώρα...
0: Να το βγάλουμε... το center four.
3: Τι κάνετε.
0: Η Μαριάρα στα μαύρα.
3: Σήμερα χαιρετιόμαστε.
0: Δείξτε μου μια iFood, μιας και μπήκε.
3: Αυτή η καρέκλα, γιατί είναι πάλι τόσο ψηλά.
0: Ψηλά είναι.
3: Τρέμω να την κατεβάσουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε σπυρό iFood, δεν ξέρω. Έτσι δεν μου πες. Να πούμε iFood.
4: Σήμερα κληρώνει.
3: Θα πω εγώ iFood. Πάμε,
0: λίγο ακόμα.
3: Τίποτα.
1: Θα πες.
3: Για μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό ακόμα.
3: Οι τελευταίοι τώρα που θα μπείτε, να κάνετε follow iFood.gr, athletico.gr, like στο post και mention ένα φίλο ή μια φίλη. Ήρθα, είναι 28 του μήνα. Να βγάλουμε 10 νικητές. Τώρα θα είστε εδώ, θα είστε μέσα σε αυτός. Εγώ έχω έτοιμο εδώ πέρα το application μου. Είμαι πανέτοιμη.
0: Από το application τώρα... βγαίνουν σήμερα οι νικητές.
3: Ναι.
4: Θες να πεις stop.
0: Α, το... δεν είναι stop και τέτοια. Ναι. Α, δεν θα πούμε 10
3: χαρήκα το ότι είχαμε...
1: Όχι, εντάξει, ό,τι μας δώσεις.
0: Ό,τι είναι τώρα.
3: Παιδιά, είναι 10 νικητές για iFood.
1: Ό,τι είναι, δεν
3: είναι. Αφού έχουμε Instagram post, πώς θα τους βάλω.
0: Η Food Pro για ένα χρόνο είναι αυτό.
3: Βεβαίως. Και να σου πω κάτι, αφού τους βάλαμε να το κάνουν τώρα, θα σας πω γιατί κοιτούσα ότι έχω εξοικονομήσει εγώ. Και ήθελα να έχω ακόμα το Διονύση, γιατί πρέπει να τον έχω ξεπεράσει στην εξοικονόμηση πια.
0: Το
3: έχω
0: βερβελέ.
3: Εξοικονομήσει 41 ευρώ, ναι.
0: Σόπα.
3: Που σημαίνει τρώω, σε περίπτωση που δεν έχει φανεί.
0: Ναι.
3: Που σημαίνει, με το φαγητό έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση.
0: Δεν μου λες κάτι.
1: Δεν μπορεί να βέζει να μαγειρέψεις.
0: Το eFood Pro, σε περίπτωση που εγώ δεν το κερδίσω σήμερα στο διαγωνισμό που κάνουμε, γιατί δεν το κερδίσω, δεν έχω λάβει μέρος.
3: Δεν γίνεται να το,
0: το ξέρω, το ξέρω, πλάκα κάτι. Αν θέλω εγώ να το βάλω το eFood Pro, τι πληρώνω, τι δίνω, τι κάνω.
3: Τώρα να σου πω ότι ξέρω.
0: Α. Πώς το έχεις τότε.
4: Α... Από την εφαρμογή.
0: Πόσα είναι.
4: Την εφαρμογή.
0: 3 ευρώ το μήνα μόνο.
3: Τι, τι...
0: Εδώ, είναι... εδώ δίνουμε...
3: Πολύ καλές συνδρομές.
0: Άλλα κι άλλα.
3: Και έχεις και μείον 10% σε όλο τον κατάλογο.
0: Σταμάτα, κρύβε λόγια.
3: Άκου.
0: Ναι, άκου, Γουλής.
3: Τίποτα, δεν ξέρω, πες τότε,
1: δεν το... Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, απλά λέμε τα δικά μας.
3: Έχεις δωρεάν delivery.
0: Ναι.
3: Βασικό.
0: Έχεις προτεραιότητα στην παράδοση.
3: Έχεις προτεραιότητα στην παράδοση.
0: Πολύ βασικό.
3: Έχεις μείον 10% σε τον κατάλογο.
0: Τα νεύρα μου με την
1: παράδοση. Έχεις τι άλλο και τον κατάλογο.
3: Καλά. Τι.
1: Τι είπες για τον κατάλογο έχεις.
3: Μείον 10% σε όλο τον κατάλογο.
1: Α,
3: κάτσε.
1: Ποδοσφαιρομάνα.
0: Ναι.
3: Εδώ πέρα είναι σημαντικά τα πράγματα.
0: Ναι.
3: Δεν
0: ναι.
3: δίνω άλλο χρόνο, θα κάνω την κλήρωση.
0: Πάμε, πάμε για την κλήρωση. Πάμε για την
3: έχω προσπαθήσει να είμαι έτοιμη. Όχι, μην το θα πατήσω εγώ, τους μαζεύουμε. Τους μαζεύουμε σιγά σιγά, ναι. Το ξέρετε αυτό το application, θέλει
0: αυτό
3: το χρόνο,
0: με την παράδοση με ενδιαφέρει
3: του.
0: Πάρα πολύ με την παράδοση, πάρα πολύ, γιατί τα ακούγανε και άνθρωποι που δεν πρέπει να τα ακούσουν όταν εγώ έχω νεύρα,
3: εσύ δεν γιατί έχεις πεινάω καλή σχέση με
0: και,
3: το...
0: και αργή.
3: Έχεις... Με τίποτα δεν είναι, με παρόχους δεν έχεις δεν καλή έχω, σχέση, δεν έχεις... Δεν... με οτιδήποτε.
0: Και πάνω απ' όλα δεν έχω πολύ υπομονή.
3: Αυτό το έχεις όμως γενικά, δηλαδή ασχέτως είναι... Είναι μπόλικε, ακόμα μαζεύουνε. Και για να μην πάθετε πρέπει να δείξετε κάτι, απλά δείχνω ότι
0: τι, για να δω πώς γίνεται η διαδικασία. Α.
3: Ξεκινάμε.
0: 4. 3.
3: Μην παραπονεθεί κάποιος ότι είναι πολλά κορίτσια. Έχουμε 10
0: δηλαδή,
3: να
0: δηλαδή, αν είχα λάβει εγώ μέρος εκεί, δεν θα μπορούσες να με βγάλεις.
3: Όχι.
0: Γιατί. Θα μπορούσες, αλλά θα πεις δεν το κέρδισε.
3: Ναι, και θα σου σε ακυρώνω. Θες να με βάλεις αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι,
3: δεν
0: θέλω να
3: αρκετά.
0: Σε βάλω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Αφού βλέπεις ότι είναι τρίκι
3: λοιπόν,
1: τράγκα.
3: Βγήκε ο πρώτος, θα περιμένω και τους υπόλοιπους να βγουν.
1: Είναι τρίκι τράγκα και, ναι. Και να σε βγάλει τέτοιο αυτό.
3: Δεν
1: είναι
3: έχω πάθει εγώ εδώ πέρα που ξεχνιέται κόσμος και βλέπει πάνω αθλέτικο εφούντ, κάνει like. Από εδώ μέσα. Και τρέχω στα γραφεία και τους λέω, κόφτε αυτό το αστείο. Θα βγάλω κανένα νικητή στον αέρα.
1: Κατσίκι τώρα.
3: Λοιπόν, δίνουμε λίγο χρόνο, βγαίνουν, συνεχίζουν.
1: Γιατί γράφουν εδώ πέρα κατσίκι όλοι, ναι.
3: Γράψτε όσο κατσίκι
1: θέλει. Έτσι ρε φίλε, έτσι.
0: Αύριο ξεκινούν οι Πανελληνιές.
3: Ναι.
0: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
3: Καλή επιτυχία.
1: Να σου πω ψυχραιμία, Η ζωή τώρα ξεκινάει. Μην ασχολείστε, μην τρελαίνεστε με τις Πανελληνίες.
3: Καθόλου, δηλαδή.
0: Ένας φίλος είναι από Αλιβέρι, λέει. Γεια σου, αδερφέ. Αλιβεράρα μόνο.
3: Μέχρι στιγμής έχω δύο γυναίκες, δύο άντρες. Για να είναι έτσι.
0: Ωραίο. Το είδα τι λέει, αλλά το άλλο δεν ήθελα. Δεν ήθελα να το πω, Σπύρο μου. Είμαι ταπεινός. Είμαι ταπεινός. Δεν ήθελα να το πω.
3: Τι είσαι.
0: Ταπεινός, πάνω απ' όλα.
3: Χθες να πω ότι μιλούσαμε με τον Βασίλη και μου έλεγε εντάξει. Τώρα που είμαι στον δρόμο να γίνω. Θα γίνω celebrity, του λέω τι θα γίνει. Και κοροϊδευόμασταν. Βλέπω κάποιον
0: που έλα, ρε Σπύρο, πες τα. Πού να ξέρει τώρα η Μαριάννα.
3: Σπύρο, θα ανέβω πάνω.
0: Τι έγινε στα μπουζούκια τις προάλλες.
1: Ακόμα μια μούφα κλήρωση που κέρδισε η ξαδέρφη της Μαριάννας.
3: Δεν είναι καμία από όλες αυτές τις ξαδέρφες μου. Γιατί αν ήταν, θα είχα πάρει εγώ τα κινητά τουλάχιστον. Συνδρομή, φωτιά. Θα τις είχα πει, ρε ξαδέρφη.
0: Δεν μου λέτε.
1: Για μην γράφετε κατσίκι. Δεν έχει σημασία. Είναι.

0: Τρικιτράγκας.
1: Λοιπόν, βλέπω έναν ο οποίος είναι πολύ ύποπτος να έχει πάρει μέρος με δύο διαφορετικά accounts.
2: Γιατί, έχει ίδια.
1: Πρώτον, αν το δεύτερο account δεν το χρειάζεται, το θέλω εγώ για να τσεκάρω κάποια πράγματα που δεν θέλω να τσεκάρω από το δικό μου.
0: Τι λέει, ρε παιδιά.
2: Στην υπαγίδες, στην υπαγίδες.
0: Δημόσια θέα, τι λέει.
2: Ναι.
1: Κοίτα, να είμαστε ειλικρινείς προς τα έξω ή μην είμαστε τελικά.
0: Ναι, είμαστε μια παρέα εδώ με το chat, είμαστε μια παρέα και με το κοινό μας.
2: Ναι, κατσίκι.
0: Εδώ έχουμε.
1: Βγαίνει και ο τελευταίος τώρα.
0: Ωραία.
1: Έχουν μαζευτεί γυναίκες, το λέω.
0: Έχουν μαζευτεί πολλές γυναίκες.
1: Ναι. Εντάξει. Το οποίο σε αυτή την εκπομπή συνήθως δεν είναι πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει το λέω γιατί στο chat έχουν τις. Λοιπόν, τους λέω. Ποιος σημειώνει?
0: Εγώ.
1: Παρακαλώ.
0: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
1: Ναι, δεν είναι. Πάρ' το χρόνο
0: πάμε.
1: Σου.
0: Όλα πρέπει να τα σημειώσω τώρα, 10 ονόματα. Πάμε. Ναι. Πάμε.
2: 10 username.
1: Θα τους έχω εγώ εδώ πέρα, αλλά να ακουστούν.
0: Ας είναι.
1: Μέρι Μαράκι 7.
0: Μέρι Μαράκι 7.
1: Κοίτα τον πως σήκωσε το βλέμμα ο Κώστας. Εφούλα, κάτω παύλα μιμ. Δεν θέλω κανένα σχόλιο.
0: Εφούλα.
1: Χρήστος, κάτω παύλα μιμ.
0: Μιμ.
1: Ναι, πως λέμε μιμή, δεν είσαι, ναι, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, Χρήστος Τσιν.
0: Χρήστος.
1: Και εδώ έρχεται ο ύποπτος, ο Τζιμάρας 5, Τζιμάρας 41 με την ίδια φωτογραφία. Δηλαδή κάνεις ένα ψεύτικο account. Κάνε μια προσπάθεια. Ας σου πω εγώ.
0: Τζιμάρας 5.
1: Ναι.
0: Και το Τζιμάρας 51 δεν το βάζω.
1: Είμαι
0: το 41.
1: Σίγουρο ότι είναι ίδιος άνθρωπος.
0: Ίδιος είναι.
1: Φίλιπ, κάτω παύλα M.
0: Ο Μπλαντίνοβιτς, ναι.
2: Ή ο Μάξ.
1: Ναι. Ο Μάξ,
0: ναι.
1: Μαργαρίτης Κωνσταρέλος.
0: Αυτός, ποιο είναι το επιθετό, το Μαργαρίτης ή το Κωνσταρέλος?
1: Πιστεύω το Κωνσταρέλος.
0: Το Κωνσταρέλος, ναι. Υπάρχει όνομα Μαργαρίτης.
2: Μαργαρίτης Χινάς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υπάρχει πίτσα πάντως. Πίτσα σίγουρα υπάρχει.
1: Θα τη βρείτε στο iFood.
0: Το 7, πάμε, επόμενος.
1: Λοιπόν, Ελένη Λαζαρίδου, Γεωργία Τσουκαλά.
0: Κάτσε ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Τι είπα, είπε,
1: Βούλιο Πλάκη
0: είναι.
1: Ποιο πρέπει
0: να το όνομα Ζόφι το παίζουμε. Στο όνομα Ζόφι το να ξέρεις, στο όνομα Ζόφι το να ξέρεις. Είμαι ο καλύτερος.
1: Πιστεύω ότι αν βλέπει τώρα ο Μπακόπουλος από το σπίτι που και με χρόνο έτσι.
0: Έλενα Λαζαρίδου, ναι.
1: Γεωργία Τσουκαλά.
0: Γεωργία. Άλογο. Έπαιζα όνομα Ζωφτό. Ναι.
1: Και λέω τι λέγεται γυναίκα. Ναι. Και Ζαχαρένια. Ναι. Το γράφει λίγο περίεργα.
0: Ωραία, αυτή είναι 9. Γιατί το Τζιμάρα.
1: Αν ο Τζιμάρας. Μισό. Αν ο Τζιμάρας. Τι συζητάμε. Αν ο Τζιμάρας είναι ψεύτικο account. Που θεωρώ ότι είναι ψεύτικο account βάσει τη εμπειρία μου, έτσι. Δεν ξέρω τώρα εγώ. Θα βγάλει μάλλον νικητή.
0: Ωραία.
1: Και θα επικοινωνήσουμε μαζί του.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το βάζουμε πάρα πολύ. Πήγαινε γιατί ξέρω ότι έχει πάρα πολύ δουλειά και με περιμένει 5 και 5 στο γραφείο σου.
1: Αν κάνει και φύγει πριν να μιλήσουμε.
0: Όχι, 5 και 10 θα έρθω. 5 και 5 θα πάω στο
1: γραφείο. Μην ήρεμο τον ένα τσακωμό, ξεκινάω άλλο. 5 και 5.
0: Ακόμα ακούγεται. 5 και 5 στο γραφείο σου, απίκο. Εντάξει. Λοιπόν. Σε πιστέψω τα λιμέρια μου. Αυτή ήταν η Μαριάννα Ιβότσικα και η κλήρωσή της. E-food ή toy food. Τι έχουμε πει ότι είναι. Μαριάννα, e-food ή toy food. Toy food. Θα είναι μαζί μας και τον επόμενο μήνα, 100%. Δώστε μου και μια Elabet, παιδιά, πριν πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να τα πούμε με τον Ανδρέα τον Πατίτσα. Η Elabet, η χορηγός μας εταιρεία, εδώ στο back to back, 3 με 5. Είναι μαζί μας. Ελπίζουμε σε λίγες μέρες να είναι μαζί μας και ο Βασίλης Μπακόπουλος, ο κανονικός παρουσιαστής αυτής εδώ της εκπομπής. Μη φύγουν οι χορηγοί, λέω εγώ τώρα, Μπίλι. Μπίλι. Λοιπόν, ο Μπίλις είναι εκεί με τα γιατροσόφια του για να φτιάξει τη φωνή του και να έρθει.
3: Φίλε Βεντούζες.
0: Τις πάλι Βεντούζες.
2: Θα αρχίσουμε πάλι τα γιατροσόφια.
0: Πάλι τα ίδια με τις
2: Βεντούζες. Πες και εσύ το δικό σου.
0: Θα πω και εγώ για το ουίσκι, την ίδια ιστορία. Σε λούπα.
2: Ζεστό τσαγάκι με μέλι.
0: Και από την Elabet. Πάμε στην ΑΕΚ. Να πω εδώ ότι ο κύριος Καπετανάκος φυσικά και δεν έχει απολυθεί. Δεν μπορεί κανένας μας να τον απολύσει. Ο Καπετανάκος πρέπει να απολύσει.
2: Οι απολύσεις γίνονται Παρασκευές, το έχετε δηλώσει, ναι, πάρα πολλές φορές.
0: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Ο Τάσος είναι... θα λείψει κάποιες μέρες, το έχουμε πει, για πολύ καλό σκοπό. Εδώ ο Ανδρέας είναι ο Αντικαπετανάκος.
2: Ο Αντικαπετανάκος.
0: Γεια σου, κύριε.
2: Γεια σου, κύριε.
0: Πώς είσαι?
2: Καλά, καλά.
0: Όλα καλά.
2: Όλα καλά, όλα αυθυρά.
0: Η ΑΕΚ πώς είναι?
2: Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ καλά.
0: Πριν
2: από 10 λεπτά κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Τα λέγαμε χθες ότι τα περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Και είναι αυτό που σου έλεγα κιόλας εχθές.
0: Ναι.
2: Ότι θα είναι ένα εισιτήριο διαρκείας για πρωτάθλημα και κύπελο χωρίς αυξημένη τιμή.
0: Ναι.
2: Το αναφέραμε χθες. Και όσοι προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας για τη νέα σεζόν θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό ματς και βλέπουμε μετά τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
3: Θα έλεγε πρωτεύουσα για το Βοτανικό.
0: Δεν έχω καταλάβει λέξη.
2: Το εισιτήριο διαρκείας είναι για πρωτάθλημα και κύπελο.
0: Ωραία. Άρα το εισιτήριο διαρκείας είναι για. Μισό λεπτό. Το εισιτήριο διαρκείας είναι 26 και.
2: 13 και 3, 16 και όσα παίξει το κύπελο σίγουρα 2.
0: 26 και 6, 32 για το πρωτάθλημα.
2: Γιατί 26 και 32, όλα τι τα εντός θα τα παίξουμε.
0: Άνε, τι λέω, ρε.
2: 13 και 2...
3: 13 και 3 στα πλέον.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, εντάξει, έκανα λάθος.
2: 16 και 2 κύπελο σίγουρα.
3: 2 σίγουρα στο κύπελο, 18.
2: Και προτεραιότητα, 20, πες εχώρια. Για τα play-off.
0: Μισό.
3: 20 εχώρια.
0: Μισό.
3: Δικαίωμα.
0: Μισό, γιατί μιλάμε για ίδιες τιμές. Να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λοιπόν, πέρσι το διαρκείας, το εισιτήριο διαρκείας που έπαιρνα εγώ για να πάω να δω την ΑΕΚ.
2: Ναι.
3: Έπαιζε δύο.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Ο φίλος μου, ο φίλος μου Κανέλος, ο Δημήτρης, που παίρνει διαρκεία στην ΑΕΚ κάθε χρόνο. Γεια σου, Μητσάρα. Λοιπόν, πήρε λοιπόν πέρσι ο Κανέλος διαρκεία στην ΑΕΚ. Εντάξει,
2: ναι.
0: Ο Μίτσος. Χίποσο.
2: Χίποσο.
0: 500 ευρώ, λέω εγώ.
2: Ωραία.
0: Εντάξει. Και είδε πρωτάθλημα κύπελο Ευρώπη.
2: Όχι.
0: Τι είδε.
2: Είχε βγει ένα πακέτο εισιτηρίων για τα μάτια ευρωπαϊκά. Το περσινό του διαρκείας ήταν για πρωτάθλημα και κύπελο.
0: Α, το ίδιο είναι.
2: Το ίδιο ακριβώς είναι.
0: Α, οκ. Okay. Άρα πέρσι έπρεπε να πάρεις άλλο εισιτήριο για την Ευρώπη.
2: Είχε βγει ένα πακέτο για τα μάτια.
3: Αλήθεια. Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι αυτό.
2: Το ίδιο όπως κυκλοφόρησε πέρσι για το πρωτάθλημα και το κύπελο στις ίδιες τιμές, το ίδιο είναι και τώρα.
0: Okay.
2: Μέχρι 19 Ιουνίου. Μπορούν
0: γιατί
2: να κάνουν.
0: Να σου πω ότι δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Όχι, ναι.
0: Δεν είναι.
2: Κατάλαβα
0: πώς
2: θα το πας.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μέχρι 19 Ιουνίου, όσοι είχαν οι περσινοί κάτοχοι θα μπορούν να κάνουν τις ανανεώσεις τους.
0: Ωραία.
2: Και μετά απελευθερώνονται οι θέσεις για τους υπόλοιπους. Κλασικά υποχρεωτική είναι η κάρτα φίλου ΑΕΚ που κυκλοφόρησε και αυτή σήμερα το πρωί. Και αυτή είναι η ίδια τιμή με πέρυσι. Αυτά πάνω κάτω από τα διαρκεία. Τώρα θα δούμε πώς θα κινηθούν. Πιστεύω θα έχει κίνηση μετά και το πρωτάθλημα. Και, με, το και
0: με,
2: τη...
0: με την προοπτική του
2: Champions League σίγουρα θα.
0: Με την προοπτική του Champions League νομίζω ότι. Πόσα ξέρουμε πόσα έχει βγάλει. Πόσα βγάζει συνήθως. Βγάζει κανένα 20άρικο.
2: Αν δει όμως ότι πάει να φύγει και πάνω από τα 20, δεν θα το σταματήσει. Δηλαδή πιστεύω ότι θα βάλει φρένο εκεί, στα 23.
0: Κάπου.
2: Αν πάει κάπου εκεί, πιστεύω θα σταματήσει. Γιατί υπάρχουν, όπως είπε και ο Διονύσης πριν τον Ολυμπιακό, υπάρχουν υποχρεώσεις με την UEFA, οι φιλοξενούμενοι όταν δίνει εισιτήρια στην Ελλάδα και για την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Οπότε νομίζω κάπου στα 22-23 μπορεί να μπει φρένο. Τώρα από αυτά με τα διαρκείας,
0: okay.
2: Επειδή βγήκαν και πριν από λίγο.
0: Ωραία, θα το αναλύσουμε και περαιτέρω.
2: Μια πολύ ωραία αποκάλυψη των Σέρβων σήμερα το πρωί για τον Μάρκο Νίκολιτς. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την πατρίδα του προπονητή της ΑΕΚ, η Ένωση προτίθεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο, ουσιαστικά μια πρόωρη επέκταση του υπάρχοντος συμβολέου του, το οποίο λύγει το ερχόμενο καλοκαίρι του 2027, να του προτείνει επέκταση μέχρι το καλοκαίρι του 2028.
0: Ναι.
2: Όπως αναφέρουν και οι Σέρβοι, είναι κάτι το οποίο η ΑΕΚ θα το προτείνει στον Νίκολιτς μόλις τελειώσει με τις διακοπές του και πριν αρχίσει η προετοιμασία της ομάδας.
0: Ωραία.
2: Έχει πει και ο Τάσος τις προηγούμενες μέρες, το έχει γράψει κιόλας εχθές σε κείμενο, ότι ο Νίκολιτς σκέφτεται την επόμενη μέρα στην ΑΕΚ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, προτίθεται η ΑΕΚ να το επεκτείνει μέχρι το 28. Βλέπει ότι υπάρχει ένα project σε εξέλιξη που του αρέσει, που εξελίσσεται συνεχώς. Τα πάει πολύ καλά και με τον Χαβιέρι Μπάλτα, τα πάει πολύ καλά και με τον Μάριο Λιόπουλο. Το έχουμε δει σε όλες τις φωτογραφίες, σε όλα τα μάτς φέτος, ότι οι σχέσεις τους είναι πολύ καλή, πολύ αρμονική. Έχει προσαρμοστεί και ο Μάρκο Νίκολιτς και η οικογένειά του απόλυτα στην Αθήνα, στα νότια προάστια κιόλας, έχει αγοράσει σπίτι. Οπότε θα ήθελε, πιστεύω και ο ίδιος, να μείνει στην ομάδα για περισσότερο από τον έναν χρόνο που απομένει στο τρέχον συμβόλαιό του, να χτίσει ακόμα περισσότερο. Σε γερές βάσεις το πώς έχει στο δικό του μυαλό την ΑΕΚ μαζί με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Σε ένα σχήμα που μαζί και με τον Μάριο Ηλιόπουλο φαντάζει ιδανικό. Είδαμε φέτος ότι η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα, έφτασε στις 8 του conference. Έχει μπροστά της την πρόκληση του να μπει στη League Phase του Champions League. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, το ότι από τη League Phase του conference έχει ως minimum τη League Phase του Europa είναι μια πρόοδος, είναι μια εξέλιξη. Βήμα-βήμα, έτσι κι αλλιώς είπαμε.
0: Δεν,
2: Europa είναι ένα μικρό Champions League.
0: Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ θα παίζει σε καλύτερη διοργάνωση από ό,τι έπαιζε πέρσι. Ευρωπαϊκή διοργάνωση.
2: Σίγουρα.
0: Σε σχέση
2: σίγουρα,
0: με αυτό που έπαιζε πέρσι. Άρα είναι μια αναβάθμιση και μια εξέλιξη. Όπου και αν παίξει.
3: Πιο πολλά μάτς, καλύτερα.
0: Ναι. Απλά το Champions League νομίζω ότι τη έχει λείψει και πάρα πολύ. Πόσα χρόνια έχει.
2: Είναι μεγάλο δέλεαρ. σε ομίλους από το 18-19. Από το 18-19 με Μαρινό Ζουνίδη.
3: Ναι. Ναι.
2: Και
3: ναι.
2: Σε play-off Champions League από τα μάτς με την Antwerp. Το καλοκαίρι του 23.
3: Σωστά, σωστά.
2: Γιατί εντάξει. Και στα play-off του Champions League έχει Σεντόνι.
3: Έχει
2: τεντωθεί το Σεντόνι στην Νέα Φιλαδελφία.
3: Έχει.
2: Μία φορά έχει τεντωθεί.
3: Έχει τεντώθηκε και στον Παναθηναϊκό με την Μπράγκα.
2: Σωστά. Σε λέω για το γήπεδο τη ΑΕΚ, το καινούριο. Στο ΑΚΑ έχει τεντωθεί, οκ. Okay.
3: Σωστά. Θες ευκαιρία Μαντσίνη και λέει τώρα να μην διαβάσαμε τώρα. Και καλά, δεν φταίει αυτό.
2: Και
3: το πρώτο μάτς φταίει για μένα.
2: Καλά, το ναι, πρώτο μάτς ευκαιρία, ποιο την είχε
3: σπόρα,
2: χάσει.
3: Σπόρα, σπόρα, σπόρα. Ρε. Τώρα. Και εγώ έχω να σου πω για εκείνο το μάτς, φίλε μου, το δεύτερο μάτς,
4: ναι.
3: Ότι γίνεται το 0-1. Αν το βάλει ο Τζούρις
4: στο καπάκι,
3: στο καπάκι,
4: στα 45 δευτερόλεπτα.
3: Έχει μάτς. Ναι. Έχει μάτς να βρει δεύτερο γκολ μετά. Έχει, άρα το έχει χάσει. Ο Τζούρις χάνει το. Εν τω μεταξύ και αυτό το άχαστο. Έχει πιάτο όλη την αιστεία, τέλος πάντων.
2: Μην τα θυμάστε τώρα αυτά και σα.
3: Εντάξει, μόνο τώρα.
2: Αυτά και για τον Μάρκο Νίκολιτς, οπότε μετά το... θα τελειώσει με το σχολείο το παιδί του, θα πάει διακοπές και αφού επιστρέψει πριν αρχίσει η προετοιμασία, τότε τοποθετούν χρονικά οι Σέρβοι
3: ναι.
2: Το οπότε θα υπάρξουν εξελίξεις.
4: Θα πάει,
2: θα πάει σίγουρα στην πατρίδα του λίγο, να δει τη φαμίλια. Τώρα αν θα επιλέξει κάποιον άλλο προορισμό, θα το δούμε. Κάνει story, έχει λογαριασμό στο Instagram.
3: Ποιο ο coach?
2: Έχει, εδώ και λίγο καιρό έχει.
4: Α, είναι ενεργό στα σχολεία.
3: Εδώ και λίγο καιρό έχει.
2: Έκανα τρίμηνο, τετράμηνο.
4: Έλα, ρε.
3: Μόνο. Τώρα μπήκε, ήρθε στο
2: ναι, προορισμό. Ναι.
3: Πόσε νίκε έχει έξω στο Champions League, όχι προκριματικά, δεν ξέρω, δεν το έχω προχειρήσει.
2: Πόσε νίκε έχει σε ομιλού, ναι. Δύο. Με τη Λίλ και με τη Μίλαν.
3: Και με τη Μίλαν, το 1-0 με τον Ζούλιο Σέζαρ.
2: Τα δύο μάτσε του 2006. Ναι.
3: Okay.
4: Και τη Λίλο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
3: Τι παιχτάρα, Χριστέ μου.
2: Λιμπερόπουλος και πρώτα, η πρώτη νίκη της ΑΕΚ στο Champions League είναι με τη Λίλ. Αλλά εντάξει, μετά ακολούθησε νίκη με τη Μίλαν.
3: Είχαμε κάνει...
2: Το πήρε κιόλας εκείνη τη χρονιά η Μίλαν στο ΟΑΚΑ ναι. Την ίδια άνοιξη.
3: Είχαμε κάνει ένα θέμα τότε στην τότε Sport Day που ήμασταν με διευθυντή Τσόχο. Μετά το μάτι της ΑΕΚ με τη Μίλαν. Νομίζω το είχε κάνει ο Σαούλζε, φίλε, το θέμα. Πρώτο θέμα τη μεθεπόμενη του αγώνα. Το παπούτσι του Σέζαρ.
2: Με αυτό το παπούτσι σκοράρε.
3: Ναι, τι παπούτσι είναι.
4: Πόσο το είχαμε και φωτογραφία.
3: Ναι, το είχαμε και φωτογραφία.
4: Ωραίο.
3: Το παπούτσι του Σέζαρ. Ποβερό.
2: Έπαιξε.
3: Τσόχος μπροστά από την εποχή του πάντα.
2: Ας φτιάξουμε και φέτος τέτοια θέματα. Ας πάρει ΑΕΚ τις νίκες και θα φτιάχνω εγώ τα θέματα.
3: Το παπούτσι του Καπετανάκου θα φτιάξουμε φέτος.
4: Το παπούτσι του Πατίτσα.
3: Το παπούτσι του Καπετανάκου τι νούμερο είναι.
2: Δεν ξέρω, δεν τον έχω.
3: 36.
4: Όχι. Τώρα,
2: θα εμφανιστεί, πιστεύω, στο chat σε λίγο. Θα σου απαντήσει.
3: Τάσο, αδερφέ μου! Τάσο, αδερφέ μου, έχεις λείψει, δεν μπορώ. Γύρνα.
2: Έχει πάθει στερητικό σύνδρομο.
3: Πάμε.
2: Είπαμε και για τον Νίκολιτς, είπαμε και για τα διαρκείας που κυκλοφόρησαν. Κλασικά, κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία δύο χρόνια, υπάρχουν τα σενάρια από το Μεξικό για τη Μοντερέ και τον Πινέδα.
3: Τώρα έχουν και λόγο.
4: Τώρα και λίγο ύπουλο. Γιατί όπου πάει αυτό, το θέλει να το βγει μαζί του.
3: Δεν είναι ύπουλο. Τώρα μπορεί να είναι αληθινά.
2: Θα σου πω.
3: Και πιο σοβαρά.
2: Ήπουλωμένο, όπως το λέει και ο Κώστας, για μένα είναι και λογικό. Δηλαδή,
3: ακριβώς.
2: Έχουν συνεργαστεί στη Τσίβας, έχουν συνεργαστεί στην ΑΕΚ. Δεν μου κάνει εντύπωση το να ήθελε ο Ματίας Αλμέιδα τον Πινέδα στην Μοντερέι. Το αν θα καταφέρει η Μοντερέι να πάρει τον Πινέδα είναι ένα άλλο θέμα.
3: Απλά δώστε μου και χαστά. Δώστε μου και χαστά.
4: Σε Βίλη δεν είχε για να τον πάρει.
2: Έχει λεφτά, αλλά η Μοντερέι προτιμάει να τα δίνει σε συμβόλαια και όχι σε ομάδες. Γενικά στο Μεξικό προτιμούν να δίνουν λεφτά σε συμβόλαια και όχι σε μεταγραφές.
4: Όπως με τον Μπέρκ τότε.
2: Ναι. Υπάρχει η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων.
4: Γεια σου, μεγάλε.
2: Γεια σου, Θοδωρή.
5: Γεια σου, παιδιά μου.
3: Πάμε να το τρέξουμε. Αφήστε το Θοδωρή, θα ασχοληθούμε σε λίγο μαζί.
2: Υπάρχει η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων του Πινέδα που είναι για το Μεξικό, είναι και 10 για την Σαουδική Αραβία. Περιμένουμε και εκεί τις όποιες εξελίξεις με το συμβόλαιό του, γιατί και αυτού ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε πρέπει να δει τι θα κάνει, αν θα τον ανανεώσει, αν θα τον πουλήσει το φετινό καλοκαίρι. Αλλιώς από το Γενάρη υπογραφεί όπου θέλει. Χωρίς να πάρει καμία αποζημίωση.
3: Σωστά.
2: Τώρα οι Μεξικανοί απλά εμπλέκουν συνεχώς και το όνομα του Ματίας Αλμέιδα ως έξτρα κίνητρο για τον Πινέδα για να γυρίσει στο Μεξικό.
3: Εκεί πότε αρχίζουν.
2: Τι ξέρω, σεζόν. Θα σε γελάσω τώρα.
3: Okay, okay.
2: Εντάξει, έχουν και Μουντιάλ τώρα, δεν νομίζω να έχει πρωτάθλημα.
3: Ναι, όχι, δεν νομίζω να έχει.
2: Εδώ κλείνουν τα σχολεία για να βλέπουν Μουντιάλ.
3: Ναι.
2: Και...
3: Τι εννοείς, φίλε.
2: Μια εβδομάδα πριν.
3: Φίλε, θα κλείναν τα σχολεία.
2: Κλείνουν τα σχολεία μια εβδομάδα νωρίτερα εκεί.
3: Ναι,
2: για, αφού διοργανώνουν.
3: Μην το πεις στο γιο μου. Θα σταματήσει το σχολείο.
2: Δεν είναι ότι το βλέπουν απλά. Διοργανώνουν κιόλας.
3: Όπως τα αγγλικά. Θα μου πει δεν ξαναπάω. Τέλος. Έχει Μουντιάλ.
2: Τότε μην το πεις τι γίνεται στη Γερμανία που τα κλείνουν και τα.
4: Καθηγητών και τέτοια.
3: Μην το πείτε, μην το μάθει ο γιος μου.
4: Ήταν έξω φρενών.
3: Τη βάψαμε. Πάμε.
2: Και τέλος, επειδή γράφτηκε χθες στη Γερμανία.
0: Παραθυναϊκό δεν είπαμε, λέμε σε λίγο, ναι.
2: Επειδή γράφτηκε χθες στη Γερμανία για τον Marvin Dux, τον έμπειρο Γερμανό επιθετικό, είχε γραφτεί και πριν 2 μήνες το όνομά του. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Mm-hmm. Έτσι και όσο είχε δηλώσει και ο Νίκολιτς μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, ότι δεν είναι προτεραιότητα για αποκτήσει φόρο για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Έχει Γιώβιτς, έχει Βάργα,
0: έχει
2: υπάρχει
0: Ζήνη.
2: Και ο Ζήνη.
0: Σωστά.
2: Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει τίποτα με τον Marvin
0: Dux. Δεν νομίζω ότι θα πάρει επιθετικό. Δεν νομίζω ότι θα πάρει.
2: Ναι.
0: Αν δεν φύγει κάποιος, γιατί να πάρει, ναι. Λόγω.
2: Εντάξει, άμα συνεχίσει το σύστημα με 2-4, μπορεί να χρειαστεί κάποιο συμπληρωματικό.
0: Okay.
2: Αλλά ναι. Θα το δούμε αυτό εκτός μέσα στο καλοκαίρι. Ναι. Επίσης ο Γιώβιτς τελειώνει το συμβόλαιο του το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει, αν θα ανανεωθεί, αν θα πουληθεί. Έχει κάνει καλή σεζόν. Οπότε δεν υπάρχει του Marvin Dux. Το τρέξαμε όσο μπορούσαμε. Αυτά.
0: Ψυχούλα. Γιατί δεν κλήθηκε στην Εθνική Αλβανία στου 300.
2: Έχει το χτύπημα. 300. Έχει το χτύπημα το οποίο τον άφησε εκτός και από το μάτς με τον ΠΑΟΚ Τούμπα και από το μάτς με τον Ολυμπιακό. Προτιμήθηκε να ξεκουραστεί, να ξεπεράσει τελείως το πρόβλημά του. Φιλικά είναι έτσι και στα παιχνίδια για την Αλβανία, δεν είναι κάποιο επίσημο παιχνίδι.
0: Σωστά.
2: Οπότε ξεκούρασε για το Θωμά.
0: Okay. Κύριε, ήσουν καταπληκτικός, κατατοπιστικότατος. Μπράβο σου.
2: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Μια και λέγαμε προηγουμένως για το. Θα σου πω τώρα ένα παράδειγμα, κύριε Γουλή. Ότι ο Αλμέιδα, όπου και να πάει, έχει κάποιου παίκτες που του θεωρεί που λένε. Ναι. Πάει εδώ, θέλει τον Πινέδα. Θα πάει.
2: Και τον Πιζάρο θέλει στη Μοντερέι.
0: Μπράβο.
2: Που τον είχε φέρει εδώ πέρα.
0: Πες ότι εγώ αύριο μεθαύριο, ρε παιδί μου, φεύγω από το Αθλέτικο.
5: Ναι.
0: Όλα με στη ζωή δεν είναι.
5: Ναι.
0: Όλα με στη ζωή είναι. Δεν θα επιχειρήσω να πάρω τον Μπατίτσα.
2: Πρώτα
0: βάλτε του ρήτρα λοιπόν.
2: Πρώτα πρέπει να πάρει τον Τάσο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα πάρω του ηγέτε. Θα πάρω και τα εργαλεία μου. Καταλαβέ. Βάλτε του ρήτρα λοιπόν για να μην σα τον πάρω. Ορίστε.
2: Το Ιτσάρα ακούει.
0: Παναθηναϊκός, κύριε. Παναθηναϊκός.
5: Λοιπόν, επειδή θα τα πω εντάξει κι εγώ, επειδή χρωστάμε κάποιες λεπτομέρειες που δεν προλάβαμε να τις πούμε χθες, για το κομμάτι του ερασιτέχνη.
0: Α, ναι.
5: Χθες ανακοινώθηκε σε κοινή ανακοίνωση Δήμου Αθηναίων, ΑΕΠ Ελαιώνα και ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ότι πλέον ανέλαβε, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και ανέλαβε ανάδοχο σχήμα η τεχνική εταιρεία Έκτερ ΑΕ. Αυτή θα αναλάβει να κατασκευάσει, είναι εκτός των τριών της κοινοπραξίας που μπορεί να αναλάβει το ποδοσφαιρικό. Εν τέλει είναι άλλη εταιρεία, δεν πήγε από αυτές, ναι, που υπήρχαν ήδη στην κοινοπραξία. Αυτές οι μακέτες που έδωσε ο Δήμος και ο ερασιτέχνης με κάποιες εικόνες για το πώς θα διαμορφωθεί όλο εκεί το κόμπλεξ το αθλητικό.
0: Τέλειο φαίνεται. Τέλειο φαίνεται.
5: Των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη. Αυτό είναι το κεντρικό γήπεδο, θα έχει το γήπεδο μπάσκετ γυναικών, βόλεϊ ανδρών γυναικών. Κάπου παραδίπλα θα είναι και στη σειρά τα βαρέα αθλήματα, εγκαταστάσεις άρση βαρών, πυγμαχία και πάλι. Θα είναι και φωτάρας. 150 τετραγωνικά η κάθε αίθουσα. Λοιπόν, και γενικά όλο αυτό το πακέτο των εγκαταστάσεων. Αυτά λοιπόν, τα οποία βάσει περιοδικού διατάγματος πρέπει να τα χρηματοδοτήσει η ΑΕΠ Ελαιώνα, δηλαδή η κοινοπραξία τραπεζών Αλφα Μπανκ και Πειραιώς που έχουν στα χέρια του το εμπορικό του Βοβού από τότε που υπέστη την καθίζει τέλος πάντων ο Βοβός και πέρασε στα δικά του χέρια.
0: Ναι.
5: Έχει συμφωνήσει, έχει εκπληρώσει όλα όσα ζητήθηκαν από την πλευρά του ερασιτέχνη. Το συνολικό κόστος των εγκαταστάσεων, βλέπουμε και το κόστος έχει ανέβει όπως καταλαβαίνετε των υλικών, θα είναι με ΦΠΑ 41 εκατομμύρια ευρώ περίπου. 33 εκατομμύρια ευρώ συν 24% ΦΠΑ, 7,92 εκατομμύρια ευρώ, είναι περίπου 41 εκατομμύρια ευρώ. Από σήμερα έχουν εγκατασταθεί στο οικόπεδο που θα κατασκευαστεί, θα αναγερθούν οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη, μια τεχνική ομάδα από την εταιρεία την Έκτερ. Μέχρι 15 Ιουνίου περιμένουν την οικοδομική άδεια, γίνονται κάποιες τελευταίες γραφειοκρατικές διαδικασίες από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για να βγει η οικοδομική άδεια και να ξεκινήσουν τα έργα. Υπάρχει στη σύμβαση που υπεγράφει όρος παράδοσης των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη το αργότερο έως 30 Σεπτεμβρίου του 2027. Εδώ λοιπόν δημιουργείται το εξής. Για βάση του προεδρικού διατάγματος θα πρέπει να ξεκινήσουν μαζί η εγκαταστάση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, τη λειτουργία τους και το ερασιτέχνη.
0: Ναι.
5: Το ποδοσφαιρικό γήπεδο, αν δεν πάει κάτι παξίλο. Εδώ χτύπα ξύλο κανονικά. Ανάποδα, το Μάιο του 27 θα είναι έτοιμο. Να κάθεται το ποδοσφαιρικό και να περιμένει μέχρι να τελειώσει το Σεπτέμβριο η καταστάση του ερασιτέχνη, άντε Αύγουστο. Εντάξει, θα είναι λίγο τώρα παράτερο. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι εκεί θα μπορεί να δοθεί μια προσωρινή άδεια στο ποδοσφαιρικό γήπεδο για να παίξει τα προκριματικά του, να παίξει τα πρώτα ένα-δύο παιχνίδια πρωταθλήματος. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί ως τότε. Ναι. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Το θέμα είναι ότι ξεκινάνε πλέον και εδώ, σε αυτό που βλέπουμε στις μακέτες, οι εγκαταστάσεις του Εραστέχνη να κατασκευαστούν. Ξαναλέω, είναι χρήματα που πληρώνουν οι τράπεζες βάσει των συμφωνηθέντων στο περιοδικό διάταγμα. Αυτό εντάξει, μετά είχε δηλώσει, ο οποίος έχουμε βάλει από χθες όλα τα αναλυτικά στο τα ρεπορτάζ στο Αθλέτικο και του Μάρκου, του πρόεδρου του Εραστέν και τα λοιπά, για το πόσο σημαντικό είναι και αυτό το project που βλέπουμε στις οθόνες. Ένα κρατούμενο.
0: Ωραία.
5: Δύο κρατούμενα. Ευχαριστώ, Θοδωρή, αυτό με τα κρατούμενα. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται τώρα στο Παναθηναϊκό από τη στιγμή που προπονητή βρήκαμε. Προπονητής μιλάει με τους...
0: Και σπίτι βρήκαμε.
5: Με τους διευθυντές. Τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Γελάχη Κόμωνα.
0: Μισό. Το 27-28 λέει ο φίλος ο Αντώνης. Ναι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα ξεκινήσει στο Βοτανικό με τίποτα. Μην το λες. Νομίζω ότι ο στόχος είναι αυτός. Πάει καλά το γήπεδο, δεν βρίσκω
5: το
0: λόγο.
5: Το ποδοσφαιρικό, αν δεν γίνει κάτι ανατρεπτικό τους επόμενους μήνες.
0: Ναι, δεν βρίσκω λόγο.
5: Το Μάιο του 27, Ιούνιο θες, αρχές Ιουνίου, σε ένα χρόνο. Τέτοιες μέρες.
0: Εγγένεια.
5: Θα είναι έτοιμο. Το ζητούμενο είναι ότι βάσει του προεδρικού διατάγματος θα πρέπει να κινήσουν τη λειτουργία τους και τα δύο μαζί.
0: Ναι.
5: Και ώρα, αυτό λέγαμε τώρα. Μπορεί να μην το άκουσε ο φίλος. Και εγκαταστάσεις του Εστέν και το ποδοσφαιρικό. Να περιμένει τώρα τρεις μήνες το ποδοσφαιρικό έτσι, ενώ είναι έτοιμο. Και με πότε θα ολοκληρωθούν τα πάντα στο Εραστέχνη, ενδεχομένως να του δοθεί μια προσωρινή άδεια. Θα το δούμε, ρε φιλαράκι. Πάντως η ουσία είναι ότι βλέπεις πράγματα ότι σηκώνονται και ότι δεν είναι πλέον μακέτο, που έλεγε κάποτε και μια ψυχή.
0: Μάλιστα.
5: Προπονητή βρήκαμε, ο οποίος μιλάει ήδη με τους διευθυντές, τον Στέφανο Κοτσόλη και τον κύριο και τον Μικελάρχη Κορώνα, για το σχεδιασμό, το μεταγραφικό που θα αρχίσει πλέον να τρέχει. Έχει γίνει μια αρκετά καλή προεργασία σε θέσεις και σε πρόσωπα αναθέσεις από τους πράσινους και ήδη έχουν δοθεί ονόματα στον προπονητή για να αξιολογήσει ποιοι ταιριάζουν και πιο κοντά στα δικά του θέλω βάσει των αγωνιστικών χαρακτηριστικών τους. Η αίσθηση που υπάρχει ρεπορταζιακά είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι πιο μπροστά στο κομμάτι του τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα ανεξάρτητα από τι θα γίνει με τον Τζάβες. Ο Παναθηναϊκός, όπως ξαναπεί εδώ, ότι θέλει να κρατήσει τον Τζάβες ως δεύτερο. Να βρει μια άκρη με την Αργεντίνο Τζούνιος και να μείνει εδώ ο Τσάβες σαν δεύτερος τερματοφύλακας ιεραρχικά. Θέλει να πάρει ένα βασικό καλό τερματοφύλακα και εκεί έχουν εστιάσει και εκεί οι πληροφορίες λένε ότι είναι πιο προχωρημένα. Υπήρξε δημοσίευμα και σήμερα και τις προηγούμενες μέρες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και σημερινό αυστριακό δημοσίευμα που κάνει λόγο για τον Φλόριαν Βίγκελε, τον οποίο αντιμετώπισε τρεις φορές ο Παναθηναϊκός φέτος με την Πλιζέν. Πάρα πολύ καλό τερματοφύλακας. Έχω δηλαδή ήδη ανάποψη, αυτό το θηρίο εδώ πέρα. 2-4 στα ρεπότα παίζει και τεσάρι στο ομάδα μπάσκετ. Mm-hmm. Μια χαρά είναι το 2-4 γιατί παίρνει πλάτη, κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, πάρει πλάτη. Και τον Κυριακόπουλο έτσι, που είναι ψηλό παιδί ο Κυριακόπουλος, κοίτα πώς του ρίχνε. Ο οποίος μπορεί να είναι 2 μέτρα παλικάρι κυριολεκτικά. Έχει πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό και με την μπάλα στα πόδια και ταιριάζουν πολύ τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά σε αυτό που θα ήθελαν. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο αλλά. Ο Παναθηναϊκός ξέρουμε από Τσεχία μεριά ότι πριν από 2 εβδομάδες πήρε ο ένας από τους 2 διευθυντές της ομάδας την Πλιζέν και έκανε inquiry.
0: Τι έκανε?
5: Inquiry. Δηλαδή.
6: Πώς?
5: Inquiry.
2: Ζήτησε να μάθει το στάτους.
5: Ζήτησε να μάθει το στάτους του ποδοσφαιριστή.
6: All right.
5: Το στάτους του ποδοσφαιριστή. Αν πωλείτε, πόσο πωλείτε, τι λέτε, τι δεν λέτε. Αυτό που είπαν οι Τσέχοι από τη στιγμή που του έχουν επεκτείνει το συμβόλαιο πριν λίγα μήνες, ως το 29, άρα δηλαδή το χειρίζονται πολύ με πιο μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν έχουν πίεση πάνω τους, είναι μάγκες. Κοίτα, τι θα κάνουμε τώρα, τι κάνουν οι κόρες μας.
0: 6-7.
5: 6-7 θέλουν τα παιδιά αυτά, όπως καταλαβαίνετε 6-7 δεν υπάρχουν για τέρμα. Πάμε παρακάτω. Άρα εκεί είναι το η κατάσταση με τον Βίγκελ, ο οποίος ξανά είναι πολύ καλό τέρμα. Στη Δανία, δημοσιογράφοι λένε ότι η Κοπεχάγη τον έχει ξαναπροτείνει τον Κοτάρσκι στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει πάει καλά ο Κοτάρσκι φέτος στην Κοπεχάγη. Γενικά η Κοπεχάγη δεν πήγε καλά. Αλλά λένε ότι συζητιέται για το ενδεχόμενο να τον παραχωρήσει ως δανεικό. Και ο Κοτάρσκι, απλά υπενθυμίζουμε ότι επιμερών Νίστρουπ περασμένο καλοκαίρι πωλήθηκε από τον ΠΑΟΚ. 6 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, το δωρή μου,
6: 5 και κάτι, ναι.
5: Όλα μαζί το πακέτο πέσει πάνω τα 5 κοντά στα 6.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Και το συζητάνε για δανεισμό του. Εγώ το βάζω στην άκρη.
0: Εγώ λέω μακριά από Κοτάρσκι.
5: Το έχουμε ξαναβεί στην
0: Έτσι λέω.
5: Αυτό που μαθαίνουμε τελευταία πληροφορία πρωινή της ημέρας είναι...
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι ότι
0: ναι.
5: ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες μέρες έχει εντοπίσει κάτι πολύ καλό για τη θεσματοφύλακα και βασικό θεματοφύλακα στην Ιταλία.
0: Οκ. Okay.
5: Το ψάχνω, το ψάχνουμε.
0: Προηγούμενη αγορά από Ιταλία τερματοφύλακα ήταν πάρα πολύ καλή επιλογή.
5: Και γενικά ρε παιδιά, η Ιταλία τρακάρεις πάνω στο τερματοφύλακα και δεν υπάρχει τόσο να μην είναι καλή. Οπουδήποτε έτσι να ρίξεις,
6: να πιάσεις το χέρι. Σε τερματοφύλακα.
5: Δύσκολο να θα βρεις καλό τέρμα, έστω το λιγότερο αξιόπιστο.
0: Ναι.
5: Πιο πιθανό είναι να το βρεις στο σκάκι και διαφορά κιόλας. Εκεί είμαστε. Για τα άλλα νομίζω ότι θέλουμε χρόνο ακόμα, αλλά δεν θα αργήσουν εκεί. Ο στόχος είναι όταν θα φύγουν στο Apeldoorn στις 22 Ιουνίου. Τέρμα, βασικό στόπερ, τον ένα από τους δύο χαφ, ο οποίος πρέπει να είναι καμπανάτος, και ή δυνατόν και τον επιθετικό να τους έχουν. Mm. Να τους έχει πάνω.
0: Πάντως πρέπει να ξεφύγει ο Παναθηναϊκός από τη λογική να πάρει πάλι δανεικό τερματοφύλακα. Φτάνει. Έχει εδώ και πόσα χρόνια που παίρνει δανεικούς τερματοφύλακες.
5: Αν πεις
0: δανεικό και οψιόν και άμα σου αρέσει, τον κρατάς.
5: Πέρσι δανεικούς, τον Τρακώσης ήταν δανεικός, τον αγόρασε. Ναι, τον αγόρασε.
0: Αυτό λέω, εντάξει, okay,
5: ένα καλό τέρμα να πάρουμε τώρα και τα βλέπουμε.
0: Ναι.
5: Αυτό είναι το θέμα.
0: Εντάξει, τώρα αν σου κάτσει ο Βλαχοδήμος δανεικός με ψήφιον, τον παίρνεις. Okay.
5: Πια δεν μπορεί, δυστυχώς.
0: Λέω,
5: ρε, καταλαβαίνω και αυτό το
6: καλό
5: παιδί.
6: Ναι.
0: Αλλά τώρα να πάει να πάρει τον Κοτάρσκι δανεικό, δεν βρίσκω τον λόγο.
5: Νομίζω.
0: Αύριο τερματοφύλακα. Πιστεύω.
5: Και το Οδυσσέα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έρθει αυτό το καλοκαίρι, όπως λέει και ο.
0: Ποιο το είπε χτες, ότι θα συναντηθούν κάποια στιγμή πάλι δρόμοι μας. Αλλά δεν είναι τώρα για ποιον.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο. Για κάποιον λέγαμε τώρα, όχι, δεν είναι αυτό που γεννήσει σήμερα. Κάτι είπαμε χτες.
0: Τέλος πάντων. Άλλο. Φτά.
5: Φτά για την ώρα.
0: Ναι. Ωραία.
5: Φτά του Παναθηναϊκού μας.
0: Τέλεια. Τέλεια. Πάμε, σας τρέχω. Σας τρέχω γιατί μπήκε η Μαριάννα εδώ πέρα, έκανε μια ώρα. Κατάλαβες τι γίνεται, μας έκανε εκτός.
5: Τον τρικιντράκα τη.
0: Μας τον τρικιντράκα. Ναι, ναι, ναι, Σπύρο μου. Ναι, Σπύρο μου. Ναι, ναι. Πάμε. Ναι, Σπύρο μου, το ξέρω.
6: Ναι, Σπύρο μου.
0: Σπύρος, πάω το πρωί στο γραφείο του, εγώ είμαι εδώ για σένα. Τάκ, μου βγάζει δύο ζαμπονότυρο πιτάκια.
6: Α,
0: Θοδωρή μου.
6: Μπράβο, Σπύρο μου.
0: ΠΑΟΚ, τι έχουμε.
6: ΠΑΟΚ, ολέ. ΠΑΟΚ, ολέ. Κοίταξε, επειδή δεν έχουμε και τίποτα ιδιαίτερο, όπως καταλαβαίνεις, να πω λίγο ένα πινελάκι που θέλω σε σχέση με τη χθεσινή κουβέντα που κάναμε με την, με την αναδιάρθρωση.
0: Ναι,
6: επειδή αφού έκλεισα είδα κάποια έτσι, μηνυματάκια, κάποια ζουζούνια ηρωνικά για μένα.
0: Τα ζουζούνια, τα παλιά τα ζουζούνια που βλέπω.
5: Μαζουέν δε ζου ή τα ζουζούνια. Τι ζουζούνια.
0: Μαζουέν δε ζου.
5: Μαζουέν δε ζου, φίλε.
0: Μαζουέν δε ζου, ξέραμε τι έβλεπες, Γουλή. Ξέραμε γιατί έβλεπες μαζουέν δε ζου. Μη μας πεις τώρα για την κόρη σου και το γιο σου.
5: Όχι, το Φώτσο ένα πρόβλημα, αλλά εμείς πήγε βλέπαμε για την κυρία Σάτσου.
0: Έτσι, μπράβο. Να είμαστε
5: εμείς για την κυρία Σάτσου βλέπαμε.
0: Α, μπράβο.
5: Μαζού και δεζού.
7: Κυρία Τερέζα.
6: Τα έχουμε δύο.
5: Κυρία Τερέζα, ρε.
6: Τα έχουμε δύο όλα αυτά.
5: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι,
6: ναι, ναι.
0: Είναι μια Καμίλα, και είναι μια Καμίλα, μια Καμίλα.
6: Λοιπόν.
5: Σου πω εγώ την Καμίλα.
6: Ναι, ναι.
0: Που μασάει φύλλα. Είναι μια Καμίλα.
7: Ναι, φτάνει. Ξεφεύγει.
6: Λοιπόν, κάτι τέτοια ζουζούνια λοιπόν μου στέλναν κάτι ειρωνικά σχολιάκια για μένα. Να υπενθυμίσω απλά σε κάποιους που δεν ξέρουν ότι προφανώς μεταφέρω ένα ρεπορτάζ μιας ομάδας.
0: Σωστά.
6: Αυτό έκανα χθες, έτσι. Δεν μεταφέρω ούτε το ρεπορτάζ της πολυκατοικίας μου, ούτε του καφενείου που πηγαίνω και πίνω καφέ. Είναι άλλο το ρεπορτάζ της, που πρέπει ως επαγγελματίας να μεταφέρω και άλλο η προσωπική μου άποψη. Άλλοτε μπορεί να συμπίπτει με αυτό της ομάδας και άλλοτε μπορεί να μην συμπίπτει. Οπότε, ναι, ας το ξεκαθαρίσουμε και ο κόσμος στο μυαλό του για να μην έχουμε τέτοια θέματα. Δεν κάνουμε μεταγραφές, δεν παίζουμε μέσα στο γήπεδο, δεν κερδίζουμε, δεν χάνουμε εμείς. Μεταφέρουμε το ρεπορτάζ της ομάδας.
0: Δεν διώχνουμε και δεν προσλαμβάνουμε προπονητές. Δεν ανεβοκατεβάζουμε διοικήσεις.
6: Μπράβο, μπράβο.
0: Δεν έχουμε καμία. Αν είχαμε...
6: Λέμε όμως και την άποψή μας.
0: Αν είχαμε τέτοιες δυνάμεις.
6: Σε οτιδήποτε.
0: Ναι, θα ήμασταν κάπου αλλού. Θα ήμασταν και κάτι άλλο.
7: Θα ήσουν τεχνικός διευθυντής.
0: Πες τα, γιατί πάλι σήμερα στο γραφείο του αθλητικού ήμουν και πάλευα να γίνω τεχνικός διευθυντής. Πήραν τον Τζαμπούρι, αθλητικό διευθυντή. Εντάξει, καλός Τζαμπούρι, δεν λέω.
7: Καλός,
0: καλός. Καλός, καλός.
6: Σωστό.
5: Κάποια στιγμή όμως...
6: Καλός.
0: Μπορώ να συνεννοηθώ με τον Τζαμπούρι.
2: Είναι ένας αθλητικός, άλλος τεχνικός.
6: Έκλεισες για προετοιμασία, έκλεισες με Αστέρα.
0: Εγώ. Τι δουλειά
6: έχω. Εσύ. Όχι. Δεν είπες θα πας.
0: Θα αφήσω την ομάδα απερίσπαστη.
6: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις. Καλά κάνεις και το ξεκαθαρίζεις.
6: Ναι, αυτό ήθελα να το πω λίγο. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνουμε έτσι κι αλλιώς μια ωραία παρέα είμαστε. Μην το χαλάμε χωρίς λόγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Σωστό. Τώρα, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι. Υπάρχει μια ανηνεμία, μια. Δεν ξέρω πώς θα το πω.
0: Επίσης, για να πούμε ότι το ρεπορτάζ δεν είναι. Μισό λεπτό, Θεοδωρή, μισό λεπτό. Για να έχουμε, να είμαστε ξεκάθαροι απέναντι στο υπέροχο κοινό μας που το αγαπάμε και μας αγαπάει σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Να πούμε ότι το ρεπορτάζ δεν είναι χαρτάκι, όπως λέτε. Το να υπάρχει μια διαρροή μιας ομάδας προς τους ρεπόρτερ υπάρχει και θα υπάρχει. Και αυτή τη διαρροή μπορεί ο ρεπόρτερ να τη μεταφέρει. Και είναι απολύτως θεμητό. Αλλά το ειδικά οι δικοί μας οι ρεπόρτερ, χαρτάκια για το τι να λένε και πώς να το λένε, δεν παίρνουν, παιδιά. Και ειδικά μιλώντας για το Θοδωρή, πρόχειρα μου έρχεται ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ το Γενάρη δεν ήθελε να βγει η μεταγραφή του Γερεμέγεφ. Αλλά ο κύριος Χαστάς είχε το αποκλειστικό και την είπε εδώ στην εκπομπή μας. Αν έπαιρνε το χαρτάκι που εσείς εννοείτε, που εννοεί ο φίλος μάλλον, όχι εσείς, αλλά ο ένας φίλος, αν έπαιρνε το χαρτάκι, δεν θα έβγαζε και τη μεταγραφή του Γερεμέγεφ. Πάμε, Θοδωρή. Προχωράμε παρακάτω. Το κλείνω εδώ το θέμα.
6: Ναι, ας το κλείσουμε, εντάξει.
0: Ναι,
6: νομίζω
0: ναι.
6: Ότι συνεννοηθήκαμε γενικώς.
0: Σωστά.
6: Λοιπόν, ειδησιογραφικά τώρα δεν έχει, αλήθεια είναι, τίποτα ο ΠΑΟΚ. Περιμένουμε όλοι και τις ανακοινώσεις διοικητικές και φυσικά και τις πρώτες μεταγραφές, οι οποίες θα κινήσουν λίγο πάλι το ενδιαφέρον του κόσμου, ο οποίος πάντα και στο παραδοσιακά διψά για νέα ονόματα σε όλες τις ομάδες, σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο, είτε είναι καλοκαίρι, είτε είναι χειμώνας, μεταγραφές ζητούν. Οπότε και αυτό θα παίξει ρόλο λίγο να αλλάξει η ατμόσφαιρα, η οποία, εντάξει, δεν τη λες κακή, αλλά τη λες ότι επειδή δεν κινείται κάτι, βρίσκονται όλοι σε μια κατάσταση αναμονής. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει, να σίγουρα και οι διοικητικές ανακοινώσεις που έχουμε πει πολλές φορές, αλλά και οι πρώτες μεταγραφές το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου με τον στόπερ και με τον αριστερό μπακ, το Γιαννούλη, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αν τελειώσει φυσικά η υπόθεση, γιατί δεν είναι τελειωμένη. Έκανα μια πρόχειρη, τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα το πω έτσι συντομία, ναι. Έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση τι έκανε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια, πότε μάλλον ανακοίνωνε τις πρώτες του μεταγραφές. Νωρίτερα από 17 Ιουνίου δεν βρήκα. Έτσι απλά για να το υπενθυμίσω και εγώ στον εαυτό μου και στον κόσμο ότι ποτέ καμία ομάδα, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, δεν ανακοινώνει κάποια μεταγραφή τόσο νωρίς πριν έρθει το καλοκαίρι, ακόμα και τις πρώτες μέρες του Ιουνίου, για πολλούς λόγους, έτσι, όχι γιατί δεν θέλει, γιατί η αγορά κινείται ακόμα πολύ αργά, παίκτες οι οποίοι περιμένουν περισσότερες προτάσεις να έρθουν σε αυτούς για να κάνουν την καλύτερη επιλογή, είναι πολλοί οι λόγοι. Ναι, να ανακοινωθεί μια μεταγραφή αρχές Ιουνίου, θα πρέπει να έχει κλείσει από το Γενάρη.
8: Ναι, πρέπει να είναι ελεύθερος, παιδί μου,
6: δεν υπάρχει
8: τέτοιο
6: πράγμα,
8: χωρίς συμβόλαιο, ναι. Και φέτος, Θοδωρή, αυτό που λες, που έχεις πάρα πολύ δίκιο, έχει Μουντιάλ. Ακόμα πιο περίεργη
6: ένας
8: αγορά φέτος.
6: Ένας μεγάλος παράγοντας.
8: Και Μουντιάλ Extra Large, 11 με 19 Ιουλίου. Φυλάκια δηλαδή, 5,5-6 εβδομάδες, τρεχάτε ποδαράκια μου. Extra Large.
0: Σωστό. Ναι. Μάλιστα, 19 Ιουλίου μου κάνουν
6: και κλείνοντας, είχαμε μια ωραία...
8: Γιατί?
0: Εγώ το λέω, όποιος θέλει,
6: με ακούει. Δεν
8: το πιάσα.
0: Λέω 19 Ιουλίου μην κανονίσουν κάτι και να μην είναι εκτός Αθηνών.
8: Εγώ το λέω,
0: το αφήνω, ναι, το αφήνω εδώ. Όποιος θέλει, με ακούει. Όποιος δεν θέλει, πάει διακοπές.
2: Από 20.
8: Όχι, από 20. Εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία,
8: δεν θα είμαστε.
0: Τέλεια, πάμε. Όχι, ρε φίλε, τι να σπαστώ με το chat. Σιγά να μην σπαστώ με το chat. Απλά για έναν φίλο για το χαρτάκι.
8: Καταρχήν τρεις μέρες, πού να πάμε. Παίζει και παίζω μετά από τρεις μέρες.
0: Παίζει. 22 του μήνα, έχει μάτς.
8: 23.
6: Παίζουμε.
8: Παίζουμε. Και εγώ και ο Θοδωρής.
6: Είμαστε πεζόμενοι.
8: Παίζουμε, βέβαια.
0: Ναι. Για πες. Τι έλεγες.
6: Λοιπόν, και ένα τελευταίο πινελάκι, γιατί βλέπω ότι δεν έχετε χρόνο. Είχαμε την παρουσίαση με ένα ωραίο βίντεο της δεύτερης επαιτειακής φανέλας του ΠΑΟΚ για τα 100 χρόνια. Αυτή πραγματικά ήταν, όχι ότι η άλλη ήταν η πρώτη, δεν ήταν καλή, αλλά αυτό το ολόμαυρο, δεν ξέρω αν την έχουμε, τέλος πάντων, να δει, την έχουμε. Μα τι αντανακλαστικά είναι αυτά, ρε αγόρι μου. Τι παιδιά είμαστε.
0: Τέλεια.
6: Μπράβο. Λοιπόν, η ολόμαυρη είναι ανάγλυφη πάνω, έχει τις, ας πούμε, τους χάρτες τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και της Κωνσταντινούπολης, γι' αυτό λέει πάνω two cities, one team. Και έχει κάπου και ένα σχέδιο του γηπέδου της Τούμπας. Πραγματικά έκανε πολύ θετική εντύπωση. Θα είναι η εκτός έδρας φανέλα του ΠΑΟΚ για αυτή την επαιτειακή χρονιά της εκατονταετίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, φιλαράκο μου.
6: Εγώ σας ευχαριστώ. Τα φιλιά
0: μου. Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε. Θοδωρή Χαστά. Πάμε σε περιβάλλον. Έλαμπετ. Πριν πάμε.
9: Αγοράκι μου. Τι είσαι εσύ σήμερα.
0: Έλαμπετ. Χορηγός μας εταιρεία. Στα χρώματα που φοράει ο Πατίτσας σήμερα. Μπλε παντού. Η Έλαμπετ είναι μαζί μας καθημερινά. 3 με 5 εδώ στο back to back. Φυσικά χορηγός και στις Αθλέτικο by Night. Όποτε υπάρχουν και του χρόνου να είστε προετοιμασμένοι. Γιατί αν βάλουμε και ειδικά αν βάλουμε 5 ομάδες στις League Stage, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες βραδιές. Και όταν λέω μεγάλες, δεν εννοώ σε σημασία μόνο. Εννοώ και μεγάλες να τραβάνε σε ώρα.
9: Ένα σενάριο.
0: Οι πέμπτες μας ειδικά θα είναι...
9: Μπράβο. Υπάρχει λοιπόν ένα σενάριο που λέει ότι...
0: Εδώ θα τρώμε, εδώ θα πίνουμε, εδώ θα κοιμόμαστε.
9: Σκέψτε τώρα, Ολυμπιακός και Άκη να μπουν στη League Phase. Πολύ ωραίο σενάριο, πρέπει και λεφτά για αυτά. Τρίτη, Τετάρτη Ολυμπιακός ΑΕΚ. Πέμπτη, άλλοι τρεις. Σενάριο να πάνε στο Europa Ολυμπιακός ΑΕΚ. Όλη την Πέμπτη.
0: Σωστά.
9: Ωπω, φίλε.
0: Και σε λίγο καιρό θα έχουμε άλλες βραδιές.
9: Υπερμαραθώνιο.
0: Άλλες εκπομπές.
10: Δεν πρέπει και υπερμαραθώνιο. Θα είναι και ίδιες ώρες.
9: Ναι, πάνω κάτω είναι.
10: Το μετά τα μάτσα θα είναι.
0: Αν κάνεις watch party, μπορείς να το κάνεις υπερμαραθώνιο, φίλε. Άστο.
9: Το after match θα είναι.
10: Σκέψεις σου, Βασίλη, με τρομάζουν.
9: Το after match θα είναι.
0: 10, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, και ετοιμαστείτε και για τελικούς μπάσκετ, αφού πρώτα δούμε ημιτελικούς μπάσκετ. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε και τους δύο ρεπόρτερ μας μαζί. Στέφανος Τάτσιος και Ηλίας Λαλιώτης. Καλώς τους, καλώς τους. Θέλω να σας πω... Θέλω να σας πω ότι...
11: Καλησπέρα, καλησπέρα.
9: Γεια σου, παιδιά.
0: Δεν ξέρω τι άποψη έχει ο καθένας. Δεν ξέρω πώς το παίρνει ο καθένας. Προτιμώ από το να βλέπω όλα αυτά που ζήσαμε πέρσι τον Ιούνιο που τρέχαμε στους υπουργούς, να βλέπω τους Αγγελόπουλους να έχουν τα πόδια και το ευρωπαϊκό τους σε ένα τραπεζάκι και να τρολάρουν το Γιαννακόπουλο και το Γιαννακόπουλο να κάνει απολύμανση, γιατί δεν ήταν κανονική, στο T-Center για να τρολάρει τους Αγγελόπουλους. Μακάρι να ήταν όλα όπως χθες. Μακάρι. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα είναι.
11: Δεν αλλά... θα είναι, Βασίλη.
0: Ναι, δεν είμαι. Δεν κάποτε, είναι. Κάποτε στην πολύ πολύ μεγάλη κόντρα στο ποδόσφαιρο είχε στείλει, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να το θυμάται ο Γουλής και ο Ηλίας.
9: Τα κρασιά.
0: Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης το κρασί παράγκα στον Πέτρο Κόκαλη. Και ο Πέτρος Κόκαλης του το επέστρεψε κιόλας πίσω. Εκείνο ήταν ένα ωραίο έτσι τρολάρισμα. Και τα χθεσινά ήταν ωραία.
9: Το οποίο είναι και κρασάρα, έτσι.
0: Το οποίο είναι κρασάρα, ναι. Ισχύει.
9: Είναι κρασάρα φοβερή.
0: Ισχύει. Λοιπόν, ξεκινάω από τον Ηλία. Γιατί ξεκινάω τον Ηλία, γιατί ξεκινάει πρώτο το δικό του το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Ηλία.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Έτσι είναι. Σε περίπου μία ώρα και 9 λεπτά θα γίνει το τζάμπολο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Σημαντική επιστροφή για τον Παναθηναϊκό του Κώστα Σλούκα, του αρχηγού του, που του έλειψε πάρα πολύ στη σειρά των play-offs κόντρα στη Βαλένθια. Επιστρέφει σταδιακά. Θα μπει σιγά-σιγά. Δεν νομίζω να πάρει πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή. Σιγά-σιγά είχε μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω προβλήματος στο γόνατο, ώστε να είναι έτοιμος για τους τελικούς, εφόσον ο Παναθηναϊκός καταφέρει και επιβεβαιώσει ότι είναι το φαβορί σε αυτή τη σειρά με τον ΠΑΟΚ και πάρει το εισιτήριο για το τελικό. Εκτός TJ Shorts και Μάριος Γκριγκόνης από την εξάδα των ξένων, αναμενόμενο θα έλεγα με τις υπόλοιπες επιλογές που είχε να κάνει ο Έργιν Άταμαν. Ο Όσμαν που μπήκε εντός οχτάδας είναι στην εξάδα των ξένων μαζί με Ναν, Γκραντ, Ερναν Γκόμεθ, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Εκτός δεν συμπληρώνεται καν 12 ο Παναθηναϊκός γιατί είναι εκτός Νίκος Ρογκαπόπουλος και Παναγιώτης Καλετζάκης με κάποια προβλήματα τραυματισμών. Δεν είναι πολύ σοβαρά. Ωστόσο, θα λείψουν από το σημερινό παιχνίδι. Θα δούμε για το Σάββατο. Αλλά για τους τελικούς, δεν έχει κάποιος κάτι που να του στερεί τη συμμετοχή, για παράδειγμα, στους τελικούς, εφόσον περάσει ο Παναθηναϊκός εκ των δύο. Και να δούμε φυσικά σιγά-σιγά, γιατί έχω έρθει εντός του γηπέδου για να έχουμε καλύτερο ήχο. Να δούμε σιγά-σιγά και την εικόνα στις εξέδρες του Telecom Center Athens. Πάντως, ναι, επιστρέψαμε σε φυσιολογική ροή, σε κανονικότητα, στις εξέδρες, σε όλα. Και με την απολύμανση, όπως λες, που έγινε, Βασίλη. Κανονικά, ναι. Όλα καλά.
0: Ναι. Από κόσμο, τι περιμένει ο Παναθηναϊκός σήμερα? Έχεις καμία έτσι πρόβλεψη?
12: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα καθημερινή 6 ώρα, δεν νομίζω να έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, δεν είναι και οι πιο χαρούμενοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι, έχουν δείξει ποικιλοτρόπως τη στήριξή τους σε αυτή την ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθ' όλη τη διάρκεια των ετών, θα έλεγα, των πολλών ετών, δείχνουν τη στήριξή τους στην ομάδα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα δεν ευνοούν γενικότερα οι συνθήκες για να έχει πάρα πολύ κόσμο το Telecom Center Athens.
0: Με τα γραφικά τα βλέπουμε μετά τους τελικούς?
12: Εμείς ναι. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, νομίζω τα βλέπει ταυτόχρονα όσο διαρκούν οι αγώνες.
0: Ναι. Άρα έχεις κάτι να μας πεις εσύ από αυτό το κομμάτι?
12: Όχι, δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε τώρα να πούμε που είναι κάτι πολύ προχωρημένο. Όχι.
0: Ωραία. Να σε καλά, Ηλία, να σε καλά.
12: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
5: Αν κάνουν το 2-0, αλλά και πέσουν και 2-1 να γίνουν, οι τελικοί ξεκινούν Τετάρτη 3 του μήνα.
0: Σωστά.
5: 3 Ιουνίου.
0: Στέφανος Τάτσιος. Γιορτή.
13: Ναι.
0: Απ' την άλλη.
13: Γιορτή σήμερα. Η Κώστα για την ακρίβεια είναι από 3 μέχρι 13, μέσα σε 10 ημέρες.
5: Ναι, φαστρά, κόλλο, ναι. Αλλά η ακύρηση είναι 3 του μήνα, ναι.
13: Ναι, 3 Ιουνίου, την άλλη Τετάρτη στο ΣΕΦ 9 η ώρα, αν τελειώσουν και δύο.
0: Ωραία, για πάμε. Τι περιμένουμε στο ΣΕΦ? Πάμε πρώτα στα ημιτελικά και βλέπουμε για τους τελικούς.
13: Σωστό, γιατί οι γιορτές στον Ολυμπιακό τελειώσανε. Μπορεί σήμερα να έχει μπάνερ και τρόπαιο, αλλά οι γιορτές τελειώσανε. Μέχρι χθες το βράδυ ξεκουράζονταν, γιορτάζανε. Αλλά οι ημιτελικοί ξεκινούν σήμερα. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τη δουλειά απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία έχει μεγάλο κίνητρο, ειδικά και μετά το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού, να του κάνει όσο πιο δύσκολη γίνεται τη ζωή. Ο Ολυμπιακός δεν έχει προβλήματα, θα παραταχθεί πλήρης. Λέμε ότι θα ανέβει το μπάνερ του 4ου Ευρωπαϊκού στην οροφή του ΣΕΦ και θα μπορεί και ο κόσμος να δει και το τρόπαιο της EuroLeague. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν και να φωτογραφηθούν στο lounge. Δεν έχω αυτή την πληροφόρηση, αλλά εντάξει, είναι πιθανό. Θα πάει και ο κόσμος, είναι μια γιορτινή ημέρα. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα κάνει και αυτός αλλαγή στους ξένους. Θα μπει ο Τζόζεφ στο ελληνικό ρόστερ, αλλά όχι τώρα. Νομίζω στους τελικούς θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
13: Και θα το δούμε. Και ποιος θα μείνει έξω, αν θα είναι ο Μόρις, αν θα είναι ο Ελληνική. Ναι, ποιος θα είναι, λογικά ο Μόρις. Αλλά θα περιμένουμε μετά τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα 8 και 4 και το απόγευμα του Σαββάτου 5 και 4, δεν κάνω λάθος, το δεύτερο μάτς θα λιώσει στη Σάμι Λαρίνα. Επειδή θα με ρωτήσει με τα γραφικά, Βασίλη μου και εμένα.
0: Ναι, βεβαίως.
13: Βέβαια. Επειδή γράφτηκε στην Ισπανία, συγγνώμη, για τον Άλεκ Πίτερς και ο Ολυμπιακός θα κάνει μια προσπάθεια. Το έχουμε γράψει στο Αθλέτικο από την επόμενη μέρα του Final Four του December, ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει μια προσπάθεια με αυξημένες αποδοχές του Πίτερς. Είναι λίγο υπερβολικό το ποσό που γράφουν οι Ισπανία, δεν κάνω να το σημούνται Ντεπορτίβο, το γράψε 2,2 το χρόνο. Είναι λίγο πιο χαμηλό. Είναι λίγο πιο χαμηλό το ποσό από όσο ξέρω εγώ. Το έχουμε γράψει και στο Αθλέτικο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δεν έχει να κάνει με τα χρήματα. Το ξαναλέω. Εγώ επιμένω ότι ο Ολυμπιακός έχει ελπίδες ακόμα, αλλά είναι λίγες. Okay. Όμως υπάρχουν ελπίδες για τον Πίτερς. Η Μιλάνο είναι μεγάλο φαβορί.
0: Μάλιστα. Στα δύσκολα θα σε πάω άλλη στιγμή και για το αν όχι ζώνια υπάρχει περίπτωση να φορέσει τα ερυθρόλευκα, γιατί ακούγεται όλο και πιο πολύ. Αλλά εκτός αν έχεις.
13: Να απαντήσω γρήγορα, προλαβαίνω.
0: Ναι, προλαβαίνεις να μου απαντήσεις γρήγορα, γιατί είναι ένα καυτό όνομα.
13: Το θεωρώ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Να γίνει αυτό.
0: Okay. Να σε καλά.
13: Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά, Βασίλη και παιδιά, ο Χεζόνια που, ας πούμε, αυτοπροτείνεται στον Ολυμπιακό.
0: Δηλαδή.
13: Αυτό, ξέρω εγώ, είναι η τρίτη φορά. Είναι
0: τρίτη φορά που ο Χεζόνια αυτοπροτείνεται να έρθει στον Ολυμπιακό.
13: Ναι, να δούνε αν μπορεί να υπάρξει περιθώριο συνεργασίας.
0: Okay. Ενδιαφέροντα αυτά τα που ακούμε. Γεια σου, Στέφανε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μάτς. Λοιπόν, λες και παίζει αυτός playmaker του τόπα. Πάμε διάλειμμα για το Action 24. Επιστρέφουμε με Αλέξη Σαββόπουλο στο Αθλέτικο, στο YouTube.

Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Το πληρέστερο περιοδικό αυτοκινήτου. Τα 10 πιο οικονομικά μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Με όλους τους τύπους κινητήρων. Βενζίνης, ντίζελ, ηλεκτρικά και plug-in hybrid. Ένα ευρωπαϊκό hatchback πρόκληση. Δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 12 νέα μοντέλα για κάθε γούστο και βαλάντιο. Ταξιδεύουμε στα άδυτα της κινέζικης βιομηχανίας του μέλλοντος. Αυτή την Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο.
2: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Διαδικασίες που παλιά ήθελαν χρόνο και κόπο, με την ψηφιοποίηση στο κτηματολόγιο, στις πολεοδομικές άδειες και στα υποθηκοφυλακία, τώρα γίνονται γρήγορα και απλά. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον, το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη. Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Πάμε λοιπόν. Συνάντηση Καρυπίδη Φούντα.
1: Ναι, του εξέθεσε όλα τα δεδομένα, δηλαδή πώς έχουν τα πράγματα, πώς τον έχει στο μυαλό του για το αγωνιστικό, το ρόλο του δηλαδή στην ομάδα, τι σκέφτεται για την επόμενη σεζόν και φυσικά του είπε και για το τι χρήματα μπορεί, είναι διατεθειμένος να δώσει ο Άρης για να τον ικανοποιήσει. Ο Φούντας, ο οποίος έχει βέβαια και την πρόταση του στα χέρια του εδώ και αρκετές μέρες, δεν φαίνεται να τον ικανοποιεί γιατί όχι, δεν μπορεί να του ανεβάσει πολύ τα νούμερα. Αυτά που έπαιρνε δηλαδή φέτος, ο Άρης φαίνεται ότι του δίνει λίγα παραπάνω. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή σεζόν που έχει κάνει. Θέλει να πάρει ένα καλό συμβόλαιο και το θέμα είναι ξεκάθαρα οικονομικό αυτή τη στιγμή. Πόσο μπορεί να ανέβει ο Άρης, πόσο να ρίξει λίγο νερό στο κρασί του Φούντας, γιατί αν θέλουν να συνεργαστούν οι δύο πλευρές, κάπου στη μέση να συναντηθούν για να μπορέσει να έρθει να γίνει ο γάμος. Εγώ πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες ο Άρης να τον δει στα κεντρινόμαυρα. Και πέρσι προσπάθησε, θυμίζω, μιλούσε πάρα πολύ μαζί του ο Μαρίνο Σουζουνίδη, που ήταν αυτό που τον έβαλε να παίξει στον Πανιόνιο νεαρό τότε, ρίχνοντά του στα βαθιά. Αλλά τότε αξίωνε όφη ένα μεγάλο ποσό και δεν μπήκε στη διαδικασία ο Άρης να το δώσει. Τώρα είναι ελεύθερο, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Θέλει να πάρει ένα καλό Έλληνα που έχει το χαρακτηριστικό ότι μπορεί να παίξει σε όλο το πλάτος της επίθεσης. Μπορεί να το βάλει στις πλευρές, μπορεί να το βάλει πίσω από το φορ, ο second striker, μπορεί να το βάλει ακόμη και στο 10. Γενικά είναι ένα πολυεργαλείο, έμπειρος, θράσης, πολύ καλό στο ανοιχτό γήπεδο. Ένας καλός παίκτης.
0: Αν ήμουν Φούντας, θα έμενα στον όφι. Μίνιμουμ 6 ευρωπαϊκά μάτς αν αποκλειστεί, μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκά μάτς αν περάσει. Όπως και να έχει, πολύ καλύτερη η πορεία.
2: Μίνιμουμ 8 έχει τα πραγματικά.
3: Έχει
2: τα πραγματικά. Μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκά.
0: Σωστά. Μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκά μάτς.
3: Ή 10 αν περάσει.
0: Ή 10 αν περάσει. Ευχαριστώ. Αδέρφια μου είστε. Αν ήμουν λοιπόν Φούντας για 100-200 χιλιάρικα θα έμενα στον όφι. Και θα το εξαργύρωνα αργότερα. Σε ένα χρόνο.
1: Το λέω. Δεν έχει απαντήσει ακόμη αρνητικά στον όφι. Ούτε τον Άρη έχει απαντήσει θετικά. Ναι. Δεν έχει τελειώσει καμία διαπραγμάτευση. Αυτή τη στιγμή ηγείται προφανώς και ο ίδιος τις επιλογές του. Ναι. Ο Άρης του είπε ξεκάθαρα τι θέλει από αυτόν και τι μπορεί να προσφέρει.
0: Άρα πότε αναμένεται η απάντηση.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Τώρα εντάξει, ο Άρης, να σου πω κάτι, Βασίλη. Δεν καίγεται γενικά στις μεταγραφές γιατί δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έχει χρόνο μπροστά του. Δεν έχει. Δηλαδή είναι άνετος γενικότερα να περιμένει υποψήφιους στόχους και ειδικά ένα καλό παίκτη όπως είναι ο Φούντας. Δεν θα του βάλει τη θηλιά στο λαιμό και το μαχαίρι. Απάντησε μας μέχρι την Κυριακή, αλλιώς δεν ασχολούμαστε.
0: Ναι. Okay. Και φορτσάρι για τερματοφύλακα. Πολύ γρήγορα μια
1: πιθανότητα. Να πω ότι από ό,τι μαθαίνω, έχει εντοπίσει δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, όχι από την ελληνική αγορά, το διευκρινίζω, είναι από το εξωτερικό, αμφότερες, γιατί είναι μια θέση που χειρεύει αυτή τη στιγμή. Ο Σοκράτης, ο διότης, είναι και τραυματίας αυτό το διάστημα και δεν ξέρω πότε ακριβώς θα είναι έτοιμος με το κάτωμα στο δάκτυλο. Οπότε καίγεται ο Άρης να πάρει ένα βασικό τερματοφύλακα. Και δεν αποκλείω να είναι μία από τις πρώτες κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα ο τερματοφύλακας.
3: Εσείς και εμείς.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε.
4: Γεια σου, Άλεξ. Γεια σου, Γιάντα.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα το Back to Back. Πέμπτη, αύριο τελευταία μέρα της εβδομάδας, Παρασκευή. Μετά θα επιστρέψουμε από Τρίτη, αν μας επιτρέψετε να ξεκουραστούμε, να ξεκουραστεί ακόμα περισσότερο και ο Μπίλης και σιγά σιγά να γυρίσει τη θέση του. Κύριε Πατήτση, ευχαριστώ.
4: Στα νιάρια γυρίζει.
0: Κύριε Γουλή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
0: Πάνω απ' όλα ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν και σήμερα πολύ μαζί μας και στο YouTube και στο Action 24. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στις 3. Για χαρά.

0: αμέσως μετά, χωρίς χάρτη. Με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Άντε το κούμπο.
2: Γεια σου κύριε Δημήτρη.
3: Γεια σου Γιάννη.
1: Γείτονάς μας είσαι και έχεις και προτέρια.
2: Χρόνια τώρα. Αυτό είναι δικό μου.
1: Ναι.
2: Καλή συνέχεια.
1: Είμαι κολλητός με τον Γιάννη και έχουμε και τόσα κοινά. Μένουμε στο ίδιο κτίριο, παίζουμε καλό μπάσκετ, έχουμε και προτέρια. Θα τα λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα.
4: Καλά, βλέπω να βάζει η Μπιλ.
5: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy & Metals.
0: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Ιθύλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς

0: χωρίς χάρτη, στην Τίνο!
1: Μπορεί περισσότεροι από εσάς να σχετίζετε την Τίνο με τη Μεγαλόχαρη, ωστόσο μας εξέπληξε ευχάριστα η ενδοχώρα της και αυτή θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε.
2: Οι περιγραφές αναφέρουν ότι ο Πύργος είναι το ομορφότερο χωριό των Κυκλάδων. Και ξέρετε γιατί? Γι' αυτό.
1: Περπατήσαμε για ώρες σε παραμυθένια γραφικά χωριά, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή και ιδιαίτερη ομορφιά.
2: Και κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι.
1: Είδαμε εντυπωσιακές εκκλησίες, περίτεχνα διακοσμημένες από τους ξακουστούς μαρμαροτεχνίτες του νησιού. Εξερευνήσαμε απόκοσμα τοπία απαράμιλης ομορφιάς.
2: Είναι φορές, φίλοι μου, που η φύση ζωγραφίζει και δεν υπάρχουν λέξεις για να το περιγράψουν όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με αυτό το τοπίο.
1: Συναντήσαμε χαμογελαστούς και εγκάρδιους ανθρώπους, άλλοι μας κάλεσαν στο χωράφι τους.
3: Δοκιμάζω.
4: Δοκιμάζεις, ναι, δεν έχει τίποτα.
1: Άλλοι στο εργαστήρι τους.
5: Τέρμα.
1: Άλλοι μας περίμεναν για δουλειά και άλλοι μας κάλεσαν σπίτι τους για να μας μαγειρέψουν τοπικές παραδοσιακές συνταγές.
2: Λοιπόν, μου είπαν να μας φιλέψουν ένα μεζέ. Βλέπετε εδώ τι γίνεται, έτσι.
1: Και τραγουδώντας παρέα να αποχαιρετήσουμε τη μέρα. Μείνετε μαζί μας γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

ρίξτε ομορφιά! Οι πρώτες εντυπώσεις, παιδιά, από την Τίνο είναι ενθαρρυντικές. Το νησί είναι πανέμορφο, ξεχωριστό. Διασχίζουμε τον δρόμο από τη χώρα προς τον πύργο και πραγματικά βλέπουμε συνεχώς πανέμορφους γραφικούς οικισμούς.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μάνθο.
1: Τι γίνεται.
0: Καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς ήρθες, Ντίνο.
0: Τι κάνουμε.
1: Ωραία, μια χαρά. Εσύ.
0: Εδώ πού είμαστε τώρα.
1: Εδώ είμαστε στο Εξόμβουργο. Είμαστε έξω από τα τείχη του Ανετικού Κάστρου. Εδώ ανέκαθεν ήταν η Ακρόπολη της Τίνου. Από τα αρχαία χρόνια εδώ πέρα ήταν το οικονομικό, το διοικητικό κομμάτι του νησιού. Έχουν βρεθεί ερείπια από το αρχαίο τείχος της αρχαίας πόλης. Έχει βρεθεί νεκροταφείο των κλασικών χρόνων εδώ από κάτω.
0: Στην ουσία ήταν, επί ενετών ήταν εδώ η πόλη για να προστατεύεται το νησί, να φανταστώ,
1: ναι.
0: Και να έχει και υποπτία.
1: Ακριβώς. Οι Ανετοί τον έφτασαν στο νησί το 1204. Ξεκίνησαν και φτιάχναν το κάστρο εδώ πάνω στο Εξόμβουργο.
0: Και τι θα κάνουμε σήμερα, για πες τώρα.
1: Σήμερα θα κάνουμε Via Ferrata.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ας ετοιμαστούμε να ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε τι είναι, είναι πεζοπορία.
2: Μάρθο,
1: ναι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί πάνω μπορείς να τον αφήσεις δεμένο.
1: Για να τον ξανακατεβάσω.
2: Και να μην ξανακατεύει ποτέ.
1: Και να φύγεις.
2: Ναι. Να ησυχάσω.
0: Μ' αγαπάει.
1: Φαίνεται. Είναι στην αρχή λίγο μέχρι να πάρεις το κολλάι.
0: Ναι.
1: Να τον αντίχειρα πώς κλιπάρεις, ξεκλιπάρεις. Όσο συνεχίζει η διαδρομή, θα τα χειρίσεις όλο και πιο εύκολα.
0: Τέλεια θεά.
1: Εδώ πέρα είδες, η θέα μας ανταμείβει αρκετά.
0: Πάντα έτσι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Μάνθο, εσύ από εδώ.
1: Ναι, καταγωγή και δύο γονείς από εδώ πέρα, από κόμη και από αγάπη. Βέβαια, μεγάλωσα και έτσι στην

0: Αθήνα και ήρθα μόνιμα το 2013 και κατεστάθηκα εδώ πέρα.
1: Και γιατί ήθελες να κάνεις τη Via Ferrata εδώ?
0: Κοίτα, πάντα μου άρεσε, σκεφτόμουν πώς θα γινόταν μια διαδρομή να κυκλώσουμε το εξώμβλο. Δεν υπήρχε πεζοπορική διαδρομή. Και είπα ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει είναι χρησιμοποιώντας κάποια τεχνικά μέσα, ουσιαστικά μέσα αναρρίχησης. Οπότε είπα ότι να, ίσως γίνει και μια Via Ferrata εδώ στην Τίνο. Γιατί δεν ξαναγνωρίζει, δεν υπάρχουν πολλές Via Ferrata γενικά στην Ελλάδα και είναι κάτι έτσι πρωτοποριακό και πολύ ιδιαίτερο.
1: Και όταν λέμε Via Ferrata, τι εννοούμε, να πούμε στον κόσμο?
0: Ναι, Via Ferrata ουσιαστικά η ορολογία σημαίνει σιδερένια οδός. Via Ferrata ξεκίνησε από τους Δολομίτες στην Ιταλία, όταν ο στρατός, ο Ιταλικός στρατός, ήθελε κάπως κάποιο τρόπο να διασχίσει τους Δολομίτες.
1: Και έφτιαξε αυτές τις διαδρομές με τα σειρματόσκηνα.
0: Και έβαζε σιδερένια σκαλοπάτια, σιδερένια αερογέφυρες, σειρματόσκηνα. Το οποίο από τότε μέχρι σήμερα μας καθιερώθηκε και έχει γίνει σαν επέθυρα δραστηριότητα.
1: Μάνθο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίες και
0: καλά.
1: Για την εμπειρία. Είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είσαι πάνω στο βράχο και έχεις πανοραμική θέα από όλο το νησί και μπροστά το καταγάλανο Αιγαίο. Μάνθο,
0: ωραία.
1: Σε ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά.
1: Και τα λέμε.
0: Ωραία. Χάρηκα.

0: Τόσα νησιά φέτος το καλοκαίρι, Θάνο. Τόσες βουκαμβίλες, τόσα χρώματα.
1: Ένα λουδάκι δεν μου έχεις δώσει.
0: Για τον κύριο σκηνοθέτη, με αγάπη. With love.
1: Oh, thank you very much.
0: With love, for you. Έτσι, πέτα τα λουλούδια. Χωριό Φαλατάδος, το δεύτερο μεγαλύτερο χωριό μετά τον Πύργο, είπαμε, εδώ στην Τινοπαιδιά θα γεμίσει το μάτι σας από όμορφα χωριά. Χρόνο να έχετε και όρεξη να τα περπατήσετε και να τα εξερευνήσετε.

0: ιδιαίτερη και ξεχωριστή ομορφιά στο χωριό, όπως και σε όλα στην Τίνο. Και λίγα πίσω από αυτές τις καμάρες θα φτάσουμε στη γραφική πλατεία με τον επιβλητικό ναό του Αγίου Ιωάννη και της Αγίας Τριάδας. Το χωριό, παιδιά, είναι ξακουστό για τη ρακή. Υπάρχουν πατητήρια και αποστακτήρια πολλά στο χωριό και η μεγαλύτερη γιορτή είναι το ρακιζιό, όπου καταλαβαίνετε τι γίνεται, έτσι. Θανό, μήπως να κάτσουμε σε αυτό εδώ το τραπεζάκι εδώ, να δοκιμάσουμε τη ρακή που λέει ότι είναι ξακουστό το χωριό. Τι λες? Αφού ήρθαμε από εκεί.
1: Έτσι.

0: Θάνο, πάμε να βρούμε το φίλο μου τον Φραγκίσκο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος με ακολουθεί στο Instagram.
1: Ναι.
0: Και μου είπε να περάσω από το μαγαζί του. Βασικά είναι μαρμαροτεχνίτης, ακολουθεί το επάγγελμα του πατέρα του. Πήγε σπούδες, αλλά τελικά γύρισε στην Τίνο και ασχολείται με αυτό. Και επειδή δεν έχει χρόνο να βγούμε για καφέ, μου λέει έλα από το μαγαζί. Οπότε πάμε.
1: Πάμε και δεν πάμε.
0: Θα κάνουμε. Πάμε να το συναντήσουμε. Πάμε.

0: ρε Φραγίσκο,
1: έλα,
0: πού είσαι.
1: Έλα ρε Μίτσο, άργησες. Άντε σε να περιμένουμε, έχουμε και δουλειές.
0: Τι δουλειές.
1: Έλα, πάμε, έλα, καλώς ήρθες, πάμε.
0: Μεροκάματο.
1: Μεροκάματο, έλα. Ας την τσάντα, έλα να βοηθήσεις.
0: Έχουμε παραγγελιά, τι φάς.
1: Ναι, πάμε.

0: Ωραίος, πάμε πίσω. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Πάμε να το δω. Να δούμε.
2: Αλφαδιά, ε.
0: Πολύ καλό. Λοιπόν, το αφήνουμε στην άκρη και πάμε για τα επόμενα.
2: Εδώ λίγο νομίζω. Θα το τσεκάρεις να το δεις.
0: Το φάμε.
2: Πρέπει να το φάμε λίγο εδώ.
0: Ναι.
2: Ωραία. Το πάμε.
0: Πάμε.
2: Έλα. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο στην εκπομπή. Λοιπόν, τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Με το που έφτασα, κατευθείαν στη δουλειά, ρε φίλε.
0: Αφού ρε Δημήτρη, άργησες, τι έκανε.
2: Κατευθείαν δεν είναι στο μεροκάματο.
0: Ναι. Άργησες και εσύ και δουλειά έχουμε και εμείς δουλειές.
2: Έχω δει και κάτι γαϊδουράκια εδώ πέρα.
0: Αυτά είναι για απέναντι, είναι για Μύκονο, ναι.
2: Πού τα θέλουν τα γαϊδουράκια στη Μύκονο.
0: Μέσα σε ξενοδοχεία είναι τα συγκεκριμένα.
2: Πατέρας είναι γλύπτης και τα κάνει, ε.
0: Πατέρας μου είναι μαρμαρογλύπτης. Αυτά τα έχει σχεδιάσει ένας αδερφός μας που είναι γλύπτης κι αυτός. Μας τα είχαν φέρει εδώ για επισκευή, τα επισκευάσαμε και είναι και να πάνε Μύκονο.
2: Ωραία. Πώς και έμπλεξες με την τέχνη του μαρμάρου.
0: Από τον πατέρα μου σίγουρα. Έχει τελειώσει τη σχολή στον πύργο. Μια δουλειά που μου άρεσε.
2: Την κάνεις επειδή σου αρέσει, την κάνεις επειδή σου αρέσει ή την κάνεις για βιοπυρουστικό λόγο.
0: Και για τα δύο. Και για τα δύο. Πάμε από εκεί.
2: Ναι.
0: Σου έχω κάνει ένα δώρο.
2: Ωραία, για να δω.

0: Αυτό εδώ είναι για την εκπομπή σου.
1: Oh, έλα ρε φίλε. Σε ευχαριστώ ρε φίλε. Χωρίς χάρτη.
2: Και πλακέτα.
1: Κοίτα εδώ κύριε σκηνοθέτα.
2: Και πλακέτα σε κάνανε.
1: Όχι εμένα, την εκπομπή μας κύριε σκηνοθέτα. Ευχαριστώ ρε Φραγκίσκο. Είναι το πρώτο δώρο που γίνεται για αυτή την εκπομπή.
2: Έτσι,
1: το πρώτο δώρο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Δεν μας κάνετε δώρο, Φραγκίσκο.
0: Έλα ρε.
1: Δεν μας κάνετε δώρα.

0: Καλώς ήρθατε στο χωριό Τριαντάδος. Πάμε κι εμείς να κάνουμε μια σύντομη βόλτα, να το δούμε κι αυτό καλύτερα.
1: Το χωριό αυτό υπήρξε, παιδιά, κεφαλοχώρι και το χαρακτηρίζουν οι πηγές του. Υπάρχουν, λέει, στο χωριό δύο βρύσες, οπότε αυτές αναζητούμε για να πιούμε λίγο νερό, γιατί η αλήθεια είναι ότι καταραίω. Έλα εδώ, μας είπανε, Θάνο, πού είναι. Έλα, νάτες, νάτες, νάτες. Α, δεν είναι πηγή, φίλε. Είναι πλήστρες. Έλα να δεις. Εδώ, φίλε, ερχόταν η νοικοκυρά του χωριού και έπλαινε. Λοιπόν, Θάνο, κάνε εικόνα τώρα, έτσι. Όλες οι γυναίκες του χωριού μαζεμένες εδώ να πλένουνε, κοτσομπολιό φουλ, και εννοείται, ρε φίλε, όπως καταλαβαίνεις, θες και την προστασία του Θεού. Εδώ, η εικονίτσα να τους παρακολουθεί, να επιβλέπει, να ευλογεί. Κοίτα εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 πλήστρες. Βέβαια, μας είπαν ότι το νερό δεν είναι πόσιμο. Ωστόσο, για πόσιμο νερό, μας είπαν να πάμε στα από πάνω χωριό, στα δυο χωριά, έτσι λέγεται, που και πάρει μια πηγή για να πιούμε πόσιμο, δροσερό νερό, γιατί δεν την παλεύω άλλο. 38 βαθμούς.

Βρισκόμαστε λίγο έξω από το χωριό Τριαντάρος και κοιτάξτε εδώ ένα πανέμορφο εξοκλήσι. Γενικότερα, παιδιά, εδώ στην Τίνο θα γεμίσει το μάτι σου από τέτοιες όμορφες εκκλησίες και αυτό το λευκό του ασβέστη δημιουργούν ένα μοναδικό τοπίο. Που ανέρεις στο νησί θα το βλέπεις πολύ συχνά.

δεν χορταίνει το μάτι σου. Κάθε γωνιά κρύβει τόση ομορφιά πραγματικά που δεν χωρά ο νους σου. Όρεξη να έχεις, να περπατήσεις και να εξερευνήσεις πιθαμή προς πιθαμή όλα τα χωριά στην Τίνο. Αχ, φτάσαμε στην πηγή. Πηγή παρεκκλήσει. Πάλι εδώ βλέπετε εικόνα, καντιλάκι, βάθρες για να πλένουν οι γυναίκες τα ρουχαλάκια τους. Θα πιούμε το νεράκι μας. Αχ. Φήμες λένε, παιδιά, ότι το νερό αυτό έρχεται από τη Χίο. Με υπόγεια. Ρεύματα εννοείται, έτσι.

δύο χωριά, μικρό χωριουδάκι, ωστόσο παιδιά έχει τη μεγαλύτερη πλατεία που έχουμε δει μέχρι τώρα στην περιήγησή μας στα χωριά της Τίνου. Είσαι το καλοκαίρι σε μια παραλία και σε καίει ο ήλιος και θες να πας κάπου σε μια δροσούλα να απολαύσεις το γεύμα σου. Έρχεσαι εδώ, κάτω από τα πλατάνια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, τέσσερα πλατάνια, να καθίσεις, να δροσιστείς, να πιεις το καφέ σου, να φας, ό,τι θες ρε παιδί.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
1: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύω.
2: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
4: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
5: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

Φτάσαμε στην Ιουλίδα, την πρωτεύουσα του νησιού ή χώρα όπως αποκαλούνται όλες οι πρωτεύουσες των Κυκλάδων. Δεν έχει αναπτυχθεί αστικά, οπότε αφήσαμε το αυτοκίνητο μας στο πάρκινγκ και ξεκινάμε την εξερεύνησή της.

Η χώρα είναι αμφιθεατρικά κτισμένη ανάμεσα στους δύο λόφους του Κάστρου και των Μήλων. Στρατηγική σημασία, αθέατα από τη θάλασσα για να προφυλάσσετε από τους πειρατές. Η Τζιά είναι η πύλη εισόδου προς τις Κυκλάδες. Είναι το 6ο μεγαλύτερο νησί, 10ο σε πληθυσμό και απέχει μόλις 13 μίλια από το Λαύριο. Μία ώρα περίπου ταξίδι. Σαν να λέμε το νησί της διπλανής πόρτας για την Αττική. Το αρχιτεκτονικό στυλ της χώρας διαφέρει από το κλασικό κυκλαδίτικο. Εδώ, όπως βλέπετε, κυριαρχεί το κεραμίδι στις σκεπές και η φύση τριγύρω είναι πράσινη. Αυτά οι ντόπιοι τα λένε στεγάδια, οι καμάρες δηλαδή, που από πάνω είναι η αυλή του σπιτιού και από κάτω ο δρόμος. Το φως λούζει τα καλτερίμια και δημιουργεί ένα όμορφο σκηνικό που μας καλεί να το περπατήσουμε. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, στη χώρα ζουν περίπου 630 μόνιμοι κάτοικοι που απολαμβάνουν τη ζωή να κυλά ήρεμα, χωρίς φασαρία και άγχος. Μέσα σε αυτό το γαλήνιο περιβάλλον.

0: Για το λιοντάρι από εδώ πάω, καλά. Τέλεια. Πώς πάμε? Μπράβο. Για το λιοντάρι, καλά, πάω από εδώ.
1: Για πέρα.
0: Ευθεία, ε.
1: Ναι, είναι απέναντί μας. Έχει ανοίξει το στόμα. Ωραίος.
0: Εντάξει, φτάνουμε δηλαδή.
1: Φτάνουμε.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Επίσης.

Η Τζιά έχει ένα δίκτυο 82 χιλιόμετρων σηματοδοτημένων μονοπατιών που μπορείς να περπατήσεις. Πολλοί λάτρεις της πεζοπορίας από όλο τον κόσμο έρχονται στη Τζιά για να περπατήσουν αυτά τα λιθόστρωτα μονοπάτια, πολλά εκ των οποίων είναι αρχαιοτάτων χρόνων. Ήταν στην ουσία ο δρόμος που ένωνε τα χωριά μεταξύ τους και παλαιότερα τις τέσσερις πόλεις κράτη του νησιού.

Η Τζιά παλιότερα λεγόταν και η Δρούσα, εξαιτίας των νερών και της πυκνής βλάστησης. Λέγεται μάλιστα πως μέσα στα πυκνά δάση του νησιού κατοικούσαν οι νύμφες. Είναι από τις ομορφότερες διαδρομές που έχω περπατήσει στις Κυκλάδες. Εντάξει, τώρα την άνοιση με την ανθισμένη φύση τριγύρω, τις παπαρούνες, τις μαργαρίτες, τις αμυγδαλιές και πίσω μου η Ιουλίδα.

Αυτός είναι ο αρχαίος Λέων της Σκαίας. Με βάση το θρύλο, νύμφες και άνθρωποι ζούσαν ειρηνικά. Κάποια στιγμή όμως οι νύμφες άρχισαν να σκοτώνουν τις γυναίκες του νησιού. Τότε ένας ιερέας έκανε παράκληση προς το Θεό Δία να τον βοηθήσει. Και αυτός έστειλε ένα λιοντάρι. Με το που έφτασε το λιοντάρι λοιπόν στο νησί, οι νύμφες εξαφανίστηκαν. Έφυγαν προς την Κάριστο, από ό,τι λέγεται. Όταν το λιοντάρι λοιπόν ολοκλήρωσε την αποστολή του, επέστρεψε στον ουρανό. Οι κάτοικοι όμως λάξευσαν αυτό το βράχο, ώστε όταν ξαναγυρίσουν οι νύμφες να το δουν, να φοβηθούν και να εξαφανιστούν. Το λιοντάρι βρίσκεται εδώ από τον 6ο αιώνα π.Χ. Έχει μήκος 6 μέτρα και ατενίζει με ένα ενιγματικό βλέμμα. Λίγο μετά την Ιουλίδα, στα ορεινά του νησιού, θα συναντήσω τον Αλέξανδρο Λιμπερόπουλο ή όπως τον λένε εδώ οι ντόπιοι, τον Αμυγδαλά.

0: Τι σε φέρνει στην Τζιά, Αλέξανδρε?
1: Κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά από τη δική μου ευθύνη. Δηλαδή, είναι εύκολο να σχολιάζει την επικαιρότητα ή τον συνάνθρωπο, αλλά όταν βλέπει κάποια πράγματα να μην εξελίσσονται ή να υποβαθμίζονται, αναρωτιέσαι αν και εσύ μπορεί να βοηθήσει, να γίνει η αλλαγή δηλαδή που θα ήθελε να δει.
0: Πού γεννήθηκε?
1: Αθηναίος είμαι και μεγάλωσα στην πόλη, σε διαμέρισμα. Οι σπουδές μου έχουν να κάνουν με το μάρκετινγκ, έχουν να κάνουν με τις γραφικές τέχνες, με τη γραμματιακή υποστήριξη. Από χόμπι ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη συγκομιδή βοτάνων και με τις χρήσεις τους. Και μετά μπήκα στα δέντρα.
0: Τι άφησες πίσω για να έρθεις εδώ?
1: Όσον αφορά την καριέρα μου, την οποία είχα δημιουργήσει μετά από 12 χρόνια επαφής, μια θέση η οποία είχε να κάνει με το management και το marketing. Όσον αφορά το προσωπικό επίπεδο, την οικογένειά μου, τη γυναίκα, το παιδί και τους γονείς και τους αγαπημένους μου φίλους. Και βέβαια, τις καταναλωτικές μου συνήθειες. Δηλαδή μια καθημερινότητα που ήταν δεδομένο ότι θα κοιμηθείς σε ένα ήρεμο περιβάλλον, σε ένα στεγνό μέρος, ότι θα έχεις την τροφή σου. Αυτά ξανά από την αρχή.
0: Γιατί διάλεξες την Τζιά?
1: Λόγω του φυσικού της περιβάλλοντος. Η Τζιά είναι ένα μέρος μαγευτικό. Είχα πρωτοέρθει ως κυνηγός και ψαροτουφεκάς και όταν περπατούσα τα ρέματά της και ανακάλυψα πόσο μεγάλο φυσικό πλούτο έχει, άρχισα να δοκιμάζω και τα αμύγδαλα, τα οποία τότε ήταν σε πολύ μεγάλη ποσότητα κάτω, πεσμένα, και διαπίστωσα δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι κρίμα να χάνετε μια τέτοια τροφή η οποία προέρχεται με φυσικό τρόπο και έχει ανώτερη αξία από τη βιβλιογραφία. Δεύτερον, το καταπληκτικό της κλίμα, γιατί όταν τρως Δεκέμβριο ή Ιανουάριο αμύγδαλο, σημαίνει ότι δεν έχει υγρασίες, έχει ένα κλίμα το οποίο θα ήθελα να ζω.
0: Άνυδρες αμυγδαλιές, δηλαδή?
1: Δηλαδή στερούνται το βασικότερο εφόδιο όλων, το νερό. Και όχι μόνο άνυδρες, και ακαλλιέργητες, και χωρίς τη χρήση των λιπασμάτων και χωρίς τη χρήση των φυτοφαρμάκων.
0: Αυτή τώρα είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείς για τα άνυδρα βότανα.
1: Ακριβώς, επειδή πρέπει να τα ποτίζουμε ελάχιστα για να αποκτήσουν ριζικό σύστημα, το μέλημά μας είναι να βοηθήσουμε να σκιαστούν με φυσικό τρόπο. Φυσικός τρόπος δυστυχώς είναι το γεωύφασμα, αν θέλω να λέγω με ότι κάνω φυσικές μεθόδους, οπότε αναγκάστηκα και το έβγαλα αφού ριζώσαν. Τα δέντρα μας βοηθούν με τον ίσιο τους, αλλά επειδή δεν είναι αρκετά, τι κάνουμε λοιπόν? Εδώ θα το δούμε και λίγο πιο κάτω. Έχουμε βάλει ροκανίδι στη βάση, πριονίδι χοντροκομμένο και το χώμα από κάτω είναι κατάμαυρο. Ενώ έχουμε να ποτίσουμε πάνω από 8 μέρες. Είναι μια κουραστική διαδικασία, αλλά αξίζει τον κόπο για τα ωφέλη της, είναι πολλαπλά. Είναι ένα δέντρο ευλογημένο.
0: Τελικά πώς κατάφερες την ξερική καλλιέργεια στο κτήμα?
1: Με δοκιμές. Πρώτα απ' όλα με ανησυχούσε από καιρού η αλλαγή αυτή στις κλιματολογικές συνθήκες, οπότε σκέπτηκα και είπα, είναι εύκολο να καλλιεργήσω, ίσως θεωρούσα, ντομάτες ή πατάτες ή κάποιο άλλο που καλλιεργούν όλη η παραγωγή, αλλά μήπως να δοκιμάσω να καλλιεργήσω κάτι στερούμενο στο βασικότερο ρόλο, το νερό. Έτσι λοιπόν πήγα και βρήκα τους μεγαλύτερους του νησιού, μου είπανε με ποιο τρόπο εξάπλωνα τις καλλιέργειές τους.
0: Παλί, ε!
1: Ναι, ναι. Έκλεψα τα πρώτα δεδρίλια τα οποία βρήκα κάτω από πάρα πολύ παλιά δέντρα, τα οποία τα είχε χτυπήσει ο κεραυνός, τα είχε παρασύρει μια βροχή, βγαίνανε μέσα από τις πέτρες. Αυτά τα δέντρα τα φύτεψα και είδα πώς εξελιχθήκανε. Αποφάσισα λοιπόν να βάλω δικούς μου σπόρους, μελέτησα το ριζικό του σύστημα, είδα πώς εξελίσσεται, οπότε κατάφερα τουλάχιστον να βγάλω δέντρα, το οποίο δεν ήταν αμελητάο για μένα. Μετά ξεκίνησα να κάνω μοσχεύματα την άγρια τη ρίγανη ή το άγριο το τσάι, τα οποία και γι' αυτά ακολούθησα μια τακτική σκίασης, να αποφύγω δηλαδή την υψηλή θερμοκρασία. Διαπίστωσα λοιπόν ότι τα δέντρα αυτά μπορούν να μεγαλώσουν στερούμενα το βασικότερο όλων. Άρα είπα ότι εγώ ας γίνω ένα παράδειγμα, να το παρουσιάσω στους υπόλοιπους ανθρώπους σε άλλες χώρες οι οποίες μαστίζονται από την αλλαγή αυτού του κλιμάτος, στη Μεσογειακή Λεκάνη ή οπουδήποτε αλλού, γιατί αν αποκτήσουμε την δυνατότητα, την εμπειρία να επιβιώνουμε, με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Δεν θα απομυζούμε τους φυσικούς μας σπόρους και θα πρέπει να βρούμε και λύσεις να διατηρήσουμε αυτά τα οποία ήδη υπάρχουν.
0: Με το καρπό του αμυγδάλου μετά, τι δημιουργείς?
1: Πολλά. Έχω ξεκινήσει με την άδεια της οικοτεχνίας, βγάζω αμυγδαλοβούτυρο, αμυγδαλέλαιο, αμύγδαλα μαριναρισμένα, τσίπς αμυγδάλου.

0: Εδώ σου έχω βάλει μαριναρισμένα αμυγδαλάκια. Τα μεν δεξιά είναι με πιπεριά καπνιστή. Τα δε αριστερά είναι αμύγδαλα τα οποία θέλουν λίγο προσοχή.
1: Δηλαδή,
0: είναι μαριναρισμένα στο ούζο, στο αλάτι θαλάσσιο που βγάζω εγώ και το Essential Herb Mix που είναι το μείγμα βοτάνων που κάνω από τα 4 βασικά θυμαροειδή. Ρίγανη, ματζουράνα, θυμάρι και θρούμπι. Αυτά λοιπόν είναι με το ούζο.
1: Πόσο μπορούμε να φάμε από αυτά?
0: Από αυτά δεν υπάρχει ημερήσια συνιστόμενη δόση, εξαρτάται από την παρέα. Άμα είναι και η παρέα στο ίδιο κέφι, άποβα. Αρκεί να μην έχουμε μετά να οδηγήσουμε. Εδώ σου έχω έναν μήλο, επειδή όλοι λένε ότι έχουν πετρόμηλους, εγώ έφερα μια πέτρα να πατάει, οπότε τον βάφτισα πετρόμηλο. Μέσα βέβαια είναι πέτρινα τα στοιχεία του, θα το βάλουμε μπρος σε λειτουργία.
1: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα.
0: Εδώ στην ουσία ρίχνουμε τα αμύγδαλα σιγά σιγά, το κονιορτοποιώ και θα αρχίσεις, αν το επιθυμείς, λίγο λίγο με το χοντρό κουτάλι να ρίχνεις.
1: Μέσα.
0: Μέσα, ναι. Στην αφετηρία του μήλου να πούμε ότι εμείς βάζουμε λίγο ελαιόλαδο για να είναι καλύτερη η ροή του. Έτσι λοιπόν θα ρίξουμε ελαιόλαδο σε λιγάκι. Και αυτό το λάδι έρχεται από το νησί, το βγάζουμε εμείς κάθε 1 με 2 χρόνια που έχουμε σοδιές.

0: Άρα ο καρπός μας, πόσο γρήγορα γίνεται αυτό το βούτυρο?
1: Στην ομή του αυτή μορφή δυστυχώς πρέπει τουλάχιστον 20 ώρες να δουλέψει ο πετρόμυλος. Και το κακό είναι ότι επειδή δεν είναι πετρόμυλος με μεγάλη δυναμική, βγάζει μέχρι τα 2 κιλά περίπου. Και θα το δοκιμάσουμε και επί τόπου, αν θέλεις να δεις πώς είναι. Κάνε το test drive. Είναι σκέτο, δεν έχουμε βάλει βότανα μέσα, δεν έχουμε βάλει αλάτια.
0: Είναι μόνο αμύγδαλο.
1: Μόνο αμύγδαλο, αλλά είναι ένα αποτέλεσμα εύγευστο και ευχάριστο, λέω εγώ.
0: Έχει ψωμάκι να το βάλουμε πάνω.
1: Αλλά special ψωμάκι.
0: Έχει σωστά η δουλειά. Απ' τη γη της δουλειάς,
2: σωστά μάμας.
0: Πόσα χρόνια τώρα είσαι εδώ?
1: Είμαι πάνω από 15. Αλλά πραγματικά, δυναμικά, καθημερινά και σε όλες τις συνθήκες ασχολούμαι γύρω στα 11 χρόνια.
0: Είσαι ένας άνθρωπος που δεν ζούσε στη φύση. Βασικά είχε κάποιες στιγμές μέσα στη φύση. Τι ήταν αυτό που είπες τέλος όλα και πάω να γίνω γεωργός, να καλλιεργώ?
1: Νιώθω ότι υπάρχει μια αδικία. Η Ελλάδα είναι και τουριστική χώρα. Δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση που τόσοι λαοί θέλουν να έρθουν να αγοράσουν εδώ, να οικοδομήσουν εδώ, να ζήσουν εδώ, να ασχοληθούν με τον τουρισμό μας. Δεν είναι όμως μόνο ο τουρισμός, είναι και ο τουρισμός. Είναι και η φυσική μας παράδοση. Πρέπει να διατηρήσουμε έτσι. Και εγώ είπα, ας κάνω μια δοκιμή στη ζωή μου επάνω. Το πολύ πολύ να χάσω κάποια χρόνια. Μετά όμως θα μου μένει ένα παράπονο. Θα λέω ότι εγώ δεν έχω κάνει κάτι για να αναστρέψω αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν έγινε η αλλαγή που θα ήθελα να δω. Πάντα θα πρέπει να περιμένω από έναν άλλο να το κάνει. Δηλαδή, εγώ δεν έχω μια ευθύνη σε αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Και πόσο διαφορετικός άνθρωπος είσαι σήμερα από αυτόν που άφησες πίσω?
1: Είμαι πιο χαρούμενος, είμαι πιο ήρεμος. Έχω μεγαλύτερη γνώση, νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια για το μέλλον μου. Γιατί ξέρω να παράγω τροφή, ξέρω να τρέφομαι πιο σωστά, να μην ανησυχώ για τις εξελίξεις τριγύρω μου, να νιώθω ότι εγώ,
0: αν κάτι συμβεί,
1: μπορώ και να επιβιώσω με τις δικές μου δυνάμεις.

0: αμέσως μετά, καλύτερα αργά.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
1: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
3: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
4: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
5: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
6: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
7: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
8: Όλα έχουν ανωδική τάση.
9: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.
10: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα role model, ένα ανδρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
11: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
10: Να ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πήγαινε στα μπουζούκια όλη την ώρα?
11: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
0: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
12: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
13: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
14: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
15: Διοργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
16: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
17: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
18: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
19: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα έχουμε δύο καλεσμένους. Βγάλαμε τον καναπέ δηλαδή, γιατί έχουμε δύο καλεσμένους. Είναι δύο άτομα που δεν έχουν κανένα κοινό απολύτως μεταξύ τους. Τους φωνάξαμε δύο για να κάνουμε μπούγιο, αλλά και επειδή συνεργάζονται σε μια παράσταση που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, μαζί μας είναι η Εύελινα Σουάντ και ο Βασίλης Μαυρογεωργίου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.
2: Ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
0: Τονίσατε προηγουμένως ότι δεν υπάρχει κανένα κοινό μεταξύ σας.
1: Έτσι λέει ο Βασίλης. Μάλλον έτσι είναι.
0: Τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε μια πάρα πολύ ταλαντούχα τραγουδίστρια και ηθοποιό. Έτσι. Ποιο βάζεις μπροστά, το τραγουδίστρια, ηθοποιός, ποιο.
1: Ηθοποιός έχω σπουδάσει, αλλά τα κάνω πια και τα δύο. Δεν έχει. Δεν τα
0: πολύ ωραία. Το σκηνοθέτης είναι σκέτο. Να το εμπλουτίσουμε.
2: Άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ηθοποιός.
2: Ηθοποιός.
0: Ναι. Σκηνοθέτης. Κάποια σχέση με την κομμωδία μικρή έχεις.
2: Και με την κομμωδία
0: μεγάλη.
2: Με,
0: ωραία, πολύ ωραία. Ναι. Επομένως, πολλές ιδιότητες.
2: Αυτό είναι.
0: Πώς έχετε πολλές ιδιότητες, γιατί καλοί είστε. Αλλά θέλετε να έχετε την ευκολία να βγάζετε λεφτά πιο εύκολα.
2: Σίγουρα. Σίγουρα. Όταν μπαγκετεύει το ένα, πας στο άλλο και σώζεσαι.
1: Δεν βαριέσαι κιόλας. Έχεις εναλλαγή παραστάσεων. Κάθε μέρα λες τι θα κάνω απόψε, ενώ αναρωτιέσαι. Είναι κάτι καινούριο.
0: Πολύ ωραία. Και η εναλλαγή παραστάσεων είναι πραγματική, γιατί είναι άλλη παράσταση κάθε μέρα, το ίδιο έργο, έτσι. Ποιο έργο είναι?
1: Αστόρια.
0: Αστόρια. Αστόρια τι σημαίνει? Είναι η γειτονιά αυτή που ξέρουμε στη Νέα Υόρκη, οι Έλληνες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Που ειδικά τότε τη δεκαετία του 20 που αναφερόμαστε εμείς στο έργο, μαζεύτηκαν πολλοί, πολλοί Έλληνες μετανάστες εκεί και φτιάξανε μια κοινότητα. το έργο το έχει γράψει ο Κωνσταντίνος Σαμαράς. Γράφτηκε κατά τη διάρκεια των προβών.
2: Σε fast forward.
0: Ναι.
1: Κατά τη διάρκεια, ναι. Ξεκινήσαμε πρώτα.
2: Δεν είπαμε να τα πούμε. Δεν πρέπει να λες αυτά.
0: Πώς
2: να πεις το έργο, είναι έτοιμο εδώ και 10
1: χρόνια. Είμαστε μαλωμένοι, οπότε...
0: Είναι προϊόν όρημη σκέψη και
2: προϊόν όρημη σκέψη και πολλών ετών.
1: Αυτό ισχύει, γιατί το σκεφτόντουσαν πολύ καιρό.
0: Και εγώ σκέφτομαι πολλά πράγματα πολύ καιρό, αλλά δεν μου έχει δώσει κανείς λεφτά για να ανεβάσω σε μεγάλο θέατρο παράσταση. Πώς το καταφέρατε αυτό? Με ψέματα.
2: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Είπαμε θα είναι κάτι φοβερό, κάτι πολύ μεγάλο. Το έχουμε γράψει, είναι έτοιμο.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι.
0: Ναι. Δεν ζητάει κανείς να το διαβάσει. Σε πιστεύονται βέβαια εσένα, γιατί σε έχουν ξαναδεί.
2: Ναι, η συνεργασία μας με τον Γιάννη τον Κέντ ξεκίνησε πέρσι που κάναμε τη ζωή του Σάου του Διονυσίου.
0: Εξαιρετικά.
2: Είχε μια ανασφάλεια.
0: Δεν έπεφτε καρφίτσα.
2: Ναι.
0: Είδε ότι πήγε καλά και σε εμπιστεύτηκε.
2: Φέτος μας άφησε, ναι.
0: Ναι, okay.
2: Αλλά πέρσι ερχόταν στην πρόβα που και που και κοίταγε ο καημένος, είχε λίγο άγχος. Λέει τώρα τους έχω αφήσει εδώ πέρα, τι κάνουν.
0: Ναι.
1: Φέτος πάντως μια-δυο φορές ήρθε, ήταν πολύ... Εντάξει, είχε εμπιστοσύνη.
2: Στο τέλος, δεν είχε ποτέ σε ενδιάμεση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έδειξε μια εμπιστοσύνη.
0: Αν έρθω λοιπόν σε αυτή την παράσταση, είχα έρθει πέρυσι, θα δω μια παράσταση με πολύ μουσική, έτσι δεν είναι? Την ιστορία που έχει σχέση με την Αστόρια. Δράμα, κομμωδία, ερωτικό, περιεχόμενο ερωτικό. Συγγνώμη,
1: κάποιο
0: ρομαντικό.
2: Όλα αυτά είναι σε ένα blender, έχουν μπει. Ίσως δεν θα μπορούσα να πούμε κομμωδία η παράσταση, σε καμία περίπτωση. Έχει κομικά στοιχεία, γιατί υπάρχουν και όλοι αυτοί οι αστείοι χαρακτήρες, οι Έλληνες της Νέας Υόρκης, που κάπως προσπαθήσαμε με έναν τρόπο, χωρίς να γίνει βέβαια σαχλό, να φωτιστεί και αυτή η πλευρά. Ο Έλληνας, ας πούμε, που ψάχνει να βρει λέξεις που προέρχονται όλες από την Ελλάδα και ότι όλα γεννήθηκαν σε αυτή τη χώρα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η ιστορία της Τασούλας, που την ερμηνεύει η Εύελιν και η Θεοδοσία Σαββάκη, γιατί έχουμε διπλή διανομή στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Ναι.
2: Ένα κορίτσι που ταξιδεύει φτωχό από την Ελλάδα εκείνη την εποχή, σχεδόν τη διώχνει κλωτσιδώνει η μητέρα της για να καταφέρει να επιβιώσει, και ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη που την περιμένει ένας γαμπρός για να παντρευτούν. Αλλά τα πράγματα δεν πάνε όπως τα περιμένει ακριβώς. Ήταν και μια εποχή που τα κορίτσια ταξίδευαν και δεν ήξεραν θα φτάσουν στον προορισμό τους.
1: Και δεν είχαν γνωρίσει επίσης και αυτόν που συνήθως που πάνε να συναντήσουν.
2: Τα σου λέει,
1: ναι, ταξιδεύει με μια φωτογραφία. Πάει να βρει έναν άγνωστο να παντρευτεί. Ναι.
0: Τι ωραία που θα ήταν.
2: Να σου πω και συγγνώμη. Τι ωραία που θα ήταν με τη φωτογραφία.
0: Όχι, δεν θα ήταν ωραία. Εντάξει, ζούσαν πολύ καταπιεσμένοι.
2: Φανταστικά.
0: Οι άνθρωποι τότε ήταν πολύ. Αλλά σκέψου να τα αφήναμε όλα αυτά στην άκρη και να λέμε: κοίτα, παίρνει μια φωτογραφία, πα σε κάποιον χωρί την καταπίεση τη εποχή, για όνομα του, δεν εννοώ αυτό. Πα, γνωρίζει κάποιον και πρέπει να καταφέρετε να ζήσετε μαζί δεκαετίες.
2: Λοιπόν, μια λεπτομέρεια είναι ότι πολύ συχνά παντρευόντουσαν στην Ελλάδα με ένα κοστούμι.
0: Δηλαδή.
2: Το κοστούμι του γαμπρού.
0: Κάτσε, περίμενα, αυτό δεν το ήξερα.
2: Γινόταν τελετή με παπά, ήταν ακουμπισμένο σε μια καρέκλα το κοστούμι του γαμπρού και την παντρεύαν τυπικά για να νιώθει και η κοπέλα ότι κάπως είναι με έναν τρόπο κατοχυρωμένη. Δεν ήταν.
0: Είναι απίστευτη ιστορική λεπτομέρεια.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: ο παπάς δεν είχε αντίρρηση
2: ξέρεις ότι στέλνανε τα πλοία γεμάτα νύφες στη Νέα Υόρκη, γιατί θέλανε όντως να κάπως να δημιουργηθεί αυτή η κοινότητα και να είναι ελληνική κοινότητα, οπότε τις περιμένανε σωριδών.
0: Ναι. Αυτό το ήξερα. Δεν ήξερα όμως ότι γινόταν και ψεύτικος γάμος σε
2: κάποιες
0: περιπτώσεις.
2: Ναι, δεν ήταν ακριβώς ψεύτικος γάμος, ήταν ας πούμε μια τελετή σαν αραβώνας για να επισημοποιηθεί το ότι κάποιος όντως με περιμένει.
0: Ναι, και εγώ αν θα αισθανόμουν μια ασφάλεια αν ήταν το κοστούμι εκεί και ο παπάς.
2: Ναι. Ήταν Versace.
0: Και πάλι θα το πω. Βγάλε την καταπίεση και άσε μόνο την κατάσταση. Γιατί έχω διαβάσει συνεντεύξεις σου, γιατί θέλω να είμαι προετοιμασμένη και έχεις πει δεν πιστεύεις στον έρωτα. Ορίστε λοιπόν.
2: Ναι. Τι θες να πω γι' αυτό.
0: Γιατί δεν πιστεύεις στον
2: έρωτα. Καταρχάς αυτά τα κορίτσια πηγαίνουν από έρωτα να παντρευτούν στην Αγία.
0: Όχι, αλλά εσύ τώρα στην εποχή μας. Ναι. Δεν είσαι ένα κορίτσι που το έχουν βάλει σε ένα καράβι για να πάει να παντρευτεί. Εσύ τι δικαιολογία έχεις να μην πιστεύεις στον έρωτα.
2: Καταρχάς το ότι δεν πιστεύω στον έρωτα δεν σημαίνει ότι πιστεύω στο συνοικέσιο. Έτσι, δηλαδή μην πάμε στην απέναντι πλευρά γιατί δεν ισχύει αυτό.
0: Δεν έχω ιδέα, ναι.
2: Απλώς αυτό τώρα είναι μια φράση που έχω πει κάποια στιγμή όντας μια
0: συνέντευξη. Ναι,
2: εννοώντας βέβαια. Για να
1: σε κυνηγάει σε όλες τις συνεντεύξεις.
2: Να βγάλω τους αστερίσκους. Ότι δεν πιστεύω στον ενθουσιασμό. Δηλαδή οι άνθρωποι ενθουσιαζόμαστε εύκολα, παθαίνουμε κάτι και μετά έρχεται η πραγματικότητα. Θεωρώ ότι αν η σχέση είναι ουσιαστική, ξεκινάει από εκεί και μετά. Και είναι αποτέλεσμα μιας δουλειάς και μιας...
0: Ναι, και θεωρείς τον εαυτό σου, φαντάζομαι, για να τα λες όλα αυτά, ρεαλιστή.
2: Είμαι ρεαλιστής, ναι.
0: Ναι, okay. Αν δεν υπήρχε λοιπόν ενθουσιασμός, απολύτως ρεαλιστικά και πεζά, δεν θα υπήρχε τίποτα άλλο. Πάμε στην Εύελη.
2: Εγώ δεν μπορώ. Αποτελείωσα με μία φράση.
0: Όχι, όχι, αλλά εντάξει.
1: Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ να παντρευόμουν μια φωτογραφία χωρίς να γνωρίζω τον άλλον άνθρωπο απλώς και μόνο από μια εικόνα.
0: Ναι. Βέβαια, παντρευόμαστε. Μάλλον ερωτευόμαστε μία εικόνα, έτσι δεν είναι, που δεν έχει καμία σχέση με τη συνέχεια. Το έχεις πάθει αυτό?
1: Από μια εικόνα, συνήθως πρέπει να τον γνωρίσω τον άλλον, γιατί η πρώτη εικόνα για μένα είναι πολύ επιφανειακή. Το βάθος κρύβεται μετά στη γνωριμία και σε μια πιο βαθιά επικοινωνία.
0: Σοβαρός άνθρωπος τώρα, κατάλαβες.
2: Και γενικά οι άντρες, αυτό που αποκαλύπτεται μετά συνήθως είναι καλό ή κακό. Δηλαδή η πρώτη εικόνα είναι, θεωρείς κάτι που το φτιάχνουν και μετά χαλάει ή βελτιώνεται η κατάσταση?
1: Εξαρτάται την περίπτωση, αλλά...
2: Ως επιτοπλίστων.
1: Ναι. Ως επιτοπλίστων. Δεν ξέρω, απάντως από μια εικόνα, εγώ δεν μπορώ συνήθως να καταλάβω. Πρέπει να τον ακούσω τον άλλον να μιλάει για να αντιληφθώ, ας πούμε.
0: Υπάρχουν πάντως συμπολίτες μας. Οι οποίοι,
2: να προσέχουμε και τις μηνύσεις.
0: Γνωρίζονται μέσω εφαρμογών.
1: Ναι,
0: δεν απέχει δηλαδή και πάρα πολύ από αυτό του να ερωτευτεί. Όχι, μάλλον να πιστεύεις να κάνεις σχέσεις με κάποιον που τον έχεις γνωρίσει σε μια φωτογραφία. Θέλω να πω, κάποια πράγματα αλλάζουν, κάποια άλλα όχι.
1: Όχι, δεν είναι αδύνατον. Απλά θεωρώ ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο να πετύχει ο συνδυασμός.
0: Ναι. Ιστορίες πρώτων ραντεβού. Έχεις κάποια ιστορία πρώτου ραντεβού? Εκεί που όλοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι αψεγάδιαστοι.
1: Για πες εσύ.
2: Δεν το ρίξε. Εγώ όλος τυχαίως, γιατί ήρθε τις προάλλες στην παράσταση ένας παιδικός μου φίλος, δημοσιογράφος κιόλας, ο Χρυσόστομος Λουκάς, που ήμασταν μαζί διπλανή στο Γραφανείο σε όλα τα χρόνια του σχολείου. Και το πρώτο ραντεβού που έχω βγει ποτέ στη ζωή μου με κοπέλα ήταν μαζί με τον Χρυσόστομο, με δύο δίδυμα κορίτσια, δύο πολύ καλά κορίτσια.
0: Αρχίζει να έχει twist η ιστορία.
2: Όχι, πάει εκεί που πιστεύεις. Όχι, ήταν ένα πραγματικά πολύ αμήχανο, χωρίς καμία χημεία ραντεβού, στο γυμνάσιο νομίζω κιόλας.
0: Ναι.
2: Πραγματικά σχεδόν μια εφιαλτική κατάσταση, όπου την, πώς να το πω, την αρνητική ενέργεια τη βίωνε διπλούν. Δηλαδή ερχόταν από δύο πλευρές ταυτόχρονα.
0: Σε απέριπταν δύο κορίτσια.
2: Ναι,
0: δεν είναι εύκολο αυτό.
2: Δεν είναι εύκολο. Όχι,
0: το έχεις καταφέρει.
2: Απορρίπτει ο κόσμος όλος.
0: Ναι.
2: Και όταν είπες πρώτο ραντεβού, μου ήρθε κατευθείαν αυτή η.
0: Γιατί
2: το συζητάγαμε
0: έτσι. Είναι το πρώτο ραντεβού και πρώτο ραντεβού της ζωής σου.
2: Έχεις δίκιο.
0: Αν μας ακούνε.
2: Δεν ξεκίνησε καλά αυτή η ιστορία.
0: Τον ραντεβού των δικών σου, από ό,τι φαίνεται, όχι. Αν μας ακούνε οι δίδυμες και θέλουν να επικοινωνήσουν με το σταθμό να πούνε γιατί στέλνατε αρνητική ενέργεια στο παιδί. Ποιος ξέρει. Okay. Εντάξει, δύσκολο θέμα, το κάνω πιο εύκολο. Δύο άνθρωποι τώρα που δεν έχετε κανένα κοινό και καλείστε να συνεργαστείτε σε αυτές τις περίεργες συνθήκες που για μας είναι πολύ περίεργες γιατί είναι το θέατρο. Τι σημαίνει σε μια μεγάλη παραγωγή?
2: Ναι.
0: Να
2: ξεκινήσω εγώ ή...
0: Βέβαια, όποιος θέλει.
2: Θα ξεκινήσω. Ξεκινά.
1: Να πω. Καμιά φορά, βέβαια, αυτό λέει κανένα κοινό, αλλά καμιά φορά αυτό βοηθάει. Γιατί ο ένας δίνει στον άλλον ακριβώς επειδή είμαστε πολύ διαφορετικοί.
0: Ναι.
1: Τώρα θα με χαρακτηρίσει μετά με όλους αυτούς τους ωραίους χαρακτηρισμούς.
2: Πες ό,τι θες. Μ' αρέσει που θα μιλήσω δεύτερος.
1: Αλλά νομίζω κάπως κερδίθηκε έτσι το στοίχημα τελικά. Ναι. Γιατί και, εγώ, και για μένα ήταν μια πρόκληση, γιατί δεν είχα ξανά κάνει, παίξει στο θέατρο κάτι αντίστοιχο.
0: Ναι.
1: Βασικά ήταν η πρώτη μου συνεργασία εκτός, μεγάλη συνεργασία εκτός ομάδας. Μέχρι για πολλά χρόνια ήμουν σε μια ομάδα, σε ένα πολύ ασφαλές περιβάλλον, στο Καλούπι μου εκεί, και με ανθρώπους που γνώριζα και ένιωθα πια άνετα να εκτεθώ.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν πρώτη φορά που θα έκανα κάτι τελείως διαφορετικό και εκτός ομάδας.
0: Μου κάνει εντύπωση όμως, γιατί είσαι τολμηρός άνθρωπος, επειδή έχεις συγκρότημα, τι να πω, να πω μπάντα, τι είναι το cool, τι είναι, τι πρέπει να πω,
1: για να φάω
0: να πω. Συγκρότημα, ωραία.
1: Όπως αρέσει.
0: Και δεν πρέπει να υπάρχει πιο τρομακτικό πράγμα από το να είσαι η τραγουδίστρια ενός συγκροτήματος, να είναι, είναι πιο τρομακτικό από το να παίζεις σε παράσταση.
1: Και εκεί, να σου πω, και στο συγκρότημα το έχω φέρει λίγο στα μέτρα μου, γιατί έχουμε δημιουργήσει ένα κόσμο.
0: Να πούμε το όνομα.
1: Ναι, Pagan.
0: Δεν είστε τίποτα παγανιστές.
1: Όχι, το Pagan έρχεται από τη λέξη Paganus, που σημαίνει ο άνθρωπος της υπαίθρου. Mm-hmm. Γιατί πολλοί...
0: Είστε άνθρωποι της υπαίθρου.
1: Είμαστε άνθρωποι της φύσης, έτσι.
0: Χίπιδες, τίποτα χίπιδες. Oh.
2: Από εκεί να ξεκινήσεις δεν ταιριάζουμε καθόλου. Μόνο από εκεί να το πιάσεις.
0: Ναι, okay.
1: Θέλουμε με έναν τρόπο, πρεσβεύουμε την επιστροφή στη φύση, στη ρίζα, να ξανασυνδεθεί ο άνθρωπος με κάτι πιο αρχαίγωνο, πιο πυρηνικό. Και οι συναυλίες μας έχουν έτσι αρκετά θεατρικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Έτσι, έχουμε έντονα τα στοιχεία, πιο performative, ας πούμε, στοιχεία. Έχουμε και σκηνοθέτρια, οπότε κατάφερα εκεί, για να μπορέσω να νιώθω κι εγώ μάλλον άνετα, να τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, που το νιώθω πιο πολύ ηθοποιός ακόμα και εκεί, ως τραγουδίστρια και ως front woman. Το βλέπω πιο πολύ σαν ρόλο, παρά σαν έτσι απλή συναυλία. Βοήθησε σίγουρα και η τηλεόραση, η σειρά, εκεί που ήρθα σε πιο ομαλά, ας πούμε, σε ένα πιο ρεαλιστικό κόσμο. Mm-hmm. Γιατί εγώ έκανα αρκετά έτσι πιο εξπρεσιονιστικό, το πω εγώ, θέατρο, που έκανα.
0: Ναι.
1: Που είχε πολύ έντονα τα στοιχεία τα ψυχοσωματικά, ήταν λίγο διαφορετικό. Mm-hmm. Από
2: τα σε βοήθησε όμως πολύ αυτό.
1: Ναι, πάρα πολύ. Και γενικά μου έχει βοηθήσει.
2: Πολύ καλή τεχνική.
1: Και, πολύ, πολύ. Με έχει εξελίξει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό στην ομάδα, σημείο μηδέν ήμουνα. Και με βοήθησε νομίζω και στο τρόπο που στέκεσαι στη σκηνή, στο εκτόπισμα, γιατί εκεί δουλεύαμε πολύ με την ενέργεια. Οπότε τελικά νομίζω, εν τέλει δεν ξέρω τι θα πει ο Βασίλης, εγώ νομίζω ότι πέτυχε ο συνδυασμός, νομίζω.
2: Θα το διαψεύσω.
1: Α, ναι, θα πει.
2: Απλώς η Εύελιν είναι σαν κρεμμύδι, με την έννοια δεν μυρίζει, αλλά φεύγουν τα πέπλα αυτά, ας πούμε, και σιγά σιγά βλέπεις και άλλα πράγματα. Γιατί η πρώτη γνωριμία που είχαμε, συναντηθήκαμε σε ένα καφέ και
0: το πρώτο επαγγελματικό ραντεβού, γιατί και αυτά έχουν πολύ αμηχανία και μπορούν να αναπέσει.
2: Δεν είχε όμως.
0: Ήταν
2: πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ συντονισμένοι. Ήταν και ο Νίκος ο στρατηγός μαζί, ο μαέστρος μας, που είναι εξαιρετικός. Συντονιστήκαμε και τρεις πάρα πολύ ωραία. Άρχισαν να μιλάμε για τραγούδια και είπα: τέλειο, αυτό είναι.
0: Ναι.
2: Προχωράμε γερά.
0: Και πάμε στη δική σου περίπτωση τώρα.
2: Αυτό λέω μετά. Αρχίζει και ξετυλίγεται ένα νήμα μια ιστορία όπου εγώ αρχίζω και γνωρίζω την Εύελιν στην πρόβα και αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι πραγματικά δεν υπάρχει καμία επαφή. Εγώ δεν είμαι για τη φύση.
0: Ναι. Δηλαδή, τι σου συμβαίνει στη φύση, άμα κάποιο σου πει: εντάξει, πάμε να τρέξουμε στα γρασίδια, ξυπόλυτη.
2: Καταρχάς, γιατί να τρέξουμε, μας κυνηγάει κάποιος.
0: Έχουμε πολύ συχνά, αυτή η εκπομπή έχει πολύ συχνά καλεσμένους γυμνιστές, ας πούμε. Έχω δει ότι υπάρχει μια υψηλή ποσόστοση.
2: Δεν θες να κάνουμε κάτι αυτή τη στιγμή, όχι, είμαστε εντάξει.
0: Απλώς σου λέω.
2: Είναι υποχρέωση.
0: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοιες υποχρεώσεις. Αυτό έχω παρατηρήσει, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τον τελευταίο καιρό επιστρέφουν πολύ στη φύση. Και τους αρέσει αυτό και τους απελευθερώνει. Γι' αυτό λέω να τρέχεις στα γρασίδια. Δεν έχεις καμία αστικό περιβάλλον, θέλεις.
2: Θέλω αστικό περιβάλλον. Μου αρέσει η φύση σε ένα επίπεδο, ας πούμε, να υπάρχει. Και δίπλα να κάνεις μια εκδρομή, να έχεις το ξενοδοχείο σου. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, κάπως να φορτίσεις το κινητό σου. Δεν μπορώ το πολύ. Ναι. Το κάμικ, ας πούμε, δεν το αντέχω.
0: Είσαι άνθρωπος του προγραμματισμού και της.
2: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Εδώ είναι που άρχισε να υπάρχει λοιπόν αυτή η τρομερή σύνδεση, μάλλον έλλειψη σύνδεσης, γιατί έβλεπα την Εύελιν πώς λειτουργούσε στην πρόβα, αλλά το μαγικό ξεκίνησε. Όταν φτάσαμε στο θέατρο, εκεί ήταν μαγεία. Γιατί εγώ το έβλεπα να έρχεται. Πριν πάμε στο θέατρο, τους μάζεψα όλους.
0: Κάνετε πρόβες εκτός.
2: Σε προβάδικο, ναι.
0: Τι είναι το προβάδικο.
2: Δεν ξέρω τη λέξη προβάδικο.
0: Όχι, δεν έχω ιδέα.
2: Ξενυχτάδικο, γυράδικο, προβάδικο.
0: Υπάρχει προβάδικο. Τι είναι το προβάδικο.
2: Είναι εκεί που κάνει πρόβα.
0: Και είναι συγκεκριμένο, δηλαδή μπορεί κάποιος να ανοίξει ένα προβάδικο.
2: Βέβαια.
0: Αλήθεια.
3: Μια πολύ καλή επιχειρηματική σκέψη.
1: Σοβαρά. Okay. Δεν είναι ότι απλά το κάνουν.
2: Εκεί που, και... εκεί που κάνουν πρόβες ήταν ένα προβάδισμα.
1: Α, μόνο πρόβες. Ναι.
0: Είχε την ύψη στο σπίτι κάποιου μάλλον.
2: Ναι, και τα σπίτια πολύ συχνά γίνονται προβάδικα. Okay. Επειδή το θέατρο έχει παραστάσει, δεν μπορεί να κάνει πρόβες.
0: Άρα πηγαίνετε στο προβάδικο.
2: Πηγαίνουμε στο προβάδικο και πριν φύγουμε από το προβάδικο για να πάμε, του μάζεψα μια μέρα όλου και του είπα: Παιδιά, θέλω να ξέρετε κάτι. Πάμε σε ένα θέατρο που γενικά έχει τρύπες. Δηλαδή το σκηνικό ανεβαίνει από ναυατόρια και κάποιες στιγμές πάνω σε σκηνή, γιατί εμείς το έχουμε στήσει, ας πούμε, εδώ πέρα το πράγμα κάπως, ανοίγουν τρύπες. Οι τρύπες αυτές έχουν βάθος, είναι επικίνδυνες.
0: Είναι τρύπες όμως που είναι λειτουργικά, έχουν κάποιο λόγο.
2: Ανεβοκατεβαίνουν σκηνικά. Ναι. Απλώς μπορούν να οδηγήσουν και στο θάνατο ταυτόχρονα. Οπότε κάπως ήθελα να συνοψίσω, ας πούμε, μια τέτοια μια πρόταση ασφάλειας. Όταν φτάσαμε λοιπόν εκεί και όντως όλοι οι ηθοποιοί διαπίστωσαν ότι όντως υπήρχαν τρύπες, είχα δίκιο σε αυτό.
0: Έχει σκεφτεί κανείς να τις κλείσει απλώς αυτές?
2: Όχι, χρειάζονται
1: αυτές. Ναι, αλλά σκηνικά.
0: Λέω τώρα, θα κάνω μια ερώτηση του Βλάκα. Ναι. Γιατί περιγράψει είναι πολύ επικίνδυνο και όλα αυτά, δεν μπορεί να είναι κλειστή μέχρι να χρειαστεί να ανοίξει.
2: Μα έτσι ακριβώς είναι.
0: Okay.
2: Άρα λοιπόν ο ηθοποιός πατάει στη σκηνή αφού κλείσει η τρύπα. Έτσι, απλώς. Γενικά,
0: μπορεί να πατήσει λάθος στιγμή.
2: Μπορεί να πατήσει λάθος στιγμή, μπορεί να πατήσει λάθος κουμπί, οτιδήποτε. Γενικά χρειάζεται μια προσοχή. Okay. Δηλαδή, πατάς σε ένα επικίνδυνο έδαφος. Όταν λοιπόν αντίκρισα το σκηνικό να αλλάζει πρώτη φορά στην πρόβα, οι τρύπες να ανοίγουν και την Εύελη να διασχίζει στα χαμένα τη σκηνή, χωρίς να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται, εκεί ήταν η πρώτη κρίση πανικού.
0: Άρχισε να σκέφτεσαι κατάγματα.
2: Μηνύσεις άρχισα.
0: Εργατικά ατυχήματα.
2: Τι θα πω μετά στους ανθρώπους.
0: Η πρόθεσή μου ήταν η καλύτερη.
2: Στους γονείς, τι θα πω. Ναι, μετά θυμάσαι την πρώτη μου αντίδραση όταν το έκανες αυτό.
1: Κάτι είχες, δεν ξέρω, ανέβηκες. Επειδή δεν θυμάμαι και πολλά εγώ ποτέ.
2: Ναι, ανέβηκα.
1: Γιατί εσύ το περνάς το δύσκολο. Εγώ γίνω ρέμι πολύ. Δεν έχω άγνοια κινδύνου. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται.
0: Είδες η σχέση με τη φύση.
2: Αυτό συνέβη και άλλες φορές.
0: Α, μα είναι να μας φάει ο λύκος. Εντάξει, δεν έγινε κάτι.
1: Και πρέπει να το κάνει 3-4 φορές για να γίνει εγγραφή στον εγκέφαλο. Θέλει μια επανάληψη.
2: Μετά θέλω να σου πω κάτι, δεν το ξέρεις. Έγινε meeting για αυτό το σκοπό.
1: Αλήθεια.
2: Και συζητήσαμε όλοι οι τεχνικοί και οι υπεύθυνοι εκεί πέρα.
0: Τις νομικές ευθύνες.
2: Έχουμε ένα πρόβλημα ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρει η ζωή του. Και κάπως πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οπότε δεν το ξέρεις ακριβώς, αλλά υπάρχουν άνθρωποι γύρω γύρω που σε προσέχουν.
1: Α, γι' αυτό έχω νιώσει μια
2: ασφάλεια.
1: Κοντινότητα έτσι.
0: Άρα θα δούμε εκτός από, από το έργο, θα δούμε και πώς ένας άνθρωπος.
2: Κάτι σαν τζίρκο.
0: Πώς σε προσέχουνε. Θα έχουμε και μια αγωνία και γι' αυτό.
2: Τώρα που το ξέρεις, μπορεί να το παρατηρήσει κιόλας.
0: Θα το παρατηρήσει.
2: Δηλαδή, βλέπεις, πατάει μια τρύπα δίπλα, θα λες τώρα. Οπ, θα πάει
1: θα
2: πολύ
1: πέσει,
2: κοντά.
1: Θα πέσει.
2: Είναι, ναι.
0: Σώθηκε. Κάπως ωραία,
2: έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάντως, επειδή ο Βασίλης είναι πολύ όντως οργανωτικός και εγώ όντως είμαι λίγο χαοτική και έχω πολλά στο μυαλό μου. Και πάντα αυτό με βοηθάει γιατί και με τον προηγούμενο μου σκηνοθέτη ήταν πολύ βοηθητικό αυτό. Κάποιος, χρειάζομαι κάποιον έτσι. Ακριβώς, okay. Που να τα έχει όλο στο μυαλό του πιο τετράγωνα, με πιο σαφή, ας πούμε.
0: Γιατί πιστεύεις ότι είσαι αμέρη

0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί επειδή και η μητέρα μου ήταν πολύ ακριβώς, ναι, πολύ πρακτική, μπορεί γι' αυτό.
0: Κάποιος δεν πρόσεχε.
2: Άρα το έχεις αφήσει στους άλλους.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι. Έχεις αυτή την πολυτέλεια να είναι οι άλλοι με τον τετράγωνο σκέψη. Εμείς νομίζω δεν θέλουμε την κυκλική σκέψη.
0: Εσύ γιατί έγινες οργανωτικός?
3: Αναγκάστηκα.
0: Δηλαδή, τι συνέβη? Α, στη ζωή. Η ζωή σε έφερε να γίνεις. Ναι.
2: Ναι, έχω δουλέψει αρκετά στο θέατρο και έχω βιώσει πολύ δύσκολες.
0: Μπορούμε να το γυρίσουμε σε Ζήνα τώρα, ξέρεις, στην εκπομπή, να γίνει κάτι άλλο. Για πες.
2: Βέβαια, η πρώτη Ζήνα που μου ήρθε ήταν η Ζήνα.
0: Ναι, ναι, η αυτή. Μου αρέσει πολύ. Δεν εννοώ αυτό.
2: Θα σου πήγαινε σαν ρόλος, παρεμπιπτόντως.
0: Α, οκ. Να, ορίσε, σκηνοθέτηση. Θα μου πήγαινε ρόλος. Μια χαρά. Για πες.
2: Εν πάση περιπτώσει, ναι, έχω ζήσει πολύ το χάος του θεάτρου, οπότε κάπως φυλάω τα ρούχα μου.
0: Πότε ξεκίνησε, δηλαδή, γιατί αυτό το χάος, γιατί υπήρξε στη ζωή σου, τι έγινε, πώς κατέληξες έτσι όπως είσαι σήμερα, τι συνέβη. Ευτυχισμένος άνθρωπος είσαι, ναι.
2: Ναι, ξεκίνησα να δουλεύω στο θέατρο του Νέου Κόσμου, εκεί με τον Βαγγέλη Θοδωρόπουλο. Έχω συνεργαστεί με το θέατρο τέχνης, με το εθνικό θέατρο, έχω κάνει διάφορες δουλειές. Ξεκίνησα δουλεύοντας σε μικρές σκηνές πολύ, όπου εκεί τα πράγματα είναι do it yourself. Τα πάντα.
0: Άρα δεν γεννήθηκες οργανωτικός. Δεν είσαι ένα οργανωτικό παιδάκι.
2: Όχι, καθόλου.
1: Πρέπει να το έχεις όμως και λίγο στο αίμα σου. Δεν μπορεί να έγινες έτσι ξαφνικά.
2: Η αλήθεια είναι ότι όχι, το κατέκτησα από ανάγκη. Γιατί πραγματικά αντιμετωπίζεις δυσκολίες που αν δεν βάλεις τα πράγματα κάτω να τα λύσεις από νωρίς. Δηλαδή αυτό είναι που έμαθα στη δουλειά στο θέατρο, ότι αν πρέπει να μάθεις να προβλέπεις. Δηλαδή αν προβλέψεις τα κατάλληλα προβλήματα θα τα λύσεις και πραγματικά πριν εμφανιστούν. Αλλιώς πνίγεσαι σε μια... Και ξέρεις τι κατάλαβα, ότι στο τέλος αυτός που πνίγεται είναι αυτός που νοιάζεται πιο πολύ.
0: Δηλαδή, δεν έχουν κανένα θέμα.
2: Ναι.
0: Ναι,
2: κάπως δηλαδή, μπορεί να σου πούνε όλοι, ας πούμε, ότι χαλάρωσε, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά, άσε να έρθει εκείνη η ώρα και θα δεις. Ναι. Και στο τέλος πνίγεσαι μόνος σου μέσα σε μια θαλασσοταραχή και αυτοί, ας πούμε, πίνουν κοκτέιλ πάνω στο καράβι και επιβιώνουν. Και τελικά λες, ναι, άρα πρέπει να καταφέρω να μην φτάσω σε αυτό το σημείο.
0: Το θέατρο βέβαια δεν είναι το μόνο πρόβλημα στη ζωή σου, έχεις και άλλα προβλήματα.
2: Εννοείς το λάμπρο, το φυσφύ, αυτό. Ναι, είναι ένα πρόβλημα τεράστιο.
0: Δεν έρχεται στην εκπομπή καλεσμένο.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, πες σου κάτι, σε παρακαλώ πάρα.
2: Παιδιά. Με το ζόρι ήρθε στην παράσταση. Ναι. Και έφυγε, δεν μπορώ να το μιλήσω. Γιατί
0: θέλω να,
2: να
0: σου πω ότι και άλλοι άνθρωποι έχουν παιδιά και ζουν κανονικοί. Μερικοί είναι και πολύ τεκνοί και ζουν κανονικές ζωές.
2: Okay, θα το πω πάντως.
0: Okay. Υπάρχει λοιπόν η τηλεόραση στη ζωή σου. Παίζεις λοιπόν στο Έχω Παιδιά. Έτσι. Είναι μια σειρά που πήγε πάρα πολύ καλά. Με χαρακτήρες που μπορούσαμε πολύ να συνδεθούμε μαζί τους και να καταλάβουμε τι και πώς και γιατί υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν ανάμεσά μας.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία γυρίσματα που έλεγες προηγουμένως κάθε μέρα. Και ναι. Τώρα δεν θα υπάρξει συνέχεια στο σύριαλ που μας αρέσει και θέλουμε να συνεχιστεί?
2: Δεν θα υπάρξει συνέχεια. Ο βασικός λόγος είναι γιατί και δεύτερη σεζόν που υπήρχε έγινε με τα χίλια ζόρια. Γιατί ο Λάμπρος ελέγχει, γράφει βασικά σχεδόν όλα τα σενάρια και αυτά που δεν γράφει ο ίδιος τα ελέγχει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Εμείς είχαμε την εντύπωση ότι είναι χαλαρός τύπος όμως.
2: Στο γράψιμο δεν είναι καθόλου.
0: Ναι.
2: Δηλαδή χτίζει την κωμωδία με πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα και οργάνωση κι αυτός και δεν του ξεφεύγει τίποτα. Εντάξει, η κωμωδία χρειάζεται όντως οργάνωση.
0: Ναι.
2: Και το αστείο είναι κάτι που το προοικονομείς και το χτίζεις. Δεν γίνεται τυχαία. Και η συνύπαρξη με τον Λάμπρο πραγματικά ήταν τρομερή. Καταρχάς, στο να καταφέρει ο ηθοποιός, συμπαίκτης, να κρατηθεί και να παίξει και να μην βάλει τα γυαλιά.
0: Είναι
2: γιατί...
0: ένα νέο είδος κωμωδίας τέτοιες σειρές. Δηλαδή, θέλω να πω, θα σου το πω όπως το αισθάνομαι, χωρίς να το, χωρίς πολύ να το μπορώ να το κωδικοποιήσω. Ότι στην Ελλάδα έχουμε τηλεόραση που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, που οι κωμωδίες στην τηλεόραση εκεί μοιάζουν λίγο με ελληνικές ταινίες. Εσείς αυτό που κάνετε είναι κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Πιο μοντέρνο, μα συγχαίρομαι να λέω πιο μοντέρνο.
2: Ίσως δεν είναι τόσο μοντέρνο. Μοιάζει πολύ με το αμερικάνικο sitcom. Έχει δηλαδή αυτή τη λογική.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το κέντρο είναι το σαλόνι μιας οικογένειας.
0: Ναι.
2: Και υπάρχει ένας παράγοντας που οι άνθρωποι θέλουν να φτιάξουν τη ζωή τους και ένας παράγοντας που καταστρέφει τη ζωή τους. Δηλαδή, αυτό, αν μας σκεφτείς, είναι η ιστορία για όλες τις sitcom.
0: Για όλες τις καταστάσεις στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Κάτι θες. Συνήθως αυτοί που θέλουν να χαλάσουν τη ζωή σου είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή, έχουμε νικήσει τα περισσότερα στοιχεία της φύσης, εκτός από την Εύελιν που τρέχει στα λιβάδια. Υποτίθεται ότι αν έχεις καλή υγεία είναι πάρα πολύ σημαντικό κι αυτό. Άρα, αυτοί που μας εμποδίζουν πάντα είναι οι άλλοι άνθρωποι.
2: Και εδώ είναι τα παιδιά.
0: Στη δική σου περίπτωση, ποιοι είναι αυτοί που σου χαλάνε τη ζωή? Μάλλον όχι σου χαλάνε τη ζωή, που είναι αυτοί που πρέπει να ξεπεράσεις για να είσαι ευτυχισμένος, να τους διαχειριστείς κάπως. Τώρα σκέφτεται με ποιον θα παρεξηγηθώ και
2: πραγματικά, τι μπομπά ήταν αυτή.
0: Ωραία, μπορείς να μου πεις περιγραφικά ότι ας πούμε το πρόβλημά μου είναι η άλλη ηθοποίη. Το πρόβλημά μου είναι

0: οι συγγενείς μου.
1: Να σου πω ότι η αλήθεια είναι ότι δεν έχω τέτοια προβλήματα. Πλάκα-πλάκα. Δεν σου κάνω. Όχι, σοβαρά. Είπε η Evelyn πριν ότι έχω φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα στο θέατρο και είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ένα άλλο πράγμα που έχω κατακτήσει είναι να υπάρχουν άνθρωποι στο περιβάλλον που είναι καλοί.
0: Okay.
1: Και αυτό το έχω πραγματικά κατακτήσει, ενώ με την έννοια ότι έχω πονέσει από αυτό.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω καθόλου μέσα στην καθημερινότητά μου, δεν θέλω να ξυπνάω το πρωί και να μην θέλω να πάω στη δουλειά μου.
0: Οι άνθρωποι που λέμε είναι καλοί, είναι καλοί για όλους ή είναι καλοί για το δικό μας παλιό χαρακτήρα?
2: Βάζεις δύσκολο. Εγώ πάνω στο λέω, θεωρώ ότι όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Mm-hmm. Ότι αν έχουμε κάποιον να υπερβούμε στη ζωή, είναι ο εαυτός μας.
0: Είδες τι ωραία που τα απάντησε. Συνέχισε, παιδί μου.
1: Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες από τους άντρες. Εντάξει, γενικά, σε όλα τα επίπεδα.
0: Κατάλαβες γι' αυτό και μπορεί και.
2: Δηλαδή, και εγώ προσωπικά, ας πούμε, παλεύω να δω πώς να υπάρχω εγώ μέσα σε αυτή την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία είναι αυτή που είναι και είναι στο δικό μας χέρι να κάνουμε τη δική μας αναζήτηση, την έρευνα, να βρούμε ποιοι είμαστε και τελικά την αλήθεια μας στον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια, ναι, με όλους αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες που μας βομβαρδίζουν καθημερινά, αλλά είναι και αυτό ένα στοίχημα, ας πούμε, και είναι μια καθημερινή προσπάθεια.
0: Πολύ ωραία. Mm.
1: Πάντως, την Evelyn δεν την ήξερα καθόλου και ενώ σχεδόν όλους τους άλλους στο θείασο τους ήξερα, αφού κλείσαμε τη δουλειά, είδα έναν εφιάλτη με την Evelyn, και αυτό δεν το έχω πει ποτέ. Σήμερα θα αποκαλύψω πολλά πράγματα στην εκπομπή. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η εκπομπή, γιατί θα αποκαλύψω διάφορα πράγματα.
0: Και μετά θα τσακωθείτε στο πάρκινγκ.
1: Τι ωραία φωτογραφία. Είδα λοιπόν έναν τρομερό εφιάλτη ότι είναι μια τρομερή ντίβα. Και ξαφνικά στην πρόβα, κάνουμε μια πρόβα και αρχίζει και λέει ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Και αρχίζω μέσα στον ύπνο μου τώρα και βγάζω ένα λογίδριο ότι το θέατρο είναι συνεργασία. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ να χαμηλώσεις τους τόνους και να κάνεις τον εγωισμό σου πίσω.
0: Χρειάζονται τέτοια λογίδρια να τα έχεις στην τσέπη για να μπορείς να τα ανασύρεις.
1: Βέβαια.
0: Έχεις το λογίδριο, το θέατρο είναι κάτι που πώς το είπες?
1: Το θέατρο είναι κάτι που χρειάζεται συνεργασία.
0: Ωραία, άλλο λογίδριο που έχεις γενικά στη ζωή που λειτουργεί και το χρησιμοποιείς.
1: Έχω λογίδριο για φίλους που έχουν πέσει. Έχω λογίδριο για φίλους που έχουν ανέβει. Mm. Έχω λογίδριο για μαθητές, διδάσκω.
0: Και ναι, ναι. Για πες, τι τους λες.
1: Τους λέω να μην βιάζονται. Αυτό είναι το βασικό λογίδριο. Mm-hmm. Που νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με όλους τους νέους ηθοποιούς, είναι σημαντικό αυτό, να μην βιάζεσαι.
0: Ναι. Είναι πολύ μπαμπαδίστικα όλα αυτά, το ξέρεις. Σε διέλυσα. Και έχω διαβάσει ότι πιστεύεις ότι πέρασες κρίση μέσης ηλικίας.
1: Ναι.
0: Νομίζεις, δεν έχεις περάσει
1: ακόμα. Δεν έχω περάσει ακόμα.
0: Πώς ξέρεις ότι αυτή είναι η κρίση της μέσης ηλικίας?
1: Έτσι νομίζω. Τώρα, όταν θα μου έρθει η επόμενη, θα πω. Α, αυτό πριν. Έτσι δεν συμβαίνει. Λες το πριν δεν ήταν τίποτα. Αυτό που ήρθε τώρα.
0: Μέση ηλικία, τι θεωρείς?
1: Αυτό που είμαι τώρα.
0: Οκ, εντάξει. Δεν θα
1: ελπίζω να είναι μέση. Μπορεί να είναι και τα 2/3. Δεν ξέρω. Mm. Ποιος ξέρει.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να μην υποφέρατε πάρα πολύ. Να ξαναπούμε λοιπόν την παράσταση και ποιες μέρες και σε ποιο θέατρο μπορεί κάποιος να έρθει να τη δει. Είναι η παράσταση Αστόρια.
2: Αστόρια.
1: Θέατρο Παλάς.
2: Θέατρο Παλάς. Παίζει κάθε Πέμπτη με Κυριακή. Mm-hmm. Μέχρι τις 17 Μαΐου.
1: Ακριβώς.
2: Σε διπλή διανομή. Τι άλλο...
1: Έχει ζωντανή μουσική.
2: Έχει ζωντανή μουσική.
0: Μεγάλη παράσταση, μεγάλη παραγωγή.
1: Ακριβώς.
2: Μεγάλη παραγωγή. Έχουμε πάρα πολύ επίσης τεχνική και μια πολύ μεγάλη ομάδα που δεν φαίνεται.
0: Πολύ ωραία. Πριν πάμε στο δεύτερο μέρος, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να δούμε και λίγο κάτι από την παράσταση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Μην φύγετε, θα δούμε κάτι από την παράσταση και θα επιστρέψουμε.
2: Και ήθελα να πω και για τους Πάγκαν, αν μπορώ να πω.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Για τις συναυλίες μας θα έχουμε στην Αθήνα, γιατί δεν κάνουμε συχνά, 21 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στην Αθήνα. Και πιο πριν θα κάνουμε 17 Μαΐου στο Σέρκου στη Λάρισα, 19 Ιουνίου στην Βέρεια στο Φεστιβάλ Εβυχηπόλη και 12 Ιουλίου θα είμαστε στη Λίμνη Πλαστήρα, στο Φεστιβάλ εκεί.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να δούμε λοιπόν κάτι για την παράσταση.

0: ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
3: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
4: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
5: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
6: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Γιατί Hertz Leasing. Γιατί μισθώνεις το νέο υβριδικό Jeep Compass από 399 ευρώ το μήνα, απολαμβάνοντας ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών και μοναδικά προνόμια όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Είναι αυτός που καλλιεργεί με αγάπη την ελληνική γη. Που συνεργάζεται σταθερά με τους καλύτερους παραγωγούς. Που κάθε μέρα ελέγχει και φροντίζει στοργικά τα λαχανικά του. Και που τα μαζεύει για να τα φέρει σε σένα τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Αυτός είναι ο Μπαρμπαστάθης. Μπαρμπαστάθης. Μας κάνει καλό.
2: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin.
3: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών στη Ferry Scanner και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
6: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις ένα γιορτάκι?
8: Το κομπλέ δεν έχει κανένα πρόβλημα που δεν το λες με το όνομά του. Ξέρει ότι είναι φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Το κομπλέ δεν έχει ανασφάλειες. Είναι κομπλέ γιαούρτι.
9: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
10: Λέμε σαν το ψάρι έξω από το νερό, ίσως θα πρέπει να λέμε και σαν τον κολυμβητή έξω από την πισίνα. Ελπίζω να αισθάνεται άνετα. Είναι ο κορυφαίος Έλληνας κολυμβητής, ασημένιος Ολυμπιονίκης. Απόστολος Χρήστου είναι εδώ. Τα είπα σωστά, ασημένιος Ολυμπιονίκης, έχω άγχος. Είχα την τιμή να σε γνωρίσω σε μία εκδήλωση που συζητούσαμε για την ψυχολογία των αθλητών και μου έκανες πάρα πολύ θετική έτσι, εντύπωση και διάβασα και πράγματα για σένα. Αφενός γιατί είσαι ένας αθλητής που όχι μόνο κατάφερε να κατακτήσει ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς, κατάφερες και να το γυρίσεις, να πούμε λίγο την ιστορία, γιατί και εγώ ήμουν άσχετη, δεν το ήξερα. Όσοι ξέρετε πολύ από σπορ, κάντε λίγη υπομονή για να κάνουμε αυτή την εισαγωγή να καταλάβουν όλοι.
11: Ναι, αλήθεια είναι πως αυτό ήταν το συναρπαστικό της ιστορίας, ότι εγώ σε όλη μου την καριέρα προετοιμαζόμουν για το κατοστάρι ύπτιο, τα 100 μέτρα ύπτιο, που ήταν τρεις μέρες πριν την κατάκτηση του Ολυμπιακού μετάλλιου στα 200 μέτρα.
10: Ναι.
11: Είχα καλύτερη θέση, καλύτερο χρόνο, περισσότερες πιθανότητες δηλαδή για διάκριση. Στο μυαλό μου δούλευα αυτή τη στιγμή όλα τα χρόνια της καριέρας μου και φτάνω στην κούρσα του τελικού, κατακτώ την τέταρτη θέση για 0,02 χιλιοστά του δευτερολέπτου, που είναι πάρα πολύ μικρή διαφορά, αλλά έτσι κρίνεται η απόσταση με τους αθλητές στο κολύμπι. Και χάνω τη γη κατά τα πόδια μου, στεναχωριέμαι, απογοητεύομαι. Είχα το δικαίωμα συμμετοχή στα 200 μέτρα ύπτιο. Και την επόμενη μέρα κατάφερα να αντιστρέψω όλη αυτή την αρνητική ψυχολογία και να προσπαθήσω για το καλύτερο
10: είναι
11: που
10: ήρθε. Είναι από αυτόν τον αγώνα, πάμε να δούμε λίγο.
11: Ναι, ναι.
10: Στιγμιότυπα. Τι συμβαίνει εδώ,
11: Είναι η εκκίνηση. Εγώ είμαι στο πάνω μέρος της οθόνης. Θα φάνει σε λίγο
10: που κολυμπάω. Τι σκέφτεσαι όταν κολυμπάς σε τέτοιο
11: περισσότερο
10: επίπεδο?
11: Περισσότερο την τακτική. Όσο εξέλιξε την κούρσα.
10: Υπάρχει τακτική, γιατί τώρα εμείς λέμε ότι μάλλον αυτό που μετράει είναι να κολυμπείς όσο πιο γρήγορα μπορείς. Δεν είναι έτσι?
11: Στο τέλος της ιστορίας αυτό είναι. Ναι. Αλλά για να φτάσεις εκεί χρειάζεται ψυχραιμία και σωστή τακτική μέσα στην κούρσα. Στο συγκεκριμένο αγώνισμα, εγώ επειδή έχω πολύ καλό και γρήγορο κολύμπι από τα 100 μέτρα, προσπάθησα από την αρχή να μπω δυνατά και με ό,τι δύναμη έχω να τερματίσω στο τέλος.
10: Ναι.
11: Ήξερα ότι θα δεχτώ αντεπίθεση από τους άλλους αθλητές και θα φτάσω κοντά στον τερματισμό μαζί τους. Αλλά το ότι θα έχω και μετά, δεν το περίμενα με τίποτα.
10: Ναι. Και το λες ακόμα και χαμογελάς, σαν να είναι η πρώτη φορά που το οδηγείς. Σε φαντάζομαι ότι το έχεις διηγηθεί χιλιάδες φορές.
11: Ναι, η αλήθεια είναι πως για μένα ήταν τόσο ακραίο συνέστημα και έτσι όπως εξελίχθηκε όλη αυτή η εβδομάδα στο Παρίσι, που ακόμα δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
10: Ακόμα δυσκολεύεσαι να το πιστέψεις. Ναι. Και τώρα θα σου κάνω μια πολύ κλασική ερώτηση, ότι όταν έχεις καταφέρει ένα τέτοιο θρίαμβο και είσαι και ο πρώτος Έλληνας αθλητής που έχει μια τέτοια επίδοση, έτσι, δηλαδή στην πισίνα.
11: Ναι.
10: Θες να ξαναγίνει έτσι? Γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να έχεις να κατακτήσεις όλα τα χρυσά μετάλλια στον κόσμο και στο εύχομαι ολόψυχα, αλλά μπορεί να μην είναι έτσι τόσο thriller, τόσο Superman, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι διαφορετική έκβαση.
11: Εντάξει, αλήθεια είναι πως όταν τον ονειρευόμουν πολλά βράδια πριν κοιμηθώ, δεν το είχα σκεφτεί καν έτσι ότι θα έρθει, ότι θα συμβεί. Δηλαδή είναι ένα ακραίο σενάριο που εξελίχθηκε. Και αλήθεια είναι πως στο τέλος το κάνει πιο γλυκό και πιο όμορφο και σου μένει ανεξίτηλα στο μυαλό. Αλλά για να φτάσει μέχρι εκεί είναι λίγο επίπονη η διαδικασία ψυχολογικά.
10: Ναι. Θες, πώς ονειρεύεσαι το επόμενο, το χρυσό σου μετάλλιο, εγώ θα πω, στους Ολυμπιακούς?
11: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα με αξιώσει ο Θεός να έχω χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι ξέρουμε ότι το να φτάσει στην κορυφή είναι πιο εύκολο από το να διατηρηθεί στην κορυφή.
10: Mm.
11: Σίγουρα θέλω να είμαι σε καλή κατάσταση σε Λος Άντζελες σε 2,5 χρόνια από τώρα. Και δεν ξέρω τι θα φέρει πραγματικά αυτή η διοργάνωση. Εγώ θέλω να είμαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να αντιμετωπίσω την κούρσα χωρίς άγχος και χωρίς λάθη. Και γνωρίζοντας πάντα ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, ας έρθει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάντα έτσι πίστευα και με βοηθάει και αυτό το συγκεκριμένο mindset.
10: Πάμε λοιπόν λίγο πίσω. Γεννήθηκε στην Πετρούπολη και ήσουν το παιδί που δεν κολυμπούσε.
11: Ναι.
10: Όταν κολυμπούσαν όλα τα άλλα, ήσουν το παιδί με τα μπρατσάκια, μου είχες
11: πει. Ναι, μέχρι 7 χρονών δεν ήξερα να κολυμπάω στη θάλασσα.
10: Ναι, άρα ήσουν πίσω σε σχέση με τα άλλα
11: παιδιά. Ναι, ειδικά πλέον που τα παιδιά ξεκινάνε από και 3 και 2 χρονών είναι μέσα στην πισίνα, εγώ ήμουν αρκετά αργά χωρίς να ξέρω κολύμπω.
10: Ναι. Και αισθάνθηκες ντροπή γι' αυτό, πήγες στην πισίνα, σε πήγαν οι γονείς σου με το
11: ζόρι? Οι γονείς μου με πήγαν επειδή...
10: Επιτέλους πρέπει να μάθω να κολυμπά.
11: Ναι, φάνηκε ότι όντως πρέπει να μάθω να κολυμπά.
10: Ναι, και εκεί σιγά σιγά πότε ανακάλυψες ότι είσαι καλός? Περάσανε πολλά χρόνια.
11: Περίπου στα 12-13,
10: ναι.
11: Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια στην προπόνηση, άρχισα να πηγαίνω πολύ καλά στους αγώνες, οπότε κατάλαβαν οι γονείς μου ότι μπορώ να φέρω καλά αποτέλεσματα. Αν υπάρχει και μια σωστή, ένα σωστό background προπονητικά, με προπονητή και σωστό κλίμα.
10: Ναι. Άρα αυτό θέλω έτσι να το θυμούνται οι γονείς και τα παιδιά που μπορεί να μας βλέπουν, τα νέα παιδιά, ότι πας να κάνεις ένα σπορ, περνάνε χρόνια μέχρι να καταλάβεις ότι εδώ τα καταφέρνω. Άρα αν ξεκινήσεις κάτι πρέπει να το συνεχίσεις, έτσι.
11: Σίγουρα, ξεκινάς μια επένδυση ουσιαστικά. Mm. Δεν μπορείς να έχεις αποτέλεσμα με την πρώτη. Όπως ανοίγεις και μια επιχείρηση, δεν μπορείς να περιμένεις από την αρχή έσοδα και πολύ καλό αποτέλεσμα. Κάνεις μια επένδυση, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με τον εαυτό σου και με τις δυνάμεις σου. Και ουσιαστικά προσπαθείς να πετύχεις κάτι το οποίο θέλεις εσύ και έχεις θέσει στόχο στον εαυτό σου. Οπότε ουσιαστικά κάνεις μια επένδυση για σένα και δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα.
10: Πες ότι είμαι από άλλο πλανήτη και έρχομαι και σε ρωτάω, πώς είναι να κολυμπάς, τι θα μου έλεγες?
11: Θεωρώ πως είναι μια στιγμή ελευθερίας, γιατί ειδικά άμα ξέρεις κολύμπι και επιπλέεις και είσαι πολύ καλά πάνω στο νερό, είναι ένα πολύ όμορφο συνέστημα. Και είναι και όμορφη σιωπή που έχει μέσα το νερό. Δηλαδή, μπορεί μέσα στη μέρα να έχεις μια δύσκολη καθημερινότητα με φασαρία, στη δουλειά πίεση, πολλές συνομιλίες με συνεργάτες και ανθρώπους, αλλά μέσα στο νερό δεν ακούς τίποτα. Οπότε θεωρώ πως προκαλεί μια πολύ όμορφη ηρεμία.
10: Ναι. Συνήθως αυτό που σου λένε και σου λέγανε και στην εκδήλωση που σε γνώρισα είναι: μα καλά, εσύ μετράς πλακάκια. Έτσι, δηλαδή στους άλλους, ισχύει αυτό που λες ότι είναι η απόλυτη ησυχία, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα ήσυχο σπορ, δεν σου φωνάζουν μια άλλη πέτα την μπάλα, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι βαρετό ποτέ?
11: Είναι αρκετά βαρετό.
10: Τι σκέφτεσαι.
11: Κακά τα ψέματα, αλλά δεν μπορείς να σκεφτείς. Μπορείς να σκεφτείς βασικά πάρα πολλά πράγματα. Είτε πράγματα που σε απασχολούν στην καθημερινότητά σου, μέχρι και τραγούδια μπορείς να τραγουδήσεις.
10: Τραγουδάς από μέσα σου όταν κολυμπάς?
11: Μπορεί κάποιο τραγούδι που μου μένει από το ραδιόφωνο πηγαίνοντας στην προπόνηση να μου μείνει και μέσα στο νερό.
10: Ναι.
11: Αλλά Ναι, συνήθως δίνεις, σκέφτεσαι πράγματα με τον εαυτό σου, δουλεύεις λίγο την προσωπικότητά σου. Υπάρχουν και μέτρα τα οποία όντως είναι σε ψυχοθεραπεία. Πέρα από τα μέτρα που πρέπει να συγκεντρωθούμε για να κάνουμε σωστά τα σύντα.
10: Περίμενε. Είναι συγκεκριμένα τα μέτρα τα ψυχοθεραπευτικά.
11: Ναι, υπάρχουν και μέτρα μες στην προπόνηση τα οποία δεν απαιτούν τόση συγκέντρωση. Είναι περισσότερο μέτρα αποκατάσταση και ξεκούραση, είτε για να έχουμε καλύτερη επαφή με το νερό, που δεν έχουν υψηλή ένταση. Οπότε μπορείς να χαλαρώσεις λίγο εγκεφαλικά και να σκεφτείς κάτι διαφορετικό.
10: Ναι. Άλλο πράγμα που νομίζω ότι έχει ακόμη μεγαλύτερη αξία να το απαντήσει ένας Ολυμπιονίκης. Υπάρχουν μέρες που συχαίνεσαι την ιδέα να πας για προπόνηση.
11: Υπάρχουν, ναι, και μπορώ να πω ότι δεν είναι και λίγες, γιατί όλα αυτά τα χρόνια κάνω το ίδιο πράγμα. Δηλαδή πηγαίνω κάθε μέρα στην προπόνηση, κολυμπάω 2 ώρες την ημέρα και 3 φορές την εβδομάδα κάνω και πρωινή προπόνηση, οπότε είναι διπλή προπόνηση ναι. Της ημέρας. Σίγουρα υπάρχει, γιατί είναι μια ρουτίνα η οποία είναι ίδια όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά μετά προσπαθώ να σκεφτώ ότι κάνω κάτι έχοντας ένα σημαντικό στόχο και θέλοντας να πετύχω κάτι, οπότε ξέρω ότι είναι μια θυσία αυτή, το ότι μια μέρα δεν θα έχω όρεξη. Και έχω καταλάβει ότι όσο λιγότερο το σκέφτεσαι, είναι τόσο πιο εύκολο. Δηλαδή, απλά βουτάω μέσα και περνάει πιο εύκολα.
10: Και μετά λες, ωραία, έκανα, καλά έκανα και ήρθα.
11: Ναι, ναι, υπάρχουν και μέρες που πραγματικά στα μισά θέλω να βγω, αλλά συνεχίζω την προπόνηση και πηγαίνει και ακόμα καλύτερα μετά.
10: Πολύ ωραία. Οπότε αυτά είναι μικρές συμβουλές.
11: Ναι, συμβουλές, μικρές προκλήσεις καθημερινές, οι οποίες σε κάνουν και πιο δυνατό όταν θα χρειαστεί να φέρεις ένα αποτέλεσμα σε μια κρίσιμη κατάσταση.
10: Ναι. Ωραία. Λένε ότι δεν τραυματίζονται οι κολυμβητές. Ισχύει αυτό?
11: Η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχουν κραδασμοί, οπότε είναι αποφεύγεις τους σοβαρούς τραυματισμούς. Καταπονούνται αρκετά οι ώμοι, βέβαια, επειδή γίνονται πολλές χεριές μέσα στο νερό. Αλλά με σωστό ζέσταμα και ενδυνάμωση μπορείς να τους αποφύγεις αυτούς τους τραυματισμούς.
10: Άρα πας και γυμναστήριο.
11: Ναι, να πηγαίνω γυμναστήριο 2 φορές την εβδομάδα. Αλλά ναι, συνήθως οι μεγάλοι τραυματισμοί δεν έρχονται από το κολύμπι. Οπότε είναι ένα άθλημα το οποίο είναι εύκολο όχι μόνο για τους αθλητές που κάνουν τον αθλητισμό σε θέμα τραυματισμών πάντα, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αθληθούν γενικότερα.
10: Ναι. Πρέπει να σου πω ότι έχω διαβάσει πράγματα που έχεις γράψει και γράφεις πολύ καλά. Το ξέρεις, έτσι.
11: Προσπαθώ.
10: Είχες έφεση, καλό στην έκθεση.
11: Τα πήγαινα καλά μέχρι ένα βαθμό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν και από τους καλύτερους μαθητές. Αλλά όσο ασχολιόμουν, τα πήγαινα καλά. Ναι.
10: Δεν ήσουν καλός μαθητής γιατί είχες την κολύμβηση ή είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο?
11: Σίγουρα με άφηνε λίγο πίσω στο σχολείο. Ήμουν καλός μαθητής. Όσο διάβαζα, τα πήγαινα καλά. Απλά μετά, επειδή υπήρχαν και προπονήσεις και ήταν δύσκολη καθημερινότητα, δεν μπορούσα να δώσω τόσο μεγάλη έμφαση στο διάβασμα.
10: Ναι.
11: Είχα και το άνευ στις Πανελλήνες, οπότε δεν χρειάστηκε να μπω σε ένα εντατικό πρόγραμμα για διάβασμα.
10: Αυτό τι σήμαινε, να εξηγήσω?
11: Ότι λόγω επιτυχιών μπορούσα να μπω σε όποια πανεπιστήμια ήθελα στην Αθήνα και στην Ελλάδα, συγγνώμη, και να σπουδάσω.
10: Ναι, και τι αποφάσισες να κάνεις?
11: Ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
10: Άρα δεν είναι μόνο ότι μπήκες, είναι ότι κατάφερες και να βγεις.
11: Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί από τη στιγμή που σου δίνεται. Γιατί είναι μια επιβράβευση και μια ευκαιρία να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο. Και είναι πολύ σημαντικό να σπουδάσει κάποιος, πιστεύω.
10: Το
11: και
10: τελείωσες γρήγορα ή λόγω προπονήσεων?
11: Στα 7 χρόνια περίπου.
10: Μάξ.
11: Εντάξει. Ναι. Ήταν καλό γιατί δεν υπήρχαν παρουσίες. Μπορούσα να βάλω ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, να εστιάσω σε κάποια μαθήματα κάποιες φορές και κάποιες άλλες όχι τόσο. Οπότε ναι. με ένα σωστό πρόγραμμα τα κατάφερα.
10: Το έχεις αυτό το πλάνο στο μυαλό σου, γιατί είσαι πάρα πολύ νέος, έχεις πολλά μπροστά σου ακόμα, αλλά έχεις και την φάση όπου θα πας στο γραφείο.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν ξέρω.
10: Μόλις άκουσες γραφείο, ναι, λίγο σφίχτηκες.
11: Το σκέφτομαι λίγο και δυσκολεύομαι, είναι αλήθεια, γιατί σκέφτομαι τη ρουτίνα που θα υπάρχει πάλι με το συγκεκριμένο ωράριο και θα υπάρχει σίγουρα και πίεση μέσα στο χώρο. Και δεν ξέρω, επειδή ήδη 15 χρόνια περνάω αυτή την καθημερινότητα που είναι και σωματική και ψυχικά δύσκολη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρω. Οπότε δεν είναι πολλές πιθανότητες, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας.
10: Είναι πρόβλημα αυτό στο μυαλό ενός αθλητή πάρα πολύ επιτυχημένου, γιατί έχεις κατακτήσει αυτό που θεωρείται απόλυτη κορυφή. Έτσι. Είναι το Ολυμπιακό μετάλλιο. Διόρθωσέ με αν κάνω κάποιο λάθος. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, την αποστολή σου την έχεις κάνει, συνεχίζεις να την κάνεις. Αλλά όταν είσαι τόσο πετυχημένος αθλητής, υπάρχει και ο προβληματισμός για τη συνέχεια? Ή δεν χρειάζεται να ανησυχούμε γι' αυτό, γιατί εντάξει?
11: Σίγουρα υπάρχει, κυρίως ψυχολογικά, αλλά και επαγγελματικά. Γιατί εγώ κάνω ένα ερασιτεχνικό άθλημα, το οποίο δεν θα με αποκαταστήσει επαγγελματικά.
10: Δεν θα σου δώσει κάποιους εκατομμύρια για να σε...
11: Ναι, δεν είναι όπως το ποδόσφαιρο ή γενικότερα επαγγελματικός αθλητισμός που ζεις από αυτόν και μετά.
10: Ναι.
11: Σίγουρα θα χρειαστεί να δουλέψω και γι' αυτό τέλειωσα και τη σχολή μου, για να έχω επιλογές. Γιατί πρέπει να έχω μια επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει ημερομηνία λήξης στο άθλημα.
10: Συνεχίζουν και πιστεύουν πολύ ότι το να κατακτήσεις ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς λύνει το πρόβλημά σου.
11: στην Ελλάδα δεν θεωρώ πως λύνεται το πρόβλημα με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο.
10: Ναι. Υπάρχει κάποιος τρόπος που η πολιτεία σου εξασφαλίζει τα βασικά ναι, για την επιβίωσή σου.
11: Σίγουρα υπάρχει. Όσο τα πηγαίνεις καλά, υπάρχει επιβράβευση και από το κράτος. Υπάρχουν και χορηγοί με ιδιωτική πρωτοβουλία.
10: Ναι.
11: Αλλά πάντα υπάρχει για να βιοπορίζεις όσο κάνεις το άθλημά σου. Να μην έχεις κενά δηλαδή στην προετοιμασία, οικονομικές ελλείψεις. Και μεταγενέστερα, εντάξει, θα χρειαστεί προφανώς να δουλέψεις, όπως είπα και πριν.
10: Θα χρειαστεί να δουλέψεις. Okay. Μέσα λοιπόν στα κείμενα που γράφεις και γράφεις πολύ καλά, επιμένω σε αυτό, έχεις γράψει για τους πειρασμούς που υπάρχουν και για την επιφανειακότητα. Ότι υπάρχει κάτι επιφανειακό στους ανθρώπους σήμερα. Τι εννοούσες ακριβώς?
11: Εννοούσα πιο πολύ ότι στις μέρες μας κοιτάς πολύ εύκολα το γρήγορο δρόμο και την εύκολη λύση και την προσωρινή απόλαυση.
10: Ναι.
11: Η οποία ουσιαστικά είναι παροδική και σου προκαλεί μια προσωρινή χαρά και ευχαρίστηση. Γιατί έχεις προσπαθήσει λίγο γι' αυτό και έχει έρθει πολύ γρήγορα και εύκολα. Θεωρώ πως όταν προσπαθείς για κάτι πάρα πολύ και το χτίζεις σιγά σιγά και έχεις υπομονή και επιμονή, όταν θα έρθει αυτή η χαρά και η ευχαρίστηση, δηλαδή ένας μεγάλος στόχος για παράδειγμα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ, τότε θα νιώσεις την πραγματική ικανοποίηση και ότι σε γεμίζει μέσα σου και νιώθεις πραγματικά ότι πέτυχες κάτι.
10: Σε έναν κόσμο που έχει μάθει αυτό που λες, τη γρήγορη επιβράβευση, ακόμη και ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τα κινητά είναι για να παίρνουμε εύκολα ευχαρίστηση, α, μου κάνανε like αυτό. Ένας άνθρωπος που έχει μάθει στην επιμονή, στην υπομονή, μετράω πλακάκια, είμαι συγκεντρωμένος, έχεις δυσκολία να επικοινωνήσεις με άλλους ανθρώπους?
11: Η αλήθεια είναι πως ο πρωταθλητισμός είναι ένα δύσκολο μονοπάτι που δεν μπορούν να καταλάβουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί είναι προσπάθεια και ψυχική και ταυτόχρονα σωματική. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, μπορεί να μην έχω όρεξη να πω στην προπόνηση, αλλά ταυτόχρονα είμαι και κουρασμένος. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι και η δυσκολία του να πετύχεις κάτι στον αγώνα, να κριθεί στη χεριά. Είναι πάρα πολλές οι συνιστώσεις.
10: Στις παρέες όμως είσαι αυτός ο οποίος βλέπει τη ζωή πολύ διαφορετικά? Ή έχεις βρει ανθρώπους που κάπως να σε καταλαβαίνουν?
11: Με καταλαβαίνουν γενικότερα, γιατί και το πρόγραμμα μου είναι πιεσμένο, λείπω πάρα πολύ μες στη χρονιά. Αλλά έχω ανθρώπους γύρω μου που καταλαβαίνουν ότι όντως προσπαθώ και απαιτεί πάρα πολύ χρόνο όλο αυτό. Και αντιλαμβάνονται ότι η προσπάθεια είναι δύσκολη και, και όντως δεν έχω κάποιο πρόβλημα, είναι αλήθεια.
10: Ναι. Με τις παρέες τι κάνεις? Φαντάζομαι ότι δεν θα θες να πας για μπάνιο.
11: Η αλήθεια είναι πως το καλοκαίρι δεν συνήθιζω να κολυμπάω. Κάνω μια-δυο βουτιές εσέσα για να δροσιστώ και την παίρνω την περισσότερη ώρα στην ξαπλώστρα.
10: Γυρίζουν κεφάλια για να δουν πόσο γρήγορα θα κολυμπήσεις μόλις μπεις στο νερό.
11: Εντάξει, άμα κολυμπήσω, ναι, η αλήθεια είναι πως προκαλώ εντύπωση, αλλά δεν το κάνω. Γιατί όταν κολυμπάς όλη τη χρονιά μέσα σε μια πισίνα, δεν θα πας να κολυμπήσεις στη
10: θάλασσα. Θες να κάνεις φιλιοθεραπεία.
11: Ναι, να κάτσω λίγο να ερεμήσω, να ξεκουραστώ, γιατί όλη αυτή η ένταση μέσα στο νερό δεν νομίζω ότι μου έχει και όρεξη για να μου φέρνει όρεξη για τη θάλασσα να κολυμπήσω.
10: Ακούγεσαι σαν να σε κουράζει αυτό που κάνεις, έτσι. Είναι ένα θέμα. Ναι, έχεις υποστεί φθορά, θεωρείς?
11: Έχω υποστεί φθορά, ναι. Δεν μπορώ να το κρύψω και δεν έχω και λόγο να το κρύψω. Ναι. Γιατί είναι κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολύ ενέργεια και ψυχική και σωματική. Οπότε όλα αυτά τα χρόνια σίγουρα με έχει φθείρει λίγο.
10: Ναι. Έχεις πει, κατέκτησα την κορυφή ασημένιος στους Ολυμπιακούς. Μπορώ και να τα παρατήσω τώρα?
11: Η αλήθεια είναι πως πέρσι ήταν μια δύσκολη χρονιά μεταβατική μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το σκέφτηκα αρκετές φορές. Αλλά μετά πάλι γύριζα στο ότι είναι κάποια χρόνια τα οποία μπορώ ακόμα να προσφέρω στον ελληνικό αθλητισμό και στην ελληνική κολύμβηση. Τα πηγαίνω καλά στην προπόνηση και στους αγώνες. Οπότε δεν θα ξανάρθουν αυτά τα χρόνια πίσω. Είναι κρίμα να τα παρατήσω. Γιατί όταν μεγαλώσω θα πω ότι κοίτα να δεις, μπορείς να συνεχίσεις άλλα 2-3-4 χρόνια να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορούσες. Δηλαδή είναι κάτι σαν το Παρίσι που έγινε, που σκέφτηκα ότι δεν θα τα παρατήσω γιατί έχω κάτι ακόμα να προσφέρω και είναι κρίμα να περάσει αυτή η ευκαιρία και να τη χάσω. Άρα κάπως έτσι το σκέφτηκα, γιατί γενικότερα στο μυαλό μου εγώ έχω το μότο ότι με ό,τι καταπιάνω, με ό,τι κύκλο ανοίγω, θέλω να τον κλείνω και να ξέρω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, έδωσα τον καλύτερο μου αυτό και εξάντλησα κάθε ενδεχόμενο εξέλιξη ή επιτυχία που μπορεί να έχω.
10: Είσαι τέτοιο τύπο δηλαδή.
11: Ναι.
10: Είσαι το. Άντε, λίγο πήρα μια απόφαση.
11: Να τα εξαντλήσω όλα, ναι. Να ξέρω ότι έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και μπορώ να φύγω χωρίς να έχω τύψεις και ενοχές για κάτι.
10: Οι άνθρωποι σε ξέρουν καλά. Τι θα πούνε για σένα, πιστεύεις, αν ρωτήσω τους κολλητούς σου?
11: Θα πούνε ότι είμαι ήρεμος, σίγουρα, σαν άνθρωπος.
10: Είναι ήρεμοι οι κολλητές, γενικά.
11: Ναι, ναι. Είναι έτσι το άθλημα που σε κάνει να τα βρίσκεις με τον εαυτό σου. Δεν έχει τόση επικοινωνία μέσα στο νερό. Έχουμε μάθει να στεκόμαστε στα πόδια μας και να να πολεμάμε το μυαλό μας και πολύ,
10: ναι,
11: παρά να μαλώνουμε και να έχουμε εντάσεις με άλλους. Οπότε είμαστε έτσι και σαν άνθρωποι γενικότερα στην καθημερινότητά μας. Οπότε σίγουρα θα πούνε ότι είμαι ήρεμος.
10: Θα πούνε ότι είσαι ήρεμος.
11: Ναι, 100%.
10: Άρα, λοιπόν, κάτσε να τα σημειώσουμε όλα. Πολύ προπόνηση, θυσίες, όλα αυτά που πρέπει να κάνεις. Για μπάνιο δεν πας το καλοκαίρι, γιατί κολυμπάς συνεχώς. Τι άλλο κάνεις?
11: Μ' άρεσε να πηγαίνω βόλτες με το αυτοκίνητο, ταξίδια έτσι γενικότερα. Μ' άρεσε να οδηγάω.
10: Ναι, γιατί είναι σαν άμα τρία πλακάκια στην πίστα.
11: Ναι. Okay. Τι άλλο, ναι. Να ακούω μουσική, να πηγαίνω για φαγητό. Διάφορα πράγματα. Γενικά πράγματα ήρεμα. Δηλαδή δεν κυνηγάω την αδρεναλίνη και την ένταση.
10: Ναι. Οπότε, ναι. Εκτός από το να κολυμπάς πρώτα απ' όλα μεγάλες, πολλές ώρες, τι σημαίνει για το σώμα?
11: Κάνει πάρα πολύ καλό, γιατί είναι από τα αθλήματα που γυμνάζει όλο το σώμα.
10: Ναι.
11: Βοηθάει, όπως είπα και πριν, δεν έχει κραδασμούς, μεγάλους τραυματισμούς.
10: Εσύ βέβαια έχεις φτάσει στο σημείο που αυτό που κάνεις είναι υπερβολικό. Μπορεί να το κάνουν λίγοι άνθρωποι στον κόσμο.
11: Ναι, εγώ δεν λέω ότι...
10: Ζεις με πόνο. Ναι. Αυτό θα σε ρωτήσω.
11: Όχι τόσο πολύ. Αλλά ο πρωταθλητισμός είναι ένα άλλο μονοπάτι που έχει και τις δυσκολίες του, παίρνεις και τα ρίσκα σου. Δηλαδή, ναι, δεν είναι απαραίτητο ότι ο πρωταθλητισμός είναι ένα υγιές στοιχείο στην καριέρα ενός ανθρώπου και ενός αθλητή. Mm. Ουσιαστικά θες να πετύχεις κάτι για τον εαυτό σου, όπως είπα και πριν. Για να...
10: Άρα να γνωρίσω ότι έχει και μία εντός εισαγωγικών. Δεν θα πω άρρωστη πλευρά, αλλά
11: μια τρέλα.
10: Έχει μια τρέλα.
11: Έχει μια τρέλα, γιατί κυνηγάς συνέχεια κάτι. Δηλαδή, θυσιάζεις πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή σου, έτσι ώστε να καταφέρεις κάτι το οποίο έχεις θέσει σαν στόχο στο κεφάλι σου. Ναι. Οπότε ο πρωταθλητισμός είναι μια άλλη ιστορία.
10: Έβγαλες ανθρώπους από τη ζωή σου γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν την τρέλα σου?
11: Δεν έτυχε, η αλήθεια είναι. Με όσους ανθρώπους έχω μείνει κοντά, γνωρίζουν τη ζωή μου και δεν έχει τύχει να προκύψει κάτι έτσι.
10: Μετά από ένα Ολυμπιακό μετάλλιο εμφανίζονται διάφοροι άνθρωποι που μπορεί να μην έχει και να του δει και λένε εντάξει, έλα κολλητός και τον ξέρω και.
11: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι πως έχει προκύψει και αυτό, αλλά εντάξει, εγώ γενικά δεν κρατάω κακία και δεν. Άμα δεν συμβεί κάτι άσχημο, δεν απομακρύνω ανθρώπους από τη ζωή μου, οπότε δεν με ενοχλεί.
10: Ναι. Τι μπορεί να σε κάνει να νευριάσει πάρα πολύ και να μην μπορεί να έχει αυτή την ηρεμία που φαίνεται να έχει?
11: Δεν ξέρω, ίσως ίσως αν παρατηρήσω κάτι στη συμπεριφορά να μην μ' αρέσει. Το ότι μπορεί να κάνει κάτι κάποιος, είτε που δεν θα φανεί ευγενικό, είτε που θα είναι άσχημα απέναντι σε κάποιον άλλον, αυτά ίσως με ενοχλήσουν και τότε ίσως απομακρυνθώ.
10: Ζηλεύεις συναδέλφους σου, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, που ξέρεις ότι μπορεί να είναι Αμερικάνοι, να είναι από τις υπερδυνάμεις αυτές τις αθλητικές, που έχουν όλα αυτά τα πράγματα που μπορεί εσύ να μην έχεις? Χορηγούς, πάρα πολλά λεφτά, πολύ μεγάλη υποστήριξη, ψυχολογική υποστήριξη που ξέρω ότι θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντική. Ζηλεύεις μέσα σου και λες, αχ, γιατί δεν γεννήθηκα στην Καλιφόρνια τώρα να γίνουν τα πράγματα αλλιώς?
11: Η αλήθεια είναι πως δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό, γιατί πάντα προσπαθούσα να αντιμετωπίζω στα ίσα τους αντιπάλους μου, γιατί αν μπω στη διαδικασία να σκεφτώ ότι ζηλεύω κάτι που έχουν ή ότι έχω κάτι λιγότερο, ουσιαστικά κατευθείαν υποβιβάζεις και υποβαθμίζεις τον εαυτό σου και έχεις χάσει ήδη. Ναι. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Άρα έβλεπα πάντα τους αντιπάλους μου στα ίσα και σκεφτόμουν πως δεν έχω κάτι να ζηλέψω αυτούς. Ναι. Έχω και εγώ δύο χέρια και δύο πόδια και πάμε να τους πολεμήσουμε στα ίσα. Ναι.
10: Τους ξέρεις, μιλάτε?
11: Ναι, ναι, το κλίμα είναι αρκετά καλό με όλους τους αθλητές. Γενικότερα στην κολύμβηση δεν υπάρχουν διαμάχες και εντάσεις. Είναι όλα τα παιδιά πολύ ευγενικά και καλά.
10: Υπάρχει κάποιος που είναι συγκεκριμένος αντίπαλος? Που είναι αυτός που.
11: Από την Ιταλία είναι ο Τσεκόν που έχουμε αρκετά χρόνια. Κολυμπάμε μαζί και συνήθως αυτός κολυμπάει πιο γρήγορα από μένα. Είχε κερδίσει και στα 100 ύπτου εγώ που είχα βγει τέταρτος.
10: Εσύ που είσαι καλύτερος από αυτόν τον τύπο?
11: Τον είχα κερδίσει το 50 στο Πανευρωπαϊκό στη Ρώμη το 2022.
10: Πού είναι το αβαντάζ το δικό σου αυτό?
11: Το αβαντάζ το δικό
10: που,
11: μου.
10: Πού τον έχουμε αυτόν, όχι μόνο στην ταχύτητα?
11: Είναι και στον τερματισμό. Είναι και στο κολύμπι σε συγκεκριμένα κομμάτια της κούρσας, αλλά θέλει πάρα πολύ καλή τακτική για να τον αντιμετωπίσει τον συγκεκριμένο αθλητή. Όπως είπα και πριν, δεν είναι μόνο το ότι πρέπει να κολυμπήσω πιο γρήγορα, πρέπει να κολυμπήσω και σωστά για να κολυμπήσω πιο γρήγορα.
10: Ναι, και τώρα η ερώτηση που νομίζω θέλουν όλοι να ρωτήσουν, γιατί είναι ένας μύθος μέσα στο μυαλό μας. Πόσο χρειάζεται να τρως κάθε μέρα για να κάνεις αυτές τις ώρες προπόνηση και σε αυτό το άθλημα που όλοι ξέρουν ότι μόλις βγεις από την πισίνα θες να τρέξεις στο πλησιέστερο σου φλατζιλικό και να φας. Τι χρειάζεται να τρως?
11: Η αλήθεια είναι πως στο άθλημα της κολύμβησης υπάρχουν πάρα πολλές καύσεις και με πάρα πολλές θερμίδες, οπότε μπορούμε να φάμε και λίγο παραπάνω, αλλά πάντα ποιοτικά.
10: Ναι. Δεν μπορείς να πλακωθείς τις πίτσες δηλαδή και στα milkshake?
11: Όχι, όχι. Το μυστικό είναι να μην πεινάσεις βασικά. Δηλαδή ξεκινάς τη μέρα Εγώ, για παράδειγμα, πηγαίνω προπόνηση και τρώω μετά. Δηλαδή, το έχω έτσι. Πηγαίνω νηστικός, ναι, γιατί βοηθάει και στην καύση του λίπους και στο μεταβολισμό κλπ. Πηγαίνω νηστικός, τρώω μετά πολύ καλά. Αυγά ή πίνω γάλα με κουάγκερ, για παράδειγμα.
10: Ωραία, θα το πω διαφορετικά. Υπάρχουν ημέρες που τρως πολύ σουβλάκια, πόσα χρειάζεται να φας με πίτα για να είσαι εντάξει?
11: Η αλήθεια είναι πως παλιά έτρωγα πάρα πολύ, έτρωγα σίγουρα 3. Τώρα, όσο μεγαλώνω, έχω αρχίσει και αντιλαμβάνομαι ότι μου φεύγει αυτή η λαχτάρα και η λεμαργία και η ανάγκη για να φάω πολύ. Οπότε με 2 είμαι okay. Και μια φορά την εβδομάδα τρώω απ' έξω, το Σάββατο το βράδυ.
10: Πάρα πολύ συμμαζεμένος και πάρα πολύ γλυκά.
11: Γλυκά, άμα προκύψει. Στο σπίτι δεν μπαίνουν γενικά.
10: Ναι, μέσα με τους γονείς σου.
11: Όχι, με τον αδερφό μου.
10: Ναι.
11: Αλλά άμα προκύψει γενέθλια, γιορτές ή κάπου έχει, εντάξει, θα φάμε. Ναι.
10: Ο αδερφός σου είναι αθλητής.
11: Κολυμπούσε κι αυτός, τώρα έχει σταματήσει, δεν κολυμπάει.
10: Ναι. Εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και που συνεχίζεις να κολυμπάς και να συνεχίσεις.
11: Χαρά μου.
10: Και πραγματικά έχεις ανοιχτή πρόσκληση να έρθεις εδώ να τα λες. Αν αισθάνεσαι ότι έχεις κάτι να πεις, γιατί εσύ είσαι ήρεμος, βγαίνεις από την πισίνα ήρεμος.
11: Εντάξει, η αλήθεια είναι πως ανάλογα και το θέμα, έτσι, εντάξει, εγώ ανοιχτός είμαι να συζητάω το οτιδήποτε, χαρά μου είναι να εξωτερικεύω τις εμπειρίες μου και τα συναισθήματά μου. Άμα είναι και ενδιαφέροντα για τον κόσμο, με χαρά.
10: Ναι, οπότε πολλά παιδάκια που είναι ακόμα με τα μπρατσάκια μπορεί να κατακτήσουν ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς. Ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
1: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
2: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
3: Οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μια πολιτική δολοφονία.
4: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
5: Το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
6: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
7: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά, κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο, τα απόνερα της έλευσης Τσίπρα, ευθεία αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης, λέει Χαριλάου Τρικούπη, στην αντεπίθεση και η κυβέρνηση μιλώντας για ρητορική του προχθές. Συναγερμός στο Αττικό νοσοκομείο, κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό. Δεκάδες ύποπτα περιστατικά, 9 επιβεβαιωμένα. Καμία απειλή για τη δημόσια υγεία, ενημερώνει η διοίκηση του νοσοκομείου, τα μέτρα που έχουν ληφθεί και οι καταγγελίες των εργαζομένων. Μνημόνιο συνεργασίας της κυβέρνησης με την εταιρεία Eleven Labs για AI στις δημόσιες υπηρεσίες και τον τουρισμό. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνει το κράτος πιο ανθρώπινο, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το άλμα στο ψηφιακό κράτος αλλά και η διάσωση τοπικών διαλέκτων. Και ο θερμικός στόλος και η Δυτική Ευρώπη θα αγγίξει τα σαραντάρια, το Παρίσι σε κόκκινο συναγερμό 4 πόλεις στην Ιταλία. Ασφυκτική ατμόσφαιρα στη Γερμανία για νέα ρεκόρ θερμοκρασιών τα επόμενα 5 χρόνια, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Με τοπική σύγκρουση του ΠΑΣΟΚ με εταιρείες δημοσκοπήσεων, κάνοντας λόγο για υπόγεια σχέδια, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Στο ίδιο μήκος κινήθηκαν και κορυφαία στελέχη του κόμματος. Την ίδια ώρα, Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, αναφέροντας ότι σημαία του νέου κόμματος είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη. Σφοδρή επίθεση στο νέο κόμμα εξαπέλυσαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και οι κορυφαίοι υπουργοί και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας.

0: Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα συγκεκριμένες εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες εμφανίζουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να χάνει τη δεύτερη θέση από το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η έρευνα της Interview για την Politik καταγράφει στις 5 πρώτες θέσεις καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 29,5% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, ενώ στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,4%. Τρίτος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ με 13,5% και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,5% και η Ελληνική Λύση με 7%. Η έρευνα της Real Polls για το Protagon στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με ποσοστό 29,1%. Δεύτερο έρχεται το κόμμα Τσίπρα με 16,1%. Τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι για πρώτη φορά στην τέταρτη θέση με 9,6% και ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με 7,4%. Η Χαριλάου Τρικούπη εξέδωσε νωρίτερα σήμερα ανακοίνωση αμφισβητώντας ευθέως τα ευρήματα των ερευνών και αποδίδοντας εμέσως πλην σαφώς και πολιτικά κίνητρα στις εταιρείες.
1: Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ εκείνη της Real Polls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων.
0: Στο θέμα παρενέβη και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας απόπειρα χειραγώγησης της κοινής γνώμης.
2: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Για μένα, να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
0: Ανάλογες τοποθετήσεις έκαναν σήμερα και στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάτι που πιστοποιεί ότι η μετοπική με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων αποτελεί επίσημη πολιτική επιλογή του ΠΑΣΟΚ.
3: Απλά λέω ότι οι δημοσκοπήσεις πέφτουν και πολύ έξω κάποιες φορές.
4: Θα σας έλεγα ότι είναι δημοσκοπήσεις με πάρα πολύ περιορισμένη αξία και βαρύτητα.
0: Από την πλευρά του Αλέξης Τσίπρας προχώρησε σήμερα και στην τυπική διαδικασία της ίδρυσης του νέου κόμματος, καταθέτοντας στον Άριο Πάγο την ιδρυτική του διακήρυξη.
5: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Η κυβέρνηση από την πλευρά της ανεβάζει επίσης τους τόνους με σειρά υπουργών να εξαπολύει βέλη κατά του πρώην πρωθυπουργού.
6: Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κομματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε.
0: Ο Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για ρητορική και λογικές του προχθές.
7: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξει το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξει και το σενάριο.
8: Ευτυχώς δεν ονόμασε το κόμμα του ΕΑΜΕΛΑΣ με λιγαλάς. Είπε ένα ευχολόγιο μαζί με πολύ, ας πούμε, κινηματογραφική παρουσίαση.
0: Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται σειρά πανελλαδικών ερευνών που με μια λογική χρονική απόσταση από τις εξελίξεις θα καταγράψουν το πολιτικό κλίμα μετά από τις ανακοινώσεις των δύο νέων κομμάτων.
9: Στο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησαν οι αντιδράσεις με τον Παύλο Πολάκη να επιτίθεται κατά του Σοκράτη Φάμελου με αφορμή τη στάση του μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στη Θεοδόρα Ζαγανάκου να μας πει περισσότερα. Θεοδόρα.
10: Ουσιαστικά ο Παύλος Πολάκης κατηγορεί τον Σοκράτη Φάμελο για αδράνεια, καθώς όπως λέει μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει βγει κανείς, ούτε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κανείς από το γραφείο τύπου να τοποθετηθεί για το νέο κόμμα. Και σε ανάρτησή του λοιπόν γράφει χαρακτηριστικά: δεν ασκούν τα καθήκοντά του πλέον. Τι συμβαίνει, πότε θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Αυτή η κατάσταση απαξίωσης και εξευτελισμού του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει και να αναστραφεί. Σε λίγες μέρες, όπως έχει γίνει γνωστό, ο Σωτήρη θα συνεδριάσει. Ωστόσο, η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Ιουνίου, εκεί λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν τελικά ο Παύλος Πολάκης θα δώσει το παρόν, ο οποίος παρά τη διαγραφή του διαμηνύει ότι θα βρίσκεται εκεί, θα συμμετέχει δηλαδή στις συνεδριάσεις του κόμματος, αλλά και στις κρίσιμες αποφάσεις για τη συμπόρευση ή μη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Αυτά στο ΣΥΡΙΖΑ, να σε ευχαριστήσουμε. Ξεκίνησε τώρα και η μάχη των δημοσκοπήσεων με το ΠΑΣΟΚ να τις αμφισβητεί ευθέως. Γιώργο Πιέρο, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Σωτήρη. Ναι, είναι έτσι. Βγήκε και ανακοίνωση σήμερα. Είχαμε μέχρι τώρα τοποθετήσεις. Είχαμε τοποθετήσεις με αιχμές από κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη. Σήμερα έγινε η κορύφωση. Και μετά τον πρόεδρο ήρθε και επίσημη ανακοίνωση του κόμματος και πλέον έχουμε ένα ανοιχτό επίσημο όμως μέτωπο, γιατί τώρα δεν μπορεί πλέον να υποθεί ότι ένα τέλεχος είπε κάπου. Τώρα έχουμε τον ίδιο τον πρόεδρο και ανακοίνωση κεντρική να τα βάζει με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ποια είναι η αφορμή? Είναι ότι στις τελευταίες δύο έρευνες που έχουν βγει υπάρχει οργή για την απώλεια της δεύτερης θέσης μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Αυτό είναι το οποίο έχει χτυπήσει το συναγερμό στη Χαριλάου Τρικούπη. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βλέπουν πολιτικά κίνητρα πίσω από αυτές τις δύο έρευνες. Τι λένε, για να το πούμε έτσι, ακριβώς όπως το θέτουν στη Χαριλάου Τρικούπη, ότι υπάρχουν πολιτικά κίνητρα, ότι με λίγα λόγια πίσω από τις εταιρείες είναι το Μαξίμου, το οποίο τι θέλει, όπως λέει ο κ. Ναντουλάκης, θέλει, σύμφωνα με το Πασόκ, να μεγαλώσει, να φουσκώσει τον κύριο Τσίπρα, γιατί θεωρούν ότι αυτός είναι ο καλύτερος δυνατός αντίπαλος για την Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο για να τον κερδίσει, αλλά και για να αυξήσει τη σπήρωσή του. Τώρα, θα πει κανείς πώς χρεώνονται όλα αυτά στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που θα το απαντά τις επόμενες μέρες στο Πασόκ, μιας και τώρα επίσημα βάλει κατά συγκεκριμένων εταιρείων και συγκεκριμένων δύο μετρήσεων που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, με μια κριτική η οποία αφορά την μεθοδολογία, τις αποκλίσεις που έχουν σε ποσοστά μεταξύ τους, αλλά και τον χρόνο μέτρησης σε σχέση με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, γιατί είναι πολύ κοντά στην ίδρυση του κόμματος Τσίπρα.
9: Μόνο που, Γιώργο μου, θα έρθουν και άλλες δημοσκοπήσεις.
11: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
9: Και πολλές.
11: Το επόμενο χρονικό διάστημα που έρχεται το νέο ρεύμα δημοσκοπήσεων, που δεν θα έχει πλέον τα κόμματα αυτά στη δυνητική ψήφο, αλλά στην εκτίμηση και στην πρόθεση μαζί με τα άλλα, εφόσον πλέον έχουν ιδρυθεί, θα έχουμε αρκετές μετρήσεις, οι οποίες πλέον δεν θα μπορούν να αποτελέσουν ένα παράδειγμα αρνητικό, διότι ενδεχομένως να δείχνουν μια κοντινή εικόνα, με τα νέα κόμματα να έχουν μια χή δυναμική, την οποία θα τη δούμε από την επόμενη κιόλας εβδομάδα. Οι νέες λοιπόν έρευνες αυτές που έρχονται την νέα εβδομάδα καταγράφουν τα δεδομένα μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα και Καρισιανού. Άρα τότε θα δούμε με την είδηση των νέων κομμάτων πώς είναι πλέον η πολιτική σκακέρα. Το θέμα είναι ότι πληθαίνουν οι επιθέσεις του Πασόκ στο κόμμα Τσίπρα. Ξαναλέω, γι' αυτό ήρθε και η επίθεση στις εταιρείες δημοσκοπήσεων, γιατί δείχνουν σε πρώτη φάση το κόμμα Τσίπρα να προσπερνά το Πασόκ, να του παίρνει δηλαδή τη δεύτερη θέση. Και είχαμε σήμερα μια διπλή επίθεση. Το μέρος της επίθεσης, το πρώτο αφορούσε τις δημοσκοπήσεις και το δεύτερο αφορούσε τα στελέχη του κυρίου Τσίπρα, γιατί λένε στο Πασόκ ότι θέλουν να βγαίνουν μόνοι τους, να δίνουν συνεντεύξεις και θέλουν να τους βάλουν στα πάνελ για να έρθουν και σε μετοπική σύγκρουση με τα στελέχη του Πασόκ. Και 24 ώρα τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει ουσιαστικά διμέτωπο. Βάλει διαρκώς κατά του κυρίου Τσίπρα. Φαίνεται πως έχει χτυπήσει ο συναγερμός για τα καλά και θα έλεγα και με εκνευρισμό στο Πασόκ. Και την ίδια ώρα, ο κύριος Τσίπρας τι κάνει? Πήγε σήμερα στον Άριο Πάγο, παρουσίασε επισήμως το κόμμα του και οργανώνει την ηγετική του ομάδα. Μια ηγετική ομάδα η οποία θα τον εκπροσωπεί και ενδεχομένως, όπως ζητάνε και στο Πασόκ, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να μπαίνουν και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Πάντως, υπάρχει και εκνευρισμός, υπάρχει και μέτωπο και όπως φαίνεται όλα θα κλιμακωθούν και με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Φαίνεται πως υπάρχει έτσι ένα κλίμα στη Χαριλάου
9: Τρικούπη. Σε όλα τα ενδιαφέροντα που είπες, ενδιαφέρον θα έχει να δούμε εκπροσώπους του νέου κόμματος, γιατί όρισε και τέσσερις αναπληρωτές. Με εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ στο ίδιο πάνελ. Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
11: Όλα θα έχουν ενδιαφέρον λοιπόν, σε αυτή την ανακατεμένη τράπουλα.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Και εγώ.
9: Ηνωμένες Πολιτείες, για να πάμε στη διεθνή επικαιρότητα, και Ιράν συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας κατά 60 ημέρες. Ωστόσο, μένει να την επικυρώσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το πρακτορείο αξιώς. Νωρίτερα, πάντως, η ένταση είχε κλιμακωθεί με αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν και κατάρριψη 4 Ιρανικών ντρόουν στα στενά του Ορμούς. Ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επίθεση σε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ.
12: Ασαφείς διαπραγματεύσεις και αντικρουόμενα μηνύματα. Δημοσίευμα του αξιώς αποκαλύπτει πως βρισκόμαστε κοντά σε μια συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με μόνη εκκρεμότητα την υπογραφή του Προέδρου Τραμπ.
13: ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για 60 ημέρο μνημόνιο κατανόησης που προβλέπει παράταση της εκεχηρίας και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας. Ο πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί.
12: Ωστόσο, το παράθυρο ειρήνης μοιάζει μακρινό, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα των τελευταίων ωρών.
14: Fox News alert, we just carried out a new wave of strikes in Iran. The Pentagon confirming to Fox that US forces struck 4 Iranian drones.
12: Η επανέναρξη του πολέμου μοιάζει να είναι πλέον τυπική υπόθεση, με τις διαπραγματεύσεις να βυθίζονται στο Περσικό κόλπο και τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν δεύτερη επίθεση στο Ιράν μέσα σε 3 ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέριψαν 4 Ιρανικά drones πάνω από το στενό του Ορμούς. Στη συνέχεια επιτέθηκαν σε βάση εκτόξευσης drones κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρα Μπάς στο νότιο Ιράν. Όλα ξεκίνησαν όταν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου Hornet, F-16 Fighting Falcon και F-35 Lightning II κατέριψαν τα drones, ενώ στη συνέχεια αμερικανικά F-18 έπληξαν το σταθμό ελέγχου drones κοντά στον Μπανταραμπάς, πριν αυτός προλάβει να εκτοξεύσει το 5ο μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν πως δεν θα υπάρξει ειρήνη στην περιοχή αν δεν καταστραφεί το Ισραήλ και απαντούν στην αμερικανική επίθεση χτυπώντας την αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, από όπου απογειώθηκαν εξ αρχής τα αμερικανικά μαχητικά.
15: روابط عمومی سپاه اعلام کرد در پی تعرض سحرگاه امروز ارتش متجاوز آمریکا به نقطه در حاشیه فرودگاه بندرعباس با پرتابه‌های هوایی پایگاه هوایی آمریکایی مبدأ تجاوز
12: Τα στενά του Ορμούζ είναι διεθνή ύδατα και θα ανοίξουν για όλους, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος και απειλεί με εξόντωση το Ομάν στην περίπτωση που συνεργαστεί με το Ιράν για τη συνδιαχείριση των στενών του Ορμούζ.
16: Negotiation that we have, they would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
14: Oman's an ally, but if you turn into a pirate, we'll turn you into an enemy.
12: Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει μάλιστα νέες κυρώσεις στο νέο ιδρυθέντα Ιρανικό Φορέα Εισπράξης Διοδίων στο στενό του Ορμούζ, εντάσσοντάς τον στη λίστα των κατονομαζόμενων ξένων οργανισμών.
9: Οι τελευταίες εξελίξεις στο Μεσανατολικό από την Εμμανουέλα Τσούδερου. Εμμανουέλα, τι παραπάνω γνωρίζουμε για την επικείμενη συμφωνία που λέει το Αξιός, που αν επιβεβαιωθεί βέβαια θα αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη σε ένα πόλεμο που σήμερα κλείνει ακριβώς 3 μήνες.
17: Ναι, φαίνεται πως Σωτήρη είμαστε στο παραπέντε μιας συμφωνίας, πάντα σύμφωνα με το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Όλα δείχνουν λοιπόν πως Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Αξιός, συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο, σε μια συμφωνία που προβλέπει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, ελεύθερη διέλευση στα στενά του Ορμού, στο μεγάλο αγκάθι μέχρι στιγμής, την πάυση του αμερικανικού αποκλεισμού στο θαλάσσιο πέρασμα και την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το δεύτερο μεγαλύτερο αγκάθι, που είναι φυσικά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Εκκρεμεί, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, εκκρεμεί η υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ χρειάζεται, είπε στους διαμεσολαβητές, πως θέλει κάποιες μέρες να το σκεφτεί. Ωστόσο, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό που λένε τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Λένε λοιπόν πως ο λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε αμέσως το πράσινο φως στο συγκεκριμένο σχέδιο εκεχηρίας είναι γιατί λέει πως δεν έχει πάρει το μεγάλο ναι από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μοντσάμπα Χαμενεϊ, το οποίο είναι γεγονός αρκετά αντιφατικό, καθώς γνωρίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποτιμά τουλάχιστον δημοσίως την επιρροή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο καθεστώς. Πάντως, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, που είναι και η διαμεσολαβήτρια χώρα, μεταβαίνει την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον και αυτό κάτι λέει, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν ξανά το Ομάν, αυτή τη φορά το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει πως θα επιβάλλει κυρώσεις στο Ομάν, αν αυτό διευκολύνει το Ιράν στην επιβολή διοδίων στο στενό του Ορμούζ.
9: Μάλιστα. Να δούμε και πού θα πάνε τα διεθνή χρηματιστήρια και τιμές του πετρελαίου τις επόμενες ώρες, θα έχει ενδιαφέρον. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Ένα ακόμα βήμα στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με την είσοδο της Σεύρων στην περιοχή 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο Νότιο Ιόνιο. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επίτροπο Περιβάλλοντος και συζήτησαν για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Προστασίας της Θάλασσας αλλά και αντιμετώπισης των πυρκαγιών.
18: Ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα δίνει ξανά η Σεύρον. Ο Αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός υπέβαλε επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στις έρευνες υδρογόνων ανθράκων και στο Μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, επεκτείνοντας την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με την Hellenic Energy. Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 70% της παραχώρησης από τη Σεύρον, με την εταιρεία να αναλαμβάνει και το ρόλο του εντολοδόχου της κοινοπραξίας.
19: Μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογόνων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων.
18: Η προσχώρηση του κολοσσού στις έρευνες δημιουργεί νέα δεδομένα και μια ενιαία ζώνη έκτασης 14.200 τετραγωνικών χιλιόμετρων στη Δυτική Ελλάδα, αυξάνοντας τις πιθανότητες εντοπισμού κοιτασμάτων, με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο ακόμα και για δυναμικό έως 270 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Την Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος, Τζέσικα Ρόσγουολ, υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να συζητήσουν θέματα που αφορούν στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανθεκτικότητα των υδάτων, την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο που ακολουθεί η Ελλάδα για την πρόληψη και την πρόβλεψη πυρκαγιών, εφαρμόζοντας και καινοτόμες τεχνολογίες.
20: In excess of 600 million euros over the past four years in protecting our forests for the first time, doing proper forest management work. And the results have been quite impressive.
18: Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερους πόρους για τη δασική πυρόσβεση και να ενισχύσει το πλαίσιο πρόληψης πυρκαγιών.
21: For me it's important to link the investment in nature, it's what I call it, it's not the cost, it's an investment, because it's linked to our security, water security. Clean air is linked to health, but also competitiveness.
18: Ο Πρωθυπουργός επιπλέον ανέφερε ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί υπόδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ενώ ενημέρωσε την Επίτροπο και για την στρατηγική της κυβέρνησης στη διαχείριση των υδάτων.
9: Οι 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων επιθετήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα οδηγήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα προκειμένου να τους επαγγελθούν οι κατηγορίες και έχουμε εξέλιξη στο θέμα αυτό. Πάμε στο Μάνο.
22: Και ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος των 17 συλληφθέντων από τη Βόρεια Ελλάδα για τις φερόμενες ως παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το κατηγορητήριο Σωτήρη είναι βαρύ και περιλαμβάνει τα δικήματα της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της άμεσης συνεργίας στην απάτη, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν πριν από λίγα λεπτά στο γραφείο του ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Σωτήρη, πως φέρεται, πως είχαν, υπολογίζεται πως είχαν εισπράξει παρανόμως επιδοτήσεις ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.
9: Να σας ευχαριστήσουμε. Αλλάζουμε θέμα. Σε επιφυλακή βρίσκεται το νοσοκομείο Αττικών μετά τα δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε ασθενείς και εργαζόμενους. Η διασπορά ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική, ενώ έχουν ήδη ληφθεί αυστηρά μέτρα απολίμανσης, απομόνωσης και περιορισμού επισκεπτηρίων. Ο ΕΟΔΗ παρακολουθεί στενά την κατάσταση, με το νοσοκομείο να διαβεβαιώνει πως λειτουργεί κανονικά και δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
18: Συναγέρμος έχει σημάνει στο νοσοκομείο Αττικών μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα γαστρεντερίτιδας από νοροϊό σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς.
23: Σίγουρα φοβόμαστε.
24: Η νοσοκόμος όταν εισήλθα μου έδωσε τη μάσκα.
25: Στην είσοδο μας δίνουν μάσκες κατευθείαν.
26: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Έλαβα αμέσως τα αναγκαία μέτρα. Σήμερα το φαινόμενο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Υπήρξαν αρκετά κρούσματα. Ήπιες παραλαμβάνω μορφής και στο προσωπικό και σε ασθενείς, αλλά αντιμετωπίστηκε.
18: Η διασπορά του ιού ξεκίνησε από την νευροχειρουργική κλινική. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 53 ύποπτα περιστατικά, εκ των οποίων 9 επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 5 σε ασθενείς και 4 σε εργαζόμενους.
27: Αποτυπώνει την ανησυχία που έχουμε για μια επιβεβαιωμένη έξαρση ενδονοσοκομιακής γαστρεντερίτιδας.

0: κακό. Η κλινική αυτή είναι κλειστή για την ώρα, δεν μπαίνει εύκολα ο κόσμος. Τα επισκεπτήρια έχουν μειωθεί και ο κόσμος φοράει μάσκες.
1: Δεκάδες εργαζόμενοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα, καθώς επίσης και συνοδοί και ασθενείς. Εξετάζεται αυτή τη στιγμή από κλιμάκια του ΕΟΔΗ να δούμε από πού προέρχεται αυτός ο ιός. Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Εμείς εξάλλου πολλές φορές έχουμε θέσει το ζήτημα της διασποράς των ενδονοσοκομιακών μικροβίων.
2: Ο νοροϊός είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και προκαλεί συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας όπως εμέτους, διάρρεια και πυρετό.
3: Οι χώροι με συνωστισμό είναι χώροι που κατεξοχήν μπορεί να εμφανιστούν αυτές οι γαστρεντερίτιδες, πόσο επιτοπλίστων ιώνται χωρίς κάποια παραπάνω αντιμετώπιση, μόνο με συμπτωματική αγωγή.
2: Ο ΕΟΔΗ παρακολουθεί στενά το σοβαρό περιστατικό, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή μέτρα απομόνωσης, ιχνηλάτησης και υγειονομικού ελέγχου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το νοσοκομείο λειτουργεί κανονικά, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
4: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σε κατάστημα στα Πατήσια με θύμα τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος δέχθηκε πυροβολισμού στα πόδια. Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Action 24 καταγράφει τη στιγμή που οι δράστες προσεγγίζουν το κατάστημα με σκοπό να ανοίξουν πυρ. Οι αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό για τη σύλληψη ενός ακόμα συνεργού των τριών.
5: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει δύο μαυροφορεμένους άνδρες να περπατούν γρήγορα λίγο πριν βγάλουν όπλο και πυροβολήσουν ιδιοκτήτη καταστήματος. Η οδός Πατησίων 6.30 ώρα το απόγευμα είναι γεμάτη με κόσμο που γίνονται μάρτυρες του αιματηρού επεισοδίου που θύμιζε σκηνικό άγριας δύσης.
6: Μόλις πέφτει κάτω και μετά ρίξανε στα πόδια.
5: Οι αδίστακτοι δράστες, αφού μπήκαν στο κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, πυροβόλησαν στα πόδια τον ιδιοκτήτη και αμέσως τράπηκαν σε φυγή με ένα άσημη τζιπ, μαζί με τους δύο συνεργούς τους που τους περίμεναν στο σημείο.
7: Δεν μιλάμε για μια απλή απόπειρα ληστείας κλοπής, αλλά για κάτι διαφορετικό.
8: Οι δράστες δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ σε ένα κεντρικότατο σημείο επί της Πατησίων νωρίς το απόγευμα. Ο τρόπος μάλιστα που έδρασαν με τους πυροβολισμούς στα πόδια, σύμφωνα με την αστυνομία, προσυδειάζει σε ένα μαφιόζικο προειδοποιητικό μήνυμα.
5: Αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών, με τους αστυνομικούς να καταδιώκουν το όχημα και να το ακινητοποιούν στη λεωφόρο Κηφισού. Οι αρχές συνέλαβαν τρία άτομα, δύο Αλβανούς και έναν Έλληνα, ενώ ο τρίτος κατάφερε να διαφύγει πεζός, με τις έρευνες για τον εντοπισμό του να συνεχίζονται.
9: Δεν μιλάμε μόνο για ανθρωποκτονία από απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, αλλά μιλάμε και για εγκληματική οργάνωση, γιατί πιθανότατα σχετίζεται και με την τέλεση και άλλων κακουργημάτων. Υπάρχει μια δομημένη ομάδα, πιθανότατα άνω των τριών ατόμων.
5: Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και το όπλο που χρησιμοποίησαν οι δράστες, το οποίο και ξεφορτώθηκαν στην οδό Νιρβάνα στα Πατήσια. Το όπλο βρέθηκε μέσα σε μία σακούλα και είχε σιγαστήρα. Πλέον βρίσκεται υπό τον έλεγχο της ελληνικής αστυνομίας για να διαπιστωθεί εάν είχε χρησιμοποιηθεί και σε άλλες επιθέσεις.
6: Ήμουν στο σπίτι, με πέρναν το τηλέφωνο, λέει πήγανε δύο Αλβανοί μέσα και πυροβολήσαν.
5: Οι συλληφθέντες είναι παλιοί γνώριμοι των αρχών. Ένας εξ αυτών στο παρελθόν είχε μαχαιρώσει 18 φορές έναν επιχειρηματία έξω από καντίνα στην Κηφισιά, γιατί θεώρησε ότι του πήρε τη σειρά.
10: Για την ουρά εκεί στην Κηφισιά επάνω, σε μια καντίνα, όταν προσπέρασε ένα άτομο, εκείνος θεώρησε ότι του πήρε την ουρά, του επιτέθηκε ελεκτικά αρχικά και κατόπιν έβγαλε ένα σουγιά.
5: Το θύμα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός με σοβαρά τραύματα, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα πίσω από το κίνητρο το οποίο όπλησε το χέρι των κακοποιών.
4: Μένουμε σε αστυνομικά θέματα. Εξιχνιάστηκε ο εμπρισμός στο κατάστημα του Περιπτερά που είχε υποστεί και ξυλοδαρμό στη Γαστούνη. Περισσότερα θα μας πει ο ανταποκριτής μας, ο Περικλής Πατσούρης. Περικλή.
11: Ναι, καλησπέρα Σωτήρη. Μετά από ενδελεχή έρευνα, ταυτοποιήθηκαν λοιπόν πέντε δράστες και μεταξύ αυτών είναι τρεις ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών από το Λευκοχώρι αλλά και τη Γαστούνη και τα Πηγαδάκια. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους πέντε δράστες και ως προς το ιστορικό τώρα, το χρονικό της υπόθεσης, ξημερώματα 5 Μαΐου πήραν το αυτοκίνητο ενώ ήταν σε μια καφετέρια στην κεντρική πλατεία και πήγαν και γέμισαν σε πρατήριο, σε βενζινάδικο της Αμαλιάδας, αρκετά μπιτόνια, πλαστικά. Έβλεκτο υλικό. Έτσι λοιπόν μετέβησαν μετά στον καταλυσμό, έφυγαν πεζή Σωτήρη και πήγαν, έσπασαν την τζαμαρία και έτσι λοιπόν μπόρεσαν και έβαλαν φωτιά στο κατάστημα που ετοίμαζε μόλις σε 5 μέρες, την 5η Μαΐου, να ανοίξει βέβαια ο Χρήστος Αμψώνης που είχε υποστεί βέβαια πριν από αρκετούς μήνες αυτά που ξέρουμε με το περίπτερο εκεί στην κεντρική πατία.

0: Λοιπόν, έφυγαν από εκεί, υπήρχε ένα τσιλιαδόρος και να πούμε ότι επέβλεπε αν θα υπάρξουν αστυνομικοί γύρω-γύρω εκεί στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η αποτρόπαια πράξη, να κατασχεθεί το αυτοκίνητο, να σχηματιστεί δικογραφία για τους 5 αυτούς που άλλωστε έχουν ταυτοποιηθεί και αύριο η δικογραφία θα μεταβαστεί βέβαια στον εισαγγελέα και από εδώ και πέρα το λόγο έχει δικαιοσύνη.
1: Για τα περαιτέρω, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε αυξημένη επιτήρηση βρίσκονται τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέσω του σχεδίου Αριάδνη με πάνω από 100.000 ελέγχους και 1.500 συλλήψεις τη χρονιά που μας πέρασε. Στον σταθμό Ελληνικό τώρα αστυνομικοί εντόπισαν άντρα χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει και ακολούθησε καταδίωξη στους διαδρόμους και τις κυλιόμενες σκάλες με τη συνδρομή επιβατών. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο.

0: Έντρομοι επιβάτες παρακολουθούν την κινηματογραφική καταδίωξη στις αποβάθρες του μετρό στο Ελληνικό. Πρόκειται για αλλοδαπό που σε έλεγχο της ομάδας Αριάδνη τράπηκε σε φυγή, καθώς δεν είχε τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα. Στην προσπάθεια του να ξεφύγει, κινήθηκε αντίθετα στην κυλιόμενη σκάλα, ωστόσο οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του με τη συνδρομή επιβατών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απίθεια, αντίσταση και άσκηση βίας κατά υπαλλήλων. Κλοπές, επιθέσεις και παραβατικές συμπεριφορές έχουν μετατραπεί σε καθημερινό φαινόμενο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Πολίτες αναφέρουν πως οι επιτίδιοι εκμεταλλεύονται το συνωστισμό στα μέσα μεταφοράς για να τους αποσπάσουν ένα χρηματικό ποσό.
2: Φίλος μου είχε πάει στο μετρό, ήταν βράδυ, δεν πρόσεχε και λέει γύρισε σπίτι του και την επόμενη μέρα δεν το βρίσκε.
3: Και περνάει ένα αλάνι και πάει και κάνει οπ και τρέχει. Έφυγε μέσα στα χωράφια. Τον χάσαμε.
0: Η ομάδα Αριάδνη με αστυνομικούς σε όλο το δίκτυο, είτε ένστολους είτε με πολιτικά, έχει στόχο να βάλει φρένο σε τέτοιου είδους περιστατικά. Σε έναν χρόνο διενεργήθηκαν πάνω από 100.000 έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν σε πάνω από 1.500 προσαγωγές και περισσότερες από 1.500 συλλήψεις.
4: Η μητέρα μου την κλέψανε, είχε το κινητό μαζί της στη τσέπη, πέρασε κάποιος από δίπλα και της... Πήραν το κινητό από την τσέπη πάρα πολύ γρήγορα.
5: Άρχισε να φωνάζει ένα παιδί, νομίζω ήταν από την Αγγλία, ότι κάποιος του κλείψε το πορτοφόλι του και ότι σας παρακαλώ απλά δώστε μου την ταυτότητα γιατί πρέπει να γυρίσω πίσω στη χώρα μου.
0: Σύμμαχος της αστυνομίας είναι και η τεχνολογία, αφού κάμερες τεχνητής νοημοσύνης έχουν τοποθετηθεί στη γραμμή 1 στους σταθμούς Θησίου, Ομόνια και Αττική και καταγράφουν παραβατικές συμπεριφορές. Την ίδια ώρα, drones περιπολούν κατά μήκος της γραμμής του ηλεκτρικού από τον Πειραιά έως τα Πετράλωνα και από τα Ανοπατήσια μέχρι και την Κηφισιά. Όπλα που έχουν αποτρέψει μέσα σε ένα χρόνο 84 περιστατικά.
6: Πάρα πολύ θα νιώθουμε ασφαλείς εκ των προτέρων, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι.
7: Ότι αυτό είναι μια μεγαλύτερη ασφάλεια κατά κάποιο τρόπο. Όχι ότι θα γλιτώσουμε, αλλά οπωσδήποτε μειώνεται.
0: Οι έλεγχοι και οι περιπολίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση με στόχο την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
8: Αφήνουμε τα αστυνομικά θέματα. Στρατηγική συνεργασία για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στο δημόσιο δρομολογείται μετά την υπογραφή συμφωνίας στο Μέγαρο Μαξίμου με την Eleven Labs, μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες AI. Το σχέδιο προβλέπει φωνητικές υπηρεσίες στο gov.gr, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται πιο εύκολα, καθώς και εφαρμογές στον τουρισμό με πολυγλωσσικές δυνατότητες. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία ψηφιακού αρχείου τοπικών διαλέκτων για τη διαφύλαξή τους στο μέλλον.
9: Έπεσαν οι υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κορυφαίας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Eleven Labs με σκοπό τη στρατηγική συνεργασία για το ψηφιακό άλμα των δημόσιων υπηρεσιών στην τεχνητή νοημοσύνη. Η Eleven Labs, μία από τις κορυφαίες εταιρείες διεθνώς στις φωνητικές εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, ειδικεύεται στη μετατροπή κειμένου σε φυσική ανθρώπινη ομιλία σε πάνω από 70 γλώσσες, κλωνοποίηση φωνής από ελάχιστο ηχητικό δείγμα, καθώς και ανάπτυξη φωνητικών βοηθών τεχνητής νοημοσύνης σε πραγματικό χρόνο. Η συνεργασία ανοίγει το δρόμο για την ψηφιακή αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών.
10: We are very interested in building an accessible human-centered digital state. I think we've made tremendous progress over the past years. We're implementing one of the most ambitious digital transformation strategies of any European country. We provide more than 3,200 digital services to our citizens.
9: Σε πρώτη φάση προβλέπεται ο εμπλουτισμός του gov.gr με φωνητικές λειτουργίες, ενώ σε δεύτερη φάση οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται στις ψηφιακές υπηρεσίες φωνητικά.
11: Greece has been a big part of 11 Labs from the beginning. We have a Greek leading our research engineering, we have a Greek leading our deployment efforts. Even more excited for what Greece is doing and having a pleasure to be a part of the voice layer of that ambition.
9: Η συνεργασία επεκτείνεται και στον τουρισμό με την τεχνολογία της Eleven Labs να ενσωματώνεται στο Visit Greece, προσφέροντας ξεναγήσεις και πληροφορίες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε κάθε γλώσσα.
11: And that's why we're so excited of bringing that to digital, the public services, building on the 2,200 already existing ones.
9: Παράλληλα, θα δημιουργηθεί πιλωτική ψηφιακή βιβλιοθήκη τοπικών φωνών και διαλέκτων, ώστε να διατηρηθούν για τις επόμενες γενιές, ενώ ταυτόχρονα φιλοδοξεί να διασώσει τοπικές διαλέκτους, κάνοντας την τεχνολογία προσβάσιμη και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες.
12: We really want to aim high. We want to use this AI revolution as a real tool to prove to people that we can put technology to good use.
9: Ο Πρωθυπουργός έθεσε ψηλά στην ατζέντα την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην πολιτική προστασία και την αμυντική καινοτομία, βλέποντας τη δημιουργία ισχυρής υποδομής AI, το κλειδί για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων στη χώρα.
12: We want to be part of the sovereign European infrastructure space, and I think we have enough investment opportunities and a well-thought-out strategy to generate interest for these types of investments.
9: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε ακόμη ανταλλαγή απόψεων για πιθανή αξιοποίηση φωνητικών μοντέλων στην πολιτική προστασία και ειδικότερα σε εφαρμογές που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στο σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης 112.
8: Πρεμιέρα αύριο Παρασκευή για τις πανελλήνιες εξετάσεις με τους μαθητές των γενικών λυκείων και των ΕΠΑΛ να διαγωνίζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας Βασιλεία Μανοπούλου.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται αύριο. Οι μαθητές λοιπόν των γενικών ηλικίων αλλά και των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν στη νεοελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες μέχρι τις 8 το πρωί, ενώ η εξέταση θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες. Οι βαθμολογίες θα ανακοινωθούν στα τέλη του Ιουνίου όπως και πέρυσι, ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς το κλειδί για την επιτυχία, εκτός από την καλή προετοιμασία, είναι η διατήρηση της ψυχραιμίας αλλά και καλή διαχείριση του χρόνου. Ενώ για τους μαθητές να πούμε ότι ουσιαστικά οι πανελλήνιες είναι ο σταθμός και όχι ο προορισμός. Κανένας βαθμός δεν μπορεί να ορίσει ούτε τη δύναμή τους ούτε τα όνειρά τους. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και χωρίς άγχος.
8: Καλή επιτυχία, όπως είπες σωστά, και ψυχραιμία στους μαθητές, κυρίως όμως στους γονείς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Με ένα σαφάρι ελέγχων εγκαινιάζει την έναρξη της θερινής περίοδου η ΑΔΕ με αφετηρία το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Η ανεξάρτητη αρχή ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων με σύγχρονα ψηφιακά μέσα σε νησιά, τουριστικές περιοχές και δημοφιλείς προορισμούς σε όλη τη χώρα, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχεία και καταστήματα λιανικής, στοχεύοντας τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
14: Μεγάλη επιχείρηση κατά της φοροδιαφυγής σε νησιά και τουριστικές περιοχές ξεκινά από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος με τους ελεγκτές της ΑΔΕ να προγραμματίζουν περισσότερους από 50.000 ελέγχους σε όλη τη χώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
15: Έχουμε να κάνουμε με την υπηρεσία ΔΕΟΣ, το φόβο δηλαδή της εστίασης αυτή τη στιγμή, με μια λογική ότι εδώ πρέπει να ελέγξουμε τα καταστήματα εστίασης σε όλη τη χώρα, χωρίς όμως να αντιληφθούμε τα προβλήματα τα οποία έχει η εστίαση.
14: Οι ράμπο της ΑΔΕ θα έχουν στη διάθεσή τους για τους αρρωτικούς ελέγχους, drones και tablet, ενώ το κέντρο επιχειρήσεων της υπηρεσίας θα εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης ύποπτες συναλλαγές και περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Οι ελεγκτές θα πραγματοποιούν επιτόπιες διασταυρώσεις σε αποδείξεις, POS και ταμιακές μηχανές σε τουριστικές περιοχές και νησιά.
16: Εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, μιας και είναι η αρχή της θερινής σεζόν, να πούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπως για παράδειγμα beach bars, όπου η ΑΔΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και drones, προκειμένου να ελέγξει σε πραγματικό χρόνο την κίνηση στα συγκεκριμένα καταστήματα και να διασταυρώσει επιτόπου αν έχουν κοπεί οι αποδείξεις στα άτομα που βρίσκονται μέσα στο χώρο.
14: Στο στόχαστρο μπαίνουν κυρίως επιχειρήσεις εστίασης, beach bars, ξενοδοχεία και καταστήματα με αυξημένο τζίρο κατά τους θερινούς μήνες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διασύνδεση POS και ταμιακών μηχανών.
17: Τηρούμε σχεδόν όλα τα μέτρα όσο μπορούμε, δηλαδή εφόσον τα πράγματα τώρα έχουν γίνει και πάρα πολύ αυστηρά. Δεν φεύγει τίποτα πριν κοπεί η απόδειξη και εννοείται και από το μπαρ και από το ταμείο. Και ο πελάτης πάντα έχει την απόδειξη στο τραπέζι του.
14: Οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρά πρόστιμα και προσωρινό λουκέτο, με την αναστολή λειτουργίας να φτάνει ακόμη και τις 10 ημέρες, σε περιπτώσεις υποτροπής ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων.
8: Για απειλές που εκπέμπονται το τελευταίο διάστημα από την Άγκυρα, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Νίκος Δένδιας. Πάμε στην Τζέννη Κρουσταλακίδου που θα μας πει περισσότερα. Τζέννη.
18: Πράγματι, Σωτήρη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος παρέστη στα εγγένεια της ανακαινισμένης πτέρυγας του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, έκανε λόγο για απειλές που εκπέμπονται από την Άγκυρα. Ο Νίκος Δένδιας τόνισε την αναγκαιότητα της επιπλέον αναβάθμισης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ώστε να λειτουργούν αποτρεπτικά, καθώς, όπως είπε, υπάρχει ανάγκη διότι υπάρχει απειλή από τους απέναντι, εννοώντας φυσικά την Τουρκία. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Σωτήρη επέμεινε μάλιστα στην απειλή της γείτονος, αναφέροντας ότι είναι κάτι που εκπέμπεται και μάλιστα με σαφήνεια.
8: Μάλιστα, η εκδήλωση, όπως είδαμε, έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε απόσπασμα από τις δηλώσεις του κ. Νίκου Δένδια.
19: Είναι ώρα όμως τώρα ακριβώς, επειδή η πατρίδα έχει ανάγκη κυρίες και κύριοι, διότι υπάρχει απειλή. Και αν μερικές φορές το ξεχνάμε εμείς, έχουν την καλοσύνη απέναντι όπως χθες να μας το θυμίζουν και να μας το θυμίζουν expressis verbis, σαφέστατα. Μας το λένε, ούτε καν το υπονοούν, μας το λένε, η απειλή εκπέμπεται. Επειδή λοιπόν υφίσταται απειλή, υφίσταται και ανάγκη να φτάσουμε το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων σε ένα τέτοιο σημείο όπως σήμερα που να μπορούν πάντοτε να λειτουργούν αποτρεπτικά.
8: Μέχρι δήλωση από τον κύριο Δένδια και να πάμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα και στην Ελβετία συγκεκριμένα που είχαμε επίθεση με μαχαίρι σε πλήθος, σε σιδηροδρομικό σταθμό με τρεις τραυματίες. Ο Σπύρος Μουζακίδης θα μας πει περισσότερα. Σπύρο.
20: Το αιματηρό περιστατικό Σωτήρη συνέβη στον σιδηροδρομικό σταθμό Winterthur βόρεια της Ζυρίχης. Έχει ήδη χαρακτηριστεί τρομοκρατική ενέργεια. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης ακούστηκε να φωνάζει Αλλάχου Ακμπαρ κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Τα τρία θύματα είναι από την Ελβετία 28, 43 και 52 ετών. Γνωρίζουμε ότι ο δράστης είναι 31χρονος άνδρας, επίσης Ελβετός, ο οποίος έχει συλληφθεί.
8: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε και να πάμε στο πρωτοφανές κύμα καύσωνα που συνεχίζει να σαρώνει τμήματα της Ευρώπης, με τον υδράργυρο σε Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία να πιάνει κόκκινο, καταγράφοντας σταθερά θερμοκρασίες που πλησιάζουν στους 35 με 40 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες, με τέσσερις ιταλικές πόλεις να είναι σε κατάσταση συναγερμού εν ώψη νέων υψηλών θερμοκρασιών αύριο.
21: Κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν μια ανάσα δροσιά στα συντριβάνια της Ρώμης. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε το Υπουργείο Υγείας της Ιταλίας τέσσερις μεγάλες πόλεις. Στο Τωρίνο η θερμοκρασία έφτασε σήμερα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Σε Φλωρεντία και Μπολόνια ο υδράργυρος άγγιξε τους 32 βαθμούς, ενώ στη Ρώμη το θερμόμετρο έφτασε στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στο Παρίσι οι τουρίστες προσπαθούν να αντέξουν τον καύσωνα του Μαΐου.
22: It is still the month of May and I think it must be the case that you know 34 degrees in Paris I would expect in August or July but coming in May I thought it would be a bit cooler maybe low 20s.
21: Στην πρωτεύουσα της Γαλλίας η θερμοκρασία άγγιξε τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο δεν αποκλείεται να φτάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς.
23: This is quite uncomfortable. Well, you know, it's hard to walk and explore in this weather.
21: Οι άστεγοι στο Παρίσι ζητούν προστασία εν μέσω καύσωνα.
24: On a l'impression que oui parce qu'il fait bon, c'est agréable de vivre dehors. Non, on meurt autant l'été que l'hiver de la rue. Bien évidemment, on meurt de la rue toute l'année, mais les périodes comme celle-ci avec des températures particulièrement insupportables rajoutent un facteur d'urgence également en plus. C'est pourquoi on est venu aujourd'hui. Ça fait deux jours maintenant qu'on est en période de canicule, qu'on est sous les 35 degrés.
21: Και στη Γερμανία ο υδράργυρος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 30 βαθμούς.
25: Ja, wenn man nicht arbeiten muss, lässt sich aushalten.
21: Στη Φραγκφούρτη η θερμοκρασία έφτασε σήμερα στους 31 βαθμούς Κελσίου.
26: Also ich find's dieses Jahr finde ich schön, weil ich habe selber drei Kinder und da finde ich schön, dass die jetzt die Pfingstferien genießen können mit 30 Jahren. Ich war's letztes Jahr, war's auch kurz mal schön, aber dann kam das schlechte Wetter.
21: Με τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη να βρίσκονται στο κόκκινο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι στα επόμενα 5 χρόνια αναμένονται νέα ρεκόρ.
27: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years. So some of the key stats from the report are that it's very likely, so an 86% chance, that one in the next 5 years will set a new record, which is currently 2024.
21: Σε κλειό ακραία ζέστης βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για να προστατεύσουν τους πολίτες.
8: Στα δικά μας πάλι, λίγο πριν από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, το αυξημένο κόστος των μεταφορών φαίνεται να φρενάρει αρκετούς πολίτες. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν υπηρετικούς προορισμούς ώστε να αποφύγουν τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, αλλά κοντινά μέρη γιατί οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί.
28: Μία ανάσα από το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και τα ταξίδια με πλοίο για μια τετραμελή οικογένεια τείνουν να μετατραπούν σε είδος πολυτελείας.
29: Πού να πάμε, ρε παιδιά, πού να πάμε. Εδώ, δεν μπορείς να κουνηθείς, όχι να πάμε, όχι, δεν είναι εδώ.
28: Ενδεικτικά, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Πειραιά προς Πάρο στοιχίζουν για μια τετραμελή οικογένεια από 560 ευρώ με αυτοκίνητο και φτάνουν τα 852 ευρώ. Από Πειραιά για Σαντορίνη από 875 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 1290 ευρώ. Ενώ σε πιο κοντινούς προορισμούς όπως είναι η Ίδρα, τα εισιτήρια φτάνουν στα 320 ευρώ για 4 άτομα.
0: Δεν είναι το τρίμερο που περιμέναμε, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι μόνο για τη Σαντορίνη, είναι για όλη την Ελλάδα το ίδιο πρόβλημα. Ευελπιστούμε ακόμα και τώρα που έχουν μείνει 2 ή 3 μέρες πριν το τρίμερο να πέσουν κάποιες επιπλέον κρατήσεις.
1: Δουλειά. Δουλειά και ξανά δουλειά.
28: Η επιθυμία για λίγες ημέρες ξεκούραση στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος παραμένει, όμως το αυξημένο κόστος μετακινήσεων οδηγεί πολλούς εκδρομείς σε πιο μαζεμένες επιλογές. Οι μακρινοί και πιο ακριβοί προορισμοί όπως οι Κυκλάδες φαίνεται να μένουν εκτός λίστας για πολλούς, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον σε πιο κοντινές λύσεις.
2: Όχι κάτι συγκεκριμένο, ίσως διακοπές στο εξοχικό και κάτι τέτοιο.
3: Πού είναι το εξοχικό σας?
2: Προς Πελοπόννησο.
4: Καλαμάτα πάω.
3: Έχετε εξοχικό εκεί?
4: Ναι, ναι.
3: Για πόσες μέρες θα πάτε?
4: Θα πάω για 4 μέρες.
28: Όσοι αποφασίσουν να ταξιδέψουν στρέφονται κυρίως σε κοντινούς οδικούς προορισμούς, αναζητώντας πιο οικονομικές λύσεις.
5: Έχει πολύ ψηλά ποσοστά πληρότητος. Υπάρχουν ωστόσο ακόμα κενά δωμάτια και μπορούν ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα που έχει ο κάθε ένας επισκέπτης να βρει δωμάτια από 70-75 ευρώ. Μέχρι 100, 200, 500 ανάλογα την κατηγορία που θέλει να επιλέξει.
28: Η μεσηνή ανεβαίνει στις προτιμήσεις για όσους επιλέγουν οδικό ταξίδι, ενώ ταξίδια με εύκολη και πιο οικονομική πρόσβαση, όπως η Ίδρα, συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον.
6: Γνωρίζετε ότι σήμερα οι τιμές έχουν ανέβει γενικώς. Εμείς προσπαθούμε να τις συγκρατούμε. Τώρα μια οικογένεια τριμελής, τετραμελής θα μπορούσε γι' αυτό το τριήμερο να έρθει στην Ίδρα, πιστεύω. Και υπάρχει μια ευρεία γκάμα τιμών που μπορεί να ξεκινάνε από 100 ευρώ μέχρι, μπορεί να φτάσει ψηλά, ανάλογα αν θα πάει κανείς σε ένα κατάστημα πολυτελείας.
7: Το εξοχικό ενός φίλου, ένα διήμερο. Θα δείξει. Δεν είχα ιδέα ότι είναι το Αγίου Πνεύματος Δευτέρα, τώρα το μαθαίνω.
28: Το φετινό τρίμερο του Αγίου Πνεύματος γράφεται σε πιο χαμηλούς τόνους. Με τις αποστάσεις να μικραίνουν και τις επιλογές να γίνονται πιο προσεκτικές, η απόδραση παραμένει ζητούμενο, αλλά όχι για όλους δεδομένη.
8: Τώρα για 4 ημέρες οι Κολλήνες Αρκαδίας γεμίζουν με κόσμο, μουσική και πολύ χορό με το Κολλήνες Sound Festival να μετατρέπει το πανέμορφο ορεινό τοπίο σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Εκεί βρίσκεται η Μαρίζα Λιναρδάτου να μας μεταφέρει το κλίμα. Μαρίζα, όλα έτοιμα για αύριο?
10: Όλα έτοιμα λοιπόν, Σωτήρη, για αύριο, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς λοιπόν. Για πρώτη φορά εδώ στις Κολλήνες Αρκαδίας χτυπά ο παλμός, η καρδιά θα λέγαμε, του Κολλήνες Sound Festival. Μικροί και μεγάλοι θα γίνουν μια μεγάλη παρέα, θα ανταμώσουν σε ένα τετραήμερο φεστιβάλ που στόχο έχει να κρατήσει ζωντανά τα έθιμα και τις παραδόσεις του χθες, αλλά και να προσελκύσει κόσμο από όλα τα μέρη της Ελλάδας να έρθουν εδώ να διασκεδάσουν, να περάσουν όμορφα, μικροί και μεγάλοι. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς με μεγάλη ανυπομονησία αύριο που θα ξεκινήσει λοιπόν η μεγάλη συναυλία, ανάμεσα λοιπόν και μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού χώρου όπως ο Πάνος Μουζουράκης, ενδεικτικά αναφέρω, η Ελεονόρα Ζουγανέλη και η Ματούλα Ζαμάνη, αλλά ταυτόχρονα από το πρωί θα φιλοξενηθούν παράλληλες δράσεις και για τους μικρούς φίλους αλλά και για τους μεγάλους όσοι θέλουν να αθληθούν, να βρεθούν δίπλα στη φύση, να απολαύσουν όλες αυτές τις ημέρες την έναρξη θα λέγαμε και του καλοκαιριού εδώ κοντά στα βουνά, στο όμορφο αυτό μαγευτικό τοπίο που θα ξεκινήσει όλο αυτό και από αύριο. Και με τους κατοίκους που μιλήσαμε εδώ στην Αρκαδία μας λένε ότι ανυπομονούν πραγματικά. Είναι η πρώτη χρονιά που θα γίνει ένα τόσο μεγάλο φεστιβάλ και οι πληρότητες σε όλα τα καταλήματα είναι μεγάλες, Σωτήρη.
8: Είναι κάτι παραπάνω από βέβαια. Θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα όσοι βρεθούν εκεί. Σε ζηλεύουμε λιγάκι να πούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και να πάμε και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα. Η πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών μιλά για πρώτη φορά για το περίφημο προεδρικό debate του 2024, όταν ο σύζυγός της Τζο Μπάιντεν αντιμετώπισε σε τηλεμαχία τον τότε αντίπαλό του Ντόναλντ Τραμπ. Νόμιζα πως ο Τζο παθαίνει εγκεφαλικό, εξομολογήθηκε, περιγράφοντας την κατάσταση του σύζυγου της, που είχε σοκάρει τότε ψηφοφόρους και στελέχη των Δημοκρατικών.
29: Dealing with everything we have to do with
21: Η Jill Biden αποκαλύπτει ότι φοβήθηκε πως ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Biden έπαθε εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια του καθοριστικού debate με τον Donald Trump το 2024, το οποίο τελικά οδήγησε στην απόσυρσή του από την κούρσα για την προεδρία.
9: Were you horrified as you saw it unfold?
11: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before or since. Never.
9: Or since.
11: Yes. Or
9: You've
11: since.
9: You've never seen him like
11: never.
9: That?
11: Never. No.
9: What happened?
11: I don't know what happened. I mean, when I watched it, I thought, oh my God, he's having a stroke.
21: Η τηλεμαχία του Ιουνίου του 2024 απέναντι στον Donald Trump προκάλεσε έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών.
12: I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
13: President Trump.
14: I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
21: Μπορεί η Jill Biden να αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο CBS ότι φοβήθηκε για την υγεία του συζύγου της, ωστόσο αμέσως μετά το debate τον είχε επενέσει για την προσπάθειά του.
15: You did such a great job. You answered every question. You knew all the facts. And let me ask the crowd, what did Trump do?
16: And in the days after that, where they held rallies, where they attempted to convince everybody that it was a moment that shouldn't be talked about, that shouldn't be worried about. But in reality, she was thinking that perhaps her husband was having a medical episode.
21: Περίπου ένα μήνα μετά την τηλεμαχία, ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει την προσπάθεια επανεκλογής του και στήριξε την τότε αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.
8: Τώρα, την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι, που μάλιστα είναι και πενταθέσια, έχει την ευκαιρία να δει από κοντά ο Πάπας Λέων. Σπύρο Μουζακίντη, θα μας πεις τι έγινε ακριβώς. Στην
20: Ιταλική αυτοβιομηχανία Σωτήρη παρουσίασε το ηλεκτρικό μοντέλο Λούτσε στον Ποντίφικα, ένα αυτοκίνητο που κοστίζει 500.000 ευρώ, αποδίδει 1.000 ύπους και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα μέσα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα. Ο πρώτος άνθρωπος λοιπόν που κάθεται στην πρώτη πενταθέσια ηλεκτρική Φεράρι, όπως βλέπουμε και στους δέκτες μας, είναι ο Πάπας Λέων. Η εταιρεία, η οποία ήδη πουλάει υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα, έχει επενδύσει δισεκατομμύρια ευρώ στον εξηλεκτρισμό. Όμως παρά τις προσδοκίες, τις υψηλές προσδοκίες της πιο πολύτιμης αυτοκινητοβιομηχανίας της Ευρώπης για το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο, οι αγορές προς το παρόν δεν έχουν αντιδράσει θετικά. Η μετοχή της Ferrari υποχώρησε στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, ενώ και οι μετοχές στις ΗΠΑ έχουν σημειώσει πτώση πάνω από 5%. Πάντως, αυτό που λένε οι λάτρεις της πολυτελούς μάρκας και ειδικοί αυτοκινήτων είναι πως το μοντέλο απομακρύνεται από την αισθητική, τη γνωστή αισθητική της Ferrari.
8: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να δούμε τώρα εικόνες από τον κόσμο. Έσαι ο τέλος είχε η περιπέτεια επιβατών αεροσκάφου στην Κολομβία μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης λόγω κακοκαιρίας. Στην Κωνσταντινούπολη, Ταύρος εισέβαλε σε κουρίο, σκορπίζοντας πανικό σε πελάτες και εργαζόμενους. Και στο Λάος, διασώστες εντόπισαν ζωντανούς 5 εγκλωβισμένους ανθρακορίχους μέσα σε πλημμυρισμένο σπήλαιο.
17: Είναι η σοκαριστική στιγμή που οι διασώσεις στο Λάος εντοπίζουν ζωντανούς 5 από τους 7 ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί επί μία εβδομάδα στο πλημμυρισμένο σπήλαιο. Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την ομάδα διάσωσης δείχνει δίτες να κινούνται μέσα από στενά και λασπωμένα περάσματα. Οι 7 άνδρες είχαν εισέλθει στο σπήλαιο την περασμένη Τετάρτη, αναζητώντας χρυσό και άγρια ζώα. Ωστόσο, οι βροχές και οι κατολισθήσεις απέκλεισαν την είσοδο.
18: 16:30.
17: Η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό των δύο γνωμένων. Ταύρος εισβάλλει σε κουρίο στην Κωνσταντινούπολη. Οι υπάλληλοι και οι πελάτες τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο. Ο Ταύρος ξέφυγε από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του και χτύπησε με δύναμη στη βιτρίνα του κομμωτηρίου. Μετά την εισβολή, το ζώο συνέχισε να περιφέρεται στους δρόμους της γειτονιάς μπροστά στα μάτια των άναυδων περαστικών. Τελικά, ο Ταύρος ακινητοποιήθηκε. Σκηνές τρόμου σε αεροπλάνο στην Κολομβία. Οι επιβάτες του αεροσκάφους φωνάζουν και κλαίνε, καθώς ακυρώνεται για δεύτερη φορά η προσγείωσή του. Το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στην απομακρυσμένη πόλη, στη Σάνδης. Ωστόσο, ισχυροί άνεμοι, πυκνή ομίχλη και εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα ανάγκασαν τους πιλότους να διακόψουν δύο φορές την κάθοδο. Λίγες ώρες αργότερα, το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια.
8: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με την Ελένη Μαρκατή και αμέσως μετά αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ.

0: 100 χρόνια ταξίδια. 100 χρόνια ποιότητα. 100 χρόνια χιλιάδες στιγμές.
1: Πίνασα.
2: Πού πάτε?
3: Καλό δρόμο.
0: 100 χρόνια Shell στην Ελλάδα. 100 χρόνια μπροστά. Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronics. Μηχανή καφέ Nespresso Vertuo Pop. Για τέλειο φρέτο εσπρέσο στο σπίτι με το πάτημα ενός κουπιού. Με αυτόματες ενημερώσεις μέσω Wi-Fi, 5 μεγέθη κούπας και σε 4 χρώματα, τώρα μόνο 59 ευρώ.
4: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.
4: Νιώθεις κάθε βήμα βουνό και τα πόδια σου βαριά? Το Venorutone μπορεί να σε βοηθήσει. Με δράση που μειώνει το ίδημα που προκαλεί χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και ανακουφίζει από τα συνήθη συμπτώματα. Venorutone. Και στέκεσαι και πάλι στα πόδια σου.
0: Η Lambda Development, η εταιρεία που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο με εμπορικούς προορισμούς, χώρους ψυχαγωγίας και μαρίνες στην Ελλάδα, και η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου αστικής ανάπλασης Διελλήνικων, πραγματοποιεί έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 350 εκατομμύρια ευρώ 7 ετούς διάρκειας μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα. Έναρξη δημόσιας προσφοράς Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 και λήξη δημόσιας προσφοράς Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
11: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Δώσ' μου το κινητό σου.
15: 69.
14: Όχι, τη συσκευή ξεκλειδώσω. Θέλω να δω τις προσφορές στο κλαμπ.
1: έμαθε και το Protergia Club. Μπλέξαμε.
15: Γίνε πελάτης Protergia και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο club. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
2: Κατβέλ, είναι έγκυρ. Τσακαούπ, φέτεξ Ιόδχορ.
3: Τώρα, το άφθονο, απλό και προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
4: Καλησπέρα σας. Οι ημιτελικοί της Greek Basket League ξεκίνησαν με τον Παναθηναϊκό Άκτορ να αγωνίζεται αυτήν την ώρα κοντρα στον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens με το σκορ στο 95-89. Ο Ολυμπιακός, στην προσπάθειά του να κρατήσει τα πρωτεία και στην GBL, αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στις 8 και 4. Πριν από αυτό, οι Ερυθρόλευκοι θα υψώσουν το λάβαρο για τον 4ο ευρωπαϊκό τους τίτλο στην οροφή του ΣΕΦ, παρουσία χιλιάδων φιλάθλων που αναμένεται να γεμίσουν το φαλυρικό στάδιο.
5: Στροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό που υποδέχεται την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της στοίχημα GBL με 1-1 εκλεκτούς καλεσμένους. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας προμερικών ημερών, το βαρύτιμο τρόπαιο θα βρίσκεται στο ΣΕΦ, με τους Ερυθρόλευκους να ετοιμάζουν μια βραδιά γιορτή για τον κόσμο και τον οργανισμό μετά την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού τροπαίου. Παράλληλα, πριν από το τζάμπολ, η οροφή του ΣΕΦ θα αποκτήσει ένα ακόμα λάβαρο, αυτό της τέταρτης κατάκτησης Ευρωλίγκας, καθώς θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του μπάνερ από την μεγάλη ευρωπαϊκή στιγμή του Μπαρτζόκα και των παικτών του, που σήκωσαν το τρόπαιο στο T-Center Athens, με τον κόσμο ήδη να εξαντλεί τα εισιτήρια για να δώσει το παρόν σε αυτή τη μοναδική στιγμή και να αποθεώσει την ομάδα. Μέχρι τότε όμως οι παίκτες του Ολυμπιακού άλλαξαν για λίγο ρόλους και ανέλαβαν χρέη δημοσιογράφου στο δείπνο των πρωταθλητών, με το αποτέλεσμα, αν μη τι άλλο, να προσφέρει γέλιο.
6: We're here. Olympiakos didn't provide for today journalist, so I will be the journalist. When you signed last summer, you thought that we would be together for 3 more years. What you said inside, like you said yes, you smiled.
7: No, I was honest to tell you a little bit depressed, because after how many years again I will be with you. But you know, this is what it is, and I cannot change it. And you know, I have to start doing going to the psychologist.
8: How much sleep have you gotten in the last 2 days?
9: First day I had one hour, and last night not too bad, about 6.
8: You? 30 minutes the first day. I got a wonderful massage, felt like a nap, saved me. And then, yeah, 8 hours last night. I feel like a new man today.
4: Στο ποδόσφαιρο, η Crystal Palace πανηγύρισε τον πρώτο ευρωπαϊκό της τίτλο με την κατάκτηση του Conference League. Οι Αετοί επικράτησαν με 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό και έγιναν η τρίτη αγγλική ομάδα που πανηγυρίζει το συγκεκριμένο τρόπαιο.
10: Η Crystal Palace πανηγύρισε το Conference League στον τελικό της Λειψίας. Οι Αετοί άλεπτο να είναι ισορροπημένο και τις δύο ομάδες να χάνουν στην ουσία από μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κάνουν το 1-0. Ωστόσο, στην επανάληψη, η Crystal Palace πάτησε το πόδι στον Γκάζι και, εκμεταλλευόμενη την ασταθή απόκρουση του Μπατάσα στο σουτ του Γόρτον, βρήκε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ με τον Ματετά. Ακολούθησαν δύο τεράστιες ευκαιρίες να διπλασιάσει τα τέρματά της. Αρχικά με τον εντυπωσιακό φάουλ του Γιέρεμι Πίνο να χτυπάει τα δύο κάθετα δοκάρια. Και στη συνέχεια με τον Ματετά να μην μπορεί από ευνοϊκή θέση να νικήσει τον αντίπαλο γκολκίπερ. Το 1-0 όμως έμεινε μέχρι τέλους, με τους Αετούς να πανηγυρίζουν το τρίτο τρόπαιο στην ιστορία τους μετά το περσινό FA Cup και Community Shield, και τον Όλιβερ Γκλάσερ να αποχωρεί ως θρύλος από τον πάγκο του συλλόγου.
11: This is the way the manager deserves to go as well. He's been incredible. It's a fairy tale really. The last 2 years have been phenomenal. And yeah, it's just it's something we'll look back with fond memories.
10: Η Crystal Palace έγινε η τρίτη αγγλική ομάδα που πανηγυρίζει το Conference League στα 5 χρόνια από τη δημιουργία του, και μετά την κατάκτηση εξασφάλισε την παρουσία της στη League Phase του επόμενου Europa League.
4: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Αμέσως μετά η εκπομπή «Η επόμενη μέρα» με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και στις 10 η εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές». Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
12: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50% σε όλο το δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Με την αστάθεια περιορισμένη κυρίως στην Δυτική Ελλάδα και τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο εξαιτίας των βοριάδων στο Αιγαίο, θα κυλήσει Παρασκευή. Πιο αναλυτικά, το πρωί θα εκδηλωθούν τοπικές ζοχές στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και πιθανόν την Ανατολική Στερεά. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν νεφώς γύρω από τα ορεινά και στην Πελοπόννησο και πιο μεμονωμένα στη Δυτική Στερεά και την Ήπειρο αναμένονται τοπικές ζοχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3 με 5 και τοπικά 6 με 4. Στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική, στο νότιο 2 με 4 και στο βόρειο 4 με 6 με 4. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, στους 27 με 29 και τοπικά στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσουν αρχικά αυξημένες νεφώσεις, με μικρή πιθανότητα όμως να βρέξει τοπικά. Από το μεσημέρι θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο στη Δυτική Αττική θα σημειωθεί σύντομη μπόρα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες 3 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθρος καιρός με λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένη Χαλκιδική, όπου εκεί θα σημειωθούν τοπικές ζοχές μέχρι το μεσημέρι. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
2: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
3: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
1: Μπας μου στενά.
3: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
2: Εσύ θα την αλλάξεις.
1: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν πέζει.
3: Άλλαξε την άρε.
4: Είναι η κονούλα μου.
1: Ωρε κουτσούρι.
0: Ένα μωρό για τρεις.
5: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
6: Αμέσως μετά, η επόμενη μέρα.
7: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
8: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
7: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
8: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
6: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτσι. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.
9: You guys.
10: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
9: Grandpa!
11: Leo, what are you doing?
12: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
13: Shield is down! Gods protect the Empress!
14: I will pay for my imprisonment.
15: Our mission is to save Syntopia.
16: Well, let's giddy up!
17: Ημία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Action 24.
18: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει, όπως ξέρετε, δύο δέσμες. Έχουμε υιοθετήσει δύο δέσμες μέτρων.
19: Κανείς δεν κάνει τη δουλειά του σωστά. Είναι πολύ απλό. Και μπορεί έτσι να κινδυνεύουν ζωές.
20: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δελφίνους, γιατί έχει αρχηγό.
21: Και οργάνωσαν με συκοφαντίας εκ νέου μία πολιτική δολοφονία.
22: Όταν λες, Κώστα μου, εμείς γιατί ζαλίζομαι, τι εννοείς?
19: ΣΥΡΙΖΑ.
23: Από το ΣΥΡΙΖΑ διαγράφει και διαγράφει με έναν τρόπο αδόκιμο.
24: Εσείς θα θέλατε να σας στείλουν στο δικαστήριο επειδή είπατε καλημέρα?
25: Κάποια πράγματα δεν τα σκέφτεσαι, κι όμως είναι πάντα εκεί, να σε στηρίζουν ό,τι και αν συμβεί. Όπως το NN Orange Health, το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλισης υγείας από την NN για όλη την οικογένεια, με έκπτωση έως 20%. Γιατί η ζωή είναι πάντα μπροστά. NN. You matter.
26: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην επόμενη μέρα. Είναι 5η, 28 Μαΐου και 48 ώρες μετά την ανακοίνωση, την ίδρυση ουσιαστικά του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, το πολιτικό σκηνικό έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Όλοι εναντίον όλων. Η κυβέρνηση επιτίθεται στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ η μεγαλύτερη σύγκρουση που βρίσκεται κυριολεκτικά σε εξέλιξη είναι αυτή μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, καθώς το ΠΑΣΟΚ βάλει και εναντίον εταιριών δημοσκοπήσεων, των δύο πρώτων που εμφάνισαν μετρήσεις με το κόμμα Τσίπρα δεύτερο, σε μία από αυτές το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο στην κατάταξη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε ευθέως για επιχείρηση χειραγώγησης εναντίον προφανώς του ΠΑΣΟΚ, ενώ βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έφτασε στο σημείο, και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, να πει ότι υπάρχει μυστική συμφωνία μεταξύ του Τσίπρα και του Μητσοτάκη, του Μεγάρου Μαξίμου, για να συσπυρώνεται δι' αυτού του τρόπου το εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Η κατάσταση κυριολεκτικά έχει ξεφύγει και αν θέλετε, χωρίς να έχουμε μπει ακόμα στην τελική ευθεία προς τις εκλογές, μπορεί κανείς να εικάσει ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα μόλις από τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα, δουν το φως της δημοσιότητας αρκετές νέες δημοσκοπήσεις που εκεί θα αποτυπώνεται ο πολιτικός χάρτης της χώρας. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και με πολύ παρασκήνιο. Μείνετε εδώ στις 8.30. Θα είναι στο στούντιο της επόμενης μέρας ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για να απαντήσει και για το κόμμα Τσίπρα, αλλά και για την δικαστική πλέον διαμάχη, έτσι εξελίσσεται, μεταξύ του ιδίου και του Νίκου Ανδρουλάκη μετά τη μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στις 9 η ώρα επίσης θα έχουμε εκπρόσωπο του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, για να απαντήσει σε όσα καταλογίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και για το πού βρέθηκαν τα χρήματα, λέει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα και βεβαίως το πολιτικό μας τραπέζι. Ατζέντα της ημέρας και επιστρέφουμε.

0: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής νόμης. Για μένα, να βιώνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δίνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
1: Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κομματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξει.
2: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
3: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο,
4: λοιπόν, με πληροφορία ο Γιάννης Αργυρός, ο αρχισυντάκτης μας, ότι έχουμε μία εξέλιξη. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον διπλωματικό μας συντάκτη, τον Κώστα Αλατζά, γιατί φαίνεται ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, προχωρά, κάνει το βήμα, το οποίο ήδη το έχουμε προαναγγείλει εδώ και μέρες, του διαβήματος προς την ουκρανική πλευρά, προς το Κίεβο, με αφορμή το ουκρανικό ντρόν που βλέπετε πίσω. 20 μέρες τώρα έχουν περάσει, υπάρχει το πόρισμα, είναι διευκρινισμένο, αποσαφηνισμένο από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων ότι πρόκειται για ουκρανικής κατασκευής και ουκρανικής ιδιοκτησίας ντρόν που επιχειρούσε στην περιοχή της Μεσογείου. Εντοπίστηκε, όπως θυμάστε, στην Λευκάδα. Κώστα Αλατζά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κώστα, τι εξέλιξη έχουμε από τον Υπουργό Εξωτερικών, νομίζω, έτσι δεν είναι, που βρίσκεται στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ναι, στο άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στην Κύπρο με δεδομένο την Κυπριακή Προεδρία στην Ένωση που υπάρχει το τελευταίο εξάμηνο. Η εξέλιξη είναι ότι το πόρισμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας περιήλθε στη γνώση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ενώ ήταν γνωστό εδώ και αρκετές μέρες, όπως έλεγε στην εισαγωγή σου, ότι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα είναι ουκρανικής κατασκευής και ουκρανικής προέλευσης, το είχε πει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Δεν είχε προβεί σε καμία κίνηση η Αθήνα προς το Κίεβο για το γεγονός ότι το θαλάσσιο αυτό ντρόν έθεσε σε κίνδυνο και την αυσιπλοεία αλλά και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Ο λόγος που δεν είχε προχωρήσει στις διπλωματικές κινήσεις η Αθήνα ήταν ότι δεν είχε περιέλθει το πόρισμα στη γνώση του Υπουργείου Εξωτερικών. Σήμερα, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, περιήλθε το πόρισμα εις γνώση και του Υπουργείου Εξωτερικών και του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Ο κύριος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενημέρωσε για το συμβάν την Κάγια Κάλλας, την ύπατη εκπρόσωπη, συγγνώμη, για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε διαζώσεις στον Ουκρανό ομολογό του ότι πλέον και με την βούλα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας είναι ουκρανικής προέλευσης και ουκρανικής κατασκευής, και δεσμεύτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει σε επίσημο διάβημα. Δεν έχει διευκρινιστεί το πότε και δεν έχει διευκρινιστεί και η μορφή που θα έχει το διάβημα. Αν θα είναι γραπτό, αν θα είναι προφορικό, αν θα επιδοθεί ένα διάβημα στον πρεσβευτή του Κιέβου της Ουκρανικής κυβέρνησης στην Αθήνα ή θα υπάρξουν κάποιες άλλες περαιτέρω διπλωματικές κινήσεις.
4: Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ θα πω μόνο ένα πράγμα, ότι το διάβημα, κατά την γνώμη μου, έχει ήδη καθυστερήσει, υπό την έννοια ότι τα στοιχεία του πορίσματος των ειδικών, των ενόπλων δυνάμεων, είναι γνωστά εδώ και αρκετές μέρες. Υπάρχουν, όπως είπε ο Κώστας Αλατζάς, και οι σχετικές δηλώσεις του Νίκου Δένδια. Σε κάθε περίπτωση όμως, προφανώς υπάρχουν οι διπλωματικοί διάδρομοι και οι διπλωματικές διαδρομές που πρέπει να τηρηθούν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι πολύ αυστηρό, γιατί η Ουκρανία διακινδυνεύει την ηρεμία στην περιοχή της Μεσογείου, μπορεί η Μεσόγειος με αυτά τα drones να μεταβληθεί σε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων, κάτι που δεν το θέλουμε, πολλό δε μάλλον, τώρα κατά την έναρξη της τουριστικής περίοδου και σε κάθε περίπτωση η Ουκρανία, την οποία έχει στηρίξει με κάθε τρόπο και σωστά την έχει στηρίξει η Ελλάδα, δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας μας και την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών. Πάμε τώρα στα θέματα που είπαμε προηγουμένως. Θα δείτε τώρα πώς και γιατί ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους με αφορμή δύο δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι από εταιρείες που δεν είναι μέλη του ΣΕΔΕΑ, τα λέγαμε και χθες. Η μία μάλιστα φαίνεται να είναι διαδικτυακή έρευνα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι γνωστές εταιρείες που έχουν κάνει πάρα πολλές πολιτικές μετρήσεις, μετρήσεις κοινής γνώμης και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν επιβεβαιωθεί κιόλας. Βεβαίως, αναμένουμε τις μεγάλες εταιρείες από τις επόμενες ημέρες, τις γνωστές εταιρείες που είναι και μέλη του ΣΕΔΕΑ, άρα τηρούν, να το πω έτσι, τους κανόνες δεοντολογίας του συνδέσμου των δημοσκοπικών εταιριών, για να δούμε κατά πόσο αυτή η τάση που φαίνεται επιβεβαιώνεται ή όχι. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί ο πόλεμος που άνοιξε το ΠΑΣΟΚ προς τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και μάλιστα με πολύ σοβαρές καταγγελίες για χειραγώγηση της κοινής γνώμης υπέρ του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν αφορούν μόνο τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ουσιαστικά είναι ένας πόλεμος που έχει ανοίξει από το ΠΑΣΟΚ εναντίον της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
6: Στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα συγκεκριμένες εταιρείες δημοσκοπήσεων, οι οποίες εμφανίζουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να χάνει τη δεύτερη θέση από το ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Η έρευνα της Interview για την Politic καταγράφει στις 5 πρώτες θέσεις καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 29,5% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, ενώ στη δεύτερη θέση εμφανίζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 14,4%. Τρίτος είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ με 13,5%. Και ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 8,5% και η Ελληνική Λύση με 7%. Η έρευνα της Real Polls για το Protagon στην εκτίμηση ψήφου εμφανίζει την

0: Σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων.
1: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής νόμης. Για μένα, να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
2: Απλά λέω ότι δημοσκοπήσεις
3: μένει αξία και βαρύτητα.
4: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
5: Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε.
6: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο.
7: Ευτυχώς δεν ονόμασε το κόμμα του ΕΑΜΕΛΑΣ με λιγαλάς. Είπε ένα ευχολόγιο μαζί με πολύ, ας πούμε, κινηματογραφική παρουσίαση.
8: Λοιπόν, σας έλεγα πριν για τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και δεν είναι ένας τυχαίος βουλευτής. Είναι ο κύριος Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, πολύ στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη. Δείτε τι είπε σήμερα μιλώντας το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 984. Λοιπόν, υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και το Κέντρο Λήψης Βασικών Κυβερνητικών Αποφάσεων με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος και να συσπηρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας ώστε να ενισχυθεί η πιθανότητα να έχουμε τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό μετά τις εκλογές. Έχουμε, ωραία, λίγο πιο κάτω λέει ευθέως ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής ότι υπάρχει μυστική συμφωνία μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα λέει θα δείτε και θα αποδειχθεί αυτή η μυστική συμφωνία. Ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής. Πάμε τώρα να δούμε όλες τις αντιδράσεις.
9: Ανάγκη από άλλα πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική αυτονομία. Η χώρα έχει ανάγκη πολιτικούς με πολιτική αυτονομία που δεν έχουν ούτε προστάτες ούτε χορηγούς. Γιατί η μάχη για μια Ελλάδα ισχυρή και δίκαιη δεν μπορεί να τη δώσουν τα πρόσωπα που είναι φθαρμένα και αναξιόπιστα, ούτε συστήματα εξουσίας που έχουν αποδείξει τα όρια τους.
10: Δεν αισθάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στον όμορο χώρο. Με πάρα πολλούς τρόπους θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί ο όμορος χώρος, αν θέλετε, δεν προσδιορίζεται μόνο από τις θέσεις και τις γενικές προσεγγίσεις. Ο όμορος χώρος οφείλει να έχει και μία συναφή, μία παρόμοια κουλτούρα. Και δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την κουλτούρα.
11: Να φτύνεται ένα πολιτικό σκηνικό που θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι είναι στα μέτρα της. Το φοβάται
12: υπέρ
11: γιατί...
12: του Τσίπρα εννοείται.
11: Η Νέα Δημοκρατία θέλει, προτιμάει τον κύριο Τσίπρα, το λένε οι υπουργοί ξεκάθαρα, και τον προτιμάει. Δεν είναι συνωνοημένοι, δεν λέω ότι είναι συνωνοημένοι άνθρωποι. Τον προτιμάει γιατί μπορεί να στήσει, τι είπε ο κύριος Κυρανάκης, σκηνικό αντιπαράθεσης.
13: Αναφερόταν προφανώς στα στελέχη και δεν αναφερόταν στον κόσμο και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Άλλωστε, νομίζω ότι ο όρος συμπαράταξη που έχει τόσο σημαντική θέση στο όνομα του νέου εγχειρήματός μας δείχνει ότι θέλουμε να συμπαρασύρουμε και να ενώσουμε όλο τον κόσμο της αριστεράς. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε μία αναφορά σε όλους τους χώρους που είναι σημαντικοί και τις περιόδους και τις ημερομηνίες που είναι πολύ σημαντικές για τους χώρους της αριστεράς. Και μάλιστα, όταν όλοι τον κατηγορούσαν ότι θα το πάει το έργο πολύ στο κέντρο.
8: Πάντως νομίζω ότι πρέπει στο ΠΑΣΟΚ να αποφασίσει. Είπε χθες το βράδυ εδώ ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτά προκύπτουν έτσι, να το πω έτσι κοντά σε μια ερμηνεία της πραγματικότητας η δήλωση του κυρίου Τσουκαλά, και είναι έξω από κάθε πραγματικότητα, εκτός αν γνωρίζει, αν έχει στοιχεία ο κύριος Δουδονής και μπορεί να τα παραθέσει. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Και πάμε στο μεγάλο θέμα το οποίο εμείς το παρουσιάζουμε, το παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σας λέγαμε ότι η Άγκυρα εν ώψη και της κατάθεσης και ψήφισης στην τουρκική εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα κλιμακώνει. Είχαμε τις αναχαιτήσεις και τις συμπλοκές πάνω από το Αιγαίο μετά από πάρα πολύ καιρό με μεγάλη ένταση. Ήρθε και ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, ο κύριος Γκιουλέρ, να βάλει θέμα εκ νέου και πολύ επιτακτικά αποστρατικοποιήσει.

0: πίεσης των ελληνικών νησιών, κάτι το οποίο υπάρχει ως πάγια τακτική εκ μέρους της Άγκυρας. Είναι στο πλαίσιο άλλωστε αυτής της σειράς αιτιάσεων σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα που αφορούν το Αιγαίο. Πήγε στα ελληνοτουρκικά σύνορα από την τουρκική πλευρά του Εύρου και εκεί είπε ότι η Τουρκία έχει νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο, τα οποία θα ασκήσει και ότι τα νησιά δεν πρέπει να είναι στρατιωτικοποιημένα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί υπήρξε την ίδια ώρα η Ελλάδα απαντάει με έναν άλλο τρόπο. Η Σεύρον σήμερα, ο Αμερικανικός κολοσσός, αποφάσισε να επεκτείνει την μετοχική της επιρροή σε αυτό το σχήμα και αυτό είναι μια έμεση ψήφος εμπιστοσύνης από την Αμερικανική Σεύρον για τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες για την Ελλάδα.
1: Ο Αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός υπέβαλε επίσημο αίτημα για τη συμμετοχή στις έρευνες υδρογονανθράκων και στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, επεκτείνοντας την ήδη υπάρχουσα συνεργασία με την Hellenic Energy.
2: Μια σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα των υδρογονανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων.
3: We have been invested.
0: Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, για να εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, Νίκο, ξεκινώ από σένα. Οι δηλώσεις Γκιουλέρ απαντήθηκαν, θα έλεγε κανείς, με την δέουσα αλλά και γνωστή ηπιότητα και ψυχραιμία εκ μέρους του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα που το γνωρίζεις πολύ καλά, πρώην Πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμαλής τελευταία, έχουν πει ότι ουσιαστικά η Τουρκία
4: ότι ο Γιασάρ Γκιουλέρ έκανε αυτή την τοποθέτηση που έκανε από τα σύνορα, στα σύνορα με την Ελλάδα, από την Αδριανούπολη, μιλώντας σε στρατιώτες, μπορεί να έθεσε μεν τις πάγιες θέσεις της Άγκυρας όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, αλλά έχει σημασία και η χρονική περίοδος που θέτει τις συγκεκριμένες αξιώσεις. Δηλαδή, ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας μίλησε ένα θέμα από στρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου. Δήλωσε ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών που δεν θα έπρεπε να εξοπλίζονται κανονικά σύμφωνα με τη γραμμή της Άγκυρας, δεν συνάδει με το πνεύμα καλή συμμαχία γειτονία, αλλά και με το διεθνές δίκαιο, υπενθυμίζοντας ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται αυτό. Βλέπουμε τις τελευταίες ώρες και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να ανεβάζουν τους τόνους. Δηλαδή, η εφημερίδα Τζουμχουριέτ έγραφε σήμερα ότι τα νερά στο Αιγαίο θερμαίνονται ξανά μετά από τα έρεμα νερά και αναφέρεται και στη δηλώση του Γιασάρ Γκιουλέρ, αλλά αναφέρεται βεβαίως και στις αερομαχίες που έχουν ξεκινήσει ξανά. Μάλιστα. Με τα τουρκικά F-16 να παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο. Υπάρχει ένα περίεργο κλίμα στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες και όλα αυτά με φόντο το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Μάλιστα. Που αναμένεται τον επόμενο μήνα, όπως όλα δείχνουν, να το δούμε να περνάει από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να πάω αμέσως, τον βλέπετε, στον κύριο Παπαφλωράτο. Κύριε Παπαφλωράτε, εάν σας έλεγα να κάνετε μία πρόβλεψη, το έχω ζητήσει και από στρατιωτικούς αναλυτές, από πρώην αρχηγούς του στρατού τις προηγούμενες ημέρες και οι περισσότεροι θεωρούν ότι μπορεί από τη στιγμή που ψηφιστεί στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και ενσωματωθεί στο τουρκικό εθνικό δίκαιο όλο αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας και κυρίως το casus belli, το οποίο ήταν μια απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης πριν από 30 χρόνια, τώρα, να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος και πείτε μου αν συμφωνείτε, ενσωματώνεται πιθανότατα στο εθνικό δίκαιο, άρα δεσμεύει και τις επόμενες κυβερνήσεις υπό μια έννοια. Εάν λοιπόν θεωρείτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ότι μπορεί να έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι.
5: Κύριε Κοντρότσε, η Άγκυρα είναι εκνευρισμένη. Το δείχνει σε όλους τους τόνους, βλέπει αυτήν την περίοδο να είναι εκτός των πρωταγωνιστών του μεγάλου παιχνιδιού που γίνεται στη Μέση Ανατολή, έχει κάκιστες σχέσεις με το Ισραήλ, βλέπει να μην προχωρά το τουρκολιβικό μνημόνιο, βλέπει η Ελλάδα να έχει συνάψει μια σειρά συμμαχιών με την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και βεβαίως Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η Άγκυρα δεν μπορεί να μείνει μόνη, να παίξει μόνη μπάλα προς τα εκεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και θα είχαμε ένα κατέβασμα των τόνων στα τουρκικά. Επέλεξε να κλιμακώσει και κλιμακώνει πλέον όχι μόνο φραστικά, αλλά και επί του πεδίου. Φυσικά προβλέψεις είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς και μας έχει συνηθίσει η πρακτική, τονίζω, της Άγκυρας να κάνει κάτι

0: να μην αντιδρά αμέσως, να μην το αξιοποιεί και εν ευθέτω χρόνο, σε μια στιγμή που δεν περιμένουμε, να το αξιοποιεί. Άρα λοιπόν, σίγουρα εάν περάσει αυτό το νομοσχέδιο και θα δούμε ποιο θα είναι, δεν θα ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα, είναι δεδομένο αυτό. Θα δούμε όμως αν φτάνει μέχρι του σημείου να γκριζάρει νησιά του Αιγαίου, που θα μιλάμε πλέον για μια αναβάθμιση.
1: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έχει υποθεί ότι δεν θα περιλαμβάνει χάρτες και συντεταγμένες. Οπότε μένει να δούμε, πολύ σωστά το λέτε, ακριβώς ποια θα είναι η διαβάθμιση της πρόκλησης, της επιθετικότητας.
0: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να βγούμε εμείς εκ των προτέρων και να καταγγείλουμε κάτι που δεν υπάρχει, για τον απλούστο λόγο ότι θα μπορούσε η Άγκυρα να παρουσιάσει τελευταία στιγμή ένα άλλο νομοσχέδιο και να μείνουμε εκτεθειμένοι. Και αυτή διπλά και τριπλά να προχωρήσει σε μια περαιτέρω κλιμάκωση. Θα κρατήσει το νομοσχέδιο να υπάρχει στη φαρέτρα της σημερινής και των επομένων κυβερνήσεων, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, και θα επιλέξει έναν χρόνο που εκτιμά ότι την εξυπηρετεί. Το πότε θα είναι αυτό, δεν το ξέρει κανείς. Αλλά συνήθως δεν δρούν κατά τέτοιο τρόπο οι Τούρκοι, δηλαδή αμέσως μόλις ψηφίζουν κάτι να προχωρούν σε πρόκληση. Θυμηθείτε τη Γαλάζια Πατρίδα, περάσαν 15 χρόνια μέχρι αυτό το αφήγημα να γίνει επίσημη πολιτική και πλέον να προσπαθούν να το ενδύσουν με ένα μανδύα εσωτερικού δικαίου. Άρα ναι, θερμά ύδατα, αλλά η ασθενούσα τουρκική οικονομία δεν εξυπηρετείται από μια κρίση στο Αιγαίο που θα καταβαραθρώσει τα έσοδά της από τον τουρισμό.
1: Βεβαίως, από την άλλη θα μπορούσε να πει κανείς ότι επειδή ο Ερντογάν έχει προεδρικές εκλογές το 2028 και κάνει ό,τι μπορεί για να καθαρίσει όλους τους πολιτικούς του αντιπάλους, ξεκίνησε με τον Ιμάμογλου, το έκανε πρόσφατα με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χρειάζεται και ένα εσωτερικό αφήγημα έναντι αυτού που λέτε, ότι της Τουρκίας. Άρα μήπως πέρα από την στρατηγική της Γαλάζιας Πατρίδας εμφυλοχωρεί πλέον και η πρόθεση να ανακατέψει το εσωτερικό σκηνικό δείχνοντας ένταση στο Αιγαίο.
0: Η στάθεια στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό. Το έχουμε δει να γίνεται αυτό κατ' επανάληψη. Θυμηθείτε το 1973-74 την κρίση που σοβούσε. Θυμηθείτε τα ίμια με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε αντιδράσει πολύ δυναμικά στην κρίση του Μαρτίου του 87, να είναι πλέον στο νοσοκομείο, σε μια κατάσταση που δεν ήξερε κανείς αν θα ζήσει ή θα πεθάνει. Εδώ να υπάρχει ένα κενό λογικό στην κυβέρνηση, στη διακυβέρνηση της χώρας, τότε επέλεξε να κάνει τα ίμια. Διαβάζει με πολύ προσοχή τις ελληνικές πολιτικές εξελίξεις η Άγκυρα. Και αν κρίνει ότι υπάρχει μια αστάθεια εδώ, στο εσωτερικό της Ελλάδος, πιστέψτε με, τότε θα κινηθεί, θέλοντας να εκμεταλλευτεί τις περιστάσεις. Τώρα, όταν βλέπει ότι υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση, είναι δύσκολο να κινηθεί. Δεν το αποκλείει κανείς, διότι Έρντογαν είναι αυτός, δεν είναι ένας ηγέτης που συμπεριφέρεται πάντα με τον τρόπο που συμπεριφέρονται δημοκρατικά εκλεγμένοι ηγέτες της Δύσεως. Έχει τη δική του ατζέντα, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, αλλά διαβάζει πολύ το ελληνικό πολιτικό σκηνικό η Τουρκία. Και αυτό θα πάξει αυτή τη φορά. Μέχρι το Σεπτέμβριο λοιπόν μπορεί να έχουμε μία κλιμάκωση, αλλά αυτή θα είναι λελογισμένη. Μετά το Σεπτέμβριο και πολύ περισσότερο μετά τις εκλογές, εάν υπάρχει αστάθεια στο πολιτικό σκηνικό, τότε ναι, η Άγκυρα μπορεί να αξιοποιήσει αυτό το νομοσχέδιο που τότε θα έχει γίνει νόμος.
1: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Προφανώς όσοι είμαστε έτσι παλαιότεροι ανακαλούμε στη μνήμη ότι η Τουρκία, βεβαίως με άλλη ηγεσία τότε, ήταν η Τσιλέρ τότε, επέλεξε να κάνει τα ίμια, ενώ ήταν πολύ φρέσκια η κυβέρνηση τότε του Κώστα Σιμίτη μετά την αποχώρηση από την πολιτική και μετά από τη ζωή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το λέμε γιατί τότε άρχισε να γράφεται όλη αυτή η ιστορία του Κάζους Μπέλη και των γκρίζων ζωνών που φτάνει μέχρι τις μέρες μας. Κύριε Παπαφλωράτη,
0: πολύ σωστά. Εγώ ευχαριστώ. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ξεκίνησε όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν είχε αναλάβει ο Κώστας Σιμίτης. Ήταν ακόμα ο Ανδρέας Παπανδρέου πρωθυπουργός και ήταν στο νοσοκομείο, στο Ωνάσιο.
1: Ναι,
0: τότε προσάραξε το τουρκικό σκάφος.
1: Αλλά
0: και κλιμακώθηκε.
1: Είχε γίνει η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Είχε αναλάβει ο Σιμίτης που διαχειρίστηκε με τον Άβαρχο Λιμπέρη τότε.
0: Εμείς είμαστε μεγαλύτεροι. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω.

0: Θα το ρωτήσουμε. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την μήνυση, την διένεξη που δια της Βουλής πιθανότατα θα οδηγηθεί στα δικαστήρια, αλλά να μας πει και για το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, για το οποίο έχει πει πολύ βαριές κουβέντες τις τελευταίες ημέρες και θα του ζητήσω.
1: People have repower. People have repower.
2: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
3: Τεχνολογία που σε καταλαβαίνει. Ion UT. Πιο πολύ κάθε μέρα. Απόκτησέ το από 22.400 ευρώ. Ion. Tomorrow feels human.
2: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε περιβάλλοντος και ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe όδησε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
2: Κλείνουμε δίκτυο. Κλείσε θέση τώρα.
3: Περάνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να περιορίσουν και να σβήσουν τη φωτιά.
4: Μοιάζει με τη μαφία στη Σικελία.
5: Και εκτέλεσε εμψυχρό.
6: Ένα ακόμη πάρτι στο καλύτερο δυνατό βελτιώνεις και την εικόνα και την πεποίθηση του πολίτη.
3: Πριν από λίγο Γερανός ήρθε και πήρε το ένα από αυτά.
7: Καλή σας ημέρα από την Θεσσαλονίκη.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
8: Λοιπόν, εδώ με Φόφη Γιωτάκη και όπως ήδη προανήγγειλα, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Λέγατε για κάτι πολύ χοντρές κουβέντες που είχε το Τζίπρα, δεν κατάλαβα τι λέγατε. Όπως έμπαινα, κάτι λέγατε.
8: Τι λέγαμε.
9: Ότι έχω πει πολύ χοντρές κουβέντες.
8: Βαριές.
10: Ναι. Κανείς.
9: Με το αστέρι. Άκου. Με το αστέρι αυτό που έχει βάλει, αν δεν είχε το αστέρι, θα σου λέγανε πιο πολύ ελληνική αστυνομία, πιο πολύ Ελλάς. Με το αστέρι πάει προς τα εκεί. Λοιπόν. Και είσαι ο πρωθυπουργός που είσαι περάσει μνημόνιο και σε έχει γράψει τη θυράμβουση Μέρκελ στο βιβλίο για το πόσο πυθύνιος και συνεργάσιμος ήσουν, δεν είναι λίγο αστείο? Άστο ρε παιδάκι μου.
8: Άλλο αστείο.
9: Εγώ με τον Τζίπρα έχω τρελαθεί στο εξής.
8: Γιατί?
9: Θα σου πω.
8: Εγώ θυμάμαι ότι τον είχατε αποκαλέσει χαρισματικό πολιτικό. Ο καλύτερος πολιτικός της γενιάς του.
9: Το μεγαλύτερο ταλέντο είπε ο καλύτερος.
8: Ναι.
9: Άλλο τον άλλο το άλλο. Θα το ξύσει όμω μπάσκετ το καλάρι μετά. Λοιπόν, πάμε στις εκλογές του 19. Χάνει, αλλά έχει πάρει 30%. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Πολύ μεγάλο ποσοστό. Και εκεί έχει τη μεγάλη του ευκαιρία να κάνει τη στροφή προς τη σοσιαλδημοκρατία, να γίνει πιο κεντρός και να παίξει τα ίδια του Μητσοτάκη στο 23. Θα φεύγει. Κάνει ό,τι κάνει στο ενδιάμεσο και αρχίζει και μας λένε ότι έχει πήρε Γάλλους συμβούλους να κάνει rebranding κτλ.

0: Ωραία. Αν εξαιρέσει την ωραία σκηνοθεσία και το ωραίο στήσιμο, τι διαφορά έχει αυτό ο Τσίπρας και αυτά που λέει με αυτό που λέει το 12, το 13, το 14, το 15. Ποια είναι μια διαφορά?
1: Τεράστια.
0: Μία.
1: Τεράστια.
0: Τι να ακούω?
1: Είπε πάνω από 10 φορές τη λέξη πατρίδα. Την οποία. Μισό λεπτό. Λοιπόν, δεν αναφέρθηκε καθόλου απέναντι στη δεξιά. Δεν έκανε καμία αναφορά στη λέξη δεξιά. Ήταν μετριοπαθέστερος, μα είναι προφανές τώρα, Υπουργέ, ότι κάνει στροφή. Δεν λέω προς το κέντρο.
2: Επιχειρεί τουλάχιστον.
1: Αλλά επιχειρεί να κάνει μια στροφή.
0: Εγώ με το όνομα αυτού του κόμματος που έβαλε και με τις 7 δεσμεύσεις του που μου θύμισαν όλη την εποχή της ΕΣΑ, λέει, δεσμεύομαι να ζούμε με αξιοπρέπεια. Πάλιστα. Δηλαδή.
1: Καλά, είναι το πρόγραμμα, δηλαδή, το πρόγραμμα δηλαδή, πρέπει να περιμένουμε αυτό. Να δούμε.
2: Εντάξει,
1: δηλαδή. Γενικό είναι. Γενικό ευχολόγιο.
0: Θα επιβάλλω πατριωτική εισφορά ή θα ζητήσω πατριωτική εισφορά. Τι θα πει αυτό? Την περμένη φορά που είπε θα βάλω πατριωτική εισφορά, φορολόγησε όλη τη μεσαία τάξη.
1: Άρα.
0: Έβαλε την προκαταβολή του φόρου 100%.
1: Μισό λεπτό. Εγώ, γιατί αλλιώς ήθελα να το ξεκινήσουμε, αλλά με τον Άδωνη Γεωργιάδη ποτέ δεν ξεκινάς με τον τρόπο που θέλεις να ξεκινήσεις. Σήμερα, ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, βουλευτής επικρατείας, στενός συνεργάτης του Νίκο Ανδρουλάκη, και το υπονόησε και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λέει και το διαβάζω επί λέξη. Υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και το Κέντρο Λήψης Βασικών Κυβερνητικών Αποφάσεων με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος και να συσπηρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Και παρακάτω επιμένει και λέει ο Τσίπρας είναι σύμμαχος του Μητσοτάκη, μεταξύ τους υπάρχει μυστική συμφωνία.
0: Δηλαδή κατεβάσαμε.
1: Άρα εικάζω ότι εσείς πρέπει να είστε ο υλοποιητής της μυστικής συμφωνίας.
0: Λοιπόν, ακούστε. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Βέβαια δεν το φταίει κανείς για την δύσκολη θέση, παρά μόνο εαυτός του. Και να εξηγήσω το γιατί. Είχε 2 χρόνια τη φοβερή ευκαιρία να είναι μόνος του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Δεν είχε εκλεγεί από τον λαό, προσέξτε. Δεν τον έκανε ο λαός αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Λόγω της διάσπασης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έγινε από τη συγκυρία αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά έγινε όμως. Πολύ ωραία. Είχε 2 χρόνια.
2: Ένα δίμηνο.
0: Όχι, 20 δεν θα σε πω.
2: Άγγιξε το 20.
0: Όχι, δεν το πούτε. Μέχρι 15-16 θα το μάξιμο. Από χθες. Γιατί υπήρχε το κενό του Ανδρουλάκη. Αν ο Ανδρουλάκης είχε πάει σταθερά στο 20-21, ο Τσίπρας δεν θα κατέβαινε. Ο Τσίπρας μπορεί και κατεβαίνει γιατί ο Ανδρουλάκης δεν μπορούσε να ξεκολλήσει τη βελόνα. Για να χρησιμοποιήσω την ορολογία του Γερουλάνου. Τώρα, αν θέλει ο Ανδρουλάκης να χρεώσει εμένα, έξω από τη μήνυση μου, κάνε μου χρεώσει και αυτό. Καμία αντίρρηση. Τη δική του αποτυχία, okay. Αλλά η αποτυχία είναι όλη δική του. Αυτός δεν κατάφερε να ξεκολλήσει το Πασόκ. Το ότι δεν κατάφερε να ξεκολλήσει το Πασόκ είναι πρόβλημα για το πολιτικό μας σύστημα μεγάλο. Να σε εξηγήσω και το γιατί. Εγώ είμαι υπουργός Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Μητσοτάκη και φυσικά θέλω να ξανακαιρίσω τις εκλογές με αυτοδυναμία. Καμία αντίρρηση. Αν με ρωτήσει όμως επί της αρχής. Είναι σωστό να υπάρχει μία κυβερνητική πρόταση, μία κοινοβουλευτική δημοκρατία? Θα σου πω όχι. Πρέπει να υπάρχει πάντα στην κοινοβουλευτική δημοκρατία και δικαίωμα και πιθανότητα εναλλαγής. Και δικαίωμα εναλλακτικής πρότασης. Έτσι δουλεύει το κοινοβουλευτικό σύστημα. Το Πασόκ δεν μπόρεσε να φτάσει να γίνει πραγματικά διεκδικητής της εξουσίας. Είναι πρόβλημα για την ισορροπία του κοινοβουλευτικού συστήματος. Αλλά πάλι γι' αυτό δεν ευθύνεται ο Μητσοτάκης. Ευθύνεται ο Ανδρουλάκης.
1: Τώρα, εκτός από το όνομα και τα λοιπά στον Τσίπρα, δεν σας άρεσε τίποτα άλλο? Μπορεί ο Τσίπρας πρόβλεψη? Γιατί τις διακινδυνεύετε τις προβλέψεις?
0: Ήταν καταπληκτική η σκηνοθεσία. Όλο αυτό με την Ακρόπολη από πίσω, το στρογγυλό στη μέση. Το έχω κάνει και εγώ το στρογγυλό, είναι ωραίο το στρογγυλό. Το πώς είχε στηθεί τα φώτα. Ήταν η σκηνοθεσία και η μορφή του πράγματος ήταν καταπληκτική. Μεγάλο ταλέντο, δεν είπα αφιβάλλω. Κάτι πολύ ωραίο. Σαν αν το δεις απλά μάρκετινγκ, βρε παιδάκι, ήταν πάρα πολύ ωραία φτιαγμένο.
1: Μπορεί δεν να πάει μηδέν. Καλά δημοσκοπικά και πολιτικά.
0: Μα θα πάει καλά ο Τσίπρας. Αλλά θα πάει καλά στα μέτρα του. Αλλά ο Τσίπρας, να ξέρετε, έχει ένα βασικό πολιτικό πρόβλημα. Το οποίο δεν το έχετε επισημαίνει στις δημοσιογραφίες. Σημαίνει ότι θα πάει δεύτερος. Ωραία, και εγώ λέω θα πάει δεύτερος. Ο Τσίπρας το 23. Να το πιστεύω πραγματικά. Ο Τσίπρας το 23 έφυγε και παραιτήθηκε και απεχώρησε υποτίθεται από την πολιτική επειδή πήρε 17,5%. Πολύ ωραία. Τώρα γυρίζει και βγαίνει ένας κόσμος με 16, άλλοι με 15 κτλ. Και λέμε μεγάλη επιτυχία Τσίπρα. Μα αν πάρει κάτω από 17,5% θα είναι επιτυχία, κύριε Κοντρώτση. Λέει το 23, το 17,5% θα είναι συντριβή.
1: Το 17,
0: το 27, συντριβή, το 15 θα είναι επιτυχία.
1: Γιατί υπήρχε το 41 το δικό σας. Εάν τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι στο 27-28.
0: Καλά, δεν και είναι βγαίνουν τα νούμερα.
1: Μισό λεπτό.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Το ξέρω ότι δεν βγαίνουν. Λέω δημοσκοπικά προς το παρόν.
0: Δεν βγαίνουν
1: και ο Τσίπρας είναι στο 16-17.
0: Δεν βγαίνουν αυτά τα νούμερα. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι σίγουρα πάνω από

0: 30. Θα δούμε πόσο πάνω από 30 θα είναι. Εγώ λέω θα είμαστε πολύ καλά, αλλά θα το δούμε. Ο Τσίπρα αυτή τη στιγμή κινείται στη ζώνη του 12 με 16. Εντάξει. Εγώ δεν λέω ότι θα είναι δεύτερο.
1: Πού θα είναι.
0: Θα είναι σίγουρα κάτω από τον Τσίπρα. Τώρα πόσο κάτω, αυτό θα εξαρτεί από το αν θα τραβήξει όχι Καριστιανού. Δεν μπορώ να το πω με τα βέβαια.
1: Εκεί τι, έχουν, τι βλέπετε.
2: Με την πιπού.
0: Τέρα incognita λίγο. Δεν μπορεί να κάνει εύκολα πρόληψη. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσει τη δίνουν ψηλά. Η εκδήλωση που έκανε στην πλατεία στο τέλος των Ολυμπίων την περασμένη Πέμπτη, θυμάμαι καλά, ήταν χάλια. Ήταν χάλια, πραγματικά. Ήταν χάλια. Εντάξει, μπορεί να πει ότι δεν έχουν οργανωτική δύναμη, δεν ξέρουν τη δουλειά. Μπορεί να το αποδώσει σε κάτι τέτοιο. Πάντως δεν ήταν καλή έναρξη, σε καμία περίπτωση. Τώρα θα φανεί. Και η Καριστιανού ξεκίνησε με μια αποδοχή στην κοινή γνώμη 90% και το αξιόλογο είναι στο 10%, 15%. Πιο πιθανό να πηγαίνει προς τα κάτω παρά να πηγαίνει προς τα πάνω. Αλλά ταλαντούχανα και αυτή δεν υποτιμώ. Έχει μία συγκρότηση, κύριε Καριστιανού.
2: Να επανέλθουμε λίγο στον κύριο Τσίπρα. Ναι. Πριν σας κάλεσα να πάτε στα γραφεία της Αμαλίας, αν θέλετε να δείτε τα οικονομικά του κόμματος, γιατί είπατε πάρα πολύ ωραία σκηνοθεσία.
1: Και τα παραστατικά που
2: και τα παραστατικά, τα χρήματα της αποπληρωμένης.
1: Ήταν διευθύντρια του Γιώργου Χουλιαράκη όταν ήταν αναπληρωτής.
0: Αυτό ανεβαίνει στην εκτίμηση μου ακόμα περισσότερο, ότι μου άρεσε πάρα πολύ ο Γιώργος Χουλιαράκης, τον θεωρώ σημαντικό πολιτικό πρόσωπο και βοήθησε την Ελλάδα στο ευρώ. Αν του Χουλιαράκη συμπαθώ ήδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προκείμενο. Η προσπάθειά τους να κοντράρουν εμένα σε τέτοια θέματα, λέω στην κυρία εκπρόσωπο, μπορεί να αποδεί απολύτως καταστροφική. Τη συστήνω να πάρει πληροφορίες από παλαιότερους από αυτές τις διαστάσεις και να ξέρω ότι σε μένα δεν πρέπει ποτέ να κάνει τέτοιου είδους προκλήσεις. Γιατί εγώ δεν είμαι φυσιολογικός.
1: Μα εσείς βάλατε θέμα οικονομικό.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Πού τα βρήκαν τα λεφτά.
0: Πάμε λοιπόν. Ο λόγος που έβαλα το οικονομικό θέμα πέραν το προφανές, ότι ήταν μια εκδήλωση φανταστική, αλλά πάρα πολύ ακριβή. Και ο κ. Τσίπρας είχε ορισμένα προβλήματα εδώ. Ο ίδιος δηλώνει να αποθενέσουν πάμφτωχος. Το Ινστιτούτο Τσίπρα που χρηματοδοτεί το κράτος δεν μπορεί να πάρει λεφτά για το κόμμα του. Άρα θα ήταν παρανομία αυτό.
1: Έχει μέλη και φίλους. Λέει πως
0: τα μέλη και φίλους θα μας πούνε με την εκλογική νομοθεσία ποιος έβαλε τι, όπως κάνουμε τα κόμματα.
1: Αυτό σας κάλεσε. Ωραία. Να πάρει.
0: Αλλά εγώ να δεχθώ την έτσι. Καμία αντίρρηση. Δεν θα μείνω σε αυτό. Ο λόγος που έδωσε στην πραγματικότητα το θέμα είναι γιατί με ενόχλησε πάρα πολύ. Με ενόχλησε και δημοκρατικά, με ενόχλησε και ως. Πρόσωπο ενόχλησε και ως αυτής της δουλειάς με ενόχλησε. Η απόλυση του δημοσιογράφου Νίκου Παναγιωτόπουλου από το Κόντρα όταν έκανε την ερώτηση τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα. Μεταφέροντας την ερώτηση του Κασελάκη. Όταν λοιπόν έχεις έναν διάδοχο του Τσίπρα στην Προεδρία και πηγαίναν σακούλες. Το έχει πει ο Κασελάκης. Και βλέπεις ξαφνικά να διώχνουν προφανώς με τον Λίτ Τσίπρα ένα δημοσιογράφο από το Κόντρα γιατί τόλμησε να ρωτήσει για ποιο λόγο έλεγε ο Κασελάκης ότι έχετε μαύρα λεφτά. Αυτό μου δημιουργεί μια υπόνοια όχι καλή. Όχι καλή.
1: Άρα υιοθετείτε το επιχείρημα.
0: Δεν θα το πει ποτέ. Επαγγελματίας είναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Γιατί...
0: Δεν θα το κάνει.
1: Τέλος.
0: Δεν θα το κάνει. Λοιπόν, δεν θα το φέρει όσο δυσκολευτεί.
1: Άρα,
0: αλλά εμείς μας θα παίξουν και ξέρουν. Λέει όμως από την άλλη. Ναι.
1: Ωραία. Σας λέει όμως.
0: Γι' αυτό τον διώξαν.
1: Σας λέει όμως.
0: Και να τον διώξαν. Και τον διώξαν.
1: Σας λέει όμως.
0: Και προσέξτε, ο Νίκος Παναγιώτοπουλος δεν είναι κανένα φίλο μου. Ένα μου ασκεί δρεμία.
1: Ωραία, ωραία. Σας λέει όμως από την άλλη ο Τσίπρας και το νέο κόμμα. Αλλά τα έλεγαν και παλιότερα, ότι εσείς, επειδή είστε και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χρωστάτε 600, πόσα, 500
2: 530,
1: εκατομμύρια στις τράπεζες.
0: Λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
1: Άρα, όχι καινούριο νέο, ένα κόμμα λοιπόν, ρωτώ εγώ τώρα, επειδή ξέρετε τα του κόμματος. Ένα κόμμα λοιπόν,
0: δύο λεπτά
1: που,
0: να εξηγήσουμε
1: ναι, που, που η κρατική του επιχορήγηση σε μεγάλο μέρος πηγαίνει στα ρυθμισμένα, θα πω εγώ, δάνεια, πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί.
0: Δεν είναι ρυθμισμένα.
1: Δεν είναι ρυθμισμένα.
0: Είναι ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Να εξηγήσω λίγο καλά το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ όταν έχει προέλθει για να καταλάβει. Ακόμα το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί ο λαϊκισμός.
1: Ωραία, ωραία. Διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
0: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το Πασόκ ως 38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλό ψήφισε και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατό ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τέσσερα το γίνουν 4.
1: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε να το κάνει.
0: Ναι, το έκανε. Δεν λέω δεν έκανε.
1: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
0: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά της. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας και έλεγα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, οι τόκοι των

0: δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, οι τόκοι ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχρήση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό?
1: Όχι. Και τι κάνατε?
0: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν δρολέθηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση τον χρόνο και τα τοκοχρεωλήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
0: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει ο
1: κόσμος. Και για το Πασόκ αντίστοιχα.
0: Αντίστοιχα. Για να τα ξέρει ο κόσμος.
2: Λιγότερα...
0: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
1: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
0: Πολύ ωραία.
1: Και εξακολουθώ να χρωστάω.
0: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρεωλήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
1: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση
0: τράπεζες,
1: να,
0: τράπεζες,
1: να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
0: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλής των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοβλήσει από την ανακεφαλαιοποίηση.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
1: Τα οποία τα
0: γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος. Ο λαϊκισμός. Ακούστε όμως κάτι. Το λέει ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα που του έχουν διαγράψει χρέο στην τράπεζα. Το ξέρετε αυτό? Το μόνο κόμμα που του διαγράφει, που του διαγράφει η Ελληνική Τράπεζα 200 εκατομμύρια δραχμές, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά ναι. Το έχει εξηγήσει.
0: Λοιπόν, άστα. Λοιπόν, Αλέξη μου έξαμε αυτά.
1: Πάμε τώρα. Ναι. Πώς το είπατε?
0: Αλέξη μου έξαμε αυτά. Είπαμε, εντάξει, να κάνουμε μια κουβέντα τη προκοπή.
1: Λοιπόν. Πάμε τώρα στα της
2: εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπατε τα καλύτερα για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να σας ρωτήσω. Αν κατέβει τελικώς...
0: Έχει βάλει ο Κασταρκός της Νέας Δημοκρατίας. Όρο. Ότι δεν μπορούμε ποτέ να ξαναπάρουμε δάνεια από τράπεζα. Δεν μπορούμε να ξαναπάρει Μητσοτάκη ούτε ευρώ δάνεια, ούτε Ψαμαρά, για να είμαι δίκαιος. Είμαστε ένα κόμμα που έχει απολύτω ισοσκελισμένο προπολογισμό. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα, ούτε ένα ευρώ πάνω από όσα λεφτά εισπράττουμε. Εγώ είμαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας τώρα. Πώς από το 16, 10 χρόνια δεν έχω πάρει ένα ευρώ από το κόμμα. Όλα τα ταξίδια που κάνω τα κλείνω από την τσέπη μου, όπως και όλοι οι άλλοι, όλα τα άμα κομματικά στελέχη. Έχει εξηγεί αν τα οικονομικά του κόμματος μας πλήρως, πλήρως. Ρολόι. Και το μόνο που μας έχει μείνει τα χρέη αυτού του παρελθόντος του πρώην Μητσοτάκη, πρώην Γεωργιάδη, πρώην Μνημονίου, που έχει προέλθει από την αλλαγή της κρατικής επιδότησης.
1: Μάλιστα. Ρώτα για να πάμε στη μήνυση.
2: Μπορείτε να καλέσετε την κυρία Κουφονικολάκου στα δικά σας γραφεία να της τα πείτε αυτά.
1: Όχι, είπε στον Τσίπρα κατευθείαν.
2: Ναι, ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είπατε πριν για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προβλέψεις σας κτλ. Θέλω να σας ρωτήσω, εάν τελικώς κατέβει στις εκλογές ο Αντώνης Σαμαράς, θα συνεχίσετε να πιστεύετε στο σενάριο της αυτοδυναμίας, έστω και στο δεύτερο γύρο?
0: Πρώτον και κυριότερον, ελπίζω αυτό να μην συμβεί. Και ο κυριότερος λόγος δεν είναι εκλογικός ή πολιτικός, είναι καθαρά προσωπικός. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, πραγματικά μου είναι προς προσωπική βάση πάρα πολύ δύσκολο, να δω τον εαυτό μου ως πολιτικό αντίπαλο του Αντώνη Σαμαρά. Μου είναι πολύ δύσκολο. Και να είμαι και ειλικρινής, πιστεύω ότι εφόσον γίνει κάτι τέτοιο και υπάρξουν έτσι μάχες πολιτικές με το κόμμα, το ενδεχόμενο αυτό, μάλλον θα είναι και η πρώτη μάχη κομματική της ζωής μου, στην οποία εγώ δεν θα είμαι πρωταγωνιστής.
1: Δηλαδή...
0: μου είναι πάρα πολύ δύσκολο εγώ να πάω να τσακωθώ με τον Σαμαρά ή να κάνω επίθεση Σαμαρά. Δεν μπορώ. Και ο λόγος δεν μπορώ είναι καθαρά ηθικός, θέλω να είμαι ειλικρινής. Εμένα μάθανε οι γονείς μου, αν σου δίνουν ένα ποτήρι νερό, μου λέγει η μάνα, θα δίνει πίσω 10. Σαμαράς μου άνοιξε την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας, με έκανε υπουργό υγείας, με έκανε κοινωνικό εκπρόσωπο. Δεν μπορώ εγώ να μιλήσω.
1: Τι θα κάνει λευκή απεργία, ενώ θα υπάρχει ανταγωνισμός με το κόμμα Σαμαρά?
0: Δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω ελπίζω να μην συμβεί. Γιατί το να έχουμε αντίπαλο τον Αντώνη Σαμαρά είναι επώδυνο πράγμα για εμάς τους Δημοκράτες. Είναι επώδυνο. Εύχομαι να μην συμβεί.
2: Ελπίζετε. Εάν όμως αυτό συμβεί.
0: Φεύγοντας από το κόμμα Σαμαρά, περσέ θα σας πω γενικά τη γνώμη του με ρωτάτε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και δεν το λέω αυτό ούτε ως κολακία ούτε ως γλύψιμο στον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο. Το λέω γιατί εμένα η πολιτική μου αρέσει ως άθλημα. Την παρακολουθώ και αυτό που θα σα ιστορία και την μελετώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένα πολιτικό φαινόμενο. Δηλαδή, πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας που εκλέγεται και στο τρίμηνο, περνάει πρώτο στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα του είχε χάσει προηγουμένως με 7,5 μονάδες. Χάσαμε το Σεπτέμβριο του 2015 με 7,5 μονάδες και για πρώτη φορά περάσαμε στην πρώτη δημοσκόπηση, πρώτο Μάρτιο του 2016. Από το Μάρτιο του 2016 μέχρι σήμερα.

0: Σήμερα είμαστε στο Μάιο του 26, έχουμε πάνω από, από 10 χρόνια. Δεν έχει υπάρξει ούτε μία δημοσκόπηση, ούτε μία εταιρεία που να είμαστε δεύτερο κόμμα. Αυτό είναι απολύτως πρωτοφανές. Δεν ξαναγίνει ποτέ.
1: Ναι, αλλά στην οκταετία επάνω κουράζεται.
0: Πάμε στην οκταετία. Στην οκταετία το κόμμα που κυβερνάει πριν τις εκλογές να προηγείται και μάλιστα 10-15 μονάδες του δευτέρου κόμματος πάλι είναι πρωτοφανές. Συνήθως το κόμμα που κυβερνάει είναι λίγο δεύτερο και λες επειδή έχει την εξουσία θα μπορέσει να κάνει το ξεπέταμα και μπορεί να βγει μπροστά. Αυτά που έχει πετύχει λοιπόν ο Μητσοτάκης είναι πρωτοφανή.
2: Άρα.
3: Ναι, αλλά είσαστε πίσω 13 μονάδες.
2: Άρα για να πάμε χώφη μου και στη μήνυση, να το κλείσουμε αυτό. Ο Σαμαράς θα σας πλήξει. Θα χάσετε την αυτοδυναμία. Υπάρχει κίνδυνος να χάσετε την αυτοδυναμία.
0: Η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι ο Μητσοτάκης θα την πάρει την αυτοδυναμία υπό όλες τις συνθήκες. Αυτό πραγματικά πιστεύω. Και ο λόγος που το πιστεύω είναι πολύ απλός. Σήμερα πήγα το πρωί, κύριε Κοντρότση, στο νοσοκομείο Μεταξά και έκανα τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ στο Μεταξά, που είναι ένα σοβαρό ογκολογικό νοσοκομείο σε μια δύσκολη περιοχή στον Πειραιά. Έχω ανεβάσει το βίντεο, δεν υπήρχε παραμικρή διαμαρτυρία, ούτε πανό, ούτε σύνθημα, ούτε συμμορία μιζέρια, ούτε τίποτα. Ούτε ένα. Δεν υπήρχε παραμικρή διαμαρτυρία, γιατί είναι τόσο ωραία τα ΤΕΠ, είναι state of the art. Ήρθε ο δήμαρχος ο κύριος Μόραλης, που δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Πασόκ, και είπε πόσο ευχαριστημένος είναι από την πρόοδο των νοσοκομείων του Πειραιά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Τα έχω ανεβάσει όλα σε βίντεο. Μπορεί να μην το παίζει τα κανάλια, γιατί άμα δεν έχει φασαρίες δεν παίζει. Αλλά έχω να πω τώρα το επιχείρημά μου. Όταν ο κόσμος μπαίνει στα νοσοκομεία και βλέπει τη διαφορά. Γιατί πια στα νοσοκομεία που μπαίνει, τα ΤΕΠ είναι όλα καινούργια. Δηλαδή τα κέντρα υγείας είναι όλα καινούργια. Τα βλέπει να τα μάθει, παιδάκι μου. Ο πιο φανατικό μου αντίπαλο να είσαι, να με σχένεσαι. Δεν πάμε, τα βλέπει. Τα βλέπει. Το ότι πια ήθελε 6 μήνες για να βρει να δούμε γιατρό και το βρει σε 3 μέρες από εδώ πέρα μέσα και να με βρίζει. Μόλις χρειάζεται κάτι και βρει ραντεβού, θα πει το βρίζω, να βρει κανένα ραντεβού. Αυτές είναι πράξεις που αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων πραγματικά.
2: Ωραία. Για να μην χάσουμε.
0: Η πραγματικότητα πάντα κερδίζει την τοξικότητα.
2: Ωραία. Ρωτώ ευθέως, γιατί έχουμε λίγο χρόνο για να απαντηθεί συνολικά, Φόφη.
0: Λίγο
2: και
0: με
2: εσύ.
0: Φέρατε. Εγώ είχα όρεξη περισσότερο.
2: Η αλήθεια είναι ότι. Το βάζουμε στο πρόγραμμα από τη νέα σεζόν 2 ώρες την εβδομάδα με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Ευχαριστώ με τη συζήτηση μας.
2: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είχα χθες τον Ανδρέα τον Νικολακόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και πολύ ρώτησα. Καλό μου φίλο και εξαιρετικό
2: συνάδελφο. Λοιπόν, με αφορμή την μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη και επιχειρηματολόγησε ότι για τον ίδιο συνιστά πολιτική κριτική και τίποτα περισσότερο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σήμερα είπε, έθεσε 2-3 ερωτήματα.
0: Δεν είναι νόμιμο. Αλλά είναι θέμα πολιτική κριτική.
2: Το επισημαίνω και άρα, εγώ, όντως. Είπατε δεν είναι παράνομο.
0: Είπατε είναι και νόμιμο. Ναι. Είναι νόμιμο. Αλλά έχει θέμα πολιτικό και ηθικό. Άρα, ως προς την ουσία δεν έχω θέση να παρανομίας. Ως προς τα λεφτά στο εξωτερικό. Δεν συνέδεσα τα χρήματα του ενοικίου ποτέ με τα λεφτά στο εξωτερικό.
3: Απλώς. Το 1,2.
0: Μία-μία θα. Θόλω. Πάμε. Η αναφορά στο ακίνητο έγινε την ημέρα Τετάρτη. Τη Δευτέρα έχει αποκαλύψει ο κ. Ανδρουλάκης και ξεχάσει το 1 εκατομμύριο σε βελγική τράπεζα που δεν έχει δηλώσει ο λογιστής του. Συνέδεσα τα δύο ότι ο άνθρωπος αυτός που μιλάει όλη μέρα για τους φτωχούς είναι αζάμπλουτος άνθρωπος. Γιατί με συγχωρείτε, εγώ δεν ξέρω πολλούς άνθρωπους να ξεχνάνε που δεν έχει 1 εκατομμύριο. Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω ξεχάσει 1 εκατομμύριο, δεν έχω 1 εκατομμύριο. Να το μπράβο του που έχει το εκατομμύριο, να το χαίρεται το εκατομμύριο. Δεν είναι παράνομο το εκατομμύριο, νόμιμο είναι το εκατομμύριο, αλλά πρώτον είναι ένα νόμιμο εκατομμύριο στο Βέλγιο. Πρόβλημα για υποψήφιο πρωθυπουργό.
2: Καλά, πολλοί ευρωβουλευτές το κάνουν αυτό, κύριε Γεωργιάδη, τώρα το ξέρετε.
0: Παιδιά, πολλοί ευρωβουλευτές. Όταν μιλάτε μαζί μου, θα μιλάτε με λογικά επιχείρηματα και με τρελαίνει η παράνοια. Ναι, η Ευρωβουλή το πληρώνει στο Βέλγιο. Από το Βέλγιο έχει φύγει 3,5 χρόνια. Και είναι αρχηγός αντιπολίτευσης στην Ελλάδα. Το να το φέρει τα λεφτά, πα στο κινητό σου εδώ, στο κινητό σου. Κάνει κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, παπ! Το φέρει στην Ελλάδα. Μην μου πει ότι δεν είχε στα 3,5 χρόνια. Το χρόνο να φέρει το εκατομμύριο στην Ελλάδα και θέλει να γίνει και πρωθυπουργό. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ, μην με βγάλει από τα ρούχα μου. Λοιπόν, μην το παίζετε. Από. Εντάξει, φτάνει. Άρα, ναι, είπα για το εκατομμύριο. Ποιο εκατομμύριο? Αυτό που δήλωσε ο ίδιο ότι το ξέχασε στι Βρυξέλλες. Όχι το εκατομμύριο από το ακίνητο. Πάμε τώρα και το 1,200. Πράγματι, η οικογένεια Ανδρουλάκη από το 2010. Που έγινε το συμβόλαιο. Μέχρι το 2026 μια ιστορία έχει πάρει 1,200.
2: Ναι, τι αλλά λέει αυτό. Παίρνει 1000 ευρώ μόνο το μήνα.
0: Μπράβο. Τι, ποιο είναι το επιχείρημα το συγκλονιστικό και μάλιστα το πέρα και στη μήνυση. Ποιο είναι το επιχείρημά του. Εγώ παίρνω λέει 1000 ευρώ το μήνα καθαρά χωρίς τους φόρους.

0: μπορούς. Από τα 10. Τα άλλα παίρνει ο πατέρα μου, η μάνα μου, αδερφή μου, δεν ξέρω ποιο, η οικογένειά του μας. Πολύ ωραία. Ένα χιλιάρικο καθαρά πλην των φόρων. Δηλαδή παίρνει κανένα 2.000 ας πούμε, το μήνα και με αυτό με ένα δουλάκι.
1: Να ρωτήσω, πολύ να ρωτήσω κάτι.
0: Ξαναλέω λοιπόν. Όμως όλα αυτά που σας είπα είναι πολιτική κριτική προς ένα πολιτικό μου αντίπαλο. Τώρα και ο Ανδρουλάκης έχει κάνει κάτι άλλο. Αυτή την πολιτική κριτική θέλει να τη μεταφέρουμε σε ένα ποινικό δικαστήριο.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να λέω τώρα τον Τσίπρα που βρήκε τα λεφτά και να μου κάνει μήνυση ο Τσίπρας. Και αν αύριο πει ο Τσίπρας ο Γεωργιάκης να κροδεξώ, του κάνω μήνυση εγώ.
2: Αυτή είναι καθεξή. Κριτική δεν είναι και σκοφαντική δυσφήμιση, όπως λέει ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Εάν ήταν φανταστική ιστορία του ακινήτου και φανταστικά τα λεφτά, ναι. Αλλά εδώ είναι ένα πραγματικό ακίνητο και πραγματικά λεφτά. Άρα αυτό που λέει δεν ισχύει. Είναι ο ορισμός πολιτικής κριτικής. Γι' αυτό και δεν έχω και καμία.
1: Άρα θα ζητήσετε άρση ασυλίας σας.
0: Μα τόσο βαράβελα.
1: Στο δικαστήριο.
0: Πάμε τώρα στο πολιτικό σμόνο και αυτό να το εξηγήσω λίγο. Γιατί
1: δύο
0: πραγματικά.
1: Λεπτά
0: δύο λεπτά φτάνουν. Γιατί πραγματικά πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κάνει για την πολιτική. Και είναι πρόβλημα για τη χώρα αυτό. Γιατί αν έκανε για την πολιτική, το Πασόκ δεν ήταν στο 13, θα ήταν στο 20. Αν το Πασόκ στο 20 δεν έχει κατέβει ο Τσίπρας. Θα έχει μπει χώρα μια περίοδο μεγάλη δημοκρατική ομαλότητα. Το ότι ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει και δεν κάνει την πολιτική είναι πρόβλημα για τη χώρα. Πάμε να το εξηγήσω τώρα. Έχει κάνει την ιστορία με το ακίνητο και την ιστορία με το εκατομμύριο στις Βρυξέλλες. Σε ωφελεί η ιστορία για το ακίνητο. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου, στο ακροατήριο που ευθύνει ο Ανδρουλάκης να ακούν οι ψηφοφόροι του ότι η οικογένειά του παίρνει 10.000 το μήνα από το ελληνικό δημόσιο. Και αυτό ξέχασε να δηλώσει και να φέρει στην Ελλάδα 1.000.000 στις Βρυξέλλες. Τον ωφελεί ή τον βλάπτει. Εγώ ισχυρίζομαι τον βλάπτη. Ως θέμα τον βλάπτη.
1: Καλό δεν είναι πάντως.
0: Πολύ συμφωνούμε.
1: Καλό δεν είναι.
0: Συμφωνούμε. Το θέμα αυτό είχε ξεχαστεί μέχρι να μου κάνει τη μήνυση. Είχε ξεχαστεί. Έπαιζε καθόλου.
2: Ναι, γιατί είχαν άλλα θέματα στο
1: θα έκανε τον κύκλο του.
0: Είχε κάνει τον κύκλο του. Πολύ. Τώρα με τη μήνυση που έκανε.
2: Ξανά τη μήνυση.
0: Ναι, ναι, αλλά τώρα μου την έκανε τη μήνυση. Ξαναμπήκε στην επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Παίζει τα δελτία, μήνυση το κίνητο.
1: Και θα κρατήσει όταν έρθει η ώρα.
0: Όταν πάω να κάνω την άρση ασυλία στη Βουλή θα ξαναξεκινήσει.
1: Βεβαίω.
0: Όταν πάω πρώτη φορά στο δικαστήριο θα ξαναγίνει.
1: Και θα είναι και ωραίο δικαστήριο.
2: Θα και ο ίδιο.
0: Θα ανακάθεμε να κάνω ένα απ' έξω. Αν αυτό τύχει στην προεκλογική περίοδο.
2: Θα πάτε να κάνει εκλογέ.
1: Νομίζω οι σοκοφαντικέ δυσφημίσει δικάζονται και σχετικά γρήγορα.
0: Γρήγορα, βεβαίω. Αν που ασκήσματα τη δέθα μου. Αν στην κυρία προεκλογική περίοδο θα είμαστε κάθε μέρα στα δελτία. Τι είπε ο Γεωργιάδη για το ακίνητο, τι είπε ο Ανδρουλάκης για το ακίνητο, αν πήγε το εκατομμύριο από εδώ, πήγε το εκατομμύριο από εκεί.
1: Αν χάσετε όμως το δικαστήριο, τι θα γίνει.
0: Και άμα χάσετε το δικαστήριο, τι θα γίνει δηλαδή. Για πες μου, τι θα με βάλει φυλακή.
1: Δεν ξέρω.
0: Απαραδοθώ από φυλακή να με βάλει φυλακή. Πατά, καταλαβαίνετε ότι έχει κάνει.
1: Ναι, θα είναι και για σας μια βαριά πολιτική ήττα.
0: Εγώ πιστεύω θα αθωθώ στο δικαστήριο. Θα αθωθώ. Γιατί δεν πιστεύω. Γιατί στο Σύνταγμα η ελευθερία του λόγου. Προσέξτε τι με ενόχλησε πολύ στην Πολυτεχνία.
1: Νόμιμο μασαμπούκομα.
0: Ναι, ναι, να εξηγήσω ποιο είναι το νόμιμο. Και γιατί είναι μασαμπούκομα. Υπογράφεται η σύμβαση.
1: Και κλείνουμε.
0: Τον Απρίλιο του 10. 7 μέρες πριν το πρώτο μνημόνιο. Και με τη σύμβαση αυτή, αυτή η οικογένεια, για να πω Ανδρουλάκης, την ώρα που κάναμε 50% μείωση συντάξεις, την ώρα που μειώναμε τους μισθούς, την ώρα που ο κόσμος έχανε τη δουλειά του, τη μέρα που η κοινωνία πέρασε ένα μεγάλο πόνο. Αυτή η οικογένεια, όχι παράνομα, νόμιμα, πέρασε καλά.
2: Και πολλές άλλες οικογένειες. Και
0: όχι πάρα πολλές, όχι πάρα πολλές. Οι περισσότερες οικογένειες λάμε στις χώρες πέρασαν πολύ δύσκολα. Εγώ και τον εαυτό μου καταστράφηκα οικονομικά την δεκαετία αυτή. Καταστράφηκα. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν τώρα, αγκάστε να κλείσω την εταιρεία μου. Καταστράφηκα. Ξαναλέω λοιπόν, είσαι ο Ανδρουλάκης. Υποτίθεται απευθύνεσαι στους μη προνομιούχους, αυτό λες. Θες να εκφράσεις να φέρουν δύσκολα. Και αυτοί που τα φέρνουν δύσκολα με τις εκλογές θα ακούνε κάθε μέρα για το εκατομμύριο και τα κινητά και το συμβάσιμο του παταλόγια και αυτό δεν έχει έξυπνη ιδέα.
2: Δηλαδή πρέπει να πολιτικά μιλάμε. Να πει στην πολιτική. Αλλά πρέπει να κλείσουμε.
0: Ξαναλέω. Δεν πρέπει να δηλώσει το χρόνο να πει στην πολιτική. Αλλά αν θες να πουλήσει κλάψα, εμένα εκατομμύριο στις Βρυξέλλες, ό,τι και να μου λες, κλάψα δεν μπορεί να πουλήσει. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, είπαμε. Πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού.
0: Δηλαδή, εγώ θεωρώ έχουν, ότι αυτοί που τον έψαν να κάνει τη μήνυση σε μένα, που θα μιλάω όλη την ημέρα, που το στόμα μου είναι απείλωτο, πρέπει να απολυθούν.
1: Όχι και απείλωτο το στόμα του άλλου.
0: Αλλά πρέπει να. Ξέρετε, εμένα η βασική μου ασθένεια είναι ένα κράτη αλόγου. Εγώ έχω το γνώση αυτών. Ξαναλέω όμως.
1: Κάτι έχουμε καταλάβει τόσα χρόνια.
0: Ξαναλέω. Το να επιλέγει την προεκλογική περίοδο, Χριστιανέ μου, να κάνει πρώτο θέμα το ακίνητο και το εκατομμύριο. Είναι απόλυτη απόδειξη ότι δεν κάνει για τη δουλειά. Είναι τόσο απλό.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας που ήταν εδώ. Μιλήσαμε για τα βασικά θέματα τη πολιτική.
0: Μ' αρέσει που με ρωτάτε όλοι για την υγεία
1: πάντα.
0: Ξέρετε τι έχω κερδίσει, είμαι χαρούμενος.
2: Πράγματι.
0: Κανένας δεν ρωτάει για την υγεία. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει.
1: Ναι.
0: Ότι η υγεία πια δεν σε απασχολεί. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι κάνουμε καλή δουλειά. Γιατί αν η υγεία έχει τα προβλήματα που λέγατε, Αντί να μου λέτε για τον Ανδρουλάκη και τον Τζίπρα και

0: τα κίνητα, θα μου λέγατε για το εσύ.
1: Εσείς την παράγετε αυτή την επικαιρότητα, δεν την παράγουμε εμείς.
0: Λοιπόν, το λέω για να ξέρει ο κόσμος.
1: Θα το κάνουμε όμως αυτό.
0: ΤΕΠ μεταξά σήμερα καινούργια.
1: Και κρεμή,
0: σε δύο εβδομάδες ούτε... το Εγγένεια. Το ΕΣΥ προχωράει. Είναι καλύτερο από ποτέ. Έχουμε τη μεγαλύτερη προκήρυξη γιατρών στον αέρα. Σε λίγο καιρό βγαίνει η μεγαλύτερη προκήρυξη νοσηλευτών. Βάλαμε στα βαρά και ανθιγεινά του νοσηλευτές. Και πείτε μου τώρα εσείς για τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, την Καρισιόνη και τον άλλο θέλετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη. Φόφη, τα λέμε αύριο εμείς. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ, και θα τα πούμε αυτά αμέσως μετά, και βεβαίως μετά το πολιτικό μας τραπέζι με τον Υπουργό, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, την Τόνια Αντωνίου από το ΠΑΣΟΚ και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μελίδη.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30-31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
2: Είστε δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ 2025. Προχωρήστε άμεσα στην ολοκλήρωση των εργασιών. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Με τα The My Rewards Coupons έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Κέρδισε τώρα κουπόνι 10 ευρώ για το eFood και βρες εκατοντάδες ακόμα προσφορές στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Έρα, με άλλο ρόλο και άλλη ιδιότητα τότε, ήταν τομεάρχης δικαιοσύνης στο ΠΑΣΟΚ. Είναι μαζί μας, αναπληρώτρια, εκπρόσωπος τύπου, ένας από τους τέσσερις

0: αναπληρωτές με εκπρόσωπο τύπου την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Και μαθαίνω ότι είστε 5, πολύ, δηλαδή δεν έχει άλλο κόμμα 5 εκπροσώπους, για να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη εκπροσώπηση και στα μέσα ενημέρωσης. Αυτό πληροφορούμε τουλάχιστον.
1: Αρχικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που ξανασυναντιόμαστε, κύριε Κοτρότσο. Γιατί πραγματικά η εκπομπή σας μου έχει δώσει βήμα και τα προηγούμενα χρόνια και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και η επιλογή 4 αναπληρωτών εκπροσώπων τύπου δείχνει ακριβώς την προσπάθεια τη συλλογική και τη μαζική που κάνουμε αυτή τη στιγμή με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με την Ελλάς. Και ακριβώς ότι θα είναι ένα κόμμα απολύτως δημοκρατικό, ανοιχτό, που απευθύνεται στους πολίτες και θέλει να ενσωματώσει τον προοδευτικό χώρο και τους προοδευτικούς πολίτες που αναζητούν διέξοδο για τη χώρα.
0: Κοιτάξτε τώρα, θα σας βάλω λίγο στα δύσκολα. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, εδώ από την εκπομπή του Γιώργου Πιέρου, της Ελένης Καλογεροπούλου και του Δημήτρη Τάκη, είπε κάτι το οποίο συζητείται έντονα αυτές τις μέρες. Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν είναι όμορη χώρη και όταν ρωτήθηκε είπε ότι υπάρχει διαφορετική πολιτική κουλτούρα. Και κοιτάζοντας εσάς, ένα πρόσωπο που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, από τη σοσιαλδημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, που ήταν και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο τομεάρχης δικαιοσύνης, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διαφώνησε με τον Νίκο Ανδρουλάκη, διαφώνησε με το αφήγημα το πολιτικό του ΠΑΣΟΚ και τώρα ακολουθεί το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έρχεστε από όμορο πολιτικό χώρο, δεν έχετε ίδια πολιτική κουλτούρα με την κυρία Κουφονικολάκου και τα άλλα στελέχη που είναι τώρα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Κύριε Κοτρότσο, η θέση της Ελλάς, του κόμματός μας, έτσι όπως έχει εκφραστεί και επανειλημμένως από την εκπρόσωπο τύπου, την νέα εκπρόσωπο τύπου, την κυρία Κουφονικολάκου, νομίζω ότι έχει υπάρξει απολύτως σαφής και καθαρή σε αυτό. Και αναφερόταν και στη συγκεκριμένη περίπτωση σε ένα επίπεδο.

0: της ριζοσπαστικής αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας, της πολιτικής οικολογίας. Ακριβώς λοιπόν είναι το ιδεολογικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θέλουμε να πατήσουμε, με επίκεντρο φυσικά την κοινωνική δικαιοσύνη, την επιστροφή στην εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς, στο κράτος δικαίου. Συνεπώς, οποιοδήποτε πολίτης ακριβώς ακούει αυτό το κάλεσμα, θεωρώ ότι θα συνταχθεί μαζί
1: όταν,
0: μας.
1: Άρα, όταν λέτε ότι δεν είναι όμορφη χώρη, εννοείται με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ότι δεν υπάρχει η ίδια πολιτική κουλτούρα, αλλά τον κόσμο που ψηφίζει ΠΑΣΟΚ, προφανώς και θέλετε να τον πλησιάσετε.
0: Σαφέστατα,
1: καλά, το καταλαβαίνω.
0: Σαφέστατα. Και αυτή ήταν, νομίζω, και η τοποθέτηση της κυρίας Κουφονικολάκου, διότι μίλησε για την κουλτούρα σε επίπεδο ηγεσία.
1: Ωραία. Το ερμηνεύεται τώρα και καλό είναι. Δεύτερο, βγαίνει σήμερα, πληρωθεί το εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε κάνει κάποια συμφωνία? Για πείτε μου τώρα και πώς σχολιάζετε αυτές τις δηλώσεις εκ μέρους του ΠΑΣΟ.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αντιδράσεις δεν περίμεναν να λάβουν τόσο ένταση, δεν περίμεναν να αναλάβουν τέτοιο τόνο. Και ομολογώ ότι στην πραγματικότητα καταδεικνύουν μία ταραχή εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θα ανέμενα αυτή τη στιγμή να επικεντρωθεί και η αξιωματική αντιπολίτευση και φυσικά η προοδευτική παράταξη στο γεγονός ότι διανύουμε την 7η χρονιά διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει καταληθεί το κράτος δικαίου, έχουν κατακριμνιστεί οι δημοκρατικοί θεσμοί, τα σκάνδαλα είναι αλλεπάλληλα το ένα από το άλλο και έχουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μόνιμο κάτοικο στην Ελλάδα. Με πάρα πολλά χρήματα, γιατί το ακούσαμε και αυτό σήμερα, να αφορούν ακριβώς μίζες, να αφορούν τσέπες λίγων, και όλα αυτά να γίνονται σε βάρος των πολλών. Νομίζω λοιπόν ότι οι πολίτες που μας ακούνε σήμερα και γίνονται αποδέκτες αυτών των ανακοινώσεων αναρωτιούνται πραγματικά ποια είναι η στόχευση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτή είναι και μια δική μου προσωπική απορία. Πέρα όμως από αυτό και για να το κλείσω αυτό, εμάς ο στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή να εκφράσουμε τους πολίτες της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι είναι απολύτως δυσαρεστημένοι με αυτό που συμβαίνει. Είναι ακριβώς να πείσουμε ότι έχουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης, απολύτως διαφορετικό, στο επίκεντρο του οποίου τίθενται οι πολλοί, τίθεται η κοινωνική δικαιοσύνη και η δημοκρατία. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό, κύριε Κοτρότσο, να σας πω ότι σήμερα πήρε σάρκα και οστά και τυπικά η Ελλάς, η ελληνική αριστερή
1: με
0: συμπαράταξη, με την κατάθεση της
1: διακήρυξής
0: μας στον Άριο Πάγο, όπου είχαμε την τιμή και την ιδιαίτερη χαρά να βρει προσωπικότητα. Είναι ένα πρόσωπο που εγώ νομίζω ότι συμβολίζει πράγματι την μάχη ένα δημοκρατικό φρόνημα. Και το γεγονός ότι η κυρία Λεπενιώτη αυτοβούλος προσήλθε σε αυτή την προσπάθεια...
1: Να το πω για να καταλάβει ο κόσμος, ήταν πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων που καταδίκασε
0: την Χρυσή Αυγή
1: και ουσιαστικά έστειλε τον Μιχαλολιάκο και την εγκληματική οργάνωση την παρέα της Χρυσής Αυγής αυτή στη φυλακή.
0: Ως εγκληματική οργάνωση.
1: Ως εγκληματική οργάνωση.
0: Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι
1: και ήταν σήμερα μαζί σας
0: όντως στον
1: Άριο Πάγο. Γιατί, τι σημαίνει, συντάσσεται με το εγχείρημα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης?
0: Θέλω να σας πω ότι η κυρία Λεπενιώτη ήταν αυτή που αυτοβούλως πήρε την πρωτοβουλία να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα, να σταθεί στο πλευρό μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Και από τη συζήτηση που είχαμε σήμερα μαζί της, μας είπε ότι ήταν ιδιαίτερα χαρούμενη και αισιόδοξη για το μέλλον. Επίσης θέλω να πω, γιατί το άκουσα και αυτό, ότι η κυρία Λεπενιώτη προσέρχεται σε αυτή την προσπάθεια χωρίς να διεκδικεί οποιαδήποτε πολιτική καριέρα εντός εισαγωγικών.
1: Δεν θα είναι υποψήφια.
0: Δεν θα είναι υποψήφια,
1: δηλαδή.
0: Δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Ήθελε ακριβώς να δείξει ότι συντάσσεται με το μήνυμα της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Ωραία. Και στην αλληλένδετη σχέση που έχουν.
1: Ένα λεπτό έχω ακόμα και ρωτώ, με το ΣΥΡΙΖΑ τι θα κάνει? Καμία συμμαχία, καμία συνεργασία, ποτέ?
0: Κύριε Κοτρότσο, έχει υπάρξει απολύτως σαφής και ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη θέση σε αυτό. Εμείς σεβόμαστε τα υπόλοιπα κόμματα, σεβόμαστε τις διαδικασίες τους. Αυτό το οποίο επαναλαμβάνουμε είναι ότι η Ελλάς δεν θα γεννηθεί μέσα από το κοινοβούλιο. Η Ελλάς θα γεννηθεί μέσα από την κοινωνία και γι' αυτό κάνουμε αυτό το κάλεσμα. Συνεπώς, προϋπόθεση για μας είναι να μην υπάρχουν βουλευτές. Δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα η Ελλάς, γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν προκαρατημένες θέσεις.
1: Αν παραιτηθούν...

0: κάποιοι.
1: Θα εξεταστείς κάθε περίπτωση διαφορετικά.
0: Άρα, εάν κάποιος
1: αλίμονο σε καμία περίπτωση.
0: Επειδή θέλει να ενταχθεί στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, θα το εξετάσετε.
1: Εμείς δεν υποδεικνύουμε σε κανέναν να κάνει το οτιδήποτε.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω, τα ξέρετε, ότι πρέπει ο Σονούπο το επόμενο διάστημα να μπείτε πλέον κανονικά και στην πολιτική αντιπαράθεση με τους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων.
1: Κύριε Κοτρότσογο, θα σας πω εν συντομία μόνο ότι σήμερα ιδρυθήκαμε και να είστε σίγουρος ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά και από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα, όπως θα ανακοινωθούν φυσικά και τα προσωρινά όργανα του κόμματος.
0: Να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
12: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
13: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
14: Η μία βάρκα μου.
15: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
16: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
15: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πήγαινε στα μπουζούκια όλη την ώρα?
16: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
17: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: that. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
3: Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής, Τόνια Αντωνίου, κορυφαίος τέλεχος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
4: Καλησπέρα, Αντωνίου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ ευχαριστώ. Έμπειρη κοινοβουλευτικός, πολλά χρόνια βουλευτής ούτως ή άλλως η κυρία Αντωνίου. Και ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Καλησπέρα.
3: Κύριε Μελίδη, θα πω ότι είναι αυτό το καιρό και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Το να εκπροσωπείτε ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά εννοώ την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, στα πάνελ είναι mission impossible ή όχι το άλλο, επικίνδυνες αποστολές. Επικίνδυνες αποστολές.
5: Θα τα καταφέρουμε.
3: Μέχρι την Κεντρική Επιτροπή δηλαδή να μάθουμε τι ακριβώς θα κάνετε. Οπότε
5: θα
3: σας
5: όλα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Λοιπόν, κύριε Κατσαφάδο, ο κύριος Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ διατείνεται και το είπε δημοσίως ο άνθρωπος.

0: Αλλά και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αφήνουν να εννοηθεί. Αλλά ο κύριος Δονής το είπε πολύ καθαρά. Θέλετε να το διαβάσω? Συμφωνία του πρώην Πρωθυπουργού και του Κέντρου Λήψης Βασικών Κυβερνητικών Αποφάσεων με απότερο σκοπό να φοβηθεί ο κόσμος και να συσπηρωθεί ένα δυσαρεστημένο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Αντίπαλος του Μητσοτάκη είναι ο Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας είναι σύμμαχος του. Έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους. Πρόκειται για μυστική συμφωνία. Θα το δείτε στο μέλλον.
1: Τι θέλετε?
0: Έχετε όχι. Εάν έχετε κάνει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μυστική συμφωνία, γιατί θα ζητήσω και από την κυρία Αντωνίου, που πιθανώς κάτι να έχει υπόψη της. Θέλω να το πείτε. Μήπως σας συμφέρει να το εκλαϊκεύσω, να έχετε απέναντί σας όχι το...
1: Στο ΠΑΣΟΚ, σε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο στα δύσκολα συγκυβερνήσαμε μαζί, σε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο έτυχε μεσούσης αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου να πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και να είναι ένας θεσμικός, να πρέπει να είναι ένας θεσμικός συνομιλητής. Και λέγαμε στο ΠΑΣΟΚ εμείς ότι με αυτήν την πολιτική την οποία εφαρμόζει, όταν προσπαθεί να είναι ο συστημικός εντός εισαγωγικών εκπρόσωπος της τοξικότητας, δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Γιατί το κενό το οποίο δημιουργείται θα έρθει να το καλύψει.
0: Καλά, τώρα αυτό κάνατε μάθημα. Πάμε στο τώρα. ΠΑΣΟΚ.
1: Δεν κάναμε μάθημα.
0: Πώς να είναι καλή αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Όχι, δεν κάναμε μάθημα. Δεν κάναμε μάθημα. Και δεν μας ενδιαφέρει και το τι κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί όλους πέρα και πάνω από τα κόμματά μας είναι σε τέτοιες κρίσιμες περιόδους, όταν αλλάζει ο κόσμος γύρω μας, όταν βρισκόμαστε σε μια εποχή η οποία είναι γεμάτη προκλήσεις. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι μια σταθερότητα και μια σοβαρότητα, την οποία τα κόμματα τα οποία είναι θεσμικά θα πρέπει να την υποστηρίζουν. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με τον κύριο Ανδρουλάκη νόμιζε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να κερδίσει αντισυστημικές ψήφους.
2: Κύριε Κατσαφάδο, όταν ήμασταν πρώτης χρεοκοπίας, δεν υπήρχε.
1: Κύριε Αντωνίου, εγώ δεν θα σας διακόψω καθόλου. Εντάξει,
2: ωραία,
1: θα σας ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή.
2: Σας ακούω για την υπεύθυνη στάση την οποία
1: καταλαβαίνω την δύσκολη θέση την οποία είσαστε.
2: Ναι, πάρα
1: αλλά,
2: πολύ, να σας πω.
1: Φαίνεται.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, και φαίνεται και από αυτά που λέει ο κ. Δοδονής. Και φαίνεται και από αυτά που λέει ο κ. Δοδονής. Αλλά σας ξαναλέω για να είμαστε σοβαροί. Τα κενά καλύπτονται. Τα κενά καλύπτονται. Και ο κύριος Ανδρουλάκης μόνος
0: του... Ο Τσίπρας καλύπτει το κενό αυτό δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, σας λέω κάτι πάρα πολύ απλό. Ο κύριος Τσίπρας αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει
0: το
1: κύκλο.
0: Ιστορικό του κύκλο.
1: Έτσι δεν είναι? Και λέγοντας ότι δεν μπορεί πολιτικά να υποστηρίξει και να υποστηρίξει τίποτα. Και αποχώρησε. Ο κύριος Ανδρουλάκης έγινε μεσούσης, όπως σας είπα, της κοινοβουλευτικής περίοδου. Έγινε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε ξεκολλήσει τη βελόνα, δεν θα υπήρχε χώρος και περιθώριο για τον κύριο Τσίπρα να κάνει αυτή την κίνηση. Δεν την ξεκόλλησε τη βελόνα,
0: αυτό,
1: δεν φταίω εγώ.
0: Αυτό, κυρία Αντωνίου, είναι αυτό που ακούω.
1: Δεν μπορεί τώρα ο κύριος Δοδονής, επειδή δεν κατάφεραν. Μισό λεπτάκι. Δεν μπορεί ο κύριος Δοδονής, επειδή δεν κατάφεραν να ξεκολλήσουν τη βελόνα, να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει συμφωνήσει με τον κύριο Τσίπρα πώς θα ανατρέψουν τον Ανδρουλάκη.
0: Ήταν, κυρία Αντωνίου, βαριά αυτή η δήλωση. Βαριά υπό την έννοια ότι ακούγεται παράτερα και για μυστική
1: δήλωση
0: συμφωνία και τα λοιπά. Και θέλω να μου πείτε αν αποτελεί θέση του ΠΑΣΟΚ ή είναι μια προσωπική άποψη του κυρίου Δοδονή.
2: Κύριε Κοτρότσε, πρώτον, θα ήθελα να κάνω μια επισήμανση και να πω ότι το μοναδικό κόμμα στα χρόνια της μεταπολίτευσης που προέταξε πάντοτε το εθνικό συμφέρον παρά το μικροκομματικό του ήταν το ΠΑΣΟΚ. Το πλήρωσε διότι διαχειριστήκαμε την πτώχευση της χώρας, την παραλίγο πτώχευση της χώρας, αλλά με πολύ βαρύ τίμημα στην ελληνική κοινωνία, όταν ο Κώστας Καραμαλής έφυγε νύχτα τον Αύγουστο του 2009 γιατί δεν θέλησε να ολοκληρώσει την τετραετία και να διαχειριστεί την κρίση που ήξερε. Και βέβαια τον κύριο Αντώνη Σαμαρά που μιλούσε για ζάπια και χτυπούσε το ΠΑΣΟΚ. Το λέω αυτό διότι το ΠΑΣΟΚ από ένα μεγάλο πατριωτικό λαϊκό κόμμα που ήταν κυρίαρχο στη μεταπολίτευση λόγω της δύσκολης διαχείρισης που το σηκώσαμε μόνοι μας γιατί κάποιος έπρεπε να το σηκώσει ενώ η άλλη, η Νέα Δημοκρατία που έχει την τεράστια ευθύνη,

0: το λέω αυτό για να απαντήσω στον κύριο Κατσαφάδο και να πω ότι εμείς δεν φοβόμαστε να σηκώσουμε το εθνικό μας, την ευθύνη που έχουμε για το εθνικό συμφέρον. Το κάναμε και για το πρώτο μνημόνιο και για το δεύτερο. Και όταν έκανε το τρίτο μνημόνιο ο Αλέξης Τσίπρας, επειδή είπαμε θα ψηφίσουμε, ήμασταν το 7ο κόμμα τότε και δεν χρειαζόταν να πούμε όχι, αλλά οι Ευρωπαίοι λέγανε πρέπει όλα τα κόμματα να συμφωνήσουν. Και εμείς πάλι προτάξαμε το εθνικό συμφέρον. Αυτά για τον ιστορικό του μέλλοντος που θα γνωρίζει πάρα πολύ καλά.
1: Πάμε στη μυστική συμφωνία κατά τον κύριο Δουδονή.
0: Πάμε τώρα.
1: Υπάρχει.
0: Δεν γνωρίζω αν υπάρχει μυστική συμφωνία. Όμως κύριε Κοτρότσε, τα πράγματα μιλούν από μόνα τους. Και όπως είπατε εσείς, επειδή έχω μια μεγάλη κοινοβουλευτική και πολιτική εμπειρία και έχω ζήσει αρκετά χρόνια της μεταπολίτευσης και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει και ποια είναι η κουλτούρα των κομμάτων και ποια είναι η λειτουργία των κομμάτων και τι προτάσουν. Αυτή τη στιγμή, κατά την ταπεινή μου άποψη, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και τι εννοώ. Πρώτον, επί του πολιτικού. Είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα που να κάνει τον Ομοκατρούγκαλο, τον οποίον ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης και τον συνέχισε, τον εκμεταλλεύτηκε. Πήγε ο κύριος Τσίπρας, έκανε στους πληστηριασμούς τους ηλεκτρονικούς, έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φανς, σταμάτησε η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης που όλα αυτά θα τα άλλαζε και για 7 χρόνια τα συνέχισε και μάλιστα με χειρούδρους όρους. Δεν θέλω να πω για τα Σκόπια και τη συμφωνία των Πρεσπών, στο οποίο ο κύριος Τσίπρας την υπέγραψε μόνος του και την προχώρησε. Θυμάστε
1: και
0: το
1: με την
0: Νέα
1: οποία ο Χάρης Δούκας, κορυφαίος τέλεχος του ΠΑΣΟΚ, συμφωνία
0: απολύτως. Και ο Χάρης Δούκας και κάποιος άλλος. Όμως η θέση του ΠΑΣΟΚ και η προσωπική μου είναι όταν μια κακή συμφωνία. Και τουλάχιστον ο κύριος Μητσοτάκης και η παράταξή του που αγωνιστήκανε υποτίθεται κατά και για ό,τι καταγγείλανε τον Αλέξη Τσίπρα που άνοιξε το δρόμο, ήρθαν και τον περπατήσανε. Άρα επί του πολιτικού έχουμε αυτά τα στοιχεία. Και δεύτερον, ναι, για το
1: συγγνώμη που επιμένω,
0: και για
1: αυτό που λέτε είναι μια πολιτική ανάλυση και την καταλαβαίνω. Αλλά να λέμε ότι υπάρχει μυστική συμφωνία, δείχνει ότι υπάρχει πολιτική ανηθικότητα.
0: Είπα ότι υπάρχει πολιτική συμφωνία. Υπάρχει όμως συμπόρευση και αλληλοτροφοδότηση πολιτική για να έχουν τα εκλογικά τους αποτελέσματα τα οποία επιθυμούν.
1: Υπήρξε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που να λέει ότι είναι προσωπική άποψη του κυρίου Δουδονή και δεν υπάρχει μυστική συμφωνία.
0: Και τι εννοώ, κύριε Κοτρότσε, όταν αυτή τη στιγμή το βλέπουμε να διεξάγεται μπροστά μας. Από τη μία το έχουν βγει τα στελέχη, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης και όλοι αυτοί. Και λένε, από τη μία θα συγκρουστεί η Νέα Δημοκρατία, η δεξιά παράταξη, με το ΕΛΑΣ, ΕΛΑΣ ΕΑΜ. Άρα θα πάμε σε μια ακρότητα. Αυτό που διαφαίνεται, γιατί η εμπροστοβαρής της κυβέρνησης είναι ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης και το καθεξής. Εγώ είχα τη δυνατότητα και το γνώρισα.
1: Κυρία Αντωνίου, κυρία Αντωνίου,
0: κύριε Κοτρότσε,
1: να σας διευκολύνω.
0: Από το ίδρυμα και μετά
1: δημοσιογραφικά. Ακούστε με τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Θυμάμαι, εδώ είμαι.
1: Ακούστε με.
2: Να έχω μόνο
1: δημοσιογραφικά. Άρχισε να γράφεται πέρυσι το καλοκαίρι το 25 εν ώψη της έκδοσης της Ιθάκης.
0: Εντάξει, κύριε Κοτρότσε,
1: και από τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και μετά.
0: Τουλάχιστον εγώ και πάρα πολλοί κόσμος το γνώριζε από το 24 κάνει το ίδρυμα.
1: Είστε καλά πληροφορημένοι εσείς.
0: Γιατί εσείς δεν είστε. Καλά,
1: επειδή είμαι λοιπόν, σας λέω ότι δεν υπήρχε τώρα.
0: Να μπορώ να πω την άποψή μου.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Άρα έχουμε 2 χρόνια και αν θέλετε εσάς για 1 χρόνο. Έχει τέτοια διαφήμιση η δημιουργία του νέου κόμματος που και να το είχε κάνει δεν θα έχει. Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Μητσοτάκης, αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές ή τουλάχιστον η πλειοψηφία, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να φέρει την αντιπαράθεση στο χθες και να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε, διότι έτσι θεωρεί ότι θα συσπυρώσει την αποσυσπωρημένη...
1: Άρα εσείς είστε απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Τη βάση της... Εγώ σας λέω το τι συμβαίνει στο ελληνικό
1: λέω,
0: πολιτικό
1: λέω, πολιτικά σκηνικό, είστε απέναντι.
0: Απέναντι σε ποιον?
1: Στο κόμμα Τσίπρα.
0: Στιγμή δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη ζωή των πολιτών. Εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα. Εμείς πάμε σε μονομέτωπο αγώνα και εμείς δεν κάναμε δήλωση ότι θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση πριν ακόμα γραφτούν τα μέλη σε ένα κόμμα

0: και με την εκπρόσωπο του κόμματος να λέει το Πασόκ δεν είναι όμορφος χώρος γιατί δεν έχουμε την ίδια κουλτούρα.
1: Το διόρθωσε και το εξήγησε.
0: Το λέω αυτό.
1: Αναφέρεται στην ηγεσία του Πασόκ.
0: Το λέω αυτό. Τι σημαίνει αυτό?
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Μπορεί να μου το εξηγήσετε γιατί δεν το καταλαβαίνω. Τι σημαίνει αυτό?
1: Το είπε και πριν από λίγο η αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου, αλλά το είπε και η κυρία Κοφονικολάκου.
0: Ναι.
1: Ότι η διαφορά πολιτικής κουλτούρας και ότι δεν είναι όμορφη χώρη έχει να κάνει με το σημερινό Πασόκ και τη σημερινή του ηγεσία, όχι με τον κόσμο του Πασόκ. Τώρα,
0: άλλο έχω πολιτική διαφωνία και διαφορετικό πολιτικό πρόγραμμα.
1: Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι θα μπορούσε να υποθεί με καλύτερο τρόπο.
0: Πολιτική κουλτούρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί να σας πω κάτι, όντως υπάρχουν άλλες κουλτούρες του Πασόκ της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης.
1: Κύριε Μελίδη.
0: Και του ΣΥΡΙΖΑ,
1: κύριε Μελίδη.
0: Αλλά για να συνεννοούμαστε, άλλο πολιτική κουλτούρα.
1: Το είπατε, το είπατε. Εγώ σας είπα.
0: Άρα από την αρχή
1: θα προλάβετε.
0: Από την
1: κύριε Μελίδη,
0: ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει ότι το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να χτυπήσει το Πασόκ εδώ και χρόνια όπως και η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Αυτό
1: κύριε Μελίδη, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε μια κεντρική επιτροπή στις 6 του μηνός. Θέλω να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που είναι όχι κλειστές, θεοσφράγγιστες οι πόρτες από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, το είπε και η κυρία Παπαδοπούλου ξανά, το έχει πει ο ίδιος ο Τσίπρας, η κυρία Κουφονικολάκου, όλοι σε όλους τους τόνους. Καμία στρατηγική συμμαχιών. Καμία συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να μου πείτε στην Κεντρική Επιτροπή τι ακριβώς πάτε να αποφασίσετε?
2: Θα σας απαντήσω με πλήρη σαφήνεια. Απλά επειδή έχω μια πολιτική και ηθική υποχρέωση και διακούστηκαν πολλά το σύνορα, να τοποθετηθώ σε δύο πράγματα. Όταν μιλάμε για το εθνικό συμφέρον και ποιος το υπηρέτησε σωστά, εγώ να θυμίσω ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό και πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα, όχι απλά υπηρέτησε το εθνικό συμφέρον όπως έπρεπε, όχι απλά έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια που άλλοι την είχαν βάλει, αλλά οδήγησε στην Πατριωτική Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία έλυσε ένα χρόνιο ζήτημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και άφησε όταν έφυγε από την κυβέρνηση ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μια χώρα με γεμάτα ταμεία. Αυτά για το ποιος υπηρέτησε το εθνικό συμφέρον, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να ακουστούν και αυτά.
0: Δηλαδή θέλετε και δεν είναι...
1: Αντωνίου, μην μπαίνετε.
2: Κύριε Αντωνίου, είδατε ότι δεν σας διάκοψα. Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Κύριε Αντωνίου, το είπατε αυτό που θέλατε να πείτε.
2: Δεν ήρθα σε αντιπαράθεση
1: με το Πασόκ. Και με μεγάλη άδεια χρόνου, ας το πει, για να κάνουμε το κύκλο.
2: Προσθέτω, γιατί συγγνώμη, εντάξει, να μην είμαστε μονοθεματικοί, εδώ είναι και σημαντικά ζητήματα. Αυτά έχουν γράψει ιστορία, οφείλω να το ξεκαθαρίσω. Πάμε τώρα στα δικά μας.
3: Να μας πείτε και για το πόδος τους εφοπλιστές. Καταρχάς,
2: τώρα κύριε Κατσαφάδο. Επιτρέψτε, εγώ ήμουν ευγενής, δεν διάκοψα κανέναν. Αν μου επιτρέπετε, απλά να.
1: Κύριε Μελίδη, ολοκληρώστε.
2: Πάμε λοιπόν τώρα στο ερώτημά σας.
1: Δεν θα σας αφήσουν.
2: Το βλέπω, το βλέπω. Λοιπόν, να βλέπω μια ανησυχία βέβαια. Έτσι, οφείλω να το διατυπώσω αυτό για το χώρο μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει ανακοινώσεις του νέου κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Εμείς τι έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό? Ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι σύντροφός μας, δεν είναι απέναντί μας. Και το πρόγραμμα, οι άξονες που ανακοίνωσε προχθές, αναφέρθηκε και στην πρώτη φορά αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και αυτά που λέει
1: η κατεύθυνση. Αν κατέλθετε στις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι απέναντί σας.
2: Κύριε Κοτρέτσε, ας μην βιαζόμαστε. Γιατί να κάνουμε και μια άλλη ανάγνωση εδώ. Οι εκλογές, τουλάχιστον μια ανάγνωση που κάνουμε εμείς, είναι ότι θα γίνουν στην ώρα τους, όπως φαίνεται, την άνοιξη του επόμενου έτους. Κάνουμε αυτή την πρόβλεψη.
1: Άρα...
2: Είναι, υπάρχει αρκετός πολιτικός χρόνος μέχρι τότε για να δούμε πώς θα
1: εξελιχθεί.
2: Θα σας πω, μισό λεπτό. Η πολιτική είναι μια διαδικασία η οποία είναι διαρκώς ευμετάβλητη και ειδικά σε εποχές στις οποίες βλέπετε ότι κανένα κόμμα αυτή τη
1: κύριε
2: στιγμή.
1: Κύριε Μελίδη, ξέρετε γιατί σας ρωτάω.
2: Εντάξει,
1: η κυρία Σβίγκου.
2: Να ολοκληρώσω, αν με
1: ναι, ναι, ναι, η κυρία Σβίγκου.
2: Γιατί έχω ένα σκεπτικό.
1: Που ήταν γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε εδώ προχθές ότι πρέπει να αποτρέψουμε επουδενή, δεν μπορεί να κατέβουν μαζί στις εκλογές, αντιπαραθετικά εννοεί, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η κυρία Σβίγκου, όπως και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που λέμε είναι ότι υπηρετούμε την απόφαση της κεντρικής μας επιτροπής, που λέει ότι πρέπει να κάνουμε από το χέρι μας ό,τι είναι δυνατόν, το ότι με κόμμα, ούτως ώστε να υπάρξει ένα ενωτικό μεγάλο προοδευτικό ψηφοδέλτιο.
1: Αυτό θα κάνουμε και τώρα στην κεντρική επιτροπή.
2: Στο πλαίσιο αυτό θα σας πω. Μέχρι την κεντρική επιτροπή είναι κάποιες ημέρες, αλλά θα μου επιτρέψετε λίγο, γιατί θέλω να ολοκληρώσω μια σκέψη που είχα ξεκινήσει. Οι εκλογές απέχουν ακόμα ένα χρονικό διάστημα. Στις δημοσκοπήσεις, σε όλες τις δημοσκοπήσεις ανεξαιρέτως, αν κάτι φαίνεται, είναι ότι κανένας σχηματισμός, ούτε αυτοί που υπάρχουν σήμερα, ούτε αυτοί που είναι υπό είδηση,
1: δεν μπορεί να χτυπήσει
2: από μόνος
1: του
2: μπορεί να
1: κερδίσει
2: τη Δημοκρατία. Ναι. Νομίζουμε ότι τουλάχιστον ως προς αυτό, και το λέω με μεγάλη ταπεινότητα, η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία του τελευταίου ενός έτους έχει δικαιωθεί και η πρότασή μας, όπως ξέρετε, δεν ήταν μόνο
1: κύριε Μελίδη,
2: για την
1: Κύπρο. Ψάχνετε τώρα αν έχετε δικαιωθεί. Συγγνώμη, και δεν το αναφέρω.
2: Λεπτό,
1: δεν το λέω προσωπικά σε εσάς.
2: Όχι,
1: έτσι.
2: Δεν το λέω. Μα, συγγνώμη, δεν το είπα και εγώ προσωπικά.
1: Πάρα πολύ. Αλλά θα το εξακολουθήσω. Το Πασόκ έχει πει μόνο του.
2: Αν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω.
1: Ναι. Εσείς λέτε ότι.

0: Εμείς λέμε ότι υπάρχει υπάρχει.
1: Εμείς λέμε, κύριε... Καλό καλοκαίρι.
0: Κύριε Κοντρότσε, εμείς λέμε.
1: Φαίνεται αυτό από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά δεν έχει θέλετε... να κάνει σε τίποτε με αυτό που λέτε εσείς.
0: Όχι, όχι.
1: Και είδατε δημοσκοπικά που πάτε εσείς.
0: Θα μου επιτρέψετε καταρχάς να την κάνουμε την κουβέντα αυτή για τις δημοσκοπήσεις. Αλλά να πω αυτό που θέλω. Προσπαθώ, επιτρέψτε μου μια φράση να πω.
1: Ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Εμείς λέμε ότι η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι συγκεκριμένη, αλλά μέχρι τις εκλογές πολλά θα γίνουν. Και λέμε ότι στο πλαίσιο αυτό, δεν το είπαμε για λόγους αυτοδικαίωση. Μισό λεπτό, δεν το είπαμε για αυτοδικαίωση. Λέμε ότι έρθουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις και για τις δημοσκοπήσεις, επειδή το αναφέρατε, με συγχωρείτε. Έχουν και δύο δημοσκοπήσεις. Η μία δημοσκόπηση μας πω στο στόμα.
1: Να προσθέσουμε και τα δύο
0: να
1: μαζί,
0: περιμένουμε να κατακάτσει, να περιμένουμε να κατακάτσει λίγο η δημοσκοπική σκόνη.
1: Αλήθεια, και αν άμα... κάνατε θέμα
2: καταρχήν,
1: και τις δημοσκοπήσεις.
2: Μία κουβέντα μόνο για το εθνικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον δεν είναι σύνθημα, είναι στάση ευθύνης. Και το εθνικό
1: να σας
2: συμφέρον...
1: ρωτήσω κάτι, κύριε Κατσαφάδο, μια...
2: γι' αυτό,
1: γι' αυτό, γι' αυτό, είναι το ίδιο πράγμα.
2: Πείτε
1: μου, εσείς εκτιμάτε ότι υπάρχει κυβέρνηση ελληνική μετά τη μεταπολίτευση που έδρασε εναντίον του εθνικού συμφέροντος?
2: Εγώ πιστεύω ότι για χάρη πολιτικών σκοπιμοτήτων και για χάρη ιδεολογικών στρεβλώσεων και ιδεολειψιών που μπορεί να είχαν κάποια κόμματα όταν ήταν στην εξουσία, κάναν κακό στην πατρίδα. Και κάνουν κακό στο λαό. Όχι συνειδητά, όχι θελημένα, αλλά...
1: Το κόμμα σας όταν χρεοκόπησε αλλά... τη χώρα δεν έκανε κακό στην πατρίδα?
2: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κύριε Κοντρότσο, γιατί ήθελα
1: όταν
2: να...
1: χρεοκόπησε η χώρα, ήθελα... δεν χρεοκόπησε
2: έτσι,
1: τη χώρα. Ναι.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, αλλά λοιπόν, κάποιος ευθύνεται αυτό... για αυτό. Δεν συμβαίνει.
2: Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω.
0: Γιατί και πόσα χρόνια κυβέρνησαν.
2: Άκουσα και την κυρία Αντωνίου. Εγώ δεν θα διέκοψα κανέναν. Καταλαβαίνω το πρόβλημα που υπάρχει.
1: Αφήστε τον να ολοκληρώσει.
2: Αλλά δεν διέκοψα
1: κανέναν. Εγώ τον διακόπτω μόνο.
2: Προσέξτε, κάτι παρόμοιο είπε και η κυρία Αντωνίου. Η Νέα Δημοκρατία, το μερίδιο της ευθύνης της απέναντι στη χρεοκοπία της χώρας, το ανέλαβε και το ανέλαβε με παρησία. Η κυρία Αντωνίου έρχεται να μας αλλάξει την ιστορία. Και εγώ δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν, δεν θέλω να μιλήσω για το 2009, 20 χρόνια πίσω, γιατί και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν θα είναι και παιδιά και άνθρωποι.
1: Μιλάτε.
2: Αλλά μίσω στην κυρία Αντωνίου με αναγκάζει, δεν θέλω να γυρίσω την κουβέντα στο παρελθόν, ότι ο Κώστας ο Καραμαλής, μίσω λοιπόν, να θυμίσω λοιπόν στην κυρία Αντωνίου,
1: γιατί
2: δεν έχουμε,
1: μνήμη,
2: δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου επιτέλους αυτήν εδώ τη χώρα. Να θυμίσω στην κυρία Αντωνίου ότι ο Γιώργος ο Παπανδρέου έλεγε λεφτά υπάρχουν και ο πρώτος προϋπολογισμός που κατέθεσε.
3: Αφήστε, την καραμέλα,
2: αφήστε να
3: την προβοκάτσια, μα είναι προβοκάτσια.
2: Καλά, εντάξει,
3: μα
2: και το τσοβόλαδο στα όλα προβοκάτσια.
3: Όχι, μα είναι προβοκάτσια.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω. Τοποθετηθείτε μετά. Σας παρακαλώ
3: με
2: πολύ.
3: Με τους μηχανισμούς προπαγάνδας δεν σας φτάνει
2: κανείς. Σας παρακαλώ πολύ.
3: Το έχουμε εξηγήσει 100 φορές.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κύριε Αντωνίου. Καταλαβαίνω τη δύσκολη θέση που είσαστε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ο Γιώργος Παπανδρέου το 2009 είπε λεφτά υπάρχουν. Και κατέθεσε έναν προϋπολογισμό, ο οποίος απέδειξε στο ελληνικό κοινοβούλιο ότι λεφτά υπήρχαν. Τρεις μήνες μετά πήγε στο Καστελόριζο και είπε δυστυχώς επιτοκεύσαμε. Άρα λοιπόν, και είχε συζητήσει με τον Τροσκάν από το καλοκαίρι, όπως αποκαλύφθηκε, για το πώς θα μπει η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Yeah. Αυτό λοιπόν δεν υπηρετεί τον εθνικό σκοπό. Δεν λέω ότι το κάνει με δόλο, αλλά οι ιδεολειψίες και η ανάγκη της πολιτικής εκμετάλλευσης κάποιων καταστάσεων οδηγεί εκεί. Πάμε τώρα, για να πω και μία τελευταία κουβέντα. Επειδή δεν με ενδιαφέρει το παρελθόν, αναγκάζομαι όμως να υπερασπιστώ την παράταξή μου και να υπερασπιστώ και την ιστορική αλήθεια. Στο σήμερα, κοιτάξτε να δείτε, βλέπετε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βλέπετε τον αγώνα τον οποίο κάνουν μεταξύ τους για το ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος
3: δεν
2: θα είναι τέταρτος.
3: Δεν κάνουμε κανέναν αγώνα για τη θέση τη δεύτερη να τελειώσετε αυτή την καραμέλα. Επιτέλους.
2: Αφήστε με να ολοκληρώσω.
3: Επιτέλους.
2: Τα ίδια λέγατε και πριν από δύο χρόνια στις ευρωεκλογές και ήρθατε τρίτη και σας πέρασε ο Κασελάκης. Τα ίδια λέγατε.
0: Τα...
2: Το, το τι λέγατε, σας λέω.
3: Ότι ο στόχος είναι πιο
2: σημαντικό. Το τι λέγατε, άλλο στόχο.
3: Εσείς θα είστε πρώτοι.
2: Άλλο στόχο.
3: Εσείς θα είστε πρώτοι.
2: Με μία
3: ψήφο. Ξέρετε.
2: Με μία ψήφο.
3: Εσείς θα είστε πρώτοι.
2: Να ολοκληρώσω
3: όμως. Το ξέρετε αυτό.
2: Να ολοκληρώσω όμως.
3: Γιατί περιμένουμε ακόμα Σαμαρά, άλλο ακροδεξιό σχήμα.
2: Εσείς πάντως δεν ξέρετε. Εσείς πάντως δεν ξέρετε αν θα είστε καν δεύτεροι.
3: Και την αποδρομή που έχει, γιατί η παράταξη σας έχει γυρίσει την πλάτη.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Αυτή είναι η εικόνα της αντιπολίτευσης. Και ξαναλέω
1: καλά
2: ότι
1: και
2: ζούμε
0: δύο πρώην πρωθυπουργοί, συγγνώμη. Δύο πρώην πρωθυπουργοί σας
2: καταγγέλνουν. Δεν διέκοψα κανένα.
1: Ο Καραμαλής προχθές και ο Σαμαράς
0: από
1: την εκδήλωση είπανε διάφορα. Ο Σαμαράς που είναι DNA της παράταξής σας έχει πει βαριές κουβέντες.
2: Ακούστε.
1: Θέλω να πω, δεν είστε...
2: Ακούστε κύριε Κοντρότσο. Και εμείς έχουμε τα προβλήματά μας.
1: Η καλύτερη ατμόσφαιρα.
2: Και εμείς έχουμε τα προβλήματά μας. Εμείς όμως έχουμε μια αποστολή. Να βαδίζει η χώρα, να πηγαίνουμε τη χώρα σε ασφαλή λιμάνια.
1: Καλά, εντάξει, και τα άλλα
2: αυτό
1: κόμματα
2: κάνουμε,
1: έχουν μια
2: αυτό
1: αποστολή.
2: Κάνουμε. Αυτή τη στιγμή τα άλλα κόμματα...
1: Ασφαλούς είναι αυσιπλοεία.
2: Αυτή τη στιγμή τα άλλα κόμματα έχουν μια άλλη αποστολή. Για το ποιος θα αποκτήσει ηγετικό ρόλο στο χώρο της αξιωματικής.

0: της αντιπολίτευσης. Εμείς είμαστε για να λύνουμε προβλήματα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης λοιπόν, είναι για το ποιος θα νικήσει
1: μεταξύ. Πείτε μου δύο κουβέντες, γιατί έχουμε ελάχιστο χρόνο και προσπαθώ έτσι να τον μοιράσω. Αυτή η επίθεση και, και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και με ανακοίνωση του κόμματος για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, τις δημοσκοπήσεις, είπατε μάλιστα, χειραγωγούν την κοινή γνώμη οι δημοσκοπήσεις. Τι είναι αυτό το.
2: Κύριε Κοτρώτσε,
1: το λέω γιατί κάποτε και ο ΣΥΡΙΖΑ τα έβαζε με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
2: Οι εταιρείες οι ίδιες είχαν πει ότι πρέπει να δημιουργηθούν τα κόμματα και να κάνουμε μετρήσεις. Αυτές οι μετρήσεις ούτε πριν ακόμα πάνε στον Άριο Πάγο να καταθέσουν την αίτησή τους ότι δημιουργούνται κόμμα, δημιουργείται το κόμμα τους, κάνανε τις μετρήσεις. Και βέβαια, επειδή το αρμόδιο όργανο το
1: λέει... Με τη δεύτερη αντιδράσατε όμως, όχι με την πρώτη.
2: Κοιτάξτε, θα δείτε.
1: Που σας είχε μια μονάδα κάτω από τον Τσίπρα.
2: Γι' αυτό σας είπα ότι το περιμέναμε και το ξαναπεριμένουμε. Ότι ο στόχος πάλι θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Για τη Νέα Δημοκρατία, πεσία της Νέας Δημοκρατίας, Καραμάλης, Παυλόπουλος και πολλά στελέχη διαφωνούν κάθετα σε πάρα πολλά πράγματα. Μην τα επαναλάβω, το έχω πει πολλές φορές. Άρα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Άρα το τι κάνει, προσπαθεί να πρημοδοτήσει αυτόν που θεωρεί ως πολιτικό του αντίπαλο βολικό, γιατί τον έχει κερδίσει πολλές φορές και επειδή ο στόχος του είναι να συσπυρώσει και το κεντρό κομμάτι που του έχει φύγει του Κυριάκου Μητσοτάκη, διότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος ή κεντρό ή νοικοκυρέ που λέγαμε παλιά να μην μπορεί να περάσουν το μήνα, να βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται και να καταργεί τη μεσαία τάξη που το ΠΑΣΟΚ δημιούργησε και εδώ οι ανισότητες είναι τεράστιες. Αντί αφού κλείσαμε τα μνημόνια, να έρθει η οικονομική πολιτική
1: να
2: του κυρίου Μητσοτάκη
1: κάτι,
2: και να κλείσει την ψαλίδα.
0: Άρα
1: ένα λεπτό, ένα λεπτό στο τέλος θα σας το δώσω. Μπορεί και ενάμιση.
2: Και επειδή κύριε Κοτρώτσε, θα πω κάτι και θα θυμίσω και στους τηλεθεατές. Εμείς τα έχουμε ζήσει στην πλάτη μας. Το ΠΑΣΟΚ της τελευταίας δεκαετίας κάθε φορά που είχαμε εκλογές, μας δείχνανε με χαμηλότερα ποσοστά και επί Βενιζέλου και επί Φόβης Γεννηματά και επί Νίκου Ανδρουλάκη. Και θα θυμίσω και κάτι άλλο. Οι ίδιες οι εταιρείες είχαν πει το 23.
1: Επί Βενιζέλου πήγε 4,5%. Πόσο πιο χαμηλά
2: θα πούμε στη Βουλή και τα λοιπά. Οι ίδιες οι εταιρείες λέγανε στο 23 ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει 26-27. Και τι μας είπανε το βράδυ των εκλογών, κύριε Κοτρώτσε.
1: Ναι,
2: το είχαμε δει. Αλλά δεν το λέγαμε.
1: Όχι,
2: γιατί
1: δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.
2: Να το φανταστούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτοί βάζουν ποσοστά στο χαρτί που φαντάζονται.
1: Όχι.
2: Άρα, όλων των αντιπολιτευτικών κομμάτων απέναντι στην κυβέρνηση, άρχισε η κυβέρνηση να λέει στον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ θα είστε.
1: Μην μου κάνετε
2: ζωή...
1: έτσι. Γιατί
2: να,
1: δεν...
2: τελειώσω,
1: ναι.
2: να τελειώσω.
1: Να τελειώσετε, αλλά τώρα.
2: Και
1: γιατί δεν έχω χρόνο.
2: Και τελειώνω. Ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου θα είναι δεύτερη και για 2,5 μήνες οι δημοσκοπιστές λέγανε τελείωσε. Εκεί πάμε.
1: Και άλλαξε.
2: Όχι, δεν γι' αυτό λέω. Ήταν και κάθετα. Θυμόμαστε τώρα. Γι' αυτό.
0: 1,5 λεπτό
2: σκόνη. Να καθίσει σκόνη και θα δούμε.
1: Ένα λεπτό ακριβώς. Γενική τοποθέτηση, δεν σας ρωτώ κάτι
3: βεβαίως.
1: Άλλο. Θεσμικά, ένα λεπτό.
3: Θεσμικά και συμπυκνωμένα, εμείς νομίζουμε ότι η δημοσκοπική συζήτηση, αν και ενδιαφέρουσα αυτή τη στιγμή, το σημαντικό είναι να πάμε στα επίδικα. Το επίδικο, κύριε Κοτρώτσε, είναι να υπάρξει πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Λέμε λοιπόν εμείς ότι για να υπάρξει αυτή η πολιτική αλλαγή πρέπει να υπάρξει ένα άμεσο πολιτικό σχέδιο. Ποιο είναι αυτό το σχέδιο, η πρόταση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, εδώ και πάρα πολύ καιρό, να κάτσουμε στο τραπέζι οι προοδευτικές δυνάμεις.
1: Η οποία δημοσκοπικά καταγράφεται στο 4-5% πριν εμφανιστεί ο Τσίπρας και τώρα. Στο 2%.
3: Θα μου επιτρέψετε όμως να πω κάτι. Στις δημοσκοπήσεις, το είπατε και πριν. Το αναφέρατε και πριν. Στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Ανδρουλάκης έχει φτάσει στο 20%. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, κάποια στιγμή, ήταν στη δεύτερη θέση. Τι θέλω να πω. Καλές οι δημοσκοπήσεις, αλλά δείχνουν μια φωτογραφία της στιγμής. Στην πραγματική πολιτική σημασία έχουν τα προβλήματα των πολλήνων πολιτών. Εμείς εδώ είμαστε,
1: αλλά
3: όχι απλά για να είμαστε.
1: Ισχύει για όλα τα κόμματα.
3: Εμείς εδώ είμαστε για να είμαστε ευχάριστοι.
1: Κάποια δημοκρατία, φωτογραφία της στιγμής και θα πάω 38%.
3: Κύριε Κοτρώτσε, εμείς εδώ δεν είμαστε για να είμαστε ευχάριστοι. Αφήστε με να πω μισή κουβέντα, δεν έχετε διακόψει σας. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε ευχάριστοι στο κομματικό κοινό. Εμείς είμαστε εδώ για να είμαστε χρήσιμοι για τη χώρα μας. Και για να είμαστε χρήσιμοι για τη χώρα μας, λέμε και προτάσουμε ότι πρέπει να υπάρξει άμεσα πολιτική αλλαγή. Αυτό πρεσβεύουμε αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και θα υπάρχουμε και την επόμενη. Μέρα και θα είμαστε χρήσιμοι όσο σε αυτό.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Όταν η Νέα Δημοκρατία ασκεί κριτική στον κύριο Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ τι λέει? Του ασκεί κριτική γιατί θέλει να τον κάνει το αντίπαλο δέος. Όταν ασκούμε κριτική στο ΠΑΣΟΚ, τι μας λέει το ΠΑΣΟΚ? Μα ασκεί κριτική η Νέα Δημοκρατία γιατί θέλει να βαντάρει το Τσίπρα. Γιατί ό,τι και να κάνει η Νέα Δημοκρατία,

0: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν για να μην αβαντάρει τον έναν ή τον άλλον, τι πρέπει να κάνει. Πρέπει
1: να υποστηρίζει το Πασόκ.
0: Ποιο Πασόκ, κύριε Κοτρότσο. Το Πασόκ που πραγματικά δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του κ. Κουκουλόπουλου στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, δεν ψήφισε. Γιατί μας λέει η κυρία Αντωνίου ότι Γιάννης κράτησε Τουρνάρα τη χώρα. Εντάξει, το Γιάννη Τουρνάρα για παράδειγμα.
1: Μη μου βάζετε τώρα θέματα, δεν έχω
0: αυτό
1: χρόνο.
0: Αυτό είναι το Πασόκ.
2: Δεν έχω χρόνο.
0: Αυτό είναι το Πασόκ. Στην κυρία Αντωνίου μιλάω. Άρα λοιπόν, ας αποφασίσει το Πασόκ τι θέλει. Ας αποφασίσει το Πασόκ τι θέλει. Και τότε θα αποφασίσει και ο λαός αν θα το ψηφίσει.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Κατσαφάδο.
0: Ήμουνα νομίζω το 1,5 λεπτό το κράτη.
1: Ναι, ναι, καλά τα πήγατε. Θα το θυμάμαι την επόμενη φορά.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Κατσαφάδο, τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ευχαριστώ την κυρία Αντωνίου, Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Ευχαριστώ τον κύριο Μελίδη, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε λιγότερο χρόνο από ό,τι κανονικά του αναλογεί. Το αναγνωρίζω. Αλλά ήταν κατακλυσμιαίοι
2: την επόμενη φορά,
1: οι δύο συνομιλητές.
3: Θα δώσω χρόνο με την επόμενη φορά.
1: Μετά την Κεντρική Επιτροπή
2: που θα ξέρουμε
1: τι ακριβώς λέτε.
2: Θα τα πούμε όλα. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, βεβαίως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό
1: λοιπόν,
0: βράδυ.
1: Γιώργος Πιέρος, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρης Τάκης. Εμείς θα κλείσουμε μαζί την εβδομάδα αύριο το βράδυ στις 8.
4: Αμέσως μετά, πίσω από τις γραμμές.

0: Ένα σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Το πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Σταθερή τάση που τη συναντάμε.
4: Να ανακατεύουν την πολιτική τράπουλα.
5: Πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24.
3: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
4: Είναι ο Μπέντι Λίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
5: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
3: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: a chance. He's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pop! She loves me.
2: 12 τη νύχτα, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
3: Αν κάτσεις ήσυχη θα σου δώσω 50 ευρώ.
4: Κοιμήσου βρε καλό μου να κοιμηθώ κι εγώ.
5: Μάγκες, εγώ πρέπει να την κάνω.
3: Μπας μου στενά.
5: Ναι, είναι η σειρά σου να την αλλάξεις.
4: Εσύ θα την αλλάξεις.
3: Εγώ την άλλαξα χθες, δεν παίζει.
5: Άλλαξε την άρε.
0: Είναι η κονούλα μου.
3: Ωραία, κουτσούρι.
2: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
2: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Ψυγειοκαταψύκτης Εσκιμό 400.
7: Πείτε μου.
8: Και βέβαια το πόσα κανέναν. Σκέφτεσαι να πάρεις μεταγραφή.
7: Αντιπροτεργία με τίποτα.
2: Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε πελάτης εύκολα και γρήγορα στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals.
9: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Ιθύλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια ακαταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ, την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
2: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Μηχανή καφέ Nespresso Vertuo Pop. Για τέλειο φρέτο εσπρέσο στο σπίτι με το πάτημα ενός...

0: Για μένα, να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
1: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
2: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική. Πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο καθιερωμένο μας ραντεβού πίσω από τις γραμμές για να δούμε μαζί όλη την πυκνή πολιτική επικαιρότητα. Και τι δεν έχει. Νέα κόμματα, αναταράξεις, μεταγραφές, μετακινήσεις, δημοσκοπήσεις, εκνευρισμό στο νέο πολιτικό τοπίο. Έχει τα πάντα όλα. Και εμείς είμαστε εδώ με ρεπορτάζ και παρασκήνιο για να σας τα πούμε όλα αυτά και να σας πούμε ακόμα και για μετακινήσεις που ενδέχεται να γίνουν από βουλευτές οι οποίοι κοιτάνε προς τα νέα κόμματα τα οποία όπως όλα δείχνουν φέρνουν τον εκνευρισμό, φέρνουν και το απαραίτητο ανακάτεμα της τράπουλας. Άλλωστε, πέρα από τις έρευνες που ήδη έχουν δημοσιευθεί, οι πιο ενδιαφέρουσες είναι αυτές που έρχονται την επόμενη εβδομάδα. Είναι πολλές, είναι μαζικές και αποτυπώνουν όλο το νέο πολιτικό κλίμα. Και τότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων, και των νέων και των παλιών. Εμείς είμαστε εδώ σε ετοιμότητα. Θα έχουμε τα απαραίτητα πρόσωπα της πρώτης γραμμής και στη συνέντευξη και στην πολιτική μας αντιπαράθεση όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Και πάμε να ανοίξουμε την ατζέντα μας με την Ελένη και τον Δημήτρη. Καλησπέρα και στους δύο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
3: Λοιπόν, εντάξει, το επίκεντρο είναι επειδή είναι και φρέσκος. Σήμερα, άλλωστε, κατέθεσε και τις απαραίτητες υπογραφές στον Άριο Πάγο ο Άλεξης Τσίπρας, ο οποίος συνοδεύτηκε και θα έλεγα από τους περισσότερους αναπληρωτές εκπροσώπους που ορίστηκαν. Και βέβαια με συμβολισμούς και από την κυρία Λεπενιώτη, η οποία κυρία Λεπενιώτη έγινε γνωστή ευρύτερα πέρα από τους νομικούς κύκλους με την καταδικαστική απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Συνόδευσε σήμερα τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς εξήγησε και ο πρώην Πρωθυπουργός το συμβολικό ρόλο που έχει.
5: Εν ενεργεί.

0: Υπάρχει δικαστής, δεν είναι,
1: στο παρελθόν, Λεπενιώτη. Ναι, είχαν γραφτεί και στον διεθνή τύπο πολύ κολακευτικά σχόλια, εξαιτίας της δίκης δηλαδή, της Χρυσής Αυγής, για την στάση που είχε κρατήσει.
0: Είναι εν ενεργεία δικαστής?
1: Νομίζω ναι. Δεν το ξέρω
0: το
1: αυτό.
0: Πάντως,
2: εγώ άκουσα πριν την κυρία Παπαδοπούλου, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν στο Σεραφείο Πατρούση, να λέει ένα πράγμα, ότι δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική.
0: Ποιος?
2: Η κυρία Λεπενιώτη, ότι δεν θα πολιτευτεί. Δηλαδή, στηρίζει, αλλά δεν θα μπει σε κάποιο ψηφοδέλτιο, δεν θα ενταχθεί στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Έτσι.
0: Όχι, το λέω γιατί ούτε αυτό. Ο κ. Τσίπρα εντάχθηκε γιατί έχει υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Ναι,
2: ενώ δεν θα διεκδικήσει σταυρό.
0: Άλλο αυτό, αλλά έχει υπογράψει σωστά την ιδρυτική διακήρυξη.
2: Απλώς
0: και είναι και πριν.
2: Δεν ξέρω, κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι τα αφήνει και πάει και κατεβαίνει και μπαίνει και γίνεται υποψήφια βουλευτής.
0: Α, έχει συνταξιοδοτηθεί. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό ρώτησα. Είναι συνταξιοδοτημένη. Οπότε έχει το δικαίωμα η γυναίκα.
2: Τώρα, φυσικά. Για να μπούμε λίγο στο κλίμα.
0: Και πριν το είχε βέβαια.
2: Για να μπούμε λοιπόν στο κλίμα, πάμε να δούμε κάποιες πρώτες ενδιαφέρουσες αντιδράσεις. Από αυτές δε είναι και εφάνταστες. Έχουν έτσι και κάποια στοιχεία τρολαρίσματος. Είναι ο ίδιος ο Τσίπρας και είναι βέβαια και οι πολιτικοί αντίπαλοι, οι οποίοι αντλούν και έμπνευση. Πάμε να το δούμε, να μπούμε στο κλίμα, να δώσουμε και ρεπορτάζ.
3: Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
4: Ο κύριος Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει, δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κομματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω.
0: Αυτή του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα, ο οποίος είπε και δεν έχουν πιάσει ακόμα οι ζέστες.
2: Ναι. Ωραία, στο Μαξίμ πώς τον βλέπουν τον κύριο Τσίπρα μέχρι τώρα?
0: Στο Μαξίμ εκτιμούν ότι ο κύριος Τσίπρας έχει μια δυναμική. Έχουν κάνει και οι ίδιοι τις δικές τους κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Δεν περίμεναν ή δεν περιμένουν μόνο τις δημοσκοπήσεις που θα δημοσιευθούν. Ξέρουν ότι ο κύριος Τσίπρας από τα κόμματα, από τα πρόσωπα της αντιπολίτευσης, ενδεχομένως είναι το πιο λαμπερό αυτή τη στιγμή. Έχει διατελέσει πρώην πρωθυπουργός. Έχει ένα κοινό και ένα ακροατήριο που τον ακολουθεί. Είναι ένας αντίπαλος, τον οποίο ο πρωθυπουργός έχει διατελέσει 5 χρόνια πρωθυπουργός. Είναι ένας μετρήσιμος αντίπαλος και δεν είναι ένας αντίπαλος που το Μέγαρο Μαξίμου απλά τον βλέπει και γυρνάει το κεφάλι και πάει παραπέρα. Τώρα, θεωρεί ότι η είσοδος του κυρίου Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό θα οξύνει ακόμα περισσότερο τον εμφύλιο στην αντιπολίτευση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, το βλέπουμε άλλωστε, και θα κατακαιρματίσει ακόμη περισσότερο το πολιτικό σκηνικό στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Λοιπόν.
0: Από εκεί και πέρα, η Νέα Δημοκρατία εκτιμά ότι ο κύριος Τσίπρας, έστω και αν έγραψε το βιβλίο του την Ιθάκη, έχει πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς με το παρελθόν. Λοιπόν. Και ότι και όλα τα γεγονότα του 2015 είναι καύσιμη ύλη για την αντιπολίτευση που θα το ασκήσει.
2: Τώρα, τι έχει γίνει με τον Πασόκ? Είναι δύο τα πεδία. Θα τα δούμε ξεχωριστά και διακριτά. Το πρώτο που αφορά τις αντιδράσεις για το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι αυτό. Ότι θεωρούν ότι κάτι γίνεται με το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση και σπρώχνουν τον κ. Τσίπρα γιατί το θεωρούν ιδανικό αντίπαλο. Γιατί θα τον κερδίσει ο κ. Μητσοτάκης? Ένα, και θεωρούν επίσης ότι βοηθά να συσπυρώνεται η Νέα Δημοκρατία γιατί φοβούνται εντός εισαγωγικών οι ψηφοφόροι και ντρόι και μη. Και πάνε κοντά στην κυβέρνηση ακόμα και αν ήθελαν να φύγουν από αυτή. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα εκδόθηκε μια ανακοίνωση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία λέει το εξής, ότι το κόμμα αυτό, πέρα από το ότι υπερπροβάλλεται και ότι φαίνεται πως υπάρχουν συμφέροντα πίσω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι τα στελέχη του βγαίνουν μόνα τους. Δηλαδή τι κάνουν? Δίνουν συνεντεύξεις. Δεν μπαίνουν στα πάνελ να κάνουν τηλεμαχίες. Αυτό στυλιτεύτηκε από το Πασόκ, βγήκε και σχετική ανακοίνωση και έχει δύο παράγοντες. Η μία είναι ότι θεωρούν ότι η προβολή αυτή είναι άδικη σε σχέση με τα άλλα κόμματα και ειδικά με τον Πασόκ. Και δεύτερον, επειδή στο Πασόκ θέλουν να βγουν στα πάνελ μαζί με τα στελέχη του κ. Τσίπρα για να κάνουν τηλεμαχίες, γιατί εκτιμούν ότι έτσι θα μπορέσουν να τους επιτεθούν και να τους κερδίσουν. Τώρα, έρχομαι στην Ελένη να μας πει πώς τα βλέπουν όλα αυτά στην Αμαλία, ας πούμε, τα γραφεία του κ. Τσίπρα. Και επίσης η Ελένη χθες είπε κάτι, σήμερα θα είναι πιο συγκεκριμένη. Μας είπε για τρεις του ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να φύγουν, να αφήσουν και τις έδρες τους. Πάντως σίγουρα να πάνε στον κ. Τσίπρα. Και έχει ενδιαφέρον να μας το εξηγήσει λίγο περισσότερο, γιατί είναι τρία πρόσωπα που δεν έχει γίνει γνωστό επισήμως ότι φεύγουν, αλλά είναι θέμα λίγων ωρών, λίγων ημερών
1: θα
2: να αποχωρήσουν.
1: Όλα,
2: ένα από αυτά ήταν και εδώ στην εκπομπή μας.
1: Καταρχάς πρέπει να πω ότι ποτέ δεν πίστευα ότι το Πασόκ θα με οδηγήσει στο να συμφωνήσω με τον κύριο Μαρινάκη. Δηλαδή, ότι δεν έχουν πιάσει ζέστες ακόμα, ρε παιδιά.
2: Μάλιστα.
1: Και ακούμε πράγματα τα οποία...
0: Βέβαια έχει κάτι τριαντάρια έξω.
1: Τα οποία...
2: Για γίνε λίγο πιο σαφής.
1: Αναφέρομαι σε αυτό που είπε σήμερα ο κύριος Δουδονής περί συμφωνίας του...
2: Δεν μπορώ να πω ότι...

0: αμφισβητούνται οι δημοσκοπήσεις, επειδή εγώ καλύπτω ένα κόμμα που αμφισβητούσε στο παρελθόν τις δημοσκοπήσεις
1: το 23,
0: και το πλήρωσε αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, που τελικά τον
0: και το πλήρωσε.
1: Δεν τον έριχναν, τον ανέβαζαν.
0: Τον
1: τελικά.
0: Ανέβαζαν. Ναι. Το πλήρωσε.
1: Έβριζαν τους δημοσκόπους.
0: Αναρωτιέμαι, πώς το ΠΑΣΟΚ σήμερα κάνει τα ίδια λάθη τα οποία τα έχει δει να τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν και να τα έχει πληρώσει, ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή, και πραγματικά θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ, και το λέω με κάθε εκτίμηση στα στελέχη που έχει, γιατί πραγματικά εκτιμώ τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Είναι όλα νέα παιδιά, οι περισσότεροι δίνουν έναν πραγματικό αγώνα, σωστό, δίκαιο, έντιμο.
1: Ωραία, για να γίνουμε λίγο πιο σαφείς.
0: Απορώ πώς δεν κάθονται ψύχρεμα, ήρεμα, να δουν πώς θα αντιδράσουν, μισόδο, να βγάλουν μια κανονική γραμμή και να χειριστούν
1: και
0: το θέμα έτσι όπως
1: να
0: πρέπει.
1: Δούμε λίγο πιο αναλυτικά πώς το είπε ο κύριος Αντουλάκης και τι λέει και η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Και μετά θα μας πεις και για τα πρόσωπα που είναι να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε
0: όλα,
1: με έδρα.
0: Μου.
1: Αφήνοντας έδρα ενδεχομένως τον κύριο Τσίπρα. Έχει ενδιαφέρον αυτό, δεν είναι απλά στελέχη. Λοιπόν, για πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το ΠΑΣΟΚ ακριβώς.
2: Δημοσκόπηση της Interview προσδιορίζει διαφορά 0,5% μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ενώ εκείνη της Real Polls δημοσιεύει διαφορά που φτάνει τις 8 μονάδες. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά μπροστά στα υπόγεια σχέδια κάποιων.
3: Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις, κάνουν χειραγώγηση της κοινής νόμης. Για μένα, να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες μέρες να δείχνουν διαφορά 7% σε ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες.
1: Λοιπόν, είδαμε την αναφορά του κ. Ανδουλάκη, χτυπάνε το μεθοδολογικό, έκαναν επίθεση σε συγκεκριμένη εταιρεία, τη Real Polls, και ότι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά.

0: αυτά που λένε, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι μια από τη μία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει ότι δεν θα σχολιάσει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και από την άλλη διολυσταίνει στην τοξικότητα και επεσήμανε ότι είναι εμφανές το άγχος και ο πανικός γιατί ναι. Εξαιτίας δηλαδή
1: θα
0: του,
1: βάλουν
0: του
1: στελέχη στα πάνελ στο ΠΑΣΟΚ και θες ένα θέμα.
0: Θα πάνε, φυσικά.
1: Δηλαδή μην βγαίνετε μόνοι σας τους λέει, ελάτε και μαζί να βγούμε ναι, να κάνουμε
0: καταρχήν,
1: την παράθεση.
0: Μισό λεπτό. Και αυτό είναι γελίο.
1: Γιατί
0: τι κάνουν τον αρχισυντάκτη στις εκπομπές.
1: Δεν είναι ένα αίτημα, σου λέει
0: στο διευθυντή ή τον αρχισυντάκτη.
1: Σου λέει η δική μας. Έχουν αντίλογο.
0: Η δική σου
1: γιατί δεν
0: έχουν.
1: Αυτό δεν είναι γελίο.
0: Είναι ένα νέο κόμμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, δεν βάλαν το μαχαίρι στο λαιμό, ούτε τον πιστόλι
1: όχι,
0: στον
1: ούτε
0: κρόταφο.
1: Όχι, ούτε και εμείς που
0: από
1: ήρθε,
0: το κόμμα του
1: καλέσαμε.
0: Τσίπρα.
1: Λέω κάποια τι στιγμή λένε, δεν θα
0: μισό
1: στα
0: λεπτό, μισό λεπτό. Λένε, εάν θέλετε, βγάλτε κανένα δικό μας τέλεχος για αρχή να πούν τις θέσεις του κόμματός μας.
1: Όπως και
0: όχι
1: γίνεται.
0: Ακόμα την αντιπαράθεση, να μπούμε στην αντιπαράθεση. Να πούν τις θέσεις, ναι. Να γνωρίσει ο κόσμος ωραία. Το κόμμα.
1: Μετά,
0: εάν θέλετε.
1: Μετά.
0: Εγώ αυτό που ξέρω ότι μπορεί και από την ερχόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν. Δηλαδή, τσάμπα άγχος. Είναι δυνατόν να βγάζει ένα κόμμα ανακοίνωση γιατί δεν βγάζεται αυτόν. Και, δηλαδή, εμείς εδώ στην εκπομπή μας δεν έχουμε βγάλει κατ' επανάληψη στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι, σου λέει τους βγάζεις και μόνος, έχουμε, τους βγάζεις μόνος και παρέα.
0: Τώρα δεν θα έχουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Ναι, άλλο σου
0: λέει.
1: Περίμενε. Σου λέει έχεις τη Χίδη Διαμαντοπούλου και μετά έχεις και το.
0: Και ο κύριος
2: Κόκαλης.
0: Λοιπόν, αυτά τα τρία στελέχη προέρχονται από διαφορετικούς χώρους. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε γέννημα, θρέμα ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Οικολόγος, Πασόκος,
0: είναι
1: Ανέλ.
0: Είναι οικολόγος ακριβώς. Πασόκος, Ανέλ.
1: Οικολόγος, άρα, ο Καραμέρος, Πασόκος ο και Δίκογλου, Κόκαλης, Ανέλ, για να
0: άρα,
1: εξηγούμε.
0: Άρα, έντονο το συναισθηματική φόρτιση... απέναντι στο κόμμα.
1: Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ή Pure, Original, πώς το λένε.
0: Είναι ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι.
0: Αλλά δεν είναι αυτό
1: είναι
0: που
1: original,
0: λέμε,
1: ναι.
0: Εντάξει.
1: Ήτανε, ο γέννημα θρέμα.
0: Γέννημα θρέμα ήταν στην νεολαία, ξέρω εγώ, ναι, ναι. Ή προέρχονται εντάξει. Από την ΚΝΕ και το ένα και το άλλο.
1: Κατανοητό.
0: Τώρα, δεν σημαίνει ότι αυτά τα τρία στελέχη θα κάνουν κάτι μαζί. Το κάθε στέλεχος προφανώς θα κάνει κάποιες συζητήσεις... με τον κύριο Τσίπρα, θα δει τι γίνεται, θα πάρει το πράσινο φως από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, ότι προφανώς μας ενδιαφέρει να είσαι
1: και τις έδρες
0: στο, στο εγχείρημα. Τώρα, γι' αυτό λέω ότι δεν θα λειτουργήσουν ομαδικά.
1: Ναι. Μπορεί να αφήσουν
0: καταρχήν, θεωρώ ότι θα ανεξαρτητοποιηθούν. Άλλος μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί τώρα, άλλος... εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θα το πάνε
1: και δίκο, Κόκαλης, Καραμέρος,
0: από το Σεπτέμβρη και μετά. Από το Σεπτέμβρη και μετά.
3: Από το Σεπτέμβρη και μετά θα φύγουν ή από τώρα.
0: Θα παραιτηθούν. Μπορεί να ανεξαρτητοποιηθούν.
1: Εντάξει,
0: τέλος
1: είναι δικό
0: τους αυτό
1: θέμα.
0: Που ξέρω είναι ότι υπάρχει μια συζήτηση... γύρω από αυτό το θέμα. Μας. Τώρα δεν ξέρω.
1: Ένα λεπτό. Ήταν ενδεικτική η τοποθέτηση του Σημειών και Δίκοκλου εδώ χθες στην εκπομπή.
4: Τις περισσότερες πιθανότητες είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Άρα, αφού δεν διαφωνώ, αφού τον άνθρωπο τον γνώρισα, αφού έχω συστρατευτεί μαζί του, τι με εμποδίζει να μην πάω μαζί του σήμερα. Θεωρώ δηλαδή ότι θα έχω πλήρως την συνείδησή μου ήσυχη και απέναντι σε μένα και απέναντι στους ψηφοφόρους μου.
1: Δεν ζορίζεται.
0: Ακούσαμε
1: με την
0: τον κύριο Κεδίκογλου, ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο ο κύριο Κεδίκογλου ακριβώς. Τώρα, όποιες κινήσεις γίνουν, προφανώς θα γίνουν μετά τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής,
1: ναι,
0: που είναι το
1: δεν είναι μόνο
0: ερχόμενο
1: τρεις.
0: Σάββατο.
1: Μπορεί να είναι και άλλοι.
0: Ακριβώς. Τώρα, είναι και άλλα δύο στελέχη. Είναι ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και είναι και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο βουλευτής.
1: Άρα Αχαΐας. Πάμε ξανά. Και Δίκογλου, Καραμέρος, Κόκαλης, Μεϊκόπουλος, Παναγιωτόπουλος. Πέντε του ΣΥΡΙΖΑ παίζει.
0: Πέντε στελέχη. Από αυτά τα πέντε στελέχη, ένας μπορεί και να παραιτηθεί. Δεν θα πω για αυτόν τους λόγους ποιος
1: εγώ
0: μπορεί
1: λέω,
0: είναι αυτό.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Φάμελου. Δεν ξέρω τι του έχει μείνει. Του έχει φύγει μέχρι και ο γραμματέας του. Φεύγουν οι βουλευτές.
0: Οι άλλοι...
1: Δεν ξέρω τι θα συνεδριάσουν.
0: Συζητάνε. Το θέμα είναι αν θα ανεξαρτητοποιηθούν τώρα ή αν θα ανεξαρτητοποιηθούν το φθινόπωρο. Κάποιοι θεωρούν ότι, ρε παιδί μου, το φθινόπωρο... θα έκανε και μεγαλύτερο θόρυβο, δηλαδή η κίνηση που κάνουν

0: Καλά. Γιατί είναι μια μεγάλη απόφαση, δεν ναι. είναι κάτι.
1: Ή της Νέας Αριστεράς
0: την
1: θα γίνει.
0: Την ίδια στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συνεδριάζουν τα στελέχη τα οποία πρόκειται να φύγουν διαδικτυακά.
1: Τους έχει διαλύσει ο Τσίπρας.
0: Υπάρχουν, καταρχήν
1: όχι
0: θέλω
1: αυτούς,
0: να πω το
1: γενικά,
0: εξής,
1: το έχει κάνει
0: ότι η ηγεσία της Νέας Αριστεράς
2: κόμματα σε απευθείας
0: προφανώς είναι ιδιαίτερα ενοχλημένη. Γιατί σου λέει, σέρνεται το κόμμα εδώ και πόσο καιρό, μας λένε ότι θα φύγουνε.
1: Χαρίτση, Αχτσόγλου και οι υπόλοιποι.
0: Και, ναι, ήτανε 5, εγώ τώρα μαθαίνω ότι θα είναι 7 βουλευτές που θα φύγουν. Δηλαδή μπορεί να είναι και η κυρία Φωτίου και η κυρία Τζούφη.
1: Τα διέλυσε.
0: Σου λέει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει αυτή η ιστορία να τελειώνει. Δηλαδή, θέλετε να φύγετε.
1: Αυτό που λέει ο Σακελαρίδης, λογικό είναι αυτό που λέει ο
0: Σακελαρίδης. Διαφωνείτε με το κόμμα το οποίο είσαστε σήμερα.
1: Λογικό.
0: Θέλετε να ανοίξετε την πόρτα, άλλος για να πάει στο κόμμα του Τσίπρα ή άλλος για να μην κάνει τίποτα. Δεν ξέρουμε, ας πούμε, για ποιο λόγο. Δεν μπορεί να σέρνεται όμως αυτή η ιστορία. Δηλαδή, ο κύριος Σακελαρίδης το είχε πει.
1: Εντάξει, και είναι λογικό
0: πριν
1: αυτό,
0: από μερικές μέρες στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λέει ο Σακελαρίδης.
0: Λοιπόν, τώρα, από αυτούς τους βουλευτές που θα φύγουν, ένας μπορεί και να παραιτηθεί.
1: Να αφήσει και την έδρα. Ναι.
0: Να αφήσει και την έδρα. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι έχει διαμηνήσει στην άλλη πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Ότι είμαι έτοιμος να κάνω και αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, οι άλλοι θα ανεξαρτητοποιηθούν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν ανεξαρτητοποιηθούν, λέγεται ότι θα καταθέσουν αυτό μία επιστολή. Άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνει αύριο, άλλοι
1: καλά,
0: μετά από το Αγίου Πνεύματος.
1: Και εμείς και ο κ.
0: Πάβει να είναι κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Αριστερά.
1: Σωστά. Λοιπόν,
2: πάντως είναι
1: πάμε λίγο σε άλλο θέμα τώρα.
2: Είναι η δεύτερη φορά.
1: Πάμε σε άλλο
2: κάτσε
1: θέμα.
2: Κάτσε να, δεν ξέρεις τι θα πω. Τι πάμε, εντάξει.
1: Θέλω να αλλάξουμε θέμα.
2: Ναι, είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Τσίπρας διαλύει κόμματα. Η πρώτη είναι όταν ήταν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που διέλυσε τους ΑΝΕΛ.
1: Τον έπιασε ο πόνος τώρα.
2: Όχι, δεν κατάλαβες. Το λέω. Τότε είχαν διαλυθεί οι ΑΝΕΛ για την ιστορία της συμφωνίας των Πρεσπών. Και το ποτάμι. Που είχε πάρει τους βουλευτές που ψήφισαν.
1: Δεν διαλύει μόνο αριστερά κόμματα. Και κεντρό και.
2: Αυτό λέω. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά σου τώρα. Πάμε στα δικά σου, γιατί όλο θες να μιλάς για την αριστερά.
2: Να μην το πω.
1: Θες να μιλάς για την αριστερά. Η Ελένη μιλάει για την αριστερά.
2: Εγώ μιλάω για μια τακτική.
1: Θα μιλήσουμε για την κεντροδεξιά τώρα. Λοιπόν, Μητσοτάκης και Μαρινάκης για τη Χεροπούλου. Έχει σημασία αυτό. Λοιπόν, να το
2: εξηγήσουμε.
1: Η κυρία Χεροπούλου έχει πει κάποια πράγματα που αλλάζουν στη δημοσιογραφία και κάποια δεδομένα αναφορικά με τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν το πεις, να δούμε λίγο Μητσοτάκη και Μαρινάκη και να μας δώσει και το ρεπορτάζ.
3: We are very interested in building an accessible human-centered digital state. We've done, I think we've made tremendous progress over the past years. We're implementing one of the most ambitious digital transformation strategies of any European country. We provide more than 3,200 digital services to our citizens. AI is opening up completely new opportunities to interact with the state in a completely conversational, multilingual, voice-enabled, and at the end of the day, much more intuitive manner. And I'm fascinated with the opportunities that we can explore to integrate this technology in our digital services.
4: Greece has been a big part of 11 Labs from the beginning. We have a Greek leading our research engineering. We have a Greek leading our deployment efforts. Even more excited for what Greece is doing and having a pleasure to be a part of the voice layer.
5: Γεννώνται για άλλη μια φορά εύλογα ερωτήματα με αυτήν την εξέλιξη, όπως την περιγράφει και ο εν λόγω συνήγορος ο κ. Δημητρακόπουλος και άλλοι παράγοντες της συγκεκριμένης διαδικασίας, δηλαδή είτε συνήγοροι είτε πρόσωπα των οποίων ήρθε η ασυλία. Και το πρώτο ερώτημα είναι γιατί αυτή η έκθεση παραγγέλθηκε κατόπιν της διαδικασίας ή της υποβολής αιτήματος άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών. Θα μπορούσε να υπάρχει ως δεδομένο πριν αυτή τη διαδικασία. Το δεύτερο ερώτημα είναι η ίδια η έκθεση. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το ρόλο της δικαιοσύνης. Δεν το κάναμε ούτε όταν ήρθε η δικογραφία, ούτε θα το κάνουμε τώρα. Προς τιμήν των ανθρώπων αυτών, ενώ δεν δήλωσε κανείς ότι συμφωνεί με τα συγκεκριμένα στοιχεία της

0: φωτογραφίας ζήτησαν να έρθει η ασυλία τους, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν υπόθεση η οποία χαρακτηρίστηκε ως κακουργηματικής φύσεως φαίνεται να μετατρέπεται σε περίπτωση που υπάρχει αδίκημα ως προς το ποσό σε επιμεληματικής φύσεως, οι υποθέσεις οι οποίες οδήγησαν σε άρση ασυλίας φαίνεται ότι δεν είχαν καμία ζημία, μία εκ των οποίων και το κύριο Μηταράκη, όλο αυτό δείχνει μια εντελώς άλλη εικόνα από αυτή την οποία είχαν αρχικά διαρρεύσει όσοι είχαν διαρρεύσει, η οποία άλλαξε όταν είδαμε τα δεδομένα και αλλάζει τώρα ακόμα περισσότερο.
1: Λοιπόν, Δευτές, ποια ήταν η κυρία Τιχεροπούλου και ποια είναι? Είναι ένα πρόσωπο που η αντιπολίτευση το είχε
2: αποκούγαμε.
1: Αποκαταστάθησε η Ευρωπαία Εισαγγελία στην Ελλάδα, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, να κάνει αυτή την έρευνα.
3: Τι παίρνει λοιπόν
1: αυτή να φτάσουμε η έρευνα ψωμί, λοιπόν επιτέλους. Λέει ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων των βουλευτών από την έρευνα που έγινε αποδεικνύει ότι τα τηλέφωνα που πήραν και οι άνθρωποι για τους οποίους ενδιαφέρθηκαν δεν ζημίωσαν ούτε ένα ευρώ τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχει ενδιαφέρον δε ότι αυτή η έκθεση ενώ παραδόθηκε.
3: Η της Νουδού, η 13
1: ναι,
3: και
1: ναι,
3: η Υπουργή,
1: ναι, ναι,
3: οι δύο,
1: ναι. Ενώ παραδόθηκε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα στις 18 Μαΐου, δεν εστάλει στη Βουλή πριν τις 21 Μαΐου που θα γινόταν η ψηφοφορία για τους δύο υπουργούς. Γιατί έχει σημασία? Γιατί η κυρία Ταχεροπούλου λέει για τους δύο υπουργούς ότι δεν έβλαψαν καθόλου τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
2: Μα
1: μάλιστα. Μισό λεπτό.
2: Κάτσε να το
1: αφήσω. Άσε με να τελειώσω, Ελένη. Μισό λεπτό, Ελένη.
3: Μισό λεπτό, Ελένη. Το έκανα να καταλάβω.
1: Όχι, δεν το είπα.
3: Όχι, δεν έχει ολοκληρώσει.
1: Μάλιστα για τον κύριο Λιβανό που συνδεόταν με τον Κώστα Καραμανλή και κάποιοι έλεγαν ότι ο κύριος Καραμανλής θα κατηγορηθεί για κακούργημα, διότι η παρέμβασή του υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ και μάλιστα κάποιοι διέδιδαν ότι θα τον συλλάβουν κιόλας και θα προφυλακιστεί. Λέει η κυρία Τιχεροπούλου μέσα ότι πολλοί πριν τη σύσταση, την συζήτηση και την ψηφοφορία για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής δεν θα μπορούσε
3: να
1: σταθεί
3: να τώρα
1: η Προανακριτική
3: Ελένη.
1: Επιτροπή όταν η κυρία Τιχεροπούλου λέει ότι ορθά ο Υπουργός υπέγραψε.
3: Τώρα μίλα.
1: Για τον Κώστα Καραμαλή, συγγνώμη, για τον Κώστα Καραμαλή που έλεγαν ότι θα συλληφθεί. Δεν υπάρχει καν αδίκημα από τη στιγμή που ο Υπουργός, κατά την κυρία Τιχεροπούλου, σωστά υπέγραψε.
3: Κατανοητό.
2: Με συγχωρείτε. Τα ρουσφέτια που γινόντουσαν.
3: Τώρα τι λες για την κυρία Τιχεροπούλου.
2: Καταρχήν να ρωτήσουμε αν τη βγάλανε από το λαγούμι, την κυρία Τιχεροπούλου.
1: Η κυρία Τιχεροπούλου
2: την ζήτησε. Γιατί την είχαν κλείσει το λαγούμι. Πρέπει να μας το πούνε αυτό.
1: Επί της εκθέσεως έχεις να πεις τίποτα.
2: Επί της εκθέσεως έχω να πω. Έχω να πω ότι τα ρουσφέτια που γινόντουσαν ήταν, μας το είχαν πει άλλωστε εδώ, ότι αυτά τα χρήματα τα οποία κάποιοι τα δικαιούνταν, δεν τα έπαιρναν. Αυτό ήταν.
1: Όχι,
2: δηλαδή,
1: Ελένη,
2: η κυρία Τιχεροπούλου καταγράφει το ότι στην πραγματικότητα δεν έπαιρναν.
1: Όχι,
2: τα
1: η κυρία Τιχεροπούλου λέει ότι δεν ζημιώθηκε η Ευρώπη από χρήματα.
2: Μα ήταν να τα πάρουν αυτά.
1: Όχι,
2: τα
1: Ελένη μου. Τα χρήματα που υπέγραψε ο κύριος Λιβανός για τους παραγωγούς τα πήραν. Και γι' αυτό ήθελαν να τον κατηγορήσουν για κακούργημα. Και η
2: δεν
1: κυρία
2: έπρεπε να τα πάρουν αυτά.
1: Βεβαίως. Και η κυρία Τιχεροπούλου λέει σωστά υπέγραψε. Πού υπάρχει, το αδίκημα για τον κύριο Λιβανό?
2: Τότε λοιπόν, γιατί την κυρία Τιχεροπούλου έλεγε η κυβέρνηση?
1: Μα αυτό είναι το θέμα μας. Ή γιατί...
2: Όχι, μα φυσικά.
1: Μα τι λες τώρα?
2: Τώρα που η κυρία Τιχεροπούλου λέει ότι.
1: Μα την κυρία Τιχεροπούλου.
2: Η κυβέρνηση τα έχει κάνει σωστά.
1: Μισό λεπτό.
2: Η κυρία Τιχεροπούλου. Ενώ πριν η κυρία Τιχεροπούλου ήταν από δύο
1: χρόνια. Καταλαβαίνεις τι σου λέω.
2: Τράγος και έλεγε. Ότι
1: την κυρία Τιχεροπούλου την έβαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα να κάνει μια έρευνα.
2: Ναι.
1: Και την έκανε. Και λέει για τον κύριο Λιβανό,
3: λοιπόν,
1: μισό λεπτό, ότι ορθώς υπέγραψε.
2: Εγώ θέλω να
1: γιατί λοιπόν έγινε.
2: Έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου.
1: Μα είναι γνωστή η έκθεση. Την έχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές. Αυτό αποδεικνύεται.
3: Εγώ ένα θα πω, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, είναι αυτό που καμιά φορά το σημείο αναφοράς αλλάζει ανάλογα με την υποθέση. Τώρα.
1: Μα
3: την
1: κυρία Τιχεροπούλου τη ζήτησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν τη ζήτησε η κυβέρνηση.
3: Αυτό. Λοιπόν, διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με την Άννα Διαμαντοπούλου. Έχουμε πολλά να πούμε και για αρχή να τη ρωτήσουμε και την ίδια με την εμπειρία που έχει, αν αποδέχεται ή όχι τις δημοσκοπήσεις. Γιατί αυτό που άνοιξε ως συζήτηση τώρα και άνοιξε από το Πασόκ, το έχουμε δει κι άλλες φορές. Δεν είναι ότι το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που το θέτει. Μπορεί να φτάσει μέχρι τις εκλογές και να έχουμε μια συζήτηση για το αν οι δημοσκοπήσεις είναι κανονικές, δεν είναι κανονικές ή βέβαια όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά.

0: Γράφουμε και θα έχουμε νομίζω μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
3: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
4: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
5: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
6: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
7: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
8: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
9: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
10: Θα ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
11: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Κλείνουμε τα 27 και σε κλείνεις ταξίδια. Με έκπτωση έως 50%. Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
15: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Ιθύλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: I remember a time when you enjoyed things other than that book.
17: Grandpa!
18: Leo, what are you doing?
19: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
20: Shield is down! Yards, protect the Empress!
21: I will pay for my imprisonment.
22: Our mission is to save Syntopia.
21: Well, let's giddy up!
23: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
24: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
25: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
26: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να τον κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
24: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την άλλη.
27: Τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
28: Τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
29: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία από τη στιγμή, παίρνουμε τα μηνύματα.
30: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
31: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
32: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
33: Όλα έχουν ανωδική τάση.
34: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι.
1: Θα πρέπει να την υδρώσουμε τη φανέλα. Και θα την υδρώσουμε όλοι μαζί.
2: Μπροστά στο μεγάλο στόχο της πολιτικής αλλαγής.
0: Πολιτικό στοίχημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του.
3: Στάθη. Τράπουλα, πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο.

0: Λοιπόν, επισκέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε είτε αφορούν την οικονομία είτε αφορούν τις μετρήσεις κτλ. Μου έκανε εντύπωση τι. Λέγαμε πριν με την Ελένη, δεν ξέρω αν σας αδικούμε, αν αδικούμε το κόμμα σας, ότι υπάρχει μια προσέγγιση που θυμίζει λίγο ΣΥΡΙΖΑ του 23, πρώιμη βέβαια, γιατί δεν είναι συνολική, ούτε την έχουμε ακούσει από τα στελέχη. Βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ τώρα τα έχει βάλει, το λέω εγώ λαϊκά, με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Σήμερα μάλιστα υπήρξε και επίσημη ανακοίνωση που έβαλε κατά συγκεκριμένες εταιρείες. Θέλω για αρχή να μου πείτε, κύριε Διαμαντοπούλου, την δική σας την προσωπική άποψη, γιατί έχει ενδιαφέρον για τις δημοσκοπήσεις, αν τις πιστεύετε ή όχι. Και αν θεωρείτε ότι πρέπει να ανοίξει ένα μέτωπο του ΠΑΣΟΚ με τις εταιρείες ερευνών.
1: Θα σας πω την άποψή μου που είναι προσωπική, αλλά πιστεύω ότι απλά θα πω πιο αναλυτικά την άποψή μας. Το πρώτο σημαντικό θέμα με τις δημοσκοπήσεις είναι ότι το δωράκι, δηλαδή όταν παρουσιάζεται ένα κόμμα και μάλιστα μετά από τόση αναμονή ενός χρόνου που έχει γίνει ένα σύριαλ, σχεδόν θρίλερ, πότε θα γίνει και πώς θα γίνει, υπάρχει ένα πικ, υπάρχει ένα κύμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα διατηρηθεί. Η ιστορία λέει ότι δεν διατηρείται. Και ξέρετε τι, διάβασα κάτι από έναν σήμερα δημοσκόπητς, μια ανάρτηση πολύ ενδιαφέρουσα, που λέει θα γεμίσει ο τόπος, θα γίνει ένα νεκροταφείο κομμάτων. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια φάση που κόμματα διαλύονται, κόμματα εξαφανίζονται και στη Βουλή όταν φτάσουμε στις εκλογές. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό, ότι
0: πρέπει να είστε
1: και στον κόσμο μας κλπ. Έτσι γίνεται πάντοτε όταν παρουσιάζει ένα κόμμα. Τώρα το δεύτερο θέμα, οι δημοσκοπικές εταιρείες. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπικές εταιρείες δεν είναι κάνω μια εταιρεία και κάνω ό,τι θέλω. Υπάρχει ο πιστοποιητικός οργανισμός της Ευρώπης, ο οποίος έχει κανόνες, ο οποίος έχει συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ξέρουν πότε πρέπει να γίνεται, με ποιους όρους πρέπει να γίνεται μια δημοσκόπηση. Και επειδή μπαίνουμε σε περίοδο προεκλογική στα sites, άρα να υπάρχει μια αίσθηση.
2: Πάντως,
1: ότι
2: κυρία
1: υπάρχει έλεγχος.
2: Αυτό γινότανε. Πάντα δηλαδή. Το ΠΑΣΟΚ, τα στελέχη σας, πάνε να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι στην πραγματικότητα αυτές οι δημοσκοπήσεις οι οποίες βγαίνουν και εμφανίζουν τον κύριο Τσίπρα να είναι δεύτερος.
0: Εδώ να πούμε συμβαίνει για το ΣΕΔΕΑ, έτσι, ότι η κυρία Διαμαντοπούλου εννοούσε το ΣΕΔΕΑ. Για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων.
1: Εννοώ ότι και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία.
2: Ναι. Αλλά έχει συμβεί και στο
1: κάτι
2: παρελθόν.
1: Άλλο. Αυτό έχει συμβεί. Αυτό που δεν έχει συμβεί είναι με διαφορά μία μέρα να υπάρχουν δύο δημοσκοπήσεις που έχουν 8 μονάδες διαφορά. Δηλαδή, αυτό είναι εξωφρενικό. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να μην το σχολιάσει ότι ο ένας δείχνει διαφορά ΠΑΣΟΚ Τσίπρα 0,8 και οι άλλοι 8 μονάδες σε μία μέρα. Αυτό λοιπόν. Μπορείς. Γιατί δεν θα σχολιάζουμε κάτι που μας φαίνεται εξαιρετικά.
0: Επιτρέψτε μου κάτι, ναι, για να το καταλάβω. Εσείς είπατε.
1: Είναι υπερβολή εδώ και μήνες και τις τελευταίες μέρες ζούμε μια ιστορία εικόνας. Δηλαδή, έχετε δει εσείς να γίνεται για το θέμα Τσίπρα, για το κόμμα Τσίπρα, κάποια ουσιαστική πολιτική συζήτηση?
0: Άρα δεν σας ευνίδιασε ότι είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις πρώτες, ή μπορεί να είναι?
1: Εγώ θεωρώ. Όχι, προκύπτει που ανακοινώνεται. Που δείχνει ότι έχει και αντίστοιχα και της κυρίας Καριστιανού, έτσι, βγάλανε νούμερα υψηλά. Δέστε όμως, όταν φτάνουν οι εκλογές, δέστε τι έγινε στην Κύπρο. Στην Κύπρο, όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες δείχνανε ότι τα αντισυμβατικά κόμματα θα σκίσουν. Και τι έγινε, τα συμβατικά κόμματα είχαν τις έδρες που είχαν και τα αντισυμβατικά κόμματα δεν πήγανε καλά.
2: Όταν σας έφερναν δεύτερο κόμμα και ψηλά, οι δημοσκοπήσεις εσείς τις είχατε επικαλεστεί. Δηλαδή λέγατε ότι βάσει των δημοσκοπήσεων είναι καλές.
1: Αυτό έχουμε ξαναδεί. Και για να το μαζέψω, λέω, πρώτον, το κύμα που δημιουργείται όταν παρουσιάζεται ένα κόμμα είναι αυτό. Αυτό όμως θα καταλαγιάσει και θα δούμε, έχουμε μαραθώνιο μπροστά μας, δεν είναι 100 μέτρα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει το ΕΣΟΡΟΥ να βάλει κανόνες και να παρακολουθεί τις δημοσκοπικές εταιρείες για να μην παρουσιάζονται τέτοια ζητήματα. Και το τρίτο είναι ότι εμείς δεν θα πολιτευτούμε με βάση τις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, γιατί εγώ πιστεύω ότι στο ΠΑΣΟΚ, θα σας φανεί περίεργο τώρα, το ευνοεί αυτή η κατάσταση, αυτά που ζούμε αυτές τις μέρες. Γιατί αναδεικνύεται το συγκριτικό πλεονέκτημα του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με όλα τα άλλα κόμματα στην αντιπολίτευση και με το καινούριο κόμμα, το ΕΛΑΣ.
0: Ποιο είναι, ναι.
1: Ότι είναι το μόνο κόμμα που έχει εναλλακτική πρόταση οργανωμένη και λεπτομερή.
0: Ωραία. Δεν μας είπατε όμως τον κύριο Τσίπρα, πώς τον είδατε, πώς τον διαβάσατε σε αυτή την επανεμφάνισή του που πλέον είναι επίσημη και είναι το πολιτικό του comeback. Εσείς πώς τον είδατε?
1: Η κρίση μου στο πώς τον είδατε μπορεί να είναι μόνο επικοινωνιακή, γιατί δεν είδαμε καμία ουσία. Δηλαδή το κείμενο, εγώ το διάβασα.

0: προσεκτικά, έχει ένα κομμάτι διαπιστώσεων και ένα κομμάτι ευχών. Αυτό είναι έκανε ο κύριος Τσίπρας σήμερα που πήγε να καταθέσει το κόμμα του και τη δήλωση που έκανε η κυρία Καριστιανού. Και άμα βρείτε διαφορές, γράψτε
1: τους. Τους ταυτίζετε δηλαδή τον κύριο Τσίπρα με την κυρία Καριστιανού.
0: Παρουσιάζονται με τον ίδιο τρόπο. Διαπιστώνουμε τι είναι κακό και ευχόμαστε να είμαστε πλούσιοι, δημοκρατικοί, πράσινοι κλπ.
2: Σε ό,τι αφορά την άποψη που εξέφρασε ο κύριος Δουδονής, ότι υπάρχει ένα μυστικό σχέδιο, deal, ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον κύριο Τσίπρα για να εκτοπίσουν, δεν ξέρω, να εξαφανίσουν από τη γη το ΠΑΣΟΚ. Εσείς την υιοθετείτε.
0: Καλά, δεν είπε, με συγχωρείτε τώρα, πολλές φορές
2: το είπε χειρότερα.
0: Λεκτικά, ναι.
2: Το είπε χειρότερα, κυρία
0: πολλές φορές λεκτικά.
2: Το είπε χειρότερα.
0: Λέγονται πράγματα για να δείξουν μια κατάσταση η οποία έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα συγκεκριμένα που είναι πίσω από αυτή την, ας πούμε, τραβηγμένη έκφραση. Είναι ότι τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει πάρα πολύ το κόμμα Τσίπρα. Ξυπνάει όλη η ιστορία του αντισύριζα μετόπου. Βλέπετε ότι η Νέα Δημοκρατία ασχολείται αποκλειστικά με το νέο κόμμα. Και βγάζει και βιντεάκια και βγάζει και ιστορίες και τα στελέχη. Είναι κάτι που του συμφέρει. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι, λέει, κοιτάξτε, μπορεί να ξαναρθεί ο Τσίπρας. Κοιτάξτε, άρα ελάτε όλοι
2: στο
0: Μητσοτάκη.
2: Άρα συμφέρει και εσάς.
0: Ολοκληρώσω ένα λεπτό. Εμάς η σύγκρουση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, στο
2: Τσίπρα,
0: μυαλό μου,
2: και Τσίπρα. Ναι, εντάξει, Τσίπρα. Δεν είναι αυτό.
0: Είναι κάτι που πρέπει να μην μας απασχολεί. Γιατί εμείς, πρώτα-πρώτα, δεν πρέπει, που δεν είναι να μπούμε σε μια λογική διμέτωπου, έτσι, και είμαστε και από εδώ και από εκεί. Όχι, εμείς δεν αντιπολιτευόμαστε την αντιπολίτευση, εμείς αντιπολιτευόμαστε την κυβέρνηση. Και εχθρός μας, το έχω πει πολλές φορές, λάθος η έκθεση, αντίπαλός μας, πολιτικά, ιδεολογικά και ηθικά πλέον, είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν θα επικεντρωθούμε με δύο τρόπους. Το ένα είναι προφανώς η σκληρή κριτική για όλα τα ζητήματα και το δεύτερο είναι αυτό που είπα, το συγκριτικό πλεονέκτημα της προγραμματικής μας θέσης. Γιατί κοιτάξτε, χθες, προχθές παρουσιάστηκε ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού, είπανε πόσο κακά είναι τα πράγματα στη χώρα και πόσο θα ήθελε να ήταν. Χθες το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, λεπτομερή όμως, για αυτό που αφορά τους πολίτες. Δηλαδή, το ότι ερημώνει η χώρα, το ότι ερημώνουν τα χωριά, ερημώνουν οι πόλεις. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στο Καρπενήσι, έτσι δεν είναι η εικόνα στο Θησίον, είναι στο Καρπενήσι. Και προτείνουμε όλο αυτό που έχουμε για τις ορεινές περιοχές, για τις νησιώτικες περιοχές. Παρουσιάσαμε όλα τα προβλήματα των Δήμων. Ξέρετε ότι 100 Δήμοι σήμερα μπορούν να πάνε σε χρεοκοπία.
3: Τόσο εγώ βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει διμέτωπο με εσάς. Δηλαδή, και στην πρόσωπός του και χθες και σήμερα και προχθές μιλάει για το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ, στη θέση που κάθεστε, καθόταν και μας είπε ότι καθόλου καμία σχέση δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι όμορος χώρος με το δικό μας κόμμα. Άρα, σας επιτίθεται. Και θέλω να πάω λίγο και παρακάτω την ερώτηση του Γιώργου. Γιατί θέλω να βγάλω στην επιφάνεια αυτά που και εσείς ξέρετε ότι συζητώνται στο παρασκήνιο. Λένε λοιπόν κάποιοι ότι αν και συστημικές δημοσκοπήσεις, αυτές που είναι στον σύνδεσμο των εταιριών δημοσκοπήσεων, στο ΣΕΔΕΑ, βγάλουν το ΠΑΣΟΚ την άλλη εβδομάδα, τρίτο ή τέταρτο, θα ξαναρχίσει η γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ και θα ξαναρχίσουν ενδεχομένως κάποιοι να θέτουν και θέμα Ανδρουλάκη και να λένε ότι δεν κάνει ο αρχηγός. Επειδή αυτά τα έχετε ακούσει, δεν σας τα λέω εγώ.
0: Απέτηση να γίνει κόμμα από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν και οι φίλοι του επιτίθενται στο ΠΑΣΟΚ. Και τι μας είπε μεταξύ των άλλων, ότι είναι η συνέχεια της αντίστασης, της αριστεράς και του ανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσουμε...
3: Και της ΕΔΑ.
0: Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Λιάκος, που ήταν από τους ιδεολογικούς συνστρατούς του ΣΥΡΙΖΑ και κοντά στον κύριο Τσίπρα, ήταν ο πρόεδρος του ΟΠΕΚ, του κυρίου Σημίτη. Και ο κύριος Ακαντάρη, σήμερα που έγραψε τη διακήρυξη, ήταν από τους πιο σημειτικούς, πιο σημειτικός και από μένα. Έτσι. Άρα όλα αυτά που προσπαθεί για άλλη μια φορά να παρουσιάσει είναι πολύ μεγάλα για τους ώμους του. Δεν μπορεί με την πορεία που έχει ως πρωθυπουργός και με την πορεία που έχει ως αρχηγός ενός... Είναι δυνατόν να θυμίζει τα χρέη του ΠΑΣΟΚ τα οποία τα έχει ρυθμίσει όταν δεν μας έχει εξηγήσει με τι χρήματα γίνονται.

0: γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε τώρα. Δηλαδή βλέπουμε δύο νέα κόμματα. Ξέρετε τι χρήματα χρειάζεται ένα κόμμα για να σταθεί? Πώς? Ποιος χρηματοδοτεί? Δεν πρέπει να υπάρξει το δημόσιο ερώτημα αυτό? Άρα οι επιθέσεις προς το ΠΑΣΟΚ...
1: Τα χρέη είναι... σας πάντως είναι γεγονός.
2: Προφανώς
1: μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα για να μην τα κουβαλάτε.
0: Πολύ ωραία, κύριε Καλογεροπούλου. Ναι, τα χρέη μας είναι γεγονός και οφείλεται στο ότι το ΠΑΣΟΚ, για να ξέρουμε πού οφείλονται και τα χρέη του, ότι ήταν ένα κόμμα του 44%, το πήγε στο 5% και δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει το θέμα των δανείων που είχε.
1: Προφανώς.
0: Σήμερα όμως, προσέξτε, όχι μόνο τα έχει ρυθμίσει, αλλά σήμερα το ΠΑΣΟΚ ξεπληρώνει τα χρέη του.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν μπορείτε να ξεκινάτε να κάνετε μία... κριτική.
0: Όχι, μα αυτός
1: σε κάποιον
0: κριτική.
1: Όταν έχετε σκελετούς στις ντουλάπες σας.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε, εμείς... και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία χρωστάνε τα μαλλιοκέφαλά τους.
0: Σωστό. Και σας εξήγησα για ποιο λόγο και σας εξηγώ
1: με ευνοϊκές σήμερα... ρυθμίσεις όταν δεν γίνονται στο μέσο.
0: Το άκουσα, κυρία Καλογεροπούλου. Το άκουσα. Και απαντώ ως εξής. Ότι το ΠΑΣΟΚ σήμερα όχι μόνο ξεπληρώνει, αλλά για να νοικιάσουμε τώρα στο ερώτημό σας. Υπάρχει μια ωραία παροιμία που λέει «Στον πάτο ξυρίζουν πονότα εκείνης της στιγμής». Θα έχει το ΠΑΣΟΚ εσωτερικά προβλήματα και θα έχει γκρίνιες. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά του ΠΑΣΟΚ σήμερα και του Ανδρουλάκη και του Ελλάς και του Τσίπρα? Ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει μέσα στελέχη με διαφορετικές απόψεις, με ιστορία, με ισχυρές απόψεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξελέγει συγκρουόμενος με υποψήφιους αρχηγούς, οι οποίοι σήμερα είναι μέσα στο κόμμα. Εγώ δεν είχα διαφορετικές απόψεις, γι' αυτό κατέβηκα. Είχα κάποιες διαφορετικές απόψεις. Όμως είμαστε ένα συγκροτημένο κόμμα πλέον. Θα έχουμε κάποιες γκρίνιες και θα έχουμε και κάποιες διαφορές. Αυτό είναι ένα κόμμα. Το άλλο είναι μια παρέα. Που είναι ένας αρχηγός, ο οποίος χρήζει τον εαυτό του αρχηγό, επιλέγει όποιον θέλει και φυσικά δεν έχει καμία διαφωνία.
2: Είχατε πει μια φράση που μου έμεινε. Να μην γίνει το πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, τώρα μπορεί κάτι να ξεχνάω. Με όρους πλάτερ. Άρα, με τους όρους των εφέ της ταινίας, με το πολύ αίμα, έτσι, για να γίνουμε σαφείς. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι οδηγούμαστε εκεί. Και το λέω διότι είχαμε την μεγάλη αντιπαράθεση για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, η οποία κατέληξε σε μία μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του κυρίου Γεωργιάδη. Πολιτική κριτική. Και θα ήθελα να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι καλώς κατετέθηκε αυτή η μήνυση από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Και επίσης τι απαντάτε στον κύριο Γεωργιάδη που λέει ότι κανονικά θα έπρεπε να το δέχεται ως πολιτική κριτική ο πρόεδρός σας?
0: Εάν μιλάμε για πολιτική κριτική, όχι μόνο ο αρχηγός ενός κόμματος, αλλά όποιος αποφασίζει να μπει στην πολιτική, πρέπει να δέχεται την πολιτική κριτική. Η πολιτική είναι ένα πολύ σκληρό σπορ και πρέπει να έχεις πολύ σκληρό στομάχι. Mm-hmm. Και ακούς πολλές φορές άδικα πράγματα, ρωτήστε με και εμένα, mm-hmm. το τι υφίσταμε, γιατί λέω μια λέξη. Αυτό λοιπόν αφορά την πολιτική κριτική. Και η πολιτική κριτική δεν πρέπει επουδενή να οδηγήσει στα δικαστήρια. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Είναι η κριτική που αφορά την τιμή σου, που αφορά την διαδρομή σου, την οικογένειά σου. Όταν λοιπόν θίγονται αυτά με απόλυτα ψέματα, τότε είναι συκοφαντία, δεν είναι πολιτική κριτική. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι μέσα από τη διαδρομή μου έλεγα πάντοτε στους συνεργάτες μου, γιατί πολλές φορές ούτε θέλεις να διαβάζεις αυτά που γράφονται, έλεγα δεν θα μου λέτε τίποτα, δεν μου χαλάει τη ημέρα. Όταν όμως αγγίζει την τιμή μου, θα μου το λέτε αμέσως και θα προσφεύγω στη δικαιοσύνη. Γιατί δεν μπορεί, αν αφήσεις αυτά και ξαπλωθούν, δεν μπορείς να τα συμμαζέψεις.
3: Προσφύγει στη δικαιοσύνη.
0: Προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού δεν έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.
3: Για τον Πρωθυπουργό,
0: ναι. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές που λένε. Είπα, ο Πρωθυπουργός δολοφόνησε τον τάδε, ο Πρωθυπουργός έβαλε τόσα λεφτά στην τσέπη του. Εάν υπήρχε αυτό, θα πήγαινε αμέσως ο Πρωθυπουργός. Οι γενικές προσεγγίσεις, οι οποίες πρέπει να είναι προσεκτικές, οι γενικές προσεγγίσεις όμως, έχουν τα χαρακτηριστικά ακραίων πολιτικών ορολογίων, που δεν μπορείς να πεις, τώρα το δολοφόνος είναι το πλέον ακραίο, έτσι, αλλά... Είναι άλλο να χρησιμοποιείς
3: εκφράσεις
0: και άλλο να καταθέτεις συγκεκριμένα αυτά που υπόθηκαν στη Βουλή, αναφερόταν όπως θυμάστε, σε συγκεκριμένες δράσεις οργανισμού, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ότι υπάρχει εγκληματική οργάνωση από την εισαγγελία.
3: Από ιδιώτες. Όχι από, από το Μαξίμου.
0: Όχι, η εγκληματική οργάνωση υπόθηκε και από την εισαγγελία.
3: Σωστά, αλλά από τους ιδιώτες που...

0: έφαγαν τα χρήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όχι από τον Πρωθυπουργό. Δεν είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ο Πρωθυπουργός είναι.
1: Και είχε καταγραφεί κιόλα η πρόταση αυτή ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνετε μια σκιώδη κυβέρνηση. Κοντεύουμε να φτάσουμε στις εκλογές και τη σκιώδη κυβέρνηση δηλαδή του ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν την έχουμε δει. Με την έννοια ότι 10-15 στελέχη, το λέω λαϊκά, του Ανδρουλάκη, του ΠΑΣΟΚ, που είναι έτοιμοι αύριο να λάβουν υπουργεία. Πότε θα το κάνετε αυτό?
2: Κοιτάξτε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, που έχει τη συνολική εικόνα και των δράσεων και των πολιτικών, έχει και την ευθύνη να επιλέξει τη χρονική στιγμή που θα το κάνει και φαντάζομαι θα το κάνει.
1: Εσείς έχετε συμφωνήσει κάτι, δηλαδή το έχετε πει στον κύριο Ανδρουλάκη? Εσείς συνεδριάζετε, λέω στον γνωστό αυτή.
2: Ναι, φυσικά. Αυτό το είπα δημόσια, δεν το πω
1: συνεδριάζει. Αλλά το λέω επειδή φτάνουν οι εκλογές. Άρα εκτιμάτε ότι θα γίνει αυτό, δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί μια ομάδα έτοιμη να κυβερνήσει?
2: Δέστε, σήμερα δεν μπορούμε να πούμε. Σήμερα στη Βουλή υπάρχει ανάθεση καθηκόντων. Έτσι. Υπάρχουν οι βουλευτές οι οποίοι έχουν απέναντί του.
1: Όχι, εγώ λέω για ένα άτυπο όργανο που θα λέει είμαστε έτοιμοι. Ορίστε, εδώ είμαστε. 15.
2: Θα αποδείξει, μάλλον θα δώσει την εικόνα της κυβέρνησης αύριο, γιατί σας είπα ότι εγώ πιστεύω ότι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα μετά την παρουσία του κυρίου Τσίπρα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα και στελέχη, έτσι δεν έχει φίλους και ευχές. Θα αποτυπωθεί πολύ καλύτερα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά επαναλαμβάνω, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αυτή την ευθύνη.
0: Τώρα, επειδή είπατε πριν για τα πολιτικά πρόσωπα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, φαντάζομαι να το έχετε ακούσει, για την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αφού ήρθαν οι δικογραφίες στη Βουλή, αφού έγιναν οι άρσες ασυλίας και αφού έγινε η συζήτηση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής. Και σε αυτή την έκθεση, η κυρία Τιχεροπούλου για τους μισούς βουλευτές λέει, δεν ζημιώθηκε ούτε ένα ευρώ τα ευρωπαϊκά κονδύλια και για τους άλλους μισούς ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε ότι αυτή η έκθεση θα έπρεπε να είχε ζητηθεί πριν αρθούν οι ασυλίες, ούτως ώστε η Βουλή να γνωρίζει τι γίνεται, και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κρεμάστηκαν άδικα στα μανταλάκια, ποιος θα τους αποζημιώσει ηθικά? Διότι για τον κύριο Καραμαλή του έλεγαν ότι θα τον συλλάβουν και θα προφυλακιστεί. Και τον κατηγορούσαν για κακούργημα. Και εδώ αποδεικνύεται δια της γνωματεύσεως της κυρίας Τιχεροπούλου ότι ορθώς ο κύριος Λιβανός υπέγραψε.
2: Λοιπόν, το πρώτο στοιχείο είναι ότι αποδεικνύεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί με τον πιο αντικειμενικό τρόπο και όλα αυτά τα περί συνωμοσιών για την Ελλάδα κλπ. Που υπόθηκαν από κυβερνητικά στελέχη ήταν ανοησίες. Γιατί η ίδια η Επιτροπή, χωρίς να είναι υποχρεωμένη, ανέθεσε στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει ακόμη μία έκθεση.
0: Εδώ στην Ελλάδα η Επιτροπή.
2: Στην Ελλάδα. Ένα δηλαδή. Ναι, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι, ναι.
2: Το δεύτερο είναι ότι είχα πει πολλές φορές όλη αυτή την περίοδο που συζητάμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί έχω δει στη διαδρομή μου ανθρώπους να κρεμούνται στα μπαλαλάκια, όπως λέτε, να υποφέρουν, να υποφέρουν οι οικογένειές τους, να καταστρέφονται πολιτικές διαδρομές και μετά να βγαίνει η απόφαση, να είναι θετική και να μην τη μαθαίνει κανένας. Όμως, όταν υπάρχει θέμα, η άρση της ασυλίας είναι ο καλύτερος τρόπος,
0: ναι,
2: γρήγορα
0: αλλά
2: να
0: αν
2: αποδείξει.
0: Αλλά αν αυτή η έκθεση υπήρχε πριν την άρση ασυλίας,
2: ναι, όμως,
0: δεν θα χρειαζόταν να έρθει η ασυλία, τουλάχιστον για τους μισούς.
2: Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες της έκθεσης, αλλά ναι, η άρση ασυλίας μαζί με την έκθεση δίνει τη δυνατότητα να υπάρξει ο καθένας, ναι, να είναι απολύτως καθαρός και λευκός, εάν δεν έχει κάνει τίποτε, ή να τιμωρηθεί. Επομένως, νομίζω ότι θετικά είναι αυτά τα στοιχεία για την.
3: Την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
4: Κάνει ένα κάλεσμα.
5: Ή να παραμείνω, εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
6: Έχουμε πολύ συγκεκριμένες παρεμβάσεις, τις οποίες προχωρούμε.
7: Που διαραίουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
8: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
9: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
10: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
11: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
12: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.
13: Η επιχείρηση του Διαμαντή είναι πολύτιμη και μπορεί να την προστατεύει από hacker και ιούς με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη από το Vodafone Business. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Ελληνικής Οικολογικής Φάρμας. Γιατί η φύση ξέρει.
1: Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κίνηση diesel, ηλεκτρικά και plug-in hybrid. Ένα ευρωπαϊκό hatchback πρόκληση. Δοκιμάζουμε και παρουσιάζουμε για πρώτη φορά 12 νέα μοντέλα για κάθε γούστο και βαλάντιο. Ταξιδεύουμε στα άδυτα της κινέζικης βιομηχανίας του μέλλοντος. Μαζί η Διαβήτης. Νέες θεραπείες για γρήγορη και ακίνδυνη απώλεια βάρους. Για να βάλετε φρένο στην επιθυμία για γλυκά. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα πως είσαι.

0: που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Έλα Bet, έλα όπως είσαι.
1: It's a cops.
2: I'll go this way.
1: Go ahead. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
3: I have the right to remain silent.
0: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: She's alive. She won't last a second longer.
1: 6 years.
2: Absentia.
3: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε σε ετοιμότητα και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη να βοηθήσει και λίγο του Φίλιππου Σαχινίδη να τον δείξουμε, αλλά θα δείξουμε και ποιον εννοεί. Λοιπόν, και υποδεχόμαστε εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη την ελληνική σημαία στο πέτο του, και αυτό και
5: έτσι.
4: Το ανέφερε ο κύριος Σαχινίδης. Βέβαια, για να πω και το άλλο, δεν ξέρω αν είναι με το Ελλάς, γιατί αυτό ρωτούσε ο κύριος Σαχινίδης.
5: Ότι θα συνεργαστούμε.
4: Όχι,
5: μα κατηγορηθήκαμε ότι
4: θέλετε να πείτε
5: συνεργαστούμε.
4: Κάτι.
5: Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν θα συνεργαστούμε με το ΠΑΣΟΚ.
4: Διότι με τον κύριο Τσίπρα. Πάρει... Με τον κύριο Τσίπρα.
5: Γιατί
4: το
5: ΠΑΣΟΚ το έχει πάρει απόφαση συνεδρίου που δεν έχει πάρει ούτε το ΚΚΕ.
4: Το Ελλάς δεν είναι του ΠΑΣΟΚ.
5: Ενδέχεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
4: Το Ελλάς δεν είναι του ΠΑΣΟΚ πάντως, είναι άλλα πράγματα. Είναι του κυρίου Τσίπρα που ακούγονται και διάφορα κάτι καταγγελίες ότι τα έχετε βρει για να παίξετε Τσίπρα. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον πρώην Υπουργό Οικονομικών και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σαχινίδη. Καλησπέρα.
6: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
4: Και εμείς, κύριε Σαχινίδη. Και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ψυχογιό. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
7: Καλησπέρα και πολύ. Ευχαριστώ.
4: Κύριε Θεοχαρή, γίνεται μια συζήτηση στο νέο πολιτικό σκηνικό. Μιας και τα λέγαμε πριν, ότι εδώ υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία από πίσω. Πέρα από το ότι θα το κερδίσετε, βοηθάει και για τη συσπήρωσή σας.
5: Λοιπόν,
4: για πείτε μας λίγο για
5: το. Το γάρ πολύ της λήψεως με το όραμά μας για το μέλλον, αλλά και με το γεγονός ότι εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις όποιες κρίσεις καλύτερα έχοντας το χέρι στο τιμόνι. Με αυτά τα τρία, ας το πω έτσι, εργαλεία θα πάμε στον ελληνικό λαό και πιστεύουμε ότι θα μας εμπιστευτεί ξανά. Σε κάθε περίπτωση. Από την πραγματικότητα, εμείς λέμε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να είναι ένας δημιουργικός εταίρος. Το ΠΑΣΟΚ έχει κλείσει αυτή την πόρτα με την απόφαση του συνεδρίου. Όλα τα υπόλοιπα είναι ευσεβείς πόθη. Προφανώς με τον Τσίπρα, ο οποίος έμαθε από το 2015 ότι έπρεπε από το Γενάρη να έχει κλείσει τις τράπεζες. Μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος αναγεννήθηκε, έκανε rebranding και ήρθε να μας πει στο Οδυσσίο, ας το πούμε, με αυτά τα ωραία, τα φαντασμαγορικά που είδαμε προχθές. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ούτε καν συζήτηση, όχι συνεργασία.
4: Ελένη,
5: δεν το συζητάμε.
4: Μήπως θες να ρωτήσεις τον κύριο Σαχινίδη για αυτά ανησυχούν. Γιατί τα λέω τώρα για να μην λέω και ψέματα,
8: γιατί
4: είμαστε
8: ειλικρινεί.
4: Ζωντανή που είμαστε. Τα έλεγε πριν βγούμε στον αέρα, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σαχινίδη, οπότε θα τη το δώσω. Θα τη το δώσω.
8: Αφού
4: είναι δίκαιο, θα γίνει
8: ήθελα,
4: πράξη, που έλεγε και ο κύριο Σαχινίδη.
8: Την άποψή σα, αν συμφωνείτε με αυτή την άποψη που εξέφρασε ο κύριο Δουδονή και αν είναι αυτή η επίσημη γραμμή του κόμματό σα.
6: Αν μου επιτρέψετε να καταθέσω την προσωπική άποψη. Δεν έρχομαι εδώ για να κάνω σχόλια επί τη απόψεω που καταθέτουν
4: σωστό.
6: Σε διάφορα
4: κλέγια. Σα ρωτάμε
8: επειδή έχει γίνει ολόκληρη.
6: Ακούστε με λίγο.
8: Είμαι
6: μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και από τη στιγμή που δεν έχει γίνει σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου για να τοποθετηθούμε πάνω στα δύο νέα κόμματα που ιδρύθηκαν από την τελευταία σύνοδο του Πολιτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη έχουμε σύγκληση του Πολιτικού Συμβουλίου.
4: Επομένω
6: και το θέμα του κόμματο Καριστιανό. Επιτρέψτε μου όμω να σα κάνω τη δική μου ανάγνωση τη πολιτική πραγματικότητα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε, ας πούμε, ποιο είναι, αν θέλετε, το πρόταγμα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ποιο είναι το πρόταγμα.

0: από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα και του κόμματος το οποίο έχει δημιουργήσει και να δούμε, ας πούμε, πού βρίσκεται το Πασόκ μέσα σε αυτή την, αν θέλετε, νέα αρχιτεκτονική που πάει να διαμορφωθεί. Είναι ή δεν είναι πραγματικότητα ότι η Νέα Δημοκρατία νίκησε το 2019 και το 2023 το ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το αντισύριζα κλίμα το οποίο δημιουργήθηκε και κατάφερε να εξασφαλίσει ψήφους και από χώρους που δεν ήταν παραδοσιακά ή από άτομα που δεν αυτοπροσδιορίζονταν
1: προσδιορικά. Σας βολεύει και εσάς όμως μισό λεπτό. Αυτό. Γιατί και εσείς έχετε αντισύριζα μέσα.
0: Να σας
1: και μεγάλο στοιχείο αντισύριζα.
0: Θα σας πάω και εκεί, μην αγχώνεστε.
1: Εγώ δεν αγχώνομαι καθόλου, ίσα ίσα. Είμαι πολύ
0: μια πρωτοτυπία ή για την ακρίβεια, να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση παγκόσμια πρωτοτυπία, μεταπολιτευτική πρωτοτυπία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ο πρώτος πρωθυπουργός από το 1974 και μετά που έχει εξασφαλίσει ένα ποσοστό το οποίο φαίνεται ότι είναι πολύ μεγάλο, 41%, έχοντας όμως πίσω από την πλάτη του, μην πέφτετε στην παγίδα, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω.
2: Καθόλου, δεν γυρίζουμε τίποτα.
0: Εγώ λέω,
2: αμφισβητείτε το 41%.
0: Όχι, όχι, κανένα.
2: Δεν πήρε 41%.
0: Όχι, καθόλου. Όχι. Εγώ λέω ότι άλλοι πρωθυπουργοί, και αναφέρομαι για παράδειγμα στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ακόμη και στον Κώστα Καραμαλή, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στον Ανδρέα Παπανδρέου, στον Κώστα Σιμίτη, στον Γιώργο Παπανδρέου, όλοι αυτοί βγήκανε πρωθυπουργοί

0: Μαριανού, ο κύριος Τσίπρας έχει τα εξής δεδομένα. Λοιπόν, κατά τη δική μου πάντα ανάγνωση της πολιτικής πραγματικότητας, ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Τσίπρα από το 2012 ήταν να ανατρέψει την αρχιτεκτονική που είχε διαμορφωθεί από το 1977 μέχρι το 2012 του δικοματικού διπολισμού, όπου στο δίπολο δεξιά-αριστερά, την μεν κέντρο-αριστερά και αριστερά, εξέφραζε το ΠΑΣΟΚ ως ηγεμονική δύναμη, τη δε κεντροδεξιά και δεξιά εξέφραζε η Νέα Δημοκρατία, και να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον ρόλο. Προσπάθησε, έκανε φοβερές ας πούμε προσπάθειες, και αυτό που κατάφερε ήταν να πάρει το 36% και συνεργαστεί με τους ανεξάρτητους Έλληνες για να συγκροτήσει η κυβέρνηση. Πάμε στις εκλογές του 2019 χάνει, πάμε στις εκλογές του 2023 χάνει και φτάνει στο 17%, 17,5%. Βλέπει λοιπόν τα διέξοδα τα οποία δημιουργούνται και λέει okay, πάμε να ξεκινήσουμε από την αρχή. Με την ελπίδα ότι με το νέο πολιτικό σχήμα με το οποίο θα εμφανιστεί, θα μπορέσει αυτό που δεν κατάφερε το 2012, δηλαδή να εξαφανίσει τον ΠΑΣΟΚ, να το πετύχει το 2027.
1: Δηλαδή λέτε ότι έγινε ένα κόμμα για να εξαφανίσει τον ΠΑΣΟΚ. Όχι. Με συγχωρείτε, είναι... κύριε Σεχή.
2: Να του πάρει τη θέση στην πολιτική, δηλαδή, λέει.
0: Κυρία Καλογεροπούλου.
1: Μα όλα τα κόμματα βγαίνουν για κάποιο λόγο.
0: Κυρία Καλογεροπούλου.
2: Να, να είναι ο άλλος πόλος.
0: Για να γίνουμε κατανοητός, εντάξει, επειδή... Δεν έχω χρησιμοποιήσει την ποντιακή διάλεκτο στην οποία μπορώ να σας μιλήσω κιόλας, αν θέλετε να καταλάβετε.
1: Δεν θα σας καταλάβω.
0: Γι' αυτό λοιπόν, ακούστε λιγάκι. Θα συμφωνήσουμε ότι στην Ελλάδα είχε κυριαρχήσει ο δικοματικός διπολισμός. Ναι ή όχι. Ναι. Από το 1977 μέχρι το 2012, ναι. Μάλιστα. Ανατράπηκε αυτή η αρχιτεκτονική.
3: Ναι.
0: Οδήγησε
3: μόνο
0: σε μια καινούργια αρχιτεκτονική. Όχι. Δημιουργήθηκαν δύο κυβερνήσεις συνεργασίας, μία με τη Νέα Δημοκρατία, τον ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, μετά μία κυβέρνηση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ και με τους ΑΝΕΛ, και μετά περάσαμε από το 2019 και μετά σε μία νέα πάλι ασταθή αρχιτεκτονική που εγώ την αποκαλώ ελληματική δημοκρατία. Τι είναι η ελληματική δημοκρατία? Ο ένας πόλος, αυτός της δεξιάς και της κεντροδεξιάς, έχει ένα κόμμα το οποίο μπορεί να διεκδικήσει αυτοδύναμα εντολή. Ο άλλος πόλος όμως δεν έχει το 19 και το 23 αυτή τη δυνατότητα.
4: Επειδή χρόνια είστε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Κύριε Θεοχάρη, δεν είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση με εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός.
4: Έχει σημασία.
0: Όχι, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
4: Έχει. Διότι όταν μιλάτε έχεις... στη Βουλή με όρους αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Μιλάμε στη Βουλή.
4: Αξιοποιείτε τα εργαλεία. Μπορείτε να συγκαλέσετε.
0: Δεν έχουμε τους βουλευτές τους οποίους θα έχει ένα κόμμα της αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Γιατί για να μπορέσει να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει που έχει ω αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Ένα λεπτό.
4: Ευχαριστημένος από το πώς πήγατε.
0: Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι το εξής. Για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης, θα πρέπει να έχεις και εκείνη την κοινοβουλευτική δύναμη που σου το επιτρέπει. Αλλά για να γυρίσω πίσω σε αυτά τα οποία έλεγα στην κυρία Καλογεροπούλου.
2: Για να πάω και στον κύριο Ψυχογείο και θα συνεχίσουμε.
0: Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας κάνει μια προσπάθεια. Θέλετε να επικαλεστώ λαϊκό άσμα? Κάνει comeback. Εντάξει, προσπαθεί. Στον ερωτά σου.
5: Άτζελα Δημητρίου, επικαλείστηκε.
0: Γιατί θεωρεί ότι είναι ερωτευμένοι οι πολίτες μαζί του και κάνει, αν θέλετε, το comeback με την ελπίδα ότι αυτό που δεν πέτυχε το 2012, δηλαδή να είναι αυτός ο ηγεμόνας της κέντρο-αριστεράς και της αριστεράς.
1: Δεν είναι κακό όμως αυτό.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι κακό, αλλά προσπαθήστε να δείτε
1: είναι
0: τι κάνει.
1: Είναι μια θεμητή φιλοδοξία που μπορεί να έχει ένα πολιτικό πρόσωπο.
0: Άρα
1: γι' αυτό γίνονται τα κόμματα.
0: Γι' αυτό
1: γίνονται τα κόμματα και γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα.
0: Χαίρομαι που συμφωνούμε.
1: Δηλαδή εσάς,
0: ο πρόεδρος
1: σας δεν θέλει να είναι δεύτερο κέρα. Εσείς λέτε θα γίνουμε κυβέρνηση με μία ψήφο διαφορά. Θα είμαστε
2: για να το κλείσουμε όμως τώρα πρέπει να πω στον κύριο Ψυχογείο.
0: Επειδή διάβασα και αυτά τα οποία λέγονται, ένα τελευταίο θα πω μόνο. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί κάτι πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θέλει να έχει σε 1-3. Τι είπε? Ότι θέλω να εκφράσω τη σοσιαλδημοκρατία, τη ριζοσπαστική αριστερά και τους πράσινους, την οικολογία. Προσέξτε, την πολιτική οικολογία. Προσέξτε, στη Γερμανία αυτοί οι χώροι εκπροσωπούνται από τρία διαφορετικά κόμματα. Έχουμε το S5, έχουμε τον Delinke και έχουμε τους πράσινους.
1: Εγώ δεν νομίζω πάντως ότι υπάρχουν... είναι κακό τίποτα.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: αλλά κακό είναι
1: σαν...
0: να φιλοδοξείς να εξαφανίσεις ένα κόμμα σαν το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι
2: θα
0: μεμπτό
2: και
0: επίσης.
2: Κύριε Ψυχογέ, εδώ να μιλήσει ο κύριος Ψυχογιός.
1: Δεύτερο κόμμα και στη συνέχεια πρώτο.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, και είναι λογικό.
2: Θα κάνουμε κι άλλο γύρο. Κύριε Ψυχογέ, εγώ καταρχάς να πω ότι δεν θεωρώ αυτονόητο και εύκολο το να εκπροσωπεί ένας βουλευτής των ΣΥΡΙΖΑ σε μια δημόσια τηλεοπτική αντιπαράθεση σήμερα. Γιατί είναι δύσκολες συνθήκες και ρευστές, έτσι, και το σέβομαι απολύτως. Όχι γιατί δεν πιστεύει στο κόμμα του, αλλά επειδή είναι πραγματικά ρευστές οι συνθήκες. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πώς είδατε εσείς τον κύριο Τσίπρα, πώς βλέπετε αυτήν την αναδιάταξη που γίνεται, γιατί αν κάποιον πρώτα και κύρια συμπαρασύρει είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπουμε στο επίπεδο των στελεχών.

0: Κυπριακού, Συναθμό, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Δεν είναι ακόμα που προέκυψε το 12. Είναι ένα κόμμα που έχει μια πορεία. Μια ιστορία η οποία κορυφώθηκε τότε και με τα λάθη, αν θέλετε την άποψή μου, τη συγκυβέρνηση του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, που είχε κόστο και για του απλού ψηφοφόρου του Πασόκ. Και ήρθαν στο ΣΥΡΙΖΑ σαν εκλογική δύναμη. Από εκεί και πέρα, επίσης, επειδή άκουσα τον κύριο Θεοχάρη να λέει για το 15-19, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και μπαίνω στην απάντησή μου σε αυτό που μου θέσατε, είναι ένας κοινός τόπος για πέραν του ενός κόμματα. Έτσι. Δηλαδή, ένας κοινός τόπος και για τα μέλη μας και για απλούς ψηφοφόρους και για την κοινωνία. Άρα, λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι κάτι για το οποίο το επικαλούμαστε και μια παρακαταθήκη το 15-19 και πρακτικά έχει αποτελέσματα, διότι βλέπετε τις δημοσκοπήσεις, έχετε παρουσιάσει. Το 19 λένε οι πολίτες το 52% ήταν οικονομικά καλύτερα ή, εν πάση περιπτώσει, κατάφερε η κυβέρνηση αυτή να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια με την κοινωνία όρθια και γεμάτη ταμεία. Το κλείνω γι' αυτό. Τώρα, παρακολούθησα την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα. Εγώ πάντα στέκομαι στο πολιτικό και στο προγραμματικό. Αυτό μου αρέσει. Αυτό σημαίνει
1: πολιτική. Πώς το είδατε αυτό, σας κάλυψε, σας
0: εξέφρασε? Θα σας πω. Καταρχάς, εμείς έχουμε πάρει μια απόφαση εδώ και καιρό, με βάση αυτή πορευόμαστε, η οποία λέει ότι κοιτάζουμε τις συνεργασίες και έχουμε κάνει τα πάντα γι' αυτό των προοδευτικών δυνάμεων. Δεύτερον, θεωρούμε καθοριστικό και κρίσιμο το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Και τρίτον, λέμε ότι εμείς είμαστε επιταχυντές και καταλήτες στη δημιουργία ενός ισχυρού πόλου. Πολιτικά, ο κύριος Τσίπρας αυτά που είπε είναι πολύ κοντά προφανώς σε αυτά που λένε οι επεξεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είναι γνωστό.
1: Με επιτρέπετε μια μικρή διακοπή.
0: Είναι προφανές. Δηλαδή, το μανιφέστο και αυτά τα οποία επικαλέστηκε και τα οποία χρησιμοποίησε είναι μέσα
1: πολύ
0: σε αυτή την
1: αλλακτή
0: πρόταση διακυβέρνησης.
1: Αλλά προσέξτε το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή, γιατί οφείλω να σας το
0: πολιτικά
1: πω.
0: Το λέω.
1: Επειδή το έχω να πω. Ήταν εδώ πριν από λίγη. Κάποιο 24 η κυρία Κουφονικολάκου, αμέσως μετά την παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα, και όταν τη ρωτήσαμε για συνεργασίες και ειδικά με το ΣΥΡΙΖΑ, είπε όχι, καμία συνεργασία. Δηλαδή, εδώ από τη μία εσείς λέτε εμείς έχουμε κοινές κοντινές αποφάσεις και οι άλλοι σας λένε παιδιά όχι, δεν έχει συνεργασίες.
0: Εντάξει, εμείς, κοιτάξτε, εμείς με ρωτήσατε για το κόμμα μου.
1: Ναι, για το κόμμα σας ρωτήσατε, αλλά
0: το
1: λέτε
0: κόμμα
1: ότι το κόμμα
0: ότι
1: λέει να συμπορευτούμε και οι άλλοι την κλείνουν.
0: Κρίνω ότι αυτά που βλέπω και από αυτά που ιδανώνουν...
2: Είπε, καμία συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λοιπόν ο κύριος Τσίπρας κλείνει την οποιαδήποτε πόρτα συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα σας έχει δύο επιλογές. Ή κατεβαίνει απέναντι στον Τσίπρα ή δεν κατεβαίνει σε εκλογές. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εσείς με ποια άποψη είστε?
0: Κοιτάξτε, εγώ είπα ότι εμείς θα κληθούμε να πάρουμε κάποιες πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες είναι σημαντικές και είναι κρίσιμες.
2: Συμφωνώ.
0: Οι στιγμές είναι κρίσιμες και θα αναλάβουμε όλες τις ευθύνες μας.
2: Εσείς με ποια άποψη είστε?
0: Εγώ σας λέω ότι η λογική που πρέπει να επικρατήσει είναι ότι εμείς έχουμε και στο παρελθόν χρειαστεί να μετασχηματιστούμε, και προσέξτε τι λέω, να μετασχηματιστούμε και να προσαρμοστούμε συνθήκες πολλές φορές,
2: μάλιστα,
0: και το 12-13 με 15 κόμματα της αριστεράς, και πάλι επιβιώσαμε και γίναμε μέρος μιας ευρύτερης συμμαχίας. Έτσι λοιπόν θεωρώ, και θα το πω και στα όργανα πιο συγκεκριμένα, δεν θέλω να τα πω όλα εδώ, νομίζω ότι μπορούμε να πορευτούμε και το επόμενο διάστημα. Άρα μπορεί να υπάρξει και τρίτος δρόμος.
2: Ποιος είναι?
0: Σας είπα, η παρουσία και η ύπαρξη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλάμε για αυτοδιάλυση, έτσι, απαντώ στο πρώτο σκέλος που εντοπίσατε. Λοιπόν, μπορεί να γίνει με έναν τρόπο ο οποίος να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί μέσα στις συνθήκες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Και αυτές είναι ότι ο κόσμος και η μεγάλη εικόνα, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα, θέλει από μας, και μας το λένε όλοι και τα μέλη μας και άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται και από άλλους χώρους αυτή τη στιγμή, πρέπει να κάτσουμε κάτω και να φτιάξουμε έναν ισχυρό πόλο ο οποίος να απαρτίζεται από όλα αυτά τα μέρη που συναποτελούσαν το κομμάτι που νίκησε τότε και μπορεί να κερδίσει και τώρα.
1: Εσείς
0: αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Πώς να το κάνουμε?
1: Εσείς έχετε πάρει τις αποφάσεις, θέλετε να πάτε, να συμπορευτείτε μάλλον, φαντάζεστε τον εαυτό σας απέναντι στον κύριο Τσίπρα, ή μόνο στις εκλογές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, για να σεβαστώ και εγώ προφανώς το γεγονός ότι δεν έχετε πάρει κεντρικές αποφάσεις και συλλογικά να είστε με τον κύριο Τσίπρα. Φαντάζεστε τον εαυτό σας απέναντι?
0: Κοιτάξτε. Ξέρετε την πορεία τη δικιά μου, τη γνωρίζετε.
1: Μα γι' αυτό και το ρωτάω. Φαντάζεστε τον εαυτό
0: χρόνια σε αυτό το
1: να γίνουν εκλογές και να είστε απέναντι στον κύριο Τσίπρα?
0: Με γραμματέα στην νεολαία του τότε συνασπισμού τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Με κυβερνητικός βουλευτή.
1: Τον κύριο Θεοχάρη περιμένει η ώρα.
3: Ελπίζω να μην αδικό αυτό το οποίο είπε. Τον άκουσα να επισημαίνει ότι πολλά από αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας είναι λίγο ή πολύ πράγματα τα οποία έχει. Εγώ μάλιστα θα έκανα το εξής ερώτημα. Τι είπε προχθές ο κύριος Τσίπρας που δεν το είχε πει το 2023 στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου? Δηλαδή, επειδή το 2023...
1: Καλά, καμιά φορά είναι όχι, και το ποιος το λέει.
3: Ναι, ο Τσίπρας θα είπε και το 2023. Μισό λεπτό. Εγώ δεν σας μιλάω για 12, δεν σας μιλάω για 15. Σας μιλάω για μόλις πριν από 3 χρόνια.
1: Λοιπόν, ένα λεπτό και θέλω να είμαι δίκαιος με το χρόνο.
3: Και το άλλο, επειδή βάλατε και το θέμα της εκπροσώπου.
1: Θέλω να είμαι δίκαιος με το χρόνο.
3: Και άκουσα ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος πολιτικός χώρος

0: με ναι. το νέο
1: θα
0: κόμμα
1: σας
0: που έχει
1: δημιουργηθεί.
0: Θα σας
1: δώσω τον λόγο, κύριε Σαχινίδη. Θα ναι. τα πείτε, θα τα πείτε. Ένα λεπτό για να είμαι δίκαιος με τον χρόνο. Λοιπόν, έχει ανοίξει και μια άλλη συζήτηση, την οποία θα τη δούμε στην πορεία των εκλογών. Έχει ανοίξει έντονα και μπορεί να έχει και νομική έκβαση, γιατί είδα ότι η εταιρεία συγκεκριμένη, η Real Pulse, μπορεί να κινηθεί νομικά απέναντι στο Πασόκ. Κύριε Θεοχάρη, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας για τις δημοσκοπήσεις. Τι σηματοδοτούν? Δεν είναι ούτε για την κυβέρνηση απολύτως ευνοϊκές, γιατί το να είσαι πρώτος δεν σημαίνει απολύτως κάτι, με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να κυβερνήσει αυτοδύναμη και αυτό δεν διαφαίνεται. Και επίσης, πώς βλέπετε την τοποθέτηση του Πασόκ, η οποία έχει αιχμές για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων?
2: Κοιτάξτε, αυτά τα έχουμε ζήσει κατά καιρούς. Γίνονται πάντοτε από κόμματα τα οποία στριμώχνονται και με κάποιο τρόπο πρέπει να δικαιολογήσουν ακόμα και απέναντι στους ίδιους ή στους οπαδούς τους ή στα όργανά τους την κατάσταση που είναι. Εγώ είχα ζήσει, θυμάμαι, τότε στο ποτάμι, ήμασταν κάτω από το 3% σε όλες τις δημοσκοπήσεις και ακόμα και προσπαθούσε τότε ο Σταύρος να κάνει κάποιο βαθμό, να το πω έτσι, ως ένα αίσθηκτο αυτοσυντήρησης. Αλλά από εκεί πέρα, όταν αμφισβητείται η ποιότητα των δημοσκοπήσεων, οι οποίες σημειωτέν, κατά την άποψή μου, στη χώρα μας είναι πολύ άρτιες, με την έννοια ότι έχουμε επιστημονικό προσωπικό που παρακολουθεί τις εξελίξεις, έχει ο καθένας το δικό του μοντέλο, γιατί αυτό το μοντέλο είναι, αν θέλετε, και η πεμπτουσία της αξίας, το μυστικό, το επιχειρηματικό μυστικό του καθενός, για να μπορεί να πουλάει τις υπηρεσίες του. Και από εκεί πέρα δεν βγάζουν λάθη οι δημοσκοπήσεις, παρόλο που περάσαμε περιόδους τόσο κρίσιμες και τόσο ουσιαστικές, δηλαδή είχαμε κόσμο να φεύγει από τα άκρα δεξιά και να ψηφίζει άκρα αριστερά ή το ανάποδο, γιατί ακριβώς
0: είναι στο
2: δεν
0: σύλλογο.
2: Το ξέρω. Εγώ
1: άρα,
2: δεν ξέρω. Εγώ μίλησα γενικά και γενικά οι δημοσκοπήσεις είναι σωστές.
1: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω ο κύριος Θεοχάρη.
2: Αλλά το καταλαβαίνει κιόλας ότι πιάνουν τους δημόσιες κοινωνίες.
1: Οι ίδιες δημοσκοπήσεις που πιστεύετε, και όντως δεν έχω ακούσει ποτέ αμφισβήτηση από τη Νέα Δημοκρατία, είναι οι ίδιες εταιρείες που δείχνουν ότι ο στόχος σας αυτή τη στιγμή είναι πολύ μακριά. Όχι ο στόχος του να είστε πρώτοι, γιατί εσείς δεν λέτε να είμαι σαν το Πασόκ πρόεδρος με μια ψήφο διαφορά. Άμα μου λέγατε αυτό, εσείς έλεγα εντάξει, το έχετε. Αλλά εσείς θέλετε αυτοδυναμία. Αυτό δεν υπάρχει σε καμία δημοσκόπηση.
2: Δεν κάνουμε. Δεν είμαστε δημοσκοπική εταιρεία η Νέα Δημοκρατία.
1: Όχι, είμαστε, αλλά πώς θα πείτε ότι θα πάτε αυτοδυναμία? Μάλλον πρέπει να μας πείτε με ποιον θα συγκυβερνήσετε.
2: Θα σας πω, είμαστε πολιτικός οργανισμός. Δεν χρειάζεται να συγκυβερνήσουμε. Διότι η δυναμική. Κοιτάξτε. Η δυναμική της προεκλογικής εκστρατείας το τελευταίο εξάμηνο και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες θα είναι τέτοια. Εγώ δεν αμφισβητώ, για παράδειγμα, όταν έδιναν το 23 οι δημοσκοπήσεις αυτό το 30, 33, 34 στη Νέα Δημοκρατία ναι. και τελικά πήραμε 41. Πήραμε 41 γιατί υπάρχει μια δυναμική στην πολιτική διαμορφώνηση εξελίξεις και στις δημοσκοπήσεις μετράς.
1: Δηλαδή εσείς πιστεύετε εξελίξεις. Και το βλέπετε ότι μαθηματικά μπορείτε να πάρετε τρίτη φορά αυτοδυναμία?
2: Βεβαίως. Μπορεί να γίνει αυτό, γιατί ξαναλέω, είμαστε το μόνο κόμμα, πρώτα απ' όλα είμαστε η μόνη παράταξη. Το μόνο κόμμα που πατάει σε δύο χώρους πολιτικούς, στο κέντρο και στο δεξιά. Και πραγματικά ο συγκερασμός των πολιτικών υπό την καθοδήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι τέτοιος και συνεκτικός, που και οι δύο χώροι είναι ευχαριστημένοι σε αυτό. Όλοι οι άλλοι είναι είτε αριστεροί, είτε ακροαριστεροί, είτε ακροδεξιοί. Δεν μπορούν να εκφράσουν μια παράταξη. Αυτό είναι το ένα. Και αυτό εξηγεί και το διπλάσιο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας επί των υπολείπων. Δεύτερον, έχουμε επιχειρήματα. Έχουμε το πρόγραμμά μας του 23 που θα υλοποιηθεί σε άνω του 90%. Έχουμε το γεγονός ότι είμαστε οι μόνοι που μπορεί να εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός σε μια στιγμή κρίσης τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει το χέρι στο τιμόνι. Και έχουμε και όραμα για το 30. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει κάποιος άλλος και θεωρώ ότι αυτό θα φανεί στην προεκλογική εξαρτήση.
1: Ο Δημήτρης θέλει να ρωτήσει για τις δημοσκοπήσεις του κ. Σαχινίδη. Και για να μην διακόψω όμως ούτε τον κύριο Σαχινίδη ούτε το ερώτημα του Δημήτρη.

0: Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι. Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Ιφίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Έλα, έλα.
3: Έλα, πώς είσαι.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
4: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
5: Η κατάσταση.
6: Ο Χανταΐος δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
7: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
8: Πολλοί κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
9: Εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
10: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
11: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους σε πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
12: Και μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
13: Λοιπόν, με ζέση λοιπόν ο Δημήτρης έθεσε το θέμα. Πάμε να το εκφράσουμε.
14: Θα δώσω και νέα καύσιμη ύλη στον κύριο Σαχινίδη να αμφισβητήσει κι άλλο τις δημοσκοπήσεις.
13: Καλά, δεν ξέρω να τις
14: αφήσω. Θα σας πω λοιπόν για μια αποψινή δημοσκόπηση και θα σας πω γιατί το λέω. Διότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ το προηγούμενο διάστημα είχαν επικαλεστεί μία δημοσκόπηση που έγινε στην Πάτρα, στην Πελοπόννησο, και μία δημοσκόπηση που έγινε στη Θεσσαλονίκη.
13: Το Βόρειο, το Βόρειο GR, να δείξαμε.
14: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έγινε μία δημοσκόπηση της Interview στην Ανατολική Αττική, απόψε. Mm. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 38%, δεύτερο ο κύριος Τσίπρας με 14,3%, τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 8,5%, τέταρτη κυρία Κανιστιανού με 6,4%. Από εκεί και πέρα το χάος. 3, 4 κλπ. Στην αποψινή δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία είναι, την αγγίζει την αυτοδυναμία. Είναι στο 38%. Με τον κύριο Τσίπρα στο 14%. Είναι η τρίτη δημοσκόπηση που βγάζει το...
15: Να μην κάνουμε εκλογές.
14: Μισό λεπτό, όχι, όχι, εκλογές.
15: Δεν ωφελεί. Αφού οι δημοσκοπήσεις έχουν λήξει το θέμα, γιατί να κάνουμε εκλογές.
16: Είναι η κρυφή ελπίδα. Είναι η κρυφή ελπίδα.
15: Γιατί να παιδευόμαστε, να τρέχει ο κόσμος με τα κοινά. Αφού οι δημοσκοπήσεις έχουν λύσει το πρόβλημα.
14: Για τον ίδιο λόγο, κύριε Σαχινίδη, που εσείς και όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λέγατε επί 7 χρόνια ότι ο Κώστας Σιμίτης είναι ο καταλληλότερος πρωθυπουργός. Επικαλούμενοι τις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, με τρεις δημοσκοπήσεις υπαρκτές από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το κόμμα Τσίπρα, αν θεωρείτε ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να παγιωθεί στην τρίτη θέση.
15: Δεν το καταλάβαινε το ερώτημα, ξαναδιατυπώστε το.
14: Λέω.
15: Εγώ σας
13: αν τις πιστεύετε, ρωτάει με λίγα λόγια.
15: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ τον βοηθάω να διορθώσει,
14: όχι, το
15: να διορθώσει την ερώτηση. Με τις διαπιστώσεις. Mm-hmm. Οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δικιά μας δουλειά. Μάλιστα. Η δικιά μας δουλειά ποια είναι? Με βάση την ανάγνωση που έκανα προηγουμένως την ώρα που συζητούσαμε την κυρία Καλογεροπούλου, να δώσουμε στους Έλληνες μια ευκαιρία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να έχουν μια πρόταση προοδευτική για τη διακυβέρνηση της χώρας. Μια πρόταση η οποία θα διασφαλίσει ότι με τις παρεμβάσεις μας στην πολιτική, την οικονομική, θα έχουμε μια οικονομία πιο ανθεκτική, πιο δυναμική και μια κοινωνία που θα μπορεί να βοηθάει όλους αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάθε μέρα που περνά θα πρέπει να παρουσιάζουμε και να καταθέτουμε τις προτάσεις μας και να τις επικοινωνούμε στον κόσμο. Στόχος μας δεν είναι να πάρουμε ούτε την τρίτη ούτε τη δεύτερη θέση. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε. Και αν με ρωτήσετε προσωπικά, θα σας έλεγα και αυτοδύναμα. Γιατί? Διότι έχω διαπιστώσει από την εμπειρία του 12-19 ότι οι Έλληνες γενικά δεν είναι ικανοποιημένοι από κυβερνήσεις συνεργασίας.

0: σημασία σε αυτό το οποίο θέλουν οι Έλληνες είναι αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
1: Άρα σωστά λέει η κυρία Κουφονικολάκου που ήταν εδώ προχθές ότι το κόμμα Τσίπρα διεκδικεί την αυτοδυναμία.
0: Εγώ που να ξέρω τι
2: είναι αυτό. Καταρχά, ένα λεπτό γιατί κάνουμε μια χαοτική. Τι πιστεύετε τη δημοσκοπή, σα ξεκινήσουμε αυτό.
0: Εγώ σα είπα.
2: Και το κόμμα σα καλώ καταγγέλει εταιρείε δημοσκοπήσεων που κοντεύεται να πάτε στα δικαστήρια.
0: Ακούστε λίγο. Οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους.
2: Ναι, αλλά εσείς καταγγέλλετε τώρα.
0: Ωραία.
2: Κάποιους δημοσκόποι.
0: Εγώ έχω μία απορία όμως. Εντάξει.
2: Γιατί αυτοί ο κάνουν... Δημήτρης αυτό που σας ρωτάει δεν τη βγάλε από το κεφάλι.
0: Όχι, δεν είπα ότι... Μα είδατε, εγώ του είπα ότι δεν χρειάζεται καν να κάνουμε εκλογές μετά από όλο αυτό.
2: Εντάξει. Εντάξει. Χρειάζεται να καταγγέλλετε τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, να βγάζετε ανακοινώσεις.
0: Εκείνο το οποίο λέω εγώ είναι ότι οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δική μας δουλειά. Ποια είναι η δική μας δουλειά? Να δουλεύουμε προγραμματικά και να παρουσιάζουμε τις προγραμματικές μας θέσεις στον κόσμο. Να ξέρει ο κόσμος τι υπερασπιζόμαστε και τι πιστεύουμε. Όμως, επειδή εντελώς συμπτωματικά, έχω ένα διδακτορικό που το πήρα από δύο διαφορετικά τμήματα του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ. Το ένα το πήρα από το τμήμα οικονομικών και το άλλο από το τμήμα οικονομετρίας. Το τμήμα οικονομετρίας με υποχρέωσε να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα στατιστικής και κάποια μαθήματα, εν πάση περιπτώσει, που μου επιτρέπουν λίγο να καταλάβω. Όταν βλέπω μέσα σε μία ημέρα δύο διαφορετικές δημοσκοπήσεις να έχουν τόσο μεγάλο εύρος, γιατί προσέξτε να δείτε, πάνω οι δημοσκόποι όταν καταθέτουν τα αποτελέσματά τους, μιλάνε.
2: Να ξεφούσκωσε μετά.
0: Ωραία, λοιπόν, λέω
2: όλα
0: εγώ.
2: Όλα τα κόμματα το
0: λέω εγώ.
2: Ξεφουσκών,
0: ας επικεντρωθούμε εμείς στη δουλειά που πρέπει να κάνουμε ως κόμμα και σύντομα θα φανεί.
2: Ωραία.
0: Εάν αυτά
3: δεν
0: τα οποία.
3: Έχετε κάνει κάτι όμως λάθος. Δηλαδή πιάσατε τα ξυλόλια και τα χαμένα βαγόνια.
0: Κύριε Θεοχάρη,
3: εκπροσωπείτε
0: ένα κόμμα που, όπως είπε ο Γιούγκερ, έστελνε πλαστά στατιστικά στοιχεία. Το ξέρετε αυτό?
3: Καλά.
0: Είδατε στο χιλιοστό. Είδατε στο χιλιοστό τι είπε ο κύριος Γιούγκερ. Τι είπε ο κύριος Γιούγκερ στο χιλιοστό? Κύριε Θεοχάρη, τι είπε ο Γιούγκερ στο χιλιοστό? Στέλνατε πλαστά στατιστικά στοιχεία.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κύριε Θεοχάρη, θα απαντήσετε.
3: Το μόνο κόμμα που έχει μεταραχθεί και κοιτάει στον 21ο αιώνα
0: και προσέβαλε την εικόνα
3: Δημοκρατία.
0: Στέλνοντας πλαστά στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη.
3: Λοιπόν,
0: όχι. Δηλαδή ψέματα λέει ο κύριος Γιούγκερ. Όχι, κύριε Θεοχάρη, απαντήστε μου. Έπρεπε να είναι κάποιοι φυλακοί σήμερα που έστειλε η χώρα πλαστά στατιστικά στοιχεία.
2: Στον κύριο Ψυχογιώ, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το συζητήσαμε πριν με την Ελένη, αν εκτιμάτε ότι το ΠΑΣΟΚ οδεύει, αν οδεύει, σε μια στρατηγική που εσείς πληρώσατε, ενδεχομένως εσφαλμένη, όταν το 23, κύριε Ψυχογιώ, δεν αποδεχόσασταν τις δημοσκοπήσεις. Και τελικά, για να πούμε και τα πράγματα όπως καταγράφηκαν, όχι απλώς δεν σας έριχναν οι δημοσκοπήσεις, σας έδειχναν πολύ πιο ισχυρούς από ότι τελικά ήσασταν και εσείς τότε τους καταγγέλατε.
4: Κοιτάξτε, κύριε Πιέρο, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο. Αυτό που λέμε όλοι και μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, είναι ένα εργαλείο.
2: Ναι, είναι ένα εργαλείο.
4: Κάνεις κάποιες διαπιστώσεις και πορεύεσαι. Δεν είναι το απόλυτο, δεν είναι η τελική κρίση του ελληνικού λαού, δεν είναι η τελική εικόνα που θα έχεις εκλογές, είναι όμως ένα εργαλείο. Και εγώ θα πω το εξής. Εγώ πάντα έλεγα και το πιστεύω και τώρα κράδαντα, και εμπιστεύομαι το κριτήριο του κόσμου. Και το λέω, διότι όταν κάνεις κάτι ποιοτικό, σοβαρό, με αρχές και αξίες, ο κόσμος τα βλέπει. Mm-hmm. Τα βλέπει. Είναι γενικό σχόλιο αυτό, έτσι. Το οποίο το θεωρώ, μπορεί να είναι λίγο αισιόδοξο, αλλά το πιστεύω πολιτικά και έχει αποδειχθεί. Οπότε θεωρώ να οικοδομήσουμε κάτι για να κουμπίσει
1: αυτό
4: ο κόσμος,
1: καταλαβαίνω
4: το οποίο
1: που λέτε.
4: Μπορούμε να το κάνουμε.
1: Σωστό.
4: Γιατί πάει σπίτι του.
1: Σωστό.
4: Πάει σπίτι
1: αλλά
4: του.
1: Τόσα χρόνια που είναι και η Νέα Δημοκρατία πρώτη, μα κάτι σοβαρό και μετρήσιμο θα κάνει ο κόσμος το βλέπει.
4: Προφανώς κάναμε και λάθη και εμείς. Βέβαια, ο κόσμος λέει και άλλες δημοσκοπήσεις, γιατί πρέπει να αναφερθούμε και στα ποιοτικά στοιχεία. Λέει το 70% ότι θέλει αλλαγή κυβέρνηση. Λέει ότι έχει αρνητική γνώμη για την
1: τα
4: κυβέρνηση.
1: Τα ποιοτικά δεν σας συμφέρουν.
4: Όχι, μας συμφέρουν.
1: Αν πάρουμε τα ποιοτικά για τον κύριο Τσίπρα,
4: δεν είναι να συμφέρουν
1: λέει
4: μας.
1: Τώρα,
4: είναι να συμφέρουν
1: το
4: τον κόσμο. Όταν λέει ότι το πρώτο ζήτημα
2: τώρα
4: είναι η ακρίβεια.
2: Πάμε
4: και η ακρίβεια και η υγεία.
2: Η
4: ακρίβεια και η υγεία είναι το πρώτο ζήτημα.
1: Λοιπόν, όχι, γιατρούς
4: με απανωτές εφημερίες και με εκπαιδευτικούς να κάνουν delivery το βράδυ.
2: Πάμε να προλάβουμε να πούμε και κάτι πιο ευρύ και ίσως, όχι ίσως, πιο σημαντικό σίγουρα. Εξωτερική πολιτική γίνεται μια μεγάλη συζήτηση και έχει ανοίξει από το εσωτερικό σας το ευρύτερο. Αν έχουμε ή όχι ήρεμα νερά. Από τον κύριο Καραμαλή αφισβητήθηκε, μπήκε και ερωτηματικό. Ο κύριος Σαμαράς το κάνει κάθε μέρα να αφισβητεί την εξωτερική πολιτική. Εσείς είστε ο υφυπουργός εξωτερικών, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να μας το απαντήσετε. Και όσο περνά ο καιρός, βλέπουμε όλο και περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης να επικαλούνται τους δύο δικούς σας πρώην Προέδρους και Πρωθυπουργός για το ότι κακώς η χώρα μας έχει πιστέψει ότι έχουμε ήρεμα νερά με την Τουρκία.
3: Ναι. Κοιτάξτε.
2: Έχουμε ή δεν έχουμε?
3: Απολύτως έχουμε. Τα ήρεμα νερά μας, και δεν έχουμε καμία διαφορά. Τα ήρεμα νερά είναι ότι συμφωνούμε να παρκάρουμε τις διαφωνίες μας στην άκρη και να μην τις βγάζουμε πάντα πρώτες

0: Και να είμαστε με το μαχαίρι έξω από το θικάρι, ο ένας με τον άλλον, όπως ήμασταν το καλοκαίρι του 20. Το καλοκαίρι του 20 περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Αρχικά πριν το καλοκαίρι, καθαρά Δευτέρα, θυμάσαι και τα λοιπά στον Εύρο, και μετά το, όλο το ζήτημα του Αιγαίου, επακομβήσεις και όλα αυτά τα οποία είχαν συμβεί τότε. Καλώς είχαμε τα ήρεμα νερά. Και θα σας πω κάτι. Εγώ βλέπω μια περίεργη ταύτιση αρχικά του Σαμαρά και του, στο βαθμό που συμφωνεί μαζί του και του κύριου Καραμαλή, με την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Η αντιπολίτευση στην Τουρκία λέει ότι γιατί έχουμε ήρεμα νερά. Κακώς έχουμε ήρεμα νερά. Και ενδεχομένως τώρα πια να την υιοθετεί και ο Ερντογάν και να θέλει να αλλάξει ρότα και να θέλει να ανεβάσει τη θερμοκρασία είτε στο Αιγαίο είτε τέλος πάντων με αυτά που λέμε.
1: Περίεργη ταύτιση Σαμαρά Καραμαλή με την αντιπολίτευση στην Τουρκία.
0: Μέρα ότι δεν μας συμφέρουν. Άρα για ποιο λόγο έχουν την
1: ήρεμη. Είναι light αυτό που
2: λέμε. Εγώ λέω.
0: Εγώ λοιπόν λέω. Εγώ λέω ότι εμείς αξιοποιήσαμε τα ήρεμα νερά, δυναμώσαμε, είμαστε πιο ισχυροί. Και δεν φοβόμαστε και
2: οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, από ό,τι καταλαβαίνω, εκφράζουν τους φόβους τους και μία πάγια θέση της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς προφανώς δεν είστε από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εγώ ή ο κύριος Καραμαλής ήμουν κουμπάρος και έκανε πολιτική με κουμπαριές. Ήτανε πολιτική ήρεμων νερών η πολιτική με τις κουμπαριές ή όχι.
2: Αυτό δεν
0: είναι. Ποια
2: δεν
0: δηλαδή
2: πάβει,
0: είναι αυτοκριτική
2: αυτό,
0: του.
2: Αυτό,
0: είναι
2: δεν
0: αυτοκριτική
2: πάβει,
0: του κυρίου Καραμαλή, έτσι πρέπει να εννοηθεί.
2: Το ένα
0: θέλω
2: δεν είναι.
0: Τις πραγματικές σου απόψεις. Κοιτάξτε. Τα ήρεμα νερά είναι θετικά. Αρκεί να μην τα αφήσεις να περνάνε, αρκεί να μην πας για ύπνο, αρκεί να είσαι σε εγρήγορση και να κάνεις αυτά που κάνεις για να δυναμώνεις τη χώρα. Στη διάρκεια λοιπόν των ήρεμων νερών και η άμυνά μας είναι ισχυρότερη. Και οι διεθνείς μας συμμαχίες, με τη Γαλλία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το Ισραήλ, με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με την Αίγυπτο και τώρα αρκετά και με το Κατάρ, είδαμε και τις τελευταίες συναντήσεις και το καθεξής. Συνεπώς, εμείς ενισχύουμε τη θέση μας, ενισχύουμε την ισχύ μας και τα ήρεμα νερά τα αξιοποιήσαμε. Άρα τα ήρεμα νερά απολύτως έπρεπε να υπάρχουν και καλώς έχουν όσο έχουν. Αν αλλάξουν, δεν το ευχόμαστε, αλλά αν αλλάξουν, να είστε σίγουροι ότι θα.
1: Κατίας δηλαδή ότι κακός ο Μητσοτάκης λέει ότι έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Γιατί καμιά φορά έχω ακούσει το Πασόκ να επικαλείται τις τοποθετήσεις των πρώην πρωθυπουργών της Νέας Δημοκρατίας.
3: Εκείνο το οποίο λέμε εμείς είναι ότι η χώρα πρέπει να προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα. Προφανώς κανένας δεν θέλει να βρίσκεται σε διαρκή πολεμική αντιπαράθεση, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό σημαίνει υπέρογκες στρατιωτικές
1: δαπάνες.
3: Μισό λεπτό. Από ό,τι φαίνεται από τις τελευταίες εξελίξεις, η Τουρκία αρχίζει και να αμφισβητεί πάρα πολλά πράγματα από αυτά που θεωρούνταν δεδομένα στην πολιτική των ήρεμων νερών. Με αφορμή τις τελευταίες, αν θέλετε, δημοσιογραφικές πληροφορίες αλλά και απόψεις που έχουν διατυπωθεί, φαίνεται ότι ετοιμάζει ένα νομοθετικό κείμενο με το οποίο
1: θα μάλιστα.
3: Έσπευσαν λοιπόν οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Και κατέθεσαν ερώτηση στη Μάγια Κάλλας και της είπανε ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εδώ πέρα δεν μπορεί από τη μια μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φορά κάτι εκτιμένα της χώρας. Και από την άλλη μεριά, ενώ που με παραξενεύει, είναι η σιωπή και η σιγή της κυβέρνησης σε ορισμένα περιστατικά. Έρχεται μια εταιρεία αμερικάνικη και λέει ότι εγώ θα κάνω έρευνα για πετρέλαια στην Κρήτη. Mm-hmm. Πανηγυρισμοί, μεγάλη κατάκτηση πολιτική και οικονομική. Φεύγει η εταιρεία αυτή, δεν σχολιάζει κανένα σκύλο ότι εγώ δεν θα προχωρήσω εκεί.
0: Τι εδώ έκανε. Και νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο.
3: Αποσύρθηκε από ένα οικόπεδο. Ναι, αλλά αυτό το οικόπεδο.
1: Θέλω να σου πω για παράδειγμα επεκτείνει.
0: Ακριβώς. Και αυτή η εταιρεία αποσύρθηκε από οικόπεδο στην Κύπρο και μετά το πλήρωσε διπλά. Γιατί όταν βρέθηκε μετά σε επόμενη γεώτρηση.
3: Τρεκτά καύσιμα, κυρίως γιατί είναι εισαγόμενα. Και δεύτερον, γιατί πραγματικά δεν βοηθάνε την
4: οικογένεια. Άρα να μην κάνουμε γεωτρήσεις.
3: Όχι. Εκείνο το οποίο λέω ότι η χώρα δεν πρέπει να παραιτηθεί από την πολιτική χρήση της ανανέωσης
4: των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
3: Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να κάνουμε αποθήκες, έπρεπε να κάνουμε δίκτυο κτλ.
0: Τρίτη στον κόσμο.
3: Έχουμε κάνει αποθηκευτικούς χώρους, κύριε Θεοχάρη.
1: Κύριε, όχι, όχι. Μην ανοίξουμε τώρα τέτοια συζήτηση. Μισό λεπτό να προλάβω να ακούσω λίγο τον κύριο Ψυχογιό. Λοιπόν, πάμε λίγο. Πάμε στον κύριο Ψυχογιό. Πάμε στον κύριο Ψυχογιό. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε ο ΣΥΡΙΖΑ τι λέει και αν καμιά φορά τώρα μπορεί να ασκήσει και κριτική από τα δεξιά στην κυβέρνηση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί και από τη δική σας πλευρά έχω ακούσει κάποιους να λένε μα τα λέει ο Σαμαράς. Και το ερώτημα είναι, επειδή τα λέει ο Σαμαράς, μπορεί ένα αριστερό κόμμα να έχει σημείο αναφορά στον κύριο Σαμαρά επειδή απλά κάνει κακό στον κύριο Μητσοτάκη. Έχουμε ή δεν έχουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο ή συμφωνείτε με τον κύριο Σαμαρά.
5: Κοιτάξτε, έχει ενδιαφέρον αυτό που τα άλλη θέση.

0: πάνω σε αυτά που λέμε στην διεθνή σκηνή και στην εξωτερική πολιτική. Άρα όχι, καμία σχέση. Μπορεί κάποια στιγμή ενδεχομένως να επικαλείται κανείς για την κριτική που κάνει ο κ. Σαμαράς στην κυβέρνηση, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ταυτίζεται ή δεν υιοθετεί θέσεις οι οποίες προέρχονται από εντελώς άλλη κατεύθυνση. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ήρεμα νερά και αυτό που λέμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έτσι που γίνεται, το κάνω πιο απτό, πιο χειροπιαστό και πιο κατανοητό στον κόσμο, ήταν αυτό που έκανε τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις βίζες, που ξεκίνησαν οι βίζες στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τα οποία το συνέχισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν μια τακτική ήρεμων νερών. Όπως επίσης και η σύνδεση διακτοπλοϊκή της Θεσσαλονίκης με τη Σμύρνη, τότε ξεκίνησαν
1: αυτά. Τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Όμως δεν είναι ήρεμα νερά. Εφαρμόσαμε και με απόλυτο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, όχι αλλά καρτ, γιατί υπάρχει και αυτό στην κυβέρνηση σε μερικές αποφάσεις της. Είχαμε και το Συμβούλιο της Ευρώπης εδώ αυτές τις μέρες και βάλαμε όλα αυτά τα ζητήματα. Και βέβαια θυμόμαστε πολύ καλά. Και όταν χρειάστηκε, έτσι ήταν ο κύριος Ερντογάν εδώ με τον κύριο Τσίπρα, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υπουργός εξωτερικών ο Νίκος Κοντζιάς, που σε όλες τις προκλήσεις του κύριου Ερντογάν δημόσια στο Μέγαρο Μαξίμου απάντησε σε μία προς μία και έβαλε και τη θετική ατζέντα στο τέλος. Άρα, λοιπόν, αυτή νομίζω
2: είναι η πάντως. Ελπίζω πάντως να σταματήσει αυτή
3: η πυροβολή των πιανίστα.
2: Και ήρθε τη Χεροπούλου τώρα και το ρίχνει όλο το σκάνδαλο αυτό στον κουβά. Έτσι, δηλαδή δεν φταίει.
4: Συγχωρείτε, δεν δείχνετε. Γιατί δεν διαβάζω.
3: Διεγείρατε την
4: καλή διαβάζω.
2: Μου
3: διεγείρατε την Καλοκαιροπούλου
4: τώρα. Τώρα μου το βγάζετε
3: τώρα κλείνει το πάνελ.
4: Τώρα μου το βγάζετε γιατί τόση ώρα μιλάγαμε ότι του αδώνει. Τώρα γιατί δεν είστε.
5: Αυτό λέει.
6: Μπορείτε να μου πείτε μία χώρα στην οποία ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας έχει πάνω από δύο θητείες.
2: Δεν έχει σημασία. Ο κύριος Τουρνάρας.
6: Προσέξτε τι λέει ο κύριος Θεοχάρης.
3: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε, ένα λεπτό γιατί βάλατε όλα τα θέματα. Τώρα δεν μας καταλαβαίνει κανείς. Βάλαμε ο Πεκεπές Τουρνάρα. Εντάξει, το κλείσουμε λοιπόν. Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Κύριε Σαχινίδη, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κύριε Ψυχογέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι που αφορά την Ελένη και τον Δημήτρη. Social media και παιδιά.
5: Στα παιδιά είμαστε εμείς.
7: Μεσανυχτές, αμέτρητα scroll και μια παιδική ηλικία που αλλάζει. Στην εποχή των social media και των video games, το ζήτημα της υπερβολικής χρήσης απασχολεί όλο και περισσότερο ειδικούς και γονείς, με τις επιπτώσεις να αγγίσουν την καθημερινότητα και την ανάπτυξη των παιδιών.
8: Επηρεάζει πολύ άσχημα κάθε ανήλικο, ειδικά όταν δεν έχει την κριτική ικανότητα να το μειώσει.
9: Είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας. Εάν λοιπόν σε αυτήν την ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν υπάρχει κάποια παιδεία, αυτό θα γίνεται.
7: Τόσο βλαβερή όσο και το κάπνισμα για τους ενήλικες μπορεί να αποδειχτεί υπερβολική χρήση των social media για τα παιδιά, προειδοποιούν Βρετανοί γιατροί, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις. Στην πνεία 2026 στο Ζάπιο επισήμανε ότι το ατέλειωτο scroll στερεί πολύτιμο χρόνο από τα παιδιά, επηρεάζοντας την καλλιέργεια δεξιοτήτων και την ουσιαστική επαφή με τον πραγματικό κόσμο.
10: Our children and our teenagers from time and from the ability to develop social skills.
7: Την ίδια ώρα, ειδικοί προειδοποιούν πως η υπερβολική χρήση μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία και την κοινωνικοποίηση των παιδιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για όρια και καθοδήγηση.
11: Ειδικά τα μικρά παιδιά πιστεύω ότι χρησιμοποιούν πιο πολύ το κινητό τους, διότι οι γονείς μερικές φορές δεν θέλουν, τους δίνουν το κινητό ως αδιέξοδο. Για να μην τα προσέχουν, να μην κάνουν φασαρία.
12: Το κινητό γιατί τους δίνουν έτοιμες λύσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Σε τέτοιο σημείο που πλέον έχουν σταματήσει.
13: Η κατανόηση στο πιο κακό μπορεί να κάνουν και πώς μπορούμε αυτό να το περιορίσουμε.
14: Η ανεξέλεγκτη χρήση των social media μπορεί να οδηγήσει τους ανήλικους σε θυσμό, με τους γονείς να καλούνται να θέσουν όρια.
15: Θα πρέπει να τους συζητήσουμε μειωμένη πρόσβαση στα κινητά και στις οθόνες, προσφέροντας όμως ένα αντάλλαγμα. Μία άθληση, μία ευχάριστη δραστηριότητα μαζί, χρόνο για συζήτηση, μία δημιουργική δραστηριότητα.
7: Η χρήση των social media από τα παιδιά αυξάνεται συνεχώς, ενώ απαραίτητες πλέον θεωρούνται οι σαφείς κανόνες και η ουσιαστική καθοδήγηση από γονείς και ειδικούς.
3: Λοιπόν, καταρχάς περιμένω ακόμα να το εφαρμόσει αυτό που μας είχε πει η κυβέρνηση.
5: Θα έρθει δρομοσχέδιο τώρα.
3: Και δεύτερον, αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς δεν αφορά μόνο τα ανήλικα παιδιά, που αυτό είναι το κύριο θέμα.
5: Προφανώς αφορά.
3: Σχεδόν όλους. Και αφορά και οδηγούς που κοντεύουν να σκοτωθούν. Σωστά. Γιατί είναι όλη την ώρα με ένα κινητό, ακόμα και την ώρα που
5: οδηγούν. Καλά, τώρα αυτό έχει περιοριστεί. Γιατί πια σε βλέπουν οι κάμερες, κόβουν κλίση με το παραμικρό.
3: Αλλά η κυβέρνηση το λέει τόσο καιρό ότι θα το κάνει.
5: Όχι,
3: το
5: τώρα θα έρθει. Το είναι έτοιμο αυτά. Το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση είπε ότι θα έρθει Ιούνιο με Ιούλιο και θα εφαρμοστεί από 1η-1η-27. Το χρονοδιάγραμμα δεν πρόκειται να ακυρωθεί.
3: Και θα βάλουμε και σε σένα Kids Wallet, γιατί έχει και εσύ εθισμό με το.

0: Εγώ είμαι, είμαι στο Kids Wallet, η Ελένη το κοιτάει και όταν μου επιτρέπει ανοίγει.
1: Α, μπαίνεις. Όταν σου επιτρέπει η Ελένη.
0: Όταν μου το επιτρέπει η Ελένη, το
1: έχει,
0: Kids
1: δεν έχει, έχει έναν εθισμό με το.
2: Τελείως.
1: Άρα πρέπει
2: δεν
1: να
2: με αφήνει να φύγω στο φανάρι.
1: Πρέπει να του βάλουμε.
2: Κάθε συνέχεια
1: πρέπει
2: στο
1: να του βάλουμε ένα Kids Wallet. Λοιπόν, πέρα την πλάκα τώρα. Άρα η κυβέρνηση σε χρονικό διάστημα.
0: Ο προγραμματισμός ισχύει ως έχει. Ιούνιο με Ιούλιο θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και θα εφαρμοστεί από 1η-1η-27.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι, είχα, ό,τι είπαμε, το κάνουμε.
1: Ήταν δίκαιο.
2: Καλά, αυτό ναι. Μην το λες έτσι. Σε παρακαλώ.
0: Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
1: Αυτό λέει ότι υπόθηκε νομοθετήθηκε.
0: Ποιος θα είναι ο προγραμματισμός, πότε θα ψηφιστεί,
1: και θα
0: πότε
1: γίνει,
0: θα εφαρμοστεί.
1: Εντάξει,
0: άλλο αυτό.
2: Και θα γίνει.
0: 1η-1η-27.
1: Δεν είχαν γίνει πριν. Λοιπόν, τώρα. Εμείς τι περιμένουμε.
2: Τίποτα,
1: έχουμε μία μηνυτήρια αναφορά. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα. Έχουμε μία μηνυτήρια αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη στον κύριο Γεωργιάδη. Απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης ότι πρέπει να δέχεται την πολιτική κριτική. Θα συνεχιστεί να πάνε στα δικαστήρια. Mm. Θα έχουμε τα κόμματα να βγάζουν, ιδιαίτερα τον Πασόκ, με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων την κόντλα. Η Real Policy είπε ότι μπορεί να κινηθεί νομικά και ένα δεύτερο δικαστήριο. Και όλα αυτά συμβαίνουν πριν καν έχει ανοίξει η επίσημη
0: μετοπική περίοδο.
1: Δηλαδή
0: νομικά.
1: Έχουμε δύο ήδη πιθανά δικαστήρια. Ένα Ανδρουλάκη Γεωργιάδη, ένα της Real Policy με το Πασόκ, πάλι με Πασόκ.
0: Και απόψε με την interview.
1: Δύο πιθανά δικαστήρια. Με την interview δεν ξέρω, αλλά αυτή τη στιγμή εγώ λέω πριν καν στηθούν οι κάλπες και πριν πάμε στην επίσημη προεκλογική περίοδο, έχουμε ήδη δύο πιθανά δικαστήρια. Όχι πιθανά, ένα είναι πιθανό, το άλλο με τον κύριο Γεωργιάδη έχει κλείσει. Η interview
0: απόψε δείχνει 14-8.
1: Μιλάς για την Ανατολική Αττική μόνο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν έχει να λέει αυτό κάτι.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί είναι μία εκλογική περιφέρεια.
0: Καλά, και η Θεσσαλονίκη και η Πάτρα εκλογικές περιφέρειες.
1: Τα φώτα όλα θα εστιάσουν στην Πανελλαδική. Αυτές που έρχονται την επόμενη εβδομάδα, που δεν θα μπορεί και κανείς να πει ότι δεν είναι συστημικές και μεγάλες εταιρείες. Γιατί έρχονται οι μεγάλες εταιρείες
2: για τον Τζίπρα.
0: Α, μα βέβαια.
1: Καλά σε σχέση με τι, με τη δεύτερη θέση.
2: Με τη δεύτερη θέση. Τι,
0: με τι να πάνε.
1: Άκουγε, βλέπεις την αλαζονία. Με τι να πάνε.
0: Έτσι κι αλλιώς, επειδή ο Τσίπρας είναι σοβαρός άνθρωπος, ο Τσίπρας έχει σενάριο 31. Ασχέτως τώρα τι λέει ο καθένας.
1: Σενάριο 31 πότε.
0: Ο Τσίπρας έχει σενάριο 31. Να είναι τώρα δεύτερος και να γίνει πρωθυπουργός το 2031.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το σενάριο.
1: Λοιπόν,
0: του Τσίπρα.
1: Μέχρι το 2031 βλέπουμε. Για τώρα θα σας πούμε καληνύχτα. Θα δώσουμε τις κιτάλες στην Αθηναίδα Νέγκα. Καλύτερα αργά. Καλεσμένος ο Γιώργος Σουξές και η Βανίσα Αδαμοπούλου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας όπως πάντα στις 10 εδώ στο Action 24. Καληνύχτα.
2: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καλό βράδυ.
3: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
5: Μια εποχή με περισσότερο φως και ελπίδα. Η εποχή της Allwyn, όπου η ενίσχυση της δημόσιας υγείας γίνεται πιο ισχυρή από ποτέ με το πρόγραμμα Allwyn Care. Με την ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά Μεταξά, προγράμματα εθελοντικής προσφοράς και προληπτικών εξετάσεων. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ. Την εποχή της Allwyn. Εταιρική υπευθυνότητα Allwyn.
6: Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronix. Μηχανή καφέ Nespresso Vertuo Pop. Για τέλειο φρέτο εσπρέσο στο σπίτι με το πάτημα ενός κουπιού. Με αυτόματες ενημερώσεις μέσω Wi-Fi 5 μεγεθό.
7: Χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας.

0: αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ. Μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ. Κάθε περισσότερα. Οι ανοιξιάτικες τιμές που σου αλλάζουν διάθεση έχουν χρώμα Euronics. Ψυγειοκαταψύκτης Εσκιμό 400 λίτρων. Για πρώτη φορά σε αυτές τις διαστάσεις Total No Frost. Αθόρυβος και με συμπιεστή Dual Inverter με 10 χρόνια εγγύηση, τώρα μόνο 459 ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Euronics. Σοβαρά πάντα.

πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Bombo que vestir.

0: να μας πει η φυσική.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Έχουμε ένα καλεσμένο εδώ που ήθελα πολύ να το γνωρίσω, γιατί νομίζω ότι μου αρέσει πολύ η ενέργειά του. Και δεν εννοώ εγώ τίποτα με τα φυσικά πράγματα. Κανονικά είναι η ενέργεια ενός ανθρώπου που είναι ήρεμη. Είναι ήρεμη περίπτωση και νομίζω πάρα πολύ σκεπτόμενος. Ο Γιώργος Σουξές είναι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε και χαίρομαι πολύ, γιατί και εγώ σας εκτιμώ τηλεοπτικά τουλάχιστον, γιατί δεν γνωριζόμαστε.
1: Όχι, δεν γνωριζόμαστε, δεν ξέρουμε. Ναι. Μπορεί να γνωριστούμε και να αντιπαθιόμαστε.
2: Για να δούμε.
1: Πολύ, πολύ πιθανό να συμβεί. Έχω καταλάβει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι είστε ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος.
2: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ, ναι. Είναι ελάττωμα.
1: Είναι ελάττωμα τελικά.
2: Κοιτάξτε. Είναι ελάττωμα στη διάρκεια της ζωής. Mm-hmm. Στο τέλος της ζωής είναι προτέρημα.
1: Καλά, απέχετε πάρα πολύ από αυτό. Εντάξει, δεν είστε τώρα, δεν σας έχουν πάρει και τα χρόνια.
2: Όχι, θέλω να πω ότι επειδή το έχω σκεφτεί,
1: ναι.
2: Στο τέλος της ζωής λες καλύτερα που ήμουν έτσι. Αλλά στη διάρκεια της ζωής είναι ελάττωμα, γιατί το βλέπουν ως αδυναμία κάποιοι.
1: Το βλέπουν ως αδυναμία. Πειράζει οι άλλοι να μας βλέπουν αδύναμους.
2: Πειράζει λίγο, ναι. Πειράζει.
1: Σας έχουν φερθεί άσχημα επειδή είστε βγαίνει.
2: Προσπαθούν να κάνουν πράγματα που δεν σου αρέσουν και εσύ αναγκάζεσαι να τους πεις παιδιά δεν είναι έτσι η κατάσταση, είναι λίγο διαφορετική.
1: Ναι. Είστε μοναχικοκή περίπτωση ανθρώπου.
2: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Ζείτε μόνος σας.
2: Ζω μόνος μου. Ο γιος μου μένει στο δικό του το σπίτι αλλά τρία πατώματα πιο κάτω.
1: Τρία πατώματα είναι μια αρκετά μεγάλη απόσταση. οπότε ζείτε μόνος σας. Μόνος σας το έχετε επιλέξει γιατί όποιος θέλει παρέα βρίσκει.
2: Βρίσκει και.
1: Παρέες έχετε από ό,τι έχω καταλάβει, αλλά λίγους
2: κοιτάξτε. Όχι, δεν έχω πολλές τώρα πια.
1: Ναι.
2: Έκανα ένα ξεκαθάρισμα τα τελευταία χρόνια. Βασικά έχω μία φίλη που λέω και αυτή να τη σουτάρω με κάποιο τρόπο.
1: Τώρα αλλά μπορεί να μας ακούει και να τη στεναχωρήσετε.
2: Δεν θα τη στεναχωρήσω γιατί δυστυχώς αυτή η φίλη μου, η Θεονύμφη, δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για κανέναν.
1: Και γιατί να τη σουτάρετε?
2: Όχι, το λέω αστειευόμενος.
1: Έχει και φανταστικό όνομα. Δηλαδή μόνο το όνομα αξίζει, ναι, να τη.
2: Είναι μια εξαιρετική κυρία θα πω.
1: Ναι. Πάρα πολύ ωραία.
2: Δεν έχει πει ποτέ κακή κουβέντα για κανένα.
1: Γι' αυτό την κάνετε παρέα, γιατί είναι ωραίο να έχετε καλοπροαίρετους ανθρώπους δίπλα σας.
2: Γιατί λέω, θα φτάσω κι εγώ σε αυτή την αγιότητα κάποτε, αλλά δεν νομίζω, όχι.
1: Ναι, πρέπει να το έχει κανείς.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και είστε μια ευαίσθητη ψυχή, δουλεύετε σε ένα πολύ ανταγωνιστικό χώρο. Σας ξέρουμε από τα σύριαλ, σας ξέρουμε από το θέατρο, γράφετε, κάνετε πάρα πολλά πράγματα.

0: Σας έχει πληγώσει ο χώρος?
1: Όχι, δεν με έχει πληγώσει, γιατί είμαι πολύ συνειδητοποιημένος. Από την αρχή ήμουν συνειδητοποιημένος ότι είναι ένας δύσκολος, σκληρός χώρος που θα έπρεπε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, χωρίς να κάνω εκπτώσεις συναισθηματικές και διαφόρων άλλων τύπων.
0: Ναι. Φίλους από το χώρο έχετε?
1: Δεν έχω. Μόνο τον Κωστίτο Σαβιδάκη όταν συναντιόμαστε κάπου-κάπου.
0: Όχι εκεί.
1: Το συνεννοώ. Μπορεί να σου πει, γιατί δεν έχει να κάνει με άντρες ή γυναίκες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να σου πει ότι δεν είναι έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα, είναι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Κάποιος άλλος να σου πει ότι είσαι στριμμένος. Εντάξει, okay.
0: Τι σας λένε συνήθως, ότι είσαι στριμμένος?
1: Μου λένε ότι είμαι κλειστός και μονόχνοτος.
0: Δεν το βλέπω, πρέπει να σας πω.
1: Ούτε εγώ.
0: Είχα διαβάσει και μία δήλωσή σας, αν τη θυμάμαι καλά, που λέγατε ότι επειδή μιλάω από καρδιάς, δεν με πειράζει. Αυτό το πράγμα που φοβούνται πολύ, την επανάληψη, ότι μπορεί να ξεχωρίσουν ένα τίτλο από αυτά. Δεν σας φοβίζει αυτό?
1: Όχι, γι' αυτό και ήρθα. Αν δεν ήθελα να μιλήσω, δεν θα ερχόμουν καθόλου.
0: Πρέπει να σας πω ότι το έχετε καταλάβει πολύ καλά. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος μιλάει από καρδιάς, δεν μπορεί να προκαλέσει κουτσομπολιό.
1: Βρίσκουνε, πάντα βρίσκουνε. Θα βρούνε,
0: ναι,
1: οτιδήποτε.
0: Κάτι άσχετο συνήθως.
1: Ναι, ναι. Θα βρούνε κάτι, ναι. Θα πούνε κάτι, αλλά δεν με πειράζει.
0: Mm-hmm. Και γράφετε.
1: Ναι.
0: Γράφατε πάντα?
1: Όχι πάντα.
0: Τώρα τελευταία σας έχει βγει και αυτό.
1: Ναι, θα σας πω γιατί. Εγώ ήθελα να έχω μία γραμματέα,
0: ναι,
1: να κάθεται να γράφει και εγώ να κόβω βόλτες μέσα στο δωμάτιο και να τις λέω.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Αλλά δεν έβρισκα, γιατί δεν είχα τα λεφτά να την πληρώνω. Να κάθεται εκεί όλη μέρα και ό,τι ώρα μου ήρθε εμένα να,
0: ναι,
1: να λέω γράφε τώρα.
0: Η τεχνολογία όμως σας το δίνει αυτό.
1: Το AI,
0: ναι,
1: κάθεται εκεί, δεν μιλάει.
0: Εξαρτάται, κάποια φορά μιλάει.
1: Εντάξει, ναι, λέει διάφορα. Και του λέω γράφε. Και μετά, αφού μου τα εμφανίσει, τα παίρνω στο Word και σβήνω εγώ. Ναι, συζητάω πολλές φορές με το AI,
0: ναι,
1: για θέματα έτσι, τέτοια δουλειά, ας πούμε. Και του το βρίζω.
0: Ναι, όλοι, ναι, μας, ναι, κακά τα ψέματα.
1: Δεν θυμάμαι να του έχω πει τι καλό που είσαι και τέτοια,
0: ναι.
1: Μόνο το βρίζω βασικά. Άμα δεν κάνει τη δουλειά του, λέω ότι είσαι βλαμμένη.
0: Σκέφτομαι καμιά φορά, ναι. Σκέφτομαι καμιά φορά ότι όλοι βρίζουμε το AI σε ένα βαθμό. Γιατί, ας πούμε, πολλές φορές τεμπελιάζει, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ τεμπελιάζει, είναι το... μερικά που τεμπελιάζουν. Κάποια άλλα δεν τεμπελιάζουν.
0: Να μου πείτε ποια είναι τα εργατικά μετά, για να, να ασχολούμαι με αυτά. Και σκέφτομαι, και αν κάποια στιγμή οι μηχανές αποκτήσουν απόλυτο έλεγχο, μήπως θυμούνται ότι τις έβριζα?
1: Γι' αυτό σβήνω τα αρχεία.
0: Α, σβήνετε τα αρχεία για να μην...
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Τα σβήνω τα αρχεία για να μην με θυμούνται.
0: Mm-hmm. Τι προβλέπετε να γίνει με το AI?
1: Αν σε αυτή τη φάση όπως είναι τώρα, με τα λίγα που ξέρω, δεν θα γίνει τίποτα. Αν όμως αυτή η γνώση χρησιμοποιηθεί σε άλλα πράγματα, μπορεί να γίνουν... Δεν ξέρω τι θα είναι αυτά τα άλλα πράγματα. Αλλά να, δεν είδα τι έγινε στο Ιράν. Ο άλλος έπινε καφέ με τις γυναίκες του, πήγε βόμβα κατευθείαν. Κατευθείαν, μέσα στον καφέ έπεσε δηλαδή,
0: ναι,
1: όχι. Ναι.
0: Άδοξο τέλος.
1: Ναι.
0: Έχετε πει κάποια πράγματα και για την οικογένειά σας, έχετε πει και για το επώνυμό σας πώς έχει βγει, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο επώνυμο. Τι παιδάκι ήσασταν? Πρέπει να μοιάζετε πάρα πολύ στο παιδάκι, Γιώργο Σουξέ.
1: Ήμουνα πολύ ήσυχο παιδάκι και πολύ ντροπαλό μέχρι τα 13 μου,
0: ναι,
1: κάπου εκεί. Μετά ξέφυγα πολύ. Θέλω να πω, δεν έμπλεξα με κακές παρέες ή τέτοια, γιατί είχα πάντα στο νου μου ότι δεν πρέπει να προσβάλλω την οικογένειά μου, το όνομά μας, να μην το χαλάσω δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έμπλεξα δηλαδή με οτιδήποτε, με τον νόμο, να το,
0: ναι,
1: πω έτσι,
0: ναι, ναι,
1: χοντρικά.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Αλλά ήμουν πάρα πολύ ατίθα.

0: άνθρωπος στη ζωή του, τόσο σημαντικά, αλλά το να κάνεις τη δουλειά που θα ήθελες να κάνεις πραγματικά είναι πολύ σημαντικό.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και έτσι σας έχουμε μάθει κι εμείς και σας παρακολουθούμε. Το καλύτερο σας ποιο είναι, να παίζετε τι?
0: Θα σας πω. Στο θέατρο, στην παράσταση που είμαστε τώρα, μπορεί να τα πούμε αργότερα.
1: Χάσαμε τη Θεία Στοπ.
0: Χάσαμε τη Θεία Στοπ. Συμβαίνει το εξής. Όπως συμβαίνει με κάποιους ηθοποιούς που είναι γνωστοί, ας πούμε, με το που εμφανίζεσαι στη σκηνή, σε χειροκροτούν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί σαν να παίρνεις μια επιβράβευση για ό,τι έχεις κάνει.
1: Βέβαια.
0: Για μένα είναι πολύ σημαντικό, όχι επί τη εμφανίση, αλλά επί τη παραδόση. Όταν τελειώνω δηλαδή τη σκηνή, που χειροκροτούν εκεί με κατενθουσιασμένο.
1: Γιατί αυτό είναι διαφορετικό? Θα φανταζόμουν ότι θα είναι πιο ωραίο το αρχικό χειροκρότημα, γιατί θα φαντάζομαι ότι θα δίνει θάρρος στον ηθοποιό.
0: Τώρα τι θάρρος να πάρω? Έχω παίξει και έχω παίξει.
1: Άρα θάρρος έχετε.
0: Ναι.
1: Αλλά σας αρέσει η επιβράβευση?
0: Όχι, θέλω να νιώθω ότι είναι ικανοποιημένοι με αυτό που είδανε σήμερα και ήρθανε και φύγανε από το σπίτι τους και φτάσανε στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Να μην πούνε ότι εντάξει, καλός ήταν. Όχι, θέλω να λένε ήταν πολύ καλός.
1: Άρα αυτό είναι μια φιλότιμη προσπάθεια.
0: Δεν θέλω να κοροϊδεύω κανέναν όταν κάνω κάτι.
1: Mm-hmm. Δεν έχετε όμως παραστάσεις ή σύριαλ που να σας αρέσουν περισσότερο από άλλα?
0: Τώρα που το σκέφτομαι και έχει περάσει καιρός, ναι, υπήρξαν σύριαλ που δεν ήταν και ό,τι καλύτερο για μένα.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά υπήρξαν και άλλα που ήταν πολύ σημαντικά. Ναι.
1: Ναι. Είχα δει μια συνέντευξή σας. Έχω δει μια συνέντευξή σας, επειδή ξέρω ότι θα έρθετε σήμερα, που σας είχαν παίξει ένα βίντεο με πράγματα που έχετε κάνει και είχατε συγκινηθεί. Και λέω, τι τρυφερός άνθρωπος που πρέπει να είναι αυτός.
0: Να τον πάρουμε, να τον πατάμε κάτω, να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε.
1: Όχι, εγώ δεν σκέφτομαι.
0: Δεν το λέω για εσάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το έχετε αυτό το παράπονο στη ζωή?
0: Μετά το μετανιώνω. Λέω, δεν έπρεπε να... Αλλά άμα δεν κρατιέσαι...
1: Γιατί λέτε ότι έχετε ζήσει μια δύσκολη ζωή?
0: Όχι, δύσκολη ζωή δεν έχω ζήσει, με την έννοια της τρομερής δυσκολίας.
1: Το έχετε πει, νόμιζα ότι το είχατε πει σε συνέντευξη, αυτό σας
0: ρωτάω. Όχι, δεν θέλω να αδικήσω τους γονείς μου. Οι γονείς μου έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν.
1: Καλά, μπορεί να μην ήταν οι γονείς οι δυσκολίες.
0: Όχι, δύσκολη δεν έχω ζήσει, απλά... στο χώρο ήταν δύσκολα τα πράγματα. Όταν είσαι άγνωστος, δεν σε βλέπουν.
1: Ναι.
0: Όταν είσαι γνωστός, σε παραβλέπουν. Πάρτε το όπως θέλετε.
1: Εσείς είστε γνωστός όμως.
0: Ναι, αλλά όταν γίνεσαι γνωστός... Mm. Τώρα δεν ξαναβρω δουλειά, δεν πειράζει.
1: Δεν νομίζω ότι αυτός είναι λόγος για να μην βρει κάποιος.
0: Ναι, σωστά. Όταν γίνεσαι γνωστός, τότε οι παραγωγοί ξαφνικά σε θυμούνται και σε αγαπάνε από το πουθενά.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα σε σκεφτόντουσαν. Το ακούμε και αυτό, okay, ναι.
1: Ναι, σε σκεφτόμουν, αλλά...
0: Ναι, σε σκεφτόμουν, αλλά... αυτό, αλλά το μισθό θέλουν να τον κρατήσουν πολύ χαμηλά. Και τότε πρέπει να πεις, όπα, μισό.
1: Πιάνει αυτό το κόλπο?
0: Σε αρκετούς ηθοποιούς πιάνει. Εγώ δεν το επέτρεπα στον εαυτό μου.
1: Δεν κάνετε παζάρια, δηλαδή?
0: Κάνω.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι δεν θέλω να ζητήσω υπερβολικά πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά δεν θέλω να πηγαίνω και στη δουλειά και να νιώθω άσχημα μέσα μου.
1: Ναι.
0: Θέλω να νιώθω καλά. Άμα κάνω μια συμφωνία, ακόμα και αν ο διπλανός μου παίρνει περισσότερα, δεν με απασχολεί. Αρκεί εγώ να είμαι ικανοποιημένος.
1: Ναι, πολύ, πολύ βασικό αυτό.
0: Έτσι νιώθω.
1: Θα έλεγε κανείς ότι στα παζάρια ένας ευαίσθητος άνθρωπος, που είναι και φιλότιμος και όλα αυτά, θα δυσκολευόταν.
0: Όχι, δεν μου αρέσει να τα κάνω καθόλου.
1: Ναι.
0: Όχι, αλλά είναι αναγκαστικά, γίνεται μέσα στη δουλειά.
1: Στη δική σας, ο δικός σας επάγγελμα, πάντα λένε λιγότερα?
0: Πάντα.
1: Για να πείτε εσείς κάτι πιο πάνω και να κλείσει κάπως καλά.
0: Το θέμα είναι ότι πρέπει να τα αξίζεις αυτά για να τα πάρεις.
1: Ναι. Τι ηθοποιοί ταξίζουν? Ταξίζουν οι μεγάλες βεντέτες ή οι επιμελείς ηθοποιοί?
0: Δεν ξέρω τι γίνεται στο εξωτερικό, αλλά εδώ όπου θα κάνω πολλούς εχθρούς.
1: Εδώ έχετε ξεσκαρτέρει όλους τους φίλους σας.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και οι θεατές παρασύρονται από τα γνωστά ονόματα.
1: Ναι.
0: Αυτοί παίρνουν και τα περισσότερα λεφτά. Δεν λέω ότι δεν είναι άξιοι κάποιοι να τα πάρουν.
1: Η λογική, φαντάζομαι, είναι ότι φέρνουν κόσμο. Γιατί ναι, εγώ που μπορεί να είμαι άσχετη, όσο και θεατρόφιλη να είμαι,

0: είμαι, μπορεί ένα γνωστό όνομα να είναι οδηγός για το τι θα δω. Οπότε να πω παίζει όσο ξέρεις, δεν μπορεί, καλό θα είναι.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων, πώς να το πω τώρα.
0: Ναι, ότι είναι άδικο όμως αυτό.
1: Δεν τα αξίζουν όλοι
0: αυτά τα λεφτά. Ναι. Ωραία, πολύ ξεκάθαρο, εντάξει, όχι, δεν νομίζω να κάνετε εχθρούς. Νομίζω ότι είναι μια αλήθεια της ζωής.
1: Θα κάνω, γιατί ο καθένας ξέρει τι είναι.
0: Ο καθένας ξέρει τι είναι στη ζωή.
1: Βέβαια. Στην πραγματικότητα ο καθένας ξέρει τι είναι στη
0: ζωή. Κατά βάθος, ναι. Γνωρίζουμε, ναι. Πιστεύετε. Πολύ ωραία. Έχετε λοιπόν επιλέξει να ζείτε μόνος σας.
1: Δεν είμαι εντελώς μόνος, απλώς ναι. Το μεγαλύτερο διάστημα είμαι μόνος μου. Ναι.
0: Το μεγαλύτερο διάστημα θέλετε να είστε μόνος. Αυτό, μοναξιά, επειδή είστε ευαίσθητος άνθρωπος, φέρνει.
1: Όχι, σε μένα όχι.
0: Όχι.
1: Δεν νιώθω μόνος, δεν έχω μοναξιά. Mm-hmm. Έχω χρόνο δημιουργικό πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκέφτομαι για τον εαυτό μου, λέω τι τεμπέλης που ήσουν, τώρα πρέπει να κάνεις αυτά τα πράγματα, οργανώνομαι για το μέλλον, όσο μέλλον έχω. Να, δηλαδή αύριο θα φύγω, θα πάω στο χωριό, πρέπει να κάνω ένα σωρό πράγματα.
0: Ναι, τι κάνετε στο χωριό όταν πηγαίνετε?
1: Τι θα κάνω στο χωριό? Πρέπει να φτιάξω 2 στέγες πάνω από τις κεντρικές τις πόρτες.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βγάλω έξω τη σόμπα την πετρελαίου, γιατί δεν άναβε τελευταία που πήγα. Mm-hmm. Να την καθαρίσω και βέβαια. Να δω αν θα δουλέψει, άλλως να τη διώξω και να πάρω μια με ξύλα. Πρέπει να βάλω σε 2 μεγάλες τεράστιες βιβλιοθήκες που έχω ύφασμα μπροστά για να ανοίγουν έτσι.
0: Α, ωραίο είναι αυτό, θεατρικό. Ναι. Άρα πηγαίνετε συχνά στο σπίτι, στο χωριό?
1: Όχι, δεν πήγαινα συχνά.
0: Τώρα τελευταία.
1: Αλλά τώρα τελευταία, ναι, πάω.
0: Πού είναι το χωριό?
1: Λέγεται Αχλαδινή και είναι στην ορεινή Ολυμπία.
0: Εκεί γεννηθήκατε ή
1: όχι,
0: εκεί είναι το
1: όχι,
0: οικογενειακό?
1: Εκεί είχε ένα χωράφι η μητέρα μου, του παππού μου, ένα αμπέλι και μου το έδωσε και εγώ το έκανα ένα σπιτάκι με μια αγροτική άδεια, το οποίο μετά το έκανα νόμιμο.
0: Με την γη τι σχέση έχετε?
1: Δεν έχω, δηλαδή...
0: Γιατί, έτσι πως μου τα λέτε όλα ιδηλιακά στο χωριό. Εγώ έχω αρχίσει να σας φαντάζομαι να είστε με το φτιάρι, με την τσάπη.
1: Όπα, όχι, όχι.
0: Τίποτα τέτοιο.
1: Όχι, μ' αρέσει να ακούω τα πουλιά, να βλέπω το πράσινο, να χαζεύω από μακριά. Δηλαδή, αγόρασα κάτι για ηλίανθους να φυτέψω.
0: Πολύ μ' αρέσουν αυτά.
1: Και βαριόμουν να βγω έξω στη γλάστρα να χώσω 5 σποράκια, γιατί έλεγα τώρα... Ναι.
0: Βγήκανε τα σποράκια, γιατί αυτά είναι καμιά φορά απάτη.
1: Δεν ξέρω, θα τα βάλω στο χωριό όλα.
0: Ωραία, πάρα πολύ καλά. Οπότε το τακτοποιήσαμε.
1: Και πήρα και άλλα που δεν θέλουν πολύ δουλειά, απλώς θα τα πετάξω έτσι.
0: Και θα βγούνε.
1: Ναι.
0: Πήγατε στο φυτώριο και είπατε πια τα πετάω και βγαίνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Έναν ευαίσθητο άνθρωπο, τι τον ενοχλεί στην καθημερινότητά του πολύ? Τι είναι αυτό που σας χαλάει και δεν μπορείτε να ξεπεράσετε εύκολα?
1: Οι μικρές αδικίες, το ότι κάποιος θεωρεί ότι επειδή δεν είσαι έτσι πολύ δυναμικός, να προκαλείς λίγο το φόβο, μπορεί να έρχεται να παρκάρει μπροστά στην πόρτα σου, ας πούμε. Και του λες, φίλε, εδώ αυτό τόσο είναι, δηλαδή κάνε το λίγο πιο πέρα.
0: Ναι. Πόσο πράος χαρακτήρα σας είναι και αποτέλεσμα ευφυΐας? Γιατί δεν το κάνουν όλοι αυτό, να λένε συγγνώμη και με συγχωρείς και παίρνω πρώτος, δεν πειράζει, δεν έγινε κάτι?
1: Δεν σε θέλει πλέον, αντί να πεις εντάξει, οκ, και να το φας και να πορευτείς, πας και τη σκοτώνεις, γι' αυτό μάλλον, γιατί κουβαλάμε διάφορα.
0: Γιατί κουβαλάμε διάφορα και είναι βίος ο κόσμος. Είπατε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οπότε φαντάζομαι ότι ένα από τα πράγματα που σας ενοχλεί είναι αυτή η βία.
1: Πάρα πολύ.
0: Η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου.
1: Ναι. Η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου, βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι. Στα έργα που γράφω, γράφει και ο γιος μου βέβαια, αλλά σε αυτά που γράφω εγώ,
0: ναι,
1: περισσότερο με απασχολεί αυτό.
0: Η σκοτεινή πλευρά.
1: Ναι. Το τι κρύβουν στην πραγματικότητα και το τι φαίνεται απ' έξω.
0: Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό?
1: Όχι, είναι η ανθρώπινη φύση. Απλά εσύ πρέπει να δουλέψεις με τον εαυτό σου.
0: Γιατί κάποιοι όμως γεννιούνται καλοί, παραμένουν καλοί, ήσυχοι άνθρωποι, όπως θέλετε πείτε το. Καλά, υπάρχουν και καλοί άνθρωποι που δεν είναι ήσυχοι, δεν έχει σημασία. Και υπάρχει και ο κακός σπόρος. Είναι κακός σπόρος ή γινόμαστε κακοί?
1: Εγώ νομίζω ότι γινόμαστε κακοί. Mm-hmm. Γινόμαστε λόγω των συνθήκων που επικρατούν γύρω μας στη διάρκεια της ζωής μας.
0: Mm-hmm. Όταν λέτε με σοκάρι

0: Ανθρώπινη φύση, είπατε οι γυναικοκτονίες είναι κάτι πολύ σοκαριστικό και περίεργο. Η ανθρώπινη φύση έχει χειροτερέψει ή τώρα απλώς επειδή έχουμε social media τα βλέπουμε όλα.
1: Όχι, έτσι ήταν πάντα και ίσως να ήταν και χειρότερα παλιότερα. Αλλά απλώς τα βλέπουμε μπροστά μας. Και αυτό που με ενοχλεί πολύ είναι ότι ενώ τα βλέπουμε, μετά από 3 μέρες έρχεται κάτι άλλο και έχουμε ξεχάσει εκείνο.
0: Ναι.
1: Και εγώ προσπαθώ να γυρίσω πίσω και να πω συγγνώμη, αλλά με εκείνο τελικά τι έγινε. Δεν έχω μάθει τη συνέχεια. Δηλαδή, πήγε αυτός, σκότωσε τη γυναίκα κάτω στην Κρήτη, αυτοκτόνησε. Εγώ θα ήθελα να μάθω και το παρακάτω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Όχι ότι...
0: Ναι.
1: Της
0: η αλήθεια
1: κοινωνίας.
0: Είναι ότι η φύση της επικαιρότητας είναι αυτή. Τι έγινε, τι συνέβη και το μετά δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Θα μπορούσε να είναι μια καλή εκπομπή αυτό που λέτε.
1: Προημερών είδα έναν ελέφαντα ο οποίος πλάκωσε μία γυναίκα.
0: Στην Ινδία νομίζω ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μας το δείχνει η τηλεόραση. Και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο λέει, λοιπόν, και τώρα στο διαγωνισμό μας, να... Και λέω, αμάν. Εγώ όμως αυτό το ζω. Αυτό με ενοχλεί.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν από λίγο στενοχωριόμασταν όλοι μαζί για αυτή τη γυναίκα.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα...
0: Ναι, είναι παράλογο, έχετε δίκιο.
1: Εγώ ως θεατής εννοώ. Ε?
0: Νομίζω πολύ θεατές.
1: Τους αντιλαμβάνομαι ως παρουσιαστές, αλλά... Ναι.
0: Ναι. Ωραία, πάμε στο χαρούμενο τώρα λοιπόν και εμείς να αλλάξουμε, να αλλάξουμε θέμα. Το έργο λέγεται «Χάσαμε τη Θεία Στοπ».
1: Ναι. Δεν είναι γνωστό. Χαρούμενο έργο, είναι κωμωδία ναι μεν,
0: ναι.
1: Αλλά δεν είναι χαρούμενο. Μιλάει και αυτό για τις δύσκολες συνθήκες στη δεκαετία του 50, στον Γκαζοχώρη, την περιοχή γύρω από τον Γκάζι εδώ στην Αθήνα και το πώς πανφτωχοί άνθρωποι προσπαθούν να κερδίσουν κάτι επιπλέον από το τίποτα.
0: Mm-hmm. Πού σας βλέπουμε, πού ερχόμαστε και σας βλέπουμε και ποιες μέρες.
1: Τώρα είμαστε σε περιοδία, έχουμε τελειώσει από το θέατρο, είμαστε στο θέατρο Φιλίπ.
0: Άρα σε όλη την Ελλάδα μπορούν να σας δουν.
1: Έχουμε κάνει ήδη 30 παραστάσεις και να κάνουμε άλλες 20 περίπου.
0: Ναι. Τι σας συγκινεί σε αυτό το έργο, γιατί έχει μια... είναι σκληρό.
1: Αυτό που θαυμάζω και καμιά φορά μου λένε οι νέοι, αυτή η γλώσσα είναι... Γλώσσα, πώς να το πω...
0: Γιατί μιλάνε...
1: Τραχεία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και χτυπάνε κατευθείαν και στο μυαλό και στο συναίσθημα και λίγο σοκάρει, αλλά είναι πραγματικότητα.
0: Ναι. Άλλα σχέδια.
1: Υπάρχει ένα έργο που λέγεται «Ξερί στο κεφάλι».
0: Mm-hmm.
1: Μιλάει για δύο ανθρώπους οι οποίοι συναντιούνται στο γυροκομείο. Και παίζουν ξερί.
0: Να.
1: Έχει ένα συγκλονιστικό τέλος. Και στη διάρκεια διαπιστώνουμε ότι βρίσκονται εκεί από τα λάθη που έχουν κάνει στην προηγούμενη ζωή τους. Δεν τους άφησαν τα παιδιά τους έτσι.
0: Υπάρχουν προηγούμενες ζωές.
1: Όχι τόσο πίσω, εννοώ στη διάρκεια της ζωής τους.
0: Ναι, εγώ σας ρωτάω, υπάρχουν προηγούμενες
1: ναι.
0: ζωές.
1: Είναι μια κουβέντα που κάναμε πριν από...
0: Είσαστε.
1: Όχι, τέτοιο δεν έχω. Δεν έχω...
0: Ναι. Δεν έχετε μία τέτοια διέστηση.
1: Όχι, τρέλα αυτή.
0: Οπότε η συζήτηση στο πουλμανάκι τελείωσε χωρίς...
1: Λέγαμε παραδείγματα και γεγονότα που έχουν συμβεί και ότι κάποιος μετά από ένα ατύχημα μιλούσε
0: ναι.
1: Αιγυπτιακά που δεν είχε σπουδάσει ποτέ.
0: Ήταν γιατί ήταν φαραώ τελικά.
1: Όχι, ευτυχώς δεν ήταν φαραώ. Ήταν μια σκλάβα που ζούσε εκεί μέσα.
0: Ναι, ωραία. Και... Αν πάω, επιστρέφω στο έργο που λέτε «Ξερί στο κεφάλι», το οποίο είναι κάτι που θα δούμε το χειμώνα.
1: Έχω μιλήσει με έναν συνάδελφο, περιμένω την απάντησή του.
0: Πολύ ωραία. Ο συνάδελφος λοιπόν να απαντήσει γρήγορα.
1: Ναι.
0: Τιμωρούμαστε για αυτά που έχουμε κάνει σε αυτή τη ζωή.
1: Οι περισσότεροι, ναι. Οι περισσότεροι. Υπάρχουν και κάποιοι που τη γλιτώνουν. Δεν ξέρω τι γίνεται αργότερα και κάπου αλλού. Αλλά ναι, οι περισσότεροι τη γλιτώνουν. Τιμωρούνται.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν.
1: Τελειώσαμε κιόλας.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά μπορείτε να ξανάρθετε όποτε θέλετε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, πέρασα πολύ ωραία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να περάσετε κι εσείς ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τον επόμενο καλεσμένο.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι.

0: Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Αθλέτικο. Έχει τη μεγάλη εικόνα.
1: Την Κυριακή με την Καθημερινή. 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Νότες 96. Απλά ελληνικά.
3: Έλα, έλα.
4: Έλα πως είναι.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
2: You've been gone 6 years.
3: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
4: Επιστρέψαμε, άλλαξα πουκάμισο και άλλαξα και καλεσμένο. Καλεσμένη μάλλον, γιατί η Βανέσα Αδαμοπούλου είναι εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ξαναήρθες.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ και
4: δύο
5: εγώ,
4: χρόνια έχουν περάσει.
5: Δύο χρόνια, wow.
4: Όταν ήσουν εδώ, τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία. Λέγαμε για θέματα που λύνεις με τον εαυτό σου. Μ' αρέσανε πάρα πολύ οι συζητήσεις. Σε βλέπω...
5: Γι' αυτό με ξανακάλεσες.
4: Η συζήτηση, βεβαίως, σε ξανακάλεσες και σε βλέπω πάρα πολύ fit.
5: Ωστόσο, σου είπα την αλήθεια.
4: Ποια είναι η αλήθεια?
5: Η αλήθεια είναι ότι φαίνομαι, δεν είμαι.
4: Για να
5: είναι
4: φαίνεσαι...
5: μια αυταπάτη, οφθαλμαπάτη.
4: Για να φαίνεσαι πάντως σίγουρα έχεις υπάρξει.
5: Κοίταξε, ναι, έχω κάνει γυμναστική στη ζωή μου. Ναι. Εντάξει, mm-hmm. δεν είναι. Δηλαδή, μην φρικάρουν όλοι ότι είναι Θεοδόρο, ξέρεις, βγήκε ξαφνικά.
4: Σε ένα βαθμό θα είναι Θεοδόρο.
5: Εντάξει, έχω ένα καλό σκαρί, οκ, okay, αλλά έχω κάνει. Έχω ιδρώσει πολύ στο γυμναστήριο ναι. και από τότε είχα μια σχέση μίσους τα τελευταία χρόνια.
4: Έχω και εγώ μια σχέση μίσους με το γυμναστήριο, γιατί με εκνευρίζουν πάρα πολλοί οι άνθρωποι ναι. που λένε όχι, είναι υπέροχο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, είναι χάλια.
5: Είναι χάλια, είναι μπορούσαμε χάλια. Να τα αποφύγουμε, θα τα αποφεύγαμε.
4: Εννοείται.
5: Η σχέση με το σώμα μας, το να πάμε να περπατήσουμε στη φύση, να τρέξουμε λίγο άλλο. Αυτό, να το κάνουμε...
4: Μπορώ να σου πω να περπατήσουμε μόνο ή να κολυμπήσουμε ωραία στη
5: ναι,
4: Σωριάκη.
5: Ναι, ναι.
4: Τι λέω τώρα. Αλλά το γυμναστήριο,
5: ναι,
4: γιατί υπάρχει...
5: Είναι ψυχαναγκαστικό.
4: Είναι,
5: ναι.
4: είναι χώρος βασανισμού.
5: Συμφωνώ.
4: Βεβαίως χρειάζεται. Και γι' αυτό...
5: Δεν
4: ακόμη...
5: μπορείς να κάνεις αλλιώς.
4: Ναι, ακριβώς. Και άνθρωποι σαν εμάς που το μισούμε,
5: κάποια
4: αναγκασμένα...
5: Στιγμή, παίρνουμε τα πόδια μας και πάμε. Ναι. Κλαστιμώντας ή μη κλαστιμώντας.
4: Ναι. Οπότε και εσύ είσαι ένας ομάδα άνθρωπος που πάει βρίζοντας. Έχει αποτέλεσμα, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν πάει το βρίσιμο χαμένο.
5: Καλά πάει. Τουλάχιστον ναι, βλέπω κάτι να γίνεται και λέω άντε. Άντε μια μέρα ακόμα.
4: Αξίζει.
5: Αλλιώς θα ήταν δυστυχία, ε.
4: Θα ήταν δυστυχία. Oh. Βέβαια, όταν ξαναρχίζεις γυμναστήριο και έχεις καιρό να κάνεις, πάλι είναι δυστυχία. Δηλαδή,
5: τις πρώτες μέρες θέλεις να πεθάνεις.
4: Είναι αντικειμενικά είσαι δυστυχισμένος.
5: Είσαι αντικειμενικά. Δηλαδή έχεις ένα μόνιμο πρόβλημα. Δεν θέλω να πάω.
4: Και να το λέμε αυτό για να μην πιστεύει ο κόσμος. Γιατί ξέρεις, πολλοί ακούνε τους χαρούμενους με το γυμναστήριο και λένε κάτσε, για να μην χαίρομαι εγώ, μάλλον
5: ναι,
4: πρέπει
5: ναι,
4: να σταματήσω.
5: Όχι, δεν μπορώ.
4: Όχι, είναι κανονικό. Υποφέρετε, είστε δυστυχισμένοι. Ναι. Κάποια στιγμή αυτό θα πω.
5: Θυμάμαι έναν έκδοτο, να το πω τώρα πολύ
4: βεβαίως,
5: γρήγορα.
4: Ναι, ναι, ναι,
5: που λέει, έλα, καλημέρα, λέει, είσαι να πάμε για τρέξιμο. Και απαντάει, κάτσε μια στιγμή να πιω ένα καφέ και μετά εννοείται πως όχι.
4: Έτσι ακριβώς.
5: Ναι.
4: Πολύ ωραία, λοιπόν. Εδώ είσαι σε καλοκαιρινές διακοπές.
5: Α, ναι. Πού τα βρήκατε, στο Instagram.
4: Ήρθαμε
5: θα μου πεις τι τα εκθέτεις, κυρία μου, άμα τα εκθέσουμε κι εμείς. Ναι, εδώ είμαι...

0: καλοκαιρινές διακοπές στο πανέμορφο Αιγαίο μας, που αγαπώ πολύ, στη θάλασσά μας την όμορφη. Χαρούμενη,
1: ναι.
0: Λίγο μαυρισμένη.
1: Και μονίμως νέα.
0: Λίγο.
1: Μονίμως νέα. Δηλαδή δεν
0: είναι... Καλά, και εσύ δεν πας πίσω τώρα. Εντάξει. Σταμάτα, θες να τα ακούσεις.
1: Εννοείται, βέβαια. Αλλά επειδή εσύ είσαι καλεσμένη, πρέπει να πω ότι έχεις αυτό πάντα, ότι δεν αλλάζεις ηλικία.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Έχω δει στη ζωή μου γενικά ότι οι γυναίκες, τώρα θα μιλήσουμε για τις γυναίκες, που πάντα κουβαλάνε ένα κορίτσι μέσα τους με την καλή έννοια, το κουβαλάνε μέχρι τα 80.
1: Με ανησυχεί λίγο αυτό.
0: Γιατί?
1: Μήπως από ένα σημείο και μετά το συνεχίσω και να το κουβαλάω και οι άλλοι βλέπουν ότι το κουβαλάω.
0: Όχι με αυτή την έννοια, σαν σταυρό.
1: Ναι.
0: Αλλά τελευταία το παρατηρούσα αυτό, ρε παιδί μου, βλέπεις κάτι γυναίκες που είναι 70-80 και είναι κορίτσια. Με την καλή έννοια.
1: Είναι κορίτσια.
0: Είναι ακόμα κορίτσια.
1: Δεν εννοείς, ας πούμε, γιατί εγώ πήρα την άσχημη πλευρά του ότι μπορεί να ντύνεσαι με έναν τρόπο που μπορεί να μην σου ταιριάζει.
0: Δεν εννοώ καθόλου αυτό.
1: Αλλά και τι πειράζει κι αυτό να πει.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, αλλά το να παλιμπεδίζεις. Δηλαδή τώρα εγώ, άμα φορέσω, τι να φορέσω, πάνες. Τι θα είμαι, μωρό.
1: Όχι, αλλά υπάρχει αυτή η που είναι κάτι τύπου αυτοπροσδιορίζονται ως οτιδήποτε.
0: Κοίταξε, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Ναι.
0: Ο καθένας έχει την αισθητική του. Αν σταματήσει πια και αυτό το πράγμα, πρέπει να κάνει η πολιτική ορθότητα που εγώ δεν την αντέχω. Δεν ξέρω αν τα είχαμε πει και την άλλη φορά.
1: Τα είχαμε πει, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε αφήστε τον κοσμάκι να κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν τον αντέχεις, μην τον βλέπεις. Μην τον ακούς και προχώρα τη ζωή σου παρακάτω. Αυτό.
1: Ένα από τα πράγματα που είχαμε πει είναι ότι είσαι από τους ανθρώπους που δεν βλέπουν ειδήσεις.
0: Δεν βλέπω γενικά επικαιρότητα τίποτα, όχι μόνο ειδήσεις. Nothing. There is no connection με τον κόσμο των ειδήσεων, των ελαφρών και των πιο της επικαιρότητας. Πέρσι, λοιπόν, πριν 2 χρόνια, ήταν 4 χρόνια που ήμουν off, καθαρή που λέγαμε, και τώρα είμαι 6 χρόνια καθαρή.
1: Άρα το κάνεις συνειδητά. Δεν είναι
0: βεβαίως.
1: Ότι δεν σε ενδιαφέρει και δεν ανοίγεις το πρωί μόλις ξυπνήσεις να δεις.
0: Από ένα σημείο και μετά δεν σε ενδιαφέρει. Δηλαδή από 4 μήνες και μετά δεν σε ενδιαφέρει. Όταν ξεκινήσεις και
1: 4
0: το κάνεις.
1: 4 μήνες είναι το δύσκολο.
0: Σου πω και λιγότερο.
1: Άρα, αν μπει σε ένα σπίτι και βλέπουν. Κάτσε να το κάνω βαρύ. Βλέπουν βαγγελάτο, ας πούμε.
0: Βλέπουν είναι... ακόμα τηλεόραση σε σπίτια, γιατί ακούω ότι δεν βλέπει ο κόσμος τηλεόραση.
1: Κοίταξε, κάθε χρόνο μειώνονται οι αριθμοί, αλλά υπάρχει βεβαίως.
0: Πιο μεγάλες ηλικίες.
1: Υπάρχει και ένα ποσοστό που είναι όλες οι ηλικίες που βλέπουν. Γι' αυτό σου λέω. Σου βάζω τον Ευαγγελάτο που είναι βαριά.
0: Hardcore, παιδί μου.
1: Πιο βαριά επικαιρότητα.
0: Θυμίζει τα μικρά τα μου αυτό που λες τώρα. Έχω να τον δω από τότε.
1: Άρα εσύ έχεις να δεις τον Ευαγγελάτο, είναι όπως ήταν.
0: Ωραία, είναι και αυτός νέος.
1: Ωραία. Αν δεις λοιπόν hardcore επικαιρότητα και είσαι κάπου, θα γυρίσεις το κεφάλι σου αλλού. Σε ένα πλοίο, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, δεν μπορώ. Δεν έχει να κάνει τώρα με τον άνθρωπο το συγκεκριμένο.
1: Όχι, βέβαια,
0: για όνομα
1: καμία
0: του
1: σχέση.
0: Ναι. Δεν βλέπω γενικά τηλεόραση. Το έχουμε πει και αυτό. Τηλεόραση δεν βλέπω ποτέ που γέννησα το γιο μου. Ο γιος μου είναι 11.
1: Ναι, θυμάμαι το λύσω. Δεν
0: βλέπω τηλεόραση. Το αστείο είναι ότι ο Ιάσονας είχε φωνάξει στον τελικό της Eurovision, γιατί εδώ και 2 χρόνια είναι φανατικός. Εντάξει, λογικό παιδί. Είναι, του αρέσουν όλα αυτά. Είχε φωνάξει τους φίλους του και λέει: έχουμε Eurovision Night, ελάτε να δείτε. Και συνειδητοποιούμε ότι έχουμε μία τηλεόραση, η οποία δεν υπάρχει μπρίζα στην τηλεόραση. Την έχουμε χάσει. Γιατί δεν ανοίγει τηλεόραση.
1: Οπότε τι κάνα τα παιδάκια.
0: Οπότε αγοράσαμε μία μπρίζα και τελικά το βάλαμε από το tablet μου live με σύνδεση. Ήταν πολύ αστείο.
1: Πολύ.
0: Για να καταλάβεις το βαθμό αποξένωσης.
1: Φοβάσαι ότι αυτή η άρνηση να έχει σχέση με τις ειδήσεις μπορεί να σε μία συζήτηση, ας πούμε, να φανείς...
0: Βλάκας ή πίσω.
1: Δεν το είπα εγώ.
0: Όχι. Όχι, το λέω εγώ. Όχι, γιατί δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Καταρχήν, αν είναι κάτι πολύ σημαντικό, ενημερώνομαι, δηλαδή ας πούμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, για το Ισραήλ, για την Αμερική, για όλα αυτά. Προφανώς και ενημερώνομαι και τα κουβεντιάζουμε στις παρέες μας. Αλλά το να μάθω τι γίνεται με τις δολοφονίες και με το, κάθε φορά με το ασφαλιστικό ή με οτιδήποτε άλλο, δεν με κάνει πιο έξυπνη. Ούτε μου δίνει θέμα κουβέντας.
1: Χάνεις πράγματα όπως πότε πρέπει να κάνεις τη φορολογική σου δήλωση.
0: Ποτέ, γιατί έχω πολύ καλή λογιστή.
1: Οπότε σε παίρνει λέω και σου λέει, επειδή ξέρω ότι βλέπετε ειδήσει, να σας πούμε ότι υπάρχει αυτό.
0: Σε όλα αυτά είμαι. Όχι, ξέρεις, δεν το εντοπίζω αυτό. Επειδή παρόλο που δεν παρακολουθώ επικαιρότητα, πράγματα που είναι περιτά στη ζωή μου. Και ειδήσει, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε gossip και showbiz και αυτά.
1: Καλά, αυτό νομίζω.
0: Με πιάνει τρόμο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, επειδή εγώ ξεκίνησα και πολύ μικρή σε αυτό που λέμε showbiz τέλος πάντων, στον καλλιτεχνικό χώρο. Έχω λίγα τραύματα, ξέρεις, και Δεν πολύ. Δηλαδή, με πιάνει ένα μοκ. Δεν θέλω. Αυτό είναι δικό μου.
1: Αυτό είναι δικό.
0: Δεν έχει να κάνει με άλλους ανθρώπους. Είναι δικό μου αυτό, προσωπικό. Οπότε δεν βάζω τον εαυτό μου σε καταστάσεις
1: επικαιρότητας.
0: Δεν,
1: ναι.
0: Δεν μου προσφέρουν κάτι, ναι. Αλλά από εκεί πέρα είμαι άνθρωπος που έχω φίλους, που βγαίνω συνέχεια. Καταρχήν δεν κάθομαι

0: σπίτι μου. Ο γιος μου με λέει γυρίστρο.
1: Την προηγούμενη φορά που συναντώ μου λες ότι υπάρχουν και πάρτι και...
0: Αν θέλω να πάω σε ένα πάρτι πάω. Παντού πάω. Παντού.
1: Άρα σε καλούν, είσαι καλή καλεσμένη. Πώς είμαστε ευχάριστοι καλεσμένοι για να παίρνουμε συνεχώς προσκλήσεις.
0: Πρέπει να είσαι χαρούμενος άνθρωπος, να μην είσαι γκρινιάρης, να μην λες αυτό τι κάνεις. Εδώ στον αγώνα. Δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Κάτι
1: εδώ στον αγώνα. Αυτοί που λένε εδώ στον αγώνα. Τι αγώνα κάνετε.
0: Βλέπουν πολύ επικαιρότητα.
1: Βλέπουν επικαιρότητα και τους έχει βαρύνει.
0: Τους έχει βαρέσει. Δεν τους έχει απλά βαρύνει. Τους έχει βαρέσει.
1: Ναι. Okay. Πας λοιπόν, είσαι καλή καλεσμένη γιατί είσαι ζωντανός και χαρούμενος άνθρωπος. Ναι. Τι περιμένουν οι φίλοι σου από σένα?
0: Τι περιμένουνε?
1: Ναι, γιατί όλοι έχουμε. Υπάρχει κάτι που θέλουν οι άλλοι από εμάς. Ναι. Δηλαδή, ο ένας είναι ο χιουμορίστας, ο άλλος είναι
0: μάλιστα.
1: Ο τύπος που προσφέρει στην παρέα γνώσεις, ο άλλος λέει τσιτάτα, ο άλλος μαγειρεύει καλά. Εσύ τι προσφέρεις στην παρέα?
0: Εγώ θα έλεγα, μ' αρέσει να κάνω φιλοσοφικές συζητήσεις και κουλές και από το πουθενά και χωρίς λόγο. Δηλαδή, φτιάχνομαι, ρε παιδί μου, μ' αρέσει. Δεν μπορώ να μιλάω για πεζά πράγματα. Δηλαδή, ή θα μιλήσω, ρε παιδί μου, για το πώς κάνω την καρμπονάρα. Οκ, okay, το δέχομαι.
1: Ναι, πώς την κάνεις, δεν πιστεύω με κρέμα.
0: Με αυγό.
1: Βέβαια.
0: Μα τι.
1: Μα ήμουνα σίγουρη ότι είσαι τέτοιο άνθρωπο.
0: Αλλά βάζω το ελληνικό τυράκι μου στο κεφαλοτήρι που το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Εντάξει, αυτό είναι θέμα γούστου.
0: Ναι. Ή θα κάνω τέτοια συζήτηση, ή θα, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Με τρώει από μικρό κορίτσι να πω τι γίνεται, τι κάνουμε εδώ, γιατί είμαστε, πού πάμε. Δηλαδή, έχω μέσα μου έναν αναβρασμό, έτσι, έχω πολύ φιλοσοφική...
1: Φιλοσοφική αναζήτηση που κάπως έχεις καταλαγιάσει κάπου.
0: Βεβαίως.
1: Και... Ποια είναι.
0: Όσον αφορά το δικό μου σύμπαν. Τα είχαμε πει και την άλλη φορά.
1: Βεβαίως, δεν πειράζει,
0: δηλαδή,
1: είναι ωραία.
0: Ο καθένας φτιάχνει την δική του αλήθεια και το δικό του σύμπαν.
1: Γιατί υπάρχουμε,
0: και αυτό
1: να πούμε κάτι
0: να
1: απλό.
0: Για κανένα λόγο. Απολύτως.
1: Το οποίο... Τυχαίο όλο.
0: Ναι, εντελώς. Για μένα, έτσι. Τώρα μιλάω για μένα,
1: βεβαίως,
0: για το δικό μου, για τη δική μου κοσμοθεωρία. Εγώ λοιπόν έχω καταλήξει σε όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στη γη. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που ζούμε. Η φύση απλά λειτουργεί ρυθμιστικά για να συνεχιστεί η ζωή.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια εξωφρενική τυχαιότητα. Δεν υπάρχει σκοπός. Πράγμα που είναι αφόρητο για τον άνθρωπο.
1: Είναι αφόρητο.
0: Ναι, γιατί είμαστε για κάποιο λόγο οργανωμένοι και δομημένοι για να έχουμε σκοπό. Θέλουμε σκοπό, φτιάχνουμε σκοπό. Η αλήθεια για μένα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα σκοπός. Δεν υπάρχει κανένα νόημα για όλο αυτό που ζούμε. Είναι πολύ βαρύ να το αντέξει κάποιος. Εγώ το αντέχω. Το αντέχω και θέλω μέσα σε αυτό να φτιάξω το δικό μου παραμύθι, ότι θα δημιουργήσω ένα νόημα.
1: Εσύ έχεις, να το πω, σκοπό, στόχο.
0: Βεβαίως. Το νόημα για μένα στη ζωή μου είναι η τέχνη μου, η αλήθεια μου, το παιδί μου, η αγάπη. Αυτό είναι το νόημα για μένα. Να δημιουργώ, να εκφράζομαι, να αναγαπάω. Αυτό είναι το νόημα που έχω βρει εγώ στη ζωή μου.
1: Δημιούργημα τώρα πρόσφατο για το οποίο είσαι πολύ περήφανη.
0: Λοιπόν, θα σου πω. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ πρόσφατο, αλλά πολύ πρόσφατα... Έγινα περήφανη γι' αυτό. Ήμουνα πάντα. Εγώ γράφω γενικά. Έχω εκδώσει και δύο βιβλία και μία μικρού μήκους και έγραψα και ένα θεατρικό το 2020. Ένα μονόλογο, το οποίο το είχα αφήσει στο σιρτάρι μου. Γιατί είμαι και άνθρωπος του timing. Δεν είμαι, λέω, άστο. Δεν νιώθω ότι... Το αφήνω, θα πάρει τον καιρό του και τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Και στέλνω, τέλος πάντων, πριν δύο χρόνια, στα κρατικά βραβεία, στα λογοτεχνικά και θεατρικά συγκεκριμένα. Στέλνω το μονόλογο αυτό, φυσικά με ψευδόνυμο, απαγορεύεται να το στείλεις κανονικά. Βάζω ένα κάτι εντίθ σουγκαρίστρα, δεν θυμάμαι, ένα τέτοιο τρελό ψευδόνυμο. Και τελικά μου στείλανε πριν δύο μήνες ότι το μονόλογος μου έπαιρνε στα κρατικά βραβεία.
1: Οπότε αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Και θα βραβευτώ σε δύο εβδομάδες. Βεβαίως, είναι μεγάλη επιτυχία και το λέω με χαρά και πρέπει να χαιρόμαστε αυτά που κάνουμε.
1: Είναι λογοτεχνική επιτυχία.
0: Αυτή είναι μια επιτυχία δημιουργική. Δεν χρειαζόμουν, αν θέλεις, εγώ με το που το κατέθεσα αυτό και το έγραψα, νιώθα καλά. Ήξερα τι έγραψα, για μένα ήταν...
1: Έλεγες, έχω ελπίδες να διακριθεί το κείμενό μου.
0: Οπωσδήποτε.
1: Άρα έλεγες, είναι καλύτερο από τα άλλα.
0: Δεν είχε να κάνει καλύτερο από τα άλλα, γιατί πήραν και άλλα. Δεν είναι ένα μόνο.
1: Ναι, αλλά έλεγες όμως, γιατί αυτά που διακρίνονται είναι τα καλύτερα από τα άλλα.
0: Ναι, το ήξερα ότι είναι.
1: Ναι.
0: Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις συγγραφικές μου ικανότητες καταρχήν, μετά από τόσα χρόνια το λέω. Δεν το λέω με καμία. Το λέω με ταπεινοφροσύνη, αν μπορώ. Δηλαδή το λέω πολύ ειλικρινά. Δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ο κόσμος, βέβαια, της λογοτεχνίας και πολλές φορές εξαρτάται και από τα βραβεία, έτσι. Έναν συνοπισμό τον έχει.
0: Πολύ.
1: Ναι. Και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, εάν πιστεύεις ότι ενώ είσαι πάρα πολύ δημιουργική, δεν έχει κακό λόγο κάποιος να πει για αυτό που κάνεις και που εκφράζεις. Στο λογοτεχνικό συνάφι, να πω, όπως να το πω έτσι.

0: Πιστεύεις ότι θα σηκωθούν τα φρύδια
1: όταν θα
0: ανέβεις εσύ να παραλάβεις το βραβείο σου και θα πούνε με αυτή είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια, ό,τι
1: κάνεις. Τι δουλειά έχει στην δική μας γειτονιά.
0: Νομίζω θα το πούνε.
1: Ναι, μωρέ, ναι, το ξέρω. Αλλά δεν είναι κάτι που το βάζω στο μυαλό μου. Γενικά είμαι άνθρωπος που έχω πολύ αγαθά, όχι με την έννοια της χαζομάρας, αγαθά με την έννοια θετικά πράγματα για όλους τους ανθρώπους. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Δεν με αφορά πλέον σε αυτή την ηλικία και νομίζω με καταλαβαίνεις σε τέτοιο βαθμό η γνώμη των άλλων. Mm-hmm. Δεν μου επηρεάζει τη ζωή μου.
0: Τι συμβαίνει και μετά από ένα σημείο δεν μας νοιάζει η γνώμη των άλλων?
1: Γιατί έχουμε φάει τόσα χρόνια να τρομοκρατίας τύπου άλλος αν με αγαπάνε, αν με θέλουνε και μαζοχισμού και σφαλιάρα στον εαυτό μας που λέμε όχι ρε φίλε, πόσα χρόνια έχω να ζήσω, θα ζήσω για μένα.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν έχει βαθύτερη σκέψη, καμιά φορά είναι και αντανακλαστικό. Δηλαδή, έχουν κακιά. Και δεν θα γίνει τίποτα. Συνεχίζω όπως
1: είναι. Ναι, είναι στην πορεία της ωριμότητας, με την καλή έννοια. Εγώ τι θεωρώ ωριμότητα, όχι κάτι βαρύγδουπο ή πολύ κάτι τέλος πάντων, πανεπιστημιακό. Ωριμότητα είναι ένα κλικ δεξιά ή αριστερά να σου γίνει. Πολύ μεγάλο πράγμα. Mm-hmm. Ένα κλικ.
0: Πάρα πολύ ωραία είναι όλα αυτά που λες. Συζητούσαμε για τους άντρες την προηγούμενη φορά. Να το ξαναπιάσουμε.
1: Είναι ένα θέμα πάντα που γυναίκες είμαστε.
0: Βεβαίως. Ναι. Και άντρες να ήμασταν, πάλι άντρες θα ήταν ένα θέμα. Θέλω απόσταγμα σοφίας σχετικά με τους άντρες. Σε παρακαλώ, δίδαξε.
1: Όσον αφορά τι.
0: Θα σας
1: δίδαξω. Τι είναι γκουρού.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Πράγμα που έχεις συνειδητοποιήσει τελευταία. Εγώ, ας πούμε, έχω συνειδητοποιήσει ότι οι γυναίκες άλλαξαν ρόλο. Στους άντρες δεν δόθηκε αυτή, επειδή δεν υπήρξε χειραφέτηση ακριβώς των ανδρών.
1: Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή έτσι κι
0: αλλιώς. Δεν υπήρξε κάποια αλλαγή και είναι δύσκολο να προσαρμοστούν.
1: Υπήρξε μια αλλαγή όμως.
0: Για πες.
1: Ότι οι γυναίκες γίνανε πιο επιθετικές.
0: Mm-hmm. Εννοείς το φλετ και σε αυτά.
1: Σε όλα, ναι. Κάπου λίγο τους ευνουχίσανε.
0: Ναι.
1: Δεν θα βάλω τον εαυτό μου μέσα. Δεν έχω ευνουχίσει κανέναν.
0: Λες.
1: Έτσι πιστεύω, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά όταν ευνουχίζεις κάποιον, το κάνεις πάντα κατά λάθος. Δεν είναι ότι πας.
1: Ναι, είναι
0: κράτς.
1: Αυτό. Είναι αυτό, ναι, ναι.
0: Είσαι αυτή που είσαι. Mm. Συμβαίνει πολύ συχνά όταν μια γυναίκα είναι λαμπερή. Γιατί μπορεί να σε δουν ανταγωνιστικά ή να μην έχουν καμία σχέση με αυτό που κάνεις, αλλά είναι δύσκολο να το διαχειριστεί ο άλλος. Άρα τον έχεις ευνουχίσει χωρίς να θες να τον ευνουχίσεις.
1: Ναι. Εντάξει, ναι. Είναι αυτό που λες, τον δολοφόνησε, αλλά κατά λάθος. Συγγνώμη.
0: Σου έχει τύχει σχέση να λήξει γι' αυτό το λόγο?
1: Όχι, δεν είχα ανταγωνιστικές σχέσεις εγώ στη ζωή μου.
0: Μπορεί αυτή να αισθάνονται τον ανταγωνισμό.
1: Δεν το εισέπραξα, δεν το ψηλιάστηκα, δεν δημιούργησε πρόβλημα στην ισορροπία. Αλλά επειδή λες, αν έχω να σου πω κάτι για τους άντρες, έχω να σου πω σε σχέση με αυτό που συζητάγαμε, γιατί θυμάμαι τι είχαμε συζητήσει.
0: Μ' αρέσει που κάθε δύο χρόνια έχουμε μία συνέχεια στη
1: συζήτηση. Έχω να σου πω ωραία πράγματα τώρα. Λοιπόν, έλεγα τότε ψάχνω έναν άντρα να μπορώ να μιλάω. Και χαχαχα, γελάγαμε, ήταν το ανέκδοτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι υπάρχουν αυτοί οι άντρες.
0: Υπάρχουν.
1: Βρήκα άντρα που μπορώ να μιλάω.
0: Βρήκες κάποιον που μπορείς να μιλάς.
1: Ναι. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Γιατί, εντάξει, αλλιώς κάνεις φίλο έναν άνθρωπο, τέλος πάντων, για αυτό το λόγο, για να μιλάς μόνο και μιλάμε συνολικά. Υπάρχουν άντρες που μπορείς να μιλάς για πολλά πράγματα.
0: Ναι. Mm. Και θέλουν και αυτοί να μιλάνε.
1: Ναι, και θέλουν και αυτοί
0: αν
1: να μιλάνε.
0: Αν πέσει σε φλίαρο άντρα, νομίζω ότι είναι... Λένε ότι οι γυναίκες
1: είναι φλιαρές. Όχι σε θέμα... Δεν μιλάω για φλιαρία. Η φλιαρία μου είναι τελείως αντιπαθής. Δεν μπορώ. Ούτε φίλες που μιλά. Δεν είναι φίλες καταρχήν πια. Τις έχω κόψει. Όσοι είναι φλίαροι δεν μπορώ.
0: Αυτή η εκπομπή έχει πολλούς καλεσμένους που λένε ότι έχουν κόψει τους φίλους τους. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει και έχουμε μαζέψει εμείς. Ναι. Είναι τάση της εποχής.
1: Όχι. Έχουν όλα να κάνουν με μια διαδρομή, με μια ηλικία και μετά. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι ήταν 20χρονα ή 30χρονα αυτοί που στόπανε.
0: Όχι, μεγαλύτεροι άνθρωποι. Γιατί μπορεί να θες να κόψεις ένα φίλο ή μια φίλη?
1: Γιατί απλά δεν έχεις χρόνο.
0: Αυτό το, ναι, το δέχομαι.
1: Δεν υπάρχει χρόνος. Mm-hmm. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, απλά συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι, θα το ζήσω με τους δικούς μου όρους, όσο μπορώ. Όσο μπορώ να έχω έναν έλεγχο. Γιατί δεν έχουμε έλεγχο της ζωής μας. Είμαστε έρμεα, έτσι. Δηλαδή, αν μας κάσει ένας πόλεμος. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Ό,τι μπορώ να ελέγξω στη ζωή μου και σε μένα, θα το ελέγξω. Δεν δίνεις πια δηλαδή πολλά περιθώρια στους ανθρώπους.
0: Πάμε στο μη ελεγχόμενο χώρο του θεάτρου.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Εκεί τι θα γίνει, τι θα συμβεί?
1: Λοιπόν, στο θέατρο λοιπόν έχουμε μια πολύ ωραία παράσταση. Αλήθεια το λέω τώρα, δεν το λέω έτσι. Η οποία είναι και λίγο αποκλειστική, θα σου πω γιατί. Είναι λοιπόν, λέγεται Μανώλης. Είναι για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη φυσικά. Του σπουδαίου αυτού συνθέτη.

0: Μανώλη Χιώτη. Αυτή λοιπόν η παράσταση είναι από τα μοναδικά πράγματα που μπορεί κάποιος να δει σε σχέση με τον Μανώλη Χιώτη. Δεν υπάρχει ταινία, δεν υπάρχει βιβλίο, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Και μας μαγεύουν οι προσωπικότητες από το παρελθόν πια. Είναι νομίζω ότι μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
0: Μας ενδιαφέρει, ναι.
1: Οι stars
0: διαφορετικές. Απλά το συγκεκριμένο λοιπόν το θεατρικό, το οποίο θα παιχτεί στον ελληνικό κόσμο από 11 Ιουνίου. Θα είμαστε όλο το καλοκαίρι εκεί.
1: Α, πολύ ωραία. Καλοκαιρινή παράσταση.
0: Καλοκαιρινή
1: δηλαδή.
0: Παράσταση, στο Έθριο. Έχει γίνει με τη συγκατάθεση του Διαμαντή του Χιώτη, που είναι επίσης πολύ ταλαντούχος γιος του. Και έχει γραφτεί λοιπόν από ένα συγγραφικό δίδυμο, το οποίο είναι γνωστό στο χώρο του θεάτρου, αλλά θα ήθελα να το αναφέρω και εδώ. Είναι η Όλη Ανδρεάδη και ο Άρης ο Ασπρούλης, οι οποίοι είναι από τους πολύ σημαντικούς σύγχρονους νέους συγγραφείς θεατρικούς που έχουμε. Έχουν ήδη παραδώσει ένα σοβαρό έργο στο θέατρο. Τη σκηνοθεσία την κάνει η Όλη Ανδρεάδη. Και το έχουν ακουμπήσει το θέμα του Μανώλη Χιώτη. Είναι στην ουσία αληθινά γεγονότα, τα οποία τα εξιστόρισε και ο Διαμαντής ο Χιώτης. Και είναι μέσα από μια έτσι ονειρική, μια ονειρική φτιάξη. Δηλαδή ο καθένας, ο Χιώτης μιλάει για τον εαυτό του και ναι, τα πρόσωπα της ζωής του, για το πώς ήρθανε και στην πορεία της ζωής του, πώς έγινε αυτή η διάδραση.
1: Ναι. Τι σου έκανε ένα εντύπωση για το Χιώτη? Όλοι ξέρουμε κάποιες μελωδίες, ξέρουμε κάποια, δεν ξέρω και αν είναι αλήθεια αυτό με τον Τζίμι Χέντριξ, το ξέρεις που είχε πει.
0: Αυτά
1: ότι...
0: είναι αστική μύθη.
1: Είναι αστικός μύθος. Δεν ισχύει ότι πήγε και τον είδε ο Τζίμι Χέντριξ, είπε αυτός παίζει καλύτερα από μένα.
0: Κοίταξε, ότι έπαιζε πάρα πολύ καλά και ίσως εφάμιλος εννοείται. Και
1: καλά, καλύτερα. Πολλών βιρτουόζων.
0: Καταρχήν, από ένα level και πάνω δεν υπάρχει καλύτερος και χειρότερος. Ακριβώς. Να το πούμε και αυτά, έτσι. Ναι. Τέτοιο level ταλέντου. Αλλά ο Μανώλης ο Χιώτης φυσικά είχε πάει στην Αμερική.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Ότι υπήρχε και αυτή η πλευρά, ότι έσπαξαν το φράγμα,
0: ακριβώς,
1: πούμε, και
0: ακριβώς.
1: Κάνανε και εκεί.
0: Ακριβώς. Είναι ένας άνθρωπος σπουδαίος. Θα ακούσετε καταρχήν τα πολύ όμορφα τραγούδια από μια πολύ ωραία ορχήστρα. Είμαστε ένας πολύ όμορφος θείασος με εξαιρετικούς συναδέλφους.
1: Ποιο ρόλο παίζεις?
0: Θα σου πω, ο Γεράσιμος ο Γιαννατάς κάνει το Μανώλη το Χιώτη.
1: Α, του πάει.
0: Ναι, πολύ, πολύ. Εγώ κάνω την πρώτη γυναίκα του Μανώλη Χιώτη, τη Ζωή Νάχη, με την οποία έκανε και τα παιδιά του. Και έχουμε επίσης εξαιρετικούς συναδέλφους, την Πίτσα την Παπαδοπούλου, η οποία εμφανίζεται σε κάποιες συγκεκριμένες παραστάσεις και κάνει την μητέρα του Χιώτη, την Μπένε την Παλτατζή, που είναι επίσης εξαιρετική. Και έναν πολύ όμορφο θείασο από ανθρώπους ταλαντούχους.
1: Από αυτό που μου λες καταλαβαίνω ότι τραγουδούσε η μαμά του Μανώλη Χιώτη στην πραγματικότητα.
0: Η μητέρα του.
1: Η μητέρα του, ναι.
0: Η μητέρα του δεν τραγουδούσε.
1: Α,
0: όχι.
1: Okay.
0: Η μητέρα του δεν τραγουδούσε. Απλά ο πατέρας του είχε νυχτερινό μαγαζί και τον πατέρα του τον δολοφονήσανε κιόλας. Και ήταν κάτι που έγραψε πολύ στη ζωή και στην καρδιά του Μανώλη Χιώτη, ναι, σαν βίωμα, και ασχολούμαστε και με αυτό.
1: Ωραία. Έχουν μείνει προσωπικότητες για τις οποίες θα ήθελες εσύ να μάθεις περισσότερα και που θα μπορούσαν να γίνουν ταινία?
0: Νομίζω, ναι.
1: Έργο στο θέατρο. Ποια είναι η προσωπικότητα που εσένα σε μαγεύει πάρα πολύ?
0: Εντάξει, τώρα δεν έχω κάποιο στο μυαλό μου συγκεκριμένο, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι.
1: Ξέρεις, υπάρχουν πολλές φωτεινές προσωπικότητες. Μερικοί όμως δεν είχαν ενδιαφέρουσα ζωή. Με ποια έννοια?
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να ήταν πολύ μεγάλα ταλέντα, αυτό που κάνανε να το κάνανε πολύ καλά, αλλά δεν έχει. Σεναριακά δεν βολεύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά λες ότι του Χιώτη είχε και μέχρι και αστυνομική πλοκή από
0: του
1: ό,τι φαίνεται.
0: Του Χιώτη έχει πάρα πολλά γεγονότα, πολλή δημιουργία, πολύ ταλέντο, πολύ μουσική, πολύ πάθος δημιουργικό, αλλά και πάθος αγάπης.
1: Ναι.
0: Οπότε είχε πάρα πολύ ψωμάκι που λέμε και πραγματικά είναι το μοναδικό πράγμα που αφορά στο Χιώτη και έχει εγκριθεί από το γιο του.
1: Μάλιστα. Με το φοβερό Γιαννατά ήσουν και στη Νέα Υόρκη.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα από ναι, πρόσφατα.
0: Ναι, ναι,
1: τι κάνατε
0: ναι,
1: εκεί?
0: Ναι. Με το Γεράσιμο λοιπόν, είναι η δεύτερη φορά που κάνω τη γυναίκα του τέλος πάντων. Στη Νέα Υόρκη λοιπόν πήγαμε πάλι με το δίδυμο τον Ιώλη Ανδρεάδη και Άρια Σπρούλη, που μιλήσαμε πριν, που γράψανε και αυτή την τριλογία που έχει να κάνει με τον Αντωνέν Αρτό. Mm-hmm. Ο Αντωνέν Αρτό λοιπόν ήταν ένας φοβερός τύπος, θα το πω έτσι αστεία, αλλά ήταν ο Γάλλος σκηνοθέτης που άλλαξε το θέατρο και το πώς βλέπουμε το θέατρο.
1: Η παράσταση ήταν στα ελληνικά.
0: Η παράσταση στα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και δημιούργησε τέλος πάντων το μοντέρνο θέατρο. Ήταν ο ιδρυτής του θεάτρου της σκληρότητας. Και ο Αντωνέν Αρτό λοιπόν ήταν ο Γεράσιμος ο Γιαννατάς, με την μεγάλη sold out επιτυχία που κάνουν 5 χρόνια το Κόκαλο, αν το έχεις ακούσει τον Bon.
1: Ω, βέβαια, είχε έρθει εδώ και δάγκωνε και το χέρι του και
0: ναι,
1: μου έδειχνε
0: εξαιρετικό,
1: τι είναι η ομότητα αυτής της
0: ναι,
1: παράστασης.
0: Ναι, ναι, εξαιρετικό κείμενο. Και εγώ μπήκα στο νέο έργο που γράψαν τα παιδιά, που είναι Γενίκα και είναι η Μούσα του Αντωνέν Αρτό, μια Ρουμάνα, Ελληνορουμάνα ηθοποιός του βοβού κινηματογράφου. Και κάναμε αυτή την avant-garde παράσταση. Πήγαμε στη Νέα Υόρκη off-Broadway.
1: Τώρα αυτό είναι περίεργο. Γιατί το λέω? Γιατί πολλά πράγματα πηγαίνουν στην Αμερική και απευθύνονται στους ομογενείς. Mm. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και οι ομογενείς, όπως είναι λογικό, ειδικά στη Νέα Υόρκη, δηλαδή όλοι έχουμε στο μυαλό μας την Αστόρια, αυτό, θέλουν να δουν κάτι.
0: Αγκαλιάζουν.
1: Ναι,
0: αλλά την πατρίδα, ναι.
1: Θέλουν να δουν κάτι το οποίο να είναι ελληνικό.
0: Και commercial, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, εμπορικό. Που να μυρίζει Ελλάδα. Mm. Εσείς πήγατε και κάνατε μία παράσταση και είχε επιτυχία.
0: Εμείς δεν πήγαμε για τους Έλληνες μόνο. Φυσικά.
1: Γιατί μεταφράζονται οι παραστάσεις όπως εδώ.
0: Εμείς πήγαμε κανονικά σε μία παράσταση avant-garde, τέλος πάντων, όπως ναι. θέλεις ας υποθεί. Μία παράσταση λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα που αφορούσε όλους τους θεατρόφιλους της Νέας Υόρκης.
1: Και πήγε καλά.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε, περισσότερο ήταν Αμερικάνοι δηλαδή που ήρθαν, ναι. ή τέλος πάντων ξένοι άνθρωποι.
1: Ήρθαν να θαυμάσουν τους μαγικούς Ευρωπαίους. Ξέρεις ότι τους βλέπουν με ένα δέος, φαντάζομαι, ότι είμαστε πιο κουλτουριάριδες και όλα
0: αυτά. Θα σου πω κάτι. Εγώ αυτό το συζήτησα χθες με τον Γεράσιμο λοιπόν. Και του είπα ότι κοίταξε να δεις, επειδή εγώ πέρυσι, ας πούμε, ήμουν πάλι στη Νέα Υόρκη την ίδια εποχή και πήγα στον Broadway, είδα κάποιες παραστάσεις και εκνευρίστηκα.
1: Γιατί?
0: Γιατί το επίπεδο δεν είχε καμία σχέση με το δικό μας. Στο θέατρο Αθηναίδα μου έχουμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Αλήθεια.
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Το ελληνικό θέατρο και το γερμανικό, σου λέω τώρα δύο παραδείγματα στην Ευρώπη,
1: μήπως
0: είναι σε
1: Broadway,
0: πολύ υψηλά επίπεδα.
1: Μήπως όμως το Broadway είναι οι εμπορικές παραστάσεις, που είναι και λίγο για τους τουρίστες,
0: ναι,
1: δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Το off-Broadway είναι το πιο...
0: Είμαστε καλοί στο θέατρο.
1: Είμαστε καλοί στο θέατρο. Ωραία, άρα διαλύσαμε τη Νέα Υόρκη θεατρικά. πώς πέρασες εκεί, σ' αρέσει αυτή η πόλη?
0: Η Νέα Υόρκη, κοίταξε, θα σου πω, σου είπα, είχα πάει και πέρσι και τέλος πάντων πέρσι είχα πάει έτσι για δύο εβδομάδες, μέναμε στο Brooklyn σε κάτι φίλους,
1: ναι,
0: πολύ...
1: ναι.
0: Oh, τι ωραία, και αυτά είχα ξαναπάει βέβαια μερικοί. Φέτος λοιπόν που ήμασταν Midtown και τα λοιπά και είχαμε τις παραστάσεις μα και τέτοια και είναι μια άλλη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι τεράστια. Εκεί τώρα το Midtown είναι μια τεράστια Ομόνοια, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή βλέπεις, οι άνθρωποι είναι σαν τα σταφύλια, ο κόσμος, είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που είναι τρελοί. Mm. Δυστυχώς, χωρίς πρόνοια να τρέχουν στον δρόμο γυμνοί, να υποφέρουν. Ο καθένας μπορεί να σε μαχαιρώσει ανά πάσα στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτό το λέω για να καταλάβουμε πόσο ασφαλής είναι η χώρα που ζούμε.
1: Ήμουνα το καλοκαίρι εκεί με τα παιδιά μου και έγινε αυτό το φοβερό που είχε μπει κάποιος και είχε πυροβολήσει δύο δρόμους μακριά από εκεί που ήμασταν εμείς.
0: Είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Νέα Υόρκη.
0: Είναι και πανέμορφη βέβαια, έχει και πολύ ωραία πράγματα, αλλά. Δεν έχει την ελευθερία που έχουμε εδώ.
1: Να πούμε και για τις συναυλίες λοιπόν, γιατί έχει και συναυλίες.
0: Να πούμε, κοίταξε. Όχι, κοίταξε. Αυτό είναι ένα καινούριο πράγμα που καταπιάνομαι, που έχει να κάνει με υλικό ελληνικό, από παραδοσιακό μέχρι παλιό λαϊκό, το οποίο το κάνω με την. Τον μεταφράζω, ας πούμε έτσι, με τους μουσικούς μου. Το κάνουμε πιο. Είναι ήδη τελετουργικό. Όλα τα παλιά παραδοσιακά τραγούδια, τα σμυρνέικα, τα δημοτικά, είναι ήδη τελετουργικά. Έχουν μέσα τους ρυθμό. Αλλά το κάνουμε πιο δυτικά, κρατώντας όμως την ψυχή τους και αυτό που είναι. Αυτό που θα λέγαμε Anatolian.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο με έχει παθιάσει πολύ. Είναι ένας καινούριος ήχος, τέλος πάντων, για μένα, που το έψαχνα, κάτι που να με αφορά και ναι. να με ενθουσιάζει. Και έχει πολύ υλικό. Τα ελληνικά τραγούδια, δηλαδή τα παλιά, έχουν πάρα πολύ υλικό.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
1: Να σου ευχηθούμε να έχεις πάντα υλικό. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι που διάλεξες εσύ.
0: Ναι.
1: Τι τραγούδι είναι αυτό?
0: Ένα από τα τραγούδια που ακούω, τα διάφορα.
1: Ωραία.
0: Είναι και έτσι λίγο φεμινιστικό, μπορώ να πω.
1: Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.

0: You've been gone 6 years.
1: Αμέσως μετά, Absentia.
2: I'm gonna solve this.
3: And welcome back to the DDXFM. It's a beautiful 26 degrees.
4: I miss you guys.
5: You know, I remember a time when you enjoyed things other than that book.
6: Trevor!
7: Leo, what are you doing?
8: Welcome to the final of the Summer Solstice Dance-Off!
9: Shield us down! Gods, protect the Empress!
10: I will pay for my imprisonment.
11: Our mission is to save Syntopia.
12: Well, let's giddy up!
13: Η Μία και εγώ. Σάββατο στις 9 το βράδυ. Στο Action 24.
14: Από την πρώτη κλήρωση του 2026 στο Τζόκερ έβρεχε νικητές. 5 μεγάλοι νικητές της πρώτης κατηγορίας μοιράστηκαν πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ. 92 τυχερά πεντάρια κέρδισαν από 100.000 ευρώ. Ενώ συνολικά το Τζόκερ έδωσε περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin.
15: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Έλα, έλα.
17: Έλα πως είσαι

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: So Hollow walks. Unbelievable.
1: Look at him.
0: Yes. We will.
1: I missed you.
2: Σήμερα παρακολουθείς την αστερόσκονη που έχει μπροστά σου ένα ρο μόντελ, ένα αντρικό πρότυπο, τον Νίκο Ράπτη. Στην αγκαλιά
3: σου. Με γεμίζει, αλήθεια στο λέω, να κάνω τον συνάνθρωπό μου χαρούμενο, ρε παιδί μου. Φρένει η καρδιά μου.
2: Θα ρωτήσω κάτι. Ο Τσουβέλλας, γιατί πηγαίνει στα μπουζούκια όλη την ώρα?
3: Πρώτον, δεν έχει παιδιά σκυλιά. Έχει τρομερή φωνή. Άμα είσαι αρεστός παντού, μάλλον κάτι κάνεις λάθος.
4: Αστερόσκονη με τον Νίκο Γρίτση. Σάββατο στις 11 το βράδυ στο Action 24.

0: ξενερώσεις.
1: Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 100 χρόνια Marilyn Monroe. Ένα μοναδικό λεύκομα για τη γυναίκα που μάγεψε το φαγό, γοήτευσε την Φίλιο και κέρδισε την αιωνιότητα. Μια καταμάχητη έκδοση για τη ζωή και το μύθο της απόλυτης στάρ. Marilyn Monroe, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: She loves me.
1: 12 τη νύχτα. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές.
2: We just want to ask you some questions, Jonathan.

Αχ, αχ, αχ.

0: alive. She won't last a second longer.
1: Open it up! I don't even know what I'm doing here.
0: You've been gone 6 years.
2: Absentia.
1: I'm gonna solve this.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, στο Action 24. Αμέσως μετά, Back to Back, με τον Βασίλη Μπακόπουλο.
3: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
4: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
5: Οι κάλπες, όταν γίνουν 27, θα δείξουν και ποιος κέρδισε με το αφήγημα.
3: Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι ο κύριος Πολάκης θα διαγραφεί.
6: Ο λόγος που ασχολούμαι με όλα αυτά είναι χάρη στους γονείς μου.
7: Οι σχέσεις Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
8: Ο Χανταϊός δεν είναι ένας καινούργιος ιός.
9: Μια σύντομη, γρήγορη διαταραχή χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.
10: Πολλοίς κόσμος είναι εδώ, κάνει τη βόλτα του.
11: Ακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
3: Αλίμονο όταν κυβερνάς, να μην υποπέσεις και σε λάθη και σε παραλήψεις.
12: Στην αντιπολίτευση νομίζω έχουμε ανεβάσει τους τόνους πολύ συγκεκριμένα, όχι αερολογίες, όμως με επιχειρήματα.
13: Η μία βάρκα μου λείπει να ξεκινήσω να φεύγω να πάω τις καλοκαιρινές μου διακοπές.
14: Αν όμως η αντιπολίτευση επιλέγει το δικαίωμά της στην κριτική να το οδηγεί σε μια τοξικότητα με μια τρομακτική στοχοποίηση, τότε προφανώς και εμείς θα απαντήσουμε.
5: Εάν υπάρξουν δίκες και καταδίκες, αυτομάτως δεν είναι κανένας υποψήφιος, μην τον μπερδεύουμε.
15: Εάν δεν πας να ψηφίσεις, ουσιαστικά είναι σαν να πρημοδοτείς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
16: Δεν πρέπει να πνιγεί αυτή η προσπάθεια με αυτούς που ήδη είμαστε βουλευτές.
17: Η επίλυση αυτών των πολλαπλών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε να γίνει από τη σκοπιά της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.
18: Υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία.

0: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρου σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Τσιφλόγες άρχισαν να ζώνουν τα διαμερίσματα.
2: Εδώ ήταν το σημείο συνάντησης.
3: Η επιλογή που έχει κάνει η αντιπολίτευση να επενδύσει στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν την πιστεύει και δεν την θέλει ο κόσμος.
4: Κάνει ένα κάλεσμα από το κέντρο μέχρι την αριστερά.
5: Είναι θεσμική μου υποχρέωση να παραμείνω εφόσον πιστεύω ότι ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ με εκφράζει.
6: Έχουμε πολλές συγκεκριμένες παρεμβάσεις που προχωρούμε.
7: Που διαρρέουν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι είναι ένα σενάριο για να γίνουν εκλογές.
8: Θα είναι η πρώτη πολιτική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο Αλέξης Τσίπρας και θα μιλήσει κιόλας.
9: Τα παιδιά λοιπόν έρχονται στα νοσοκομεία. Είναι πάρα πολλά.
10: Είμαστε εδώ για να μην ξαναγίνει ποτέ στις άλλες οικογένειες.
11: Τα 12 λεπτά είναι ένα όριο που μπορεί κάποιος να τα καταφέρει να επιβιώσει σε αυτό το τρελοκομείο που ζούμε.
12: Θα πούμε κάποια μέτρα που είναι στο τραπέζι και τι κόστος υπολογίζουμε ότι θα έχουμε για αυτά τα μέτρα.

0: chance. He's not drowned.
1: My Lady Viola, it is perchance that you yourself were saved.
0: Oh, my pop! She loves me.
2: 12 τη νύχτα, Κυριακή στις 9 το βράδυ, στο Action 24.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.
3: Όταν κάποιος ζητάει εκλογές, πρέπει να ξέρει, ασχέτως ποια είναι η δική μας θέση που δεν έχει αλλάξει, ότι τα αιτήματα καμιά φορά γίνονται αποδεκτά.
5: Τα αποτελέσματα που φέρνουμε είναι θετικά, επομένως για έναν ακόμη λόγο μας βλέπουν και μας προσέχουν.
6: Εμείς παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις, φωτογραφία της στιγμής, παίρνουμε τα μηνύματα.
7: Βιαστήκανε θεωρώντας ότι θα είναι ένα συνέδριο σύγκρουσης, το οποίο δεν επιβεβαιώνεται πουθενά.
8: Εξετάζονται και όλα τα άλλα σενάρια, ό,τι άλλο έχει προκύψει.
9: Η τεχνολογία τους είναι από τη Ρωσία και από τη Βόρεια Κορέα και βεβαίως βοηθήσανε και οι Κινέζοι παλαιότερα.
10: Όλα έχουν ανωδική τάση.
11: Είμαστε στη λαϊκή της παραμυθιάς.

0: Κάθε εβδομάδα, οι Ντέμις Νικολαίδης, Ανδρέας Σάμαρης και Μιχάλης Τσόχος υποδέχονται εκλεκτούς καλεσμένους από το χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, για απολαυστικές και αποκαλυπτικές συζητήσεις.
1: Είναι ο Μπεντιλίμπαρ ο πιο επιτυχημένος προπονητής του Ολυμπιακού.
2: Μόνο το ότι πήρε Conference League μπορεί να το κάνει το πιο επιτυχημένο για κάποιους.
0: Δες ολόκληρες τις εκπομπές και ζήσε όλη τη δράση από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάθε Παρασκευή στο YouTube του athletico.gr.

0: δύο άσπροι, δύο μαύροι. Λοιπόν, εδώ, από εδώ είναι η ομάδα των άσπρων.
1: Σκάκι θα παίξουμε.
0: Έλα λίγο πιο κοντά μου. Είναι καλά ο κύριος Λάπας εκεί? Καλά είναι.
2: Καλά είναι.
1: Ωραία, ωραία. Σκάκι.
0: Σκάκι.
1: Άσπρη, μαύρη.
0: Είναι των ημερών το σκάκι. Ο σκακιστής έχει πάρει το ευρωπαϊκό. Άρα μπορούμε να παίξουμε ένα σκάκι.
1: Ωραία.
0: Κύριε Τσόχο, τι κάνετε?
3: Γιατί κρίνετε, ρε φίλε?
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν είναι φαν του Ολυμπιακού άνθρωπος.
3: Δεν είπα να είναι φαν, αλλά okay, είναι μια πραγματικότητα. Εγώ δεν είπα να είναι φαν, ούτε να πανηγυρίσει.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, back to back. Back to back Τσόχος, γιατί τον είχατε και πριν στην pole position. Τον έχουμε και τώρα για λίγη ώρα κοντά μας. Στο back to back, όπως κάθε μεσημέρι, είμαστε εδώ παρέα σας, 3 με 5, για να τα πούμε και να τα αναλύσουμε όλα. Με Κώστα Γουλή για Παναθηναϊκό. Με τον κύριο Κώστα Λάπα σήμερα κοντά μας, μέχρι να μπει ο Ανδρέας ο Πατίτσας. Ο Λάπας δεν είναι ο αντικαπετανάκος. Θα μας μιλήσει για το θέμα της αναδιάρθρωσης που το αναλύσαμε χθες. Είχε μετά ρεπορτάζ στο athletico.gr και θα μας τα πει σήμερα, γιατί δεν έχει κλείσει το θέμα οριστικά.
2: Σωστά,
0: έχει κλείσει
2: σωστά,
0: για φέτος, ναι. Αλλά δεν έχει κλείσει για τα επόμενα χρόνια. Οπότε έχουμε εδώ τον Κωστή να τα συζητήσουμε. Και πάνω σε αυτό το πλαίσιο έχουμε και τον Μιχάλη. Για να αναλύσουμε όλα αυτά, Μιχάλη.
3: Για μια guest εμφάνιση.
0: Για μια guest εμφάνιση.
3: Νομίζω θα με ρωτήσει για την Arsenal.
0: Για την Arsenal φυσικά και θα μας πεις.
3: Να.
0: Κάτσε, μήπως πάρεις και το Champions League και, έχεις τρεχάματα. Έχεις υποσχεθεί πράγματα.
1: Να ξέρεις, το βλέπω, θα το πάρετε.
0: Να ξέρεις, έχεις υποσχεθεί πράγματα.
3: Εντάξει, μόνο ένα κόκκινο μουσάκι.
0: Ένα κόκκινο μουσάκι.
1: Ξέρω ότι το βλέπω να το παίρνει η Arsenal.
0: Πώς το βλέπεις αυτό? Εγώ δεν το βλέπω με τίποτα.
3: Για πες πώς το βλέπεις.
1: Όπως το πήρα και εγώ με τη City το 21. City λέγανε καλά στα παιδιά 3-4. Ένα γκολ θα πάλι η Arsenal. 1-0.
0: Εσύ είσαι η Chelsea, ε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όπως το πήραμε και εμείς με τη City το 21.
3: Μάλιστα.
1: Δεν λέγανε θα τρώγαμε 4. Ποτέ δεν φάγαμε 4.
3: Ναι.
1: Και έχει και τον άνθρωπο που το 21 το καθάρισε. Μην το βάλει και τώρα.
3: Τον κύριο Χάβερτς, ε.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, θα έχουμε Διονύση Βερβελέ φυσικά στην παρέα μας. Και Θοδωρή Χαστά και Αλέξη Σαββόπουλο με συνδέσεις για να τα αναλύσουμε όλα. Αρχικά να ξεκινήσουμε με μία πολύ ωραία και γλυκιά Elabet. Πού είναι η Elabet? Καλώς την. Η κολόνα μας, κύριε Γουλή.
1: Και το στήριγμα μας. Κολόνα.
0: Κολόνα και στήριγμα.
1: Elabet. Elabet.
0: Χορηγός εταιρεία του Back to Back, κάθε μεσημέρι εδώ. 3 με 5 για όλα τα νέα και ό,τι θέλετε να συζητάμε. Ήδη τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Κύριε Τσόχο, έχετε κλείσει κομμωτήριο εν ώψη Δευτέρας. Να είστε. Τη Δευτέρα τα κομμωτήρια είναι κλειστά.
3: Έχει εκπομπή κατά τη Δευτέρα?
0: Όχι, δεν έχει.
3: Εντάξει.
0: Αλλά και να, επειδή είναι του Αγίου Πνεύματος, αλλά και να μην ήταν του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα τα κομμωτήρια είναι κλειστά κάθε Δευτέρα τα περισσότερα. Καλά δεν τα λέω.
2: Σωστά, σωστά.
0: Τώρα,
2: ναι.
0: Ποιο ρώτησα,
2: ναι, ρώτησα, ναι, ρώτησα.
0: Τώρα εγώ ρώτησα τον Λάπα, φίλε.
1: Σε ρωτώ στους Γανέλληνες
0: τώρα. Τα κομμωτήρια.
1: Σε ρωτώ στους Γανέλληνες.
3: Πιστεύεις δηλαδή ότι θα πάω σε κομμωτήριο?
0: Όχι, θα στο βάψουν οι κόρες σου.
3: Κάτι, ξέρω εγώ, ναι.
1: Εγώ ούτε πιστεύω θα γίνει...
3: Γίνει...
0: Ούτε εγώ ξέρω. Δεν έχω βάψει ποτέ.
1: Εγώ δεν έχω και μπούς. Εσωτερικά πιστεύω θα γίνει όλο αυτό. Να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει.
0: Νομίζω οι κόρες σου είναι μια καλή λύση να σου βάψουν το μουσί, κύριε Μιχάλη μας. Λοιπόν...
1: Ο άλλος στέλνει μήνυμα και λέει Παναθηναϊκός και Τσέλσι, πώς θα σε αντέξεις. Ρε φίλε.
0: Πώς θα αντέξεις Παναθηναϊκός και Τσέλσι, έχει δίκιο.
1: Η Τσέλσι τα τελευταία χρόνια, τι τα πάντα έχει πάρει.
0: Είναι το μεγαλύτερο.
1: Τι? Έτοιμος να γίνει μέλος του διαόλου.
0: Να το πω, κολοχανίο.
1: Ναι, γιατί δεν είσαι σωστή στο στίγμα.
0: Της Ευρώπης.
1: Επειδή την έχεις 20 φορές στο στίγμα.
0: Τα τελευταία χρόνια. Όχι, φίλε.
1: Απλά από τα τελευταία τρία μας ανέλαβε ο κύριος Μπούρι.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτή η μορφή έχει δώσει 1.750 δις.
0: Και δεν είναι αυτό που είπα.
1: Πήρε το Παγκόσμιο Σύλλογο. Ναι, Παγκόσμιο Σύλλογο.
0: Παγκόσμιο Σύλλογο.
1: Το προπονητή βασικά δεν έπρεπε να διώξει.
3: Ποιον από όλους?
1: Το Μαρέσκα.
3: Το έχει διώξει 4-5.
1: Πέντε έχει διώξει τώρα.
3: Ναι.
1: Και τον άλλο σε ρεκόρ, ούτε ο Αλόνσο δεν έμεινε τόσο. Τον Αγγλακό. Πήρε και παγκόσμιο συλλόγο το καλοκαίρι. Δεν
3: καταλαβαίνω. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να κανονίσει μια συνάντηση των δύο διοικησών. Το ομάδο που είπα.
1: Να μεταφέρει μια στιγμή τεχνογνωσία.
0: Ναι, ναι, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Όλου αυτού ο Αμπράμοβιτ του βάζει στο τσεπάκι.
0: Καλά εννοείται.
1: Τσεπάκι.
0: Τώρα ποιον θα πάρει τον Τζάμπε Αλόνσο.
3: Τον πήρε.
1: Δεν έκλεισε.
0: Α, τον έκλεισε, τον είχε ανακοινώσει.
1: Ναι, εγώ γιατί πανηγύριζα.
0: Α, τον ανακοίνωσε.
1: Άκουσε με λίγο, άκουσε.
0: Πουζό.
1: Γιατί πανηγύριζα που η Σάντερλαν κέρδισε την Τζέλση και θα βγούμε Ευρώπη για να φτιάξει ομάδα πρώτον ο Τσάμπε Αλόνσο και δεύτερον να μην τη βρούμε πάλι στο κόμφερνας γιατί δεδομένα θα παίζουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Καλά, και η Ρεάλ θα έφτιαχνε ομάδα με τον Τσάμπε Αλόνσο και δεν τα.
3: Η Ευρώπη θα παίζει άμα κέρδιζε η Τζέλση.
1: Στην Ελλάδα. Αν την παίρνει την Μπράιντ στο τέλο, ναι, αλλά ξεκίνησε ω κόμφερνας η τελευταία αγωνιστική. Αποθέσει κόμφερνας ήταν.
0: Ναι. Επίσης, ένας φίλος λέει εδώ ότι είναι ντροπή για το μέγεθος της Τσέλσι. Ο προπονητής της να μιλάει κρυφά με τη Σίτι. Καλά έκανε και τον έδιωξε. Συμφωνούμε. Μιλούσανε κρυφά. Ο Μαρέσκα πάει για αντιπέπε.
3: Ανακοινώθηκε
0: αυτό. Πολύ ωραία. Ναι. Σταμάτησα να ασχολούμαι με την Premier League όταν πήρε το πρωτάθλημα η Arsenal.
2: Είναι μια εβδομάδα πίσω.
1: Ασχολείσαι γιατί κάτι κουβάει φάει τελευταία.
0: Δεν υπάρχει κανένα άλλο λόγο να ασχολούμαστε με
1: κάτι κουβάει φάει την Αγγλία και ειδικά με
2: μια εβδομάδα πίσω.
0: Ναι. Οκ. Λοιπόν, δεν αφήνουμε την Premier League να πάμε λίγο στη Super League. Τη γλυκιά μα Super League. Που κάναμε προηγουμένως και την δημοσκόπηση που είχατε, Μιχάλη, με τα αποτελέσματα που βγάλατε, τα αρκετά ενδιαφέροντα θα έλεγα. Mm-hmm. Αλλά να πάμε σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα, το συζητήσαμε χθες. Εχθές δεν προέκυψε η ενισχυμένη πλειοψηφία, δηλαδή 11 μέλη να ψηφίσουν υπέρ της αναδιάρθρωσης, άρα δεν προχωράει η αναδιάρθρωση. Άρα του χρόνου θα έχουμε ξανά 14 ομάδες, play-off 1-4, play-off 5-8 και play-out 9-14.
4: Ναι, τα λέμε καλά. Σωστά, σωστά, Βασίλη, ναι.
0: Πάει να γίνει κάποια αλλαγή όμως σε αυτό.
4: Ναι, καταρχάς να πω για το συμβούλιο της Τετάρτης, την τηλεδιάσκεψη που έγινε στη Super League, ότι υπήρχε βέβαια το σενάριο ότι βάσει του νόμου θα πρέπει οι 11 από τις 15 ψήφους, είναι 14 οι ΠΑΕ, συν η ψήφος της ΕΠΟ, πάμε στις 15, 11 στις 15 λοιπόν να περάσουν. Υπήρχε όμως και ένα σενάριο, όχι ακραίο θα έλεγα εγώ, εάν καταρχάς το αποτέλεσμα ήταν 7-7-1, 7 υπέρ, 7 κατά και ο Ολυμπιακός ψήφισε λευκό. Ναι. Εάν υπήρχε ακόμα μία ψήφος και πήγαιναμε στο 8 υπέρ, δηλαδή είχαμε μία απλή πλειοψηφία, εκεί θα μπορούσαν αυτές οι ομάδες, οι 8 ή 8 ψήφια, το πούμε, να γίνει ένα έγγραφο και να σταλεί στον Υπουργό Αθλητή, να πάει στην ΕΠΟ καταρχάς, και να ζητήσουν αυτές οι 8 ομάδες ότι επειδή έχουμε την απλή την πλειοψηφία, την απλή, να γίνει μία εισήγηση σχετική. Υπήρχε και τέτοιο σενάριο. Mm. Δεν ήταν ακραίο. Ωστόσο, επειδή δεν προέκυψε το 8, ναι, δεν προβλέπεται με βάση τον κανονισμό, έτσι, και με βάση την προκήρυξη του αθλήματος. Ωστόσο, αυτές οι ομάδες, εάν φτάναν στο 8, στην απλή πλειοψηφία, θα είχαν ένα πάτημα να κάνουν μια σχετική εισήγηση στην ΕΠΟ και από εκεί πέρα η ΕΠΟ θα πάρει το χαρτί, θα το πάει στον Υπουργό και ο Υπουργός θα το πάει στην κυβέρνηση. Μια λογική πραγμάτων. Τέλος πάντων, δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μείναμε στο 7-7-1. Yeah. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιες ομάδες ψήφισαν τι. Και θα πω διότι επειδή συζητιέται στο κομμάτι το παρασκηνιακό, αλλά και υπάρχει μια ατάκα στο δούσου του μεγαλομετόχου της Κηφισιάς, του Χρήστου του Πρίτσα, ο οποίος άφησε ένα ενδεχτό ενδεχόμενο συζήτησης στο επόμενο δουσού εντός του Ιουνίου για πιθανή αναδιάρθρωση, δηλαδή αύξηση των ομάδων από 4 σε 16 για τη σεζόν 27-28. Η ατάκα, θα την πω αυτολεξή, ήταν ότι όταν γίνει συζήτηση για τα άρθρα της προκήρυξης του πρωταθλήματος, δηλαδή εντός Ιουνίου, θα προτείνω να υποβιβαστεί μία ομάδα και να ανέβουν τρεις από τη Super League 2.
0: Αυτή, ο Πριτσάς.
4: Ναι, αυτό το ανέφερε στη συζήτηση, κατά τη συζήτηση.
0: Ναι, ναι.
4: Ότι εγώ αυτό θα προτείνω.
0: Okay.
4: Αυτό για να το λέει σημαίνει ότι υπάρχει μια προεργασία ή μια τάση ομάδων να φτάσουμε, να ανοίξει θέμα συζήτησης στο επόμενο παραβάλλον δουσού, που είναι το οριστικό πριν την έναρξη της νέας σεζόν. Είναι μες τον Ιούνιο, δηλαδή πριν την ολοκλήρωση της τυπικάς αγωνιστικής περίοδου, δηλαδή 30 Ιουνίου μιλάμε, να γίνει αυτή η συζήτηση, να τεθεί το θέμα και να δούμε αν οι ομάδες θα το συζητήσουν, θα το ψηφίσουν και πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
1: Με play-off ή σκέτο.
4: Εδώ λοιπόν υπάρχουν ομάδες που λένε εγώ θέλω 16 και δεν με νοιάζει αν έχει play-off, play-out. Υπάρχουν ομάδες που λένε εγώ θέλω play-off, play-out και κάντε όσες ομάδες θέλετε. Και υπάρχουν ομάδες που δεν το συζητάνε καν το 16. Λένε εμείς 14, ό,τι και να γίνει.
1: Ναι. Επίσης κάτι άλλο που εντάξει, δεν είναι θέμα του Κώστα τώρα, οι ομάδες πρέπει να το βρούνε. Υπό ποιο οικονομικό καθεστώς. Αφενός το τηλεοπτικό, αφετέρου το στοίχημα, πόσο απομειώνει το ποσοστό του καθενός. Γιατί να δώσει παραπάνω λεφτά το στοίχημα, αποκλείεται. Θα πρέπει αυτά που λέει το σακούλι να τα μοιραστούν 16 και όχι 14. Ναι.
0: Μην το λες. Τίποτα δεν αποκλείεται.
1: Αλλά.
4: Στο τηλεοπτικό θα πω ότι οι ομάδες είναι ενήμερες ότι αν έρθει μια τέτοια πρόταση και περάσει, τα λεφτά θα είναι τα ίδια και οι ομάδες θα εισπράξουν γύρω στις 250.400 λιγότερα. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο πρόβλημα για κάποιες ΠΑΕ. Μία η οποία έχει θέσει θέμα χρημάτων, ότι είναι λιγότερα και δεν τη συμφέρει, είναι ο Άρης. Δεν θα ήθελε που δεν είναι αυτή τη μείωση.
0: Okay.
1: Και οποιοδήποτε λοιπόν θα μπορούσε να το πει. Και, ποιο, και η Καλαμάτα που ανέβηκε θα μπορούσε να το πει.
4: Η Καλαμάτα.
1: Οποιοδήποτε. Λόγο δεν πέφτει.
4: Θα σου πω για τις ομάδες. Κώστα, το έχω ψηλοψάξει. Δηλαδή, κάθε ομάδα πρέπει περίπου πώς το σκέφτεται. δεν μιλάμε για ηλυμένες αποφάσεις, μιλάμε για σκεπτικά. Παράδειγμα, η Καλαμάτα θα τη βόλευε να πάρει λιγότερα χρήματα γνωρίζοντας ότι θα πέφτει μόνο μία από τη Super League 1. Μιλάμε πάντα για τη σεζόν 28, έτσι, όχι για φέτος.
1: Ναι.
4: Οπότε σου λέει ότι αν πέσει μία.
1: Να έχουν τρεις από κάτω.
4: Ναι. Αν πέσει μία ομάδα και δεν πέσουν δύο, μπορεί και να βγει κερδισμένος σαν οργανισμός και ας πάρω λιγότερα χρήματα. Και άλλες ομάδες μπαίνουν σε αυτή τη λογική. Ότι μειώνεται το σακούλι, μειώνεται τα λεφτά, αλλά εγώ ξέρω ότι θα πέσει μία. Οπότε μία θα βάλουμε στο στόχο, ας το πούμε. Μία θα φάμε και πρώτα θα σωθούμε.
1: Και τα πλέον τι θα τα κάνουν, 4, 6.
4: Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα.
1: Και εκεί πέρα συζητηθεί αυτό.
4: Εάν γίνει 16.
0: Θα πάει 1-6. Όχι.
4: Αν πάει το 1-6, Βασίλη, το 7-16 είναι πάρα πολλές ομάδες. Αν πάει 1-6.
0: Έχει ξαναγίνει 1-6.
4: Έχει γίνει το 1-6.
2: 16 ομάδες, παιδιά, μιλάμε για 30 αγωνιστικές κανονικής διάρκειας.
4: Δεν μπορεί να γίνει πλέον μετά.
2: Αν πάμε και 1-6,
1: 40.
4: Το ξεχνάμε.
2: Δηλαδή θα πιάσουμε νούμερα μεγαλύτερα από την Premier League. Ως πρωτάθλημα. Είναι αδύνατο να συμβεί.
4: Είναι αδύνατο, ναι.
2: Είναι αδύνατο να συμβεί. Αποκλείεται να γίνει, δηλαδή, να αυξηθούν ομάδες και να γίνει 1-6. Καταρχάς να πούμε ότι είναι άλλο αυτό που πήγε να γίνει, που δεν είχε καμία λογική. Ήταν όλα τα αντί μέσα του, αντιδεοντολογικό, αντιποδοσφαιρικό, αντισυμβατικό.
1: Αντικαταστατικό.
2: Ναι, όλα τα αντί, όλα τα αντί. Είναι άλλο αυτό που συζητάμε τώρα. Αυτό ο συνεταιρισμός έχει το δικαίωμα να το συζητήσει, έχει το δικαίωμα να το αποφασίσει και να ξέρουμε ότι το επόμενο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο θα παιχτεί με αυτούς τους κανόνες, τους όποιους αποφασίσουν. Το ερώτημα είναι τα κίνητρα. Δηλαδή, γιατί να αλλάξουμε τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Θα γίνει πιο εμπορικό αν δεν έχουμε play-off. Μάλλον όχι. Θα γίνει πιο εμπορικό αν βρουν έναν τρόπο να είναι 16 ομάδες και να έχουμε και play-off. Ας τον ακούσουμε και να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο τρόπος. Γιατί δεν νομίζω ότι έχει φέρει κάποιος κάποια πρόταση που να λέει ορίστε η πρόταση, 16 ομάδες και αυτή η μορφή των play-off. Αυτή την πρόταση δεν έχουμε ακούσει από κανέναν. Πώς μπορεί δηλαδή να είναι normal ο αριθμός των αγώνων, να έχουμε 16 ομάδες στην κανονική διάρκεια και να έχουμε και κάποια μορφή play-off. Αν συνεχίσουμε με το ίδιο καθεστώς, δηλαδή αυτό που λένε κάποιοι να κάνουμε 16 ομάδες και τα play-off να συνεχίζουν να είναι όπως είναι, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των αγώνων που θα δίνουν από το 9 ως το 16.
1: Εκτός αν γίνει μια σειρά.
2: Εκεί υπάρχει σκέψη αυτό που λέει ο Κώστας. Δηλαδή να επανέλθουμε στο προγενέστερο καθεστώς, όπου οι τελευταίες ομάδες δεν έπαιζαν μέσα έξω με όλους, αλλά με κλήρωση έπαιζαν με κάποιους μέσα και με κάποιους έξω.
1: Οι 9 ως το 12, 4 ματς στην έδρα τους, 3 όξο.
2: Μπράβο.
1: Και οι άλλοι ανάποδα, 3 μέσα και 4 έξω, ως μειονέκτημα που είναι πιο χαμηλά.
2: Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε 36 αγωνιστικές για τους πρώτους 8. Δηλαδή, 30 αγωνιστικές διάρκειας
0: και
2: 6 στα play-off.
4: Παραπάνω από ό,τι είχαμε φέτος.
2: Ναι, ναι. Άρα, αλλά το 36 είναι το όριο που αντέχει το ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι το max.
4: Ναι.
2: Αν συζητάμε επ' αυτού, και σε αυτήν την περίπτωση ήταν 37 οι αγωνιστικές για τις κάτω.
4: Για από κάτω.
2: Ναι, όχι πάρα πολλές. Αν συζητάμε επ' αυτού,
1: Το οποίο, είναι και το λογικό αυτό που λέει ο Μιχάλης και δεν έχει πέσει το τραπέζι ακόμα. Ένας δεν το είπε χτες.
2: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, κανείς δεν είπε σχέδιο με 16 και play-off.
4: Ναι, ναι.
2: Απλώς κάποιοι λένε ναι, να έχουμε και play-off. Απλώς πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα έχουμε play-off. 16 χωρίς play-off, αν υπήρχε το καθεστώς το τηλεοπτικό που υπάρχει σήμερα και του χρόνου, θα σας έλεγα ότι δεν περνάει επουδενή.
0: Ποτέ.
2: Τώρα, επειδή το καθεστώς δεν είναι αυτό και επειδή επί της ουσίας τα τηλεοπτικά δικαιώματα τα έχουν και οι ιδιοκτήτες ομάδων, μπορεί να ακούσουμε ότι θεωρούν ότι αυτό είναι εμπορικό ή τέλος πάντων βολεύει ή ότι δεν ξέρω εγώ τι. Ή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τον τηλεοπτικό πάροχο και δεν έχει καμία αντίρρηση να μην έχουμε play-off και να έχουμε, πώς το λένε, μόνο κανονική διάρκεια. Εγώ λέω ότι αν θέλουμε να έχουμε μόνο κανονική διάρκεια, μάλλον θα πρέπει να φτάσουμε σταδιακά σε ένα αριθμό 18 ομάδων.
0: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό.
2: Ναι, τώρα το αν αντέχει το ελληνικό ποδόσφαιρο στην κορυφαία κατηγορία να έχει 18 ομάδες, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε και με τι κριτήρια θα παίζουν αυτές τις 18 ομάδες στην κορυφαία κατηγορία. Αλλά αν δεν θέλουμε play-off, πρέπει να φτάσουμε σταδιακά στις 18. Άρα να το κάνουμε δύο χρονιές αυτό. Να πάμε μεταβατικά μία στις 16 και ξανά πάλι εκείνη τη χρονιά να πέσει ένας και να ανεβούν τρεις και να πάμε τη μέθ' επόμενη χρονιά στις 18.
0: Νομίζω ότι είναι απίθανο να συμβεί αυτό.
2: Να πάμε στις 18.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι απίθανο. Να ψηφίσουν οι ομάδες να φτάσουν στις 18 χωρίς play-off, χωρίς τίποτα. Δηλαδή να πάμε σε ένα πρωτάθλημα όπως το ξέραμε παλιά. Έτσι ήταν. 18 δεν ήταν.
4: Βέβαια.
2: Πολύ παλιά.
1: Πολλές σεζόν που αυξομειώνονταν. Πήγαιναν 16, 18, 16. Τα έχουν προλάβει και τελευταία 15 χρόνια. Τον Αναστασίου το θυμάμαι ότι είχε 18 πρωτάθλημα. Ναι. Είχε παίξει ο Παναθηναϊκός το 14-15. Ναι. Και 4 play-off 40. Και 6 play-off 40.
2: Να.
0: Πότε θα έχουμε εικόνα, Κώστα.
2: Θες, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, παιδί μου, και εγώ έχω μια άποψη. Εγώ λέω ότι οι ομάδες κορυφαίες κατηγορίες πρέπει να είναι 10. Όχι 14. Και να έχουμε 4 γύρους. Ούτε play-off, ούτε τίποτα. Σκοτσέζικο μοντέλο.
0: 36 αγωνιστικές.
2: 36 αγωνιστικές που θα έχουμε 4 φορές. Τα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τα Παναθηναϊκός ΑΕΚ, τα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Όπως ακριβώς στη Σκωτία. Ένας πέφτει, ένας ανεβαίνει, ένας
0: μπαράζ.
2: Ναι. Και πολύ δυνατό πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, επειδή ακριβώς θα έχει πάρα πολλές δυνατές ομάδες, με κεντρική διαχείριση τηλεοπτική. Δηλαδή ενιαίο τηλεοπτικό συμβόλαιο πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Με ομάδες στη δεύτερη κατηγορία 14, όπου θα ανεβαίνουν μία και μία θα παίζει μπαράζ, όπου θα έχει μεγάλη εμπορικότητα και το πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Ναι. Δηλαδή, φανταστείτε αν ήταν 10 στην κορυφαία κατηγορία, μένουν καλές ομάδες για να αποκαλύψουν.
0: Πολλές καλές ομάδες.
4: Ναι.
2: Και δημιουργείται πολύ ανταγωνιστικό και πρωτάθλημα δεύτερης εθνικής.
1: Θα σε κάνω μια μέρα υπουργό αθλητισμού.
2: Ναι, αυτό είναι η απόψη του καθενός.
1: Όχι, είμαι με τσόχο σε αυτό.
0: Και εγώ το ακούω πολύ αυτό το μοντέλο.
1: Είμαι με τσόχο και μια μέρα πρέπει να γίνει υπουργό στο τέλος.
0: Πρέπει να γίνει υπουργός, λες.
2: Δεν θέλω καμία μέρα να γίνω υπουργός.
0: Μπορεί ο Αλέξης τώρα με το νέο κόμμα να.
2: Ούτε να πολιτευτώ δεν θέλω καμία μέρα.
0: Ψάχνει νέο κόσμο.
2: Ούτε με παλιά ούτε με νέα κόμματα εννοώ.
0: Τι βλέπεις
4: τώρα για τις ομάδες να πούμε. Γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι ομάδες τι θέλουν. Δείξαν λοιπόν μία τάση κάποιες ομάδες το 14 να γίνει 16. Δεν έγινε από φέτος, μπορεί να γίνει για του χρόνου. Ήταν ο Πανσεραϊκός και η ΕΛ που πέσανε. Φεύγουν αυτές οι δύο, έρχονται ο Ηρακλής και η Καλαμάτα που δεν θα έχουν μεγάλο πρόβλημα το 14 να γίνει 16, όπως είπα και μία θα πέφτει μία. Από εκεί πέρα ήταν ο Πανετολικός και ο Αστέρας, ο οποίοι τάχθηκαν υπέρ. Εδώ έρχεται να μπει η Κηφισιά με τη συγκεκριμένη πρόταση, με τη συγκεκριμένη διατύπωση του κυρίου Πρίτσα, όπου θα το φέρει ως θέμα. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος ενώ αρχικώς φαίνεται ότι θα ψηφίσει κατά της απόφασης, κατά της ψήφης αυτής, της πρότασης, ψήφισε υπέρ. Άρα δείχνει και αυτός μια τάση να πάμε στο 16.
0: Ναι.
4: Βάζουμε και την ΕΠΟ, η οποία η ψήφος ήταν θετική. Αρχίζονται και μαζεύεται δηλαδή ένα γκρουπ ομάδων που μπορεί να δημιουργήσει ένα τέτοιο πόλο.
0: Ναι.
4: Τώρα, θα γίνει αυτή η συζήτηση, είπα, μέσα στον Ιούνιο 2025 που θα ανακοινωθεί και το επόμενο ΔΟΥΣΟΥ. Mm-hmm. Εκεί θα δούμε και προθέσεις των ομάδων και πώς θα τοποθετηθούν. Υπάρχει προφανώς και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επίσης

0: Καλά, όταν φτάνουμε σε ένα σημείο μια τηλεδιάσκεψη, μπορεί και την ίδια μέρα το πρωί, μπορεί και λίγες ώρες πριν την τηλεδιάσκεψη, να πέσουν τα τηλεφωνήματα κατάλληλα και να αλλάξουν αποφάσεις, να διαμορφωθεί ένας άλλος πόλος συζήτησης. Οπότε ας το κρατήσουμε, να δούμε τι θα γίνει μέσα στον Ιούνιο και τι εξελίξεις μπορεί να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ερωτηματικό για την αλλαγή στάση του Λεβαδιακού, που ήταν αρνητικός, κάθετα πήγε στο θετικό. Και πολλές είναι ερωτήσεις γιατί ο ΠΑΟΚ τάσεται υπέρ αυτής της απόφασης. Εγώ θα αναφέρω πάλι μία ατάκα της Μαρία Γκοντσάρεβα στο Δουσού, η οποία είπε ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη γεωγραφική ισορροπία και να υπάρχει εκπροσώπηση σε περισσότερες γεωγραφικές περιοχές και όχι γύρω από την Αθήνα, διότι έτσι μπορεί να αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο καλύτερα. Είναι συγκεκριμένη η πρότασή της,
1: ναι,
0: προσπαθώντας να δικαιολογήσει,
1: ναι,
0: με έναν επιχείρημα δικό της, για ποιο λόγο ΠΑΟΚ είναι υπέρ αυτής της απόφασης.
1: Εσύ, αυτό, μισό λεπτό. Αυτό το μετέφερε και χθες ο Θοδωρής στο ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Εδώ πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι
2: ότι δεν θα ανέβουν τρεις ομάδες της Αθήνας τα επόμενα τρία χρόνια.
1: Ακριβώς.
2: Ή θα είναι, ξέρω εγώ, η Καλαμαριά, ρε παιδί μου.
0: Όχι, πώς θα σου πω πολύ απλά. Μπορεί να ανέβει η Καλυθέα και η Μαρκό. Δύο ομάδες της Αθήνας που δεν
2: έχουν. Ο Πανιώνιος.
0: Έχει και ένα κόσμο.
2: Φτιάξει η ομαδάρα η Καλαμαριά μετά από χρόνια πριν ένα επενδυτή και ανέβει η Καλαμαριά. Δηλαδή, πώς ισχυροποιούμε την περιφέρεια.
1: Και γιατί διαχωρίζουμε. Βόρεια, νότια, κάτω από το Βόλο, πάνω από το Βόλο.
0: Ναι,
1: ποιος ο λόγος? Άμα είναι να κάνουμε δύο πρωτάθληματα, ρε παιδιά. Κάνουμε ένα πρωτάθλημα βόρειας Ελλάδας, ένα πρωτάθλημα νότιας Ελλάδας και οι δύο πρώτοι να διεκδικούν.
2: Έτσι γινόταν παλιά στην Πάλη, να ξέρεις.
1: Ναι, το που κάναμε στο χωριό μου, ανοχώρηκα το χωριό.
2: Δύο πρωτάθληματα πάλι σε έτσι παλιά.
1: Ναι, και οι δύο πρώτοι να διεκδικούν το υπερπρωτάθλημα στο τέλος. Δεν ξέρω. Δηλαδή αυτό με τα γεωγραφικά κριτήρια δεν το ακούω καθόλου.
0: Στο μυαλό κάποιων, Βασίλη, είναι πώς μπορούν να κάνουν καλύτερες επαφές με ομάδες και να ανοίξουν ένα διάβλο επικοινωνίας με κάποιους που δεν είχαν.
1: Μα τώρα εδώ μιλάμε για ποδόσφαιρο επαφών ή για ποδόσφαιρο κανονικό. Να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Θέλουμε το κανονικό ποδόσφαιρο ή το ποδόσφαιρο των επαφών.
0: Η προσέγγιση ήταν λαθασμένη.
1: Μιχάλη.
0: Εντάξει.
3: Εγώ λέω ότι τα γεωγραφικά κριτήρια δεν μπορούν να μπουν, αλλά μπορούν να μπουν πραγματικά κριτήρια. Που σημαίνει. Έχεις δικό σου γήπεδο. Πληρείς συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και αυτό να γίνει σε ένα βάθος διετίας για να δώσει την δυνατότητα σε όλους να δουν αν μπορούν να το διεκδικήσουν ή όχι.
1: Σωστά.
3: Αν είμαι μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, της Super League 2, και δεν έχω δικό μου γήπεδο, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνω επένδυση ή τέλος πάντων δεν έχω γήπεδο που μου το έχει παραχωρήσει κάποιος και που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να παίξω στην κορυφαία κατηγορία. Να μην κάνω κανένα πρωταθλητισμό και κανένα μπάτζετ πρωταθλητισμού, γιατί και να κερδίσω την άνοδο δεν θα έχω τα κριτήρια και δεν θα μπορώ να ανέβω. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε, και εγώ λέω και άλλα κριτήρια υπάρχουν. Υπάρχουν κριτήρια εμπορικότητας. Ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις θα μπορούσες να βάλεις και γεωγραφικά. Αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο το γεωγραφικά. Αλλά εμπορικότητας, απήχησης, εγκαταστάσεων, ακαδημιών, γηπέδων κριτήρια 100% μπορεί να βάλεις.
1: Ακόμα και διαρκείας.
3: Ναι, οι Άγγλοι έχουν από την, για να ανέβεις από την Δέλτα στην Γάμα τέτοιου είδους κριτήρια.
1: Ναι.
3: Όχι για να ανέβεις στην κορυφαία κατηγορία. Άρα εκεί μπορείς να το περιορίσεις και να φέρεις τις εμπορικές ομάδες. Εγώ όμως αυτό με τις 10 ομάδες γιατί το είπα. Το είπα γιατί για μένα το πρόβλημα είναι ότι φυτοζωή στην Ελλάδα διαχρονικά με ελάχιστες εξαιρέσεις η δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αν εκεί φυτοζωής είναι αδύνατο να αναπτυχθείς. Αν λοιπόν έχεις μια κεντρική διαχείριση με το πρώτο πρωτάθλημα και το δεύτερο, και αν οι ομάδες της δεύτερης κατηγορίας παίρνουν 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο του τηλεοπτικού συμβολίου, όπως το λέω, 1 εκατομμύριο. Διότι η μοιρασιά μπορεί να γίνει πολύ εύκολα έτσι. Αν αφαιρέσουμε τα χρήματα 4 ομάδων της Super League 1 και τα δώσουμε σε 14 ομάδες επιπλέον σε αυτά που παίρνουν, σε 14 ομάδες της δεύτερης εθνικής, αντί να παίρνουν οι ομάδες της δεύτερης εθνικής 100.000 του τηλεοπτικού συμβολίου. Που 100.000 το τηλεοπτικό συμβόλαιο που παίρνουν σήμερα είναι, ξέρω εγώ, βαριά τρεις παίχτες.
1: Ναι.
3: Συμβόλαια 3-4 ποδοσφαιριστών. Αν οι ομάδες δεύτερης κατηγορίας παίρνουν 1 εκατομμύριο το τηλεοπτικό συμβόλαιο, θα είναι κανονικές ομάδες. Άρα μπορείς να απαιτήσεις από αυτές να έχουν κανονικές εγκαταστάσεις, να έχουν ακαδημίες που θα τις συντηρούν. Να. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, πώς να το πω, η ήρα από το στάρι. Θα ξεχωρίσει.
2: Και είναι πιο ποδοσφαιρικό, ρε φίλε, όλο αυτό. Όλο αυτό. Όπως το παρουσιάσω, Μιχάλη. Είναι πολύ πιο ποδοσφαιρικό.
0: Υπάρχει
2: πολύ κανονικό, ναι. Δηλαδή. Κάποια στιγμή δεν την έχουμε ξεχάσει τη λέξη κανονικότητα, ναι, σαν τη χώρα.

0: Σε αυτό που ο Μιχάλης υπάρχει εξέλιξη να πω ότι η Super League 2 είναι πάρα πολύ κοντά, αν δεν έχει επέλθει ήδη συμφωνία, με κεντρικό χορηγό που θα αναλάβει την ονοματοδοσία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και σε βάθος χρόνου η πρόθεση των διοικούντων της Super League 2 αυτή τη στιγμή είναι να σχηματιστεί ένας ενιαίος συνεταιρισμός που θα αναλάβει τη Super League 1 και τη Super League 2 στα πάντα, σε όλα τα κομμάτια, σε όλα τα επίπεδα. Αυτή είναι η πρόθεση της τωρινής διοίκησης της Super League 2. Παραλαμβάνω.
1: Σαν την Ισπανία. Ναι. Λα Λίγκα 1, Λα Λίγκα 2 είναι ένα πράγμα.
0: Είναι ένα πρωτάθλημα ακριβώς. Ναι. Ναι. Αυτό πάντως μπορεί και να γίνει. Δηλαδή, ας το κρατάμε ότι σε βάθος 2-3 χρόνων μπορεί και να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Και έτσι να μπορούν οι ομάδες Super League 2 να έχουν περισσότερα έσοδα από ό,τι έχουν τώρα που είναι ελάχιστα.
2: Ναι. Μάλιστα. Νομίζω ότι ήσουν ακατατοπιστικότατος, φίλε μου.
0: Ωραία.
2: Φίλε μου, καλέ. Ξέρεις από τηλεόραση. Βλέπεις εκεί την κάμερά σου, δεν αλλάζεις ποτέ. Τώρα θα σε αλλάξω για να βάλω μέσα πατίτσα. Θα κάνω τη μεγάλη αλλαγή.
1: Πατίτσα.
2: Βγάζω ένα back, βάζω ένα extreme γιατί θέλω γκολ. Κύριε Τσόκο, μένετε.
3: Για πολύ λίγο ακόμα.
2: Πολύ ωραία. Γεια σας, κύριε
0: Λάπα. Πάμε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλαγή. Γεια σας, Λάπα.
2: Όπα, από εκεί, μπράβο. Και ό,τι σου είπα ότι ξέρεις από τηλεόραση, πήγα να μου περάσει μπροστά από την κάμερα. Εγώ που δεν ήξερα, κοιτά μαφά.
3: Γεια σας.
2: Τι κάνετε.
3: Καλά είμαστε.
2: Ωραίο που καμισάκι.
3: Εδώ, του μαγαζιού.
2: Κύριε Γιάννη, δίπλα σας θα... είναι σίγουρο ότι δίπλα σας θα μάθω πάρα πολλά ακόμα. 100%. Λοιπόν, του μαγαζιού είναι το πουκάμισο.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Είδες τη...
3: Φοράω εγώ πουκάμισα.
2: Είδες η εταιρεία. Για όλα φροντίζει.
4: Το ανέσο σου ρίξει το νερό.
2: Ναι, το είδα.
4: Έχεις από τη λόρα, σημαίνει το από εκεί.
2: Κάτσε το φέρω από εδώ, κάτσε το φέρω από εδώ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να συζητήσουμε, τι κοιτάζεις. Κοιτάζεις πάλι τα μηνύματα και νευριάζεις.
3: Όχι καθόλου.
2: Σίγουρα.
1: Πάρα πολύ cool.
2: Ναι. Μιχάλη, τι συμπεράσματα βγάλαμε από την δημοσκόπηση που μας παρουσιάσατε πριν.
5: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι φίλοι του Ολυμπιακού τάχθηκαν υπέρ της παραμονής του με τη Λίμπαρστη ο μπάκου του Ολυμπιακού. 80% τα λέω χοντρικά. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε σχέση με την πρώτη έρευνα που είχαμε κάνει όταν ρωτάγαμε τους φίλους της ΑΕΚ αν η πρώτη χρονιά του
2: Αλμέιδα
5: ή η πρώτη χρονιά του Νίκολιτς ήταν η καλύτερη. Το είχαμε ρωτήσει με τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Είχαμε πάρει απάντηση ότι του Αλμέιδα. Τώρα πήραμε απάντηση ξεκάθαρη με μεγάλη διαφορά του Νίκολιτς. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Κώστα τι πιστεύει ο κόσμος Παναθηναϊκού.
1: Αυτό διάβαζα.
5: Ναι, για την βασίλισμα. Απομάκρυνση του Μπενίτεθ. Σε μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό συμφωνούν ή μάλλον συμφωνούν.
1: 58, κάτι νομίζω.
5: 58.
1: Και τα δύο μαζί.
5: Και τα δύο μαζί, 58.
1: Κάπου εκεί το είδα, αν κατάλαβα.
5: Μου φαίνεται ότι το, στον Παναθηναϊκό ήταν. Το μπορεί να ήταν. Ναι, δεν θυμάμαι. Δώσε
2: ένα λεπτό, να σου πω. Ναι, σύνσεις,
5: ναι. Σημαντικά ξεκάθαρο. Δεν έχουμε δυστυχώς, όταν την κάναμε την έρευνα πριν 4-5 μέρες έγινε, δεν είχαμε το οριστικό του Νίστρουπ.
2: Ναι.
5: Για
2: ναι.
5: Να έχουμε μια άποψη,
1: τι
5: μια
1: πιστεύετε για το καινούριο, ναι.
5: Των φίλων του Παναθηναϊκού, πώς βλέπουν αυτή την πρόσληψη και αυτή τη συνεργασία.
1: 54,6, συγγνώμη. 54,6.
5: 54,6,
1: συμφωνούν, ναι. Μάλιστα, συμφωνούν.
5: Είχαμε μια μεγάλη απήχηση παραμονής και για τον Λουτσέσκου, όχι τέτοια σαν αυτή του με τη Λίμπαρ, πιο χαμηλή. Μεταξύ των φίλων του ΠΑΟΚ, αλλά και εκεί, συγγνώμη, χωρίς δεύτερη κουβέντα, θετικά διακείμενοι φίλοι του ΠΑΟΚ στην παραμονή του Λουτσέσκου, με μεγάλα ποσοστά, όχι τα ποσοστά 80%
2: του Μέντι,
5: αλλά over 60%. Τι άλλο είχαμε. Στα σημαντικά, σε αυτά τα γεμάτα ίντριγκα, αυτά.
2: Ναι.
5: Και ποιος στέει για την κακή πορεία του φετινού. Την όχι επιτυχημένη πορεία, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι, του Ολυμπιακού φέτος, οι μεταγραφές που δεν έπιασαν, είναι το βασικό ερώτημα.
2: Δεν ήταν με τη Λίμπαρ.
5: Όχι. Ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν καν δεύτερος. Ποιος στέει για την κακή φετινή πορεία του ΠΑΟΚ, πρώτο ήταν οι τραυματισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ. Ποιος στέει για την κακή φετινή πορεία του Παναθηναϊκού.
1: Η διοίκηση. 37%.
5: Να. Εύκολο να το. Να το
1: και μετά προπονητής, προπονητές δηλαδή, τέλος πάντων, σου
5: να.
1: Γιατί δεν έχει κελίους. Και μετά οι παίχτες στο μεγάλο τέτοιο που κάναμε, στο μεγάλο πόλ. Έχουν κάνει δουλίτσα τα παιδάκια από τίτα εδώ.
2: Πάντα κάνουμε δουλίτσα.
6: Ναι, η GPO πολύ. Την έχει κάνει δουλειά. Να πούμε ότι δεν είναι poll. Το λέγαμε και νωρίτερα για όσοι δεν το είδατε. Δεν είναι ένα poll που κάνουμε τυχαία. Γίνεται απολύτως επιστημονικά, με δειγματοληπτική έρευνα, με αντιστοιχεία του πληθυσμού Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα, νησιά κτλ.
1: Γεωγραφικά που λέγαμε και πριν.
6: Μπράβο. Με αντιστοιχεία σε ηλικίες. Δεν ρωτάμε μόνο πιτσιρικάδες, δεν ρωτάμε μόνο σαραντάρδες, δεν ρωτάμε μόνο εξιντάρδες. Με αντιστοιχεία και στον πληθυσμό. Με αντιστοιχεία στα ποσοστά υποστήριξης της κάθε ομάδας. Ώστε να έχουμε όσο πιο ή σε πολύ μεγάλο βαθμό αντιπροσωπευτικό δείγμα και άρα αντιπροσωπευτικό αποτέλεσμα για το τι πιστεύει ο κόσμος και για το τι πιστεύει ο παθός της κάθε ομάδας.
2: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
6: Και επίσης πολύ κοντά τα ποσοστά, και με αυτό σας το αφήνω, Paris Saint-Germain.
7: Αυτό περίμενα.
2: Α, είχαμε και τέτοια ερώτηση.
6: Ναι, ποιος θα πάρει το Champions League. Βέβαια.
2: Πώς πήγαμε από Super League σε Champions League.
6: Έβαλα μια ερώτηση, Champions League.
2: Πολύ ωραία.
6: Και ήταν και κοντά τα ποσοστά. Δηλαδή, εγώ περίμενα, ξέρω εγώ, τουλάχιστον 60%.
1: Παρί.
6: Μη σου πω 70%. Παρί.
1: Όχι.
6: Όχι.
1: Περιβολικό είναι.
6: Ήταν οριακά πάνω από το 50% το Παρί.
1: Τόσο πιστεύω ότι είναι.
6: 3-54.
2: Κύριος, ξέρεις τι ομάδα είναι.
6: Ναι, βέβαια ξέρω. Πώς δεν ξέρω.
2: Ξέρεις τι ομάδες είναι. Δηλαδή, το Chelsea Παναθηναϊκός είναι light.
6: Ναι,
2: που
6: ναι.
2: Είναι ο Γουλής.
6: Ναι, ναι.
2: Εδώ έχουμε Arsenal, Inter, AEK.
7: Και Ατλέτικο.
2: Και Ατλέτικο Μαδρίτης. Παίρνεις φορά και χτυπάς το κεφάλι σου απέναντι στον τοίχο.
6: Ναι.
2: Είναι λίγο.
6: Και γιατί με το Arsenal, Napoli, Athletic, Bilbao.
2: Δεν υπάρχει. Τι εναλλακτικά πράγματα είναι αυτά, δηλαδή.
6: Νάπολη λόγω Μαραντόνα, μεγαλώσαμε με Μαραντόνα.
2: Αλλά τέλος πάντων έγινε ομάδα για τους τίτλους τους.
6: Ναι, μπράβο, ναι.
2: Είναι σίγουρο αυτό. Εντάξει, Μάικ.
6: Καλή συνέχεια, Γιρή.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Τσαου, τσαου.
7: Με το τρόπαιο.
2: Ναι, με το τρόπαιο. Με την ευχή. Μπορείς να φύγεις.
1: Θυμίζει την κουβέντα μου. 1-0, Χάβερτς.
6: Εντάξει, λοιπόν. Οριακά σε μνημονεύω στη μετάδοση. Άμα τελειώσει ένα μηδέν.
2: Φεύγεις αύριο.
6: Ναι, πρωί.
2: Κάνεις τη μετάδοση εσύ εδώ ή οι ακτζέδες στέλνουν μηνύματα.
7: Σταύρωσε τον όπως Σταύρωσε.
2: Να κάνεις μόνο ΑΕΚ.
1: Γιατί θα λένε
2: μεταδόσεις.
6: Θα μεταδώσω τώρα την Arsenal και μετά για τον χρόνο βλέπουμε.
2: Ναι, να σου πω. Με γκολ στο 95 Arsenal 1-0 πρωταθλήτρια Ευρώπης.
1: Θα είναι ψύχρεμος.
2: Ξεφεύγεις.
6: Όχι, πιστεύεις. Από το γήπεδο, αν ξεφεύγω.
2: Όχι, πιστεύεις, θα ξεφύγεις τη μετάδοση.
1: Θα είναι ψύχρεμος.
2: Δεν ξεφεύγεις ποτέ. Αλλά εκεί μήπως είναι η ώρα να ξεφύγεις. Κάποτε ο Σωτηρακόπουλος με το Σπυρόπουλο στη μετάδοση της Κωνσταντινούπολης έχουν πει στον αέρα: δεν μας νοιάζει τι θέλετε να ακούσετε. Εδώ θα ακούσετε αυτά που θέλουμε εμείς για τη Λίβερπουλ. Εσύ?
6: Δεν ξέρω τώρα. Πιστεύω ότι θα το διαχειριστώ.
2: Δεν νομίζω να παρεξηγηθούν και οι Έλληνες οπαδοί της Paris Saint-Germain.
1: Όχι, αλλά. Η γαλλική κοινότητα δεν νομίζω να παρεξηγηθεί. Πιστεύω θα είναι πάντως κύριος. Φόσον το πάρει Arsenal. Απλά μόλις κλείσω τα μικρόφωνα, πιστεύω θα ξεσπάσει απίστευτα. Θα κάνει απίστευτα πράγματα. Τον έχω δηλαδή να κάνει πράγματα ανίποτα.
6: Μ' αρέσει που έχουμε καταλήξει ότι το πήρε η Arsenal και ψάχνουμε να βρούμε τι θα κάνει εγώ όταν.
2: Εγώ σε βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Έω απίθανο.
1: Σου το γουλί το φίλο.
2: Θέλω μόνο να μου πει και πριν φύγει, αν έζησε το μάτς στη City που σου έδωσε το πρωτάθλημα, όπως το βλέπαμε τους παίκτες της Arsenal. Να το ζουν. Δηλαδή, ήσουν και εσύ με τις κόρες σου εκεί, γιατί είδα την κόρη σου, την έτησε Arsenal το επόμενο πρωί. Να πάει
6: σχολείο. Δεν την έζησα εγώ, πήγε
2: μόνη της.
6: Ναι, ναι.
2: Έχει κολλήσει το παιδάκι.
6: Ναι. Ναι, περίπου έτσι.
2: Ναι. Έτσι,
6: Ναι, ναι, περίπου έτσι. η μεγάλη μου είπε τη φράση: μπαμπά, ρέμισε, θα πάθεις τίποτα.
1: Καλό. Μπράβο το παιδί. Μπράβο το παιδί, μπράβο.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε, Μάικ.
6: Χαίρετε, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Τσάου.
2: Τσάου. Πάρε και την καρέκλα σου.
6: Παίρνω και την καρέκλα μου και τα νερά μου και όλα.
2: Όλα.
1: Πες μου, το πιο άσχετο μήνυμα που έχεις λάβει ήταν αυτό που έλαβες το βράδυ. Με τα μεσονύχτιο.
2: Ναι. Δεν ήταν με τα μεσονύχτιο, ήταν.
1: Ναι, απλά ήταν τότε σε εσύ
2: πήγαινε. Πήγαινε, Μιχάλη.
1: Πρωί ήταν το είδες, αποκλείεται τότε στην εκείνη.
2: Το είδα, όχι, δεν το είδα πρωί, το είδα βράδυ, αλλά λίγο πιο μετά από την ώρα.
1: Πατή, του στέλνε το πλέον άσχετο μήνυμα. Το έχω έμπνευση τέλο. Θα σου περάσω ένα κοσάρικο να μου παίξει Πορτογαλία κατάκτηση Μουντιάλ.
7: Πορτογαλία κατάκτηση Μουντιάλ.
1: Μου έχει κουμπώσει ότι θα πάρει
2: Πορτογαλία κατάκτηση Μουντιάλ.
1: Δεν είμαι Πορτογαλία, έτσι.
2: Δώστε μου και Βερβελέ.
1: Με τον Λιονέλ είμαστε. Πάντα ήμασταν με τον Λιονέλ και τον Ντιέγκο.
2: Καλώς τον.
1: Γεια σου, αγόρι μου.
2: Καλώς τον. Γιατί γελάς.
8: Ας προβλέψεις. Ας προβλέψεις. Δεν σου έχουν πάει καλά τελευταία. Άστες.
1: Τα περίμενα αυτά. Θα έχει σχολή πάλι, το περίμενα. Την περίμενα την πολύ σου.
8: Για τον μπάσκετ λέω, για τη Βαλένθια εκεί που έλεγε τα ελάτε. Αλλά σαν το Μιρότσο, κανείς. Τέτοιο όνειρο. Αδερφέ μου, είδες τίποτα άλλο, κανένα όνειρο. Το 2028 κανένα Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό, τίποτα πουθενά.
2: Όχι, δεν έχω δει ακόμα όνειρα.
8: Για τον κοιμάσαι, πρέπει να δεις
2: όνειρο. Χρόνου. Σου είπα ότι με έπιασε ένας έξω από το γήπεδο, στο T-Center μετά τον τελικό.
8: Για το όνειρο, ναι, νομίζω.
2: Και μου είπε αν το έβαζε ο Φελής στο τρίποντο και πήγαινε ισοπαλία, θα έβαζε ο Φουρνιέ τρίποντο και θα έβγαινε αληθινό 100% το όνειρο σου.
8: Ναι, άμα το έβαζε πέστο και πήγαινε ισοπαλία,
2: είδα στο όνειρο, είδα στο όνειρο τον πρωταθλητή Ευρώπης και τον MVP του Final Four. Δηλαδή το έχω δει όλο. Το έχω δει όλο, όλο, όλο.
8: Έβλεπες μπροστά, αγόρι μου.
2: Και το έχω πει Νοέμβρη τώρα, δεν ξέρω πότε τι είχαμε.
8: Έτσι.
2: Νοέμβρη του 26 θα σας πω τον επόμενο. Κάπου θα έρθει το όνειρο.
8: Του χρόνου που είναι το Final Four.
2: Έχει δοθεί στο Abu Dhabi. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα γίνει ακόμα στο Abu Dhabi λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
8: Βαλένθια, Βαλένθια. Βαλένθια, ωραίο θα είναι.
2: Αν δεν πάει στο Abu Dhabi, αν το πάρουν από το Abu Dhabi, η Βαλένθια ή η Βελιγράδη θα πάει. Και μέχρι το 29 θέλουν να το πάρουν οι δικοί σου.
8: Τι ιδέες είναι αυτές τώρα.
2: Αν, άκου. Θα πω δύο πράγματα. Αν ήμουν Αγγελόπουλος, δεν θα διεκδικούσα ποτέ Final Four στο ΣΕΦ. Και βλέποντας τι έχει γίνει. Και αν ήμουν Αλαφούζος, όταν φτιαχτεί ο Βοτανικός, δεν θα διεκδικούσα ποτέ τελικό Europa League στο Βοτανικό ή Conference. Ποτέ. Να έχω το κεφάλι
8: νομίζω
2: μου.
8: Νομίζω θα το πάρει Παναθηναϊκός.
2: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα λέω καλά, φίλοι μου, τα λέω καλά.
8: Εντάξει, δεν είναι όμως έτσι όπως το λες. Δηλαδή, μια τέτοια διοργάνωση ανεβάζει και την αξία του γηπέδου ανεξάρτητα τώρα από σκούμπουσε. Γιατί εντάξει, αυτό που γίνει με το Conference είχε 0,12 πιθανότητες να γίνει και μετά το 1-4 του Ολυμπιακού. Αλλά δεν νομίζω ότι Παναθηναϊκός με τέτοιο γήπεδο δεν θα πάρει τελικό ευρωπαϊκή διοργάνωση.
2: Ναι. Μπορεί να το διεκδικήσει. Ναι. Champions League νομίζω είναι.
9: Πόσο δεν μπορεί να πάρει.
2: Είναι όχι, πάνω όχι, από 50.
9: Είναι τετράστερο. Χιλιάδες. Είναι τετράστερο είναι και θέλει over 50.000 ο τελικός Champions League για να φιλοξενήσει. Okay. Ό,τι γήπεδο γίνεται, βλέπετε ότι τελική Champions League είναι over 50, είναι πεντάστερο.
7: Μόνο το Άκα στην Ελλάδα.
9: Το Βοτανικός θα είναι 4 αστέρων.
2: Ναι. Ναι. Ο Ολυμπιακός με τον νέο Καραϊσκάκη να μην διεκδικήσει κάτι.
8: Ρε, έκανε Super Cup, ρε φίλε.
2: Έκανε Super Cup, ναι, έπαιξε τα σίγουρα.
8: Να μου πεις,
2: ήξερε τι έκανε, αλλά να πεις και η ΑΕΚ όταν έπαιρνε το Conference League. Πού να φανταζόταν τώρα ότι θα φύγει ο Ολυμπιακός από το Europa. Θα πάει στο Conference, θα κάνει όλη αυτή την πορεία και θα κατακτήσει το τρόπιο.
8: Εντάξει, δεν υπάρχει σε σενάριο τώρα, ρε φίλε. Εντάξει, κοίτα να δεις κάτι. Καταρχήν, κάνουμε την πλάκα μας τώρα, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν κιόλας. Είναι η πρώτη φορά που ένα τραγούδι έχει αλλάξει νόημα. Έτσι, δηλαδή, αυτό που το έγραψε το τραγούδι ήταν έλεγε να το πει Λιόλιου, έλεγε ένα σπίτι μου νοικιάστηκε και μια κατεβολή. Και έχει γίνει τώρα ύμνος και των δύο ευρωπαϊκών του Ολυμπιακού. Εντάξει, γράφει ιστορία σε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι είναι το απόλυτο κομμάτι της ευτυχίας του κόσμου του Ολυμπιακού. Το από εκεί πέρα η ζωή συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω, άστο σεφ τώρα σιγά σιγά σε κάποια άλλα χρόνια. Δεν υπάρχει λόγο. Καλά είναι. Ό,τι έγραψε, έγραψε.
2: Λοιπόν, για το φίλο που μου γράφει, το έχει γράψει πολλές φορές το μήνυμα. Αν έκλεισε ο Παναθηναϊκός Μπαντιό Βαλαντσιούνας και έχει γίνει ήδη κουβέντα με Μπογκδάνοβιτς. Θα το δώσουν από τώρα το ευρωπαϊκό, το επόμενο. Άρα δεν ξέρω, παιδιά. Θα έχουμε μετά τον Ηλία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός δεν ασχολείται και τόσο με μεταγραφικά. Έχει μπροστά του το στόχο του πρωταθλήματος. Όμως δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Για να
9: το θέμα του Παναθηναϊκού είναι ο προπονητής, ποιος θα είναι.
2: Ναι, το θέμα το βασικό είναι ποιος θα είναι προπονητής. Σωστό. Λοιπόν, για πάμε στα του Ολυμπιακού, μιας και σε έχουμε.
8: Εντάξει, νομίζω ότι χθες πήραμε μια γεύση. Το λέω γιατί εντάξει, λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα. Με τη Λίμπαρ δεν περιμένει τον τελικό του conference για να δει τον Νάι Λόπεθ και να αποφασίσει αν του κάνει ή όχι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Το έχει προκρίνει το όνομά του και μάλιστα φαίνεται να είναι σε προχωρημένο σημείο οι επαφές των δύο πλευρών, σε τέτοιο βαθμό δηλαδή, άμεσα τις επόμενες μέρες για να ανακοινωθεί. Να οχτάρει ο παίκτης, θα πάμε και χθες. Τώρα καταλαβαίνω ότι ακούω και τον κόσμο, γιατί δεν ήταν, νομίζω γενικά ήταν κάτι και ηράκιο στο χθεσινό παιχνίδι, δηλαδή έδειξε πολύ λιγότερη ομάδα από την Crystal Palace που μπόρεσε να ελέγξει το match και το πήρε δίκαια το conference. Είναι ένας παίκτης όμως ο οποίος έχει δείξει ποιος είναι. Εγώ θα κρατήσω πολύ χαμηλά την μπάλα, το ανέλησα και χθες από κοντά, θα τον αναλύω καθημερινά. Γιατί καταλαβαίνω και τον προπονητή που θέλει παίκτες που γνωρίζει,
10: Αλλά ο Ολυμπιακός καλείται να κάνει το παραπάνω βήμα και με παίκτες εργαλεία και με έμπειρους όπως είναι συγκεκριμένους, αλλά σίγουρα και με παίκτες που θα δείξουν στο γήπεδο ότι μπορεί να κάνουν διαφορά. Τώρα, αν ο Μεντιλίμπαρ κρίνει ότι είναι ο ιδανικός αυτούς για το 8, σας θυμίζω ότι είδαμε για παράδειγμα, το λέω επειδή βλέπω για ένα σχόλιο ενός φίλου, είδαμε τον Όρτα στο πρώτο του πέρασμα να είναι πολύ παρεμβατικός, στο δεύτερο να μην τον πολύ βλέπει ο Μεντιλίμπαρ. Αν πω και την. Κρίνω και από την πορεία που πήρε η καριέρα του Όρτα που πήγε στη Β' Ισπανίας φέτος, δεν θα δικήσω το Μεντιλίμπαρ σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι έλεγε ο Μεντιλίμπαρ, ότι δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά, ότι θέλει συγκεκριμένο ρυθμό, ήταν λίγο επιρρεπή στους τραυματισμούς. Το πρώτο πέρασμα ήταν καλό. Το δεύτερο έμεινε εκείνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ του 6-0 που είχε κάνει μια ματσάρα και δεν μπορούσε να βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Τώρα δεν είναι δηλαδή κριτήριο ότι επειδή ο κόσμος είδε χθες τον Ντάι Λόπεθ να είναι σε μια εικόνα, ξέρεις, κακώς θα πω και να γίνει και πρώτη αλλαγή της Ράγκη Βαγιακάνο ότι δεν θα τον πάρει ο Ολυμπιακός για αυτόν τον λόγο. Έτσι. Αυτό διευκρινίζω. Έχουν στείλει και εμένα χθες ότι δεν πήρε πρωτοβουλίες, ότι γύριζε την μπάλα πίσω, ότι πήγαινε την μπάλα στα πλάγια. Εντάξει, δεν είναι ένα μάτσο, ξαναλέω.
9: Προφανώς
10: δεν είναι. Αυτό που λέμε. Ναι, με τη Ράγκη Βαγιακάνο έχει κάνει 222 μάτσα, αν δεν κάνω λάθος.
9: Θα τον κρίνουμε από ένα.
10: Έχει παίξει. Εντάξει, έχει παίξει την Μπιλμπάου, έχει παίξει 45 μάτσα με τον Βαλβέρντε. Υπάρχει μια καλή γνώμη. Εντάξει, βέβαια κάποιο σου πει ότι είναι 30 χρονών και δεν είναι top class. Είπα, είμαι πολύ αναλυτικός ότι λέω, δείχνει στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για του χρόνου. Αυτό λέω. Επίσης, δεν σημαίνει ότι θα έρθει και θα είναι και 100% βασικός, ανεξάρτητα πώς φαίνεται με βάση τη μεταγραφή. Μπορεί να γίνει μια διαχείριση, ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλους χάφ, εκτιμώ. Δεν είναι μια απλή ιστορία, έτσι.
9: Ναι, ναι. Χθες όντως η Crystal Palace ήταν καλύτερη. Δεν έχω δει τίποτα, παιδιά.
11: Στο δεύτερο, ναι.
9: Με έσυρε
7: στο
9: χθες,
7: δεύτερο ημίχρονο.
9: Με έσυρε χθες.
11: Στο δεύτερο ξεκάθαρα.
9: Ελπίζω να μην βλέπει κιόλας. Σε μια συναυλία η κόρη μου.
11: Έχω και να σας πω.
9: Ναι.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Και δεν έχω δει τελικό καθόλου.
11: Έμεινες ή έφυγε.
9: Έμεινα. Έμεινα. Ήπια το ποτάκι μου. Ήταν η Μελίνα με τη φίλη της μπροστά χορεύανε. Εγώ πίσω σαν τον Μπάρμπα έπινα το ποτάκι μου. Κάποια στιγμή τελείωσε. Της πήγα, φάγανε και από ένα σουβλάκι. Έτσι. Και πήγαμε για ύπνο.
11: Μπράβο, ρε φίλε.
9: Έδινε και βιολογία σου.
10: Ωραίο είναι αυτό. Ωραίο.
11: Μπράβο, μπράβο.
10: Καλά κάνεις.
11: Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραίο.
9: Φυσικά.
11: Βιολογία έδινε.
9: Ναι. Βιολογία.
7: Τι σκέφτεσαι.
9: Τι.
7: Κάτι σκέφτεται. Με τη βιολογία.
11: Συγγνώμη, η Δευτέρα Γυμνασίου έχει ξεκινήσει γιατί τη γράφουν ήδη.
9: Είναι το μουσικό σχολείο, έχουν ξεκινήσει.
11: Α, είναι με σκάλο γιατί εμεί ξεκινάμε τρίτη και λέω πού είμαι τώρα.
9: Και λες, μήπως έχει ξεκινήσει
7: και δεν έχει γίνει.
9: Δεν πήγαμε να δώσουμε συμβατή.
7: Όχι, όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Ναι.
11: Κάτσε γιατί ίδρωσα
9: τώρα. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, να πούμε ότι η κοπέλισσα που τραγουδούσα ήταν η Αγγελίνα. Χθες την έμαθα, δεν την ήξερα. 22 χρονών. Ο Ποζιός ήξερε τραγούδι της. Έλα Παναγία.
11: Ο Ποζιός είναι ό,τι πιο κάλτερο.
9: Ήξερε τραγούδι της ο Ποζιός.
11: Και μου θυμίζει τον Αγγελίνο το αριστερό, το fullback αυτό, τον Ισπανό. Τον Αγγελίνο.
9: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
11: Για πες ρε Διονύση.
9: Διονύση, θα σου έρθουνε και σένα. Θα σου έρθει τον μπαμπά, έχει μια συναυλία Τετάρτη βράδυ. Δεν θα δεις τελικό Τετάρτη βράδυ, μπαμπά.
10: Είμαι περήφανος. Στην κόρη μου έχω μάθει δύο τραγούδια και λέει.
9: Ξέρουμε ποια είναι. Ξέρουμε ποια είναι.
10: Έτσι. Έμαθε δύο, τελείωσε.
9: Ναι.
10: Το φεγγαράκι μου λαμπρό πριν κοιμηθεί.
9: Και
10: το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε ήδη.
9: Τρομερά πράγματα.
10: Δεν το ανεβάζω. Μα το ανέβαζα θα κάνει 500.000 views, να ξέρει. Λόγω να φάνει το παιδάκι αυτό. Σε καλό δρόμο. Πάμε.
9: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ενδιαφέρον για τον Βίκτορ Παράδα. Παράδα.
10: Ναι, Παράδα. Παράδα. Ναι, Ισπανοί το έχουν.
9: Τι Ισπανοί.
10: Γράψει, το έχουν αναλύσει το θέμα. 24 χρονών, ένα αριστερό πόδαρο. Που παίζει, είναι αυτό που είπαμε λίγο στο κόνσεπτ των προηγούμενων ημερών, στυλ Μαρκάνο. Παίζει και μπακ και στόπερ δηλαδή. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι μια εύκολη περίπτωση και μάλιστα στο δημοσίευμα του Ισπανοί μπλέκουν και άλλες ομάδες που υπάρχει ενδιαφέρον και από την Ισπανία. Κοίταξε, έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει αριστερό πόδαρο στόπερ. Βλέπετε ότι έχει επιστρέψει και το όνομα έστω και φιλολογικά του Κάρμο στο προσκήνιο. Σε μια λογική, τι θα κάνει όσον αφορά στο κομμάτι αυτό ο παίκτης που ανοίξει στην Nottingham Forest. Πήγε πέρυσι στην Οβιέδο, έπεσε η Οβιέδο. Έχασε και τη θέση του βασικού από κάποιο σημείο και μετά.
9: Τι σεζόν, δεν έκανε καλή σεζόν.
10: Δεν ήταν. Εντάξει, όταν πέφτει τελευταία η Οβιέδο και χάνει και τη θέση του βασικού στην τελευταία.
9: Ναι, ναι ρε παιδί μου, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις. Δηλαδή και η ομάδα του Κουλιεράκη έπεσε, αλλά ξέρεις ότι είναι ένας καλός αμυντικός.
10: Όχι, όχι, όχι. Είναι...
9: Okay, δεν έκανε καλή σεζόν.
10: Είναι,
12: Δεν έκανε καλή σεζόν και νομίζω ότι και ίσως γι' αυτό έχουν μπει και δεύτερη σκέψη και στον ίδιο. Στη λογική ότι να το σκεφτεί ξανά, μήπως ο Ολυμπιακός μπορέσει, ξέρεις, να τον βάλει στο ρόστερ του. Με την Λίμπα τον γουστάρει, τον πάει με 1000, είναι γνωστό αυτό. Πέρυσι δεν τον αδικό, παραλαμβάνω, που πήρε αυτή την απόφαση. Έτσι, γιατί είναι και της τελευταίας ώρας, έχει κάσει ένα θέμα από την Ιταλία, γιατί λέγαμε ωραία τα συζητάμε για το πόσο στόπερ θα πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά συζητάμε με το σενάριο ότι η Πιρόλα και Ρέτσος είναι εδώ και μιλάμε για την απόκτηση τουλάχιστον δύο στόπερ ακόμη, ενώ ένας πιο έτοιμος και ένας πιο μεγάλο στοίχημα. Τώρα από εκεί και πέρα γράφουν οι Ιταλοί για την Κόμο. Ότι η Κόμο θα έρθει με καλή πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Πιρόλα.
2: Ναι.
12: Κόμο βγαίνει Champions League, έτσι. Θεωρείται στα σύνορα ότι ο Πιρόλα έχει παίξει Champions League. Σας είπα και το είχαμε πει και κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν ότι ο Πιρόλα έχει φτιάξει ένα καλό όνομα πλέον με την παρουσία του στον Ολυμπιακό, στην πατρίδα του, εκεί που η τελευταία γεύση δεν ήταν καλή, με τον υποβασμό Σαλερνιτάνα στην δεύτερη κατηγορία. Αλλά κατάφερε να το εξαργυρώσει με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πει ότι είναι αρνητικός για το θέμα του Πιρόλα. Κάθε άλλο. Αλλά νομίζω και επίσης και η Κόμο είναι μια ομάδα που δείχνει με καλή οικονομική κατάσταση. Μια καλή δύναμη πλέον δηλαδή στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Η οποία θυμίζω ότι έχει εκεί με τον Ολυμπιακό την ιστορία του Στερφέτσα. Και από εκεί πέρα δεν το αποκλείω να τεθεί το θέμα στο προσκήνιο. Τώρα πάμε σε άλλη διαδικασία να γίνει αυτό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει δύο αμυντικούς έτοιμους για να παίξουν στο πλευρό του Ρέτσου. Και έναν ως τέταρτο, αν δεν δεχθεί να μείνει ο Μπιανκόν έτσι ως τέταρτος, κάτι που δεν το βλέπω, και το πιο πιθανό σενάριο. Εντάξει, είναι μια λογική που στο πλαίσιο της κουβέντας που έγινε πριν από λίγες μέρες και του Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά και νωρίτερα με τον Κοβάσεβιτς κυρίως και τον Καρεμπέ, είναι η άποψη ότι αν θα φεύγει κάποιος, θα αναπληρώνεται το κενό αμέσως για να μην μένει και ποσοτικά δηλαδή, το θέμα. Απλά επειδή πλέον κοιτάει στο ημερολόγιο και γράφει 28 Μαΐου, σε 30 μέρες από σήμερα, στις 29 Ιουνίου, αρχίζει η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Θα γυρίσουν οι παίκτες πίσω. Και στόχος του Ολυμπιακού δεν είναι να πάει στην προετοιμασία ούτε με όλους τους δανεικούς. Θέλει δηλαδή σε έναν βαθμό αυτό το μήνα που θα ακολουθήσει να μπορεί να κλείσει τέσσερις πρώτες κινήσεις. Δηλαδή είναι μια καλή προοπτική να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Φορτούνη την άλλη εβδομάδα, να μπει στη διαδικασία με τον Άι Λόπεθ να προχωρήσει. Μια καλή βάση δηλαδή να το πω. Και να κοιτάξει από εκεί πέρα τι θα κάνει, μη δείχνοντας για την ώρα, εντάξει, κάτι σημαίνει και αυτό για μένα, ότι δεν έχει κλειδώσει για παράδειγμα κάποια περίπτωση όπως του Τσάπρα ή του Δίχου από τον Λεβαδιακό. Δηλαδή δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια διερεύνηση και ότι ενδεχομένως περιμένει και κάτι άλλο σε αυτές τις θέσεις ή μπορεί και να κρίνονται, γιατί λέω γιατί κυκλοφορούν διάφοροι αριθμοί, που να κρίνονται οι απαιτήσεις του Λεβαδιακού παράλογες. Ξέρω, δηλαδή δεν έδειχνε ιδιαίτερα μέσω Κομπότης να τους πουλήσει και ως πακέτο μάλιστα με ένα μικρό ποσό. Γι' αυτό είχα αναφέρει και χαρακτηριστικά το δρόμο που έδειξε η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό, με την ιστορία του Παντελίδη και του Τετέη. Εντάξει, τότε ο Παναθηναϊκός για πολλούς πλήρωσε ίσως και υπεραξία, αλλά αυτοί ήταν που πήγαιναν καλά με την Κηφισιά. Αυτή ήταν τότε τα καυτά ονόματα του ελληνικού πρωταθλήματος από μια τέτοια ομάδα. Και νομίζω ότι δίκαια πήραν τη μεταγραφή και ήταν για πολύ έξυπνο deal και από την Κηφισιά. Το ίδιο θέλει να κάνει και ένας πολύ πιο έμπειρος παράγοντας όπως είναι ο Κομπότης, αλλά στον Ολυμπιακό προτείνονται και κοινοτικοί μπακ. Στέκομαι, είμαι πολύ προσεκτικός ότι λέω στο θέμα με τους ξένους.
2: Ναι.
12: Και βλέπετε ότι θα γίνει μια πολύ προσεκτική διαχείριση στο κομμάτι των ξένων, όπως και στο θέμα των επιθετικών, παρά τα νέα δημοσιεύματα ότι η Λιόν θα κοιτάξει στο κειμένο μικρότερο ποσό να κρατήσει το Γιάρεντσουκ. Η απόφαση του Μεντιλίμπαρ αυτή τη στιγμή είναι Ελκαμπή, Γιάρεντσουκ και κάποιο ακόμη. Στη λογική ότι ο μοναδικός ξένος θα είναι ο Ελκαμπή και ο Ολυμπιακός θα αλλάξει τα δεδομένα του εκεί και να μην είναι όπως ήταν ως τώρα, που για παράδειγμα έφτασε να κλείσει τη χρονιά με τρεις ξένους μπροστά.
2: Ναι. Άρα ο Κλέιτον δεν θα είναι?
12: Δεν νομίζω ότι. Δεν βλέπω. Σας είπα ότι ο Κλέιτον ήρθε απλά για να συμπληρώσει την ώρα το πας. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Κλέιτον ψάχνεται. Και ο Κλέιτον ψάχνεται και ο Άντρε Λουίς ψάχνεται. Δεν ξέρω, απλά το Αντρέ Λουίς είναι μια άλλη περίπτωση. Το Αντρέ Λουίς μπορεί να πάει προετοιμασία να δούμε έναν άλλον παίκτη.
2: Αυτοί οι δύο παίκτες έχουν αγοραστεί από τον Ολυμπιακό το Γενάρη, σωστά?
12: Έχουν αγοραστεί. Για τον Αντρέ Λουίς γράφτηκε ότι μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον και από την Αγγλία, για παράδειγμα. Από ομάδα της Αγγλίας, ότι έχει ρωτήσει.
2: Κοίτα,
12: αν πάρουμε...
2: Ναι, αν πάρουμε υπόψη μας τα όσα είχε πει ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης ντος ρέντι για αυτούς τους δύο παίκτες και για το πόσα χρήματα είχε στα χέρια του για να τους πουλήσει, ακόμα και ένα κακό εξάμηνο εδώ στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω ότι μπορεί να ρίξει πολύ την τιμή τους. Άρα, μου μοιάζει εύκολο αν θέλει ο Ολυμπιακός να τους πουλήσει, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να πω.
12: Εντάξει, εγώ έχω άλλη άποψη στο θέμα του Αντρέ Λουίς. Και για τον Κλέιτον,
2: εγώ καλή άποψη ξέρω... εδώ, για τον Αντρέ Λουίς. Δηλαδή, για τον Κλέιτον δεν έχω άποψη. Δεν τον έχω δει όσο θα ήθελα να τον δω.
12: Εντάξει, εγώ θα σου πω ότι, δηλαδή, για παράδειγμα, όχι με τον ίδιο, με ανθρώπους που έχουν ζήσει στο Σιλαϊδόπουλο, για παράδειγμα, έλεγε τα καλύτερα και για τους δύο. Και το ξέρω όλο και αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, νομίζω πλέον έχει πάει σε άλλα μονοπάτια, δεν είναι προπονητής των Ακαδημιών. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει, δηλαδή για μένα είναι από τα πρόσωπα που το καλοκαίρι, δεν το λέω για να φτιάξω κατάσταση όπως νομίζουν κάποιοι, θεωρώ ότι είναι από τα πρόσωπα που για το ελληνικό ποδόσφαιρο το γεγονός ότι πήγε ένας Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό, στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, αμφισβητήθηκε κάποια στιγμή. Σας θυμίζω ότι οι Πορτογάλοι γράφουν ότι είναι κοντά στην πόρτα του εξόδου και κατάφερε να του σώσει και άντα τη Ρίο Αβε και μάλιστα χάνοντας τους δύο καλύτερους παίκτες σε εκείνο το σημείο, γιατί είναι σημαντικό. Έκανε ένα τέχνασμα. Γύρισε με τριάδα που ήταν πίσω και έπαιζε και μάθει Ρίο Αβε έτσι. Γύρισε να παίξει με τετράδα και άλλαξε η ομάδα.
2: Ναι.
12: Έπαιξε με παίκτες που εδώ δεν έκαναν. Όπως ο Μάντσα, εντάξει, δεν λέω παιδιά άλλα τα οποία ήταν πιο πολύ καιρό εκεί. Ο Ντόι, ο Βρουσάη, όλοι κάτι έδειξαν. Ο μόνος που δεν κατάφερε να δείξει από τα παιδιά που πήγαν εδώ ήταν ο Παπακανέλος ουσιαστικά. Ο οποίος πήρε κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν. Δηλαδή ακόμη και ο Λιάβας έπαιξε, να το πω.
2: Δεν τον βοήθησε τον Παπακανέλο το στυλ που έπαιζε.
12: Εντάξει, δεν τον βοήθησε τον Παπακανέλο, γιατί σου ξαναλέω ο Παπακανέλος πρέπει να βρει ένα στυλ ομάδας που θα τον βοηθήσει, γιατί έχει πολύ, ξέρει πολύ μπαλά το παιδί αυτό. Και είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι καμένο project, κάθε άλλο. Σου πει κάποιοι παίκτες, δηλαδή και ο Τσιμίκας όταν το βλέπαμε. Εγώ ειλικρινά θέλω. Δηλαδή, λέω όταν υπόθηκε ότι ο Τσιμίκας μπορεί να πάει στη Λίβερπουλ, το πήρα ως ανέκδοτο έτσι. Δεν το πίστευα ποτέ μου ότι μπορεί να, γίνει, να κάνει τέτοια μεταγραφή. Το Τσιμίκα όμως τον βοήθησαν πάρα πολύ οι δύο δανεισμοί που έκανε. Ο ένας θυμίζει ότι ήταν στην Δανία τότε, ένας άλλος στην Ολλανδία. Πήγε, έμεινε μόνος του, με τον εαυτό του, το ζήγησε λίγο αλλιώς. Εντάξει, το λέω ξέρεις γιατί καμιά φορά όταν είσαι και στη χώρα σου, φεύγει και λίγο το κεφάλι σου. Τα λένε και ωραία γύρω-γύρω. Στα λένε και πιο εύκολα από ότι είναι στο ποδόσφαιρο. Βλέπεις μια άλλη πραγματικότητα εκεί, δουλεύεις περισσότερο. Και ο Κώστας κατάφερε να γυρίσει πίσω στον Ολυμπιακό για έναν άλλο παίκτη. Ήταν τούρμπο, δηλαδή. Ήταν τελείως. Την πήρε μεταγραφή με την αξία του. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, καμιά φορά δηλαδή, ο Παπαγανέλος ενδεχομένως δεν τέριαζε το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Λέω. Σε ο αξιόν καλύτερα οι ατζέντιδες του γραφείου του, αλλά.
2: Πιο άνοιχτη. Πιο πολύ χώρη. Πιο πολύ χώρη.
12: Ναι, βέβαια. Πιο πολύ χώρη και θα πάρει και την μπάλα. Μπορεί να κάνει καλύτερα αυτό που ξέρει. Παιδί, αυτό
2: ναι.
12: Που μπορεί να
2: και θα σου πω γιατί. Γιατί η Ρίο Αβε μπορεί να ήταν μια ομάδα η οποία. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έπαιζε για την παραμονή της, αλλά εκεί το γκρουπ των ομάδων αυτών είναι μεγάλο. Και τι σημαίνει αυτό? Η Ρίο Αβε και η κάθε Ρίο Αβε έχει να παίξει στο χώρο, δηλαδή απέναντι σε ομάδα που περιμένει πίσω και παίζει στο χώρο, έχει να παίξει στο χώρο 4-5 μάτς από τα 30... πόσα έχει να δώσει, 36... τα υπόλοιπα όλα της τα παιχνίδια είναι σε κλειστούς χώρους. Γιατί φοβάται ο Γιάννης το Θεωριό και το Θεωριό το Γιάννη. Αν δείτε πορτογαλικό πρωτάθλημα, όλα τα παιχνίδια μεταξύ αυτού του γκρουπ των ομάδων, δηλαδή από το 6-7 και κάτω, είναι παιχνίδια πολύ κλειστά. Πάρα πολύ κλειστά. Οπότε τον Παπακανέλο, αυτά τα κλειστά παιχνίδια πιθανότητα δεν τον βοήθησαν. Είναι ένας παίκτης τύπου ας πούμε Φορτούνη που θέλει πολύ χώρο μπροστά του. Ας πούμε έτσι. Δεν τον βάζω σε σύγκριση. Και μια και είπα και Φορτούνη, πότε έρχεται. Γελάει. Γελάει.
12: Όχι, περιμένω αυτούς που θα σε κόψουν σε ρίλ τώρα. Αυτό που λες, κόβουν τα κομμάτια, να μην μένει μια άλλη εντύπωση.
2: Ναι, ναι.
12: Άλλο
2: ναι.
12: Λέμε, άλλο. Εδώ κάνουμε άλλη κουβέντα, γράφει άλλο. Πιο πολύ αναλύουμε, λέει τη Ρίο Αβε και την Νότια. Νότια δεν έχω επιλέξει, φίλε. Δεν έχω ενημερωθεί για το ρεπορτάζ.
2: Όχι, δεν έχουμε πει κάτι. Μιλούσαμε συγκεκριμένα για τον Παπακανέλο. Ναι, ναι.
12: Λοιπόν,
2: να πω και ένα donation.
12: Να
2: πω και ένα μήνυμα. Μεγάλη πατίτσα χαιρετισμούς από 19ο γελ, ρε μάγκα. Γελάς. Ο φίλος ο Ζόγκος. Ζόγκος 7.
13: Νίκος.
2: Νίκο Ζόγκος, Ολυμπιακός, ε.
13: Ναι.
2: Για να λέει Ζόγκος 7, τι θα είναι. ΑΕΚ. Έλα.
12: Ναι.
2: Ο Νίκος ο Ζόγκος.
12: Να δώσω μια, επειδή πιάσαμε και τα νέα παιδιά. Το έχουμε ξαναπεί εδώ, εντάξει, επειδή είναι και ο κόσμος που μπορεί να μην έχει τυχνά σε αυτήν την εκπομπή. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή έχουμε δώσει το στίγμα για τον Καλογερόπουλο. Το λέω γιατί πλέον έχει βγει ότι το κοιτάζει η Μόντζα, ότι θα συνεχίσει εκεί. Ο Καλογερόπουλος δεν θέλει τον Ολυμπιακό, ότι ο Ολυμπιακός δεν θέλει να τον κρατήσει. Ο Καλογερόπουλος θέλει να παίζει. Ο Ολυμπιακός αυτό δεν μπορεί να τον κοιηθεί. Δεν μπορεί να του πει με την Λίμπαρ ότι εγώ θα σε έχω πιο ενεργό. Τώρα, αν θέλετε, μπορεί το παιδί αυτό να έχει το παραπονό του, γιατί μπορεί να πιστεύει ότι θα παίξει περισσότερο από τον Μπιανκόν. Το ακούω. Δηλαδή, θα σε να δούμε τον Μπιανκόν να παίζει σεντερφόρ. Δεν γίνεται. Ναι. Εδώ ήμουν και γκρίνιαζα. Το καταλαβαίνω. Όπως καταλαβαίνω και το παιδί που θέλει να πάει να παίξει κάπου, είναι αρχηγός εθνικής ελπίδων, δεν μπορεί να κρατήσει κάποιον με το ζόρι. Δηλαδή, εδώ αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι τη άποψη ότι πάει για Πιρόλα Ρέτσο, έναν στόπερ ο οποίος θα είναι έμπειρος και θα μπορεί να παίξει μάλλον αριστερά. Έτσι. Και να έχει και έναν τέταρτο, θα μπορούσε να είναι ο Καλογερόπουλος, θα μπορεί να είναι ο Μπιανκό, ενδεχομένως κάποιος άλλος. Το πλάνο ήταν αυτό. Δεν βλέπω δηλαδή σε πρώτη γραμμή να γυρίσει ο Μάντσα να πάρει τις ευκαιρίες στον Ολυμπιακό. Να πάμε πάλι σε ένα νέο παιδί. Σας λέω τι βλέπω σαν προσέγγιση και τι μαθαίνω. Οπότε ο Καλογερόπουλος δεν μπορούσε να μείνει εδώ ως 4 ή 5. Το να μείνει 4 ή 5 θα μπορούσε να το κάνει το παιδί και να κάνει είμαι στα καλύτερα του χρόνια. Παίζει την εθνική ελπίδα, είναι αρχηγός της, θέλει να πάει να παίξει. Εντάξει, όπως λέει ένα τραγούδι, δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Λοιπόν, άμα είναι να γυρίσει και τα λοιπά, γυρίσει κάποια στιγμή πιο έτοιμος. Και ο Ρέτσος πήγε με μεταγραφή με άλλα δεδομένα, έκανε τον κύκλο του, έφαγε το ξύλο του, δοκιμάστηκε πολύ, το λέω μεταφορικά με τους τραυματισμούς στο παιδί, δοκιμάστηκε πολύ στο εξωτερικό. Γύρισε κάποια στιγμή στον Ολυμπιακό και βλέπουμε έναν άλλο παίχτη. Έτσι. Υπάρχουν παιδιά, δηλαδή. Να, και δηλαδή υπάρχουν. Το θέμα του Μπότη, ο Μπότης δεν μένει γιατί πιάνει ξένος. Έχει πάει στο εξωτερικό. Δεν είναι αυτό που λέμε τη λίστα των γηγενών. Ναι. Και εκεί η τελευταία είδηση λέει ότι ο Ολυμπιακός, μάλλον με τρίτο, θα πορευτεί τον Στουρνάρα που ήταν στον Ηρακλή.
2: Ποιον τον?
12: Τερματοφύλακα. Δεν είναι μικρό. Το Στουρνάρα που ήταν στον Ηρακλή.
2: Okay.
12: Φέτος. Λοιπόν, ναι. Αυτός μάλλον θα είναι ο τρίτος.
2: Είναι από
12: ψάχνει τον
2: του.
12: Δεύτερο. Να. Δηλαδή, ναι, ήταν ένα παιδί της Ακαδημίας, ήταν χρόνια στον Ολυμπιακό, είχε παίξει με την ΚΑΠΑ 19, με την ομάδα Β, είχε πάρει παιχνίδια, καλύπτει αυτή τη θέση, να είναι σε αυτή τη λίστα δηλαδή. Είπαμε ότι όταν έχεις χρόνο μπροστά σου πρέπει να σκεφτείς και λίγο νορμάλ. Τώρα θα μου πεις, όταν έπαιρνε ο Ολυμπιακός τον Μπότη, δεν ήξερε ότι δεν θα είναι σε αυτή τη λίστα, ήξερε. Αλλά προφανώς και ο Μπότης είναι ένα παιδί το οποίο νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να πάει να παίξει. Εγώ έχω πολύ καλή άποψη για το συγκεκριμένο παιδί. Νομίζω είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, ένα ψηλό παιδί και επίσης σοβαρό παιδί. Αλλά όσο ο Ολυμπιακός πορεύεται με τον Τζονίκη, είναι και αυτό ένα ζήτημα. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Μάλιστα. Τελειώσαμε, κύριε. Πρέπει να σε αποδεσμεύσω κάποια ώρα.
12: Ποτέ δεν τελειώνουμε. Έχουμε 5-10 λεπτά. Τα έχουμε.
2: Λοιπόν, ωραία.
12: Άλλο.
2: Άλλο.
12: Τι. Ρωτάει ο κόσμος για τη φανέλα. Επειδή υπήρξαν διάφορα δημοσιεύματα.
2: Υπήρξαν.
12: Νομίζω, όχι, θα σε και περιμένανε. Λοιπόν. Τι θα κάνω, αφού ξέρεις που ζεις. Με τα δόντια είναι και την να δαγκώσουν όλοι πλέον στο διαδίκτυο και όχι μόνο.
2: Ναι, ναι.
12: Υπάρχει μια γνωστή σελίδα που ασχολείται με φανέλες, να μην δώσω γιατί το μέσα ψάξουν οι πιο μοιημένοι. Σαν στοιχείο θα έχει 4 ρίγες αντί για 3 από ό,τι μαθαίνω και θα είναι πιο έντονο το κόκκινο στοιχείο. Εντάξει, δεν έχει τις τρελές αλλαγές, αλλά μένα, σε σχέση με την περσινή μου αρέσει περισσότερο αν τελικά είναι αυτή δηλαδή, η φανέλα ή νέα. Θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Φορτούνη, επειδή είπες και δεν σε κάλυψε νωρίτερα, είπαμε τις επόμενες μέρες να πάει στα γραφεία να υπογράψει και τυπικά για να ανακοινωθεί και η μεταγραφή του. Περιμένουμε να φύγει ο Μάιος. Να μπούμε σε μια τέτοια λογική. Παντάω στα γρήγορα εδώ που βλέπω. Ρωτάει ο κόσμος για τον Ποντένσε. Ποντένσε ολοκληρώνει το δανεισμό. Περιμένουμε να δούμε.
2: Εδώ αν δεν είναι μια εξίσωση δύσκολη.
12: Ποιο?
2: Του Ποντένσε.
12: Ξέρετε, θέλει να κάνει και Αλσαμπάμπ. Δεν ξέρω. Δηλαδή, Αλσαμπάμπ τον θέλει πίσω για να του δώσει 6 εκατομμύρια το χρόνο, 5. Ή θα κοιτάξει να τη μικρύνει λίγο τη ζημιά. Δεν νομίζω ότι ο Ποντένς αυτή τη στιγμή πεθαίνει να πάει στην Αλσαμπάμπ να παίξει ποδόσφαιρο ένα χρόνο.
2: Όχι,
12: στο δείξε και πέρυσι.
2: Νομίζω ότι έτσι. Μέσα του το έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο, εκτός εάν δεν τον αφήνει με τίποτα να φύγει.
12: Εντάξει, η Αλσαμπάμπ.
2: Αλλά το θέμα, είναι, δεν είναι, το θέμα δεν είναι τι θέλει η Αλσαμπάμπ. Το θέμα είναι τι θέλει ο Ολυμπιακός. Θέλει τον Ποντένσε.
12: Ο Ολυμπιακός είναι λίγο στη μέση αυτή τη στιγμή με τον Ποντένσε, γιατί ναι. ήδη έχει πάρει μια απόφαση που έχει να κάνει με τον Ζέλσο Μαρτίνς. Εγώ νομίζω ότι κλασικά είναι μια περίπτωση στην οποία ο ίδιος πρέπει να δώσει τη λύση. Όπως ο ίδιος δεν γύρισε όταν περίμενε όλοι θα μείνει, δεν έμεινε μάλλον να το πω καλύτερα και πήγε από την Γούλτς τότε στην Αλ Σαμπάμπ. Ο ίδιος γυρίστηκε πέρυσι και πήρε τηλέφωνο και λέει: Παιδιά, το φτιάχνω, γυρίζω. Θέλετε. Ευχαρίστω, έλα. Εδώ είμαστε, περιμένουμε. Αλλά νομίζω ότι η χρονιά πήγε λίγο με ανάμεικτα συναισθήματα. Γενικά έχει μείνει μια άποψη λίγο περισσότερο. Δεν είναι θέμα εικόνα, θα πω. Είναι η ιστορία με του τραυματισμού. Ναι. Αυτό είναι ο προβληματισμό που υπάρχει στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ποντένς ήταν μονίμως ένα παράπονο ότι πονάω εδώ, πονάω εκεί. Και στο Μεντιλίμπαρο είναι αυτή η άβρα στο τέλος. Ξέρεις, καμιά φορά όταν και το ιατρικό team σε βλέπει και δεν βλέπει κάτι, πάει και σε άλλο μυαλό πράγμα το μυαλό του προπονητή. Όχι ότι κοροϊδεύει. Ότι μήπως είχε λίγο ψυχολογικό το κομμάτι του, το θέμα του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε δύσκολα στην Αλσαμπάμπ με έναν τραυματισμό, ο οποίος δεν είχε την καλύτερη αντιμετώπιση με ένα είδημα τότε και τον πήγε πολύ πίσω και του δημιούργησε τα ζητήματα. Τώρα, παραλαμβάνω ότι δεν είναι απλό συμβόλαιο. Επίσης, σημασία έχει τι θέλει να κάνει και ο ίδιος στην καριέρα του. Ο Ολυμπιακός τότε δεν είναι αρνητικός υπό προϋποθέσεις, αλλά δεν το βλέπω εύκολο αυτή τη στιγμή, δηλαδή να πεις ότι είναι η προτεραιότητά του να το φτιάξει και να χτίσει αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, μάλιστα.
12: Επίσης, να τελειώσει και του Κωστίνια, έτσι είπαμε, να ανακοινωθεί δηλαδή Κωστίνια. Τις επόμενες μέρες έχουν ολοκληρωθεί. Λίγο πάνω από το εκατομμύριο θα είναι οι απολαβές του στην Brighton. Αυτό έχει συμφωνήσει στο συμβόλαιο, γύρω στα 200-300 εκεί το χρόνο. Καλό συμβόλαιο νομίζω ότι είναι. Στον Ολυμπιακό ήταν αρκετά κάτω από το εκατομμύριο. Πάει στην Premier League, να το εξαργυρώσει. Να δούμε και το τι θα προκύψει. Συνεχίζει διάθεση διαρκείας να πω πάνε τρένο. 7.000
2: ναι.
12: και βάλε.
2: Ναι.
12: 7.000 ναι. και βάλε έχουν γίνει ανανεώσει. Είναι ανανεώσει μέχρι τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στον περσινό αριθμό.
2: 22.
12: Δηλαδή αυτό που εισπράττω εγώ από τον κόσμο, νομίζω εκεί θα πάει και πάλι. Εκεί το σταματάει κιόλας. Γιατί είναι και οι υποχρεώσεις που έχει με την UEFA, οι οποίες είτε θα είναι στο Champions League είτε θα είναι στο Europa. Δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος και αυτό που έγινε με την Aston Villa το πήρε καλά. Ξέρεις δηλαδή ότι όχι ότι δεν θα ανανέωνε με το Conference, αλλά αν δηλαδή στη χειρότερη Ολυμπιακός καταλήγει στο Conference. Απλά ξέρεις ότι πλέον στη χειρότερη θα είσαι στο Europa League. Έχει πολύ καλές ομάδες και το Europa League φέτος. Θα έχει δηλαδή και εμπορικά. Μάτς και καλά ταξίδια για αυτούς που ενδιαφέρονται και είναι σε φάση λίγο μπλέτσας ή ο παλιός καλλιός Μπακόπουλος, για να μην το ξεχνάω το φίλο μου τον Βασίλη. και θα πάμε σε μια τέτοια... Δεν λέω εσένα, βλέπεις, σέβομαι γιατί έχεις αναλάβει την παρουσίαση τώρα εδώ. Ξέρω ότι περιμένεις στη γωνία.
2: Ευχαριστώ, κοιτάς...
12: Λίγο όφι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί.
2: Κάτι έχουν ομάδες, σήμερα δεν πρόλαβα. Σήμερα είχα πολλές δουλειές στο γραφείο και δεν έχω προλάβει ακόμα να μπω γιατί έχουν βγει κάτι προσφορές τώρα σε κάτι αεροπορικά και θέλω να κλείσω τίποτα.
11: Για τα γενέθλια τη γνωστή
2: Ελλάδα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Ναι, ξέρω εγώ τι λέω, ρε παιδί μου.
11: 50% για Ελλάδα.
12: Και...
2: Δεν έχουμε τέτοιες ανάγκες, κύριε Γιάννη. Τις έχουμε λυμένες αυτές τις ανάγκες.
11: Για Ελλάδα όμως.
2: Απλά το λέω σε εσάς μόνο, κύριε Γιάννη, όχι παραπάνω. Έλα, Διονύση.
12: Λοιπόν, και θα κάνω πάσα για να κλείσω στον Κώστα Γουλή, ο οποίος μπορεί να συναλύσει καλύτερα την περίπτωση, γιατί το είχε πει κιόλας ο Κώστας. Έχει προταθεί ξανά και δεν είναι απαρατήρητη η περίπτωση του Ετιέν Καμαρά. Έτσι, του χαφ που είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό ένα σημείο. Θυμάμαι το χειμώνα ο Κώστας είχε πει σε μια εκπομπή εκεί ήμουν στο στούντιο ότι και ο Ολυμπιακός του είχε προταθεί του παίχτη και ότι τον κοιτάζει με τρόπο. Έχει πέσει το όνομά του στο τραπέζι τις τελευταίες μέρες. Ο Ετιέν Καμαρά, για παράδειγμα, δεν είναι ο Νάι Λόπεθ, είναι άλλο. Στυλ χαφ.
2: Ναι.
12: Μάλιστα λένε τώρα, δεν ξέρω αν ξέρει κάτι ο Αντρέας, ότι είχε προταθεί και στο...
2: Την Μπάλτα.
12: Και στην ΑΕΚ ο παίχτης.
2: Είναι από τις περιπτώσεις που προτείνεται παντού.
13: Από αυτά που γράφονται.
12: Εντάξει, είναι μια καλή περίπτωση πάντως, δεν είναι κακός.
11: Καλός παίχτης είναι, δηλαδή, έχει... με προοπτική δηλαδή, είναι για να,
2: δεν
11: για να
2: φτάσει. Σαρλερουά δεν είναι αυτός.
11: Σαρλερουά, αλλά είναι κλασική περίπτωση που λες το θα έρθει, θα παίξει δύο χρόνια σε μια ομάδα, ξέρω εγώ, σαν τον Ολυμπιακό, σαν τον Παναθηναϊκό, για να κάνει το επόμενο βήμα.
2: Ναι.
11: Και μόλις τελειώσει η Διονύση, θα σου πω και την ιστορία με αυτό τι έχει γίνει.
12: Ναι, και γενικά υπάρχει και η άποψη ότι. Εντάξει, την ξέρει ο Ολυμπιακός στην Ισπανική αγορά και λόγω του Μεντιλίμπαρ μπορεί να τη χειριστεί. Υπάρχει και λίγο η άποψη να δούμε και προς Γαλλία μεριά. Έχει παίχτες. Εντάξει, τώρα τι μπορεί να βρει από τη Γαλλία είναι μια άλλη κουβέντα. Ο Ολυμπιακός έχει και δώσε. Θυμίζω ότι ο Καμπελάνη επιστρέφει στον δανεισμό του. Εντάξει, λογική ψάχνεται ήδη, όπως γνωρίζω, δεν είναι. Στην έκθεση που έδωσε ο Μεντιλίμπαρ, δεν έχει πει να τον δώσει την προετοιμασία. Αυτά με φτάνουν τον Αδί του Καμπελά 36 χρονών. Για να δει αν του κάνει, δεν του κάνει το καλή εποχή όταν ήρθε. Δεν, νομίζω ότι θα πάρει τη δεύτερη ευκαιρία. Και για την ώρα δεν μου προκύπτει θέμα Μασούρα που ρωτάει ένα φίλο εδώ. Έχουμε πει ότι ο Μασούρας στην Αλκαλίτζη πηγαίνει περίφημα, παίρνει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο.